στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Άσε με να κάτσω πλάι σου.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει τον πόνο

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Το χρυσορυχείο Bonnen Gold Mine θεωρείται ένα από τα βαθύτερα μέρη που έχει αγγίσει ποτέ άνθρωπος. Οι ανελκυστήρες κατεβαίνουν για σχεδόν μία ώρα μέσα στη γη, περνώντας από πετρώματα ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών. Ο αέρας είναι τόσο καυτός που χωρίς τεράστια συστήματα ψύξης, ένας άνθρωπος θα κατέρεε μέσα σε λίγα λεπτά. Κι όμως, εκεί κάτω δεν δουλεύουν μόνο οι νόμιμοι εργάτες. Στις ξεχασμένες στοές κινούνται οι λεγόμενοι ζάμα ζάμας, άνθρωποι που ρισκάρουν τα πάντα για λίγα γραμμάρια χρυσού. Πολλοί είναι πρώην ανθρακορύχοι από την Νότια Αφρική, τη Ζιμπάμπουε ή τη Μοζαμβίκη. Άνθρωποι που έχασαν δουλειές, σπίτια, οικογένειες. Κάποιοι κατεβαίνουν γνωρίζοντας πως ίσως να μην δουν ποτέ ξανά τον ουρανό. Μέσα σε εγκαταλελειμμένες σύρακες δημιουργούν υπόγεια στρατόπεδα. Κοιμούνται πάνω σε πέτρες, μαγειρεύουν με αυτοσχέδιες φωτιές και ανταλλάσσουν χρυσό με λαθρέμπορους που περιμένουν στην επιφάνεια. Εκεί κάτω υπάρχουν συμμορίες, όπλα, βία και απόλυτος νόμος επιβίωσης. Μερικές στοές είναι τόσο στενές, ώστε οι άντρες σέρνονται για ώρες μέσα στη λάσπη και στο σκοτάδι. Το πιο τροματικό όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι η ζέστη. Είναι η σιωπή, γιατί όταν γίνεται κατάρρευση, πολλές φορές κανείς δεν μαθαίνει πώς υπέθαναν. Δεν υπάρχουν ονόματα. Δεν υπάρχουν αρχεία. Μόνο βράχοι που κλείνουν σαν τάφος. Κάποιοι λένε πως βαθιά στις στοές ακούγονται χτυπήματα μέσα από τις καστολιστήσεις. Αδύναμα μεταλλικά χτυπήματα. Σαν κάποιος να προσπαθεί ακόμη να βρει διέξοδο μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Και τότε καταλαβαίνεις τη σκληρή αλήθεια του Μόμπενγκ. Ο χρυσός εκεί κάτω δεν λάμπει. Απλώς αντανακλά το τελευταίο φως ανθρώπων που χάθηκαν κυνηγώντας τον. Είναι η Ερασπόρ. Είναι πρωινό Τρίτης, 21 Ιουλίου του 2026 και ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Απέναντί μου βλέπω τη Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων και περιμένουμε και την Ήρα Πανανίδου γύρω σε 7 παρα 10 όπου θα επιμεληθεί της ελληνικής μουσικής στο διάστημα από τις 7 μέχρι τις 8. Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πολλούς τρόπους, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η κονσόλα ανοιχτή της News Phone, το πενταψήφιο νούμερο, περιμένει τα μηνύματά σας. Χθες είχαμε ένα πρόβλημα με το πενταψήφιο, τουλάχιστον δική μας την εκπομπή. Ήρθαν όλα τα μηνύματα μαζεμένα 8 παρά 3 λεπτά. Οπότε είχατε στείλει 5-6, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όπως είναι και λογικό, έπαιζε και το τραγούδι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS, αλληλογραφία Aerospor για το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, διεύθυνση aerospor@ert.gr, εύκολα πράγματα, και Viper για όλες τις εκπομπές Aerospor, αυτά τα τρία που σας λέω είναι για όλες τις εκπομπές Aerospor, εύκολα μπαίνετε στην εφαρμογή σας που υπάρχει στο κινητό σας τηλέφωνο. Αν δεν υπάρχει, την κατεβάζετε από το Play Store για όσους έχετε Android System και το Apple Store για όσους έχετε iOS, iPhone και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο Viper. Όσοι δεν έχετε ξαναστείλει μήνυμα, πάνω δεξιά στην αναζήτηση γράφετε Aerospor στα αγγλικά, μας βρίσκετε και στέλνετε μια καλημέρα στην εκπομπή μας ή μια τελεία και μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή παρέα της Aerospor για να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις εκπομπές στην συνέχεια. Πέρα από όλα αυτά, αυτή εδώ η εκπομπή έχει κάποιες πόρτες που τις ανοίγετε για επικοινωνία. Υπάρχει μια σελίδα που έχω φτιάξει τον Ιούνιο του 2015 όταν ξεκίνησε πάλι η ΕΡΤ. Εύκολα τη βρίσκετε, μέσα από το προφίλ σας του Facebook μπαίνετε, στην αναζήτηση γράφετε Breakfast με Sport, τον τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής, το Breakfast αγγλικά. Μας βρίσκετε, κάντε ένα like για να μας στηρίξετε και όλα σαν εκπομπή, σαν Aerospor γενικότερα και μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, να κάνετε δημοσίευση και τα λοιπά, τα ξέρετε. Υπάρχει το Messenger το δικό μου, με αρκετούς από εσάς είμαι φίλος, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μου στέλνετε μηνύματα, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μου στέλνετε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως διάφορα αθλητικά, διάφορα άλλα, καμιά παραγγελιά τραγουδιού και ούτω καθεξής. Υπάρχει το Viber το δικό μου, όπου και εκεί κάποιοι από εσάς στέλνετε μήνυμα, όπως ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, ο Σκατζούρης εκεί από τα Φάρσαλα, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει το WhatsApp, ο Πάνος Βογιατζής, ο φίλος του Ηρακλή, στέλνει τις κιανόλικες καλημέρες σε μένα και σε όλη την παρέα. Έχει σχολάσει ο Πάνος, πάει για το σπίτι. Και υπάρχει και το Messenger βέβαια, το SMS δηλαδή, το δικό μου. Κάποιοι έχουν το νούμερο μου, όπως το Θανάσης ο Λιολιούσης. Καλημέρα φίλε, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, λέει ο Θανάσης, όπως και ο Βαλάντης, ο οποίος στέλνει και αυτός. Σπορ Βαλάντης, λέει Μόρνη. Δημήτρη, επειδή σε τύπος ερωτιάρης, μην ξεκινάς με θέματα εξωγήινα. Δύο είναι οι εξωγήινοι. Εγώ που πουλάω χαλιά από την Αγία Βαρβάρα για περσικά, και ο Ηλίας που σε κλέβει μέχρι να πει ζήτω. Μόρνη και στη Ματίνα, λέει, να τη στείλω ένα σκατζόχερο δώρο. Θες? Ένα σκατζοχεράκι, όχι να το φάει. Θέλει ένα δώρο. Να το βάλει εκεί στην αυλή. Λοιπόν. Στείλ της. Πάω εγώ να το πάρω με το κτέλ. Και να πούμε μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και ξεκινάμε βέβαια την σημερινή μας εκπομπή με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία βρίσκονται στον αφρό της επικαιρότητας. Καταρχήν, πριν αρχίσω με τα αθλητικά, να σας πω για άλλη μια μέρα, όπως είπα, έλεγα και χθες και σήμερα, προσέχετε, γιατί έχουμε συνθήκες έντονου καύσωνα. Έβλεπα χθες τα δελτία ειδήσεων, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως και αύριο ψηλά. Και βέβαια είδα και ένα ρεπορτάζ εκεί στην Ακρόπολη με τους τουρίστες που βρέθηκαν στο αρχαιολογικό χώρο και έλεγαν διάφορα για τον καύσωνα. Βέβαια έλεγαν και για τα αξιοθέατα τα δικά μας. Μια κοπέλα που είδα είχε 7 βεντάλιες κράτα και έλεγε ότι η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ... Ήταν, λέει, από τις 12 στην Αθήνα και γύρναγε. Φανταστείτε, είχε πάει 3 και είχε γίνει κατάμαυρη. Και ένας άλλος που ήταν πάνω στην Ακρόπολη έλεγε, μπορεί πριν 2.000 χρόνια, λέει, που φτιάξαν την Ακρόπολη, ήταν πιο δροσερό το μέρος. Φίλε, δεν υπάρχουν τέτοια. Άμα κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα τι λένε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου κτλ. Αν κοιτάξτε γενικώς και ανατρέξετε στην ιστορία πριν 100, 150 χρόνια, 200, που γράφονται διάφορα πράγματα, και καύσονες είχαμε και κατακλυσμούς είχαμε και σεισμούς είχαμε και καταποντισμούς είχαμε και βροχές και τα πάντα. Τα πάντα όλα υπήρχαν. Εντάξει. Και αυτό που επίσης βάζω πολύ ψηλά είναι ένα ιατρικό θαύμα το οποίο έγινε στην Αυστραλία. Γεννήθηκαν πανομοιότυπα τετράδημα και όχι με σύνοστα να γεννιούνται δίδυμα, τρίδυμα κτλ. Είναι με αντισύλληψη, έπειτα από φυσική σύλληψη. Μια 34χρονη γυναίκα, από ό,τι είδα, έφερε, και τα 4 είναι κοριτσάκια εντωμεταξύ. Και δεν έγιναν με τη βοήθεια, να το πω έτσι πιο αναλυτικά να το καταλάβει ο κόσμος, μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έτσι λέγεται, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και το χάζευα το θέμα χτες στο BBC, γέννησε με κεσαρική αυτή η κοπέλα εκεί στο Brisbane, και η εγκυμοσύνη της χαρακτηρίστηκε από τους γιατρούς ως η κοπέλα εκεί στο Brisbane, και η εγκυμοσύνη της χαρακτηρίστηκε

παρέα Ισπανών και Αργεντινών φιλάθλων, συμφώνησαν να απολαύσουν μαζί το μεγάλο τελικό, συνοδεύοντας την εμπειρία αυτή με αυθεντικά αργεντίνικα κρέατα, καθώς το δείπνο παρατέθηκε στην έδρα των Αργεντινών. Διάβασα εκεί ότι και είδα διάφορες φωτογραφίες. Έγινε ένας κακός χαμός. Αυτοί τουλάχιστον το διασκέδασαν οι άνθρωποι και μας έδειξαν ότι υπάρχει ποδοσφαιρικός πολιτισμός πέρα από το χάος που είδαμε μετά το τέλος του αγώνα και την κίνηση των Αργεντίνων να μην κοιτάνε την απονομή. Αυτοί τουλάχιστον ό,τι και να έγινε έφυγαν και αγαπημένοι αλλά και χορτασμένοι. Εντάξει. Θρύνω στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το θάνατο του εμβληματικού Kevin Keegan σε ηλικία 75 ετών. Ο Άγγλος επιθετικός έκανε σπουδαία καριέρα στη Λίβερπουλ και το Αμβούργο. Κατέξε τη χρυσή μπάλα το 78 και το 79. Έπαιξε ακόμη σε Southampton και στην Arsenal. Ως προπονητής δούλεψε μία σεζόν στην Εθνική Αγγλίας, 6 χρονιές στη Newcastle, 4 στη Manchester City, συν 2 στη Fulham. Δυστυχώς, από ό,τι διάβασα, ταλαιπωρήθηκε αρκετά τον τελευταίο καιρό από τον καρκίνο. Είχε προσληφθεί με 4ου βαθμού. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μία αναστρέψιμη. Πάμε τώρα στα δικά μας. Είχαμε τις σκληρώσεις και βέβαια λέω για τις θερμοκρασίες. Βλέπω εδώ σε εμάς τώρα Φάρσαλα 40, 41 μακροκόμι Φθιώτιδας, 40,7 η Γαβαλού, 41,1 η Ρίζα Κορινθίας, 41,1 εκεί στην Ηλία, 40,7 στην Κόνιτσα και πάνω στο Κιλκής. Εκεί ήταν οι ψηλότερες θερμοκρασίες και οι περιοχές. Τι έλεγα, ναι, πάμε στον Ολυμπιακό. Πρώτα έκανε μια δήλωση με τη Λίμπαρ για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στο προκριματικό γύρο του νέου Champions League. Μόνο δύσκολος, λέει, μπορεί να είναι ένας αντίπαλος που τερμάτισε μπροστά από τον Άγιαξ στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Η Νέιμέχεν είναι η ομάδα που κληρώθηκε ο Ολυμπιακός. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης 4 ή 5 Αυγούστου και ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εάν καταφέρει βέβαια προηγουμένως να επιβληθεί της Δυνάμο Κιέβου. Μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα της Σλοβακίας και ΤΣΣΚΑ 1948 της Βουλγαρίας θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, εάν φυσικά αποκλείσει προηγουμένως την Ουγγρική Πάξη. Έχουμε αγώνες ευρωπαϊκούς αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα επιχειρήσει η ΑΕΚ να αποκτήσει τον Kings Kangwa από την Χάμπο Ελμπερσεβά, ώστε να τον έχει στη διάθεσή της για τα play-off του Champions League. Εάν ο μέσος από την Ζιμπάμπουε αγωνιστεί απόψε με την Ισλανδική ομάδα εναντίον της Βίκινγκουλ στην Ισλανδία, τότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη League Phase των φετινών διοργανώσεων με την φανέλα του δικεφάλου, να τα λέμε και αυτά. Τις τρεις νέες φανέλες ποδοσφαιρικής ομάδας παρουσίασε ο Άρης σε συνεργασία με τον επίσημο χορηγό του. Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ, Ειρήνη Καρυπίδη, είπε ότι τις τρεις νέες φανέλες με τις τρεις στην παρουσίαση η ομάδα μας γαλώνει και βάζει τον πύχη ψηλά. Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε ως κυρίαρχο στόχο να γεμίσει το γήπεδο Κλάνης Βικενίδης σε κάθε αγώνα του Άρη. Αποθεώθηκε, για να πάμε και στο μπάσκετ, από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ. Είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού που εύχομαι να στείλει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα στη διοργάνωση που του αξίζει. Προηγούνται δύο άλλοι στόχοι, η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και του Euro Cup, τόνισε ο Τούρκος Φόργουρντ, που θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6. Με 10 νέους παίκτες ξεκίνησε η Κηφισιά στην προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Πορτογάλος αμυντικός Ούγκο Σόουζα που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Εκτός όφη βρέθηκαν χθες η Ήλια Βούκοτιτς και Μάρκο Ράκονιατς. Άλμα 34 θέσεων εξασφαλίστηκε.

Φάλεσε στον Στέφανο Τσιτσιπά το τρόπαιο στο Γκντάνσκ, καθώς βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Δε Μαρία Σάκαρη ανέβηκε στο νούμερο 33 ως φιναλίστ του Open της Αθήνας. Υποχρεωτικός γίνεται πλέον ο γενετικός έλεγχος φύλου για όλες τις αθλήτριες που θέλουν να πάρουν μέρος στις διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις. Με πειθαρχικές κυρώσεις θα απειλούνται όσες αθλήτες θα αρνηθούν να υποβαληθούν στο τεστ για την ύπαρξη του χρωματοσώματος Y, ξέρετε, που συνδέεται με την ανάπτυξη ανδρικών βιολογικών χαρακτηριστικών. Τι άλλο να πούμε, πιστεύω να μην ξέχασα τίποτα. Για καθίστε. Στο πόλο την ανανέωση της συνεργασίας με την Ζανή Αλιφραγκή για την επόμενη τριετία ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Η Ολυμπιακή Επιτροπή θα διανέμει 243.241 ευρώ σε 5 ομοσπονδίες. Νέα στήριξη λοιπόν από την ΕΟΕ. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία θα πάρει 120 χιλιάρικα, η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο 42.864, η Κοπηλατική Ομοσπονδία 21.017, η Ελληνική Ομοσπονδία Baseball Softball 23.160 για τη διοργάνωση προπονητικού ΚΑΜΠ στην Αρχαία Ολυμπία. Παράλληλα, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα χρηματοδοτηθεί με 36.200 ευρώ, εκ των οποίων τα 15.500 χιλιάρικα προορίζονται για προετοιμασία του αθλητή Κάμερον Μαραμενίδη. Επιπλέον, η Ολομέλεια της ΕΟΕ ενέκρινε την ένταξη της Κριστίνας Μπούρμπου από την Κοπηλασία και του Γιώργου Φράνξ από το Στίβο στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Λος Άντζελες», το οποίο έχει ως στόχο τη στήριξη αθλητών με προοπτικές διάκρισης, όπως καταλαβαίνετε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Είναι σκάους εκτελήθηκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το εμβληματικό Οβελίσκο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Όμως η κατάσταση ξέφυγε όταν κάποιοι εξ αυτών επιχείρησαν να παραβιάσουν τα προστατευτικά κυκλειδώματα. Ακολούθησε η επέμβαση αστυνομίας και κατ' επέκταση η μετατροπή του σκηνικού σε πεδίου μάχης, όπως καταλαβαίνετε, με γυάλινα μπουκάλια και αντικείμενα να εκτοξεύονται. Προφανώς δεν έλειψαν τα δακρυγόνα, οι άβρες νερού και βέβαια οι προσαγωγές. Βλέπω η Ματίνα έχει επιλέξει το πρώτο τραγούδι, το βλέπω και μεγάλο, είναι το Paradise City από τους Guns N' Roses. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε για να πάμε με αυτό στο πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και αφρικανική σκόνη η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Ακούσαμε τους Guns. Φίλες και φίλοι, αυτό το πρωί είναι ο Τρίτης, 21 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, απλά έχω μια ιστορία για μετά για το God 7 και τα λοιπά. Τι έλεγα. Η υπόθεση. Θα πω μια καλημέρα στο φιλαράκι μου, το Γιάννη Νικολαίδη, ο οποίος ακούει, τώρα είναι από την Άξο, στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο και βέβαια σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μήνυμα, να δούμε έτσι την πρώτη μπάζα που λέω των μηνυμάτων, μια και έχουμε τώρα μια δυνατότητα, δεν ανοίχτηκα πολύ στην πρώτη ώρα. Οπότε να μας πάρει μέσα στις εφημερίδες οι ειδήσεις. Θα σας πω και με την ιστορία για τον του Ιουσούφ Ισλάμ. Ποιος είναι ο Ιουσούφ Ισλάμ θα μου πείτε τώρα? Ο Κατ Στίβεν. Το άλλαξε το όνομά του. Ιουσούφ Ισλάμ λέγεται ο άνθρωπος. Κανονικά. Όπως τον έβαλε στην Κολυμπήθρα για τον βάψει τον ονός. Καλημέρα φίλε Δημήτρη από μένα και τον συνάδελφό μου Λευτέρη, τον Ματσαμάκη, που κάνουμε μαζί το καινούργιο δρομολόγιο, πάντα παρέα με breakfast, με σπορ, πάντα με τον αγαπημένο Δημήτρη Λουκάκη. Καλή εκπομπή. Καλώς το Μάνο τον Τρυπιά. Καλώς και το Λευτέρη, τα δύο τα παιδιά εκεί στα Χανιά. Βγήκε αγωνιστική πρωταθλήματος πάλι τέλος Αυγούστου. Δεν έχω δηλαδή οι ομάδες, είναι κανονικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα έρθω. Τι γίνεται. Εκτός αν έρθω κανένα Παρασκευή Σαββατοκύριακο για να χαζέψω κανέναν αγώνα και να δω και εσάς τα φιλαράκια εκεί στα Χανιά. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Νομίζω στην Ελλάδα Σπορ το άκουσα ότι ο σκατζόχερος είναι προστατευόμενο είδος. Οπότε βαλάντι το νου σου, γιατί αν θέλει η κυρά σου να σε ξεφορτωθεί, μη σε καταγγείλει. Γράφει ο Δημήτρης από την Πεύκη, ο Ραντζεσκάκης. Εμείς το έχουμε πει ότι είναι προστατευόμενο είδος ο σκατζόχερος. Όχι τώρα. Εδώ για χρόνια. Καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Ζέστη εδώ στο χωριό, 26 βαθμούς. Από τις 6 το πρωί θα σκάσουν και οι κότες σήμερα, λέει ο Αντώνης ο Τσιπλάκης. Αντώνη, χτες έβγαλα τα ειστήρια για να έρθω στην Άξο. Ηλεκτρονικά βέβαια τα έβγαλα και από τη Ραφίνα θα φύγω, δίπλα που είμαι. Στη Λούτσα, άμα κάνει τόσο ζέστη, άσε. Πήρα και τις κουνουπιέρες για να είμαστε έτοιμοι. Τα κρεβάτια έξω. Για να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα Μιτσάρα. Με τέτοιο καύσωνα μη σου φανεί παράξενο να βγει ο Μπάμπης και φτάσει το τζολάκι, λέει 30 μύρια και τα λοιπά. Έλατε. Ο Χρήστος ο Κρυαρόπουλος, ο Ζωροκώστας από την Άξο. Να και ο άλλος από την Άξο. Στέλνει την καλημέρα του για καλή εκπομπή. Α, δούμε να πάμε στην Άξο φέτος. Δεν τα θέλω τα νησιά. Στην Κρήτη μόνο πάω, αλλά Πάμε εκεί. Λάμπρος καλημερίζει ο Τάος Σοβερούκης και αυτός. Να έχετε καλή τρίτη υγεία σε όλους. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα μετά τη χτεσινή τους κλήρωση. Πατρίτσια Καλευρά εδώ μαζί μας στέλνει την καλημέρα της. Άγγελος Όσα Λαγκαδά, Άγγελος Μίχος ο Παοξής, τη λέει καλημέρα Δημήτρη, Ματίνα, Ήρα. Είναι καλά ο Χρήστος, μια χαρά είναι. Περιμένω να ακούσω ιστορίες από την τελευταία σου εξόρμηση στην έρημο. Θα έχουμε καλούς αγώνες στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δυναμώνει η ομάδα μας, πρώτο δείγμα την Πέμπτη στην Ευρώπη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Λέει ο φίλος μας ο Άγγελος. Τι να πω για την εξόρμηση, τα έλεγα προχτές που είμαστε με τον, πες το, με τον Φωτάρα, τον Μπαμπάνη που με ρώτησε. Έχουμε τον, την Πέμπτη αγώνες να φάνε κυκώτες. Ο ΠΑΟΚ, μια και είπες, μέχρι σε ΠΑΟΚΤΖΙΣ, παίζει στο Κίεβο. Στο Κίεβο, εντάξει. Στην έδρα που επιλέγει η Δυνάμο Κίεβο, όχι μες στην Ουκρανία, καταλαβαίνετε λόγω του πολέμου. Στις 8 θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά, έχει ένα παιχνίδι στις 7, έχει κάποια παιχνίδια στις 8, κάποια στις 9, και η Κυπριακή Πάφος, αυτό το θυμάμαι, που παίζει στην Κροατία με την, στο Split με τη Χάιντουκ, είναι στις 10 αρχίζει αυτό το παιχνίδι. Έχει τώρα και πάρα πολλά παιχνίδια στο Europa, δεν είναι πολλά, πάρα πολλά είναι για το Conference Link, διάφορες διαφορετικές οι ώρες. Παναθηναϊκός 9 θα παίξει με την, πες το, με την Μπάξη, και εκεί στην Ουγγαρία, και έχει παιχνίδια να φάνε και κότες. Τι άλλο, κάτσε να δούμε κανένα άλλο μήνυμα. Ο Δημήτρης Ομπέλος στέλνει την καλημέρα του. Μια παρέα τεσσάρων φίλων ξεκίνησα πάνω σε τρακτέρ για το ηρωικό Πάξη, για το Παναθηναϊκό. Μαζί φέρνουν γυαλιά ηλίου, τηλεσκόπιο για την ομάδα του Κυραλαφούζου. Όλοι μαζί, λέει, για την ιστορική πρόκριση, λέει ο Δημήτρης Μπέλος. Α, δούμε. Εντάξει, για μένα δεν είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτσε να ανοίξω και να ανοίξω τι γίνεται, ρε παιδιά. Κάτι γίνεται με το Viber. Δεν έχει, ενώ μου δείχνει ότι είναι 42 μηνύματα αδιάβαστα έχουν στείλει, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα. Ίσως είναι, κάτσε να δούμε. Ωραία, χτες είχαμε το πρόβλημα με τα μηνύματα στο SMS και δεν μου ήρθαν όλα μαζεμένα προς το τέλος. Τώρα έρχεται ο Βασίλης ο Παοκτζής από τα Ιωάννα, λέει πολύ καλημέρα. Ευτυχώς στο πενταψήφιο νούμερο στην κονσόλα της Newsphone ήρθαν τα μηνύματα νωρίς, ευτυχώς. Για να δούμε στο Viber. Ωραία, έκανα ένα refresh μπανάνα και Στέλιος Δέδες, όπως κάθε μέρα, στέλνει την καλημέρα του νωρίς. Ο Άρης, καλημέρα, όπως κάθε πρωί σε περιμένουμε για ιστοριούλα, λέει. Δώσε πόνο, την είπα την ιστορία εκεί με αυτό το τι γινόταν κάτω. Καλημέρα από Νέα Βίσα, λέει η Σούλα η Αδαμίδου. Καλώς την φιλενάδα μας τη Σούλα, νωρίς. Ο Γιάννης ο Ντεμέλο και αυτός, ο Νικόλας και αυτός καλημερίζει, καλή εκπομπή. Ο Ηλίας, καλημέρα Μιτσάρα, με τέτοια ζέστη παλεύεται πάνω στην Αφρική, κυκλοφορείς, λέει ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, με τη μηχανή είμαι 2 εβδομάδες τώρα, γιατί έχω αφήσει το αυτοκίνητο στην Αθήνα και έχω πάρει τη μηχανή στη Λούτσα. Δεν παλεύεται η Λούτσα. Μιλάμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γίνεται ο κακός χαμός. Δεν παλεύεται. Πού αν κατέβει, αν πεις ρε Λουκάκι, 220 μέτρα είσαι από την παραλία. Ναι, όταν ήμουν με τα μάξη κατεβαίνα με τα πόδια. Αλλά πήρα τη μηχανή, κουβαλάω ρακέτες, πετσέτες, ιστορίες, κουβαλάω ένα σάκο ολόκληρο. με τα σαμπουάνια μου, τα έτσι, τα αλλιώς. Βαφή μαλλιών δεν έχω πάρει ακόμη, θα πάρω. Καλημέρα Δημήτρη, καλή Τρίτη. Στέλνει ο Δημήτρης ονόματος ο Λαυρόπουλος. Και ο Σάβας στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Έλεγα για τον Κατ Στίβενς, να προλάβουμε, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Το Ιουσούφ Ισλάμ, και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1948. Βρετανός τραγουδιστής και μουσικός, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, και η μουσική του καριέρα περιστρέφεται γύρω στη folk, τη rock, τη pop, αλλά έχει παίξει και ισλαμική μουσική, να το πούμε αυτό, και μάλιστα 2 δεκαετίες ερμήνευε, προσπαθώ να θυμηθώ διάφορα τώρα για τον Στίβενς, ερμήνευε αυστηρά θρησκευτικά τραγούδια με αυστηρά θρησκευτικά πρότυπα, και κάποια στιγμή μου φαίνεται γύρω στο 2000, στη δεκαετία του 2000 ξαναγύρισε πάλι σε άλλα είδη μουσικής. Μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame και αυτός. Και το τραγούδι το επέλεξε Ματίνα. Έξω το τραγούδι, της αρέσει. Και χωρίς βέβαια να ξέρει ότι το τραγούδι αυτό αναφέρεται, και από εκεί εμπνεύστηκε ο Κατ Στίβενς, από την ηθοποιό Μούσα του Άντι Γουόρχολ, την και μοντέλο, παραλίγο να το ξεχάσω, την Πάτι Ντ Αρμπανβίλ. Ο Πάτι Νταρμπαβίλ. Το έχετε ακούσει και αυτό το τραγούδι. Το Lady. Ο Lady Νταρμπαβίλ. Και το Will World, το οποίο θα βάλουμε σήμερα. Μια κοπέλα που γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Έγινε γνωστή τις δεκαετίες του 60 και του 70, όταν η καριέρα της απογειώθηκε από μια τυχαία συνάντηση με τον pop καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ, που είχε πει εκείνη τη φοβερή ατάκα: όλοι θέλουν 5, 10 ή 15 λεπτά δημοσιότητας. Η ιστορία λέει ότι κάποια στιγμή ο διάσημος καλλιτέχνης μπήκε στο μποέμικο καφέ Φιγκαρό, απέναντι από το διαμέρισμα όπου ζούσε η Αμπανβίλ, και είδε τη νεαρή και όμορφη έφηβη να παίζει σκάκι σε ένα δωμάτιο με ενήλικες. Είπε ότι ήθελε να παίξω σε μια ταινία και πως έπρεπε να ρωτήσω τη μητέρα μου, και καταλήξαμε να κάνουμε, λέει, μια ταινία, μια συμφωνία στην ταινία Flash. Στη συνέχεια συνεργάστηκε και σε άλλες ταινίες. Έπαιξε και με τον David Hamilton, σε ταινίες του David Hamilton και τα λοιπά. Πέρα όμως από ηθοποιός, ήταν και μοντέλο. Σε ηλικία 19 ετών έκανε συχνά ταξίδια στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους, και σε ένα από αυτά, στο Λονδίνο, γνώρισε τον Κατ Στίβενς. Τον ερωτεύτηκε τρελά και έγραψε 2 από τα πιο γνωστά του τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες, τώρα θα το ακούσετε σε λίγο, όπως σας είπα, για χάρη της. Ειδικά αυτό που θα ακούσουμε είναι ένα από τα πλέον γνωστά τραγούδια χωρισμού του, το οποίο πολύ πληγωμένοι τύποι έχουν σιγοτραγουδήσει. Η Νταρμπανβίλ άφηνε το Στίβενς κατά διαστήματα προπηγημένου να συνεχίσει την καριέρα της ως μοντέλο. Πήγαινε, ξέρετε πως γίνεται, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Μιλάνο και τα λοιπά. Αλλά είχε και τις συνεργασίες με τον Άντι Γουόρχολ, μου φαίνεται στο Factor ήταν τότε. Και μάλιστα σε μια συνέντευξή της με τον Άντι Γουόρχολ είχε πει πως με μελαγχολία είχε ακούσει το τραγούδι Lady Darbaville και τα λοιπά. Χρόνια αργότερα ο Κατ Στίβενς αρνήθηκε πως το Wild World ήταν για την τότε αγαπημένη του, την Πάτι. Είπε ότι το έγραψε για τον εαυτό του, και είπε χαρακτηριστικά ότι προσπαθούσα να, να συσχετιστώ με την ζωή μου. Είχα κάνει την καριέρα μου στο παρελθόν και τα λοιπά. Δεν το έγραψα για κάποιο συγκεκριμένο. Αλλά δεν έγινε πιστευτός από τον κόσμο. Και παράλληλα υπάρχει και μια φήμη, να κλείσω με αυτό να πάμε στο τραγούδι και στις εφημερίδες, ότι εκείνη την περίοδο, και γι' αυτό έγραψε το τραγούδι ο Στίβενς, έβγαινε μαζί με τον Μικ Τζάκερ η Πάτη, και αυτό ήταν που τον σπήραξε πάρα πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτό ήταν ο Cat Stevens και το ερωτικό τραγούδι για τη μούσα του. Και πάμε, όπως ακούτε από τη γέφυρα, στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών καταρχήν εφημερίδων. Sport Day έχω μπροστά μου. Μικρή και πονηρή Ολλανδέζα είναι ο τίτλος, ωραίο. Πρωτάρα στο Champions League είναι η Μέγεν, που προφανώς δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις της χώρας της. Λέει συγκρατημένος ο Μεντιλίμπαρ, καθοδόν προς τα αστέρια εφόσον ο Ολυμπιακός θα καταφέρει στο τρίτο προκριματικό γύρο. Εποχή Νονγκά, ο Πορτογάλος ανέλαβε διευθυντής ακαδημιών. Άλλα θέματα, πάρτι με σαγκριά. Μέθησε όλη η Ισπανία με την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Φωτογραφία εκεί πάνω από το πούλμαν και το ρόδρυ να το κρατάει. Παναθηναϊκός πρώτα υπάξει, βατή κλήρωση για τους πράσινους στο conference. ΑΕΚ πόκερ για Καγκουά. ΠΑΟΚ με Ελουστόντο στην Πολωνία. Άρης φανέλα να γουστάρεις. Παρελθόν η Μαυροβούνη από τον Όφη. Συνεχίζει στη Βουλγαρία η Καλαμάτα. Μπάσκετ, πρωτάθλημα και Eurocup είναι η δήλωση του Όσμαν. Θέμα ο Άρης των 8 γκάρτ και ένα καρεδάκι πένθος για Κίγκαν. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών, σπουδαίος Άγγλος επιθετικός και μετέπειτα προπονητής. Live Sport, δύο μεγάλα θέματα. Full και οι τρεις για τα play-off και αναφέρεται βέβαια στην κλήρωση Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Επάνω, όλα δείχνουν συμφωνία. ΑΕΚ και Kings και Αγκουά πιέζουν για να κλείσει το deal της μεταγραφής του από τη Χάμπο Ελμπερσεβά, ώστε να μην αγωνιστεί σήμερα στα προκριματικά και να μπορεί να παίξει με την Ένωση στα play-off του Champions League. Γκρέμισαν τα τείχη για το Τζέντι σε ένα ζωνάρι επάνω που αφορά τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Κόκκινο σαφάρι για οχτάρι και εξάρι είναι επίσης ένας τίτλος για το μεταγραφικό του Ολυμπιακού. Τι άλλο, καπνός τα διαρκείας για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Οι νέες πανοπλίες για τον Άρη ένα θέμα. Μίλησα με De Frey και τρέλα για τους ήρωους. Μίλησα με De Frey για τον Παναθηναϊκό το θέμα και τρέλα για τους ήρωους είναι για τους Ισπανούς ο τίτλος. Ανοίγω το φως, βλέπει και Εουστάκιο στο τραπέζι και ο χάφτης Πόρτο που είναι υποπαραχώρηση. Αρέσει πολύ ο Εσπόζιτο, γνωρίζει πολύ καλά τον Άσο της Ισπανιόλ, ο Μέντι. Αριστερά, παγκόσμιος θαυμασμός και αναφέρεται στην Ισπανία. Πάνω, χρυσή εις διπλούν, η Ερμιόνη Γκίκ ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στο Open Trophy, φτάνοντας πλέον τα 14 μετάλλια καριέρας. Φωτογραφία του Κίγκαν νεαρός, άφησε εποχή ο θηλυκός Κέβι Κίγκαν, δεν άντεξε στη μάχη με τον καρκίνο και άφησε τα εγκόσμια σε ηλικία 75 ετών. Το μυαλό στην πάξη. Ένα άλλο θεματάκι που αφορά τον Παναθηναϊκό με φωτογραφία από την προπόνηση, από την προετοιμασία μάλλον. Το αύριο είναι εδώ με 4 μετάλλια και πολλά χαμόγελα επέστρεψε χθες στην Αθήνα η ελληνική αποστολή που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω 18 στο Ριέτι. Και λατρεία για Ντόρσεϊ. Ένα άλλο θέμα που έχει το φως κάτω δεξιά. Ώρα των σπορ. Πιέζουν. ΑΕΚ και Κάγκουα λέει εδώ. Πιέζουν ασφιχτικά τη Χάπουελ για να κλείσει σήμερα η μεταγραφή. Δεν πρόκειται ωστόσο η Ένωση να εγκλωβιστεί στην περίπτωση του Χαφ από τη Ζάμπια που δεν προχωρεί άμεσα. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ο Λιούμπης εισοδεύει προς δανεισμό στη ΛΑΣΚ. Η Ρέιτζερς επιμένει για Περάις. Ένα άλλο θεματάκι και έχει μια ζωναράκι μικρό για το πρωτάθλημα για το ποδόσφαιρο γυναικών. Παρέμεινε σπίτι της η Σοφία Κόγκουλη. Κόκκινος πρωταθλητής, τελευταία αθλητική εφημερίδα. Διαμάντια, δύο νέους χαφ βλέπει ο Ολυμπιακός με τίτλο Διαμάντια στη λίστα του Καρντόσο. Εουστάκιο ο ένας, Μπραγκάνσα ο άλλος. Η μέση της Sporting και της Porto ψηλά στην ατζέντα του διοικητικού παράγοντα, παίζει δυνατά και του Εσπόζιτο. Ενίσχυσε με βαρύ βιογραφικό τι φέρνει ο Νόγκα, νέος επικεφαλής Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Πρωτάρα λαπονηρή, τα πάντα για την Αϊμέγγεν. Πώς έζησαν τον τελικό Ισπανί και Αργεντίνη του θρύλου. Ξανά οι Τούρκοι για Άμπραμπατ. Πώς θα τονώσει το ελληνικό ρόστερ ο Ολυμπιακός. Είναι τα θεματάκια τα οποία έχει στην πρώτη σελίδα ο πρωταθλητής. Και τελειώσαμε με τις αθλητικές. Πάμε στις υπόλοιπες. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη είναι το πρώτο θέμα, το βασικό θέμα της ναυτεμπορικής. One Voice Business and Politics έριξε πόρτα σε Προκοπίου Μαρτίνο ο Αντώνης Σαμαράς. Αποκλειστικό, λέει η εφημερίδα. Ο Μητσοτάκης απάντησε απαιτώντας από τους δύο μεγαλοεφοπλιστές να μην δώσουν φράγκο για το κόμμα του. Απογευματινή, τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο Παστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημοκρατία, αμετανόητος και επικίνδυνος. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Ρεϊστάλ Θράσος από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθερη ώρα, προφητεία για τη λατρεία όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια, το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Ένα λεπτό να φύγουμε από εδώ, να πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις στο ένα θέμα, και το άλλο, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική, δήλωση του Πρωθυπουργού. Εστία, COVID την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Παγκογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωση ότι ορνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε την θητεία της. Η εφημερίδα των συντακτών. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρηση τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ο λόγος. Στο Ζενίθ του Καύσωνα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν 42 και 43 βαθμούς Κελσίου. Ριζοσπάστης, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούζ. Τα νέα. Τι ζητά ο ΣΑΜ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Γράφει η εφημερίδα στο βασικό της θέμα. Εσπρέσο. Η Σίση χαμογελά και πάλι. Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα και η πρώτη τους απόδραση. Και 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη και τον Γιάννη. Ένα άλλο θέμα. Κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Σταρ, αυτός είναι ο έρωτας της Ίσης. Και το ίδιο θέμα έχει. Κερκυραίος και 10 χρόνια νεότερος ο μεσογειακός εραστής Στέφανος. Είναι ο πρώτος άνδρας που μπήκε στο σπίτι μετά το διαζύγιο της Ίσης Χριστίδου. Είναι μανιφέστο. Τι λέει? Το Σοφία Βούλτεψη, οι επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς, το Red Running της νέας καταστροφής, δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποβλητών και φωτογραφία του Τσίπρα βέβαια, και από κάτω βέβαια το μέλλον του Ανδρουλάκη. Τώρα τελευταία, καλά, το Τσίπρα τον έχει συνέχεια, βάζει και τον Ανδρουλάκη φωτογραφία. Έχουμε τίποτα άλλο? Όχι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι, των αθλητικών πολιτικών εφημερίδων και της ναυτεμπορικής που είναι οικονομική. Πάμε σε ώρα, χρηστικά, διαφημίσεις, τραγούδι πρώτο ελληνικό, αφιερωμένο, το έχει ζητήσει ο Αρμάν Μανουκιάν, ο ακροατής μας ο παλιός, και θα τα πούμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Eraspor 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
10: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Ακούτε Era Sport. Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.

Εδώ είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δεν ήταν αυτό το τραγούδι το... η παραγγελιά. Γιατί έχουν μπει τα φαντάσματα και γίνεται χαμός εδώ μέσα, πολλά συμβαίνουν. Πιστεύετε στα φαντάσματα? Εγώ πάντως όχι. Και περάσαμε με τον Γρηγόρη Πυθικότσι. Θα το βάλουμε μετά το τραγούδι, την παραγγελιά μας, στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό το πρωινό, Τρίτης 21 Ιουλίου του 2026. Δήμητρης Λουκάκης στο μικρόφωνο, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Βομβάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη και που εκεί μακριά, μάλιστα. Και πάμε λοιπόν με Γρηγόρη Πυθικότσι, που ξεκινήσαμε την εκπομπή, το share. Τον share του ελληνικού μας τραγουδιού, τον οποίο τον έχω πολύ ψηλά εγώ, στο νούμερο 2, πίσω από τον Καζαντζίδη. Και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή μας εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, ιστορίες, όλα. Ανοιχτό το μαγαζί από τις 6 το πρωί, έχουμε σηκώσει ρολά. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας. News Phone, το πενταψήφιο νούμερο εδώ, δουλεύει τώρα κανονικά. Χτες δεν δούλευε, γι' αυτό και κάποια μηνύματα δεν μπόρεσα να τα διαβάσω. Ήρθαν όλα 8 παρα 3 λεπτά. Ο 444 έχει στείλει: καλημέρα Δημήτρη, εμένα η Αργεντινή δεν μου άρεσε καθόλου. Γενικά ούτε το Μουντιάλ, πολύ κακά παιχνίδια, λίγα τα καλά. Λούνα Πάρκ Μητροπάνο, για κοιτάξτε, έχουμε Λούνα Πάρκ Μητροπάνο για τελευταίο. Τελευταίο θα είναι αυτό, φίλε 444, γιατί το δεύτερο είναι παραγγελία από τον Αρμάν Μανουκιάν. Και ο 045 τη λέει: 52 χθες από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, μετά το προδοτικό χουντοδεξιό πραξικόπημα 15-7-74 και τα λοιπά και τα λοιπά, η Τουρκία ακόμη απειλεί, γράφει ο 045. 45, ποτέ δεν θα σταματήσει να απειλεί η Τουρκία, έτσι είναι η πολιτική της. Βέβαια αρκετός κόσμος ο οποίος ζει στην Κωνσταντινούπολη, ειδικά στην ευρωπαϊκή πλευρά και σε όλα τα παράλια, έχουν διαφορετικές απόψεις, με αυτούς ενδεχομένως που είναι διαφορετικά μέσα στα βάθη της Τουρκίας. Σας το λέω γιατί την έχω κάνει αρκετές φορές αυτή τη διαδρομή με μηχανή. Αλλά κάποιοι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε το email μας. Δεν έχει έρθει κάποιο email. erasport@papaker.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Έχουμε τη σελίδα μας στο web. Μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook. Από το 2015 την έχουμε. Γράφετε breakfast με sport και μας βρίσκετε. Όμορφα και ωραία, δηλαδή το τίτλο της εκπομπής, το breakfast αγγλικά. Κάντε και ένα like, μας στηρίζετε και μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Είναι το message, το δικό μου, το Viper, το δικό μου, το WhatsApp, το SMS και το Viper της Eraspor. Εκεί που είσαστε εξοικειωμένοι πλέον, μπαίνετε στην εφαρμογή, πάνω δεξιά στην αναζήτηση γράφετε Eraspor στα αγγλικά, βρίσκετε το σταθμό μας και από εκεί και μετά στέλνετε μια καλημέρα σε εμάς, μπαίνετε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων και μπορείτε να στείλετε για την καλημέρα σας. Θα μείνει εκεί η Eraspor σε όλες τις εκπομπές. Ο Μιχάλης, ο Χατζάκης, τι λέει εδώ? Δημήτρη, καλημέρα από την Καυτή Λάρισα. 41 έφτασε χτες. Πάω Βόλο μετά παραλία Πιερίας. Θα κάνουν τα ματάκια μου με αυτά που θα δω πάλι. Έλαντε. Καλό είναι το καλοκαίρι. Κάτι βλέπεις, παίρνεις ένα οφθαλμόλουτρο. Καλημέρα Δημήτρη, ο Λεωνίδας Αστήλας από το Βόλο μας καλημερίζει. Ο Σάκης από το Ανόβερο εκεί, ο Λαρισαίος, που βρίσκεται τώρα. Την καλημέρα μου από Hagen, Germany. Εδώ τι λέει? Ο καιρός είναι για καλοριφέρ με 12 βαθμούς, καλό κουράγιο. Εντάξει, είχε τον καύσωνά της η Ευρώπη από εκείνη τη μεριά τις προηγούμενες. Έχει κατέβει προς τα δω. Λοιπόν, για να δούμε τις καλημέρες μου από Φραγκφούρτη. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ο άλλος ο φίλος, ο Γιάννης, ο οποίος είναι εκεί. Γερμανία. Και καλημέρα Δημήτρη από το νησί του Ντούνι, παραλία Αγία Μαρίνα Κοροπίου. Παρέα με Ρασπόρ, μια βουτιά πριν την εργασία μου. Ελέζει από Κοροπή. Στέλνει και τη φωτογραφία.
Και βέβαια τι έχουμε στο Messenger. Θοδωρής Λιμπέρης καλημερίζει, Βασίλης Σαραντόπουλος επίσης, ξεκινάμε λέει τη μέρα μας με διάθεση και χαμόλο και γράφει: αν δείτε μία να λήφεται με λαδορίγανη στην παραλία, ξαδέρφη μου είναι. Με ρώτησε το Πάσχα πως παίρνει τόσο ωραίο χρώμα το αρνί. Ξανθιά, ξαδέρφη. Λοιπόν, τι άλλο. Βασίλης Κότσικας, να του πούμε μια καλημέρα. Χρήστος Κρυαρόπουλος, Μιτσάρα, ο τρελός έριξε κανένα μπινελίκι με τη ζέστη έβρα στο μυαλό του. Σαν να τον είδα, έβγαζαν με τον Μπάμπη την ισοτιμία λίρας με ευρώ. Μην έχουμε κανένα ατύχημα στη μεταγραφή. Ναι, όχι, δεν έχει στείλει ακόμη. Εμίλιος Γεωργουδιός, ο Εύζωνος, καλημέρες από Καλαμάτα. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη, καλή εκπομπή. Μια ερώτηση, το ξένο τραγούδι που βάλατε ποιο ήταν, ποιο απ' όλα? Ποιο απ' όλα, δύο έβαλα. Τον Guns N' Roses ή το Cat Stevens? Το, αν ήταν το τελευταίο, ήταν το Wild World του Cat Stevens. Αν ήταν τον Guns N' Roses, ήταν το Paradise City. Φίλε, το πρώτο ήταν το Paradise City, το δεύτερο ήταν το Cat Stevens που το έγραψε για την μουσα αυτή που λέγαμε. Τώρα που τέλειωσε το Μουντιάλ θα βγάζουν τηλεφωνικές γραμμές. Η Σαρελάκος Μαλισιώβας, καλές διακοπές να έχετε. Παναγιώτη, δεν ξέρω, το πιο πιθανό είναι να συνεχίσουμε πάλι στην κανονική ροή του προγράμματος. Και ευχαριστώ για τις διακοπές, την άλλη εβδομάδα τώρα την Παρασκευή. Τελευταία μέρα, θα λείψω για δύο εβδομάδες, τις επόμενες. Πόσο αδίκησε τον εαυτό της η Αγγλία με Αργεντινή στο χέρι ήταν να περάσει. Στο Euro στη Βρετανία σε δύο χρόνια έχει τη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά με τέτοια Ισπανία δεν νομίζω να κάνει κάτι. Ξέρεις σε ποια γήπεδα θα γίνει η διοργάνωση? Μιτσάρα, δεν κατάλαβα τίποτα. Πραγματικά.

Λοιπόν, το ξαναδιάβασα πάλι το μήνυμα. Δεν το είχα διαβάσει εγώ καλά. Πόσο αδείξει τον εαυτό της η Αγγλία με Αργεντινή. Τώρα το κατάλαβα. Μπερδεύτηκα στην αρχή με το χέρι του Μαραντόνα και τα βάλα όλα σε μια κατσαρόλα. Λοιπόν, το Euro του 2028 θα γίνει σε Αγγλία, Σκωτία, Ουελία και Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία. Λοιπόν, θα έχουμε 10 διαφορετικά γήπεδα. Λονδίνο, στο Γουέμπλεϊ και στο στάδιο της Τότεναμ, στο Έντιχατ, στο Μάντσεστερ, στο Everton Stadium, στο Λίβερπουλ, στο γήπεδο στο Saint James Park της Newcastle, στο Villa Park, εκεί στο Birmingham, στο Hampden Park της Λασκόβης, στο Cardiff και στο Δουβλίνο. Ο ενακτήρως αγώνας θα γίνει στο Cardiff στην Ουαλία 9 Ιουνίου του 2028 και ο τελικός, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πάει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Wembley. Καλημέρα Δημήτρη, μας στέλνει ο Άγγελος ο Καραφλιάς, ο Δημήτρης ο Ζούγκας, ο φίλος μου, καλημέρα. Πότε έρχεσαι, λέει η Καβάλα, δώσε χαιρετίσματα στη μητέρα μου και στην αδερφή μου που σε ακούει στο μαγαζί. Καλώς τα παιδιά, τα κορίτσια. Εκεί στο μαγαζί. Έχω κάτσει στο μαγαζί του Μιτσάρα και θυμάμαι. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Για καλοριφέρ δεν είναι, αλλά για ένα αντισηματάκι το θέλεις. Για ένα αντισηματάκι θα γράφει το θέλεις για την... Το θέλεις στη Γερμανία. Στέλνω Δημήτρη Παπαδημητρίου επίσης εκεί. Εντάξει, είχατε τον καύσωνα εσείς τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν... Και τι άλλο, ο Νίκος, ο Τσέλιος, εδώ είμαστε και εμείς, λέει, και απολαμβάνουμε την εκπομπή. Ο Ρήγας από Βόλο, το άξιζε Ισπανία το κύπελο, φυσικά και το άξιζε. Έκανε πάρα πολύ καλή πορεία, ήταν και το φαβορί βέβαια από την αρχή, την είχαν και στοιχηματικές. Φαβορί. Από Ζαγορά Πηλίου στο δρόμο για Λάρισα, όπου συνεχίζονται τα μαθήματα της σχολής σου έφαση, ο Περικλής Λάσκος, ο Χαρίλαος, καλημερίζει, ο Γιώργος, Παναθηναϊκός από Κομωτινή, ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει Γιώργο. Ο Χρήστος ο Καζάκος στέλνει την καλημέρα του δύναμη σε όλους. Ο Τζίμις ο 3D, κράτα γερά σήμερα με τη ζέστη. Λέει ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης, κουράγιο μέχρι να βγει η σύνταξη, εμείς τι θα κάνουμε, λέει, χωρίς εσένα, λέει, θα δούμε. Ο Σοκράτης, γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, δεν σε ξέχασα ρε Σοκράτη, δεν σε ξέχασα. Μου έχουν πει τρεις ανθρώποι, μην άκουσε το κοντό και τις ιστορίες που λέει. Μου έχουν πει τρεις ανθρώποι, φίλοι όπως εσύ, να έρθουμε σε εσάς να φάμε κοψίδια.

τον κόσμο τα χιλιόμετρα. Αλλά εσείς θέλετε και τους άλλους μαζί. Τι θα σας κάνω εγώ? Εγώ δεν δίνω αναφορά σε καν. Από 4 χρόνια πήδαγα μια σιδερένια πόρτα 2 μέτρα και έβγαινε έξω να παίξω μπάλα. Και φώναζε η μάνα μου μέσα στις γειτονιές. Τι θα κάνουμε τώρα? Φιλοσοφία του καθενός και ιδιοσυγκρασία. Άρθω μόνος μου, νάρθω. Δεν ξεχνάω κανέναν. Το έχω πει 50 φορές. Αχ, μην ακούτε που λέω κοντός, όλο μας λες να πάμε εκεί, από εδώ και από εκεί. Ελάτε. Ελάτε μαζί μου και να πάμε. Γιατί τι θα γίνει? Σαββατοκύριακα, εγώ καμιά φεύγω και πάω από Κυπαρσία να παίξω ρακέτα, Χαλκίδες, από εδώ, από εκεί. Τι είναι, κόπος είναι για μένα να πάμε στη Σαλαμίνα? Αντί να πω στη Δροσιά Χαλκίδας, Φερρυππίν, να παίξω ρακέτα, ή στην Κυπαρσία που είναι και 250 χιλιόμετρα, θα κάνω ένα μπράβο και στη Σαλαμίνα. Και μου είχε πει και λαφιναράκι στο πέραμα. Τον πάρουμε μαζί και θα περάσω. Απέναντι. Λοιπόν. Έμονα ρε Θύμνου. Καλημερίζει ο Γιάννης. Και. Εδώ είναι και η Ματίνα απ' έξω. Μέχρι και τον πατέρα της γνώρισα. Στις περατζάδες μου. Με παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, μου λέει Απερισσέρα, πήγε με Τσίπορο. Κατευθείαν πήγα ο άνθρωπος. Μόνος μου ήμουνα. Αν όμως μου έλεγε φέρε, ξέρω, τον κοντό, τον Α, τον Β μαζί, πού να τους μαζέψω? Πού να τους μαζέψω να τους πάρω? Και έρχονται. Τραγικός ιδιασμός Ολυμπιακός στις μεταγραφές. Μέχρι και τον πατέρα της Ματίνας γνώρισα. Στα καλά του καθουμένου. Έξω είναι η κοπέλα και κάθεται. Εκεί στην κονσέλα των Νίκων. Τραγικός ενδιασμός Ολυμπιακός στις μεταγραφές, λέει. Κινδυνεύει να παίξει τα μάτς με την περσινή ομάδα. Αλλά γιατί κάνουν εκεί στην ΠΑΕ? Πες στο Παπάζογλου να ενημερώσει την ΠΑΕ. Να του πω εγώ, ρε Δημήτρη, τι θα ενημερώσει τον Παπάζογλου την ΠΑΕ? Τι είναι? Τεχνικός διευθυντής για να φέρει παίχτες. Καλημέρα από παραλία Αυλίδας. Το πότισμα του Ελαιώνα συνεχίζεται. Και έχει στείλει και φωτογραφία ο Τάσος. Ναι, τώρα που μου λες έλα μόνος μου, πότε να έρθω? Τώρα καλοκαιριάτικα που είναι μέσα στην τέτοια, που φεύγω και 2 εβδομάδες άδεια, θα έρθω. Καταρχήν έχω πει του Καμπουρόπουλου. Περιμένει και ο Καμπουρόπουλος που είναι σε Σαλαμίνα. Στα 10 χιλιόμετρα είναι από εκεί που είσαι εσύ. Περιμένει ο Στελάρας, ο φίλος μου. Θα περάσω να τον πάρω. Αλλά ήθελες κοντούς, ψηλούς, μικρούς, αδύνατους. Την άλλη λέξη δεν τη λέω. Γιατί είδατε τι έγινε. Η ανιψιά πήγε τη θεία στα δικαστήρια. Την είπε η θεία την ανιψιά χοντρή και την πήγε στα δικαστήρια, την κλείσανε μέσα τη θεία. Αυτόφορο κατευθείαν. Μπορούμε να μιλήσουμε που έχουμε φτάσει. Πού είναι οι εποχές, οι ωραίες, οι παλιές? Λέγαμε τα ωραία, μας κάναμε το χαβαλέ. Μες το χαβαλέ πα να κάνεις. Ένα χαβαλέ πα να κάνεις έξω, ας πούμε. Να βγω έξω τώρα, Φερρυππίν, στο τραγούδι που θα βάλουμε. Και να πω στη Ματίνα κάτι, πάει κατευθείαν στην επιθεώρηση εργασίας. Θα με στείλει, θα με καρφώσει στον τοίχο, το πιο χοσκληρό και το πιο ανώδυνο θα με κρεμάσει σε μανταλάκια για μπουγάδα. Μπορείς να μιλήσεις πλέον. Μου λέει ο άλλος προχτές, εκεί που καθόμαστε στη Λούτσα, δεν μπορώ να κάνω καμάκι, λέει, τίποτα. Μιλάς και κινδυνεύεις. Και του λέω, παίρνε μαζί σου μια δήλωση του νούμερου 105. Πριν να αρχίσεις να κάνεις το καμάκι, θα λες, συγγνώμη, κυρία Δεσποινή, ξέρω εγώ τι είναι. Να σας πω κάτι, ναι. Βάζετε μια υπογραφή εδώ. Θα σου πει, τι είναι αυτό? Μπορώ να σας κάνω καμάκι. Άμα συνενέσετε, θα σας κάνω. Οπότε θα έχεις την υπογραφή της δήλωσης του νούμερου 105. Μπορείς να κάνεις τίποτα πλέον. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, το δεύτερο τραγούδι ήθελα, που το είχε γράψει για την αγαπημένη του. Ναι, δύο είχε γράψει. Βάλουμε και μια μέρα και το άλλο. Ο Μικές Σουλούνιας, ο αρτοκαλλιτέχνης. Καλημέρα Δημήτρη. Εργατολόγο. Έχω έναν εργατολόγο, αλλά τα περισσότερα τα κανονίσαμε μόνοι μας, ρε Μικέ, με τις κατατόπους υπηρεσίες του ΙΚΑ. Δηλαδή οι περισσότεροι πήγαμε εκεί, μας βγάλαν τα ένσημα. Έχω έναν, δηλαδή ένα φίλο του Μπαμπάνη. Δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο μια φορά. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, τι άλλο? Η σελίδα. Ο Γιάννης Παπακυριαζής, καλημέρα Δημήτρη, ζεστά ζεστά.

και όλοι οι άλλοι το έχουμε ρίξει στα πανηγύρια. Χαμός παντού, σουβλάκι, λουκάνικο, μπύρα στο χέρι και μια χαρά. Χρυσή εποχή. Στην Νίκη Βόλου, στην Πτολεμαϊδα, η ομάδα χτες έκανε την πρώτη προπόνηση. Δεν άνοιγε η σελίδα από το πρωί. Χριστάρας, Κοριστάρας, Τρίκαλα, καλημέρα από εμένα και την παρέα μου. Περιμένουμε πώς και πώς να σε ακούσουμε να τραγουδάς. Προτιμούμε το «Με παρέσυρε το ρέμα». Τώρα μπήκαν τα τραγούδια. Δημήτρη, καλημέρα σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Περιμένοντας τον αδερφό μου Τέλη να πάμε στο χωριό να δοκιμάσω τις μπύρες που έφερε από τη Γερμανία. Ο Αποστόλης ο Δροσάκης. Παγιώτης Κορυφίδης και εδώ στέλνει την καλημέρα του. Και ο Σάββας ο Παπαδόπουλος, ο ταξιτζής και ο κυνηγός, ο Ολυμπιακάρα όπως γράφει, μας καλημερίζει. Άνοιξε και η σελίδα. Επιτέλους είδαμε. Από την νεολαία κανείς δεν έβλεπε Μουντιάλ. Το πες και εσύ χθες. Και λέω πόσο δίκιο έχεις. Που δεν, τι άδωνε. Νεολαία τίποτα δεν κάνει. Όχι δεν βλέπει Μουντιάλ, ούτε κάτι στις παραλίες, δεν πάει να ψηφίσει. Κάτι με ένα κινητό στο χέρι. Περιεργάζεται ιστορίες. Έχει λείψει ο ρομαντισμός. Έλεγα για τα καμάκια πριν με τη δήλωση του νούμερου 105. Καμάκια δεν γίνονται. Χαμός. Λοιπόν, για κάτσε, πώς είναι το τραγούδι. Είναι κάπως, κάτσε σε λίγο να βάλουμε το τραγούδι. Εδώ ποιος είναι αυτός, ο Κωνσταντίνος. Ο Μπαλντής είναι ο Κωνσταντίνος, ναι, τι έχει στείλει. Πανηγύρι και εδώ. Α, όχι. Ναι, πανηγύρι είναι. Φωτογραφία είναι που λέγαμε για τα πανηγύρια. Μιτσάρα, πάρε Τζένιφερ Λόπες, Κατερίνα Λιόλου και Στικούδη και ελάτε φάρσα να πάμε κοψίδια. Μόνος μου έρχομαι, αυτές που να τις βρω. Πού να τις βρω. Για άνοιξε το άλλο μικρόφωνο από εκεί. Λοιπόν, πάμε. Ο φίλος μου Αρμάν Μανουκιάν, φιλαράκι, θυμάστε που μαζί με την Πατρίτσια κάνει ιστορίες με το τέτοιο, με το μήνυμα σε 6 και 11, ζήτησε ένα τραγούδι, το Ελεύθερος Πια. Πάμε λοιπόν από ένα συγκρότημα που του αρέσει να το αφιερώσουμε.

0: το δρόμο να βγω στο φως. Μέσα μορμή που με σπρώχνει να αλλάξω, κάτι θα υπάρχει να με σώσει από το χθες. Σε ποιο σκοτάδι ξανά να τρομάξω, σε ποιες παλιές να υποκύψω κραυγές.
1: Το μονοπάτι απλώνει μπροστά μου, μια μελωδία μου χαϊδεύει τα αυτιά.

απλώνει μπροστά μου μια μελωδία που χαϊδεύει τα αυτιά και πλημμυρίζουν με φως τα όνειρά μου. Είμαι ελεύθερος πια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία, σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Γυρίσατε.
10: Γυρίσαμε. Ακούσαμε και το τραγούδι. Δεν είχα ακούσει. Έψαξα λίγο να τους βρω. Είναι ο Weirdo, λέει. Και ο Jamon. Δύο γνωστοί Έλληνες, λέει, δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube και μουσική. Ο Weirdo κάνει βίντεο με ιστορίες μυστηρίου και θεωρίες. Ο Jamon, κατά κόσμον άκιστε ούτω κάτος, είναι μουσικός και πρώην μέλος της γνωστής hip-hop ομάδας στο Active Member. Και οι δυο τους συνεργάζονται συχνά και γράφουν μουσική. Έχουν κυκλοφορήσει γνωστά τραγούδια, όπως το Ελεύθερος Πια, που ακούσαμε τώρα. Και ένα άλλο, λέει, και ο Χρονομάγος. Αυτά, ζήτησε ο φίλος μας ο Αρμάν Μανουκιάν. Έψαξα και για να τους βρω. Λοιπόν, για να το αφιερώσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό, έχει αλλάξει τώρα βάρδιες, τελειώνει 3 η ώρα. Χρήστος Λουκάκης, λέει, να το συνεννόμετος. Καλημέρα από Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Συγγένεια, δεν πιστεύω να έρχομαι Χριστάρα, γιατί εμένα η σκούφια μου κρατάει από την Κεφαλονιά, εκεί από τον Αθέρα. Και τι λέει, η κυρία δίπλα στον Τραμπ είναι η πρόεδρος του Μεξικού, λέει ο Γιάννης. Τι να σου πω, Γιάννη, άκουσα πολλά κι εγώ. Λοιπόν, να ένας κατζόχερος εδώ που μας στέλνει φωτογραφία, η Καθλίνα. Ένας κατζόχερος ο οποίος τρώει τροφή, τώρα τι είναι, για γάτες είναι αυτή, για σκύλους. Καλημέρα λέει και από το νέο ακροατή μας που μας καθιερώθηκε. Πώς είναι φέτος η Λούτσα για μπάνιο? Τα ίδια. Δεν είναι βρώμικη θάλασσα, γιατί έβγαλε κάποιες θάλασσες στην Αττική, δεν τη βλέπω βρώμικη. Θα περάσει στα ρηχά, όμορφα και ωραία. Εκεί αριστερά που είμαι εγώ, εντάξει. Μπορώ να σου πω, και θα πας στα δεύτερα βαθιά που λέμε. Και είναι ωραία, θα κολυμπήσεις, όμορφα και ωραία. Ζέστη έχει. Και εκεί και αεράκι, δεν σταματάει το αεράκι στη Λούτσα. Φαντάσου, περιμένουμε να παίξουμε καθλήνα, περιμένουμε να παίξουμε ρακέτα. Εγώ δηλαδή πάω γύρω στις 5.30 το απόγευμα, στη δεύτερη φορά που πάω στην παραλία. Αράζω, πίνω και τον καφεδίσκο μου και τον ατέλο και πρέπει να πάω 7 και 4 με 7.30 για να παίξω μέχρι 8.30 ρακέτα, γιατί πέφτει λίγο αέρας. Είναι ωραία, δροσίζει και κάπως όσο μπορεί να δροσίσει. Λοιπόν, το τραγούδι των 7.30 λέει πολύ δυνατό. Μη συγχύζεται το Δημήτρη. Αν θέλετε να τους δείτε όλες, πάρτε τα πακέτα από Σαλαμίνα, ανεβείτε εσείς στο Ραδιομέγαρο. Καλημέρα. Λέει ο Βαγγέλης Νότου. Πολύ δυνατό πραγματικά το τραγούδι με τα δύο παιδιά αυτά. Δεν το ήξερα. Δεν τους ήξερα. Ο Αρμάν μας το ζήτησε. Λοιπόν, τι άλλο, ο Κώστας από την Καβάλα. Πώς βλέπεις την κλήρωση των ομάδων? Τώρα, Κωστή μου, θα κάνουμε μια αναφορά, να τελειώσω λίγο με τα μηνύματα. Δημήτρη, καλημέρα. Σου στρέφει, δοκιμάζει γκουρνοπούλα. Όχι στην Κεφαλονιά. Κορνήλιος, γείτονας από Ιθάκη, λέει. Καλώς το. Καλημέρα, Δημήτρη. Ναι, σου στρέφει γκουρνοπούλα. Τι να κάνουμε. Άλλη Πελοπόννησο, άλλη Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά τρώμε κανένα αγριοκάτσικο. Εκεί από το νένο, από τα βουνό. Καλημέρα σε όλους, ζέστη. Άντε να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει η ΑΕΚ. Όχι στα σαραντάρια, ναι σαραντάρες. Λέει ο φιλαράκι μου ο Πρίτσες. Η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, όλοι εδώ στέλνετε μηνύματα. Δεν έχετε... Είστε δυσαρεστημένοι ακόμη. Δεν έχετε ευχαριστηθεί από μεταγραφές και από ενίσχυση. Καλημέρα, Μίγκο. Ω, νάτος ο Ζαρέ, ο φίλος μου. Παρταμιάν, ο άρχοντας των κοσμημάτων. Τα έχω πει, ο καλύτερος τυπητής κοσμημάτων στην Ελλάδα. Γιώργος Βάνης, την καλημέρα μου και στον Αρμάν. Λείπει από την πρωινή μας παρέα. Λείπει ο Αρμάν, δουλεύει μέχρι 3-3.30. Χτες μιλήσαμε λίγο. Ακούει καμιά φορά την εκπομπή on demand και του είπα, αφού άκουσα on demand, ας σου αφαιρώ στο πρώτο τραγούδι. Αλλά στο πρώτο τραγούδι έγινα κοκομπλόκο εδώ με τα μηχανικά. Φνίγηκα από τα γέλια. Όπως έλεγε και ο Βαρμπαθανάσης εκεί στη γειτονιά, τα μηχανήματα του διαβόλου, Δημητράκη, είναι αυτά. Λοιπόν, όταν βγήκαν τα κινητά, περπατάει ο κόσμος, Δημητράκη, και μιλάει μόνος του. Έλεγε ο Βαρμπαθανάσης εκεί στη γειτονιά σου, Αγίου Αναργύρους. Έγινε ένα κοκομπλόκο, λοιπόν, και δεν μπήκε το τραγούδι, αλλά το βάλαμε μετά, δεύτερο. Να αλλάξει αυτοκίνητο, Μιτσάρα, να πάρεις μια κλούβα, να τους μαντρώνεις μέσα το από βραδείς και την επόμενη να τους πηγαίνεις για βοσκή στην ταβέρνα, λέει ο Χρήστος Κρυαλόπουλος. Λοιπόν, καλημέρα, φύγε από τη ζέστη και έλα στον πλάτανο, στο τραπέζι, μα περιμένει Λύκειο Όρος. Άρε, Γιώργα, ρε, πραγματικά, στο Λύκειο Όρος. Ο Γιώργος Ρεγκέλα, στο φιλαράκι μου. Έχω ανέβει επάνω στο Λύκειο Όρος και στον πλάτανο στην ταβέρνα. Έχουμε φάει κάτι κοψίδια. Έγινε γάμος. Καταλάβες, ρε σκυλιά. Πάω μόνος μου. Στο Λύκειο Όρος. Πού να πάει ο. Αμάν, παραλίγο να πει τον καφέ. τον καφέ, λέω, το μελαναζόμο. Πού να πάει ο. Πού να έρθουν μαζί μου στο Λύκειο Όρος. Να φύγουν από εδώ και να πάνε 320 χιλιόμετρα να ανέβουν πάνω στο βουνό εκεί. Τη Πελοποννήσου. Κι όμως εγώ πήγα. Κάθισα εκεί με τον Γιώργο το φιλαράκι μου, ακροατής κι αυτός. Καθίσαμε κάτω από τον πλάτανο, φάγαμε τα κοψίδια μας, μου τον δείχνει, στέλνει τώρα και φωτογραφία. Καλημέρα φίλε, Νάτος και Αποστόλης ο Γιάχος από την Αυστραλία, τον καλησπερίζω. Τι είναι αυτό, δεν ανοίγει. Αυτό λέει είναι καλό για τα κουνούπια. Όχι, τα σκοτώνει, λέει άλλη. Ρε τι γίνεται. Και ο Γιώργος ο Τσέλιγκας τι λέει? Ρωτάει ο Τσέλιγκας στις φιλοζωικές, γνωρίζετε πόσοι κτηνοτρόφοι κουβαλάνε νερό για να ποτίζουν τα ζώα στον νομό Λάρισσας? Και πόσοι για τα μπάζα λέει? Τι, άσε ρε φίλε, μπορούμε να πούμε μια κουβέντα? Καλαμαριώτης Αριανός τι λέει? Μιτσάρα, αν η σκούφια σου κρατούσε από Κεφαλονιά, έπρεπε το επώνυμο σου να ήταν Λουκάτος. Ψάξτε το λίγο πίσω στο σοϊ. Το έχω ψάξει φίλε, όχι εγώ, μια ξαδέρφη. Και το έχω βάλει στο, έχει βρει το, από πού κρατάει η σκούφια μας, από το, στην Αμερική μια ξαδέρφη, η οποία ήταν καθηγήτρια και είναι δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει πάρει σύνταξη, δεν ήταν πρώτη μου, ήταν δεύτερη, πρέπει να είναι πιο μεγάλη από μένα, μπορεί να έχει πάρει και σύνταξη, δεν ξέρω πώς τα βιοντούνται εκεί στην Αμερική, ποια είναι τα όρια. Το βρήκε στο ιστορικό αρχείο της Ρώμης. Έκανα ολόκληρη έρευνα, τώρα καθηγήτρια, καταλαβαίνετε. Τα έχει βρει άστρα, κατάγομαι από λόρδους. Και όταν ήρθαν εδώ και πήγαν στη Λουκακαίοι, γιατί δεν είναι Λουκακαίοι της Κρήτης και είναι Λουκακαίοι της Κεφαλονιάς? Διότι καταγόμαστε από λόρδους εκεί στην Αγγλία, από τη Βεστάλη και τα λοιπά. Και μετά ο Ναύαρχος, ο Παπούλης τότε, ήρθε στον πόλεμο εδώ για να βοηθήσει. Άγγλος Ναύαρχος ήρθε εδώ για να βοηθήσει με, με τα αγγλικά καράβια και εγκαταστραδίκανε στην Κεφαλονιά. Κατάλαβες, ψαγμένο είναι, άστο. Μην την ψάχνεις. Λουκάτος θα ήταν, εντάξει, επειδή τελειώνει σε άτος. Έπρεπε να λεγόμουν όχι Δημήτρης Λουκάκης, αλλά Γεράσιμος Λουκάτος. Με το σκεπτικό το δικό σου. Όλοι Γεράσιμοι είναι εκεί και σε άτος τελειώνει τα επώνυμα. Καλημέρα Δημήτρη από την ταβέρνα το Λιμανάκι, Ρίων Αργολίδας. Ωραία είσαστε εδώ. Ωραία είσαστε, φίλε Γιάννη Χατζόπουλε. Και τι είπα, Αριστοτέλης Γιάκος, Αποστόλης Γιάκος είπα. Σου άλλαξα και έγινα και νονό σου. τώρα στα γεράματα άλλαξε και όνομα. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Ρε εσύ, Παντελής Γκίνης, ποιο ντυρλαντά? Στο βάλα πριν 4 μέρες πάλι. Τι γίνεται με αυτό το ντυρλαντά? Πού να το βρω με το Γκίνη? Πριν 15 Ιουλίου μου ζήτησε το ντυρλαντά με το Σαββόπουλο. Την επόμενη μέρα στο βάλα. 21 Ιουλίου μου ζητάει το ντυρλαντά με το Γκίνη. Να το βάλω κάποιος, να το βρούμε. Πρέπει να το φέρω από το σπίτι. Να ξέρεις. Έλα ρε Λόρδε, λέει ο Δημήτρης Καραμπάς. Καλημέρα, κάτσε Μιτσαρά. Θα σου πω τώρα και για σένα τα δικά σου, για τον Παναθηναϊκό. Τι ώρα είναι? 43. Ξεκινάμε Ολυμπιακός. Θα τα πάρω με την σειρά. Διάβαζα χτες, τα έχω όλα μες στο μυαλό μου. Λοιπόν, ακούστε. Πρωτάρα να η Μέγκεν στο δρόμο του Ολυμπιακού για το Champions League. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Σας το είπα. Τρίτος προκριματικός γύρος Champions League. 4-5 Αυγούστου, το έχω βάλει και στο δελτίο. Και 11 η Ρεβάν στην Ολλανδία. Εισιτήριο για τα play-off της διοργάνωσης. Αν την αποκλείσει, θα παίξει με την νικήτρια Σπάρτα Πράγας Λιόν ή με την ομάδα που θα προκύψει από Σεν Ζιλουάς, Μπόντο Γκλιμ. Δεν ξέρω το αν εύκολες οι κληρώσεις που λένε κάποιοι. Αβίαστα, όπως έλεγαν, ποια είναι τα φαβορί του παγκοσμίου, όπως λένε το ένα το άλλο στα ποδόσφαιρα εκεί από το σαλόνι του σπιτιού τους ή στα καφενεία. Εγώ έχω πει 100.000 φορές που μου αρέσει το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι και έχω διαβάσει και για το ποδόσφαιρο πέρα από ότι έχω παίξει κτλ. Είναι το εξής, ότι το καλοκαίρι, ειδικά σε χώρες όπως η δικιά μας, της Ανεμελιάς, δεν υπάρχει καλή κλήρωση. Έχουμε δει να γίνονται κηδείες ούκο λίγες φορές. Δεν υπάρχουν το καλοκαίρι εύκολες αποστολές. Τα έχω πει, έχει μαλλιάσει ο στόμας μου 100.000 φορές. Και αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες. Όχι τώρα μια και κάνω αναφορά στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ, έχουμε βάλει και μια δήλωση στο δελτίο. Έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Έχει κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν, είπε, αυτή η Ολλανδική ομάδα. Τερμάτισε τρίτη μπροστά από τον Άγιαξ. Έκανε ένα πολύ καλό κύπελλο και θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Καλά, την έχει δύο με τη Λίπαρ και η βοηθή του. και ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν, πιστεύω. Τώρα για μεταγραφές, μια και είμαστε στον Ολυμπιακό, διάβασαμε και τα πρωτοσέλιδα, Εσπόζιτο και Ουστάκιο. Είδαμε και δύο ονόματα. Θα περιμένουμε, αλλά εγώ δεν λέω πολλά γενικά για τις μεταγραφές και ειδικά στον Ολυμπιακό. Στο Ολυμπιακό κάθε χρόνο, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου και ακόμη πριν γίνω δημοσιογράφος, περνάγανε, γινόταν μια παρέλαση. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Άγριο ξύλο, ξυλοδαρμό 15χρονης από δύο ανήλικες. Κοιτάξτε τι γίνεται κύριε. Την έχει βάλει κάτω και τη χτυπάει στο κεφάλι. Τι γίνεται? Τι έλεγανε? Γίνεται παρέλαση ονομάτων στον Ολυμπιακό. Πάμε μια και στη Λομισάρας. Ο Καραμπάς, δεν θα πάω στον Πάκο, θα πάω στον Παναθηναϊκό, μια και ακούει τώρα και του τόπα. Ετοιμάζεται για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις των προκριματικών στο Κόμφερες. Μεθαύριο απέναντι στην Πάξη. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ο στόχος βέβαια του Παναθηναϊκού είναι να μην πει πρόωρο αντίο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεύτερος προκριματικός. Γνωρίζει πλέον, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής και το έχω βάλει και στο δελτίο, θα το ακούσετε τώρα μετά τις 8, τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο, αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας. Είναι Σπάρτακ Τράβα από Σλοβακία, ΤΣΣΚΑ 1948 από Βουλγαρία στον τρίτο προκριματικό, και αν τα καταφέρει να αποκλείσει και τον ετώμενο αντίπαλό του, θα του μείνει μόνο ένα εμπόδιο για την League Phase, αυτό τον play-off. Λοιπόν, τι να πεις. Και εδώ λένε ότι είναι βατό μπροστά το μονοπάτι του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος. Σας είπα την άποψή μου πριν από λίγα λεπτά για το πόσο εύκολα είναι τα πράγματα καλοκαιριάτικα και ειδικά για τις ελληνικές ομάδες. Στο ΠΑΟΚ τώρα έμαθε και αυτός τους πιθανούς αντιπάλους στον τρίτο προκριματικό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αποκλειστικά στις διπλές αναμετρήσεις με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Εφόσον ο ΠΑΟΚ τώρα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα βρεθεί απέναντι από τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι. Χάμαρμπι είναι από τη Σουηδία, εναντίον Τσάντερλεκτ που είναι από το Βέλγιο, με φόντο μια θέση στα play-off. Αντίθετα τώρα εδώ, σε περίπτωση αποκλεισμού από την Δυνάμο, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Καραμπάκ από το Αζερμπαϊτζάν και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας από την Βουλγαρία. Δύο ιδιαίτερα κρίσιμα παιχνίδια μπροστά της έχει η ομάδα του Λύση. Θα αρχίσει, θα έχουμε το ένα μεθαύριο και το άλλο 30 Ιουλίου, με μοναδικό στόχο, όπως καταλαβαίνετε και σε αυτή την περίπτωση για την ελληνική ομάδα, την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει στη δεύτερη την τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, δεν θέλει να πάει στο Europa League. Νομίζω θα τα δώσουν όλα. Ένας ΠΑΟΚ που συνεχίζει την προετοιμασία του. Ο Ελουστόντο εξακολουθεί να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του, πραγματοποιώντας ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην αποθεραπεία του. Συμμετείχε, από ό,τι διάβασα χτες, στο μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης, γεγονός που βεβαιώνει πως η κατάστασή του βελτιώνεται καθημερινά. Οι ενοχλήσεις που αισθανόταν φαίνεται να έχουν μειωθεί, υποθέτω εγώ, και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα μπορέσει να ακολουθήσει ολόκληρο πρόγραμμα. Πάντως στην Πολωνία πάει ο Ελουστόντο. Τι άλλο ρωτάτε? Η Καθλίνα τι λέει? οι κεφαλονίτες τελειώνουν σε άτος. Παραδείγματος χάρη, βούλτεψης. Λοιπόν, καλημέρα. Η γυναίκα μου από Σκάλα Κεφαλονιάς, ίσως ίσον παράδεισος, λέει ο Παρασκευάς Παπάς, ολογρόνηση η Κεφαλονιά. Και γενικά τα νησιά του Ιωνίου, φιλαράκι, μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Αντώνης Καμπανός, ο Ντυρλαντά, λέει Ντυρλαντάν. Και στάρματα εμπρός στον αγώνα πριν να σφάει ζέστη. Καλημέρα νεορούλη, ουρανοκατέβατο. Νάτος, ετοιμάζεται για εκεί με τα ρούχα εργασίας ο Αντώνης. Και εδώ, καλημέρα. Καλή εκπομπή μας στέλνει ο Κώστας ο Αντωνούλης. Και για να δω να κάνω μια περατζάδα και στα άλλα τα μηνύματά σας, μήπως έχετε στείλει κάτι να ρωτήσετε και τα λοιπά. Ο 155, τι θα γίνει, θα πεις τα νέα του ποδοσφαίρου ή θα μαζαλίσεις με τα μηνύματα των φίλων σου? Άρε μπάρμπα, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Όλοι αυτοί είναι φίλοι μου. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει και κανέναν. Επειδή λέμε, κάνε παρέα με τον κουμπάρο μου τον κοντό. Επειδή χαριτολογώντας, και είναι σχήμα λόγου που λέμε ο φίλος ο ακροατής, έτσι δεν λένε χρόνια ο φίλος ακροατής. Εντάξει. Και ο κοντός τα ίδια λέει. Φίλοι μας είναι, γιατί να λέμε φίλος? Λοιπόν, αν το κοιτάξει 155, τι θες να ακούσεις? Ποια νέα του ποδόσφαιρου? Έχει εκπομπές, μετά άκουσε τους άλλους. Η εκπομπή δική μας ασχολείται με τα πάντα, όχι μόνο με ποδόσφαιρο. Αλλά πού να ακούσεις εσύ? Βάζεις εκεί, κάποια στιγμή ακούς. Δεν μπορώ να δω και πόσα μηνύματα έχεις. Θα ακούσεις από τις 7 και 4. Λες 8 παρά 20, ας γράψω εκεί μια παντόφλα για να πει κάτι και τα λοιπά. Και ο 966 λέει πότε γυρίζει ο κοντός. Θα τον ακούσετε στην περιγράφη του Παναθηναϊκού με την Πάξη σίγουρα. Και γυρίζει από εβδομάδα. Καλημέρα φίλε Δημήτρη. Ρε μην λέτε φίλος ρε. Δεν αρέσει σε κάποιους. Παναγιώτης Αγγελόπουλος ήταν και στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Μη λέτε τη λέξη φίλος. Κάποιοι έχουν τσακωθεί να πούμε τις διαπροσωπικές σχέσεις και με τον συνάνθρωπό τους. Τι άλλο, τι να σας πω ρε. Αποστόλης Ορφανός. Καλημέρα Δημήτρη. Τρόλια τρόλια στο πανηγύρι στο Φτέρνο Λευκάδας. Επιστροφή στην Πρέβεζα. Γίνεται χαμός με τα πανηγύρια. Πολύ κέφι. Μας στέλνει ο Αποστόλης Ορφανός. Και έγραψε την ιστορία, είπε την ιστορία του άλλου, μπλόκαρε και το σύστημα. Καλημέρα Δημήτρη, όλα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά τις ελληνικές ομάδες θα είναι δύσκολα, ειδικά παίζουν με ομάδες που θα έχουν παιχνίδια στα πόδια τους και το πιο σημαντικό είναι πόσο έτοιμος και ανέτοιμος είσαι και όχι μεταγραφές. Δημήτρης από Ζάκυνδο, Καμίνη σήμερα. Και ο Μιχάλης Ορφανός τη λέει, ο άλλος ξύπνησε 7:40 με όρεξη για φασαρία. Καλά. Φίλος κι αυτός. Λοιπόν, για την ΑΕΚ που έχει μείνει, για κάτσε ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, για την ΑΕΚ, Λιούμπισιτς ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αυστρία από ό,τι διάβαζα το ρεπορτάζ εχθές, όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και το λέω γιατί ο 27χρονος Αυστριακός έχει κροατικές ρίζες, να το πούμε και αυτό. Είναι γνωστό πριν από την έναρξη προετοιμασίας πως δεν είναι στα πλάδια του Νίκολιτς. Σας είχα κάνει και μια ολόκληρη αναφορά. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σεντ Πόλνεν, από την οποία το 21 τα κοίταζα χτες, πήγε στη Rapid Βιέννης, μετά πήγε Δυνάμο Ζάγκρεπ και όπως όλα δείχνουν θα πάει στη Λάσκ Λίνστερ την πρωταθλήτρια. Και όπως λέει το ρεπορτάζ, η αυστριακή ομάδα δεν διαφέρθηκε τυχαία για τον Λιούμπισιτς. Προπονητής της είναι ένας τύπος ο οποίος ήταν προπονητής του νυν παίχτη της ΑΕΚ στη Σελτ Μπόλντεν. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, έχει και ένα δύσκολο όνομα. Κάτσε μήπως το γράφει καμιά εφημερίδα ρε παιδιά. Να ανοίξω εδώ την πρώτη. Πού είναι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ? Έχει ένα και δύσκολο όνομα ο τύπος. Λοιπόν, ΑΕΚ, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Λέγεται Ντίτμαρ Κουχμπάουερ. Πού να τον πεις αυτόν. Να τον μπόρεσαι φιλαράκι κι αυτόν. Για να είμαι ωραίος. Ε? Πού να πω Κουκμπάιπερ. Να πω ο φίλος μας. Ο φίλος μας ο Ντίτμαρ. Σου πάει πιο καλά. Λοιπόν, αυτός είναι τον ήξερε και τον θέλει η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας της. Θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Βγήκε και ένα πρόγραμμα την Κυριακή με την Τζβόλε, στις 29 του μηνός με τη Σάπτσουνσπορ και στις 2 Αυγούστου με τη Σεντ Τρούιντεν. Το φιλικό με την τουρκική ομάδα θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών, διότι η αστυνομία φοβάται επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της Ένωσης και στους άλλους, τους μήπως είναι και εκεί τίποτα Τούρκοι, φίλοι της ομάδας της Σαμψούντας. Αυτά είπαμε για τις ομάδες μας. Ο Ηλίας, όχι ο Δρυμώνας που βλέπω έξω που θα συνεχίσει, ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Μιτσάρα, σε ευχαριστούμε για τη διαφορετική και ξεχωριστή εκπομπή. Με τους κομπλεξικούς δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι, δεν υπάρχει σωτηρία ποτέ των ποτών. Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη από Πάρο. Πότε παίζει ο ΠΑΟ με την Μπάξη? Την Πέμπτη. Φιλαράκι μου, θα παίξει αύριο, θα κάνουμε και προαναγγελία. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια, κόμφερες και πέστο και Europa League. Είναι πάρα μα πάρα πολλά. Τι να πεις και τι να κάνεις. Λοιπόν, την Πέμπτη θα παίξει ο Παναθηναϊκός, την Πέμπτη θα παίξει και ο ΠΑΟ. Ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9, σας το είχα πει. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 με την Δυνάμο Κιέβου. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Για κάτσε να δω κάτι εκεί στην κονσόλα της News Phone. Πότε γυρίζει, ρωτάει άλλωστρα, πότε γυρίζει από άδειο ο Βασίλης Παπανικολάου? Μου φαίνεται τώρα από εβδομάδα. Δε εσύ Δρυμώνα, Παπανικολάου γυρίζει ή γυρίζει από εβδομάδα? Κάτσε τώρα να μας πει, γιατί φίλε μου πού να ξέρω, δεν έχω δει το πρόγραμμα. Πάει να το δει ο Ηλίας έξω. Μια ρωτάτε που γυρνάει ο Κοντός, μια πότε γυρνάει ο Παπανικολάου. Μια κοιτάει εκεί τώρα. Περιμένουμε, έλα, να κλείσουμε την πόρτα. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, άντε, κλείνουμε την πόρτα, τα λέμε.
9: Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ανεπανάληπτη γιορτή στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου σχεθήκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια Ισπανοί φιλάθλοι για να υποδεχτούν χτες τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Βασιλιάδες του κόσμου, ανέφερε η επιγραφή του διόροφου λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν Ισπανοί διεθνείς και ο προπονητής τους Λουίς Ντε Λα Φουέντες, τους οποίους περίμενε στο προεδρικό μέγαρο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Νωρίτερα, η Ισπανική ομάδα επισκέφτηκε την βασιλική οικογένεια. Ξεχωριστή αναφορά έκανε η FIFA στον μεσοεπιθετικό Άλεξ Παένα, που έγινε ο πρώτος διεθνής ποδοσφαιριστής όλου του κόσμου που κατακτάει συνεχόμενα χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Κύπελο. Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και το αναπτυξιακό μοντέλο που έχετε διαμορφώσει στην Ισπανία, με αποκορύφωμα τη διαδοχή κατάκτηση του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου τίτλου, αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, τόνισε ο πρόεδρος ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στην συγχαρητήρια επιστολή που έστειλε στον Ισπανό ομολογό του Ραφαέλ Λουζάν. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Φαντίνο το ενδεχόμενο συμμετοχής 64 εθνικών ομάδων στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ ως δεδομένη εμφανίζει τη νέα διεύθυνση ο επικεφαλής Ομοσπονδίας Νοτιού Αμερικής Αλεχάνδρο Ντομίνγκες. Πολλές ώρες μετά την παγκόσμια καταγραφή της Αργεντινής για την άρνηση των παικτών να παρακολουθήσουν την απονομή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ισπανία, ο Λιονέλ Μέση συνεχάρει τη ρόχα για την επικράτησή της στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Στην ίδια δημοσίευση, ο 39χρονος στάρ ομολόγησε ότι θα του πάρει χρόνο για να κλείσει η πληγή της απώλειας του τίτλου. Μένει όμως χαραγμένη στη μνήμη μου η στήριξη ενός ολόκληρου λαού στην ομάδα μας, όπως και το γεγονός ότι μοιραστήκαμε την υπερηφάνεια για το έθνος μας, κατέληξε. Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον θάνατο του εμβληματικού Kevin Keegan σε ηλικία 75 ετών. Ο Άγγλος επιθετικός έκανε σπουδαία καριέρα στη Λίβερπουλ και το Αμβούργο, κατέξε τη χρυσή μπάλα του 1978 και 1979, έπαιξε ακόμα στη Southampton και στην Arsenal. Ο προπονητής δούλεψε μία σεζόν στην Εθνική Αγγλίας, 6 χρονιές στη Newcastle, 4 φορές στη Manchester City, συν 2 στη Fulham. Μόνο δύσκολος μπορεί να είναι ένας αντίπαλος που τερμάτισε μπροστά από τον Άγιαξ στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, ήταν το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την Αϊμένχεν, που κληρώθηκε αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του νέου Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης στις 4-5 Αυγούστου και Ρεβάν στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εάν καταφέρει προηγουμένως να επιβληθεί της Δυνάμο Κιέβου. Μία εκ των Σπαρτάκ Τρνάβα της Σλοβακίας και Τσέσκα 1948 της Βουλγαρίας ήταν αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εάν φυσικά αποκλείσει προηγουμένως την Ουγγρική Πάξη. Σήμερα θα επιχείρησε ΑΕΚ να αποκτήσει τον Γκίνγκ Σκανγκουά από την Χάποελ Μπερσεβά, ώστε να τον έχει στη διάθεσή της για τα play-off του Champions League. Εάν ο μέσος από τη Ζάμπια αγωνιστεί απόψε με τη Ισραηλινή ομάδα εναντίον της Βίκινγκουρ στην Ιρλανδία, τότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη League Phase των φετινών διοργανώσεων με τη φανέλα του δικεφάλου. Τις τρεις νέες φανέλες ποδοσφαιρικής ομάδας παρουσίασε ο Άρης σε συνεργασία με τον επίσημο χορηγό του. Η ομάδα μας μεγαλώνει και βάζει τον πήχη ψηλά, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ Ειρήνη Καρυπίδη, ενώ ο προπονητής Μιχάλης Γκροδίου έδεσε ως κυρίαρχο στόχο να γεμίσει το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης σε κάθε αγώνα του Άρη. Αποθεώθηκε από φίλους του ΠΑΟ Κοτσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ. Είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού που εύχομαι να στείλει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, στη διοργάνωση που το αξίζει. Προηγούνται δύο άλλοι στόχοι, κατάξυ του ελληνικού πρωταθλήματος και του Euro Cup, τόνισε ο Τούρκος Φόργορντ που θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 6. Με 10 νέους παίκτες ξεκίνησε και η Φυσιά στην προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Πορτογάλος αμυντικός Ούγκο Σόουζα που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Εκτός όφη βρέθηκαν χθες ο Ηλία Βούκοτιτς και ο Μάρκο Ράκκονιατς. Άλμα 34 θέσεων εξασφάλισε στο Στέφανο Τσιτσιπά το τρόπαιο στο Γκντάνσκ, καθώς βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Δε Μαρία Σάκαρη ανέβηκε στο νούμερο 33 ως φιναλίστ του Open της Αθήνας. Υποχρεωτικός γίνεται πλέον ο γενετικός έλεγχος φύλου για όλες τις αθλήτριες που θέλουν να πάρουν μέρος στις διοργανώσεις Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις. Με πειθαρχικές κυρώσεις θα απειλούνται όσες αθλήτριες θα αρνηθούν να υποβληθούν στο τεστ για την ύπαρξη του χρωματοσώματος Y που συνδέεται με την ανάπτυξη ανδρικών βιολογικών χαρακτηριστικών. Περισσότερες ειδήσεις στο aerasports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Aerasports σε 9.
0: Aerasport 101,8.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Ακούτε Aerasport.

Αφιερώνουμε την σημερινή εκπομπή στη μνήμη του Kevin Keegan, τον οποίο πένθησε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έφυγε χθες σε ηλικία 75 ετών. Και παρότι φανατικός οπαδός της Manchester United, ήταν ο πρώτος μεγάλος ποδοσφαιριστής που έζησε live σε αγγλικό γήπεδο το 1980. Αγαπήθηκε σε όλες τις ομάδες που έπαιξε. Ακούσατε κάποιες περιγραφές από σπουδαία γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της Liverpool. Αγαπήθηκε στο Newcastle, θεωρείται ένα με αυτή την κοινωνία. Το λέω για όσους δεν το γνωρίζετε. Αγαπήθηκε από όλους τους Άγγλους, από όλες τις ομάδες τις οποίες έπαιξε και προπόνησε. Θυμίζω το παρατσόκλητο ήταν King Kev, ο βασιλιάς Kev, ή λόγω του μικρού μεγέθους του, ο Mighty Mouse.

ξέρω, σας γύρισα πολλές δεκαετίες πίσω. Μ' ακούσαμε γκολ του Κίγκαν Αντίον, ακόμα και τη Σεντετιέν στο τελικό του πρωταθλητριών. Σας γύρισα περίπου 50 χρόνια πίσω για μια μορφή η οποία αντιπροσωπεύει μια άλλη εποχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θα σας πω μονάχα αυτό το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Όταν τον απέκτησε η Λίβερπουλ από την Σκάνθορπ το 1971, το συνολικό κόστος ήταν 33.000 λίρες, Ματίνα Κανελοπούλου, και η διαπραγμάτευση του ίδιου του Κίγκαν με τον τότε σπουδαίο προπονητή τον Μπιλ Σάνκλ ήταν: «Coach, θα μου δώσεις 50 λίρες τη βδομάδα?» «Όχι, θα σου δώσω 45. «Όχι, καλύτερα να σου δώσω 40. «Coach, θα το κάνουμε 45. Ήταν σε αυτό το επίπεδο, παιδιά, οι διαπραγματεύσεις πριν από 50 χρόνια.

με 33.000 λίρες το 1971 ο κύριος Nobody, γιατί έπαιζε στη Σκάνθρωπ, έγινε ο Everybody. Τον λάτρευαν όλοι, ακόμα και οι αντίπαλοι της μισητής, όπως τη λέγαμε εμείς, της United Liverpool.

Και τώρα με 50 στερλίνες, 50 λίρες, δεν πατάς ούτε έξω από γήπεδο της Premier League. Για να μην σας πω για τελικό παγκοσμίο κυπέλλου, όπου ο μέσος όρος των εισιτηρίων έφτασε το δυσθεώρητο ποσό των 11.723 δολαρίων. Δηλαδή μισό αυτοκίνητο, για να το πούμε σε τιμές που μας αφορούν, για να πάει να δεις ένα τελικό παγκοσμίο κυπέλλου. Εξωφρενικό. Ξέρετε γιατί οι παλαιότεροι λατρεύουμε ακόμα εκείνες εποχές. Δεν είναι η παρελθοντολαγνία όπως τη λένε. Δηλαδή χρόνια που πέρασαν και δεν ξαναγυρνάνε, γι' αυτό και εμείς τα μνημονεύουμε ως εξίδενε καημένα. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά ήταν χρόνια που πέρασαν και δεν ξαναγυρνάνε, γι' αυτό και εμείς τα μνημονεύουμε ως εξίδενε καημένα. Όχι, δεν είναι.

Αλλά κι άλλα. Όταν η μεγάλη χαμένη αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, σας μεταφέρω τώρα οικονομικές μελέτες, τις πρώτες που κυκλοφόρησαν, δηλαδή και θα γίνουν ακόμα καλύτερες στην πορεία, είπαν ότι η μεγάλη χαμένη από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήταν οι φύλαθλοι. Καταξοδεύτηκαν. Ακόμα και για τις μετακινήσεις τους. Ακόμα και για να μπουν στο τρένο δηλαδή. Καταξοδεύτηκαν οι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το στάτους στο παγκόσμιο. Δεν μας ενδιαφέρουν οι πολίτες όλου του κόσμου. Πώς το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ματίνα την ώρα που έμπαινε στο ελικόπτερο, το ρώτησε η δημοσιογράφος. Κύριε Πρόεδρε, με αυτά τα εξοπλιστικά τα καινούργια, δεν σκέφτεστε τους Αμερικανούς φορολογούμενους? Δεν με νοιάζουν, λέει, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι. Εμένα με νοιάζει μόνο να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αυτή είναι η παγκόσμια πραγματικότητα, κύριε και κυρίες μου. Kevin Keegan, λοιπόν, παίκτης ορόσημο, προπονητής ορόσημο και σέκατσε μόνο μία χρονιά στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Μόνος του παραιτήθηκε, δεν περίμενε να τον διώξουν τότε. Σπάνιο πράγμα, έτσι, να είσαι προπονητής εθνικής ομάδας μόλις για μία χρονιά. Αγαπήθηκε, σας είπα, πάρα πολύ στο Newcastle, γιατί έπαιξε εκεί δύο χρονιές, 1982-1984, μετά δηλαδή τη Southampton. Εγώ πήγα να τον δω ως παίκτη της Southampton. Ήμασταν στην Αγγλία το 1980, ένα μεγάλο γκρουπ που πηγαίναμε τότε στο εξωτερικό για να κάνουμε την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Φυσικά κάναμε τις ωραιότερες διακοπές της ζωής μας τότε ως 15χρονοι, και με προτροπή δική μου πήγαμε μία παρέα στο γήπεδο της Arsenal, το παλιό, το Highbury. Ήταν Αύγουστος του 1980, να δούμε τον Kevin Keegan με τη φανέλα της Southampton μαζί και τον Charlie George, σε μια εποχή που τα αγγλικά γήπεδα είχαν ακόμα τις εξέδρες των ορθίων. Εμείς βέβαια ως πιτσιρικάδες επιλέξαμε μια σειρά καθισμένων, δηλαδή δώσαμε αρκετά χρήματα, 15 λίρες ήταν τότε το εισιτήριο, για να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα. Και αυτό ακριβώς πετύχαμε, διότι ήρθε και το μάτς 1-1. Δηλαδή ο Keegan και οι υπόλοιποι Southampton φύγανε χαμογελαστοί από το γήπεδο. Ένας αθλητής που παρότι ήταν μικρό στο δέμας, δηλαδή όλα και όλα, πώς να σου πω τώρα, ζήτημα αν ήταν 1,73 που τον καταγράφουν οι επίσημες αρχές. Οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι ήταν 1,70. Λοιπόν, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα με τη Λίβερπουλ 6 χρόνια, μετά πήγε στο Αμβούργο, τρομερό για την εποχή εκείνη, ένας σπουδαίος Άγγλος να αφήσει τα γήπεδα της χώρας του για να πάει να παίξει στο εξωτερικό. Έκανε και το Αμβούργο μεγάλο. Δύο χρονιές συνεχόμενες καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Ανέβασε και τη Southampton ψηλότερα από ποτέ στην έκτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος, που δεν λεγόταν τότε Premier League όπως ξέρετε. Έκλεισε στην ουσία την καριέρα του στην Newcastle και δούλεψε σε αυτήν. Ήταν η πρώτη ομάδα προπονητής για 5 χρόνια, το 1992 μέχρι το 1997, όταν ήταν πλέον η Premier League σε εξέλιξη. Μετά πήγε στη Fulham, είπαμε μία χρονιά στην Αγγλία και 4 χρονιές στη Manchester City, όταν η άλλη ομάδα του Manchester, όπως τη λέμε εμείς United, δεν ήταν μεγάλο μέγεθος. Νομίζω ότι ξύπνησα τις μνήμες παλιότερες. Θα ξυπνήσουμε τώρα και τους νεότερους. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα Ποδητήρια. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο και η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9.

Συμμετέχετε στην εκπομπή με τα δικά σας μηνύματα, είτε μέσω του Viber που θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη ΕΡΑΣΠΟΡ, είτε με SMS από το κινητό σας. Εκεί γράφετε πρώτα τη λέξη ΣΠΟΡ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Messenger, το προσωπικό που έχω στο Facebook, Ηλίας Δερυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και βεβαίως mail στη διεύθυνση eraspor@papakert.gr.

Θα διακόψω την μουσική ροή της Ματίνας Κανελοπούλου, διότι ο Κέβιν Κίγκαν έχει διατελέσει και τραγουδιστής, παρακαλώ. Έκανε μια απροσδόκητη επιτυχία τότε που έπαιζε στο Αμβούργο. Τον έβαλαν να τραγουδήσει το Head Over Heels in Love και τα κατάφερε, σας λέω, περίφημα. Για ακούστε τον.

χαρά ήταν ο Κέβιν Κίγκαν και ως τραγουδιστής. Αλλά αγαπούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, δεν μπορούσε χωρίς αυτό και προσβλήθηκε από καρκίνο στις αρχές του 2026. Προσπάθησε να το αντιμετωπίσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Όπως δεν ξέρουμε, θα τα καταφέρει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, για να πάμε και σε κάτι εντελώς ειδησιογραφικό. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να έρθει να παίξει τα μάτς που απομένουν για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, διότι ρωτήθηκε σε ένα αμερικανικό podcast σχετικά με την απουσία του από τα μάτς με την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, και ξέρετε τι απάντησε. Η ερώτηση ήταν: «Δεν σας κάλεσε ο coach Πανούλης?» Και απάντησε ο Γιάννης ότι, κοιτάξτε, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πως κάθε ομοσπονδία οφείλει να πληρώνει μια ασφάλεια. Αν τραυματιστώ, για παράδειγμα, σε μια διοργάνωση της FIBA, αυτή η ασφάλεια καλύπτει τους Bucks και τώρα καλύπτει το Miami. Δεν θέλω να πω, τέλος πάντων, δεν καλέστηκα. Αν με καλέσουν, θα πάω για να παίξουμε, να κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια και να πάμε στο παγκόσμιο. Και εύλογη είναι η απορία όλων μας. Εν έτη 2026, κύριε της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ακόμα παιδεύεστε με το θέμα της ασφάλισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο?

Περιμένουμε τη σχετική απάντηση από την Ελληνική Ομοσπονδία του Μπάσκετ και ευχαριστώ και τον Δημήτρη γιατί μου έστειλε φωτογραφία, κάτι που το έβλεπα χθες ψάχνοντας, σκαλίζοντας τις μνήμες του Kevin Keegan. Οι γροθιές που είχε παίξει με τον Billy Bremner της Lynch σε εκείνη τη δαιμονισμένη μικρή περίοδο του Brian Clough στη Lynch, 49 μέρες όλες και όλες. Έχουν γυριστεί και ταινία με τίτλο Damn United. Και αποβλήθηκε ο Keegan και βγάζει ματίνα τη φανέλα του σε ένδειξη διαμαρτυρίας και παραλίγο, σοβαρά σας το λέω γιατί έβλεπα το βίντεο προσεκτικά, παραλίγο να κατεβάσει και το σορτσάκι από την οργή του. Τελευταία στιγμή συγκρατήθηκε. Έτοιμος ήταν μέσα στο θυμό του να ξεβρακωθεί. Ήτανε αγώνας για το Charity Shield του 1974. Πάμε εμείς βέβαια τώρα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνει η χώρα έως και αύριο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες, λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται εντός της ημέρας, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ, ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στο Βιετνάμ, λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, 7 νεκροί και 5 τραυματίες. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλωσορίζω τη Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα των ήχων και απαντώ στον Χρήστο που με μέφεται για τα ελληνικά μου ότι η λέξη καλέστηκα είναι ο παθητικός αόριστος του ρήματος καλό. Δεν είναι λάθος, καλέ μου.

Αναστάσης έχει τις δικές του ενστάσεις. Σου λέει, αφού εγώ σε πληρώνω, εσύ δεν δικαιούσαι να κάνεις σχόλια για κανένα. Είναι μια τρομερή αντίληψη που έχει διαμορφωθεί. Συνέχισε, Αναστάση, τη δουλειά σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά θα συνεχίσω και εγώ τη δική μου, ξέρεις. Υπάρχει ο Αλέξανδρος, ο οποίος, όχι λάθος, ο Πέτρος, ο οποίος δεν ενοχλείται από το σχέδιο νέας διεύρυνσης του παγκοσμίου κυπέλλου, δηλαδή να γίνουν 64 ομάδες σε 16 ομίλους υποχρεωτικά, αν πιστέψουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, δηλαδή το έχουν ήδη έτοιμο το σχέδιο, το οποίο, εάν τελικά εφαρμοστεί, θα οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο κύπελο 6 εβδομάδων. Εγώ λέω ότι είναι υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, από τη διεύρυνση σε 48 ομάδες, αλλά μέχρι εκεί. Και αν πιστεύετε ότι με τη διεύρυνση ντε και καλά θα παίξει η δική μας εθνική ομάδα, γιατί αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα του ακροατή μας, μην το έχετε δεδομένο, γιατί αυτοί που πιέζουν για διεύρυνση είναι οι μη ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, όχι δική μας η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, οι άλλες πιέζουν. Δηλαδή οι Λατινοαμερικάνοι θέλουν περισσότερες ομάδες, οι Αφρικανοί θέλουν περισσότερες ομάδες, οι Ασιάτες ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί, νομίζω ότι ήδη έχουν αρκετές. Και μην ξεχνάτε ότι από τις 32 στις 48, αυτό το συν 16, στην Ευρώπη το όφελος ήταν μικρό, ήταν τρεις ομάδες όλες και όλες. Να σας το πω και διαφορετικά. Η FIFA έχει ανακαλύψει ότι από τους Ευρωπαίους, έτσι και αλλιώς, είτε με 32, είτε με 48, είτε με 64 ομάδες, παίρνει πολλά λεφτά. Τις άλλες αγορές θέλει να σαρώσει. Και αυτό έχει επιτύχει μέχρι τώρα. Γι' αυτό είπαμε, αυξήθηκαν τα έσοδά της από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο κατά 80% σε σχέση με το Κατάρ, που ήταν πολύ επιτυχημένο, θυμάστε.

Θυμίζω τώρα είχαμε 39 ημέρες για να βολευτούν 104 αγώνες. Μία πρώτη, όπως σας είπα, μελέτη αναφέρει ως 13 τα δισεκατομμύρια που βάζει στο ταμείο της η FIFA, η οποία, προσέξτε FIFA τι έχει κάνει. Αυτό που ενοχλεί μερικούς από εμάς, δηλαδή ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων, αυτός είναι κερδοφόρος. Δηλαδή οι μεταπόλεις πάνε και αγοράζουν κάποιοι πακέτο εισιτηρίων και μετά τους δίνουν το δικαίωμα, το είδαμε και στην Ευρωλίγκα, αυτό και με ενόχλησε πάρα πολύ, τους δίνουν το δικαίωμα μετά να τα βγάλουν σε άλλη πλατφόρμα με αυξημένη τιμή. Δηλαδή, σαν να λέμε, επισημοποίηση της μαύρης αγοράς. Από αυτή τη μεταπόληση η FIFA παίρνει προμήθεια 15%. Γι' αυτό Vivian επιτρέπει τη μαύρη αγορά. Γιατί τα τσεπώνουν και από εκεί. Και το 15%, προσέξτε, στην πραγματικότητα δεν είναι 15%. Είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί η προμήθεια είναι και από τον πολιτή και από τον αγοραστή. Ο Δε Τραμπ που είχε πει, τάχα μου τον είχε νιάξει τότε, ότι εγώ δεν θα πλήρωνα ποτέ 1.000 δολάρια για να δω τον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη, μετά δεν είχε κανένα πρόβλημα, ενώ επισήμως το φθηνότερο εισιτήριο του τελικού ήταν στα 2.000, μισόλτο να βρω το νούμερο για να μην κάνω λάθος, ενώ επισήμως ήταν 2.030 δολάρια, λίγο πάνω δηλαδή από 2.000, μετά με τη μεταπόληση το φθηνότερο ξεπέρασε τις 7.000 δολάρια. Εκεί δεν είχε πρόβλημα Τραμπ, στο χιλιάρικο είχε. Μας κοροϊδεύει όπως τα μούτρα μας πραγματικά. Οι δύο αγορές, σύμφωνα με τους οικονομικούς συντάκτες που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την FIFA και θέλουν να τις ενεργοποιήσουν ακόμα περισσότερο, σας είπα, δεν είναι στην Ευρώπη, είναι σε Αφρική, Νότιο Αμερική, αλλά και Κίνα και Ινδία. Αυτά τα πόσα είναι περίπου, να σας βγάλουμε τώρα τους μικρούς, είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές, τέλος πάντων. Θα σας πω και το άλλο. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Για να δείτε πόσο αυξήθηκαν τα εισιτήρια των τρένων της εταιρείας New Jersey Transit. Ενώ πριν το παγκόσμιο κύπελο, για να κάνεις μία διαδρομή μισής ώρας προς το στάδιο MetLife, εκεί που έγινε ο τελικός, έδινες 13 δολάρια με επιστροφή, στην διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου το ίδιο δρομολόγιο των 13 δολαρίων έφτασε τα 150 δολάρια, παιδιά. Για να κάνεις μισή ώρα να πας και μισή ώρα να γυρίσεις. Και εγώ μετά γκρίνιαζα γιατί μου στούσαν 150 δολάρια στην Μήλο για να κάνω το 8ωρο γύρο του νησιού, να πάμε και λίγο Κίμολο, να πάμε και λίγο παραπέρα. Που δεν τα έδωσα φυσικά, έτσι δεν είναι, 150 ευρώ για να κάνεις το γύρο του νησιού, προς Θεού. Επειδή βάλανε φαγητό στη μέση και το κοστολόγησαν γύρω στα 60 με 70 ευρώ το κεφάλι, όχι, δεν θα πάρω. Υπέροχη η Μήλος, παρεπιπτόντως είχα 35 χρόνια να πάω και πραγματικά ήταν μεταμορφωμένη προς το καλύτερο, το είχα και άχτη. Υπέροχη, αλλά και αυτή ακριβή πλέον. Τώρα, το κέρδος της FIFA από τα τρίλεπτα ενυδάτωσης ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, αλλά οι οικονομικοί συντάκτες το υπολογίζουν γύρω στα 550 με 600 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος, λάθος, των καναλιών, όχι της FIFA. Στο μεταξύ, όταν γίνονται μεγάλες διοργανώσεις, οι αντίστοιχες κυβερνήσεις τάζουν θέσεις εργασίας. Έλα όμως που δεν λένε ευθέως το κοινό ότι αυτές οι νέες θέσεις εργασίας, 185.000 ήταν στη διάρκεια του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, είναι εποχικές και όχι μόνιμες. Ένα άλλο πράγμα που καταγγέλθηκε από την Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων ήταν ότι η FIFA δέσμευσε
προκαταβολικά πολύ μεγάλο αριθμό δωματίων για δική της χρήση, δημιουργώντας μία τεχνητή εικόνα υψηλής ζήτησης, με συνέπεια ενώ οι κρατήσεις λέτε είναι χαμηλότερες στην πραγματικότητα τις προσδοκίες, τελικά με την τεχνητή ζήτηση να εμφανίζει ζήτηση άνω του 80% που ήταν πλασματική, επαναλαμβάνω. Και όταν εμφανίζεις αυξημένη ζήτηση Vivian, κοστίζουν περισσότερο τα δωμάτια. Έτσι δεν πάει? Μεγάλη κερδισμένη η Nike επίσης, διότι ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της ήταν υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με το παγκόσμιο κύπελο του 2022. Η Adidas ανακοίνωσε ότι στην κορυφή το δικό της πωλήσεων βρέθηκε η φανέλα του Μεξικού. Ενώ μια άλλη εταιρεία, η JD Sports, πέρα από μεγάλη αύξηση στην αγορά αγγλικής φανέλας, είπε ότι εκείνη που έκανε ρεκόρ αύξησης ήταν η σκοτσέζικη. Τώρα πάμε και στους bookmakers για να καταλάβετε τι παιχνίδι γίνεται το παγκόσμιο κύπελο. Ο εκτιμόμενος τζίρος ήταν 50 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή χοντρικά, όπως γράφει εδώ αυτή η μελέτη, γύρω στα 500 εκατομμύρια δολάρια ανά αγώνα. Και τα πιο πολλά χρήματα παίχτηκαν, λογικό το βρίσκω αυτό, στο live betting, δηλαδή στην εξέλιξη του κάθε αγώνα. Εντάξει, να ξέρετε, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα παζλ πολιτείων, δεν είναι σε όλες τις πολιτείες νόμιμο ακόμα το στοίχημα. Το άλλο το είδατε, βρέθηκε άνθρωπος να συγχαρεί από την Αργεντινή, ενώ την Εθνική Ισπανίας, για την πανάξια κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Λιονέλ Μέση το έκανε, με καθυστέρηση περίπου 20 ωρών. Ο Μέση, ο οποίος, το λέω, δεν το περίμενα από αυτόν, ειλικρινά, επειδή ο χαρακτήρας του δεν επιτρέπει ακρότητες, και όμως συμμετείχε στην τροπιαστική εικόνα της Εθνικής Αργεντινής την ώρα που γινόταν η απονομή του τροπέου στους Ισπανούς. Φαντάζομαι θα είδατε περισσότεροι τις φωτογραφίες. Όλο το επιτελείο της Εθνικής Αργεντινής, από τον τελευταίο νεροκουβαλητή μέχρι τον Λιονέλ Μέση, είχαν γυρίσει επιδεικτικά τις πλάτες τους στην εξέδρα της απονομής. Μόνο ένας παίκτης, ένα στιγμιότυπο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ποιος ήταν, πάντως δεν ήταν ο Μέση, γύρισε να δει την απονομή για λίγο. Και τελικά, με μία δημοσίευση του χθες το απόγευμα, επαναλαμβάνω 20 ώρες μετά, ο Μέση αρχικά ευχαρίστησε το κοινό της Αργεντινής για την προσωπική του αποθέση και για τη στήριξη όλης της Εθνικής Αργεντινής, αλλά στο τέλος της δημοσίευσης έγραψε και ένα, έδωσε και τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Ισπανίας, έτσι μια λιτή αναφορά. Πολύ κακή εικόνα της Αργεντινής. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την πειθαρχική έρευνα που λέει η FIFA ότι ξεκινάει από τώρα, ειδικά για τα επεισόδια που ακολούθησαν τη λήξη του τελικού. Εγώ, μάλλον όλοι ξέρετε την πολύ στενή σύνδεση του Ιφαντίνου με την Ομοσπονδία της Αργεντινής. Είναι και ένα ζήτημα υποέρευνα άλλωστε. Μετά το 2022 διακινήθηκαν τεράστια ποσά μέσω μιας εταιρείας στο Μαϊάμι. Εξετάζεται από τους Αμερικανούς αυτή η υπόθεση ως πιθανό ξέπνημα μαύρου χρήματος. Έλεγα λοιπόν ότι δεν ξέρω αν θα κάνει πραγματική έρευνα πειθαρχική η FIFA και αν θα αποδώσει στους υπευθύνους, αν θα τους χρεώσει μάλλον με τις κατάλληλες ποινές. Πάντως αυτός ο Παρέδες, για παράδειγμα, κάτι δική μου κρίση, θα πρέπει να κάνει κανένα δύο χρόνια να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.

Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου, που είσαι και φιλόλογος από τη Βέρεια και με υποστηρίζεις όσον αφορά στα ελληνικά μου. Και χαρά, λέει, στο κουράγιο σας κάθε φορά που ανέχεστε μηνύματα του στυλ. Εγώ σε πληρώνω, λες, και όλα τα υπόλοιπα Vivian στη ζωή μου δεν τα πληρώνουμε. Είναι δωρεάν τα υπόλοιπα. Τα ιδιωτικά κανάλια είναι δωρεάν, θεωρούν οι συγκεκριμένοι ακροατές. Ναι, έχει το δίκιο το Βαγγέλη, σου λέει, αφού είναι πλέον δυσβάστακτο το τιμολόγιο του εισιτήριου, να κάνουν μποϊκοτάζει οι φίλαθλοι. Ναι, καλή είναι σαν σκέψη, αλλά ξέρετε που πατάνε οι υπέρ ποδοσφαίρου, στη λατρεία του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα άθλημα. Στην Αργεντινή, για παράδειγμα, θα σας το πω, γιατί πέρασα 17 υπέροχες μέρες εκεί το 1990 με αφορμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του μπάσκετ. Στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο είναι όχι απλά εκτόνωση, αλλά η αντίσταση του αδύναμου απέναντι στον ισχυρό. Για το λαό αυτό το βασανισμένο της Αργεντινής, το ποδόσφαιρο, και όχι μόνο αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η μορφή αντίστασης. Ότι εγώ μέσα από αυτό μπορώ να κερδίσω την ισχυρότερη χώρα του κόσμου.

άκουσε Μήλο Κώστας και έστειλε αμέσως την καλημέρα. Τον ευχαριστώ δημοσίως για ό,τι έκανε για μένα αυτές τις υπέροχες 8 μέρες πέρασε εκεί. Ναι, βρε Βασίλη, το είχα κανονίσει κάποια στιγμή και μια αναποδιά μου ακύρωσε την επίσκεψη στην Κάριστο. Έλα, λέει, εκεί για διακοπές. Έλα, λέει, στα μέρη μου. Είναι και δίπλα και φθηνά.

Λέει κάποιος ακροατής, δεν έχεις άδικο Γιώργο, ότι το Fox έβγαλε πιάσει και είχε τα αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά πήραν μερίδιο, όπως διαβάζω, και τα τηλεοπτικά δίκτυα που είχαν πληρώσει για αποκλειστικά δικαιώματα σε άλλες χώρες. Γι' αυτό δεν απομονώνω στο Fox όλα τα κέρδη από τα τρίλεπτα της ενυδάτωσης. Έτσι τουλάχιστον διάβασα και έτσι σας το μεταφέρω.

Ωραίο το μήνυμα της Βάσος, λέει, με αυτή την ακραία εμπορευματοποίηση του παγκοσμίου κυπέλλου, ότι εδώ παρακολουθήσαμε σχεδόν δωρεάν από την ΕΡΤ, γιατί 3 ευρώ είναι το μηνιαίο τέλος, όλα τα παιχνίδια μοιάζει πράξη επαναστατική. Όντως. Ευχαριστώ και για τις ευχές που στέλνετε όσοι μεταχρονολογημένα τις στέλνετε, αλλά είπαμε εδώ οι ονομαστικές γιορτές 2, πόσο κρατάνε, 3 μέρες τουλάχιστον.

Δεν ξέρω τι παθαίνει το σύστημα των SMS, πάντως κάποιες στιγμές μπλοκάρει. Ζητάω εγώ συγγνώμη για λογαριασμό της εταιρείας. Φαντάζομαι θα έρθουν κάποια στιγμή πάλι μαζεμένα ένα πακέτο κάποια μηνύματά σας. Λυπάμαι, δεν είναι δική μου ευθύνη πάντως.

Και ωραίο μήνυμα από τον Γιώργο, επειδή λέει έπιασε το θέμα της φανέλας, έχει πάρα πολλές φανέλες μαζέψει, αγαπημένη του λέει αυτή του Μεξικού του 1998 με το νούμερο 15 του Ενάντες, και κατάφερε ο Γιώργος μετά από πολλή προσπάθεια να βρει φανέλα του Πελέ από την φοβερή ταινία «Η Επόδοση των 11» με Σιλβέστερ Σταλόνε και τους υπόλοιπους, αλλά δεν μου λέει πόσο τη βρήκε.

0: ωραίο στιγμιότυπο. Αυτό θα στο μεταφέρω, με το στέλνει ο Δημήτρης. Έπαιζε, λέει, ο Kevin Keegan φιλικό παιχνίδι με το Αμβούρο, με τη φανέλα του Αμβούρου, και χτύπησε έναν αμυντικό που τον είχε ταράξει κλωτσιές. Τον παίρνει λοιπόν τηλέφωνο το βράδυ ο Bill Shankly, ο προπονητής που είχε στη Liverpool. Και ενώ περίμενε να τον κατσαδιάσει Vivian ο Shankly, ακούει τον παλιό προπονητή, του λέει: Να σε ρωτήσω, αγόρι μου, το χτύπησες καλά? Το χτύπησες όσο του άξιζε? Και όταν τον έριξες κάτω, μέτρησες μέχρι το 10, να δεις αν θα σηκωθεί ή αν θα έχεις πάρει τον αγώνα με νοκάουτ. Λοιπόν, θα κλείσω την εκπομπή όμως με έναν άλλο τρόπο και όχι χαρμόσυνο, γιατί άκουσα ένα μέρος της συνέντευξης που έδωσε ο σκηνοθέτης Νίκος Καραφάνος στο CNN Greece με αφορμή την παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη που θα παρουσιάσει σε λίγες μέρες, και αναφέρεται στη σύγχρονη κοινωνία. Νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσουμε, Vivian, αυτό το μικρό κομμάτι, ένα λεπτό είναι για την κοινωνία που έχει διαμορφωθεί σήμερα σε όλο τον κόσμο, και να κλείσουμε με ανάλογο τραγούδι των Zombie, των Cranberries. Για να το ακούσουμε.
1: Να σου πω τώρα για τον πόλεμο και την ειρήνη. Και ένας άνθρωπος είμαι κι εγώ που κάθε μέρα βλέπω στη τηλεόραση πράγματα, βλέπω αυτή τη φρίκη. Κάθομαι στον καναπέ μου και ενημερώνομαι. Καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για το πού συμβαίνει αυτή η φρίκη τριγύρω. Σαν πως τη νιώθω. Το μόνο που καταλαβαίνω από τον πόλεμο είναι γιατί ο πατέρας με έριχνε τόσο λάδι στη σαλάτα. Ήν ήθελε να κολυμπάει, γιατί όταν έφυγε από το χωριό του ξεπόλυτος δεν μπόρεσε να το φάει ποτέ. Και όταν το είχε, το ήθελε μπόλικο. Του μείνε δηλαδή η πείνα που δεν φεύγει. Η πείνα, το τραύμα, η κακουχία από ένα πόλεμο δεν φεύγουν. Χαρακώνονται πάνω μας. Πολύ εύκολα λόγια, και ντροπή μου που τα λέω τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι τα ζουν ως το κόκαλό τους. Βλέπεις μια ανατίναξη σωμάτων, μωρών, παιδιών στη Γάζα και όπου αλλού. Και εμείς που έχουμε μια φορά.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με αυτόν τον τρόπο και ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ανεπανάληπτη γιορτή στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου ξεχύθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια Ισπανοί φιλάθλοι για να υποδεχθούν χθες τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Βασιλιάδες του κόσμου ανέφερε η επιγραφή του διόροφου λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν οι Ισπανοί διεθνείς και ο προπονητής τους, Λουίς Ντε Λα Φουέντες, τους οποίους περίμενε στο προεδρικό μέγαρο ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Νωρίτερα, η Ισπανική ομάδα επισκέφτηκε τη βασιλική οικογένεια. Ξεχωριστή αναφορά έκανε η FIFA στον μεθεωρητικό Άλεξ Μπαένα, που έγινε ο πρώτος διεθνής ποδοσφαιριστής όλου του κόσμου που κατακτάει συνεχόμενα χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμιο κύπελο. Η ΕΠΟ και ο Μάκης Γκαγκάτσης εξέφρασαν τη συγχαρητήριά τους στην Ισπανική Ομοσπονδία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά και την γενικότερη επιρροή που έχουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η συμπεριφορά της Αργεντινής μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου έχει μπει στο μικροσκόπιο της FIFA, η οποία θα εξετάσει τα περιστατικά που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του τελικού με την Ισπανία. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία εξετάζει συγκεκριμένες ενέργειες ποδοσφαιριστών και μελών του τεχνικού επιτελείου της Αλμπισελέστε, με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων να είναι ανοιχτό. Θρήνο στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το θάνατο του εμβληματικού Kevin Keegan σε ηλικία 75 ετών. Ο Άγγλος επιθετικός έκανε σπουδαία καριέρα στη Λίβερπουλ και το Αμβούργο, κατέκτησε τη χρυσή μπάλα του 1978 και 1979, ενώ έπαιξε ακόμα στη Southampton και την Arsenal. Ως προπονητής δούλεψε μια σεζόν στην Εθνική Αγγλίας, 6 χρόνια στη Newcastle, 4 στη Manchester City, συν 2 στη Fulham. Μόνο δύσκολος μπορεί να είναι ένας αντίπαλος που τερμάτισε μπροστά από τον Άγιαξ στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, ήταν το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την Νάιμέχεν, που κληρώθηκε αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του νέου Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 4-5 Αυγούστου και ρεβάν στις 7 Αυγούστου στην Ολλανδία. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκ θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εάν καταφέρει προηγουμένως να επιβληθεί τη Δυνάμο Κιέβου. Μία εκ των Sporting Trnava της Σλοβακίας και CSKA 1948 της Βουλγαρίας θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εάν φυσικά οι πράσινοι αποκλείσουν την Ουγγρική Πάξιο. Σήμερα θα επιχειρήσει η ΑΕΚ να αποκτήσει τον Γκίκς Καναγκουά από την Χάπουελ Μπερσεβά, ώστε να τον έχει στη διάθεσή της για τα play-off του Champions League. Εάν ο μέσος από τη Ζάμπια αγωνιστεί απόψε με την ομάδα του Ισραήλ εναντίον της Βίκινγκουρ στην Ιρλανδία, τότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη League Phase των φετινών διοργανώσεων με τη φανέλα του δικεφάλου. Τις τρεις νέες φανέλες της ποδοσφαιρικής ομάδας του παρουσίασε ο Άρης σε συνεργασία με τον επίσημο χορηγό του. «Η ομάδα μας μεγαλώνει και βάζει τον πύχη ψηλά», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ, Ειρήνη Καρυπίδη. Ενώ ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε ως κυρίαρχο στόχο να γεμίζει το γήπεδο Κλεάνης Βικινίδης σε κάθε αγώνα του Άρη. Με 10 νέους παίκτες ξεκίνησε η Κυψιά την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Πορτογάλος αμυντικός Ούγκο Σόουζα, που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Για το Ρόζενταλ ταξιδεύει αυτή την ώρα η αποστολή του Όφιο, που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκτός ομάδας βρέθηκαν χθες Ήλια Βούκοτιτς και Μάρκο Ράκονιατς. Το πρώτο του φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν έδεσε ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος, επικρατώντας τους Αρακινού με 7-0. Αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ. Είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού που εύχομαι να στείλει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, στη διοργάνωση που του αξίζει. Προηγούνται δύο άλλοι στόχοι, η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και του EuroCup, τόνισε ο Τούρκος Φόργορντ, που θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6. Άλμα 34 θέωσαν εξασφάλισε στον Στέφανο Τσιτσιπά το τρόπαιο του Γκντάνσκ, καθώς βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 της παγκόσμια κατάταξης. Η Δε Μαρία Σάκαρη ανέβηκε στο νούμερο 33 ως φιναλίστ του Open της Αθήνας. Υποχρεωτικός γίνεται πλέον ο γενετικός έλεγχος φύλου για όλες τις αθλήτριες που θέλουν να πάρουν μέρος στις διοργανώσεις Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις. Με πειθαρχικές κυρώσεις θα απειλούνται όσες αθλήτες αρνηθούν να υποβληθούν στο τεστ για την ύπαρξη του χρωμοσώματος Y, που συνδέεται με την ανάπτυξη ανδρικών βιολογικών χαρακτηριστικών. Ο Φώτης Ιωαννίδης σκοράρει στο φιλικό της Sporting με τη Στρασμπούρ που έληξε με νίκη 7-0 για τα λιοντάρια και τόνισε πως η ατυχία της περασμένης σεζόν τελείωσε. Στην αποστολή της Λίβερπουλ για τα φιλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με Ρέξταμ, Λίντς και Σάντερλαντ ο Κώστας Τσιμίκας. Παόλο Μαλντίνι και Λεωνάρντο προσπαθούν να πείσουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα να λάβει το ρόλο του ομοσπονδιακού τεχνικού στην Εθνική Ιταλίας. Τέλος, ο Μάρκος Χεζόνι ενημέρωσε τη Ρεάλ πως αποχωρεί από τη Μαδρίτη κάνοντας χρήση του NBA out στο συμβόλαιό του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάρκα, η Βασίλισσα αναμένεται να λάβει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια από την αποχώρηση του Κροάτη. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
14: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
13: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
14: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
13: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
16: Δεν είσαι μόνη.
17: Δεν είσαι
16: μόνος.
17: Είμαστε δίπλα σου.
16: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις καλοκαιρινές συχνότητες της Eraspor. Παίζουμε με σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των 5 κορυφαίων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Με Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων και Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιάννη Σαντορινέο στο μικρόφωνο, πάμε παρέα έως τις 10. Επικοινωνία μαζί μας, προτιμώ το Viber που είναι διαδραστικό, το βλέπω πιο γρήγορα. Μας βρίσκεται Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και ό,τι άλλο έχετε συνηθίσει από τα SMS και το mail του σταθμού. Τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη βέβαια συζητάμε τον απόϊχο της διοργάνωσης με το παγκόσμιο τρόπαιο να καταλήγει στα χέρια του Ρόδρυ και της Εθνικής Ισπανίας, αλλά για μας τους ποδοσφαιρόφιλους μια χαρά κύλησε. Καλύψαμε αυτό το κενό. Μπήκαν σφήνα και κάποια φιλικά παιχνίδια και πλέον ξεκινάμε. Και ξεκινάμε γιατί από αυτή την εβδομάδα αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια των ελληνικών συλλόγων. Από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League μπαίνει ο ΠΑΟΚ που έχει απέναντί του τη Δυναμό Κιέβου. Από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League παίζει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ουγγρική Πάξη. Μετά θα έχουμε και τον Ολυμπιακό. Στο τέλος θα έχουμε και την ΑΕΚ με τον Όφη. Και μετά θα έχουμε σέντρα στα δικά μας. Πάμε λοιπόν, πάμε πρώτα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι αρκετά ενεργός στις μεταγραφές και αντέδρασε, όπως είδατε και το προηγούμενο διάστημα, πάρα πολύ γρήγορα στην αναποδιά για να καλύψει το κενό που παρατηρήθηκε στο κέντρο της άμυνας. Και μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κληθεί να ετοιμαστούν όσο πιο γρήγορα, γιατί αυτή την εβδομάδα ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας, καθώς είναι στο conference και χρειάζεται 3 στις 3 προκρίσεις για να μπει στο league phase. Αυτό που λέγαμε δηλαδή και πέρσι με την ΑΕΚ, πιο δύσκολο είναι να διαχειριστείς το καλοκαίρι σου, που είναι αδύνατον τέτοια εποχή όταν βλέπεις μακριά να είσαι έτοιμος, παρά να μπεις μέσα στο league phase. Άμα μπεις δηλαδή, ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο διαχειρίσιμος. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους αδράδες, τι γίνονται?
0: Όλα καλά?
1: Μια χαρά.
0: Για πάμε πλέον για επικαιρότητα Παναθηναϊκού, που πλέον έχει μπροστά του σέντρα σεζόν.
1: Να πω ότι τελειώσαμε το Μουντιάλ. Mm-hmm. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και για το παραγόμενο αποτέλεσμα και γενικότερα, έτσι ήταν μια πολύ καλή περίοδος 40 ημερών. Πέρασε με τρομερά παιχνίδια κατά διαστήματα και με έτσι ωραίες όμορφες μέρες. Και επιστρέφουμε πλέον στα δικά μας, έτσι, αυτό που έχουμε συνηθίσει στο ρεπορτάζ. Και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμαθε χθες, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό Γιάννη, τον αντίπαλό του σε περίπτωση που καταφέρει να προκριθεί επί της Πάξη, θα είναι μία από τις ομάδες, είτε η Σπάρτα Τρνάβα είτε η ΤΣΚΑ 1948, μια βουλγάρικη ομάδα, δεν είναι η ΤΣΚΑ Σόφιας, ξέρεις, γνωστή βουλγάρικη ομάδα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το φαβορεί από αυτή τη αναμέτρηση, από αυτό το ζευγάρι, είναι η Spartak Trnava, μια ομάδα της Σλοβακία, τερμάτισε τρίτη πέρσι, η οποία έδωσε κάποια φιλικά παιχνίδια αυτό το καλοκαίρι, είδα ότι είχε κερδίσει την Μπεσίκτας, ενώ έχει ένα ισόπαλο αποτέλεσμα τη Βικτόρια Πλιζένικη που είχε παίξει πέρσι ο Παναθηναϊκός. Αλλά μέχρι να φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί, είναι το εμπόδιο της Πάξης μπροστά της Ουγγρικής ομάδας. Να αρχίσουμε δηλαδή να συζητάμε για είτε θα πάει στην Τρνάδα είτε στη Σόφια. Πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο μια ομάδα η οποία τερμάτισε στο Ουγγρικό πρωτάθλημα Τρίτη και είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον χρειάζεται προσέξει στο Ουγγρικό πρωτάθλημα Τρίτη και είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον.

0: εντάξει, παρόλα αυτά, ένας Παναθηναϊκός που θέλει να έχει διάρκεια στην Ευρώπη και θέλει να έχει συνέχεια, δεν μπορεί να συζητάει αυτή τη στιγμή πως σκέφτεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει έξω από τη συνέχεια της Ευρώπης τουλάχιστον το καλοκαίρι.
1: Αγωνιστικά, Άρη, αγωνιστικά, πάνω σε ποιους παίκτες θα βασιστεί ο Νίστρουπ για να το κλείνουμε σιγά σιγά?
0: Ο Νίστρουπ, κοίταξε τώρα, θα παίξει σίγουρα με τους προσφυγητές που αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι, δηλαδή άμα βγάλεις από το κάδρο τους τραυματίες, τον Ίγιασον και τον Καλάμπρια. Και όταν πήγε και πέρα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ο Φαντρόκιμεν θα είναι και αυτό στη λίστα. Και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς στο επίσημο παιχνίδι θα έχει, ξέρεις, χρώμα αρκετά και πινελιές από την περσινή, δηλαδή από τους παίκτες που ουσιαστικά έκανε αποτελέσει τον περσινό κορμό σε μεγάλο βαθμό. Αντί ο Κυριακόπουλος, θα δούμε ίσως τον Μπα από την αρχή μαζί με
1: Φαντρόκελεν θα τον δηλώσει για αυτά τα παιχνίδια.
0: Θα τον δηλώσει, ναι, για αυτά τα παιχνίδια κανονικά. Δεν ξέρω αν θα παίξει στο πρώτο μάτς και σε τι κατάσταση θα είναι. Δύο προπονήσεις θα έχει κάνει. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα έχει συμμετοχή σε αυτά τα παιχνίδια, τουλάχιστον στο δεύτερο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα μετά με τους Αντίνο, τον Ταμπόρδα, με τον Τετέι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Πελίστη που έχει επιστρέψει στις προπονήσεις.
1: Μεσά γραμμή με Καμαρά και γύρω του.
0: Με Καμαρά και γύρω του ίσως τον Τσέριν, το πιο πιθανό. Έτσι όπως τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα φύγει μια μισή ώρα την Τετάρτη, αύριο. Θα προπονηθεί το πρωί στις εγκαταστάσεις στο Κοροπή. Δεν συνηθιζόταν κάτι τέτοιο παλιά. Και θα προπονηθεί εκεί. Θα προπονηθεί εδώ ο Παναθηναϊκός το πρωί. Μετά θα ταξιδέψουμε στην Ουγγαρία και το απόγευμα θα υπάρχει μόνο συνέντευξη τύπου εκεί και θα πάει για το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Μάλιστα, θα μάθουμε και τις συνήθειες του Νίστρουπ σιγά σιγά.
0: Ναι, είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία, η οποία δεν υπήρχε, ξέρεις, στο παρελθόν.
1: Άλλος προπονητής, άλλες συνήθειες. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Όση ώρα μιλούσαμε τον Άρη, έρχονται βροχή τα μηνύματα για την ΑΕΚ, αν θα έρθει ο Κάνγκουα, αν θα έρθει και κάποιος άλλος, αν θα καλυφθεί τελικά το κενό του Πινέδα. Και επειδή ρωτάει και ένας φίλος για τον Πινέδα, παιδιά, ο Πινέδα όταν έφυγε από την Ελλάδα για το Μουντιάλ, δεν είχε στο μυαλό του να επιστρέψει. Ακόμα και αν θυμόσαστε και τα πρώτα ρεπορτάζ από το Μεξικό, δεν έδιναν πιθανότητες στον επαναπατρισμό. Αλλά τα είπαμε, σταδιακά άλλαξε μυαλά και η κατάληξη της ιστορίας ήταν αυτή, και αυτό που μπορούσε πια να κάνει η ΑΕΚ από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να τον μεταπίσει, και ευχαρίστησε και τη διοίκηση για αυτές τις προσπάθειες ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, να αποκομίσει το μεγαλύτερο οικονομικό όφελο, στα 8 εκατομμύρια δηλαδή που αποτυπωνόταν στη ρήτρα. Δεν είναι μια απλή απώλεια, το καταλαβαίνω. Να είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης ο Πινέδα, αλλά καμία ομάδα, παιδιά, δεν σταματάει στην αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να καλύψεις τον ποδοσφαιριστή με έναν άλλον ποδοσφαιριστή που να θυμίζει και λίγο κλόνο του στην αγωνιστική συμπεριφορά ή ακόμη και στον σωματότυπο. Σημασία έχει να βρεις τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να σου δώσουν και τη δυνατότητα να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό σχέδιο του προπονητή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περίπτωση, γιατί ρωτάτε για τον Κάνγκουα τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς γίνεται. Σήμερα η Χαπόελ Μπερσεβά έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Βίκινγκουρ στην Ισλανδία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Ισραηλινή, επειδή προφανώς είναι ο καλύτερος παίκτης αφού αναδείχθηκε και κορυφαίος του πρωταθλήματος Ισραήλ, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον ποδοσφαιριστή και στα δύο αυτά παιχνίδια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και αν κλείσει μεταγραφή, αν αγωνιστεί έστω και ένα λεπτό σε ένα από αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Κάνγκουα, η κουβέντα γίνεται για απόψε βασικά, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off του Champions League για την ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Η Μπερσεβά θέλει να κρατήσει τον Κάνγκουα και στα δύο παιχνίδια, γιατί επιδιώκει να πάρει την πρόκριση. Για ποιο λόγο? Επειδή η πρόκριση σε αυτόν τον γύρο διασφαλίζει league face. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, αν η Χάπολ Μπερσεβά αποκλείσει τη Βίκινγκουρ, θα αγωνιστεί minimum στο league face του conference. Πρακτικά αυτό σημαίνει

ότι minimum θα έχει τα έσοδα των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα οποία γίνεται τώρα η κουβέντα για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή από την Ζάμπια. Και βγαίνει από το ρεπορτάζ της Μπερσεβά ότι όχι μόνο θέλουν να κρατήσουν τον παίκτη ώστε να πάρουν την πρόκριση και να διασφαλίσουν αυτά τα χρήματα, αλλά μετά, αφού διασφαλίσουν αυτά τα χρήματα, να τροποποιήσουν και την διαπραγματευτική τους δυναμική. Δηλαδή να επανεξετάσουν την υπόθεση, ίσως και με διαφορετικούς όρους. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε μια τέτοια κατάσταση όταν την περιμένουν αγωνιστικές προκλήσεις 18-19 Αυγούστου με τα play-off του Champions League. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα στο Ισραήλ γράφουν, πέρα από την αξία του ποδοσφαιριστή που τον χαρακτηρίζουν ότι μια φορά στα 10 χρόνια βρίσκει τέτοιο παίκτη στην Ισραηλινή Λίγκα, ότι και τα χρήματα που ζητάει Χάπολ Μπερσεβά είναι λίγα και έρχονται ως αποτέλεσμα των χαμηλών αιτήσεων απολαβών του ποδοσφαιριστή και της επιθυμίας του ίδιου του ποδοσφαιριστή να έρθει στην Αθήνα. Αυτό είναι το όπλο της ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Κάνγκουα δεν θέλει να χαθεί η ευκαιρία να ταξιδέψει στην Αθήνα και να αγωνιστεί με την ΑΕΚ. Και επειδή θα παίξει σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα και επειδή θα παίξει σε μια καλύτερη ομάδα και επειδή είναι και πιο πιθανή η παρουσία της ΑΕΚ στη League Phase ενός Champions League. Όλα μαζί, αλλά κυρίως και οι απολαβές του ετήσιες οι οποίες θα αυξηθούν, έτσι. 300 χιλιάρικα, 350 χιλιάρικα παίρνει στην Μπερσεβά, με την ΑΕΚ είναι λίγο πάνω από 700 χιλιάδες. Τι έχει κάνει η ΑΕΚ τώρα? Την απέτηση των Ισραηλινών για 4 εκατομμύρια, η ΑΕΚ έχει βάλει στο τραπέζι 3,5 εκατομμύρια και άλλες 500.000 εμπόνους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, μεν υπάρχει απόκληση, αλλά είναι μηδαμινή. Δεν είναι το θέμα οικονομικό. Το ζήτημα είναι να έχει η ΑΕΚ άμεσα διαθέσιμο τον ποδοσφαιριστή, ώστε να μπορέσει ο Νίκολιτς από την 5η, 23 Ιουλίου, να τον βάλει στην εξίσωση προετοιμασίας της ομάδας για το δεύτερο κύκλο που θα γίνει στην Ολλανδία εν ώψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Τι γίνεται αν ο παίκτης αγωνιστεί σήμερα, το οποίο βέβαια θα το ξέρουμε στην πορεία, δηλαδή αν δεν επέλθει η συμφωνία, αν η ΑΕΚ δηλαδή δεν καταφέρει να ξεπεράσει αυτό τον όρο που βάλει η Μπερσεβά και επιμείνει για τη χρησιμοποίηση του παίκτη για τους λόγους που σας είπαμε, τότε ξεκάθαρα η ΑΕΚ θα στραφεί και σίγουρα σε κάποια άλλη περίπτωση, γιατί δεν μπορεί να αφήσει την ομάδα μόνο με Κάιρινεν και Μαρίν για τα play-off του Champions League. Θα πρέπει να βρει μετά ένα χαφ που θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχή στα play-off και μετά και η ίδια να επενεξετάσει την περίπτωση του Κάνγκουα. Δηλαδή, επειδή ούτως ή άλλως το αγωνιστικό σχέδιο δεν αφορά δύο μάτσα, αφορά ολόκληρη τη σεζόν ή την προοπτική, έτσι. Να φέρει τον παίκτη που θα θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και στη συνέχεια να επανεξετάσει αν προχωρήσει και στην απόκτηση του Κάνγκουα, που είναι και ένας ποδοσφαιριστής που στην Μπερσεβά δεν έπαιζε το οχτάρι του άξονα, ήταν από τους παίκτες που εκεί αξιοποιήθηκε παίζοντας σε πιο ψηλά μέτρα, πιο επιθετικά και πιο αριστερά. Δηλαδή είναι και ένας ποδοσφαιριστής που λόγω χαρακτηριστικών μπορεί να καλύψει και το κενό του Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα. Με περισσότερη ένταση, με περισσότερα τρεξίματα και σε πιο ψηλά μέτρα, παίκτης που πατάει στην απέναντι περιοχή και παίκτης που είναι και απειλητικός με τα μακρινά σουτ. Τον θυμόμαστε άλλωστε και από τα παιχνίδια που έδωσε με την ΑΕΚ. Άρα, εδώ είμαστε. Η ΑΕΚ πιέζει για εδώ και τώρα συμφωνία να κλείσει υπόθεση χωρίς να αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής απόψε στο ευρωπαϊκό μάτς της Μπερσεβά. Αν αυτό συμβεί, η ΑΕΚ θα κινηθεί και σε άλλες περιπτώσεις και θα επανεξετάσει μετά την περίπτωση του Κάνγκουα, γιατί δεν μπορεί να μην έχει διαθέσιμο ένα ακόμη χαβ για τα παιχνίδια, τουλάχιστον ένα ακόμη χαβ για τα παιχνίδια που αφορούν τα play-off του Champions League. Τώρα, στην περίπτωση του UBC υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον της LASK. Η LASK είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Θέλει τον ποδοσφαιριστή να τον αποκτήσει δανεικό με οψιόν αγοράς. Η ΑΕΚ θα ήθελε και θα προτιμούσε μια άμεση παραχώρηση ή να ήταν η ρήτρα υποχρεωτική. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να βοηθήσει και τον ποδοσφαιριστή να βρει τον χρόνο συμμετοχής και να κάνει μια ανάκαμψη στην καριέρα του με μια ομάδα που θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία και συνέχεια.
Νομίζω η ΛΑΣΚ μπαίνει και αυτή στα play-off του Champions League, όπως η ΑΕΚ. Όταν αποκλειστεί πάει στο Europa, σε κάθε περίπτωση όμως θα έχει ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Οπότε και εδώ περιμένουμε κάποια νέα και κάποιες εξελίξεις. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Καμίνει η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ, ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. Αυθαίρετο φράγμα στον αξιό ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για Ηλίασον που ρωτάτε, ακόμη δεν υπάρχει κάτι. Σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2026 για την ΑΕΚ, ένα τουρ με τεράστια επιτυχία, θα υπάρχει ως ευκαιρία για τους φίλους της Ένωσης, για τις οικογένειες, για μικρούς και μεγάλους, για αναμνηστικές φωτογραφίες στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Έτσι πάει Κρήτη πια το τρόπαιο, στις 8.30 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου σήμερα. Και επειδή ρωτούσατε τι θέλει η ΑΕΚ και για τα play-off του Champions League, σήμερα είναι τα πρώτα ζευγάρια από τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον δικέφαλο. Σίγουρα τα πιο αξιόλογα για να προκύψει ένας αποκλεισμός ώστε η ΑΕΚ να πάει στο γκρουπ των ισχυρών είναι η πρωταθλήτρια Δανίας Άρχους, εκεί έχει πάει και ο Γιόνσον από την ΑΕΚ, απέναντι στη Λεχ Πόζναν την Πολωνική. Η ΑΕΚ θέλει να αποκλειστούν οι Πολωνοί. Και το άλλο έτσι ζευγάρι είναι η πρωταθλήτρια Ελβετία Σιτούν που υποδέχεται την κροατική Δυναμό Ζάγκρεπ. Το ίδιο και εδώ, να περάσει η Τούν. Εδώ είναι τα πιο, ας τα πούμε, αμφίροπα ζευγάρια, γιατί η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει εύκολο έργο με την Ιμπέρια από τη Γεωργία και το ίδιο έχει και ο Ερυθρός Αστέρας. Άρα επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, τέρματα φιλικά, τέρματα πειράματα, τέρμα δοκιμές, και το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League έχοντας απέναντι την πρόκληση της Δυναμό Κιέβου και χθες έμαθε τα επόμενα εμπόδια. Ο Τάσος Ταμπουλής είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και καλή σεζόν. Ξεκινάμε, τώρα ξεκινάμε. Τελείωσε το Μουντιάλ, ξεκινάει η διαδικασία της Ευρώπης ως, όχι ακριβώς πρόγευση, αλλά είναι ο προθάλαμος μετά για την έναρξη και επισήμως του πρωταθλήματος και των υπόλοιπων υποχρεώσεων.
1: Βλέπεις ότι το καλεντάρι το έχουν έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό, έτσι.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Διάστημα, δεν υπάρχει. Τώρα πάμε στα μάτσα. Αν και έχουν ξεκινήσει από τον πρώτο πραγματικό, οι πολύ αδύναμες ομάδες, ή αυτές που είναι πολύ χαμηλά στο ράτσινγκ τέλος πάντων. Τώρα για τις ελληνικές, ναι, πάω και Παναθηναϊκός. Μπαίνουν αυτή τη βδομάδα στο χώρο των προκριματικών. Αυτή η πολύ δύσκολη διαδικασία την οποία ζούμε κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τον ΠΑΟΚ αυτή η σεζόν νομίζω ότι είναι η 16η, αν δεν κάνω λάθος, η 17η, που είναι σε μια τέτοια διαδικασία, περισσότερο βέβαια από το 15 και μετά, γιατί παλιά θυμίζω ότι δεν υπήρχαν τόσα πολλά προκριματικά. Ήταν δύο γύρια, αν θυμάμαι καλά, για να μπει σε ομίλους τότε. Εν πάση περιπτώσει, είναι συνηθισμένος ο ΠΑΟΚ και όλες οι ελληνικές ομάδες, γιατί είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι και πολύπλοκη και δύσκολη και ξέρεις, λίγο θέλει πολύ προσοχή στο πώς θα τη διαχειριστεί κάθε ομάδα, γιατί είναι αρχή της χρονιάς. Με αποτέλεσμα, οι όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν, ποιοτικές εννοώ, να εξαφανίζονται. Υπάρχουν ομάδες που αν παίξεις μαζί τους το χειμώνα είναι σίγουρο θα τις κερδίσεις και άνετα και όλα, αλλά το καλοκαίρι δεν σου εγγυάται κανείς τίποτα. Και σε αυτή τη λογική ο ΠΑΟΚ είναι και λίγο άτυχος, γιατί και φέτος, όπως και πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πώς το καταφέρνει αυτό δεν το ξέρω, είναι πραγματικά έξω απορίας, να μην έχει δηλαδή μια σχετικά normal κλήρωση από άποψη τουλάχιστον ιστορίας και ξέρεις, βαρύτητας ονομάτων. Έτσι και φέτος παίζει τώρα και θα παίξει ό,τι και αν συμβεί κοντά στην Δυνάμο Κιέβου με αντίστοιχες ομάδες στην επόμενη φάση. Τώρα βέβαια είναι μπροστά η Δυνάμο Κιέβου με το μάτς της Πέμπτης. Χθες η κλήρωση ανέδειξε, και γι' αυτό το ανέφερα όλο αυτό, αν περάσει τους Ουκρανούς το νικητή της αναμέτρησης Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Για την Άντερλεχτ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ξέρουμε όλοι ποια είναι, έπαιξε και πέρσι με την ΑΕΚ. Είναι μια παραδοσιακή δύναμη του βελγικού ποδοσφαίρου. Η Χάμαρμπι είναι το απρόπτο, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στη Σουηδία, 9 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι η ομάδα με τον πιο φανατικό κόσμο και τον περισσότερο κόσμο στα παιχνίδια της Σουηδία.
0: Και έχουν και ρυθμό αυτές οι ομάδες.
1: Έχουν ρυθμό, και αν μου έλεγες τώρα μεταξύ των δύο ποια είναι φαβορή για να περάσει τον επόμενο γύρο, θα σου έλεγα η Χάμαρμπι, όχι η Άντερλεχτ, γιατί είναι και καλή ομάδα πέρα από όλα τα άλλα δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι η κλήρωση ήταν λίγο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη. πολύ καλύτερη κλήρωση θα μπορούσε να έχει και στο κόρφερε σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Ουκρανούς. Γιατί βρίσκει τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάχ Τσέσεκα Σόφια. Και το λέω αυτό γιατί σε ένα ζευγάρι που είναι ξεκάθαρο φαβορή Καραμπάχ, η οποία παίζει και League Face Champions League, έπαιξε την προηγούμενη χρονιά και μάλιστα πέρασε και τη φάση την πρώτη. Πήγε στα νοκάουτ. Η Τσέσεκα Σόφια είναι μια ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας. Ξέρεις, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι πάντα πολύ υπολογίσιμο. Καλοκαιριάτικα, δηλαδή, να πας να παίξεις σε μια έδρα με πάρα πολύ κόσμο, με μια ομάδα που έχει βαρύτητα στη χώρα της. Όσο αγωνιστικά και αν δεν είναι το ίδιο με σένα, σαν ομάδα, πάντα είναι πολύ χειρότερο από το να έπαιζε με μια ομάδα που δεν έχει πολύ κόσμο, που έχει μικρό γήπεδο και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, αυτά έφερε η κλήρωση. Στο ΠΑΟΚ βέβαια ευελπιστούν ότι θα παίξουν με τον νικητή της αναμέτρησης του ζευγαριού, μάλλον Άντερλεκτ Χάμαρμπι.
0: Είναι Δυναμό Κιέβου τώρα απασχολεί, έτσι, ναι.
1: Αλλά ναι, αυτά είναι όλα μετέπειτα, είναι κάτι που θα δει ο ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου.
0: Τι βατάσο, είναι παιχνίδι το παιχνίδι. Και τέτοια εποχή μετράει το αποτέλεσμα, τίποτε άλλο.
1: Ναι, βέβαια, είναι από Πέμπτη σε Πέμπτη. Η Δυνάμο θυμίζω ότι παίζει στο Λούμπλιν, στην Πολωνία, μια πόλη που απέχει 2 ώρες περίπου από την Βαρσοβία, σε ένα μοντέρνο γήπεδο 15.000 θέσεων που υπάρχει στην πόλη, και αυτό έχει επιλεγεί από την Δυνάμο Κιέβου. Πολύ ιστορική ομάδα, με κάποια καλά ονόματα ακόμα στο ρόστερ της. Με τον Τόμας Κετζιόρα βασικό, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, μέχρι πρώτην ως παίκτη του ΠΑΟΚ. Έπαιξε μάλιστα βασικό και στα 2 παιχνίδια με την Universitate Cluj, την οποία απέκλεισε τη Ρουμάνικη η Δυναμό. Το αρνητικό είναι ότι η Δυναμό έχει ήδη 2 μάτς στα πόδια της, αυτά με την Cluj. Και σε αυτή τη φάση μετράει πάρα πολύ, ακόμα και το 1 μάτς παραπάνω. Γιατί αυτό σημαίνει ότι άρχισε πιο νωρίς προετοιμασία, ότι είναι λίγο πιο προχωρημένη.
0: Είναι αυτές οι παγίδες που υπάρχουν, βέβαια.
1: Ναι, αυτά που λέγαμε. Για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, δεν νομίζω ότι θα δούμε και πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, πέρα από την άμυνά του. Γιατί η άμυνά του, θέλοντας και μη, έχει αλλάξει πάρα πολύ, ειδικά στο κέντρο της. Έχει μείνει μόνο ο Μιχαηλίδης από πέρσι. Έχει έρθει ο Χατζηδιάκος, έχει έρθει ο Ελουστόντο. Και ανοίγω μια παρένθεση μικρή εδώ να πω ότι χθες ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Κάτι που δείχνει ότι ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος για μεθαύριο, σίγουρα θα είναι για την επόμενη εβδομάδα, αφού μπήκε ήδη στο πρόγραμμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν πούμε ότι ο Ριστόντο δεν θα είναι έτοιμος για μεθαύριο, ο Σάντα Μαρία έχει 4-5 μέρες προπονήσεων κανονικό με την ομάδα, ο Τάχα Άλλη επίσης έχει λίγες μέρες προπονήσεων, οι νεοποκτηθέντες γενικά είναι σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης ουσιαστικά. Βέβαια, τώρα, αν πει για τον Χατζηδιάκο, από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμος ο Λουστόντο, εννοείται ότι θα μπει στα βαθιά και είναι ένας παίκτης που έχει εμπειρία για να ανταποκριθεί και να διαχειριστεί μια τέτοια αναμέτρηση. Τα προβλήματα είναι δεδομένα. Δεν παίζουν σίγουρα με ΜΕΙΤΗ και το Σπότοφ, κάνουν θεραπεία. Ο Σορετήρη κάνει ατομικό πρόγραμμα. Είπαμε για τον Λουστόντο ότι ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Αυτοί πάνω κάτω είναι οι παίκτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα για το παιχνίδι της Πέμπτης. Το επίσημο πια ντεμπούτο του Αλέσιο Λύση στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, σίγουρα αν με ρωτήσεις, Γιάννη, το ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, είναι τι θα δούμε με τον Λύση στον πάγκο ως πρώτο επίσημο μάτς πια και όχι φιλικό, έτσι είναι αυτό. Έχει μια τη δική του περιέργεια.
0: Κοίταξε τώρα τη φιλοσοφία του, θα τη δούμε στην πορεία του χρόνου. Απλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του. Δηλαδή τα πρόσωπα που πιθανολογώ ότι θα σχηματίσει μια ενδεκάδα με περισσότερους περσινούς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικό, το λογικό είναι αυτό. Γιατί δεν είναι και πολλοί οι νέοι, ενώ τις μεταγραφές και όχι τα παιδιά που είναι από τον Παναθηναϊκό, από την Ακαδημία. Ναι. Δεν είναι πάρα πολλοί. Από αυτούς είπαμε, ο ένας αντιμετωπίζει πρόβλημα Ελουστόνδο. Οι άλλοι τρεις μπήκαν την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά στο πρόγραμμα. Άρα, κατά κύριο λόγο, κατά βάση θα είναι μια εντεκάδα με περισσότερα πρόσωπα από πέρσι, και αυτό είναι καλό, γιατί μια ομάδα που έχει μια συνοχή από την σεζόν που έφυγε μπορεί να ανταποκριθεί πιο εύκολα στις απαιτήσεις καλοκαιρινές.
0: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Το πρόγραμμα, τι λέει, πότε αναχωρεί ο ΠΑΟΚ?
1: Αύριο αναχωρήσει, τώρα κάνει μια τελευταία προπόνηση πρωινή. Θα αναχωρήσει αύριο για το Λούμπλιν. Θα προπονηθεί και εκεί, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Θα κάνει και μια προπόνηση στο γήπεδο που θα γίνουν αγώνα. Θα γίνουν και συνεντεύξεις τύπου επί πολωνικού εδάφους, καθώς η Δυναμό, όπως και όλες οι ουκρανικές ομάδες, λόγω του ατελείωτου αυτού πολέμου, είναι εκτός χώρας.
0: Ναι. Τάσο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Παρακολουθούμε επίσης και έτσι τα πλάνα που αφορούν την εντυπωσιακή και αναμενόμενη υποδοχή των Ισπανών στους παγκόσμιους πρωταθλητές, με το ανοιχτό λεωφορείο, έτσι κλασική εικόνα να περιοδεύει στους δρόμους της Μαδρίτης, έτσι οι εικόνες αυτές που θα συνοδεύσουν τους παίκτες μετά την αγωνιστική τους προσπάθεια στο διάστημα των θερινών διακοπών, προτού μπουν και πάλι στα βάσανα των συλλόγων. Και με κεντρικό πρόσωπο το Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έτσι στα 19-20 πήρε Euro, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχει κάνει double έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ισπανία, το Champions League του έχει μείνει. Άμα το πάρει και αυτό, θα πρέπει να αναζητά συνεχώς κίνητρα για να εξελιχθεί και να μείνει στο υψηλότερο επίπεδο για τα χρόνια που βλέπαμε την προηγούμενη έτσι διαρχία με Μέση και Ρονάλντο. Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Αν φτάσει και το Ρόδρυ, καλά θα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι πολύ ποιοτικός ο Γιαμάλ, αλλά έχει δρόμο, έχει ψωμιά μπροστά του.
0: Ο κορυφαίος είναι ο Ρόδρυ, ναι.
1: Περπατάει και κατά ένα ολόκληρο κέντρο και προερχόμενος από πολύ σοβαρό τραυματισμό.
0: Και γι' αυτό πήρε και τη χρυσή μπάλα του τουρνουά.
1: Αυτός είναι η μεγάλη μορφή.
0: Και τα έχει πάρει όλα.
1: Ναι, έτσι, όλα. Δεν έχει μείνει κάτι, τα έχει πάρει όλα το παιδί και μπράβο του. Γιατί άλλαξε και το ποδόσφαιρο. Είναι ένας από τους παίκτες που άλλαξαν και το ποδόσφαιρο και το πώς παίζεται το ποδόσφαιρο και το τι χρειάζεται για να παίξει στη μεσαία γραμμή για να κάνει τη διαφορά να κατάσταση μια ολόκληρη ομάδα μόνο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός, να είδες, κάνουμε πάσα για αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Ένα καλό παίκτη στη μεσαία γραμμή για να του δώσει μεγαλύτερη ποιότητα, δημιουργία, να μην είναι απλώς ένα συμπληρωματικό όπω το έχω εξηγήσει, αλλά να είναι ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει πολύ. Γιατί στα υπόλοιπα μεταγραφικά αυτό που περιμένουμε είναι απλά να τελειώσει με η απόκτηση του Σάλιακα, που θα είναι ο backup που λέμε του Μαφαίο. Και από εκεί πέρα τις εξελίξεις των goalkeeper που έχουμε εξηγήσει ότι πρώτα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει goalkeeper και μετά να προχωρήσει, να τελειώσει μόνη με τα γραφή του Τζολάκη στην Χαλ. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, εγώ δεν βλέπω να χαλάει με τα γραφή, αλλά δεν πρόκειται να τον αφήσει ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει goalkeeper. Αν δηλαδή κλείσει τον Ορτέγκα που είναι στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Αλλά σίγουρα είναι εξίσου σοβαρή η υπόθεση goalkeeper και ακόμη περισσότερο όχι μόνο γιατί ο Τζολάκης είχε δώσει μια σταθερότητα και αυτό που λέμε το κεφάλι του ήσυχο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και ήταν και νέο παιδί, έχει και πολλά χρόνια μπροστά του, αλλά και γιατί έχει αλλάξει και το goalkeeper αυτό το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός. Δεν έχει να πει ότι έχει μια σταθερά, έναν δεύτερο goalkeeper που είναι χρόνια στην ομάδα, δηλαδή να πάει στα αποκλειματικά, αλλά αυτό ο εξορισμό έχει ένα ρίσκο και είναι πολύ σημαντική η μεταγραφή του goalkeeper. Εξίσου σημαντική είναι και η μεταγραφή ενός κεντρικού χάφου που λέγαμε νωρίτερα και επιβεβαιώνεται αυτό που ξέραμε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και έλεγα ότι μην έχουμε στο μυαλό μας παίκτες που έχουν ακουστεί ή μόνον αυτούς, ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει και κάποια άλλη περίπτωση και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Είδαμε το τελευταίο διήμερο να έρχονται στην επιφάνεια τα ονόματα του Εσπόζητο της Εσπανιόλ, του Εουστάκιο της Πόρτο. Υπάρχει μια, να το πω καλή άποψη, αλλά και υπάρχει ένα σκεπτικό, μια αμφιβολία για τον Μπραγκάσα της Sporting Lisbon που έρχεται από τραυματισμούς. Δηλαδή το παιδί έχει παίξει, αλλά έχει κάνει δύο σοβαρούς τραυματισμούς, που έρχεται από δύο τραυματισμούς. Και περισσότερο αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο είναι ο Εσπόζητο της Εσπανιόλ και ο Ιωστάκιο, ο διεθνής Καναδός, τον είδαμε στο Μουντιάλ της Πόρτο. Για την Εσπανιόλ πρέπει να μπει ο Ολυμπιακός, δεν διαπραγματεύεται, είναι τόσο απλή υπόθεση. Και συνήθως οι Ισπανοί πουλάνε και ακριβά και είναι στις κρύες διαπραγματεύσεις. Η Πόρτο, κατά τους Πορτογάλους, τον δίνει τον Νεοστάκη, αλλά με 5 εκατομμύρια, ότι δεν είναι ένα τρομερό ποσό για αν προκριθεί ως αυτή η λύση, για να πάει να δυναμώσει στη μεσαία σου γραμμή. Εκεί, Γιάννη, περιμένουμε εξελίξεις άμεσα. Βέβαια, από το πόσο άμεσα θα γίνουν, αλλά θα τρέξουν αυτές οι εξελίξεις, μπορούμε να ξέρουμε και αν μπορεί να προλάβει τα πρώτα παιχνίδια με την Αϊμέχερ, δηλαδή στα προκριματικά του Champions League. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο, υπάρχουν μόνο δύο φιλικά μπροστά. Αυτά με την Αντβέρπ την Παρασκευή και με την Αλκμάρ το Σάββατο.
0: Οπότε... δύο εβδομάδες, έτσι, σε δύο εβδομάδες μπαίνει.
1: Ναι. Γιάννη, ό,τι και να γίνει, πρέπει να του έχει να τον έχει βάλει τον παίκτη για να μπορεί να τον υπολογίσει. Με τα σημερινά δεδομένα δεν νομίζω ο Ολυμπιακός θα πάει με άλλα χαφ. από αυτά που έχει, αλλά ας περιμένουμε να δούμε πρώτα τις εξελίξεις. Αυτό που σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν δεν αλλάξει κάτι για τον Τζολάκη, γιατί βλέπεις ότι δεν έχει παίξει τα φιλικά ο Τζολάκης, τα δύο τελευταία φιλικά δεν αγωνίστηκε.
0: Μπαίνει ο Πόποβιτς, έτσι.
1: Ναι, ναι, και πήγε και καλά. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί πήγε πολύ καλά ο Πόποβιτς. Και επειδή ακριβώς ακόμη δεν έχει αποκτηθεί άλλο goalkeeper, αν δεν παίξει στα δύο τελευταία φιλικά, θα πάει με τον Πόποβιτς ο Ολυμπιακός. Και εννοείται αν έχει προχωρήσει και μεταγραφή του Τζολάκη. Όλα αυτά,
0: αυτή τη στιγμή μόνο η Χάλη είναι στο προσκήνιο για τον Τζολάκη από Premier League.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι η πρόταση της Χάλη. Ναι. Ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, ναι. Να ξέρω όμως ότι γίνει η πρόταση, όχι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες από την Αγγλία που τον έχουν παρακολουθήσει. Και έλεγα τις προηγούμενες μέρες, Γιάννη, από τη στιγμή που βγήκε η Χάλη μπροστά και έκανε πρόταση, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο επιλογές. Ή να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι.
0: Να τη ματσάρουν ή να τη ξεπεράσουν. Ναι.
1: Ή το αφήνουν. Mm. Για τον ΑΒ λόγο, πάνε σε άλλες περιπτώσεις. Μα τόσο δεν προχωρούν. Δεν έχει να περιμένει κάτι μια άλλη ομάδα. Δεν έχει χρόνο πλέον να περιμένει για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Οπότε ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο ενδεχόμενο να πάει στη Διχάλη. Αν ώστε, όπως είπε ο προπονητής Διχάλη, έχει μιλήσει μαζί του και είναι ενθουσιασμένος τώρα στο Τζολάκης με αυτή την προοπτική, γιατί του δίνει δυνατότητα να παίξει βασικός.
0: Βασικός και σε πολύ καλή ηλικία για κάθε ομάδα που ακριβώς θα επενδύσει και πάνω στο Τζολάκη. Έτσι.
1: Και μεταγραφή ρεκόρ για τη Χάλη. Ναι. Αν οριστικοποιηθεί. Παραλαμβάνω αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Εκεί για τα 20, για 20 μιλάμε.
1: Οι Άγγλοι έχουν πει 20 συν 2,5 πόνους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι μια καλή περίπτωση, αλλά ο Ολυμπιακός θα τον δώσει μόνο όταν πάρει άλλο goalkeeper και εννοείται ότι όσο είναι μια ανοιχτή μια υπόθεση, όπως είπε, μπορεί να πει κάποιο άλλο. Νομίζω δύσκολο θα συμβεί αυτό. Δηλαδή η εκτίμησή μου είναι ότι τελικά κάποια στιγμή θα γίνει η μεταγραφή. Τη Τζολάκη σε καλά, ο Ολυμπιακός θα πάρει πιθανότατα τον Ορτέγκα, θα δούμε κάποιον άλλον goalkeeper. Από χθες είναι στην προετοιμασία, έχει μπει δηλαδή στην προετοιμασία και ο Ταρέμι και πάει, σήμερα αναμένεται να πάει και ο Ελκάμπη. Οπότε θα προλάβει να τους έχει και αυτούς τους δύο επιθετικούς έτοιμους ο Μεντιλίμπαρ για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν. Καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρούσα ότι δεν υπάρχει φόβη προς τον τρίτο προκριματικό γύρο για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι τα καλοκαιρινά οι αγώνες. Το καλοκαίρι στα αποκλειματικά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επικίνδυνη. Το έχουμε δει πολλές φορές, μην το αναλύουμε πόσες φορές έχουν πατήσει οι ελληνικές ομάδες. Σίγουρα ο Ολυμπιακός πάει με τον τίτλο του φαβορί στα αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά αν δεν είναι καλά, έτοιμο 100%, έτοιμη καμιά ομάδα είναι αυτή την περίοδο, 100% δεν το συζητάμε. Αλλά αν δεν είναι καλά, δηλαδή δεν είναι καλά προετοιμασμένο όσο γίνεται καλύτερα αγωνιστικά και κυρίως πνευματικά και σε θέματα τακτικής και αντιπάλου, τότε θα έχει πρόβλημα. Αυτό είναι δεδομένο, να το έχουμε δεδομένο. Και αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια. Αλλά σίγουρα ένα Ολυμπιακό με εμπειρία, με την ποιότητα που έχει, αν το βγάλει στο χορτάρι, λογικά θα περάσει. Θα είναι το φαβορί για να περάσει.
0: Βέβαια, είναι το φαβορί. Πολύ πιο έμπειρο από την Αϊμέγγεν. Και όπως λες και εσύ, του ταιριάζει και το στυλ επειδή είναι μια επιθετική ομάδα. Άρα υπάρχουν χώροι, υπάρχει η δυνατότητα να ταιριάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Και να το αξιοποιήσει. Όπως είπε και ο Μεντιλίμπαρ, είμαστε Ολλανδία, οπότε παίζουμε με Ολλανδικές ομάδες κυρίως. Οπότε
0: εξικίως
1: θα είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο στρατηγείο.
0: Σωστό, σωστό. Άλλωστε τον Άγιαξ αντιμετώπισε τις προάλλες.
1: Και θα αντιμετωπίσει και την Αλκμαρ.
0: Ναι, ναι. Ωραία, Μπάμπη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Και πάμε να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Άρη. Αρχίζει και κινείται μια διαδικασία, καθώς και ο Γρηγορίου είπε ότι τα μεγαλύτερα κενά είναι στην αμυντική γραμμή. Άρα φαίνεται ότι και ο Άρης κινείται πολύ πιο έντονα πια για στόπερ, για μπακ. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος έχει το ρεπορτάζ να μας βάλει στο κλίμα της προετοιμασίας του Άρη. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καταρχάς η αποστολή έφυγε σήμερα ξημερώματα για την Ιταλία, για την Πρέσια, χωρίς τον Μπασίρου, ο οποίος ολοκληρώνει τις εξετάσεις ιατρικές, εργομετρικές, υπογράφει και αναχωρεί αύριο για την Ιταλία, που θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις. Όντως ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε για μια ακόμη φορά, το είπε χθες το βράδυ στην παρουσίαση της πανέλας των τριών νέων εμφανίσεων του Άρη και σήμερα το πρωί κατά αναχώρηση αποστολής, ότι υπάρχει θέμα ενίσχυσης, είναι αναγκαίο να γίνει, εστιάζει στην άμυνα και περιμένει μέχρι το τέλος του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας να έχουν γίνει απαιτούμενες κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδας. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι κανονικά αυτές θα έπρεπε να είχαν ήδη τρέξει και οι παίκτες να ήταν ήδη στην αποστολή, ούτως ώστε να ήταν στη διάθεση και του Μιχάλη Γρηγορίου για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα, όταν λέμε ενίσχυση, τι εννοούμε? Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση με ένα φίλο και συγκρίναμε το σήμερα με ένα δημοσίευμα της ΣΑΣ πριν από 2 χρόνια, όπου ο Άρης στην εντεκάδα του είχε περισσότερους Ισπανούς παίκτες σε σχέση με κάθε ισπανική ομάδα της Λα Λίγκα στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Το θυμάσαι το δημοσίευμα, είχε γίνει, ναι, θέμα, είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε. Είχε κάνει εντύπωση στους Ισπανούς. Σήμερα ο Άρης έχει μόνο το Μωρόν. Ο Λορέν είναι ο μοναδικός Ισπανός που υπάρχει στο ρόστερ του Άρη. Επειδή όμως οι συνήθειες δεν κόβονται και γενικώς ο Άρης λατρεύει την αγορά της Ιβηρικής Χερσονήσου, το έχει αποδείξει εξάλλου όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά σε βάθος χρόνου, περιμένω μέσα στις επόμενες μέρες, ώρες, είναι θέμα καθαρά διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωση των διαδικασιών, να προσθεθεί ένας αριστερός μπακ από την Ισπανία, ένα στόπερ από την Ισπανία, όπως επίσης ξέρω και ότι ο Άρης διαπραγματεύεται και με ένα στόπερ από την Πορτογαλία. Αυτές είναι οι προτεραιότητες, οι δύο στόπερ, ο αριστερός μπακ, κανονικά ο Άρης χρειάζεται 2 αριστερά μπακ, 2 στόπερ τουλάχιστον, και ένα δεξί μπακ. Προς το παρόν ξέρω ότι είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για 3 παίκτες και η επιλογή του είναι η Ιβηρική Χερσόνησο, η Ισπανία κατά πρώτο λόγο, η Πορτογαλία κατά δεύτερο. Κατά τις ίδιες πηγές, άμα θέλει να κλείσει τον παίκτη στην Πορτογαλία μπορεί να το κάνει χθες, αλλά προτεραιότητα έχουν κάποια άλλη στόπερα από την Ισπανία. Είναι μια αγορά την οποία την ξέρει ο Ρούμπεν Ρέγκες ούτως ή άλλως, ο οποίος κάνει, από ό,τι φαίνεται, φέτος θα κάνει τις επιλογές. Ο Ρέγκες, ο οποίος δεν θέλησε να πει κάτι και γενικώς να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του τύπου, χθες την εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση των 3 νέων εμφανίσεων της ομάδας. Για μένα θα έπρεπε να πει κάτι, αυτές την άποψή μου.
0: Ναι, ναι. Υπήρχε ευκαιρία, βέβαια.
1: Ναι, γιατί είναι ο αθλητικός διευθυντής, γιατί η ομάδα είναι σε ένα στάδιο που απαιτείται ενίσχυση και γιατί δεν έχει μιλήσει από εκείνο, τι ήταν Ιούλιος, δεν θυμάμαι τώρα και το μήνα, γιατί πέρασε μεγάλο διάστημα, μεγαλώσαμε κι εμείς. Στην παρουσίασή του είχε πει, θυμάμαι πέρυσι, ότι δεν επηρεάζει το σκεπτικό μας και τη λογική μας η ευρωπαϊκή πρόκληση. Είχε πει ότι η ομάδα θα ήταν έτοιμη το Σεπτέμβριο και από τότε δεν έχει δώσει το δικό του το στίγμα για την ομάδα. Και θεωρώ ότι δεν λέω να γίνει μαϊντανός, εντάξει μην παρεξηγηθώ, αλλά ο τεχνικός διευθυντής μιας ομάδας πρέπει να δίνει το στίγμα του, πρέπει να δίνει μια κατεύθυνση. Δεν λέω να αποκαλύπτει τα ονόματα των παικτών με τους οποίους διαπραγματεύεται. Καταλαβαίνουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα και τους κινδύνους που ελοχεύουν για την αύξηση των τιμών, αλλά ένα στίγμα νομίζω ότι είναι πάντα απαραίτητο, όχι για μας, εντάξει, εμείς είμαστε ενδιάμεση. Λέω για τον κόσμο.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Θα έπρεπε να βγει και να μιλήσει, γιατί η προηγούμενη χρονιά δεν πήγε σύμφωνα με τις προηγούμενες εξαγγελίες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν πρέπει να δοθεί το στίγμα δηλαδή για το τι να περιμένει ο κόσμος, ξέρεις, τη νέα χρονιά. Ποιο είναι το όραμα, πού πηγαίνει.
1: Εκτός αν σκοπεύει να το κάνει. Εκτός αν σκοπεύει να το κάνει με την ολοκλήρωση των μεταγραφών. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχει γίνει ούτε απολογισμός από τον Ρούμπεν Ρέγκες.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, απολογισμός της περασμένης σεζόν δεν έχει γίνει από τον τεχνικό διευθυντή και δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλη ομάδα τεχνικός διευθυντής που να μην έχει κάνει απολογισμό. Ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον έχω διαβάσει του Ριμπάλτα. Δεν λέω ότι και ο Ριμπάλτα δεν μιλάει συχνά, αλλά νομίζω.
0: Έδωσε συνέντευξη στη Σερβία. Έδωσε μια συνέντευξη στη Σερβία, είπε πέντε πράγματα, ναι.
1: Αυτό μην μου το λες, γιατί εκνευρίζομαι. Η ΑΕΚ δεν εδρεύει στη Σερβία. Εδρεύει στην Αθήνα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά είναι οι συνήθειες που έχουν οι τεχνικοί διευθυντές να μιλάνε αλλού.
0: Κλείνουμε. Έχεις δίκιο, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Έρα Σπορ, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το θάνατο σε ηλικία 75 ετών του εμβληματικού Κέβιν Κίγκαν, που έκανε σπουδαία καριέρα σε Λίβερπουλ και Αμβούργο και κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Ανεπανάληπτη γιορτή στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου σχεδόν 2 εκατομμύρια Ισπανοί φίλαθλοι ξεχύθηκαν για να υποδεχθούν τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Η συμπεριφορά της Αργεντινής μετά το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου έχει μπει στο μικροσκόπιο της FIFA, που θα εξετάσει τα περιστατικά τα οποία σημειώθηκαν μετά τη λήξη του τελικού με την Ισπανία, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες ποδοσφαιριστών και μελών του τεχνικού επιτελείου της ομάδας. Η Ολλανδική Ναϊμέχεν θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Φάληρο στις 4 ή 5 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν καταφέρει να επιβληθεί της Δυνάμο Κιέβου. Σε αντίθετη περίπτωση θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού CSKA Sofia Karabag στον τρίτο προκριματικό του Conference. Μία από τις Σπάρτακ Τρνάβα της Σλοβακίας και CSKA 1948 της Βουλγαρίας θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ουγγρικής Πάξη. Με 10 νέους παίκτες ξεκίνησε και η Κηφισιά την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Πορτογάλος αμυντικός Ούγκο Σόουζα που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Σήμερα θα επιχειρήσει η ΑΕΚ να αποκτήσει τον Κίνγκς Κάγκου από τη Χάπουελ Μπερσεβά, ώστε να τον έχει στη διάθεσή της για τα play-off του Champions League, σε περίπτωση που ο μέσος από τη Ζάμπια αγωνιστεί απόψε με τους Ισραηλινούς εναντίον της Βίκινγκουρ στην Ισλανδία, τότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη League Phase των διοργανώσεων με τη φανέλα του δικέφαλου. Για το Ρόζενταλ ταξιδεύει η αποστολή του Όφη, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός αποστολής βρέθηκαν οι Βούκοτιτς και Ράκονιατς. Αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟ Κοτσέντι Οσμάν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ. Άλμα 34 θέσεων εξασφάλισε στο Στέφανο Τσιτσιπά το τρόπαιο Στοκ Στάτ, καθώς βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Μαρία Σάκαρη ανέβηκε στο νούμερο 33 ως φιναλίστ του Open της Αθήνας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Έρα Σπορ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Φανέλα με το 10.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: αυτό το σήμα πάντα μ' άρεσε. Αυτό το τραγούδι, εντάξει. Που επέλεξε το σήμα ο Βασίλης Παπα-Νικολάου.
1: Ο Βασίλης Παπα-Νικολάου. Το σήμα σ' άρεσε το τραγούδι.
0: Το τραγούδι. Το τραγούδι, ωραία επιλογή, ο σήμα όμως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Παπα-Νικολάου έχει ένα θέμα με το να σηκωθώ νωρίς.
0: Λες,
1: ναι. Βασίλη μου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, γεια σου Μιχάλη μου.
1: Χρόνια και ζαμάνια, ναι, Βασίλη.
0: Συναντιόμαστε ξανά εδώ στον αέρα της Ερασπόρ μετά από...
1: Βασίλη μου, την προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί ήσουν άτεκνος. Τώρα ο μικρός πάει φαντάρος.
0: Μιχάλης Λαδόπουλος, κύριε και κύριοι. Να σου πω την μπλούζα μου, την κατάλαβες? Τι είναι? Όχι, πού να βλέπεις, τα παιδικά του Μεσοπολέμου βλέπεις.
1: Εντάξει, καλά ξεκινάς, ωραία. Μια χαρά το μας, Βασίλη μου. Μια χαρά.
0: Σκεφτόμουν πολύ ωραία από την τύπο αυτήν την ατάκα. Την είχα προβάρει, να σου πω την αλήθεια.
1: Στον καθρέφτη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πω στο Λαδόπουλο.
0: Θα πω στο Λαδόπουλο έτσι.
1: Τα παιδικά του Μεσοπολέμου.
0: Από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ. Το έκανα 10 φορές πρόβα το βράδυ και σήμερα το πρωί.
1: Ηρωίδα είναι. Ηρωίδα είναι. Αυτή η κοπέλα. Αυτή η κοπέλα.
0: Ηρωίδα είναι η Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στη δήμηση του Ρήγου και είναι αναγκασμένη να μας ακούει. Οι κροτές έχουν και την επιλογή, αλλά προτείνουμε να μην. Τι είπα, χαρά μου λέει. Χαρά μου λέει, αδύνατο.
1: Τι θα πει το κορίτσι? Τι θα πει μέσα ένα βούμπλεξ?
0: Και η Ειρήνη Παπαζήση, έτσι, η Disney που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Αυτή είναι πιο μακριά, μπορεί και να μην ακούει τόσο έτσι έντονα η Παπαζήση. Τι κάνεις, Βασίλη? Α, πες επικοινωνία, πες εσύ εγώ.
0: Λοιπόν, πες εσύ.
1: Λοιπόν, πρώτος τρόπος είναι το SMS, σπορ, με ποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, ένα κενό, το μηνυματάκι σας, όλο αυτό το παγετάκι το ξαποστέλνετε στο 54-160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού ERASPOR, χωρίς ταφ στο τέλος, εξού και το τονισμένο ρου, papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο βλέπετε το μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης. Κάνετε πάνω του, γράφετε εκεί ERASPOR, στο δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κλικ, τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, λίγο προσοχή περισσότερη αυτό το διήμερο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, εντάξει δεν είναι και να τραβάμε τα μαλλιά μας, καλοκαίρι είναι, θα έχουμε και καύσωνα.
0: Ναι.
1: Απλώς έτοιμος είσαι, Βασίλη, σε βλέπω. Κάτι θα πεις για ηλικίες. Έλα, πες το.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Αφού εδώ το έχεις πάρει και αυτό το χαμόγελο το.
0: Όχι, όχι. Σκεφτόμουν ότι χθες πήγα σινεμά τα μικρά. Πήγα το μικρό γιατί σαν ψυχή τέλος πάντων για να δροσιστώ και σε κάποια στιγμή έκλεισαν το εργοτήσιο μέσα στην αίθουσα. Και λέω, όχι, ρε παιδιά.
1: Σε κλειστό πήγε.
0: Ναι, ναι. Για να πήγα απόγευμα. Για να δροσιστώ, σου λέω. Σε κλειστό για να πάρω μια δροσιά, δηλαδή του 40 βαθμού.
1: Και επιλογή. Κλείσαν το εργοτήριο.
0: Δηλαδή εκεί που ήταν πολύ δυνατά, παιδί μου, και ήσουν τέλεια, άνετος, μια χαρά.
1: Ωραία που είναι εδώ.
0: Ναι. Έκλεισε το εργοτήριο, γιατί να ζεσταίνουμε. Λέω, τι έγινε.
1: Ξαφνικά σάουνα. Ναι. Εντάξει, προσέχτε λίγο, ειδικά όσοι δεν έχετε ιδιαίτερη ανάγκη να βγείτε και να κυκλοφορήσετε με αυτά τα 38, 39, 40, δεν είναι ανάγκη να βγείτε από το σπιτάκι σας, καθίστε υγρά, κάνα μπανάκι έτσι που και που να δροσίζεστε. Εντάξει, αυτά, απλά πράγματα δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να βγαίνουν οι τρομομετεωρολάγνοι και να λένε πω καύσωνα, πω 41.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθεί. Έχουν βγει και λένε.
1: Βγαίνουν συνέχεια, ρε παιδί μου, τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι.
1: Πώς θα κάνουμε κλικ στα.
0: Και πώς θα γεμίσουμε και τα δελτία.
1: Και πώς θα γεμίσουμε και τα δελτία που βγαίνει ο άλλος με γουρλωμένα μάτια. Ναι. Έρχονται καύσωνες, τι λες, ρε φίλε. Τέλειο βίντεο έχετε αλλά, καύσωνα.
0: Η αλήθεια είναι, βλέπεις ότι στην κεντρική Ευρώπη υπήρχαν ζητήματα φέτος. Και
1: Βασίλη μου, η κεντρική Ευρώπη θεωρούσε μέχρι φέτος καύσωνα του 25 βαθμού.
0: Ναι, ναι.
1: Φέτος που τους πήγε 38 και 39 και δεν υπάρχει air condition.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα σπίτια στην κεντρική Ευρώπη που έχουν air condition μετρούνται στα δάχτυλα ενός χεριού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε. Να το κάνουν το air condition, σου λέει ο άλλος.
0: Σωστό.
1: 25-26, άντε να πάει 27. Τι να το κάνουν το air condition.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φέτος πήγε 38 και 39.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και πεθάνανε.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ, νότια. Είμαστε συνηθισμένοι.
0: Είμαστε συνηθισμένοι. Πώς εμείς είμαστε αμαθείς, ας το πούμε έτσι, σε ένα βαθμό στα χιόνια, λέω τώρα, γιατί όσοι ζουν στα βουνά ξέρουν καλύτερα πώς να αντιμετωπίζουν καταστάσεις, λέω,
1: ναι,
0: μέσα στις πόλεις.
1: Ναι,
0: έτσι, αυτό
1: ναι.
0: Θέλω να πω. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Τώρα, Σκεφτόμουν και Σιγκαπούρη που είχαν πάει τότε με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πόλο, έτσι, ανδρών και γυναικών. Σκεφτόμουν ενεργειακά πώς γίνεται τώρα σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων, να είναι ανοιχτά τα air condition 24 ώρες το 24ωρο, πώς καλύπτουν ενεργειακά αυτή την κατανάλωση. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια κατανάλωση ενέργειας.
1: Ένα λογικό είναι.
0: Γιατί και εδώ το πρόβλημά μας, θυμάμαι και σε παλιότερες περιόδους που είχαμε καύσωνα, είναι ότι υπήρχε πτώση της τάσης του ρεύματος, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα ψυχραιμία, απομονή λοιπόν.
1: Το έμαθες τελικά πώς την καλύπτουν ενεργειακά, τι κάνουν?
0: Δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο, όχι. Και ρώτησαν, ξέρεις, χρησιμοποιούν κάποιο άλλο είδους ενέργεια? Όχι. Ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουν κάποια άλλη πυρηνική ενέργεια, πολύ ο λόγος. Λέω τώρα ένα ακραίο παράδειγμα ή κάτι άλλο, τέλος πάντων. Όπως και εμείς. Αυτό.
1: Μάλιστα. Αυτά για το καύσωνα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Άλλο.
0: Είδες χθες υποδοχή, χθες, πότε ήταν τέλος πάντων, υποδοχή των Αργεντινών?
1: Εγώ είδα και σοκαρίστηκα, των Αργεντινών ή των Ισπανών?
0: Και των Αργεντινών, τους υποδέχθηκαν, λες και είχαν πάρει τον παγκόσμιο κύπελο.
1: Εντάξει, λογικό είναι, φτάσαν τελικό. Κανείς δεν τους περίμενε να φτάσει τελικό. Έτσι. Ναι. Τους πήγαμε, τους βάλαμε στο συγκεκριμένο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου δεν έχει υπάρξει άλλη ομάδα που να έχει φτάσει ημιτελικά παίζοντας με κάτω από το νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης όλα τα παιχνίδια της.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φτάσανε τελικό. Όσο μπορέσανε, που δεν το παλέψανε, δεν μπορείς να πεις ότι τον παλέψανε τελικό. Ήταν άσχημο το θέαμα.
0: Πήγαν να το προσεγγίσουν με αυτό το, με πάθος, τσαμπουκά και ξύλο, τέλος πάντων.
1: Να ρίξουμε κανένα σφαλιάρα, κανένα κλωτσίδι. Καλά. Και το χειρότερο από όλα είναι το 0 τελικές μέχρι 115, φίλε.
0: Ναι.
1: Όχι, και μετά, μέχρι το 115. Η πρώτη τελική πρέπει να ήταν του Μέση ένα σουτ και η δεύτερη του Σιμεώνε στο τέλος.
0: Και όμως παρόλα αυτά, έτσι σκέψω, αν παίρναγε το σουτ του Μέση, θα μπορούσε.
1: Και του Σιμεώνε.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά. Και του Σιμεώνε στο τέλος.
1: Να σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση, βλέποντας το παιχνίδι, ότι η προσέγγιση του Πέστονα, του Σκαλόνι, ήταν Εμιλιάνο Μαρτίνες, φίλε. Γνωστό πεναλτάκια.
0: Λες ότι σου λέει να πάμε στα πέναλτι.
1: Να το πάμε στα πέναλτι, εκεί δεν το χάνουμε, γιατί είναι αυτό το. Εντάξει, για μένα ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ κακός χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν τερματοφύλακας, εντάξει, ουσιαστικά κράτησε όρθια την Αργεντινή.
0: Τι ύψος έχει, δίπλα στο Μέση φαινόταν σαν μπαμπάς με παιδί, ρε παιδί μου. Δηλαδή η διαφορά του είναι τεράστια.
1: Καλά, ο κοντός είναι κοντός, ρε φίλε.
0: Σωστό, γι' αυτό λέγεται κοντό.
1: Έτσι, λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι.
0: Ναι, ρε, πραγματικά.
1: Εγώ ήθελα να πω που λες το βασικό για μένα το χθες, πέραν των υποδοχών Ισπανών και Αργεντινών. Είναι, φίλε, που χάσαμε σαν ποδόσφαιρο τον Κέβιν Κίγκαν.
0: Καλά, εγώ δεν το έχω προλάβει τώρα αυτό που μου λες, για που εξήγησε το λιγάκι.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν το θυμάμαι τον Κέβιν Κίγκαν.
1: Το 78-79 εκεί, σε αυτή την. Πόσο ήσουν, ρε Βασιλάκη?
0: Αγέννητος.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν το θυμάμαι τον Κέβιν Κίγκαν.
1: Το 78-79 εκεί, σε αυτή την. Πόσο ήσουν, ρε Βασιλάκη?
0: Αγέννητος.

0: Τότε εκεί.
1: Εντάξει, το έχουμε καταλάβει. Αλήθεια είναι και σε μπουντούνι, σου βάζουμε κι άλλο. Κι άλλο τόσο.
2: Αλήτες.
1: Οπότε έχουν έρθει κάποια μηνύματάκια. Λοιπόν, τι έλεγε. Ωραία, τέλος πάντων, για εξήγηση.
0: Για τον. Εντάξει, έναν εμβληματικό ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου. Έγραψε ιστορία και με τη Λίβερπουλ. Ήταν στη μεγάλη ομάδα της Λίβερπουλ εκεί στη δεκαετία του 70 που τα σάρων όλα. Μετά έφυγε από τη Λίβερπουλ, πήγε στο Αμβούργο και εκεί σπουδαία μεγάλη καριέρα. Πήρε δύο χρυσές μπάλες. Ποτέ δεν προκάλεσε, ξέρεις, να είναι ο ποδοσφαιριστής που θα στρέψει για άλλους λόγους τη δημοσιότητα πάνω του. Ήταν ένας, αν το πούμε έτσι απλά, λαϊκάς παιχταράς, μεγάλος,
1: ναι,
0: παιχταράς.
1: Ναι. Η σύνδεση που κάνεις με την Αργεντινή ποια είναι?
0: Καμία.
1: Α,
0: όχι, θέλω να πω ότι εκτός από τις υποδοχές, για μένα το χθεσινό γεγονός είναι ο χαμός του Κίγκαν, ο θάνατος του Κίγκαν.
1: Α, okay. Αυτό ήθελα τώρα καταλάβω.
0: Δηλαδή υποσκελίζει,
1: ναι.
0: Όχι πω, ναι, υποσκελίζει τις υποδοχές το γεγονός, ναι, του Κίγκαν.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν ο Κίγκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Καλά, βέβαια, αν θέλουμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό, γιατί δεν θέλω να το ξέρεις, να ρίχνω το κλίμα, ας πούμε, τέλος πάντων, είναι ο θάνατος του 13χρονου παιχνίδι παιδιού, έτσι, στην Ισπανία.
0: Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή,
0: άλλο
1: ξέρεις,
0: αυτό.
1: Εκεί είναι, μιλάμε για εθνική, ναι, τραγωδία στην πραγματικότητα. Γιατί ένα παιδάκι είχα στη ζωή του από την πτώση συντριβανιού, πανηγυρισμού.
0: Σοκαριστικό,
1: ρε. Το Μουντιάλ. Είναι σοκαριστικό. Τώρα σκέψω αυτή την οικογένεια τώρα. Και δηλαδή πώς. Καλά, όχι, δεν μιλώ για το πώς θα είναι. Και στο μέλλον αργότερα πώς θα θυμούνται, ας πούμε, οι αναμνήσεις που θα συνδέουν
0: την
1: κατάκτηση του Μουντιάλ,
0: ναι,
1: με τι γεγονός.
0: Σοκαριστικό, όντως, φίλε, όντως. Το λέγαμε χθες εδώ το πρωί με τη Ματίνα που υποχώρησε, λέει, το κεντρικό σημείο του συντριβανιού, ναι, από τον όγκο. Προφανώς
1: ήταν πολύ πάνω.
0: Είχαν σκαρφαλώσει πάνω κόσμος και Κοσμάκης. Υποχώρησε, έπεσε ένα κομμάτι από το συντριβάνι πάνω στο παλικαράκι και τον άφησε.
1: Τι να πεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πολύ άσχημα. Και δυστυχώς, δηλαδή, και για αυτή την οικογένεια και για την Ισπανία ως χώρα. Γιατί όπως και να το κάνεις, εντάξει, είναι τραγικό το γεγονός. Βέβαια, εντάξει, έγιναν κανονικά οι πανηγυρισμοί. Δηλαδή, και στη Μαδρίτη συγκεντρώθηκαν 2 εκατομμύρια Ισπανοί,
0: τέλος πάντων. Ναι.
1: Στην υποδοχή των παγκόσμιων πρωταθλητών. Εντάξει, αλλά σίγουρα αυτό σαν γεγονός, νομίζω, ως γεγονός μάλλον, είναι το χειρότερο. Αλλά μπορώ να το γυρίσουμε ποδοσφαιρικά, να γυρίσουμε ποδοσφαιρικά την κουβέντα και να σε ρωτήσω, αφού μιλάμε για Μουντιάλ.
0: Μπάμπι μου πήγα να πω, ναι, συγγνώμη. Βασίλη μου, ακούω εδώ.
1: Λάμπης, μπάμπι μου.
0: Μπάμπης, λάμπι μου.
1: Πώς το είδες το Μουντιάλ, σου άρεσε?
0: Είχε και τις καλές και τις κακές του στιγμές. Ήταν λίγο περίεργο, τουλάχιστον εδώ για μας τους Ογροπαίους,
1: ναι,
0: αυτά τα 3-4.
1: Ναι. Κάτι δεν το συζητάμε, μάτσι εκείνη ώρα δεν είδα.
0: Αναγκαστικά έχεις χάσει αρκετά σημαντικό κομμάτι των πρώτων φάσεων μέχρι κάποια στιγμή. Επειδή όταν έχεις εκπομπή 8, ναι, η ώρα και πρέπει, ναι, να σε δώσει 7, είναι αδύνατο να κάνεις, ναι, να δεις παιχνίδι.
1: Για μένα είναι αδύνατο πλέον να μείνω ξύπνιος μέχρι εκείνη την ώρα, ούτως ή άλλως.
0: Μα δεν θα μείνεις ξύπνιος.
1: Ναι.
0: Η λογική, σε εισαγωγικά, ναι, η λέξη, λέει ότι θα πέσεις για ύπνο στις 10-11 η ώρα, και πώς να πέσεις εσύ που είσαι και παιδί. Έτσι. Και θα βάλεις το ξυπνητήρι 4:10 για να δεις το Εκουαδόρ Μεξικό, ας πούμε, που σου κάνει εντύπωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το χειρότερο είναι το άλλο. Για μένα το χειρότερο, τέλος πάντων, είναι ότι εγώ δεν μπορώ να ξυπνήσω μετά τις 7, αναγκαστικά. 7-7:30 είμαι όρθιος λόγω και του παιδιού.
0: Ναι.
1: Επομένως, άλλο το βιολογικό ρολόι, το δικό μου, ας πούμε, πλέον, δεν μπορώ να ξυνυχθήσω. Αλλά παρόλα αυτά, είδα και αρκετά highlights και πολλά παιχνίδια. Εμένα μου άρεσε. Και δεν ξέρω, μπορούν και οι φίλοι ακροατές να πούν την άποψή τους αν θέλουν. Να στείλουν μηνύματα στο Viber, είτε στο SMS, το 54160 Sport, είτε ελληνικά είτε λατινικά. Αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας. Χρειάζεται ένα απλό μήνυμα τους εκεί. Μετά στο Viber και στο email, έτσι, το οποίο είναι το erasport@papaker.gr. Ή να μας πούν και ποια είναι η κορυφαία στιγμή, κατά τη γνώμη τους, του Μουντιάλ. Αυτή είναι η ερώτηση, σκέφτηκα να την κάνω, αλλά δεν μπορώ να τη βάλω μέσα στο μυαλό μου τώρα, ποια είναι η κορυφαία στιγμή του Μουντιάλ. Ναι, δεν ξέρω ποια θα βάζα.
0: Και εμένα με μπλόκαρες τώρα. Κορυφαία ως στιγμή, έτσι.
1: Ναι, πραγματικά δεν μπορεί να μου έρθει κάτι πολύ συγκεκριμένο μες στο μυαλό. Αν και είδαμε και ωραίο κλίμα, ωραία ατμόσφαιρα σε κάποια από τα γήπεδα.

0: Οι Αργεντινοί έκλεψαν σίγουρα την παράσταση. Έτσι, οπαδοί.
1: Όχι, φίλε.
0: Κυριάρχησαν πολύ τα δύο.
1: Όχι, φίλε. Την παράσταση την έκλεψαν οι Νορβηγοί. Με το κουπί. Με το κουπί. Είναι κάτι, εντάξει, του Αργεντινού του ξέρει, χορεύουν, τραγουδάνε, βγάζουν διάφορα εκεί κτλ. Οι Νορβηγοί με αυτό το πράγμα και μέσα στα γήπεδα και έξω από τα γήπεδα που κάθονταν σε κεντρικού
0: δρόμου.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Επειδή εγώ πήρα κάποιες μέρες από την άδειά μου, τέλος πάντων, τώρα και είχα πάει στην Άξο. Γινόταν χαμός από Νορβηγούς. Δεν ξέρω που βρέθηκαν τόσοι Νορβηγοί στην Άξο. Πραγματικά τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό. Και κάναν όλοι στις καφετέρειες, τέλος πάντων, που προβάλλονταν οι αγώνες που γέμιζαν, κάναν το κουπί ακριβώς. Yeah. Και πάρα πολλοί Άγγλοι που μου έκαναν εντύπωση επίσης προς το εξής, στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Να καλημερίσουμε και τη Στεφανία Τσακίρη, τη φίλη μας. Και εμείς αγαπάμε με Στεφανία. Λοιπόν, και οι Άγγλοι ήταν κύριοι. Δηλαδή τους έβλεπα. Δεν φώναζαν στο φάουλ πώς θα φωνάζαμε. Εμείς πιστεύω στο παραμικρό φάουλ που θα γινόταν σε παίκτη μας, θα λέγαμε φάουλ, δώσ' το. Οι Άγγλοι ξέρουν μπάλα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Και δεν φωνάζουν, δηλαδή, ή ζητάνε πέναλτι εκεί που δεν υπάρχει. Είναι πιο αντικειμενικοί. Ως προς τη δράση του ποδοσφαιρική. Και στο τέλος μας πέρασαν για Αργεντινούς εντωμεταξύ, γιατί είμαι ένα μικρός φορούς κεφανέλης Αργεντινής. Και ερχόντουσαν μας δίναν συγχαρητήρια. Και ένας από το διπλανό τραπέζι που ήταν λίγο πιο προκλητικός υπέρ της Αργεντινής, μόνο 7-8 άτομα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν Άγγλοι, άλλοι 200. Υπέρ της Αγγλίας, ας πούμε.
1: Έλληνας ή Αργεντινός.
0: Ο άλλος που ήταν Αυστριακός υπέρ της Αργεντινής και ήταν και ο προκλητικός, ο οποίος ξεκίνησε να λέει: άντε, πηγαίνετε σπίτια σας και τέτοια. Και γυρίζει ένας και του κάνει: σε παρακαλώ, του λέει σεβασμός. Τίποτα άλλο δεν ήταν. Και γενικά ήταν κύριοι, δηλαδή πραγματικά. Και το μόνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι σε κάποια στιγμή σηκώνεται να μπει αλλαγή ο Μπέρν. Και λέω: και 20 άτομα πανηγυρίζουν, αρχίζουν και χειροκροτάνε, επιφημίες, χαμός. Λέω: πού παίζει ο Μπέρν? Λέω: το θυμό μου κάνει. Και πέσει στη Νιούκαστλ, τέλος πάντων. Ναι. Μάλλον θα ήταν από εκεί, φαντάζομαι τώρα, για να γίνει αυτός ο γάμος.
1: Γιατί να πανηγυρίσεις αλλαγή πέμπτου κεντρικού αμυντικού σε ένα παιχνίδι, πρέπει να είσαι άμπαλος. Πρέπει να είσαι άμπαλος. Και άμπαλοι δεν είναι.
0: Ενδεχομένως ήταν και άμπαλοι που λέει ο λόγος. Για να μην αντιδρούν και έτσι. Δεν έχει και άδικο. Αλλά,
1: ναι. Εδώ κάποιος φίλος λέει: ο μικρός τελικός αυτό το 6-4 της Αγγλίας με τη Γαλλία η καλύτερη στιγμή. Ο άλλος ο φίλος λέει: όταν δάκρυσε ο Μέση ήταν η κορυφαία στιγμή. Εντάξει, παιδιά, θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
0: Όταν δάκρυσε ο Μέση στον Χαμ, γιατί δάκρυσε ο Μέση, ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματά του και με την Αγγλία. Μετά την νίκη με της Αγγλίας
1: και με την Αίγυπτο είχε δακρύσει και με την, δεν θυμάμαι αν είχε δακρύσει με την Αγγλία και προφανώς στο τελικό κατεβαίνοντας από το
0: και που κοίταγε τον κόσμο
1: που είχε δακρύσει
0: αλλά
1: εκεί.
0: Αυτή προφανώς εννοεί, αλλά εντάξει, ο Μέση είναι μια φυσιογνωμία.
1: Εντάξει.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση με το Μέση, να σου πω την αλήθεια, πολύ θετική. Και δεν είναι κάτι που δεν το περιμένεις βέβαια, αλλά αν το βάλεις και σε σύγκριση με τον Ρονάλντο, το πώς παίζουν οι συμπαίκτες του για εκείνον. Δηλαδή, στο μάτς με την Αγγλία, στον ημιτελικό με την Αγγλία, κάτι γίνεται ένα τσαμπουκάς με τον Μέση στο ενδιάμεσο. Πώς έτρεξαν να πάνε δίπλα του όλοι. Έτσι ήταν, είναι απίστευτο. Ή περιμένουν να του δώσουν την μπάλα όπου και να είναι ο Μέση, αλλά ξέχωρα από αυτό, τον λατρεύουν οι συμπαίκτες του. Και, είναι, και φαίνεται. Δεν το διαπίστωσε αυτό.
1: Ότι εντάξει, και τα συνθηματάκια μετά πήραμε ένα με το Μαραντόνα, θα πάρουμε άλλο ένα, θα πάρουμε δύο με το Μέση και τα λοιπά μετά την πρόκριση στον τελικό. Σημαίνει ότι εντάξει, σίγουρα έχω την εντύπωση ότι επειδή έκανες και τη σύγκριση, εσφαλμένη βέβαια θα τα πούμε μετά αυτά, ότι οι Αργεντίνοι συμπαθούν περισσότερο το Μέση από ότι οι Πορτογάλοι.
0: Οι παίκτες, μιλάω για τους παίκτες της εθνικής ομάδας.
1: Ναι. Αν και ο.
0: Έχουμε ειδήσει, έχουμε.
1: Ναι, έχουμε. Αν και ο Ρονάλντο, και κλείνουμε με αυτό, ζει για την εθνική Πορτογαλία.
0: Δεν διαφωνώ, εντάξει. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, Βασιλάκη, τους πήραμε τα αυτιά. Πάμε εδώ, το ματινάκι μας κοιτάει με το γνωστό στοϊκό χαμόγελο που θέλει να πάρει το λόγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμούς για φωτιές. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτιζε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Στη Βουλή ψηφίζονται οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας. Αυθαίρετο φράγμα στον αξίο ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως από το Ιράν. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 10 και 35 η ώρα. Οι συντονισμένοι στην Ερασπόρα ακούτε το δύο ώρο με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και τον Βασίλη Μότση.
1: Πώς το λένε, επειδή σε βλέπω να.
0: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Το βλέπω. Φανέλα με το 10. Αλλά... και τι περιμένεις, εγώ να σε ξεκολλήσω.
0: Να την πω αυτήν την ιστορία ή όχι, έχει νόημα.
1: Ναι. Γιατί όχι, πες να είναι μια.
0: Λοιπόν, παλιότερα εργαζόμουν, ας πούμε, πέρα εδώ του Ερασπορ και στην εφημερίδα στο Γκολ, όπου ήμασταν μαζί με τον Μιχάλη Λαδόπουλο στο Γκολ. Και έκανα ρεπορτάζ διάφορων ομάδων και τότε και Δέλτα Εθνική, Γάμα Εθνική τέλος πάντων. Οπότε πολλές φορές έπαιρνα τηλέφωνο, επειδή είχαμε ένα σταθερό, έβαζα το ακουστικό στο αυτί και την ώρα που έπαιρνα τηλέφωνο κάποιον για ρεπορτάζ, έγραφα. Και μου είχε τύχει κάποιες φορές να μην θυμάμαι ποιον έχω καλέσει. Οπότε μου τυχαίνει αυτό παίρνοντας τον Γιάννη Κομπότη, τον πρόεδρο του Λιβαδιακού. Και τον παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει, λέει ναι. Ναι, λέω καλησπέρα σας. Λέω ο Βασίλης Ομότσης, είμαι, λέω, από το Γκολ, λέω την εφημερίδα. Αλλά με συγχωρείτε, λέω, φάει κόλλημα. Και δεν θυμάμαι ποιον πήρα. Και μου απαντάει ο Γιάννης Κομπότης, και τι με πήρε σε μένα, αγοράκι μου, για να σε ξεκολλήσω. Είναι φοβερή απάντηση. Ωραίος πάντα, χαβαλές, έτσι, αλλά ναι. Ποτέ δεν έδινε είδηση. Επίσης,
1: ναι.
0: Ο Γιάννης Κομπότης, ποτέ, δηλαδή δεν είχα βάρει ποτέ είδηση.
1: Και δύσκολα μίλαγε.
0: Ναι,
1: από την άποψη μπορεί να σήκωνε το τηλέφωνο, ναι. Αλλά σε περίπτωση που του λέγες πρόεδρε να κάνει μια συνεδευσούλα.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Και η αλήθεια είναι, επίσης θυμάμαι που του λέω από τον Γκολ και την Ερασπορ. Του λέγα στις αρχές. Και μου έλεγε, ποιο Γκολ, αγοράκι μου, από την Ερασπορ να λες, γιατί τότε του έγραφε στο πιστόφυλλο, τέλος πάντων, ο Κώστας Κέσαρης διάφορα.
1: Ναι.
0: Και δεν του άρεσαν προφανώς.
1: Ο Μακαρίτης.
0: Ναι, ναι. Τέλος χωρίς τον. Απλά αυτά. Εντάξει, είναι άλλες εποχές. Τις έχουμε ζήσει και μαζί παρέα στην εφημερίδα. Με τον Μιχάλη χρόνια γνωριζόμαστε, παρότι εγώ πιτσιρικάς και εκείνος, εντάξει, πλησιάζει σύνταξη. Ναι. Θες να διαβάσει τα μηνυματάκια.
1: Αν δεν θέλω δηλαδή το κοιμήσω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ λοιπόν. Καλημέρα και καλώς όρισες στον φίλο μας Ις, υπογράφει. Μπάμπης από τη Θεσσαλία, λέει, μας έχει φάει ζέστη αλλά ακόμα είμαστε καλά, και καλά να παραμείνετε, φίλε Μπάμπη. Ο Χρήστος, καλημέρες Βασίλη, καλημέρες Μιχάλη, υγεία δύναμη σε όλους. Ζέστη καύσωνας λιοπύρικου φόβραση ματινά, ο Χρήστος τα λέει αυτά, έτσι. Βάλε Σάμπαθ να δροσίσει.
0: Το έχει βάλει διστό παγό πριν, κοίτα που είναι ο άνθρωπος και δουλεύει. Τώρα και ακούει Ερασπόρα με ακουστικά τώρα και είναι μέσα στο λιοπύρι και δουλεύει σε έργα προβάλλοντας οικοδομής, ας πούμε, οικοδομικά έργα.
1: Και ύστερα καθόμαστε κι εμείς
0: και διαμαρτυρόμαστε.
1: Και λέμε είχα πολλή δουλειά σήμερα.
0: Ναι, ναι. Ισχύει.
1: Οκ.
0: Ισχύει.
1: Ο φίλος ο Μίμης, η κορυφαία στιγμή το 4-1 Βέλγιο ΗΠΑ. Επειδή η απόφαση του Ινφαντίνο ήταν η χειρότερη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, ωραία σύνθεση. Κατανοητή μάλλον.
1: Το έχω πει και το έχω ξαναματαπεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε εκείνο το παιχνίδι πλήρωσαν αυτό το πράγμα που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνεργασία προφανώς με τον Ινφαντίνο. Τους αποσυντώνησε τελείως. Πιστεύω ότι αν δεν έπαιζε ο Μπάλογκαν, ενδεχομένως και να είχαμε εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Εδώ πήγε πριν ξεκινήσει, νομίζω, το παιχνίδι ο Μπάλογκαν στον προπονητή των Βέλγων και του είπε συγγνώμη coach, εγώ δεν φταίω. Και τον αγκάλιασε ο Γκαρσιά και του λέει προχώρα παλικάρι μου, το ξέρω ότι δεν θέλεις. Κάπως έτσι είχε γίνει αυτή η ιστορία.
0: Ήταν φοβερό αυτό πάντως, εντάξει, όντως.
1: Ο Τραμπ. Κατάφερε να κάνει στην Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών ό,τι έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
0: στον Παναθηναϊκό πέρυσι στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Στους τελικούς. Ναι. Που ήταν καβάλα στα άλογα, γιατί οι Αμερικανοί είχαν καλύτερη ομάδα από τους Βέλγους μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν καβάλα στα άλογα, ο Ολυμπιακός ήταν λόγω του Final Four σε πολύ κακή κατάσταση και καταφέρνει ο Γιαννακόπουλος
0: να τους συσπυρώσει
1: ακόμη
0: περισσότερο,
1: και να κάνει και τη δική του ομάδα εντελώς χάλια.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Το ίδιο έκανε και ο Τραμπ.
0: Αν τις βγάλει πίεση. Ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Γιατί το ίδιο συνέβη και με τις ΗΠΑ. Έχεις δίκιο, συμφωνώ. Εν τω μεταξύ, αυτό εκεί στους καυτέρες που ήμασταν, τέλος πάντων, εκεί στο νησί της Νάξου, Να πω και τα χαιρετίσματά μου και στο Φώτη που ακούει. Είναι
1: γεια σου,
0: ο παντός του Ολυμπιακού. Που και το μόνιμο έτσι εστιατόριο. Λοιπόν, να πούμε, έλεγα ότι ναι, και εκεί όποτε έδειχνε η κάμερα τον Ιφαντίνο, τρελές αποδοκιμασίες. Ναι, τρελές αποδοκιμασίες, κυρίως από τους Άγγλους.
1: Εντάξει, και στο παγκόσμιο είχε αποδοκιμασίες.
0: Ναι.
1: Κορυφαία στιγμή την ώρα που δάκρυσε ο Μέση, το είπαμε και πριν αυτό με τον Γεράσιμο. Ο φίλος, καινούριο μήνυμα, καλωσόρισες, Αγγλία, Γαλλία, 64 κορυφή, ημιτελικός στο καλύτερο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν...
0: Εννοεί το μικρό τελικό.
1: Φαντάζομαι το μικρό τελικό εννοεί. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί.
0: Είναι αδιάφορο παιχνίδι βέβαια.
1: Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς να διακυβεύεται τίποτα, ένα παιχνίδι εντελώς ελεύθερο, που μπήκαν να παίξουν. Κάποιος μου έγραψε προχθές ένα μήνυμα. Έπαιζε πάνω γειτονιά, κάτω γειτονιά. Ναι, ναι. Όσα βάλουμε, όσα φάμε.
0: Έτσι νομίζω ήταν.
1: Και έτσι ήταν.
0: Έτσι ήταν, ναι.
1: Πολύ σωστός ο φίλος.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι, δηλαδή. Το...
0: Ναι, ωραίο να το παρακολουθείς, αλλά εντάξει, στην πραγματικότητα έτσι δεν έκρινε τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο φίλος. Ο... Δύο παστολάκια λέει ο κορυφαίος στο Καραϊσκάκης. Δεν το πιάνω αυτό. Φίλε GOT. Και ποιος πλήρωσε το μικρό.
0: Ούτε εγώ ξέρω τι είναι.
1: Επειδή μικρό. Το μόνο μικρό εδώ μέσα είναι ο γιος σου. Και κάτι λέγαμε πριν, είχες πάρει το γιο και
0: με τις πιτσιρίκες
1: με τις, για να πας σινεμά.
0: Δεν καταλαβαίνω τώρα.
1: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. Έλα, άνοιξε, μπράβο. Είναι από αυτούς που έβαζα ξυπνητήρι σε πολλές περιπτώσεις και είδα πάνω από το 80% των παιχνιδιών. Σου βγάζω το καπέλο, φίλε Γιώργο. Αν και μπήκαν πολλά γκολ, με χάλασες ότι σε πολλά παιχνίδια δεν είδαμε ρυθμό. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς τις συνθήκες υπό τις οποίες έπαιζαν. Οριακά θετικό το πρόσημο ως προς το θέαμα, ικανοποιημένος από τον αριθμό των παιχνιδιών, γιατί όντως είναι μια γιορτή.
0: Ωραία προσέγγιση.
1: Ναι, ναι, καλή προσέγγιση, αλλά άιντε μέχρι εδώ, φίλε Γιώργο. Μην πάμε στο 64, γιατί μετά θα είναι, που λέει ο Ιφαντίνο, θα το πάει 64.
0: Α, εννοείς να γίνει τόσο πολλές ομάδες, ναι. Εντάξει, ναι. Κοίτα να δεις, η αλήθεια
1: γιατί,
0: είναι...
1: Επειδή ότι... λέει ο Γιώργος, ικανοποιημένος από τον αριθμό των παιχνιδιών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν ένα, όντως ήταν το Μουντιάλ για πολλές μέρες στη ζωή μας και ήταν ωραίο που άνοιγες τη τηλεόραση οποιαδήποτε μέρα και έβλεπες επανάληψη στην ΕΡΔΙΟ σπορ Μουντιάλ. Μου άρεσε και αυτό ακόμα. Άνοιγες τη τηλεόραση και έβλεπες αγώνα, ρε παιδί μου, ποια ώρα της ημέρας τώρα. Και απ' την άλλη, πιστεύω ότι ως προς το θέαμα που λέει και την προσέγγιση των παικτών και των εθνικών ομάδων, είναι ότι έχει γίνει έτσι πλέον το ποδόσφαιρο. Έχει γίνει τόσο τακτικό, δηλαδή ειδικά σε εμάς που διακυβεύονται κάποια πράγματα και κρίνονται βαθμοί και σε τουρνουά που κάθε βαθμός μετράει, είναι λογικό να βλέπουμε και αυτή την προσέγγιση από τις ομάδες. Μια πιο προσεκτική, θα έλεγα, έτσι. Δύσκολο δηλαδή να δούμε το μεγάλο ρίσκο.
1: Είναι παιχνίδια που τα βλέπουν οι προπονητές, οι τεχνικοί διευθυντές και όλοι οι υπόλοιποι και τα χαίρονται και κρατάνε σημειώσεις, και παιχνίδια που τα βλέπουν οι φίλαθλοι και λένε έχει τίποτα, καμία καλή ταινία, το άλλο κανάλι να το γυρίσουν, γιατί δεν βλέπετε.
0: Καλά, εντάξει, εγώ έκανα ένα μάτς που δεν βλεπόταν με τίποτα και πανηγύριζα στο τέλος γιατί θα πήγαινε παράταση, γιατί το μετέδιδα κιόλας και λέω Παναγιά μου, δεν αντέχω άλλο. Όχι, το... και την Ελβετία με
1: τον Κολομβία.
0: Α, όχι, όχι. Το Νότια Αφρική Καναδάς. Αυτό το πράγμα πραγματικά είναι, πιστεύω, δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι το χειρότερο.
1: Δεν πρέπει να είναι χειρότερο από το Ελβετία Κολομβία.
0: Ήταν σε φάση των 32. Να σου πω γιατί πιστεύω ότι ήταν χειρότερο. Οι Κολομβιανοί καταρχάς σουτάρουν έξω από την περιοχή, κάτι κάνουν. Δηλαδή βλέπεις μια προσπάθεια. Και ήταν, εμένα μ' άρεσε και ως ομάδα, δηλαδή, από αυτά που είδα.
1: Ναι,
0: αλλά η Νότια Αφρική, αυτό που έκανε σε εκείνο το παιχνίδι ήταν: παίρνει την μπάλα του τερματοφύλακα, την έδινε στο στόπερ, το στόπερ στο άλλο στόπερ, ξανά τρίγωνο στο τερματοφύλακα, αλλάζαν την μπάλα κάποιες φορές μεταξύ τους και μετά την είχε ο τερματοφύλακα στο ύψος μεγάλης περιοχής, μέχρι να έρθει ένας Καναδός να του πιέσει, 10 δευτερόλεπτα κρατούσε την μπάλα μπροστά του και την προωθούσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό έγινε 15 φορές στον αγώνα, χωρίς υπερβολή.
1: Ωραίο τακτικό.
0: Μια χαρά. Δεν δεχόμαστε γκολ με τίποτα. Και αν το βάλουμε, το βάλαμε, λέμε τώρα.
1: Για μένα ήταν χειρότερο το Ελβετία-Κολομβία. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που έλεγες ότι αν δεν στραβώσει κάτι, μια στραβοκλωτσιά, μια αγγέλα, πάει σούμπιτο για τα πέναλτι. Σούμπιτο.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν το είδα. Δεν το είδα, ήταν πολύ αργά. Το είδες, τι ωραία.
1: Όχι, κανονικά ήταν.
0: Ναι. Αργά ήταν, εσύ.
1: Όχι, ρε. Για να το έχω δει όλο, πάει θα ήταν πει, ναι. 10-11, δεν ήταν παραπέρα.
0: Για κάποιο λόγο δεν το είδα αυτό.
1: Και με τα ωράρια τα πρωινά που. Για μένα κορυφαία στιγμή, λέει, ήταν ο Μέση και Γιαμάλ αγκαλιαστήκαν. Ήταν σαν να παρέδωσε ο Μέση το στέμα στο Γιαμάλ. Αν δεν χάσει τα μυαλά του ο Γιαμάλ, όπως ο Νεϊμάρ, λέει ο Φάνης 13.
0: Ναι, ωραίο, υπό την έννοια ότι κρύβει μια ιστορία από ότι ο Γιαμάλος μωρό τον είχαν πάει γονείς του στον Μέση.
1: Η αγκαλίτσα και τα λοιπά. Και πρέπει να ήταν τέτοιες μέρες. Γιατί ο Γιαμάλ νεογέννητο ήταν πριν 19 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα 19 τα κλείσε πριν από κανένα μήνα περίπου ο Γιαμάλ. Άρα πρέπει να ήταν χτες, προχθές, σήμερα η σκηνή.
0: Αν ήταν τόσο μωρό, δηλαδή ο Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ δεν έχει τη φωτογραφία.
0: Δεν το θυμώ, νόμιζα ήταν μεγαλύτερο.
1: Όχι,
0: λίγο,
1: ρε. Πώς να σου πω, από το κλουβί κατευθείαν, από το πυρέξ κατευθείαν.
0: Κατάλαβα. Φοβερό.
1: Λοιπόν, καλημέρα από Γλυφάδα. Ξεχάστε την κορυφαία αρνητική στιγμή, ρωτάει, λέει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Τον Τραπ να μιλεί να φύγει από την απονομή. Η πλάκα είναι ότι τον Τραπ τον κρατήσανε για να παραμείνει στην απονομή. Έτσι, γιατί έχει φύγει, έχει πάει στην άκρη.
0: Όχι, δεν έχει, αφού αν το δει καλά, εκείνο μένει. Και πάει ο Ινφαντίνο να προσπαθήσει να τον κρατήσει, να τον τραβήξει.
1: Πάει ο Ινφαντίνο για να είναι δίπλα του, αυτό κατάλαβα.
0: Όχι, πάει ο Ινφαντίνο.
1: Έτρεξε ο Ινφαντίνο για να είναι δίπλα του, μείνει ένα στη μια γωνία.
0: Εγώ πιστεύω ότι πάει ο Ινφαντίνο για να του πει: Πρόεδρε, κατέβα. Εντάξει, τώρα το έδωσε στον τρόπο, έλα σιγά-σιγά. Απλά μην τον βλέπετε κάθε, χειροκροτά και λίγο. Τον κρατάει και μετά κατεβαίνουν.
1: Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι πήγε για να είναι μαζί και να φύγουν.
0: Εγώ το ανάποδο. Ότι χωρίς να θέλει να δεν υπερασπίζουν τον Ινφαντίνο, απλά λέω ότι εκείνη τη στιγμή,
1: φιλέ,
0: σαν να του είπε πρόεδρε κατέβα, φτάνει.
1: Με την απονομή που έχω δει στη Τσέλσι πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων, τον Τραμπ να μην κουνάει, όχι από τη γωνία, ήταν στη μέση εκεί που είχαν πάρει το τέτοιο και το σηκώνανε, ο Τραμπ αγκαλιασμένος να χορεύει μαζί τους, φυλάκια και ιστορίες. Αυτό που είδα προχτές μου έδειξε ότι έμεινε υποχρεωτικά, κάτσε να τελειώσει απονομή και να φύγω.
0: Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι έμεινε για να είναι στο κάδρο.
1: Καλημέρα από Λάρισα, λέει ο Νίκος. Τι γίνεται, λέει, μόλις μπήκα σ' αμάξι, τι μουσικάρες παίζουμε.
0: Ματίνα Κανελοπούλου, παιδιά.
1: Ματίνα μας.
0: Εγγύηση.
1: Λοιπόν, οι Νορβηγοί κουπί και οι Άγγλοι του έπαιζαν ξεμέτης, τι λέει. Ποιο ήταν το τραγούδι, ποιο τραγούδι, καλέ μου φίλε.
0: Το τραγούδι που ακούγαμε νωρίτερα, μάλλον εννοεί.
1: Ποιο από όλα εννοεί. Ναι. Καλημέρα, καλή εκπομπή επίσης, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, αν εξακολουθείς να ακούς, ποιο τραγούδι λες.
0: Μάλλον εκεί του διαλύματος, θα το βρούμε και θα το πούμε.
1: Ο φίλος ο Παναγιώτης. Κορυφαία στιγμή για μένα, λέει, ήταν όταν αποφάσισα να μην δω τον τελικό και να πάω με την οικογένεια σε μια συναυλία των υπόγειων ρευμάτων και όταν γύρισα και κάθισα στον καναπέ, μπήκε τον γκολ, οπότε γλίτωσα τη σούπα. Ωραίος. Προσέγγιση και αυτή, έτσι. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Βασίλη, λέει ο φίλος ο Χάρης. Ο Θεός Ροναλντίνιο πάνω στο αυτοκινητάκι και η Σακύρα με τις χορεύτριες, η καλύτερη στιγμή του Μουντιάλ, ο Χάρης ο Πανάθος από τα Γιάννα.
0: Για το
1: half-time
0: show, λέει, έτσι, ναι. Για το εισόδιο στο ημίχρονο. Δεν τον είδα τον Ροναλντίνιο, επειδή σηκώθηκα. Δεν το είδα.
1: Ναι, και εγώ δεν το... Επειδή στο ημίχρονο λες...
0: Ωπ, και ο μικρός Γιαμάλ εδώ πέρα, τώρα το βλέπω.
1: Ο αδερφός είναι αυτός.
0: Ο αδερφός, ναι.
1: Ο αδερφός, ένα πιτσιρίκι το οποίο είναι εντελώς τρελοκομείο, έτσι. τον έδειχνε σε διάφορα πλάνα, σε κάτι παιχνίδια της Ισπανίας, ήταν αλλού για αλλού εντελώς. Και φαίνεται και από εδώ, από τον τούπο έκανε. Ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα κύριε Λαδόπουλε, μόνο μαύρη θύελα. Εσύ Βασίλη μου δεν υπάρχεις. Να σε καλά, Ηλία.
0: Ο Μιχάλης και η μαύρη θύελα.
1: Έτσι. ναι, σωστό και αυτό. Αυτό το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία σαν το Μουντιάλ της Κονόμας.
0: 100%. Σωστό.
1: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Εντάξει, γύρω στα 13-14 δις ήταν τα έσοδα, έτσι. Μόνο από τα εισιτήρια του τελικού πρέπει να ήταν γύρω στο δις.
0: Λέει, διάβαζα κάπου ότι ο τελικός είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει γίνει στην ιστορία των ΗΠΑ και παγκοσμίως προφανώς. Γιατί εντάξει, το εισιτήριο για να μπει κάποιος στον τελικό ξεκινήσουμε από τα $7,000.
1: Ναι. Μέσος όρος ήταν γύρω στα 11,500-11,700, κάπου τόσο.
0: Είχαν νούμερα. Ας δουν και κάτι στο ημίχρονο.
1: Έλατε. Ο φίλος ο Αλεσάνδρο Πιτουρίκιο, Τάσος. Από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, μαζί με τα μύδια σήμερα βγάλαμε και 5 ψαράκια για το μεσημεριανό τσίπουρο. Εμένα μου αρέσει.
0: Δεν είναι την ψαριά του, στέλνει φωτογραφία. Ναι.
1: Φωτογραφία με την ψαρούκλα εδώ πέρα. Μου αρέσει εν μέρη, λέει, γιατί είχε πολλές ομάδες, αλλά υπήρχαν και παιχνίδια που δεν μπορούσες να τα δεις με τίποτα. Ο φίλος, εντάξει, άλλος. Αργεντινή, Αίγυπτος, Αγγλία, Γαλλία, όλα τα άλλα παιχνίδια μια χόρτα. Έκαναν τους ποδοσφαιριστές σπρίντερ αντί για καλλιτέχνες. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτά τα ωραία παιχνίδια. Το Αγγλία-Κροατία, πολύ ωραίο παιχνίδι. Το Αγγλία-Μεξικό, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ποιο άλλο ήταν, εντάξει, δεν μιλάμε για το Αγγλία-Γαλλία, το λες και εσύ.
0: Α, το 4-6 είναι, σωστά.
1: Το 4-6. Ποιο άλλο. Η ημιτελική γενικά. Και οι δύο ήταν καλά παιχνίδια. Και το Ισπανία-Γαλλία ήταν καλό παιχνίδι από την άποψη ότι έβλεπες μια Ισπανία να έχει κλειδώσει εντελώς την κορυφαία ομάδα ποιοτικά και βάση ρόστερ στο... Εντάξει, είχαμε κάποια καλά παιχνίδια.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι παιχνίδια, βέβαια, που θα τα θυμάσαι σε 4 χρόνια ενδεχομένως, αν εννοεί αυτό ο φίλος. Αλλά και απ' την άλλη καταλαβαίνω για την προσέγγιση του, έτσι, ότι γίνονται σπρίντερ, ότι στηρίζεται το ποδόσφαιρο πλέον στην δύναμη, ταχύτητα. Αυτό κυρίως.
1: Ο φίλος ο Σπύρος, ένας κανονισμός, λέει, που θα βοηθούσε να βλέπουμε καλύτερη μπάλα, να υπάρχει χρονικό όριο να περάσει το κέντρο. Σαν τον μπάσκετ δηλαδή, που είναι 5 δευτερόλεπτα, όχι.
0: Στον μπάσκετ είναι 8, ναι.
1: 8 δευτερόλεπτα, ναι, για να περάσει το κέντρο, ναι. Αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό, δεν είναι άσχημα αυτό.
0: Μια καλή ιδέα.
1: Δεν θα βλέπαμε και αυτό το... δεν μου έρχεται λέξη ευγενική, το Αλγερία του Αυστρία.
0: Α, 3-3 έρθει παρόλα αυτά, αλλά εντάξει. Το έχει ζήσει στο τέλος που βάζει τον γκολ ο Μαχρές, έτσι, και χαίρεται, ας πούμε, που βάζει προσωρινά μπροστά στο σκορ με 3-2 την Αλγερία, και είναι συμπαίκτης του. Τι λένε, τι έκανες, ρε φίλε, σε τέτοιο στυλ. Γιατί η Αλγερία με αυτό θα βγαίνει δεύτερη και θα χειρότερη.
1: Και θα μείνει έξω η Αυστρία.
0: Όχι.
1: Ναι, θα μείνει, ναι, έξω.
0: Θα μείνει έξω. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα της Αλγερίας. Είναι ότι θα έβγαινε δεύτερη και θα είχε διασταύρωση στους 32 πολύ χειρότερη από αυτή που εν τέλει είχε. Από ό,τι θα είχε ως τρίτη, τέλος πάντων.
1: Και εν τέλει την πάτησε.
0: Ναι.
1: Μια και μιλάμε για Μουντιά, λέει ο Βαλάντης, εμείς που στηρίζουμε την Ιταλία, τι να πούμε. Τι πιστεύετε ότι φταίει και δεν πηγαίνει καλά? Έχασε την ταυτότητά της.
0: Σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της.
1: Σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της. Νομίζω ότι δεν βγάζει πια τους μεγάλους, τους καλούς παίχτες, κάτι Ντελπιέρους, κάτι Μπάτζους, κάτι τέτοια πράγματα που έβγαζε παλιότερα. Τώρα έχει φορτώσει και πολύ ξένο στοιχείο στις ομάδες.
0: Πάντως είναι απίστευτο για την Ιταλία, έτσι, ότι λείπει τόσο καιρό από τα Μοντιάλ. Νομίζω ότι λείπει πόσα χρόνια, σε τρεις τελικές διοργανώσεις.
1: 12 χρόνια, πρέπει να είναι τρίτη σερή διοργάνωση που δεν περνάει.
0: Την Ιταλία.
1: Πού είναι, ο φίλος ο Άλεξ. Καλημέρα, παλικάρια, λέει. Ο Τραμπ καλά που δεν είπε ότι το τρόπο πρέπει να το κρατήσουν οι Αμερικανοί για ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Όχι, δεν το είπα αυτό. Θα μπορούσε όμως.
0: Την ώρα που άνοιξε μέσα από αυτή την τζαντούλα, τέλος πάντων, χορηγού της διοργάνωσης, και βγήκε το τρόπο, αλλά αυτό είχε γίνει και σε προηγούμενες εκδόσεις του Μουντιάλ. Με το που το βλέπεις, κάτι σε πιάνει. Όταν αυτό το τρόπο είναι τόσο εμβληματικό. Νομίζω δεν υπάρχει πιο εμβληματικό τρόπο σε όλο τον αθλητισμό.
1: Εντάξει. Τώρα δεν συγκρίνεται με τη σαλατιέρα της Bundesliga. Με τα αυτιά μπορεί να το συγκρίνεις λίγο.
0: Του Champions League.
1: Ναι.
0: Εγώ σε δυναμική, εντάξει, και καταρχά βάζω σκοπιά διοργάνωση τώρα το Μουντιάλ.
1: Όχι δυναμική, ναι. Δεν μιλάμε για δυναμική, ρε Μπίλη.
0: Και για ομορφιά. Ομορφιά είναι σίγουρα το καλύτερο.
1: Καλά, Βασίλου. Καλά, εντάξει, Βασίλου. Λοιπόν, εδώ συνονόματος εγκομιαστικό σχόλιο. Δεν έχουμε συνηθίσει αυτό το δίδυμο. Εσένα, λέει, που είσαι και παχύς, εγώ δεν είμαι. Γι' αυτό σε λέει δίδυμο. Προσωπικά, λέει, μου αρέσει. Όποιος σας έχει ακούσει ξεχωριστά, ξέρει τι ωραίοι τύποι είστε.
0: Το διάβαζα, αλλά ευχαριστούμε για την αποθέωση. Μιχάλη, ευχαριστούμε.
1: Κοίταξε, δεν είναι υποχρεωτικό ότι δύο ωραίοι ξεχωριστά τύποι μπορούν να κάνουν και ωραίο δίδυμο. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό, δεν είναι ομοτέλεια αυτό.
0: Τώρα είμαστε στον αέρα και δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά για τον Μιχάλη. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
1: Ένα.
0: Έλα, άλλα 5 λεπτά έμειναν για την πρώτη ώρα.
1: Πάντως κάνα μισάωράκι, 40 λεπτά το κράτησες, δεν είπες.
0: Δεν είπα κουβέντα.
1: Δεν είπες σε αηδία, να το πω έτσι γλυκά. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος, καλημέρα, Πανάχα μόνο, ερχόμαστε.
0: Παναχαϊκή, μεγάλη ομάδα.
1: Εντάξει, ιστορική ομάδα. Κρίμα που τραβάει αυτά που τραβάει.
0: Υποστηρικής ο Τζάνης, Δημήτρης Τζάνης.
1: Έλα ρε.
0: Αμέ.
1: Ο Καμερουνέζος είναι...
0: Ναι, Παναχαϊκή.
1: Παναχαϊκή.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μη σας πάει το μυαλό πουθενά. Ο Δημήτρης το επώνυμό του το γράφει με νίτα.
0: Νίτα. Δημοσιογράφος είναι και εκείνος.
1: Δημοσιογράφος είναι, συνάδελφος, και από τους πολύ καλούς συναδέρφους. Και επειδή οι Καμερουνές είναι έμπομα, έμπολο, και εγώ τον έλεγα εν τζανί, Καμερουνέζο. Πάρε και μια παραλία βόνιτσα στη μάπα να σου βρίσκεται, φίλε.
0: Μια χαρά.
1: Καλημέρα, φίλε. Με το email που έχεις ως υπογραφή. Καλημέρα, γιατί δεν βγάζουν ένα κανονισμό να μπαίνουν και να βγαίνουν αλλαγές στους ποδοσφαιριστές όσες φορές θέλουν, όπως γίνεται δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, ράγβι, κλουπ. Φαντάζεσαι.
0: Έλαξε κουράσιο για 10 λεπτά, ξαναπες και ούτω καθεξής. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό μπορεί και να το δούμε κάποια στιγμή. Λέω τώρα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό για ένα ποδοσφαιριστή. Αυτό το ποδόσφαιρο είναι πιο ιδιαίτερο άθλημα.
1: Είναι ιδιαίτερο άθλημα. Ναι. Έχει είναι... μεγαλύτερες αποστάσεις. Θα μου πεις το ράγκμπι, ίδιες αποστάσεις.
0: Και αν ένα παίξει κρυώσει, θα χρειαστεί πάλι ζέσταμα για να μπει και μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη κίνδυνο τραυματισμού. Δηλαδή, ενδεχομένως ένας λόγος να είναι και αυτός. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πολλά μπορούμε να δούμε. Έτσι όπως αλλάζουν οι κανονισμοί.
1: Τι να σου πω. Δύσκολο, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, δύσκολο το στο ποδόσφαιρο να γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι. Διάβασε το.
0: Γιατί λέει ο φίλος, γιατί ας πούμε στις μεταδόσεις των αγώνων του ισημερινού σχολιαστές την αναφέρουν την ομάδα Εκουαδόρ, ενώ με τις άλλες εθνικές ομάδες δεν γίνεται το ίδιο, δηλαδή την αγγλική προφορά. Τώρα είναι ίσως και θέμα συνήθειας, δηλαδή και,
1: εντάξει,
0: και με τα δύο το ακούμε τώρα.
1: Εκουαδόρ και ισημερινός. Ναι. Το λες και με τα δύο. Τις άλλες τι θα πεις δηλαδή. Θα πεις Ιγκλαντ, θα πεις Αρχεντίνα, θα πεις Μπραζίλ. Αυτές έχουν μείνει με το ελληνικό τους όνομα.
0: Ναι.
1: Ο ισημερινός το λες και Εκουαδόρ. Τις άλλες δεν μπορείς να πεις.
0: Το λες και Εκουαδόρ, ακριβώς.
1: Αργεντίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε μπορείς να πεις. Καλά, δεν μιλάμε για τις καινούργιες Κάμπο Βέρντε και.
0: Το Κάμπο Βέρντε που είπες πάντα στο πράσινο ακροτήρι είναι η ομάδα που πρέπει να ξεχωρίσουμε ως αυτή που έκλεψε, ας πούμε, την παράσταση στο Μουντιάλ.
1: Η μοναδική ομάδα που δεν έχασε από την Ισπανία, φίλε.
0: Ναι, το 0-0 στην πρεμιέρα.
1: Έτσι. Η μοναδική ομάδα που δεν έχασε.
0: Και με την Αργεντινή, έτσι το πάλεψε, δεν πήγαινε. Ιτήθηκε εν τέλει 3-2.
1: Και μπορεί να έχει και το ωραιότερο γκολ της διοργάνωσης.
0: Σίγουρα, έχεις δίκιο, ναι. Το αριστερό μπάκλες.
1: Ναι.
0: Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ και εγώ κάποιο άλλο, να είναι πιο ωραίο.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Ποιο?
1: Σενεγάλη με το Βέλγιο. Το δεύτερο γκολ της Σενεγάλης από τον Ισμαήλ Ασάρ.
0: Ναι.
1: Που να μην το έχεις δει το παιχνίδι.
0: Το έχω δει, έχω δει highlights.
1: Του γίνεται μπαλιά 40 μέτρων.
0: Ναι.
1: Η μπάλα κατεβαίνει από τη στρατόσφαιρα. Αυτός πάνω στο σπριντ την κολλάει, ρε φίλε, στο στήθος.
0: Ναι.
1: Κοντρόλ με το στήθος, τη φέρνει από το στήθος το πόδι και εκτελεί.
0: Ωραία, θα το βάλω να το ξαναδώ. Θυμήθηκα και του Χάρι Κέιν με το Κονγκό, που δεν έβλεπε που στέλνει την μπάλα και την έστειλε στο γάμα.
1: Πίβοτε έκανε.
0: Ναι, φοβερό γκολ και αυτό φοβερό. Αλλά νομίζω του Καμπράλ, του πράσινου ακροτηρίου, είναι φοβερό τώρα. Το σημείο που το κάνει και πάει να το κάνει ξανά και στην παράταση. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό για μένα. Όταν είναι αριστερό μπακ το παιδί, αριστεροπόδερος δηλαδή, και σουτάρει με το δεξί φάουλ στην παράταση για να ισοφαρίσει 3-3. Και υποχρεώνει το Μαρτίνε σε αποκρουσάρα.
1: Ξέρει, θα του πει κοπελίτσα που πήγε στην κερκίδα, ξανακάνω για να σε παντρευτώ, αλλιώς δεν έχει. Ρε παιδιά, θύμισε το νους έτσι το παλικαράκι αυτό. Πανέβηκε στην κερκίδα και έψαχνε την αραβωνιαστική σύντροφο.
0: Το νους του όφιλες.
1: Το νους του όφιλες στο τελικό που πήγε με τη μαμά.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά δεν έχουμε ώρα. Πάμε σε...
1: Να πάμε σε... Και έχουμε να πούμε και πολλά. Δηλαδή πρέπει να στυλιτεύσουμε, Βασίλη μου,
0: ναι.
1: Καταστάσεις. Εγώ δεν φέρω. Τι μιλάω.
0: Θα πεις δελτίο.
1: Εγώ θα πω, τι τραβάω. Έλα.
0: Γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το θάνατο σε ηλικία 75 ετών του εμβληματικού Kevin Keegan, που έκανε σπουδαία καριέρα στη Λίβερπουλ και το Αμβούργο και κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Ανεπανάληπτη γιορτή στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου ξεχύθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια Ισπανοί για να υποδεχθούν τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Η συμπεριφορά της Αργεντινής μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου έχει μπει στο μικροσκόπιο της FIFA, η οποία θα εξετάσει τα περιστατικά που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του τελικού με την Ισπανία, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες ποδοσφαιριστών και μελών του τεχνικού επιτελείου της ομάδας. Η Ολλανδική Ναϊμέχεν θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Φάληρο στις 4-5 Αυγούστου και η Ρεβάν στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης επί της Δυναμού Κιέβου. Σε αντίθετη περίπτωση θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Καραμπάγ στον τρίτο προκριματικό του Conference. Μία από τις Σπαρτάκ Τρνάβα της Σλοβακίας και ΤΣΕΣΚΑ 1948 της Βουλγαρίας θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ουγγρικής Πάξη. Σήμερα θα επιχειρήσει η ΑΕΚ να αποκτήσει τον Kings Kangoo από τη Χάπελ την Περσεβά, ώστε να τον έχει στη διάθεσή της για τα play-off του Champions League. Αν ο μέσος από τη Ζάμπια αγωνιστεί απόψε με τους Ισραηλινούς εναντίον της Vikingur στην Ισλανδία, τότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη Link Face των φετινών διοργανώσεων με τη φανέλα της ΑΕΚ. Με 10 νέους παίχτες ξεκίνησε η Κηφισιά την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Πορτογάλος αμυντικός Ούγκο Σόουζα που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Για το Ρόζενταλ ταξιδεύει η αποστολή του Όφη που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός ομάδας βρέθηκαν οι Βούκοτιτς και Ράκονιατς. Αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Τσέντιος Μαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ. Άλμα 34 θέσεων εξασφάλισε στο Στέφανο Τσιτσιπά το τρόπαιο Στογκστάτ, καθώς πλέον βρίσκεται στο νούμερο 51 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Μαρία Σάκαρη ανέβηκε στο νούμερο 33 ως φιναλίστ του Open της Αθήνας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Πήγα να πω φοβερές επιλογές Ματίνας Κανελοπούλου, αλλά ήταν τελικά Μιχάλης Λαδόπουλος, αλλά θα μπορούσε να είναι και Ματίνα.
1: Έτσι,
0: βέβαια, εντάξει, Black Sabbath ζήτησε ο άνθρωπος, του βάλε Ozzy Osbourne. Το Mr. Crowley, φοβερό τραγούδι, Crowley τέλος πάντων, να το πούμε.
1: Crowley,
0: Mr. Crowley. Τραγουδάρα.
1: Και Σκορπιέ τώρα, άλλη τραγουδάρα.
0: Θυμήθηκα κάτι και γελάω μόνος μου τέλος πάντων.
1: Το διαπίστωσα, Βασίλη. Ότι γελάς μόνος σου και συνεχίζεις. Και δεν γελάς απλώς. Έχεις, παιδιά, άμα δείτε. Συγγνώμη. Άμα δείτε φάτσα, έχει σουφρώσει τη μύτη, έχει κατεβάσει τα βλέφαρα.
0: Θυμήθηκα εδώ πέρα, λέει ένας φίλος ο μεγάλος, λέει, τραγουδιστής, ο Όλι Όσμπορν.
1: Όλι.
0: Όλι Όσμπορν. Ναι. Και ξαναϋπόθηκε αυτό. Βάλε ένα Όλι Όσμπορν να ακούσουμε.
1: Αχ, Παναία μου, Παναία μου. Λοιπόν, με συνδυασμό Όζη και Σκόρπιον σε σφυρίζει ο διαιτητής για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Φανέλα με το 10 εδώ από την Έρα Σπορ. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ματίνα Κανελοπούλου, ξεκίνησε το κοριτσάκι μπας και ακούσηκα μια καλή κουβέντα για το πομολάκι στην κορυφή του κεφαλιού. Δεν την άκουσε, τάλισε τα μαλλιά, πέσανε στο υπέροχο προσωπάκι της. Είναι στην καλλιτεχνική επιμέλεια η Ματίνα μας, η Κανελοπούλου μας. Εντάξει, Μότσης Λαδόπουλος, άστο. Μότσης Λαδόπουλος αυτό.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί.
1: Θα πάμε, θα αντέξετε άλλα 3/4 ακόμα έχει να αντέξετε. Άντε, τυχερή, κοντεύεται.
0: Έχεις να πεις κάποια πράγματα που θα προκαλέσουν. Δεν ξέρω αν θες να διαβάσεις πρώτα τα μηνύματα για να πεις
1: λοιπόν,
0: αυτά που θέλω να
1: προκαλέσουν. Άντε, πάμε στο συνονόματο. Δεν μπορώ να μην το πω λίγο συνονόματος ο Μιχάλης. Ακούω από πριν, λέει, να βάλουμε χρονικό περιορισμό να περνάει το κέντρο προς τον μπάσκετ, αυτό και τα λοιπά, με τις αλλαγές όπως τα άλλα αθλήματα. Είναι ποδόσφαιρο, λέει.
0: Έχει, ναι.
1: Ό,τι παίζεται με τα χέρια, ξέρουμε τι είναι. Φαντάζομαι τάβλη εννοεί.
0: Υπερβάλλει. Ναι.
1: Εννοεί.
0: Τάβλη, ναι. Τάβλη. Ναι. Σωστά.
1: Τι
0: άλλο θα μπορούσε, όντως.
1: Υπερβάλλει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Ποδόσφαιρο είναι. Ας το αφήσουμε για απλό το ποδοσφαιράκι, μια χαρά, και ας αφήσουμε και στις ομάδες τη δυνατότητα.
1: Πιο απλό με δύο διαλύματα ενυδάτωσης, υποκαταρακτώδη βροχή να κάνει διάλειμμα ενυδάτωση άλλος.
0: Και σε κλειστό γήπεδο με το air conditioning στους 22 βαθμούς.
1: Έλατε. Έλατε. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης, ωραίο τρόπο είναι και της Φόρμουλα 1.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Καλό είναι, ωραίο. Καλό. Μπράβο, φίλε Αντώνη, δεν το θυμόμουν. Ο φίλος ο Κώστας χθες ήταν και η επέτειος της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο με ευλογίες Αμερικανών και Χουντικών, να μην το ξεχνάμε, ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη και καλημέρα στο φίλο τον Γιώργη και στη Ματινάρα, η Ματινάρα που τα σπάει ZZ Top, λέει. Είχες βάλει και ZZ Top, Ματινάρα. Αχ. Και είναι ο ρομαντικός φίλος και ο παδός της Everton. Λοιπόν, χθες, φίλε Βασίλη,
0: ναι,
1: είχε στείλει ένας ακροατής ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: που λέει οι Αργεντινοί όταν κερδίζουν είναι άθλοι,
0: ναι,
1: και όταν χάνουν είναι τρισάθλοι. Ειλικρινά του είπα είσαι υπερβολικός, δεν είναι έτσι όπως τα λες αυτά τα πράγματα, μια χαρά είναι και τα λοιπά. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είχε και πάρα πολύ άδικο.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα, άθλοι δεν θα το έλεγα.
1: Φίλε, ήταν αθλειότητες,
0: ναι,
1: όλα όσα έγιναν.
0: Από αυτή την άποψη νομίζω αγωνιστικά.
1: Όχι αγωνιστικά, δεν εννοούσα αυτό. Όταν κερδίζουν είναι άθλοι, όταν, ναι, χάουν είναι τρισάθλοι, εννοούσα, ναι, από συμπεριφορά. Όλα αυτά που έγιναν μετά, με τον Παρέδες να,
0: ναι,
1: πάει να δείρει τη μισή εθνική Ισπανίας,
0: ναι,
1: με τον άλλο.
0: Διάβασα γιατί ο Παρέδες. Γιατί το έκανε αυτό ο Παρέδες.
1: Καλά, θα διαβάσει πολλά.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσει πολλά. Με το Μολίνα να ρίχνει σφαλιάρα στο Ρόδρυ την ώρα που πέρναγε δίπλα του. Με τον Αγιάλα να χώνει μεταξύ Χαστουκιού και Μπουνιάς ο βοηθός του Σκαλόνι,
0: ναι,
1: τεχνικό επιτελείο. Μεταξύ Χαστουκιού και Μπουνιάς στον Όλμο. Και φυσικά η επιτομή του απαράδεκτου. Δεν θα μιλήσω για το Μέση, ο οποίος την ώρα που του δείχνω κουκουρέγια εδώ έχει χτυπήσει ο Κουμπαρσί.
0: Α, καλά, που ζήτησε αποβολή.
1: Ζήτησε αποβολή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φίλε, είσαι ο Μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το τελευταίο παιχνίδι με την παγκοσμίου κυπέλου που παίζεις.
0: Ναι.
1: Και πας να κάνεις αυτό το πράγμα,
0: αυτό
1: ρε φίλε.
0: Αυτό όντως.
1: Έτσι. Ντροπή, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Και ακόμα μεγαλύτερη ντροπή το ότι είχαν γυρίσει την πλάτη στην απονομή των Ισπανών.
0: Μιλώντας όμως θες με τον Πέτρο Μαυρογιαννίτη, μου είπε το εξής που ήταν στο γήπεδο, έτσι, στο MetLife. Ότι εκείνη την ώρα έχουν πάει όλοι οι παίκτες Αργεντινής και ο Μέση τέλος πάντων στην κερκίδα, γιατί μόλις έχουν παραλάβει τα μετάλλια τους. Και έχουν πάει στην κερκίδα που βρίσκονται οι δικοί τους φίλαθλοι. Και υπάρχει αυτή η εναλλαγή τέλος πάντων. Αποθεώνονται ή οτιδήποτε, υπάρχει χειροκρότημα, τους κοιτάνε. Εκείνη την ώρα αποτείνει το σεβασμό τους, ας το πούμε έτσι, προς τους φιλάθλους. Και γίνεται αυτό το σκηνικό και ξεκινάει άμεσα η απονομή των μεταλλίων και της κούπας στους.
1: Δεν άμεσα θα ξεκινήσει, θα περιμένουν μια εβδομάδα.
0: Σωστό, γι' αυτό εντάξει, περιμένουν και 5 λεπτά. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν.
1: Δεν υπάρχουν
0: σε εξέλιξη αυτή.
1: Ο Ταλιαφίκο δηλαδή, γιατί νομίζω αυτός ήταν που ήταν ο μοναδικός, αν έχεις δει τη φωτογραφία. Υπάρχει ένας παίχτης, το ζούμαρα μήπως καταφέρω, μου φάνηκε σαν σωματότυπος, φάτσα δεν βγαίνει, ήταν πολύ θολή, σαν σωματότυπος μου φάνηκε Ταλιαφίκο. Αυτός δηλαδή δεν ήθελε να ευχαριστήσει τον κόσμο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Φέτος έτυχε. Φέτος ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη, στο Europa. Βίλα Φράιμπουργκ. Κάνουν το πασίγιο οι παίχτες της Βίλας τους Φράιμπουργκ να πάρουν τα μετάλλια τους. Κατεβαίνουν από την άλλη, όπως ακριβώς έγινε και στο τελικό. Πάνε ακριβώς μπροστά στους οπαδούς τους, οι οποίοι οπαδοί τους από το 60 και μετά οι Γερμανοί δεν είχαν σταματήσει. Χορεύανε, κάνανε. Ήταν στο 0-3. Έτσι. Τους παρατάνε. Και γυρίζουν την ώρα που ανεβαίνανε οι Βίλανς απάνω για να πάρουν και χειροκροτάγανε.
0: Έτσι, ναι, δεν λέω, θα δεν μπορούσαν να έχουν γυρίσει. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια ο Μέση μετά στο μήνυμά του, ας πούμε, απένει με τα εύσημα στους Ισπανούς. Έδωσε συγχαρητήρια. Είπε ότι δίκαια το κατέκτησε το τρόπαιο.
1: Τι θα πει
0: η Ισπανία. Εντάξει, δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ναι,
1: δηλαδή δεν θα μπορούσε να πει. Τι θα πει.
0: Ναι, θα μπορούσε όμως και να το αποφύγει από την άλλη, αν ήταν χολωμένος, πικραμένος στο καθεξής. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν ήταν σωστό. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έγινε επίτηδες ή από έλλειψη σεβασμού. Ίσως να μην το σκέφτηκαν. Δηλαδή, αν μιλάμε το κάναν όλοι, είναι σκεμμένο αυτό.
1: Βασίλη μου, είναι σκεμμένο. Έχουν γυρίσει όλη την πλάτη εκτός από έναν. Έτσι, επαναλαμβάνω, μου μοιάζει για Ταλιαφίκο. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι.
0: Αλλά εγώ το σκαλώνει κοιτάει εκείνη τη στιγμή, δεν κοιτάει κανείς. Θέλω να πω ότι το χώρο το σκαλώνει ως τύπου τέλος πάντων να έκανε κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, είδα και ένα άλλο βιντεάκι σήμερα με τον Ουνάη Σιμώνα πηγαίνει να δίνει το χέρι σε έναν προς έναν τους παίκτες Αργεντινής. Είναι πεσμένοι στο χορτάρι όλοι οι Αργεντινοί, περισσότεροι τέλος πάντων, και πηγαίνει και χαιρετάει έναν προς έναν τους Αργεντινούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού προς την Ισπανία. Είναι έλλειψη σεβασμού προς το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα. Το να γυρίσεις την πλάτη σε μια απονομή και αντε να πούμε ότι στο παιχνίδι που προηγήθηκε σε έχει περάσει πριονοκορδέλα η διαιτησία, δεν σου έχει δώσει τρία πέναλτι, σου έχει δώσει τρία γκολ, ας πούμε, και τα λοιπά, να πεις ότι βγάζεις, είναι αντιδράσεις με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Γυρίζω την πλάτη.
0: Όπως κάνανε οι Ιταλοί για παράδειγμα στο Πόλο, τώρα θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής, γιατί διαμαρτυρόμενοι για μια. Όπως κάνανε οι Ιταλοί για παράδειγμα στο Πόλο, τώρα θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής, γιατί διαμαρτυρόμενοι για μια

0: Yes, όχι για το, την πλάτη.
1: Για τα Φόκλαντ.
0: Όχι για τα. Εκτός από τα Φόκλαντ. Ναι. Για παρέδες, για μολύβια.
1: Καλά, για παρέδες πρέπει να τιμωρηθεί οπωσδήποτε. Και δεν το συζητάμε. Αυτό που έκανε τώρα, εντάξει, πρέπει οπωσδήποτε να τιμωρηθεί. Και μετά να του αναστείλουν την ποινή.
0: Να πάρει ο Τραμπ. Όχι, ο. Αχ, πώς το λένε τον Αργεντίνο.
1: Που υποτίθεται και καλή σχέση με τον Ινφαντίνο.
0: Ναι. Τραμπικός και ο Αργεντίνος ο πρόεδρος. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν που ήθελα να πω. Και αυτό επίσης που θέλω να πω, γιατί δεν μπορώ να το κρατάω μέσα μου. Πολύ χολή για την Αργεντινή, ρε φίλε. Okay. Είναι χολή η οποία βγαίνει χωρίς στοιχεία. Εντάξει, είδα ένα μήνυμα που μάνεψε, θα το διαβάσω και μετά. Αυτό που θέλω να πω, που με έχει πραγματικά πειράξει, με έχει εκνευρίσει, ρε παιδί μου. Πρόσεξε, τώρα θα στο θέσω.
1: Ναι.
0: Δύο σπουδαίοι παίχτες έχουν γράψει την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Ο Μέση και ο Ρονάλντο. Ίδιο ερέθισμα.
1: Ποιο είναι το ερέθισμα, λέει τον κοινό.
0: Ίδιο χρονικό σημείο. Ίδια αντίδραση. Ο Ρονάλντο είναι ο κλάψας, ο κλαψιάλντο κτλ. Ο Μέση είναι και οι θεοί, κλαίνε. Η αντίδραση ενός σπουδαίου.
1: Εντάξει, λες συνολικά το πώς αντιμετωπίζει το Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά απ' την άλλη, εγώ σου λέω ότι αυτό που βλέπω, χωρίς να είμαι. Πώς να το πω τώρα. Χωρίς να είμαι πολέμιος κανενός. Δηλαδή, δεν είναι ότι λατρεύω το Μέση και αντιπαθώ τον Ρονάλντο ή το ανάποδο. Καμία σχέση. Μ' αρέσουν και οι δύο. Αναγνωρίζω πράγματα και στον ένα και στον άλλον. Και στον Ρονάλντο δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ο άνθρωπος είναι 41 ετών και ακόμη μπορεί να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Απλά θεωρώ πιο εγωιστή τον Ρονάλντο. Εμένα, ως στοιχείο της προσωπικότητας, είναι αυτό που δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει κάτι ο Σύφης. Όχι. Δεν νομίζω.
0: Σύρμα, ήρθε.
1: Ναι. Ο Σύφης Βοντζάκης είναι εδώ, παιδιά. Εδώ από
0: πρωί.
1: Λοιπόν, τι έλεγα. Ότι,
0: ότι είναι εγωιστής, ότι είναι ψηλαλαζόνας.
1: Μου βγάζει αυτό.
0: Μια, αλλά ναι, οκ. Okay, ναι.
1: Και θέλω εκεί, γι' αυτό προηγουμένως, αλαζόνας, εντάξει, ναι, έχει ένα. Αγαπά πολύ τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό, δηλαδή, δεν θα το έλεγα αλαζόνα. Να τον έλεγα αλαζόνα. Απλά εγωιστή αρκετά, τέλος πάντων. Και αυτό το. Γιατί ο Μέση, ας πούμε, έχει πόσο ασίστ πέραν τον γκολ που βάζει. Και σε αυτό το Μουντιάλ κιόλας.
0: Ναι,
1: και γενικώς στην καριέρα.
0: Με ποιες ομάδες έπαιξε ο Μέση και με ποιες έπαιξε ο Μαραντόνα. Ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο με το Ουσμπεκιστάν έβαλε δύο γκολ. Που ήταν οι αντίστοιχες Αλγερίες. Και μετά έπαιξε με
1: Πορτογαλία. Εντάξει, και με την Αγγλία τώρα βγάζει αυτή την ασίστ.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Απλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι αυτό το πώς οι συμπαίκτες τον λατρεύουν τον Μέση και πώς, ας πούμε, στην Πορτογαλία κάποιοι δεν το συμπαθούν και τόσο πολύ τον Ρονάλντο.
0: Μαζί σου όλα. Εγώ μιλάω για την αντιμετώπιση του ίδιου περιστατικού.
1: Ναι.
0: Κλάψανε
1: κόσμου,
0: και οι
1: εντάξει,
0: δύο.
1: Ίδιο, ναι.
0: Έτσι, κλάψανε και οι δύο στο τελευταίο τους παιχνίδι. Εντάξει, ο Μέση είχε κλάψει και με την Αίγυπτο.
1: Έχει πιο πολλούς haters ο Ρονάλντο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Πολύ περισσότερο, ναι.
0: Και το κλάμα του Ρονάλντο ήταν το. Κλαψιάλντο.
1: Ναι.
0: Το κλάμα του Μέση κλαίνει οι θεοί.
1: Ναι.
0: Ίδιο πράγμα όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι. Όπως για το Σκαλόνι, λένε ότι είναι κλαψιάρης εισαγωγικά η λέξη, διότι το έβγαλαν αυτό, λέει, οι παίκτες του. Γιατί αν δεις το Σκαλόνι και στον τελικό του Κατάρ που πήρε την κούπα, έτσι, η Αργεντινή, δεν πανηγύρισε. Δηλαδή έμεινε αρχικά ανέκφραστο, μετά ξεκίνησε, ξέσπασε σε κλάματα, όπως ξέσπασε σε κλάματα για συνέντευξη τύπου. Αντιστοίχως, στην πρόκληση της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, ο Σκαλόνι είχε. Κόποια αντίδραση, ή την ίδια αντίδραση δηλαδή, με τον τελικό του Κατάρ. Μένει ανέκφραστος την ώρα του γκολ στο 93 και συγκινείται λίγο αργότερα. Αλλά και προσπαθεί μάλλον να κρατήσει τη συγκίνησή του.
0: Και ανθρώπινα είναι.
1: Ανθρώπινα είναι τα συναισθήματα, μπράβο. Και η έκφρασή τους. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Έτσι.
1: Κάθε άνθρωπος εκφράζει.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα το να αντιμετωπίσεις διαφορετικά. Το μότσι που τον αντιπαθεί όταν κάνει ένα σαρδάμ και ο άσχετος έκανε σαρδάμ και στο ίδιο σαρδάμ του Λαδόπουλου να πει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα επειδή το συμπαθείς. Έτσι, αυτό με
1: θυμήθηκα πάντα σαρδάμ που έχω κάνει με το Ικενία είναι στή.
0: Ικενία είναι στή, φίλε, ναι. Ναι. Τώρα εντάξει, εγώ θα ψάξω να θυμηθώ.
1: Και μου το έλεγε ο Παπα-Νικολάου και δεν το πίστευα. Του λέω πολύ να το
0: μετά. Εγώ δεν λέω δικά μου σαρδάμ γιατί θα φάμε και την επόμενη εκπομπή. Για πάμε τώρα στα μηνύματα. Δακρύσαμε, ρε παιδιά, με το Mr. Crowley, με το μέγιστο συγχωρεμένο Randy Rhoads στην κιθάρα. Για να δούμε, λέει ο φίλος ο Γιώργης, τι θα κάνει η Πανάθα

0: φέτος στο μπάσκετ. Θέλουμε άσο σίγουρο.
1: Εκεί μια παρένθεση να πούμε ότι ο Λεσόρε, όπως έγινε γνωστό, έχει κάνει μια επέμβαση στον αγώνα καθαρισμού του αγώνα του στις 9 Ιουλίου και θα χρειαστεί ένα διάστημα 2 εβδομάδων, δηλαδή κάπου τώρα ολοκληρώνεται η αποθεραπεία του.
0: Το παιδί, έρε. Ναι.
1: Αλλά εντάξει,
0: το
1: είναι
0: παιδί.
1: Κάτι
0: εντάξει,
1: το.
0: Εντάξει, okay, άρα έρε αυτό το παιδί, έλεος. ποδόσφαιρο μου φαίνεται θέλει επίθεση, άλλο ένα παίχτη να τα βάζει στο πλεκτό. Επαναλαμβάνω, ο φίλος ο Γιώργης. Ο φίλος ο Μάνος, πρώτο μήνυμα καλώς όρισες. Από την Πάρο, σκεφτείτε ότι οι παίχτες της Αργεντινής κλωτσάνε μια μπάλα, δεν έχουν παιδεία, καμία κουλτούρα. Okay, εντάξει, υπερβολικό κι αυτό. Υπερβολικό κι αυτό. Γιατί περισσότεροι παίχτες της Αργεντινής παίζουν στην Ευρώπη. Που αναγκαστικά και να μην έχεις. Δεν νομίζω ότι
1: μπορεί να το εννοεί και από τα παιδικά χρόνια, αλλά και πάλι. Και αυτό
0: δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλάει
1: μια χώρα με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, έτσι.
1: Ολόκληρη δηλαδή. Ναι.
0: Χώρα χωρίς παιδεία και κουλτούρα, οκ. Okay. Και ακόμα και να είσαι λίγο μείον σε αυτό το θέμα, έρχεσαι στην Ευρώπη και κλείνεις το μείον σου. Να το πούμε έτσι απλά. Ας ευχαριστούσαν σωστό στον κόσμο τους 5 λεπτά αργότερα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ο Αποστόλης από το Αίγιο. Στην Ταϊλάνδη και σε άλλες χώρες που δεν έχουν κλιματιστικά. Να κλείνουμε το
1: πνευμαίδα.
0: Λέει εδώ για τα δικά μας και τα πολιτικοκοινωνικό.
1: Ναι, για το λιγνίτι προφανώς.
0: Για το λιγνίτι, η ενέργεια ηλιακή και η αιωλική πάει στο λαό και όχι στους μέτερους. Στην Ταϊλάνδη όλα αυτά, όπως λέει ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο φίλος ο Θόδωρος. Πολύ χολή για την Αργεντινή, ρε φίλε, λέει.
1: Ότι ο Μέση έφαγε κλωτσιά.
0: Ο Μέση έφαγε κλωτσιά στο γόνατο και δεν έκανε αυτά που έκανε οι Ισπανοί.
1: Δεν θυμάμαι να έχουν κάνει κάτι οι Ισπανοί πάντως, να υποδίονται τους τραυματίες. Ναι. Αντιθέτως, φάγανε ξύλο, φάγανε ξύλο.
0: Πολύ ξύλο.
1: Πολύ ξύλο.
0: Ναι. Πολύ ξύλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι ο Μέση έφαγε μια κλωτσιά στο γόνατο, καλός ή κακός, ο Μέση είναι ο παίχτης που θα κάνει και το καλλιτεχνικό του, θα κάνει και το υδραυλικό του, θα κάνει και το ωραίο του. Και όσοι κάνουν τα ωραία του. Τρώνε και μια κλωτσιά παραπάνω.
1: Μπάλα στον τελικό. Πήρε ελάχιστη μπάλα. Ελάχιστη φορά την μπάλα στα πόδια του στον τελικό. Και εντάξει, οι Αργεντινοί παίξαν. Ο Ταλιαφίκο, δηλαδή, τον Γιαμάλ, δεν τον γιαμπίζει με χέρι και με πόδια, δεν έπαιζε. Το άφηνε αυτό διαιτητή, αυτό δεν άφηνε.
0: Αλλά τον πήγε καλά.
1: Τον πήγε καλά. Πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Οκ, ναι. Okay, σε καμιά δύο περιπτώσει, αλλά δεν μπορεί να τον παίζει ναι. με το 30άφυλλο στο χέρι. Σα παρακαλώ, κύριε Λαμίν.
1: Περάστε.
0: Περάστε να σα πούμε. Ναι, εντάξει. Έλεο. Μην ξεχνάτε, λέει ο φίλο ο Γιώργο. Ότι η Αργεντινή έχει κλέψει 2 παγκόσμια κύπελα, το 78 με το Περού, το 6-0, και έπαιξε και τελικό όμως εκείνο το.
1: Και το 86 το λέει το χέρι του Μαραντόνα.
0: Το
1: χέρι του
0: στο πρώην τελικό.
1: Δεν έχει υπάρξει ως παράβαση. Τελείως.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι. Και γιατί να μιλάμε για το χέρι του Μαραντόνα και για να μιλάμε και για το χέρι του Ανρί, ο οποίος πέρασε ολόκληρη Γαλλία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου σε εκείνο το με την Ιρλανδία, που έχει πάρει την μπάλα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με το χέρι και έχει σκοράρει με το πόδι.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά κοίτα το χέρι του Θεού τώρα, το οποίο προφανώς θα κυρωνόταν σύγχρονη εποχή, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι κάτι τόσο ιστορικό που ξεφεύγει πλέον από τα πλαίσια του παράνομου, ας το πω έτσι.
0: Και εκτός από αυτό, και, εκτός από αυτό και για το 6-0 με το Περού που το έκλεψε η Χούντα του Βιντέλα κτλ., αν είχε πάει 1,5 εκατοστό πιο δεξιά το πλασέ του Ρέζεμπρινγκ στο τελευταίο λεπτό τη κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, η Ολλανδία θα έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Αν φτάνει τη ηλικία σου, γιατί είπαμε ότι το 78 ήμουν αγέννητο.
0: Πάμε
1: σε πολιτικό δελτίο.
0: Δεν ξανάρχομαι μαζί σου. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, σαρανταδιάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. 60χρονος επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα συνελήφθη. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχηδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μυθιστηριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσών. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής. Ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ακούτε Ερασπορ

0: Το τρώμε το τρούπερ. Αλλά εντάξει, έχουμε να πούμε διάφορα.
1: Το τρώμε το τρούπερ. Δεν το τρώμε εντελώς, το αφήνουμε
0: να παίζει ως χαλάκι από κάτω.
1: Να παίζει ως χαλάκι από κάτω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Maiden, εντάξει, Iron Maiden, τους ξέρετε φαντάζομαι, περισσότεροι που ασχολείται με αυτή τη μουσική. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να πούμε μια μεταγραφή για τον Άρη, πριν συνεχίσουμε μετά του Μουντιάλ και τη συζήτηση που ανοίξαμε, δηλαδή, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πολλά μηνύματα. Παίρνει, είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος είναι αριστερός μπακ, αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στην Όσιγεκ. Θα τον πάρει ο Άρης για 3 χρόνια, αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και μετά να ταξιδεύσει και στην Ιταλία για να σωματοδοτήσει την αποστολή που σήμερα ταξιδεύει για την Πρέση. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι 25 ετών, κορυφαίος παίκτης θέση του στην Κροατία πριν από 2 χρόνια. Πέρυσι είχε 20 συμμετοχές, 2 ασίστ, συνολικά 158 με την Όσιγεκ, 5 γκολ και 12 ασίστ.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, και κάτι για το Πόλο να πω, το οποίο ανακοινώθηκε και έγινε γνωστό σήμερα. Ότι αυτό που γίνεται και στο Πόλο με την Ομοσπονδία δεν υπάρχει πουθενά, να το θέσω έτσι, την Ευρωπαϊκή τέλος πάντων. Αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο πρόκρισης της διοργανώσης της επόμενης σεζόν μετά το τέλος της προηγούμενης. Κατάλαβες, δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα πάλευαν για την τρίτη θέση ο Απόλλωνας με τη Βουλιαγμένη, γιατί η τρίτη θέση έδινε απευθείας εισιτήριο στους ομίλους του EuroCup και τέταρτη στα προκριματικά του EuroCup. Και τελικά αλλάζει αυτό, γιατί και η τρίτη και η τέταρτη ομάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα και όχι μόνο, και από τα υπόλοιπα που είναι στις πρώτες 10 θέσεις της κατάταξης, του ranking όπως υπάρχει στο ποδόσφαιρο, θα είναι στα προκριματικά, ναι. Επομένως, αυτό που αλλάζει, να το πω έτσι στα γρήγορα, ότι ο δεύτερος Παναθηναϊκός μετέχει, ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Champions League, ο δεύτερος Παναθηναϊκός πάει στα προγραμματικό γύρο του Champions League αν αποκλειστεί. Πέρυσι θα έπαιζε και άλλο προγραμματικό γύρο στο EuroCup. Αλλάζει αυτό και πάει φέτος στους απευθείας ομίλους του EuroCup. Αν αποκλειστεί από το προγραμματικό της Champions League, θέλει να είναι στους ομίλους του Champions League, βέβαια, ο Παναθηναϊκός. Ο τρίτος και τέταρτος, Απόλλωνας και Βουλιαγμένοι, αυτές οι δύο ομάδες, αντί ο τρίτος να πάει απευθείας στους ομίλους του EuroCup, θα παίξουν και οι δύο στο προγραμματικό του EuroCup για να μπουν στους ομίλους. Αν αποκλειστούν, συνεχίζουν στο Conference, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Και ο πέμπτος και έκτος, όπως μένει ως έχει το πράγμα, πάνε στον πρώτο προγραμματικό γύρο του Conference Cup. Αυτά.
1: Και κάθονται και λένε τώρα Απόλλωνας και Βουλιαγμένοι. Ρε Μάστορες, γιατί δεν το πάτε λίγο νωρίτερα, καθυνάμε και σκοτωθήκαμε.
0: Μιλάμε για 3 τελικούς, αίμα κι άμμος.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Με μικρούς τελικούς.
1: Γιατί σφαχτήκαμε, δηλαδή, για το ποιος θα έρθει τρίτος, ποιος τέταρτος.
0: Αυτό, αυτό. Και το αποφασίζουν αυτό στην
1: πραγματικότητα.
0: Αυτή η συζήτηση έγινε στο Final Four του Champions League στη Μάλτα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στις ομάδες, τώρα και επισήμως. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Μισό λεπτό, Ματινάκη. Εδώ μια φίλη μας, η Δέσποινα, ρωτάει ποιο τραγούδι, λέει, παίξαμε πριν πάμε στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Φαντάζομαι εννοεί τον 11. Το δεν μπορείς, έχεις. Α, οκ, okay, εντάξει. Δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Θα απαντήσουμε αύριο, λέει Ματίνα, το ακούσα από το Ρωτέκο.
1: Λοιπόν, ο Άλεξ, συμφωνώ, λέει, με τι ομάδες έπαιξε μαζί σου, με τι ομάδες έπαιξε η Αργεντινή και με τι ομάδες η Πορτογαλία. Αλλά τι συμπαίχτες έχει ο ένας και τι συμπαίχτες έχει ο άλλος. Η Πορτογαλία έχει από τα καλύτερα ρόστερ στον πλανήτη. Να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, φίλε Άλεξ. Τι προπονητή έχει ο ένας και τι προπονητή έχει ο άλλος. Για το Σκαλόνι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να διαφωνεί ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Για τον Μαρτίνεθ, πώς τον...
0: Ναι, Μαρτίνεθ, που ήταν και στο Βέλγιο.
1: Που ήταν και στο Βέλγιο της Πορτογαλίας. Νομίζω ότι έχει σηκώσει πολύ ντόρο γενικά, ναι, το κουτσάρισμα που έκανε. Και γι' αυτό έφυγε αμέσως μετά το τέλος του παγκοσμίου.
0: Πάντως, μετά το τέλος εποχής μέσα στην Αργεντινή, μένει να δούμε τι θα μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα, έτσι, με τους παίκτες που έχει. Γιατί συμφωνώ ότι το ρόστερ της Αργεντινής είναι φτωχό.
1: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Αθανασία. Μας ακούει να είναι καλά. Περνάει μια δύσκολη περίοδο με τον άντρα της, ο οποίος νοσηλεύεται. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα, Αθανασία.
0: Αυτό, όλα καλά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος. Μάλιστα. Θυμηθείτε τι έγινε στον ημιτελικό στο Κατάρ με την Ολλανδία, που ο Παρέδες πάλι κόντεψε να τεινάξει το παιχνίδι στον αέρα, έκανε δολοφονικό τάκλιν στον Άκε και κλώτσε και στη συνέχεια την μπάγκα στον πάγκο.
0: Την μπάλα στον πάγκο. Να το πες.
1: Μου λες για Σαρδάμ.
0: Θέλω να τα κρατάμε αυτά.
1: Για στη Κενία. Άντε. Την μπάλα στον πάγκο, λοιπόν, κλώτσε ο Παρέδες. Οι Αργεντίνοι, λέει, συνέχεια κλαίνε, χάνουν κλαίνε, κερδίζουν κλαίνε, σταματάει η Μέση κλαίνε, ό,τι και να γίνει κλαίνε.
0: Ρε παιδιά, πάντως δηλαδή υπάρχει αντιαργεντίνικο μένος, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ή υπάρχουν αυτοί που είναι full κατά, ή υπάρχουν αυτοί που είναι full υπέρ. Και σου λένε, τι μας λες για το ξύλο που έπαιξαν οι Αργεντίνοι με την Ισπανία. Εδώ στο 18ο λεπτό έγινε ένα δυνατό φάουλ στο χώρο του κέντρου στον Μέση, και έδειξε παίζεται ο διαιτητής. Αν είναι δυνατόν. Έτσι.
0: Πάντως εντάξει, οι Αργεντινοί μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι ένας λαός που ζει το ποδόσφαιρο με τεράστιο πάθος. Και αυτό εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Έτσι να το βλέπω δηλαδή. Και στις κερκίδες όλα τα μάτς της Αργεντινής κατάλαβα ότι έχουμε ποδοσφαιρικό αγώνα περισσότερο από κάθε άλλο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Έτσι, με τα συνθήματα που τραγουδούσαν, είπες για τους Νορβήγους, αλλά εντάξει, είναι έτσι πιο.
1: Κατάρρευση ποδοσφαίρου Λατινικής Αμερικής, λέει ο GOT, σαν ποδόσφαιρο όσο και σαν συμπεριφορά, νοοτροπία, μείωση ομάδων του στα Μουντιάλ. Ότι τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την Αργεντινή που με νύχια και με δόντια κρατιέται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είναι η μοναδική ομάδα που καταφέρει να βγάζει ασπροπρόσωπο το ποδόσφαιρο και της Λατινικής Αμερικής, οι υπόλοιπες είναι, η Ουρουγουάη φέτος ήταν τραγική,
0: ναι.
1: Η Βραζιλία εδώ και 15-20 χρόνια είναι τραγική, Παραγουάη τι να λέμε τώρα, Κολομβία λίγο.
0: Ναι, γιατί η Κολομβία το ψάξε, ήταν ποδόσφαιρο με σούτ εκτός περιοχής. Παιδιά, έχω τόσο καιρό, ναι, να δω ομάδα να στάρει τόσο πολύ εκτός περιοχής. Έχω πολύ καιρό να δω. Και μ' άρεσε πολύ αυτό από τους Κολομβιανούς, γρήγοροι μπροστά και αυτοί με πάθος. Αλλά συμφωνώ εν γέννη με αυτό που λέει ο φίλος. Έτσι για τις, ναι, ομάδες της Λατινικής Αμερικής, χώρες δηλαδή.
1: Ξεχνάτε τις μπουνιές που έπεσαν στο τελικό μπάσκετ. Δεν είμαστε καλύτεροι. Okay. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε καλύτεροι. Δεν είπαμε ότι είμαστε καλύτεροι, φίλε Χρήστο. Okay.
0: Ναι, καταρχάς τώρα, αν πιάσουμε στο στόμα μας το τελικό στο μπάσκετ, τόση τοξικότητα, ρε παιδιά, που δεν παλεύει την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Οπότε, άστο στην άκρη.
1: Ναι. Σωστό και μπράβο, γιατί το Ισπανία-Αργεντινή δεν είχε ξεκινήσει τοξικότητα από την πρώτη αγωνιστική, ναι, της κανονικής περίοδου να λέει ο Μένς.
0: Όχι, απλά και η Αργεντινή, αυτό που λέγανε μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι παίκτες δηλαδή, και πιάσαν και κουβέντα ο Ρόδρυ με τον Οταμέντι, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι ο Ρία έλεγε ο Οταμέντι μια εβδομάδα τώρα κλαίτε εσείς για την διαιτησία. Ότι ουσιαστικά διαμαρτύρεστε ότι μπορεί να κάνει τη διαιτησία στο μεταξύ μας παιχνίδι. Και εδώ παρεπιπτόντως υπάρχει μια ανάρτηση μιας Ισπανίδας δημοσιογράφου που μιλάει για το ότι η FIFA, ας πούμε, σε εισαγωγικά έσπρωξε την Αργεντινή να φτάσει μέχρι το τελικό και έχει κάνει like ο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε μια από αυτές τις ανάρτησεις.
1: Έχει πει η κοπέλα, ναι, αυτή.
0: Ότι ουσιαστικά κατηγορεί τη FIFA ότι βοήθησε την Αργεντινή να φτάσει μέχρι το τελικό.
1: Και έκανε σιάρ.
0: Και έκανε αμέ.
1: Ο φίλος εδώ με το email, πώς βλέπετε, λέει, τον Παναθηναϊκό φέτος με νέο προπονητή και καλές μεταγραφές, θα κάνουμε τίποτα ή τα ίδια χάλια όπως χρόνια πριν, χωρίς
0: για
1: να...
0: ποδόσφαιρο, λέει,
1: προφανώς, ναι. Θα μου πεις και για μπάσκετ θα μπορούσε να το λέει,
0: εντάξει,
1: γιατί και εκεί έχει νέο προπονητή. Αλλά
0: εντάξει, με τα ίδια
1: χάλια όπως χρόνια πριν, είναι μόνο εκεί,
0: ναι, ναι.
1: Μόνο εκεί διαφοροποιείται.
0: Εγώ, κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι στην άτυχη θέση, θα το πω εγώ έτσι. Να έχει κάνει αρκετές αλλαγές, να έχει νέο προπονητή και να καλείται τώρα να κάνει αυτό που έκανε πέρσι η ΑΕΚ, επίσης με νέο προπονητή βέβαια, τον Νίκολιτς, αλλά έχει μεγαλύτερο κορμό ίσως παικτών, να περάσει τρεις προγραμματικούς γύρους. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από την προγραμματική. Ναι, έχει πάρει ένα αγκρατή. Στο Μιχάλη, σε μένα. Στο Μιχάλη, Μιχάλη, σε σένα. Δες το κινητό σου, Μιχάλη. Λοιπόν, έλεγε η Ματίνα, η οποία λαμβάνει και ένα μήνυμα, Ματίνα, με παντρεύεσαι, από το φίλο των 859. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην ατυχή θέση. Τι είπες, Ματίνα? Δεν με δίνει η μάνα μου, λέει, Ματίνα, παιδιά, ατυχήσατε. Πώς το λένε, ότι θα πρέπει να περάσει τρεις προγραμματικούς γύρους τώρα στο Conference. Αν δεν το κάνει, η σεζόν θα ξεκινήσει μια αποτυχία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, νομίζω, ότι υπάρχει αυτή η πίεση για τον Ίστρουπ, τέλος πάντων, που εγώ πιστεύω ότι θα κάνει καλά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Θα το δούμε.
1: Ευτυχώς είναι. Εντάξει, η Πάξη είναι η Πάξη.
0: Ναι.
1: Είναι μια ουγγρική ομάδα που δεν την ξέρω, δηλαδή πρώτη φορά την άκουσα.
0: Εντάξει, αλλά έχουμε δει τι συμβαίνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, οκ, okay, έχουμε δει. αν την περάσει, παίζει με Τρνάβα ή
0: Τσέσκα 1948.
1: Ναι, επίσης, και μετά βλέπουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά αν αποκλειστεί.
1: Άμα αποκλειστεί, ξεκινάει ισοστρέφεια, ξεκινάνε όλα ανάποδα. Αν αποκλειστεί
0: το όριο, παράδειγμα.
1: Ναι, όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Και άμα δεν το δούμε, φίλε, mail. Βγάλε ένα ονοματάκι, ρε φίλε, να σε λέμε. Έστω και παρατσούκλι, βάλε. Πανάθας, βάλε κάτι να σε λέμε τώρα. να βγαίνει το mail. Άμα δεν το δούμε σε κάποιο επίσημο παιχνίδι, όχι στα φιλικά, πώς στέκεται, πώς στείνεται, πώς δουλεύει, δεν μπορείς να πεις ναι, θα είναι πολύ καλός, μπα, θα είναι χάλια.
0: Θα πρέπει να το δούμε, σωστά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Ις, δεύτερο μήνυμα. Βλέπω από τα μίντια τρελή αντιμετώπιση με Μέση έναντι του Ρονάλντο, καθώς και από τη FIFA. Θεωρώ ότι το Μουντιάλ είναι πολύ σπρόξιμο υπέρ ορισμένων ομάδων, κυρίως Αργεντινή. Γι' αυτό και δεν το παρακολούθησα, μόνο φάσεις, και δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη. Γι' αυτό και προτιμώ να βλέπω Τσουλού, καλύτερο ποδόσφαιρο κατά τη γνώμη μου. Okay, εντάξει, στο Τσουλού από ένα σημείο και μετά παίζουν οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ έχει άλλη χάρη, ρε παιδιά. Είναι τελείως.
1: Ναι.
0: Διαφορετικό από το Champions League.
1: Στο παγκόσμιο, για να δεις τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, έτσι όπως έγινε με τις 48 φέτος, πρέπει να περάσουμε.
0: Και εκτός αν άλλο, το παγκόσμιο, το Μουντιάλ είναι ιστορίες. Είναι ιστορίες γύρω από τις εθνικές ομάδες, ιστορίες γύρω από παίκτες. Το φετινό έγινε σε τρεις διαφορετικές χώρες. Βλέπεις, ας πούμε, τον παγκόσμιο αγώνα βράδυ και είναι μεσημέρι. Είναι, για παράδειγμα, τώρα δεν υπάρχει αυτή η διαφορά της ώρας. Γενικά έχει μια ατμόσφαιρα, μια εσάνς θα έλεγα. Η οποία εμένα προσωπικά με μαγεύει, να σου πω την αλήθεια. Ως διοργάνωση, δηλαδή, θεωρώ την κορυφαία του πλανήτη μαζί με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι το κορυφαίο γεγονός, το αθλητικό γεγονός. Απλά επειδή η μπάλα είναι ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρο δηλαδή, ίσως είναι εφάμιλο, ας το πούμε, στον Ολυμπιακό αγώνα.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ένα μήνυμα συγχαρητήρια για την εκπομπή από τον φίλο μας, τον ακροατή, τον Κώστα τον Καραπατάκη. Και από τον άλλο, τον Κωστή, εδώ προσωπικό μήνυμα, τον Μελισσόπουλο, φίλος αγαπημένος και συνάδελφος. Έχεις άδικο, Μιχάλη, λέει. Αν βάλεις, λέει, φραμπαλά με δαντέλες σε ένα γαϊδούρι, δεν θα το κάνεις βαρόνο. Παίχτες όπως ο Οταμέντι, ο Φερνάντες και ο Παρέδες θα μείνουν πάντοτε αυτό που είναι. Και αυτό μου το στέλνει ως απάντηση στο σχόλιο ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα και τα λοιπά από τη στιγμή που παίζουν πολλά χρόνια στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Του φίλου του Κώστα.
0: Εντάξει, ο Παρέδες τώρα, όπως είπε στη μετάδοση, έχω την εντύπωση ο Χαϊκάλης, ο Γιώργος το είπε, σε σημασμένος. Έτσι τον ξέρουμε. Τον Παρέδες, κάτι τέτοιο περιμένουμε από εκείνον.
1: Ναι. Ο φίλος ο Θανάσης, καλημέρα κύριε Λαδόπουλε. Θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί, λέει, αλλά η χαρά δεν την αφήνει.
0: Για σένα πάει αυτό.
1: Προφανώς η εκδιδόμενη είμαι εγώ, επειδή όπως βλέπεις.
0: Ναι,
1: σε άλλο, όχι, σε προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Ναι. Ότι είναι γνωστή η αντιπάθειά μου για το Μέση.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Είναι.
1: Όχι. Κοίταξε, έχω μια περίεργη έτσι συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που τους βλέπω να σπρώχνονται.
0: Ναι.
1: Και να είναι πάντα στο απειρόβλητο. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Ο Μέση από τη στιγμή που ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπαρτσελώνα ήταν μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί. Όπως όλη η Μπαρτσελώνα, βέβαια, το προστατευόμενο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα δεν έκανε τίποτα κακό ποτέ. Δεν υπήρχε δηλαδή ο Μοτσίνιο με το Λαδοπουλίνιο να λογοφέρουν στα ποδητήρια. Και να ποτέ δεν είχε μαθευτεί κάτι τέτοιο. Στη Ρεάλ παίζανε μπουνιές ο Ράμος με τον Κασίγιας, ο ένας με τον άλλον και βγαίνανε. Η Μπαρτσελώνα ήταν το κολέγιο, κανείς ποτέ τίποτα. Ο Μέση εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το πράγμα, γιατί και αυτός ποτέ δεν έχει βγει κάτι κακό για το Μέση. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι τόσο καλό παιδί ο Μέση. Μια φωτογραφία που είχε βγει παλιά σε ένα κότερο, ο Μέση στην Κουπαστίνα καπνίζει. Σε τρεις ώρες εξαφανίστηκε και η φωτογραφία και το site που την είχε δημοσιεύσει, και τότε δεν υπήρχε πολύ αλφαγιώτα,
0: ναι,
1: πριν από
0: AI εννοεί,
1: ναι, επί αρκετά χρόνια.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Αλλά οκ, okay, εντάξει, το πες ότι το ακούω αυτό. Απ' την άλλη, εγώ το βρίσκω χειρότερο το να κράζουν έναν ποδοσφαιριστή τόσο πολύ όπως τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι θέμα δηλαδή αν προστατεύεται κάποιος, είναι το θέμα τι μένω στη μίσο που μπορεί να υπάρχει έναν άλλον. Ναι. Αυτό δηλαδή, ας πούμε ότι αυτό είναι το κακό της υπόθεσης και όχι ότι.
1: Για να δικαιώσω να και το φίλο μου το Θανάση και να του δείξω ότι είμαι εκδιδόμενη που χαίρομαι και δεν με αφήνει η χαρά να κρυφτώ, ας πούμε. Πώς να σου το πω τώρα. Για ξαναπες την τελευταία.
0: Ναι. Ναι. Η τελευταία φορά είναι ότι το χειρότερο για μένα είναι να υπάρχει αυτό το μίσος, τέλος πάντων, που μπορεί να υπάρχει προς το πρόσωπο ενός ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου. Ανάλογα τι έχει κάνει, έτσι. Αλλά εν προκειμένου ο Ρονάλντο δεν έχει κάνει τίποτα είναι τόσο μεμπτό.
1: Έχει κάνει. Διεκδικεί τα σκύπτρα τουλάχιστον σε στατιστικά θέματα, σκόρερ, ασίστ, Champions League κτλ. Από τον προστατευμένο. Οπότε κάπως πρέπει να βρούμε κάτι να πούμε γι' αυτό.
0: Παιδάκι, εντάξει, αυτό είναι νομίζω υπερβολή θέμα της κοινωνίας. Και υπερβολή το, και ως υπερβολή το βρίσκω, ναι. Αυτό, ναι. Αλλά είναι και κοινωνικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη μου, να προσπαθούμε τώρα να μπούμε σε ένα δίπολο. Κριστιάνο, Ρονάλντο και Μέση, τέλος πάντων. Είναι άσχημο και δεν υπάρχει και λόγος. Είναι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές.
1: Αυτό που είπα πριν,
0: ο καθένας,
1: ναι.
0: Έχει τα δικά του προτερήματα και χαρίσματα. Και οι δύο κορυφαίοι, για κάποιους ο κορυφαίος είναι ο Μέση. Για άλλους μπορεί να είναι ο Ρονάλντο. Τέλος πάντων. Και το οπότε, ωραία, θα έχουμε και το κομμάτι που μπορούμε να κλείσουμε με το κομμάτι
1: που έπαιξε πριν.
0: Το βρήκες.
1: Ποιο είναι, πες μας.
0: Λοιπόν, είναι το τραγούδι. Προσπαθώ να το βρω τώρα στην αναζήτηση που μας λέει.
1: Κάτω εκεί, στο μπλε.
0: Στο μπλε.
1: Ή πάνω, εκεί που είναι το βελάκι.
0: Ναι. Ωραία, το βλέπω τώρα. Είναι Wire to Wire. Καλώδιο δηλαδή προς το καλώδιο. Και ναι. Το συγκρότημα είναι Razor Light.
1: Razor Light.
0: Αυτά είναι ψαγμένα πράγματα.
1: Η απάντηση στο ερώτημα της φίλης Wire to Wire.
0: Προλαβαίνεις τώρα τα μηνύματα. Αυτά μηνύματα.
1: Εύκολα.
0: Είναι. Πάμε γρήγορα.
1: Η πιο σωστή ενέργεια της Αργεντινής στο τελικό ήταν ο παίχτης που δεν έδωσε το χέρι του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέω,
0: ο Ρομέρο.
1: Ο Ρομέρο ήταν ο συνάδελφος. Και τρούπερε, φίλε. Δεν παίζεστε, λέει. Τα φιλιά μου στην κοπελιά για τις επιλογές. Κάθε μέρα δύο. Όπα, φίλε Μανώλη. Ο Χρήστος, ως Iron Maiden, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Μπορεί να ζητήσει Motorhead, λέει. Οι ακροατές Σερασπόρου ζητάνε να αναλάβει η Ματίνα όλη την πρωινή ζώνη.
0: Λέει ο Χρήστος.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Θόδωρος, δεν επικροτώ, λέει, αυτά που έγιναν στο τέλος του αγώνα, λέγοντας για ένα μαρκάρισμα έξω από την περιοχή στο Μέση που δεν μας το έδειξαν καθόλου οι διοργανωτές πριν από την κόκκινη. Το Seasons in the Abyston Slayer έπαιξε, λέει ο φίλος ο Κυριάκος.
0: Ναι, έπαιξε και αυτό.
1: Έπαιξε και αυτό, αλλά όχι την ώρα που ήθελε η ακροάτρια. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Ο φίλος ο Νικόλας, θα μιλήσω για τη Γαλλία πριν από τον υποκλεισμό με την Ισπανία. Υπερομάδα, με ποιους δύσκολους αντιπάλους έπαιξε, αναρωτήθηκε κανείς.
0: Ναι, και η Ισπανία, εντάξει.
1: Η Γαλλία.
0: Ναι, σωστό.
1: Οκ. Ο φίλος ο Γιώργος καλωσόρισες πρώτο του μήνυμα, να δείξουν σεβασμό στην ομάδα με τα περισσότερα τρόπια παγκοσμίως, Αργεντινή πάντα.
0: Ναι,
1: λέει ο
0: δεν
1: φίλος.
0: Εννοεί του Μουντιάλ, εννοεί συνολικά τα τρόπια.
1: Μάνθος, έλα ρε Μάνθο, καλώς το να. Μας έχει αρρωστήσει η ομάδα μας, συγγνώμη για την κλάψη.
0: Για τον Παναθηναϊκό, λέει.
1: Είναι ο φίλος μου του Παναθηναϊκού. Λαντί σου μπασί. Από το 82 που βλέπω παγκόσμιο κύπελλο ήταν το χειρότερο.
0: Ο χειρότερος τελικός.
1: Τελικός, ναι. ΑΕΚ Πήλιο.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς όμως, λέει Μιχάλη, ότι τότε η Μπαρτσελόνα είχε και έναν αρχηγό, ναι, που δύσκολα θα ξαναδούμε στα γήπεδα και λέγεται Κάρλες Πουγιόλ.
0: Ναι, και έχει προσωπικό της όπως ο Ενιέστα, ο Τσάβες. Τσάβη, ναι. Τσάβες είπα.
1: Νάτος. Βοτζάκι! Λέει εδώ ο φίλος ο Μανώλης. Αύξηση στη Ματίνα.
0: Μα ξεκούφανε ο άνθρωπος.
1: Φωνάζει, το βλέπεις. Έχει και πέντε θαυμαστικά μετά ο άνθρωπος. Να μην το δώσουμε.
0: Έμφαση.
1: Έμφαση. Σε παρακαλώ. Μην ξεχνάτε στον περασμένο τελικό με Γαλλία τι είχαν κάνει οι Αργεντίνοι όλο τσαμπουκά. λέει ο φίλος ο Μάριος, και αυτός πρώτο μήνυμα καλωσόρισες. Και εγώ δεν ξεχνάω, ας τον τελικό με τη Γαλλία, δεν ξεχνάω και τον ημιτελικό με την Ολλανδία. Με τη χαρακτηριστική στιγμή, ο Μέση να κάνει δηλώσεις εκεί σε κάτι, σε ένα κανάλι, κάπως καθόταν στην άκρη ο Βέκχορστ και τον κοίταζε, και έχει γυρίσει ο Μέση σε μετάδοση δηλώσεων, τι κοιτάς ρε βλάκα. Και δύο-τρεις φορές κιόλας, έτσι. Εντάξει.
0: Ναι. Και το τι τραγουδούσα, νομίζω, στο Πούλμαν μετά, το τελικό με τη Γαλλία ή Αργεντινή. Κάτι,
1: καλά,
0: τέλος πάντων, δηλαδή, νομίζω κάτι.
1: Εκεί έχασα κάθε ιδέα για τον. Για τον τεράστιο τερματοφύλακα, επαναλαμβάνω,
0: τον
1: Εμιλιάνο Μαρτίνες, που είχε πάρει το κουκλάκι του Εμπαπέ, ξέρεις, αυτά τα, ναι, για τα βουντού, ναι, για τα καρφιτσάκια, ναι, και έπαιζε με το κουκλάκι ενός ανθρώπου που μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν και συμπαίχτες.
0: Ναι.
1: Και δίπλα του ακριβώς ένας άλλος άνθρωπος που ήταν συμπαίχτης τότε του Εμπαπέ, και δεν του πει τίποτα, δεν του πήρε το κουκλάκι από τα χέρια.
0: Εντάξει, ο καθένας κάνει για τις πράξεις του, η αλήθεια είναι. Γενικώς το λέω αυτό.
1: Να σε καλά, Δέσποινα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ρώτησε το.
0: Ναι. Για το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι άλλο. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα στην εκπομπή. Πέρασε ένα δύο ώρο νεράκι. Το Μουντιάλ ούτως ή άλλως δίνει τροφή για συζήτηση πάντα. Και μόλις ολοκληρώθηκε στο κάτω-κάτω. Τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αν θέλουμε να πάρουμε ώρα Ελλάδας με την παράταση και την απονομή και τα πάντα. Πλέον σιγά σιγά μπαίνουμε βέβαια σε ρυθμούς ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε τους αγώνες των ελληνικών ομάδων.
1: Πάξη και Δυνάμο Κιέβου.
0: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.
1: Στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός κανονικά, στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ μη κανονικά λόγω του πολέμου. Στο Λιούμπλιν. Εκεί νομίζω πέφτει,
0: ναι, ναι,
1: ο ΠΑΟΚ. Πολύ γρήγορα. Για τις Ολυμπιακός θα παίξει στον τρίτο προκριματικό με την Αϊμέχεν. Ναι. Με αυτή κληρώθηκε για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, Χάμαρμπι, Άντερλεχτ, αν περάσει την Δυνάμο Κιέβου, Καραμπάγκη, Τσέσκα Σόφιας, αν αποκλειστεί από την Δυνάμο Κιέβου, Europa ή Conference αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που περάσει την Πάξη, Σπάρτακ Τρνάβα ή Τσεσκά 1948.
0: Σλοβακία η πρώτη, Βουλγαρία η δεύτερη.
1: Όπου αυτό το 48 πρέπει να είναι 30 χρονών τότε.
0: Έτσι. Ήταν ο καιρός, εντάξει, μην το κάνεις και εσύ τόσο έντονο. Ήταν ο καιρός που έβλεπες παιδικά.
1: Έβλεπες, μπράβο. Πώς θα έπες τα παιδικά?
0: Του Μεσοπολέμου. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Παοκτζής από τα Ιωάννα λέει την καλημέρα από καρδιάς. Καλημέρα από καρδιάς, λέει.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με τον Παοκτζή.
0: Ναι, τα Ιωάννα, και κλείνουμε με αυτό.
1: Ευχαριστούμε Ειρήνη, ευχαριστούμε Ματίνα, ευχαριστώ Βασίλη.
0: Και εγώ Μιχάλη, να είσαι καλά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ήτανε το 2ωρο η φανέλα με το 10.
1: Το θυμήθηκε.
0: Ναι, και τώρα έρχεται ο Φώτης παρόλα στην παρέα σας.
1: Άλλο ένα 2ωρο, παιδιά. Όλο ψαχνό είναι αυτό το 2ωρο. Όλο ψαχνό και ζουμί. Ζουμερό ψαχνό. Αλλά πριν θα έχουμε και μια, έτσι να πέσουν λίγο οι τόνοι. Κώστας Κουκουλάς θα απαγγείλει το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων.
0: Και να πούμε τη Ματίνα Κανελοπούλου, αυτό το 2ωρο έδωσε ρεσιτάλ με τις μουσικές επιλογές. Να το
1: επαναλάβουμε.
0: Και να ευχαριστούμε για την Ειρήνη Παπαζής που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Είπα Ματίνα και
0: Ειρήνη. Είπε η Ματίνα για να πω και τα επώνυμα. Λοιπόν,
1: να
0: καλημέρα.
1: Άντε, γεια.
0: Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώστα Κουκουλά. Πέρθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για την απώλεια σε ηλικία 75 ετών του εμβληματικού Kevin Keegan, ο οποίος έκανε καριέρα σε Λίβερπουλ και Αμβούργο, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Ανεπανάληπτη γιορτή στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου ξεχύθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια Ισπανοί για να υποδεχτούν χθες τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Η συμπεριφορά της Αργεντινής στο φινάλε του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει μπει στο μικροσκόπιο της FIFA, η οποία θα εξετάσει τα περιστατικά που σημειώθηκαν με τη λήξη του τελικού, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες ποδοσφαιριστών και μελών τεχνικού επιτελείου της Αργεντινής. Η Ολλανδική Νάιμέγεν θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Φάλιρο στις 4 στις 5 Αυγούστου και Ριβόνα στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Σάλιακας για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του σε Ερυθρόλευκους. Με τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ, θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Europa League, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυνάμου Κιέβου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της ΣΕΚΑ Σόφιας Καραμπάχ στον τρίτο προκριματικό του Conference. Μία εκ των Σπάρτακ Τραύμα της Σλοβακίας και σε ΣΕΚΑ 1948 της Βουλγαρίας θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference, εάν φυσικά περάσει το εμπόδιο της Ουγγρική Πάξη. Σήμερα θα επιχειρήσει η ΑΕΚ να ολοκληρώσει την απόκτηση του Kings Kangoo από τη Χάπουελ Μπερσεβά, ώστε να τον έχει στη διάθεσή της για τα play-offs του Champions League, εάν ο μέσο από τη Ζάμπια αγωνιστεί απόψε με την Ισραηλινή ομάδα εναντίον της Βίκινγκουρ στην Ισλανδία, τότε ο δικέφαλος θα στραφεί σε άλλες λύσεις. Ο Κροάτης Ρόκο Γιούρισιτς είναι η επιλογή του Άρη για τον αντικαταστάτη του Χαμζά Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 12 από την Era Sport. Αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να τις διαβάσετε στο sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Φώτης Παρόλας.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Έλα, πάμε. Πάμε Ματίνα μου, τι να κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενος διότι η Ματίνα Κανελοπούλου που βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων, άκουγα το προηγούμενο δίωρο, έχει δρέψει δάφνες, έχει πάρει όλα τα βραβεία, έχει νομίζω κατακτήσει τα πλήθη και δεν ξέρω αν πλησιάζουν εκλογές ή πόσο μακριά είναι. Καλό είναι λοιπόν, Ματίνα μου, να το βάλεις έτσι στο μυαλό κάποια στιγμή, δεν μπορεί να μην είναι τώρα. Θα τα φτιάξουμε όλα εδώ που είμαστε. Το άσχημο βέβαια είναι ότι φεύγοντας ο Βασίλης έσκησε τα κείμενα. Τα άσκησε όλα εδώ τα χαρτιά, δεν μου άφησε τίποτα. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω και τι να πω. Δεν το περίμενα αυτό ο Βασίλη. Τόσα χρόνια εδώ συνάδελφος, από μικρό παιδί, έχει δώσει αγώνα. Τρέχει, έχει κάνει τις κατακτήσεις του γι' αυτός. Και έφτασε η ώρα να ξεκινήσει η εκπομπή Μπάλα και Άλλα Plus. Διότι όπως είναι γνωστό αυτή την εβδομάδα και δεν ξέρω εγώ την άλλη, μελετάτε το πρόγραμμα, βρίσκεται, πώς να το πούμε, είναι ρευστό το πρόγραμμα, σε εξέλιξη. Μήπως και την άλλη εβδομάδα πάμε δίωρο και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω ποια είναι η υπόψη σας βέβαια, έτσι. Και μια και νωρίτερα η Ματίνα έδρεψε δάφνες και μουσικά, τώρα θα το απαλύνουμε λίγο.

0: cuesta la razón.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους. Πολλά θέματα. Ποικίλης ύλης έχουμε σήμερα, όπως και αύριο και μεθαύριο. Ψάχνω δεξιά-αριστερά να βρω καλεσμένες, καλεσμένους. Όλοι είναι διακοπές. Άλλοι είναι στην πισίνα, άλλοι κυνηγάνε λαγοκέφαλους, λαγοπόδωρος πήγαν από τέλος πάντων. Άλλοι έχουν πάρει τα βουνά και καταλαβαίνετε ότι είναι μια εποχή δύσκολη. Αλλά που θα πάει, κάπου θα κάτσει μπίλια. Εμείς θα βολευτούμε με AI. Έχω για ένα φίλο μου, λέει all. Τι all ρε παλικάρι, του λέω. Αλφα λέει και λάμδα. Πού το είδες αυτό? Αλφα κεφαλαίο και λάμδα μικρό. Επιμένει. Λοιπόν, ευτυχώς που έχουμε και το AI και μπαίνεις μέσα και σου κάνει και προτάσεις. Εξελίσσεται. Και μου είπαν ότι μέχρι το 30 λέει θα παίρνει και πρωτοβουλίες. Τώρα αυτά δεν είναι τίποτα λέει, που ζούμε με το AI. Την επόμενη τριετία, πενταετία max θα ξέρει ακριβώς τι θέλεις. Πριν το σκεφτείς θα στο έχει μπροστά σου. Δεν θέλω γυαλιά, έτσι, μερικοί πονηροί τώρα. Θα στο έχει μπροστά σου εικονικά. The shadow of your smile. Έτσι θα πάμε. Γιατί δεν είναι τώρα με 38, 40, 41 The Shadow of Your Smile και πολύ είναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά και συγκινηξή και τέκνης. Όσοι βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητα καταλαβαίνετε. Ευτυχισμένοι αυτοί που κατευθύνονται για διακοπές, να ρίξουν τις βουτιές τους, να ξεκουραστούν, να ξελαμπικάρουν λίγο. Οι υπόλοιποι παιδιά, εδώ μαζί θα προχωρήσουμε. Σκεφτείτε μόνο όπως στο στρατό σκεφτόμασταν την επόμενη άδεια. Ξέρεις και έκανες κουράγιο, υπομονή, έκανες αγκαρίες, εκαθαρίσεις, το ένα τ' άλλο. Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα. Σκεφτείτε, ονειρευτείτε την άδεια. Με ποιους, πού, πώς, πότε και γιατί, πώς θα τα περάσετε τα πράγματα. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, έχουμε αρκετό χρόνο. Μουσικά θα ταξιδέψουμε, νοερός θα ταξιδέψουμε, με ειδησούλες θα ταξιδέψουμε. Τώρα πλέον που κάθεται ο κουρνιαχτός, νομίζω, μετά το Μουντιάλ, έτσι. Νομίζω ότι μπορούμε με πιο ψύχρεμα, πώς το λένε οι επιστήμονες, πιο νυφάλια, έτσι, με ωριμότητα, να δούμε ακριβώς τι συνέβη.

Καλημέρα, καλημέρα στην Ελένη, στον Κώστα, στον Γιάννη. Τα μηνύματα έχουν έρθει. Να πούμε για τους καινούριους, γιατί υπάρχουν και από αυτούς τους ακροατές που μπαίνουν και στο Viber, το οποίο έχει γίνει της μόδας και όχι μόνο, τώρα έρχονται και άλλα πραγματάκια σιγά σιγά. Στο Viber μπαίνετε, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτή η αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία που έχουμε χτίσει χρόνια τώρα. Αλλά τώρα επιτείνεται με το Viber και παρακαλώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά, ένα ακόμα πρωινό. Όχι μόνο καλημέρα, τι γίνεται, Φώτη, αου, αου και τέτοια, τι θα γίνει φέτος και πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Στείλτε καμιά φωτογραφία, καμιά λίμνη, κανένα καταράκτη, κανένα ποτάμι, καμιά παραλία. Κάτι τέλος πάντων, να πάρουμε δύναμη και να μοιραστούμε μαζί με εσάς όλα όσα βιώνετε εσείς. Και έχουμε μπει σε μία εβδομάδα η οποία προς το τέλος έχει και τις πρώτες συναντήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και των άλλων ομάδων που περιμένουμε πώς και πώς να τις δούμε στην πράξη και όχι μετά από τα φιλικά και τις πρώτες προσαρμογές και τις πρώτες προσμίξεις και ενισχύσεις λόγω των παικτών που ήλθαν, λόγω των προπονητών που ήλθαν. Καταλαβαίνετε, θέλουμε να πάρουμε μια γεύση όταν η μπάλα καίει. Βάλε Maiden, ρε, λέει ο άλλος. Καλημέρα, Νίκο. Μ' αρέσει που είσαι ευγενικός.

Τώρα αυτή η μουσική Maiden είναι, εντάξει, ξεδώσατε, χορέψατε, ανεβήκατε πάνω στα... Ναι. Τώρα λοιπόν πρέπει φανταστείτε, να φαντασιώνεστε ας πούμε τη μουσική αυτή και τα τραγούδια, ότι βρίσκεστε σε ένα παραλιακό μέρος, έτσι, ιδηλιακό, κάτω από τη σκιά, ομπρέλα θα είναι, δέντρο θα είναι, και ακούγονται αυτές οι μελωδίες από μακριά, από κοντά, από πάνω, από κάτω, δεξιά, αριστερά, και εσείς σκέφτεστε, ονειρεύεστε και χαλαρώνετε και λες να μπω ή να μην μπω. Ή αν έχεις μπει, πω πω, να στεγνώσω γρήγορα γιατί

Περίφημη εκπομπή Μπάλα κι άλλα, λοιπόν. Χορτάσαμε μπάλα 40 μέρες. Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε καλά-καλά ανάσα. Δεν προλαβαίνουμε καλά-καλά να σκεφτούμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, βραδιφέ. Ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος ήταν ο άσχημος, ποιος ήταν ο όμορφος και όλα αυτά που γίνονται και κουβεντιάζονται μετά. Τα παραλυπόμενα, τα περίεργα, τα παράξενα, τα οποία έχουμε αλλιεύσει κι εμείς αρκετά από αυτά μέσα από το διαδίκτυο και όχι μόνο, έτσι. Και από πληροφορίες, από κατασκόπους, από ερευνητές, από ειδικούς. Τα ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή συνεργάζεται, όπως είναι γνωστό, και επικεφαλής αυτού του γκρουπ των επιστημόνων, μελετητών, αναλυτών κτλ. Είναι Έλλη Ζαφυροπούλου, η οποία. Γιατί να το κρύψουμε, να λέω έτσι, Έλλη μου. Είναι στην παραγωγή, διεύθυνση, κατεύθυνση και. Ναι, τη εκπομπή. Μαζί θα προχωρήσουμε. Τη Ματίνα την ξέρετε, είναι γνωστή πλέον. Θα μας αντέξει ως γνωστόν για μισή ώρα. Μου λέει το κορίτσι, μην το πάρεις προσωπικά, λέει. Δεν φταίω εγώ. Ο Βασίλης ο Κατσαρός έχει βάλει τις βάρες 12.30 να φεύγουμε, γιατί έκανα τα παράπονά μου. Πήγα μέσα, γέλαγε ο άλλος. Καταλαβαίνεις, είναι, έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια και του την έχει δώσει.

Έχουμε και εμείς τα θετικά μας. Λοιπόν, από ένα παράπονο την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε εδώ εκπομπή και τα λέγαμε μεταξύ μας, έτσι, πόσοι είμαστε, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 120.000. Άντε να είναι και λίγο παραπάνω, μπορεί να πέφτω έξω μερικές εκατοντάδες. Βγαίνει ένας, λέει, άντε εσύ τυχερέ, είσαι μέσα στο στούντιο, δουλεύεις εσύ τώρα, έχεις και το air condition, για βάλε, λέει, κάποιους άλλους, λέει, που είναι στο λιοπύρι έξω 10 ώρες, σκάβουν, κάνουν. Δεκτών, έτσι. Αλλά όπως είναι επίσης γνωστό, κάθε επάγγελμα έχει τα συν και τα πλην, τα pros and cons. Τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και λες, μα αυτά είναι, θα προχωρήσω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, έτσι. Αλλά ακόμα και αυτός που δουλεύει 8 ώρες τον ήλιο, για βάλε, συγκρίνεται με τον ανθρακορίχο που είναι μέσα και σκάβει ανήλιαγα, χωρίς οξυγόνο και αναπνέει αυτά που αναπνέει, ή τον άλλον που είναι στα εργοστάσια και κάπνα βγαίνουν, ή τον άλλον που είναι, κάνει οξυγονοκολλήσεις μέσα στα καράβια. Γι' αυτό, ξέρεις τι έλεγα από μικρός, να σκεφτόμαστε τα καλύτερα, μη σκεφτόμαστε τα χειρότερα, γιατί έτσι μπροστά δεν πάμε.

παίχτες που δουλεύουν στα γκέτο, δηλαδή, ξέρεις τώρα, που δουλεύουν εδώ, εκεί δεν υπάρχει ωράριο. Εκεί είναι ότι πει τα αφεντικό. Λοιπόν, καλοκαίρι 2026, τελείωσε το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν είστε ευχαριστημένοι. Γενικότερα, έτσι, μην πάμε τώρα Ισπανία, ομαδάρα, Αργεντινή, κλέφτες, Γαλλία μας πρόδωσε, Αγγλία δεν το έφερε σπίτι. Γενικά, πώς το είδε, σαν εικόνα, σαν διοργάνωση, σας άρεσε, δηλαδή να το ξανακάνουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, θα το ξανακάνουμε. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες. Θα καταθέσουν πρόταση. Τώρα πια αποκλειστικά λέει United States. Δεν έχει αυτά που ξέρατε, Καναδάς, Μέχικο, ξέρω εγώ και τι άλλα. Τίποτα εδώ, αποκλειστικά. Τι τα έχουμε τα στάδια, έτσι. Το Giants, ωραίο γήπεδο, δεν έχω παράπονο. Μια χαρά. Έτσι και Met Life, πώς λεγόταν, New Jersey. Κάπως έτσι, 18 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη. Ήταν και ο Πέτρος εκεί, θα έρθει να μας τα πει από κοντά. Εντάξει. Ήτανε πολύ ωραίο το γήπεδο, ήταν η διοργάνωση, μπορεί να πει κανείς, σκηνοθετικά, οργανωτικά και με πρόγραμμα, ήταν καλή. Εγώ τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω. Τώρα από εκεί και πέρα διάφορες μικροενστάσεις, παρατηρήσεις, αλλά βαίνουμε βελτιούμενοι. Νομίζω ότι ο πρόεδρος δέχεται, είναι καλός δέκτης παρατηρήσεων, έτσι, και είναι και πράος, ο Ντόναλτ. Είναι ήρεμος, είναι ψυχούλα είναι. Δεν βλέπετε έτσι καμιά φορά που κουνάει δάχτυλα και βάζει κυρώσεις, δασμούς και τέτοια. Ψυχούλα. Απλώς δεν έχετε βρει το κουμπί του. Ρωτήσα τη Μελάνια. Και ταξιδεύουμε και χρόνια τώρα, έτσι. Τότε που τα καλοκαίρια ήταν μέχρι 35-36.

Καλημέρα Χρήστο, τι έγινε? Καλή υγεία, δύναμη σε όλους. Λέει, έχω μια απορία. Η μπάλα του Μουντιάλ είχε μέσα αισθητήρες, σωστά? Σωστά. Προς το παρόν έχει μόνο αισθητήρες. Έτσι, γιατί έχω διαβάσει και κάτι άλλο. Θα τα πούμε εδώ τώρα. Είναι από ψεκ μέχρι, ναι. Λέω εγώ τώρα, υπάρχει περίπτωση να μπορεί να παρεύει κάποιος στην ταχύτητα και την κατεύθυνσή της? Μέσα είσαι, Χριστάκο. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα βιντεάκια. Δεν ξέρω αν γίνεται να μπορεί να παρεύει κάποιος στην ταχύτητα και την κατεύθυνσή της. Μέσα είσαι, Χριστάκο. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα βιντεάκια.

για να γίνει πιο θεαματικό, να γίνει πιο όλα για το πιο γίνονται. Τίποτα δεν γίνεται για το λιγότερο, για το περισσότερο. Οπότε όλα είναι στο παιχνίδι, Χρήστο μου. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, καλησπέρα. Μη ζήσουμε την προφητική ταινία The Terminator που θα αποφασίζει κιόλας για τα πάντα η AI. Terminator, έτσι. Arnold Schwarzenegger. Βγήκε το 1, βγήκε το 2, βγήκε το 3. Φανταστείτε πόσα χρόνια πριν είναι αυτή η ταινία, έτσι. Μέχρι 6 νομίζω έφτασε. Οπότε κάποιοι έχουν δει τα γραπτά, φαίνεται, τα κείμενα, τα καλά κρυμμένα, και ξέρουν και ανάλογα προετοιμάζουν τον κόσμο ή δοκιμάζουν τις αντοχές ή τις αντιδράσεις τους. Όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα. Εμείς όμως έχουμε, θέλετε, την προσοχή σας για το Μουντιάλ. Καλό το Μουντιάλ, έτσι, να αυξηθούν οι ομάδες, γιατί υπήρξε μια, στην αρχή, μια διχογνωμία, κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες διαφορετικές νόμες, ότι μην το απλώσουμε, 32 καλά είναι, όχι 48, όχι 32, όχι 48, πήγαμε 48, τελικά το πείραμα λέει, έτσι άκουσα από τους ειδικούς, αλίμονο, το πείραμα είχε καλή εξέλιξη, κατάληξη και νομίζω και τα έσοδα βέβαια ήταν υπέρ του δέοντος ικανοποιητικά, οπότε τι 48, τι 64, 64 ομαδούλες να μαζευτούμε σε 4 χρονάκια να γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια, τα λέγαμε και χθες. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν τώρα για να γίνει η διοργάνωση αυτή που έρχεται και θα είναι η εορταστική. Θα εορτάσουμε τα 100 χρόνια για το Μουντιάλ. Πότε πέρασαν κιόλας. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα άλλων εκπομπών. Εμείς εδώ ήρθαμε για να ενημερώσουμε καταρχάς, να πούμε κάποιες διαφορετικές ειδήσεις κατά δεύτερον, και κατά τρίτο να βοηθήσουμε να περάσετε ένα δύο ώρο κάπως πιο ξέγνιαστο. Και σε αυτό έχετε μέρος και χρέος και οφείλετε και εσείς να συμμετάσχετε με τα μηνύματά σας, με τις απορίες σας, με το σχολιασμό σας, με την κριτική σας, με τις ιδέες σας και οτιδήποτε άλλο σας φωτίσει ή σας εμπνεύσει, ας πούμε, η στιγμή ή αυτά που βλέπετε και οτιδήποτε νομίζετε ότι μπορεί να μας απασχολήσει. Εχθές είχαμε πιο ψηλές θερμοκρασίες, λέει ο Γιώργος. Σε ποια περιοχή, Γιώργο? Στα Τρίκαλα. Χτες ο Ιδράργυρος έφτασε μέχρι 43. Έλα. Εμείς στην περιοχή μέχρι 38-39 νομίζω, παραπάνω δεν είχαμε. Τουλάχιστον δεν κατάλαβα κάτι. Έπεσα και το κατάλληλο μπανάκι το απογευματάκι. Μια χαρά, δροσερά ήταν χτες. Πού τα 42 και 43 στην Ευρώπη. Μια χαρά τα έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αύριο, έτσι.

Καλημέρα Θανασία. Όλα καλά, όλα καλά. Και τραγουδάκι. Ρίχτω εσύ το τραγουδάκι και θα δούμε. Ποιο θέλεις εννοώ δηλαδή. Θα γίνουμε και jukebox. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αν υπάρχει και αν είναι εύκολο. Γιώργος, καλημέρα Γιώργο. Ο Πάνος για την ταινία λέει θα πούμε τίποτα. Καλημέρα λέει. Τα χαλαρά τραγούδια που βάζετε ήρθε στο μυαλό μου η μουσική από την πολιτική κουζίνα. Στο τέλος. Καλά τώρα ταινιάρα έτσι. Όχι πολιτική. Μη γενικά μια παρεξήγηση με την εκπομπή που υπάρχει δίπλα στο, από εκεί, από την άλλη μεριά της ΣΕΡΤ. Πολίτικη είναι. Έτσι, πολίτικη κουζίνα, ρεμπούτσικα, ευανθία. Καλώς στον κύριο Τσάρα, τι κάνετε? Θα μας κάνετε την τιμή να περάσετε μέσα στο φτωχικό μας, να πείτε μια καλημέρα, κάτι. Ο Κώστας στέλνει τις καλημέρες του, καλή εκπομπή. Τι είναι το προτιμότερο, λέει, να έχεις, να πάρεις πρωτάθλημα πολλά χρόνια ή να σε λένε κλέφτη και επαγγελματία? Αμάν Κώστα, για ποιο λες τώρα, δεν καταλαβαίνω, βουίζω λίγο, δεν πιάνω καλά, έχει παράσιτα. Εμένα πάντως δεν θα μου άρεσε να με φωνέζουν κλέφτη, μάλλον για το Μουντιάλ λες έτσι, ότι η Αργεντινή αυτά που ακούω πήγαν να το κλέψουν και προωθήθηκαν και βοηθήθηκαν και δεν ανταμείφθηκαν και δικαιούνταν. Και δεν ξέρω τι έγινε, αλλά εμένα οι συμπεριφορές αυτές στο τέλος που είδα δεν μ' άρεσαν καθόλου. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Τέτοιες συμπεριφορές, να μην αναγνωρίζεις την αξία του αντιπάλου, να μην αποδέχεσαι την ήττα και να είσαι και λίγο παγαπώντης.

0: τη διάρκεια, να εκμεεύεις, να προσπαθείς, να κάνεις και τα λοιπά, δεν μ' άρεσαν, παρότι ήμουν φύλαπρος κείμενος. Είχα καταθέσει και άποψη. Ήμουνα με την Αργεντινή. Εντάξει, ιστορία μεγάλη Αργεντινή. Έτσι, παράδοση μεγάλη. Τι θες να μιλήσεις τώρα, κρατήσου λίγο. Να μπουν οι διαφημίσεις, να πουλήσουμε λίγο, να έρθουν και άλλοι ακροατές, να μαζέψουμε το κοινό μας και μόλις φτάσουμε 123.752, όπως μου λένε, ότι είναι τώρα λόγω των διακοπών και λόγω των αργιών η κατάσταση, να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας εσείς στο 54160 σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς, το mail erasport@ert.gr και βέβαια το Viber μέσα από την Erasport. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Φωτογραφίες, παιδιά, δεν βλέπω και θα καταθέσω γραπτό στα παράπονά μου, διότι θέλω να βλέπω τις παραλίες, θέλω να βλέπω τα γάργαρα, τα νερά, θέλω να βλέπω λιμνούλες, ποτάμια, ριάκια και καταράκτες. Δεν λέω, όχι στο υγρό στοιχείο, το οποίο αν δεν υπήρχε και το υγρό στοιχείο, έτσι τι θα κάναμε. Εσύ μόνο νοήματα θα κάνεις, θα σου πω εγώ θα μιλήσεις. Λοιπόν, τα μηνύματα καταφθάνουν. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Ακούτε την Erasport, είναι εκπομπή μπάλα κι άλλα που σας συντροφεύει και προσπαθούμε για το διαφορετικό. Οι ειδήσεις περιμένουν, τα κείμενα είναι έτοιμα. Νομίζω όλοι είναι σε ετοιμότητα. Ματίνα, να βάλουμε ένα τραγούδι, αυτό το 2 από το CD το κάτω. Όχι από αυτά του Πανταζή. Πού να ξέρει τώρα, Πανταρές. Αφού άλλο αυτό το 2 κάτω να μας πάει σε διαφημίσεις, να ετοιμάσω εδώ τις καρέκλες, τα φοντάν, τα κεράσματα και να επανέλθουμε.
1: Άσε με να σου πω μια ιστορία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει πολύ ψηλά τον πήχη, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός, το ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήση. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη. Σύγκρουση επιβατικού οχηματογωγού με φορτηγό πλοίο το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το επιβατικό έλυρο συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Καλώ τη Vivian.
1: Για τη Vivian.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ξέρεις και τη Vivian.
2: Όλα τα κορίτσια τα ξέρω. Εγώ τα βλέπω εδώ πέρα που είναι πάντα.
0: Άλλο τα βλέπω, άλλο τα ξέρω.
2: Δραστήρια και επιποδός.
0: Α, μ' αρέσει. Έχουμε την τιμή να, έστω και σαν επισκέπτη, να υποδεχόμεθα το Μπανταζή του Τζάρα, ο οποίος μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ στην εκπομπή και να μας δώσει αυτό το χρώμα το διαφορετικό, το οποίο βραζιλιάνικο είναι αυτό, τι είναι.
2: Ναι, ναι, είναι η κλασική μπάντα του Σέρζιο Μεντές.
0: Α, Σέρζιο, ναι, ναι.
2: 1966 και είναι το Τριστέζα που μεταφράζεται
0: Τριστέζα,
2: διώχνουμε
0: μάλιστα
2: τη λύπη.
0: Διώχνουμε τη λύπη. Τα ακούτε εσείς εκεί έξω? Διώχνουμε τη λύπη. Τριστέζα λοιπόν. Ξέρουμε από κάποια παραλία που έρχεται αυτός ο ήχος.
2: Εντάξει.
0: Κόπα Καμπάνα.
2: Κόπα Καμπάνα και τα
0: Ρίο
2: Ρίο.
0: Μεγουί. Πολύ ωραίο. Με αυτό το έτσι θα πάμε. Πάντως η Βραζιλία απογοήτευσε στο Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγε καλά.
0: Γιατί ξέρω ότι είσαι φίλος, είσαι.
2: Ναι. Ναι, ναι. Εγώ πάντα μ' άρεσε η Βραζιλία, βέβαια, ναι. Αλλά.
0: Βραζιλία,
2: το πάλι ποτέ θα έλεγα.
0: Σαν χώρα, σαν ομάδα, σαν καφέ, σαν τοποθεσίες ή σαν γυναίκες. Α, το κρατά καθ' τέλος. Συγγνώμη.
2: Άρχισες και τα.
0: Τι είναι, κάτσε. Η εκπομπή είναι.
2: Τα γυναικωτά εδώ, τα αντρικά.
0: Σε παρακαλώ, η εκπομπή είναι σοβαρή. Ναι, τώρα ναι. Ασχολιόμαστε.
2: Κοίταξε, οι γυναίκες όμορφες είναι, αν και πολλές είναι φτιαγμένες. Ξέρεις, τις φτιάχνω. Η πλαστική και όλοι αυτοί.
0: Τώρα είχαμε αυτά που είχαμε. Τώρα έχουμε και, και το AI. Καταλαβαίνετε, βγάλε άκρη.
2: Ναι,
0: τώρα,
2: έχουμε και το AI.
0: Έχουμε
2: τώρα,
0: και το AI.
2: Χωρίς το AI, πώς θα ζήσουμε. Δε.
0: Κοίταξε, το φουστάνο τον παλεύαμε τόσα χρόνια. Ήταν πρώτος διδάξας. Έτσι. Αλλά τώρα μπήκε το AI, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δυσκολεύει. Ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας.
2: Ανεβαίνει. Και είναι επικίνδυνες καταστάσεις αυτές. Επικίνδυνες.
0: Και δεν ξέρω, η πτώση της εθνικής Βραζιλίας, για να το ξανασπάω εκεί, γιατί θέλει να με παρασύρει. Ναι, όχι ότι δεν παρασύρουμε. Μπορεί να οφείλεται και σε αυτό. Ότι οι Βραζιλιάνες είναι λίγο εξοντοτικές.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τους κουράσανε πολύ. Και,
0: προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία. Δεν γίνεται. Διότι διάβαζα μια λίστα, λέει, Βραζιλία, η οποία μεσουρανούσε και ο Ριβάλντο και ο Φαλκάο και ο Ζαρζίνιο και δεν ξέρω εγώ τι άλλοι. Και από τότε έχει, λέει, Σόκρατες. Έτσι,
2: ο γιατρός.
0: Ναι. Έτσι. Τι γίνεται, τι έγινε αυτή η Βραζιλία, λέει, αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπαμε. Πάνε 20
2: καλά,
0: χρόνια δηλαδή.
2: Η εθνική Βραζιλία εδώ και χρόνια παίζει ευρωπαϊκού στυλ ποδόσφαιρο. Δεν έπαιζε. Ναι. Δεν παίζει αυτό που παίζει
0: τώρα. Τα βλέπεις. Να μια εξήγηση, κύριε Τσάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχει επηρεαστεί από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Και οι περισσότεροι παίκτες παίζουν και σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Πολύ οπότε σωστά.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Επηρεάζεσαι από τον τρόπο σκέψης, εφαρμογής των. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει χάσει. Δηλαδή, για να πούμε το.
2: Έχει χάσει το λατινοαμερικάνικο στυλ που είχε.
0: Επιτέλους ήρθε ο Πανταζής ο Τσάρας, αυτήν εδώ την εκπομπή και μας έδωσε, καταλαβαίνετε, το στίγμα. Γιατί είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι φίλοι της Βραζιλίας. Είμαστε και μάλιστα είμαστε και κοντά με τους Βραζιλιάνους εμείς, διότι μας αγαπάνε την Ελλάδα, έτσι, ελληνικά ονόματα. Από την αρχαία Ελλάδα, τον πολιτισμό, τον λατρεύουν τον ελληνικό. Τι, εγώ μιλάω, πες και σε τίποτα.
2: Εγώ τι θες να πω, τι θες να πω.
0: Δεν χωρίς, πάρε κείμενα, να σου δώσω μερικά κείμενα. Πάρε κείμενα να έχεις, τι έτσι. Λίγο ο Πανταζή μου. Είμαστε συνάδελφοι χρόνια με τον Πανταζή τον Τζάρα. Να μην πούμε, αποκαλύψουμε τις δεκαετίες.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι αγαπητός συνάδελφος εδώ και γνώστης και μουσικός. Τώρα τι να λέγω, θα τα πω. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη πια. Έτσι. Και η πορεία. Έμαθα ότι έχεις παίξει και σε ένα τραγουδάκι μουσική τώρα τελευταία. Καλοκαιρινό.
2: Έπαιξα κάποια κρουστά, ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Κάποια κρουστά, τι όλα τα κρουστά έχεις παίξει. Ναι.
2: Όχι, όχι.
0: Κάποια.
2: Ναι, κάποια από τα κρουστά. Σε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον τραγούδι που έγραψε ο Βασίλης ο Σαρταγιάννης, ο οποίος έχει αρκετή δισκογραφία τα τελευταία 20 χρόνια περίπου στην καριέρα του. Ένας πολύ ενδιαφέρον έτσι. Μελωδιστής θα έλεγα.
0: Μελωδιστής, μάλιστα. Τραγουδοποιός.
2: Τραγουδοποιός, ναι. Έχει συνεργαστεί με πολύ καλούς στιχουργούς και όλες, όπως με τον Χάρη τον Μπουρμπούλη και άλλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έβγανε πριν από λίγο καιρό και μου είπε και εμένα να πάω να παίξω, γιατί παίζω εγώ διάφορα κρουστά.
0: Και πάνω, όχι μόνο.
2: Ναι.
0: Κρουστά έπαιξες εδώ στο τραγούδι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα. Ας μην ευλογάμε τα γένια μας. Λοιπόν, για πες, τι άλλο.
2: Ναι, και έβγανε μια μελωδία η οποία είναι Μπόσα Νόβα στην ουσία, ναι. Αρκετά καλοκαιρινό τραγούδι. Έτσι. Που λίγο πολύ μας παροτρύνει ότι άμα είναι, ας πάμε και στην Αυστραλία.
0: Ναι. Καταλάβεις. Τι παραλίες έχει γύρω. Τώρα έχει χειμώνα εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα κρατηθούμε λίγο. Πάμε τον άλλο πεντάμινο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να έχει καλοκαιριάσει. Ωραία. Αυστραλία λέγεται το τραγούδι.
2: Αυστραλία λέγεται, ναι.
0: Ωραία, και βλέπω και συμμετέχει και στα φωνητικά, στη φωνή, η Θέλμα Καραγιάννη.
2: Η Θέλμα Καραγιάννη μαζί με τον Βασιλή Σεμπεγιάννη.
0: Να τα ακούσουμε, Vivian, το κάτω είναι. Να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ωραία, το μουσικό το προσδιορίσαμε, είναι Bossa. Bossa Nova. Τώρα πάμε στους στίχους. Ερωτικό είναι το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έχει ερωτικό,
1: χαρακτήρα.
0: Έχει ένα ερωτικό χαρακτήρα.
1: Γιατί είναι πώς θα την παρασύρει να πάνε ακόμα και στην Αυστραλία. Κατάλαβα.
0: Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο έρωτας δίνει φτερά.
1: Ναι, δίνει φτερά και. Μόνο που είναι λίγο πολύ έξω να πάρουμε την Αυστραλία. Αλλά τέλος πάντων.
0: Πάμε στη Σαλαμίνα, δεν πήρα. Αλλά Αυστραλία κάνει.
1: Αλλά μπορείς να φανταστείς την Αυστραλία.
0: Είναι πιο έβυχο. Κατάλαβε. Πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα. Σημασία έχει ότι να είσαι ερωτευμένο.
1: Έτσι,
0: εκεί ήθελα να βγάλω το ρεζουμέ, διότι ο έρωτας τι δίνει, είναι κινητήριος δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Πανταζιτσάρα.
1: Ο έρωτας σε πολλά πράγματα.
0: Αυτό. Στην έμπνευση, στο κίνητρο.
1: Και ακόμα και σε αυτή τη δουλειά εδώ του ραδιοφώνου.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, άμα δεν έχεις, άμα δεν έχεις, δεν είσαι ερωτευμένος, ναι. Βγαίνει ένα περίεργο αποτέλεσμα.
0: Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό που εμείς είμαστε ερωτευμένοι με τη μουσική.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει, εμείς από το απολαμβάνουμε, αυτό μετράει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, ωραία ήταν. Θέλω να σου βγάλω εγώ ένα τραγούδι τώρα, με τα συγχωρήσεις. Ένας φίλος μου, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, έχει ένα τραγουδάκι, μου το έδωσε και συγκινήθηκα με τον τρόπο που μου το παρουσίασε και μου λέει, αν θέλετε κύριε Παρόλα, ξέρεις, έτσι ευγενικός και λίγο μαζεμένος και αυτά, μου λέει, έχουμε κάνει μια προσπάθεια και αυτά. Του λέω, ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως, λέω, να το ακούσουμε το τραγούδι και θα το παίξουμε και στην εκπομπή κάποια στιγμή, θα μου δοθεί ευκαιρία. Και τώρα δράτω με τις ευκαιρίες, για να δείξω ότι έχουμε τελειώσει και τρίτη γυμνασίου. Λίγο που και της παρουσία σου. Να το ακούσουμε λίγο. Να πάρουμε
1: να το ακούσουμε.
0: Το παλιό μου αμάξι, Vivian το κάτω.

0: παλιώμα αμάξι από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου.
1: Μια ερωτική μπάλα.
0: Έτσι. Άρα βλέπεις ότι κινητήριος δύναμη, ας πούμε, και στα δύο τραγούδια, το κίνητρο της δημιουργίας και... Και τι είναι?
1: Ο έρωτας, ο έρωτας.
0: Και έπρεπε να έχει
1: κριτική, η κριτική, ξέρεις πώς το λένε, δεν το λένε έρωτας, λένε έροντας.
0: Ο έρωντας. Καινή. Α, η κριτική, ναι, ναι, εντάξει. Από την Κρήτη, γιατί πήγα...
1: Έροντας.
0: Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, άρα βλέπεις, χωρίς να έχουμε συνοηθεί, φίλες και φίλοι, δύο τραγούδια τώρα, το οποίο ένα επέλεξε ο Πανταζής και ένα εγώ, έχουν αυτό το, την κεντρική ιδέα, ας πούμε, την ουσία αυτή. Ικανή και αναγκαία συνθήκη.
1: Γιατί, ας πούμε, ο έροντας,
0: ναι,
1: πρέπει να υπάρχει και απέναντι στη φύση,
0: ναι,
1: στη θάλασσα, στον ήλιο, έτσι, σε όλα αυτά. Και τα οποία δεν πρέπει να αποφεύγουμε, έτσι. Γιατί υπάρχει και μια νοοτροπία, ξέρεις, ναι, φοβάστε τον ήλιο, μη εδώ.
0: Ναι.
1: Στο τέλος θα μας λένε πηγαίνετε να κάνετε το βράδυ μπάνιο μόνο, γιατί
0: ναι, με το φεγγάρι
1: θα σας φάει. Κατάλαβα.
0: Κατά βράδυ, τώρα άντε να μπεις με στη θάλασσα, γιατί φοβάσαι άλλα θέματα. Κατάλαβες, οπότε θα μας το κόψουν και αυτό τελείως.
1: Θα βγαίνεις πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι. Early in the morning. Λοιπόν, άρα η ουσία αυτής της παρέμβασής σου, η οποία έγινε επειδή είμαστε φίλοι, επειδή είμαστε συνάδελφοι, επειδή, βλέπεις τελικά. Βγάλαμε ωραίο κεντρική ιδέα, ωραίο συμπέρασμα, ωραίο, πώς να πω, η φλόγα αυτή του έρωτα, η οποία προέρχεται, ας πούμε, δεν πρέπει να αφορά μόνο ανθρώπους.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι δεν, μην παρεξηγηθούμε και λέμε, α, έτσι, α, πρέπει κάτι να σε ενδιαφέρει πάρα πολύ στη ζωή, στην καθημερινότητά σου, για να σου δίνει το boost, να σου δίνει να βάζεις το κλειδί στη μίζα που λένε και να βάζεις μπρος και να λες πάμε σήμερα. Αφού το έχουμε αυτό, είμαστε αρχισμένοι. Πω από το τραγούδι μου. Το ξανακούσουμε μετά. Λοιπόν, άλλο. Τι άλλο θέλω. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Πάει το Μουντιάλ τώρα.
1: Τώρα αν θα κάνουν οι ομάδες με τα προκριματικά και όλα αυτά.
0: Εσύ μπορούμε να πούμε τι υποστηρίζεις? Είναι εύκολο ή να το κρύψουμε?
1: Εγώ είμαι με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Εδώ για κάποια χρόνια, αλλά
0: από παλιά, αρέσουνε... από παλιά είσαι?
1: Όχι, παλιά ήμουν Ολυμπιακός. Βεβαίως, έκανα αυτό που δεν κάνουν οι περισσότεροι, δεν αλλάζουν ομάδα. Εγώ ναι, άλλαξα.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: δεν ήμουν,
0: υπάρχει
1: φανατικός.
0: Κάποια τώρα, θα βγάλουμε λαβράκι τώρα. Είδες, γι' αυτό είναι οι συνεντεύξεις. Πότε έγινε αυτό χρονολογικά, δηλαδή?
1: Τότε που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Πριν πέντε χρόνια, πώς.
0: Τώρα πρόσφατα άλλαξες?
1: Ναι, ναι.
0: Α, είσαι καινούριος δηλαδή.
1: Είναι καινούριος, ναι.
0: Λόγω γηπέδου, λόγω πρωταθλήματος,
1: όχι,
0: λόγω.
1: Αλλά και τώρα μου αρέσουν και οι δύο οι προπονητές, και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.
0: Η Σοφία τα ακούει αυτά σπίτι?
1: Ακούει.
0: Τι ομάδα, μήπως άλλαξε?
1: Η Σοφία δεν είναι καμία μου.
0: Α, δεν είναι, εντάξει. Νόμιζα ότι έχει παρεμβαίνει. Γιατί καμιά φορά ξέρεις παρεμβαίνει και το ισχυρό φύλλο. Και υποκύπτει εσύ.
1: Η Σοφία,
0: εσύ,
1: η Σοφία είναι με την Εθνική Ελλάδα.
0: ΑΕΚ, ΑΕΚ. Κανένα πρόβλημα. Γιατί δημοκρατία έχουμε, ο καθένας όπως θέλει υποφέρει. Εδώ πέρα υποφέρουμε εμείς τόσα χρόνια. Καημένοι. Κατάλαβα, αλλά εκεί δεν αλλάζουμε. Εμείς είμαστε πιστοί. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε τώρα στις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάμε. Δειλά-δειλά. Έγιναν και οι κληρώσεις. Ξέρουμε λίγο πολύ τι θα αντιμετωπίσουμε. Είναι καλό να υπάρχει αυτή η
1: ευρωπαϊκή προσπάθεια. Πέμπτη και Παρασκευή ξεκινάει τώρα. Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω.
0: Πέμπτη είναι τώρα οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μετά πάει και Τετάρτη. Εμπλέκονται και άλλες μέρες. Τετάρτη και Πέμπτη. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά 22-23 Αυγούστου, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Για να αρχίσουν πάλι αυτές οι, πώς να το πούμε, η μιζέρια, η μύρλα, η γκρίνια. Δεν το απολαμβάνουμε, ρε παιδάκι μου. Όπως θα
1: και ένας ανταγωνισμός που. Ναι. Εντάξει.
0: Δεν κάνει καλό.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί έχουμε τόσα στην καθημερινότητά μας, έτσι, να μας απασχολούν. Πρέπει αυτά να ξεδίνουμε.
1: Και ο φανατισμός δεν κάνει καλό. Και ο φανατισμός.
0: Έχεις ένα ακόμα τραγουδάκι φέρει, τι θες να το ακούσουμε, τι είναι αυτό?
1: Ναι, έχω φέρει ένα.
0: Ναι. Θα εξηγήσει τώρα ο καλλιτέχνης.
1: Έχω φέρει ένα που είναι τσατσά βασικά. Είναι με την ορχήστρα του Τίτο Πουέντε, του περίφημου.
0: Αν μένει σταθερό εκεί, από εκείνα τα μέρη.
1: Ναι, έφερα για να είναι έτσι.
0: Πριν το ακούσουμε,
1: Λάτι.
0: Πανταζή μου, εκείνες οι περιοχές, ας πούμε, Κούβα. Έτσι, πώς να το πούμε, Βραζιλία και Κολομβία και έχουν μουσικά, έχουν ιδιαίτερα ακούσματα.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, και είναι μουσικές οι οποίες χαρακτηρίζονται βεβαίως για τη μελωδικότητά τους, αλλά και για την κρουστή παρουσία, έτσι. Ναι, όλες αυτές οι μπάντες έχουν πάρα πολλά κρουστά.
0: Ναι.
1: Ο Τίτο Πέντε έπαιζε τιμπάλες, έτσι. Και είναι ήταν πορτορικανός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα στο πάνε.
0: Ναι, ναι. Στο δίνουμε,
1: στο, στο ναι. παρελθόν, και στη δεκαετία του 90 πρέπει να ήταν, ναι. είχε τύχει να πάρω μια συνέντευξη στον Τίτο Πουέντε,
0: ναι.
1: όταν είχε έρθει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αποκλειστική συνέντευξη στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Ναι. Πού εδώ?
1: Ναι, ναι, την είχα βγάλει στο, στην τζαζίστικη εκπομπή.
0: Αγόρι μου, εδώ τη φύλλα εγώ με νύχια και με δόντια την κράταγα. Πέρασαν διάφοροι πειρασμοί να πάρουν την τζάζα. Γεια σου Βασίλη, καλή δύση Βασίλη. Κουράγιο έξω να βγεις, έχει ζέστη. Λοιπόν, ναι,
1: ναι. Είχε έρθει στο Μέγαρο και...
0: Μεγάλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλη μορφή, μεγάλη σχολή, πολλοί ακολούθησαν, έχουν βγει και πόσα CD έχουν βγει που ακολουθούν αυτή τη μουσική ατραπό, έτσι. Και βέβαια από εκεί ξεκίνησε και μία μεγάλη ιδέα, Playing for Change, Playing for Change, που μαζεύονται διάφοροι μουσικοί από όλο τον πλανήτη και τραγουδάνε, τραγουδάνε με μια ιδιαίτερη μορφή τραγούδια, είτε είναι από την Κολομβία, από το Πορτορίκο, από το Περού, από την Κούβα και αυτά, και βγαίνει ένα πολύ ωραίο βιντεοκλίπ. Ο καθένας από τη χώρα του τραγουδάει το μέρος που, το όργανό του.
1: Μάλιστα.
0: Το παίζει στη χώρα του και πώς τα δένουν μετά. Εντάξει, αυτά γίνονται πια. Και περνάνε αυτή την πολυχρωμία που είδαμε και στο Μουντιάλ. Νομίζω είμαστε έτοιμοι όμως να πάρουμε μια γεύση. Παρακαλώ.
1: Πάμε λοιπόν, τι το πέντε.

0: συγγνώμη από τον Τίτο. Εκεί που είναι.
1: Είδες big band με πάρα πολλά πνευστά χάλκινα βέβαια και πολλά κρουστά.
0: Πανταζή μου, αυτή η μουσική νομίζω είχε γίνει πολύ αποδεκτή από τις ελληνικές ταινίες. Εγώ εκεί τα ξέρω.
1: Το είχαν εκμεταλλευτεί.
0: Έχω δίκιο ότι δεκαετία του 60, αρχές 70.
1: Αλλά αυτή η μουσική με την. Και με στοιχεία από Latin jazz και Latin γενικώς, Latin Αμερικάνικη. Άρεσε πολύ και στη δεκαετία του 50 και πιο πριν. Και γνώρισαν και πάρτι τότε στα σπίτια, και τότε ο κόσμος έκανε πάρτι στα σπίτια. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι χώροι που πήγαινες και χόρευες και τώρα, παίζαν και μπάντες.
0: Θέλω να κάνουμε μια, ή κάτι μόνο σου, ή θα έρθω εγώ, ή θα έρθεις εσύ. Γειτόνι είμαστε στα ραδιόφωνα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει
1: τέτοια
0: αυτό.
1: Ελληνικές
0: ταινίες, ναι. Τώρα εμένα μου θύμισε, δηλαδή θα λίγο έτσι για να χαμογελάσει και η Vivian και οι φίλες και οι φίλοι, μου θύμισε το Βουτσά, Fist Boing που έλεγε.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό.
0: Boing, ξέρω, κάτι τέτοιο ήταν και με πεταγότανε στην ταινία.
1: Ναι, και ξέρεις μουσικές τέτοιες επηρεασμένες από την λατινοαμερικάνικη μουσική, για κάποιο Ψυχοπλέσσας, ο Καπνίσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο Γιαννίδης. Ακόμα ο. Πες τον ναι, τον τρομπετίστα. Ο Μουζάκης.
0: Ο Μουζάκης.
1: Και όλοι αυτοί είχαν χρησιμοποιήσει και μουσικές τους σε ταινίες διάφορες, έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πανταζή τον Τζάρα που έκανε μια επίσκεψη και μας δρόσησε.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όσους θα φύγουν και να πάνε να ξεκουραστούν, να ησυχάσουν.
0: Λοιπόν, θα κλείσω με ένα.
1: Καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καινούριο τραγουδάκι, Φίβος Δελιβοριάς. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς. Μείνετε και στη δεύτερη ώρα συνεχίζουμε κανονικά. Έχω εδώ ειδήσεις, ειδησάρια, ειδησούλες, πολλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Πέμπτος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το θάνατο σε ηλικία 75 ετών του εμβληματικού Kevin Keegan, που έκανε σπουδαία καριέρα σε Λίβερπουλ και Αμβούργο και κατέκτησε χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Ανεπανάληπτη γιορτή στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου ξεχύθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια Ισπανοί για να υποδεχτούν χθες τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Αποθετική επιστροφή και για την Αργεντινή στο Buenos Aires. Η συμπεριφορά των παικτών της Αργεντινής μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου έχει μπει στο μικροσκόπιο της FIFA, η οποία θα εξετάσει τα περιστατικά που σημειώθηκαν στο φινάλε του τελικού με την Ισπανία. Η Ολλανδική Νάιμέγγεν θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Φάληρο στις 4 ή 5 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Άμεσα αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Σάλιακας για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρ Μπιάντερλεκ θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν καταφέρει προηγουμένως να ξεπεράσει το εμπόδιο Δυνάμο Κιέβου. Σε αντίθετη περίπτωση θα παίξει με τον νικημένο του ζευγαριού CSKA Σόφια Καραμπάκ στον τρίτο προκριματικό του Conference. Μία εκ των Σπαρτάκ Τρνάβα της Σλοβακίας και CSKA 1948 της Βουλγαρίας θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εάν φυσικά αποκλείσει προηγουμένως την Ουκρική Πάξη. Μέσα στην ημέρα θέλει η ΑΕΚ να ολοκληρώσει την απόξη του Kings Kangwa από την Χάπολη Μπερσεβά, ώστε να τον έχει στη διάθεσή της για τα play-offs του Champions League. Εάν ο μέσος από τη Ζάμπια αγωνιστεί απόψε με την Ισραηλινή ομάδα εναντίον της Βίκινγκ στην Ισλανδία, τότε ο δικέφαλος θα στραφεί σε άλλες λύσεις. Ο Κροάτης Ρόκο Γιούρισιτς είναι η επιλογή του Άρη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εντός της ημέρας αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον 26χρονο Νιγερινό Χάφτο Ντέλε Μπασίρου. Αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Τσέντι Όσμαν κατά την επίσημη παρουσίασή του χθες από την ΚΑΕ. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο erasports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Υπάρχουν τόποι δεν τους επισκέπτες. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, 8 λεπτά μετά από τη μία ακούτε την Aerospor. Είναι εκπομπή Μπάλα Κιάλα Plus, όπως την έχουμε ονομάσει. Από 60 λεπτά, 120 λεπτά μεικτού χρόνου, έτσι, χωρίς hydration, χωρίς τίποτα. Πάμε τρένο. Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, στην ρύθμιση των ήχων Βίβια Νικολοπούλου, Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο και στις παρέες εδώ διάφοροι φίλοι παρελάβουν είτε από το τηλέφωνο είτε διαζώσεις, έτσι να δώσουμε και ένα διαφορετικό πώς να το πούμε, προφίλ και να ξεφύγουμε και λίγο από τα τετριμένα των αθλητικών, των αντεγκλήσεων, τι σας κάναμε, θα σου δείξω εγώ και τι έχει να γίνει και τι σας περιμένει και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις φίλες και τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματα τους διανθισμένα, έτσι με φωτογραφίες, παραλίες, παιδάκια να παίζουν, γαλανά νερά, παραλίες λυζίτες από την Ολυμπιάδα, Χαλκιδικής ο Τάσος. Στέλνει μία από τις φωτογραφίες που οι φίλοι μας φροντίζουν και αυτοί μέσα από τα οπτικά εδώ που προσφέρει, τις δυνατότητες, τις οπτικές που προσφέρει το Viber, να μας ομορφαίνουν και μας τις μέρες μας που βρισκόμαστε εδώ. Μέχρι τις 2 θα πάμε, έχουμε ακόμα 50 λεπτά για να τα πούμε, να αναπτύξουμε διάφορες ιστορίες που έχω αλλιεύσει στο διαδίκτυο, κουτσομπολιά, περίεργα, παράξενα και ούτω καθεξής. Ο Θέμης λέει καλησπέρα, υπάρχει ένα ρητό που λέει ποια είναι η καλύτερη δουλειά, η δουλειά του άλλου, γι' αυτό που υπόθηκε για τη δροσιά στο στούντιο. Βέβαια, πάντα ό,τι δεν έχουμε είναι το καλό. Εμείς έχουμε, το έχουμε συνηθίσει, είναι το τετριμένο, είναι το... Εντάξει τώρα, έλα μωρέ το... Ενώ το άλλο, κατάλαβες, έχει μια άλλη έγκλη. Είναι το απομακρυσμένο, είναι το απαγορευμένο, είναι αποσιωπητικά.

Μια χαρά ήταν, λέει. Εντυπωσιάστηκα με την καλή παρουσία τρίτων χωρών από Ασία, Αφρική. Πολύ καλή ομάδα Ισπανία. Αναμφισβήτητο. Στα δικά μας εύχομαι όλοι να πάνε καλά στην Ευρώπη, να έχει καλή παρουσία η Καλαμάτα και ο Λαφούζος να πληρώσει κάτι για τον Βοτανικό. Θα πληρώσει το ρεύμα, άλλοι το έχουν απλήρωτο. Ο Χρήστος στέλνει τις καλημέρες του. Εσείς στην Αθήνα που τα λέτε έχετε καλό κλίμα? Ο άλλος βγήκε βόλτα με το φίτι στο κεφάλι. Και πώς ακόμα, τι έχει να γίνει τώρα? Αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι τα προεόρτια. Ο Γιώργος 13, Αργεντινή, υποστηρίζω, αλλά στα τελευταία 10 τρόπαια που έγιναν, 5 παγκόσμια και 5 ευρωπαϊκά, η Ισπανία έχει τα μισά. Σεβασμός, συμφωνούμε. Ο Γιάννης στέλνει υπέροχη φωτογραφία, έτσι πολύχρωμη, με φυτά και ανθισμένα όλα. Καλημέρα από Μπαλί, Ρεθύμνου. Η φωτό βέβαια είναι απογευματινή. Καλή εκπομπή και βίντεο έχουν φτάσει. Καλημέρα, Κώστα. Τι ωραία. Τώρα μην μου πεις ότι είσαι εκεί. Έχεις ρίξει τις βουτιές σου, έτσι. Αγιώκαμπος Λάρισσας. Καλημέρα και από τον Τύρναβο. Ο Δημήτρης από τη Θάσο. Καλό μεσημέρι, φιλαράκι μου. Μ' αρέσει, έχω φίλους Ολυμπιακούς. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, ευτυχισμένους ανθρώπους θέλω να έχω δίπλα μου, και ας είναι και Ολυμπιακοί. Να σου πω μια αλήθεια, αν δεν βγαίνει ο Χρήστος ο Κοντός σε σύνταξη, πρωτάθλημα δεν παίρνεται. Α, μη μου το λες τώρα αυτό, Δημήτρη μου, δεν θα τα αντέξω. Άστο τώρα, άστο. Πρέπει να φύγει χαμογελαστός ο Χρήστος. Μέχρι τότε πρέπει να χαμογελάσει το χυλάκι του. Από το Αιγαίο, Νότια Εύβοια, με δροσερό αεράκι η επόμενη φωτογραφία. Παιδιά, ωραίες οι παραλίες, ωραία τα βοτσαλάκια, ωραίες οι αμμουδιές, αλλά ερημιά βλέπω. Μήπως τίποτα AI. Χριστό, το νου σου. Ο Χρήστος έχει ανοίξει μια βρύση, την έχει βγάλει φωτογραφία. Ένα νεροχύτη και μου το στέλνει. Νεράκι να είναι και ό,τι να είναι. Τρεχούμενο, έτσι. Καλημέρα. Είσαι τρομερός και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό το προσπερνάμε. Εμένα μου άρεσε το Μουντιάλ. Είναι ωραία να βλέπεις μπάλα με νέους και παλιούς ποδοσφαιριστές. Αλλά κατά τα άλλα, η διοργάνωση έχει γίνει εργοστάσιο χρημάτων. Συμφωνώ και σε αυτό. Και δυστυχώς, όταν μπαίνει το χρήμα στην εξίσωση, υπάρχει διαπλοκή, λέει ο Δημήτρης. Αλλά σε όλους αρέσει. Σε όσους μάλλον αρέσει, μπάλα είναι όντως γιορτή και όχι business. Μακάρι να μην γίνει και να μην εξελιχθεί σε κάτι πιο άσχημο όσον αφορά, καταλαβαίνετε, τη διαπλοκή εννοεί. Ο Δημητράκης, Μιτσάρας από Αθήνα, καλημέρα όλη μέρα. Και ο Στέφανος στέλνει τις καλημέρες του. Έλα και πετσετούλα βλέπω, καλά πάμε. Στέφανε, εντάξει, τα γνωστά, να προσέχεις, έτσι. Ο Μάριος στέλνει το μήνυμά του. Αργεντινή στο ποδόσφαιρο ήταν ιστορία. Ντιέγκο, σκληρό παιχνίδι και οι αγωνιστές εκπρόσωποι μιας κουλτούρας επανάστασης απέναντι στο κατεστημένο, αυτό που ήταν στο φετινό Μουντιάλ. Καλή γραμμά αγόρια, γεμάτα τατουάζ, αποτριχωμένα, βγαλμένα φρύδια και μαγκιά. Ποιος Μέση με στη κλειδί την υπεροψία, φρουφρού και αρώματα. Έχουν μια δόση αλήθεια σε όλα αυτά που λέει ο Μάριος. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κάποιος, έτσι. Και βέβαια αναφορά στο τέλος και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι, που είναι για τα παιδιά όχι και ένα τόσο καλό πρότυπο. Ξέρετε, αυτή η συμπεριφορά, η υπεροψία. Ναι, και τώρα μάλιστα πριν από λίγο στο διαδίκτυο είδα μια φωτογραφία που ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει διακοπές, βέβαια, από την ώρα που η Πορτογαλία αποκλείστηκε. Έφυγε ο άνθρωπος να πάει να ξεκουραστεί λίγο. Καταλαβαίνετε, το αφήνω μετά το ωφέλη μου. Και είναι με την κοπελιά του. Μπροστά είναι η πισίνα και ρίχνει μια βουτιά με το εσώρουχο. Και αναρτά αυτή την φωτογραφία με το σλιπάκι, ενώ είναι μέσα και κάνει το βε της νίκης με υποβρύχια λήψη, έτσι. Στο βάθος είναι η κοπελιά η οποία κολυμπά. Την αναρτά την ώρα του τελικού. Είναι σωστά πράγματα αυτά, ρε Κριστιάνα. Τώρα δηλαδή, εντάξει, έχεις εσύ τον πόνο σου. Άστα. Σκύψε λίγο το κεφάλι. Μπες σε μια, ας πούμε, ένα άλλο mood, σε ένα άλλο τρυπάκι, ας πούμε, περί συλλογής. Πες, εγώ τα έχω κάνει όλα σωστά. Είμαι αλάθητος. Είμαι ο Βούδας του ποδοσφαίρου. Γιατί Θεό έχουμε, έτσι. Είναι ο Μέση. Κοινώς αποδεκτό θα μου πει κάποιος. 100%. Ποτέ δεν είναι 100%. Είναι 65, 70, 72, 75, άντε 80. 100% δεν υπάρχει. Μόνο ένας έχει 100%. Μη με πιέζετε, δεν θα πω.
Ο Γιώργος φωτογραφεί από τη Σπάρτη, τα βρέσθενα της Σπάρτης. Το βραδάκι λέει εδώ στην πλατεία έχει δροσιά, ταυλάκι, κρασί, αμάν, είναι ό,τι πρέπει. Παιδιά, ο καθένας στο περιβάλλον που βρίσκεται πρέπει να βρίσκει τον καλύτερο τρόπο να φτιάχνει την καθημερινότητά του, το απόγευμά του, τις στιγμές του, έτσι. Καλημέρα από το Περιγιάλι Κορινθίας. Πώς λεγόταν το τραγούδι που έπαιξες πριν από το δελτίο? Ποιο δελτίο? Θα το ψάξουμε, θα το βρούμε. Άγγελε, θα το ψάξουμε. Ο Κώστας άλλαξε ομάδα, ο άνθρωπος από Ολυμπιακό σε ΑΕΚ, γιατί θέλει να είναι περήφανος και να περπατά με το κεφάλι ψηλά. Όλοι με το κεφάλι ψηλά περπατάνε. Σιγά τώρα μην περπατάμε σκυφτή, επειδή χάσαμε ή κερδίσαμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που αυτές τις ημέρες, τις δύσκολες, που ο κόσμος έχει το μυαλό του στο πώς θα φύγει, το πώς θα γλιτώσει από την πολύ τη ζέστη, πώς θα πάρει μια ανάσα, ποιος θα ρίξει μια βουτιά, έστω στα κλεφτά ή όλη μέρα να τη βγάλει στην παραλία. Κάποιοι κάθονται και στέλνουν μηνύματα και είναι πάρα πολλά. Και αυτή την ώρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους που μπαίνετε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μέσα από το Viber πιο πολύ βέβαια. Και γι' αυτό παίρνουμε και αυτές τις φωτογραφίες και έχουμε φτιάξει και ένα καλοκαιρινό κλίμα, έστω νοερός και εμείς εδώ, με τις μουσικές και εσείς με τις φωτογραφίες. Νομίζω είναι ο τέλειος συνδυασμός.

Λοιπόν, τα παράλληλα υπολοιπόμενα και παρεπόμενα του Μουντιάλ, ναι, έκανα ένα συνδυασμό λέξεων. Γλωσσολόγος, γνωστός. Λοιπόν, είχαμε πει προχτές ότι ο Τραμπ την ώρα που πανηγύριζε η ομάδα της Ισπανίας και είχαν σηκώσει το κύπελο, το τρόπαιο, πέφταν τα κομφετί, οι κορδέλες στον αέρα, όλοι χόρευαν, τον τράβαγε ο Ινφαντίνο, βγες ρε παιδάκι μου από το πλάνο να βγει μια φωτογραφία, ας πούμε, να είναι τα παιδιά μόνα τους. Κατάλαβες το. Οι νικητές, τέλος πάντων, αυτός εκεί, ο Τραμπ δεν έφυγε. Υπάρχει, άμα το ψάξετε, γκουγκλάρετε το, να δείτε. Είναι ο Ινφαντίνο που του κάνει. Έλα, παιδί μου, λίγο πιο εδώ. Τίποτα ο άλλος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Βουίζει το ίντερνετ, διαβάζω, με την πανηγυρική φωτογραφία της Ισπανίας. Και αν όντως βρέθηκε εκεί ο Τραμπ, δεν έβγαινε. Δεν πήγαινε ένα βήμα πιο εκεί, να μπορεί να καδράρουν οι φωτογράφοι, ας πούμε, την εθνική μόνη της. Τι έκανε λοιπόν η Ομοσπονδία? Ας είναι καλά το Photoshop, το AI και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στη φωτογραφία την πανηγυρική της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, σηκώνοντας το τρόπαιο ψηλά, δεν υπάρχει ο Ντόναλντ. Τώρα πώς τον εξαφάνισαν, θα μου πει, άλλως δεν γίνεται να, ξέρεις, να εξαφανίζουμε. Τώρα μπαίνουμε σε άλλο θέμα. Ναι, με Photoshop, κλασικά. Αλλά και μπορεί να βοήθησε και το AI, το all, όπως λέει ένας άλλος. Λίγο αλφα κεφαλαίο, αλλά λάμδα μικρό. Εξηγώ, γιατί λέει όλ, πώς βγήκε το όλ. Λοιπόν, με το Photoshop ή το AI, τέλος πάντων, μπορείς να κάνεις τώρα τα πάντα όλα. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι, χωρίς παρεξήγηση, οι Ισπανοί θέλαν μια αφίσα να κυκλοφορήσουν με την ομάδα τους. Δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, μέσα τον Ντόναλντ την ώρα που λέει κάτω Σάντσεθ και αυτό και θα σας τιμωρήσω και θα σας αποκλείσω και θα. Έτσι, να τον έχει τη φωτογραφία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τώρα είναι εκ των ουκάνευ. Οπότε νομίζω ότι αφού δεν παίρνει από λόγια, η τεχνολογία, η επιστήμη βοήθησε σε αυτό. Για τον Κριστιάνο, τον Ρονάλντο τα είπαμε. Στην πισίνα με το εσώρουχο. Τι άλλο έχω εδώ, για να δω. Παρουσιάστρια στην Γαλλία. Προσέξτε, η δισούλα τώρα έτσι είναι λίγο εργαλιστική αυτή. Έχει ενδιαφέρον. Χαμήλω τα φώτα, παιδί μου. Παρουσιάστρια στην Γαλλία. Απέρριψε τον Μπέλιγχαμ και τώρα το μετανιώνει. Τώρα. Όχι χτες. Είναι κανένα δύο χρόνια. Η Πόλσκα Σουκαλή δέχτηκε μηνύματα από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, άντρας ο Τζουντ. Όμως τον απέρριψε και τώρα το έχει μετανιώσει. Για να μπω στα ενδότερα της είδησης. Με την τύχη της τα έχει βάλει η Πόλσκα για την απόφαση που πήρε να μην δεχθεί την πρόταση του Τζουντ και να βρεθούν από κοντά. Αυτό τουλάχιστον έχει αποκαλύψει η ίδια η παρουσιάστρια στην Γαλλία, καθώς δεν περίμενε πως η καριέρα του θα έφτανε μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Καταλαβαίνετε τώρα, κοπέλα. Δεν τα υπολόγισε σωστά, ρε παιδάκι μου. Δεν είδε τα μερομήνια. Δεν πήγε σε κάποια χαρτορίχτρα, κάτι να τη διαβάσει το μέλλον, να τη πει. Το Τζουντ κράτα τον. Κατάλαβες. Η 26χρονη που έχει γεννηθεί στην Πολωνία, αλλά ζει στο Παρίσι, είχε πει στο πάνελ τη εκπομπή. Τώρα λέει κάτι γαλλικά, εγώ δεν θα προσπεράσω. Πως ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της είχε στείλει πρώτος μήνυμα στο Instagram και ξεκίνησαν να μιλάνε. Ξέρεις, σου λέει, κάτσα να δω. Αυτά μου αρέσουν. Είναι. Να μελετήσω την περίπτωση. Ξεκίνησαν να μιλάνε χαλαρά. Μόνο που σε κάποια φάση τη ζήτησε να τα πούν από κοντά για να μιλήσουν πιο χαλαρά. Κατάλαβες τώρα, άλλη χαλαρότητα έχει το Instagram, άλλη χαλαρότητα έχει το να είσαι δίπλα με τον άλλον. Και αυτή απάντησε αρνητικά. Κατάλαβες. Τώρα, τι να σας πω. Βλέποντας τον όμως να οδηγεί τα λιοντάρια μέχρι τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, έκανε μια ανάρτηση στο Snapchat. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Εντάξει, πού να τα ξέρω και όλα, δεν γίνεται. Με τον Μπέλιγχαμ σχολιάζοντας: η λιγότερο κερδοφόρα απόρριψη της ζωής μου. Μα τώρα είναι πρόταση αυτή. Η λιγότερο κερδοφόρα. Δείχνοντας να έχει μετανιώσει για εκείνο το όχι που του είχε πει. Τώρα εγώ ήμουν ο Τζουντ. Καταλαβαίνετε. Σε κοκτέιλ μπαρ θα πηγαίναμε, θα τα πίναμε. Χωρίς ο Τζουντ. Καταλαβαίνετε. Σε κοκτέιλ μπαρ θα

Εδώ ακούτε σε αποκλειστικότητα την Τζουκαλή. Εξηγείτε και πώς, γιατί του είπε όχι τώρα, για να μην λέτε ότι δεν έχω στοιχεία. Δεν έχω μόνο το ρεπορτάζ, έχω και ηχητικά ντοκουμέντα. Και τώρα σε λίγο θα ακούσετε τον Jude Bellingham, ο οποίος θα της πει Don't you want me baby και τα λοιπά και τα λοιπά.

έτσι, τα βλέπεις τώρα εσύ που γέλαγες, γιατί ναι, λες τώρα εκπομπή, τώρα φεύγω από τα δίπλα και πάω σε ένα σπο. Κοίτα, κοίτα εδώ τώρα. Ναι, λοιπόν, κατάλαβες, λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι έχουμε, όχι μόνο τα λέμε, ακούτε κιόλας.

Λοιπόν, τώρα το πράγμα σοβαρεύει. Τον Κέντρικ Ναν τον ξέρετε. Έτσι, γνωστός και μία εξαιρεταίος κύριος με γραβάτες. Μην τον βλέπετε μέσα στο γήπεδο. Όταν είναι έξω, είναι μοντέλο. Δεν ξέρω αν έχετε γνώμη και γνώση. Καλά, θα κάνετε να το ψάξετε. Λοιπόν, ο Κέντρικ Ναν κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι. Μου λένε κάποιοι ότι έχει κυκλοφορήσει ένα ακόμα. Αλλά κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι ο Κέντρικ. Και νομίζω ότι θα κάνετε καλά να το βρείτε. Λέγεται Make a Way. Make a way, δηλαδή φτιάξε ένα τρόπο, φτιάξε τον δρόμο ή φτιάξε τον δρόμο, όπως θέλετε. Σημαίνει πολλά για τον Κέντρικ Ναν, επενδύει εκεί, χρήματα υπάρχουν εξάλλου, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, καταλαβαίνετε. Το ηχογράφησε, δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι μια πρώτη, ξέρεις, απόπειρα, 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα είναι. Έτσι, είναι διαθέσιμο στο Spotify και στο Apple Music και περιμένουμε και εμείς εδώ να το αλλιεύσουμε τώρα πριν από 2-3 ώρες το πληροφορήθηκα για να μπορέσουμε, ας πούμε, να το παίξουμε στην εκπομπή, να ακούσουμε τι λέει ο Kendrick μέσα στο Make a Way, δηλαδή ποιες είναι οι σκέψεις του, ποιες είναι οι απόψεις του, πώς βλέπει τη ζωή, τι σχέδια έχει για το αύριο.

εδώ στη Μοναλίζα μπαίνω εγώ, για να σας πω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο το αφιερώνουμε στα αδέρφια μας τους Ιταλούς, με πίστη ότι παρότι μας πρόδωσαν και τους εαυτούς τους και δεν μπόρεσαν να είναι στο Μουντιάλ, τι να κάνουμε, ελπίζουμε στο εορταστικό, στα 100 χρόνια, να βρίσκεται εκεί όχι μόνο η Ιταλία, αλλά και η δική μας ομάδα. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Active Member

που έχω ετοιμάσει με τα μεγάλης προσοχής και επιμέλειας, που θα μας οδηγήσει στο δελτίο από το Earth News Radio σε 3 λεπτά ακριβώς. Μείνετε κοντά μας.

0: Άγγελος, εκεί σε περιμένει στο βάθος να δακρύζεις. Ακόμα σε θυμάται το σκιάχτρο μας. Να τους τρομάζει επιμένει κι η φιέρα από μέσα μας βρυχάται. Έχω σηκώσει τη γροθιά μου ψηλά κι είναι μαγιά μου. Ξεχνάς πως από κάτω κοιταζόμασταν στα μάτια. Στα live οικογένεια όλους τους έχω στην καρδιά μου. Κομμάτια μουσικής της ζωής μας κομμάτια.
1: Τι κι αν πέρασες από 40 κύματα στη σκιεράτσα μας πιασμένη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνεκτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Δίο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει το μπήχι πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας στη Βουλή, νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιός όταν γιο ταχύ έπεσε πίσω από φορτηγό. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις, Ψαραδέλης.
5: Έρα σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ακούτε Air Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Low Bap, BD Foxmore, σαν τα ζήνια τώρα, Brain Active Member και όλα αυτά, όλα τα είδη μουσικής, τα αγαπάμε όλα τα είδη, εκτός από τη μουσική του Κοντού. Τα ακούσατε νωρίτερα, έπαιξε τραγούδια η Ματίνα για τους φαν του είδους. Υπάρχει μια αντιπαλότητα σε αυτό, δεν μπορούμε να τα βρίσκουμε παντού. Εντάξει, φίλοι-φίλοι, ομάδα-ομάδα, περνάμε καλά, αλλά πρέπει να υπάρχουν και διαφορές. Οι διαφορές όμως, ξέρεις, καμιά φορά σε φέρνουν πιο κοντά, διότι καταλαβαίνεις και τις αδυναμίες και τις συνήθειες του άλλου. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να πιστεύει και να λέει ό,τι θέλει. Όλοι έχουν από μία γνώμη και μία άποψη. Έχει πει ο Clint Eastwood για αυτά, δεν είναι ανάγκη να τα είναι γνωστά. Έτσι. Και βέβαια έχουμε και δημοκρατία. Βέβαια αυτό ελέγχεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι. Αλλά έτσι, ξαπανέκαθε. Από τον Περικλή. Βεβαίως, επί του Περικλέους, που έλεγε και ο κύριος καθηγητής, διευθυντής του, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του Λυκείου, στη συγκεκριμένη ταινία με τη Βογιουκλάκη. Πού είχαμε φτάσει, στον Περικλή, στον Χρυσού Αιώνα. Και από εκεί να πάω λίγο πιο πίσω, στα Ομηρικά Έπη, στην Οδύσσια, που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες και έχει ξεκινήσει η εκστρατεία, τα είπαμε και χθες. Σήμερα δεν θα μπω πολύ βαθιά, δεν θα τα αναλύσουμε. Νομίζω αύριο είναι η μέρα της Οδύσσιας εδώ στην εκπομπή. Μαζεύτε γνώμες, απόψεις. Όσοι δεν την έχετε δει, καλά θα κάνετε να τη δείτε ή να πληροφορηθείτε περί τίνος πρόκειται. Να έχετε μια έτσι άποψη, γιατί αύριο θα γίνει εδώ ανοιχτό τραπέζι. Θα σας είπε, δείμε εδώ αύριο. Έχουμε Οδύσσια αύριο. Εδώ, πώς θα δικαιολογήσουμε εκείνης, να είμαστε της μόδας. Είναι στη μόδα να κουβεντιάζουμε. Όχι, δεν ήταν καλή η Οδύσσια. Δεν αποτύπωσε σωστά τα Ομηρικά Έπη και συγκεκριμένο την ταλαιπωρία του Οδυσσέα. Και άλλοι λένε όχι, τα είπαν πάρα πολύ καλά και ο Νόλαν έχει άποψη που πρέπει να γίνει σεβαστή.

Σήμερα θα περιοριστούμε, επειδή και οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές και από ό,τι μου είπαν εδώ κάτι οι φίλους που έχω μετεωρολόγους, τους συνάντησα στο διάδρομο, μου είπαν σήμερα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Ναι, σήμερα. Άντε, δεν ξέρω αν θα πιάσει και αύριο, μέχρι 11 και 20 σίγουρα το βράδυ. Με το που αλλάζει η μέρα, αρχίζει λίγο να καλυτερεύει η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για νυχτερινό μπανάκι. Ξέρεις τώρα. Λοιπόν, μπανάκι, μουσικούλα, κάνα άπερολ, κάνα σπριτς, κάνα τέτοιο. Ξέρεις τώρα, light πράγματα, όχι τίποτα βαριά και δεν μπορείτε μετά να γυρίσετε σπίτι. Γιατί καροδοκούν και τα αλκοτές στους δρόμους. Χαλάρα. Έτσι. Καμιά κιθαρούλα, έτσι να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Είναι ό,τι πρέπει. Θα μου πεις γιατί δεν θα ξανάρθει, φιλαράκο, τον Αύγουστο, δεν θα ανέβουν θερμοκρασίες, δεν θα είναι τα πράγματα. Χάσουμε το αποψινό και κάτι έγινε. Εδώ είμαστε. Ρε, πήγαινε το βράδυ εκεί που σου λέω τώρα και που πρέπει. Διότι άμα το αναβάλεις, γενικότερα στη ζωή, δεν ξέρω αν είστε της αναβολής. Άστο μωρέ τώρα. Να τρέχεις τώρα. Αύριο. Άστο αύριο. Πώς έλεγε ο παππούς μου, άστο μωρέ, από Δευτέρα. Ξέρεις, έφτανε το Σαββατό. Από Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα. Ξέρεις, ναι. Το έλεγε, ήταν καυστικός, δεν το έλεγε ότι το έκανε. Σου λέει, μην αναβάλεις. Εξάλλου, τέτοιες ζέστες, λέει, σαν και αυτήν που βιώνουμε τώρα, είχαμε ξαναδεί πολλά χρόνια παλιότερα. Και επιβιώσαμε. Εντάξει. Αλλά είναι τώρα από το 58 που είχαμε ένα ιστορικό καύσο να διαβάζω. Να πάμε στο φωνικότερο του 87, δηλαδή περάσαν 19 χρόνια. Να πάμε στο πιο καταστροφικό του 21 και μετά στο πιο παρατεταμένο του 24, όπως διαβάζω. Και να περιμένουμε για να απολαύσουμε ένα νυχτερινό μπανάκι. Νομίζω καλό είναι, δώσε μην σήμερον και άφεση μην. Αύριο μεθαύριο θα δούμε. Έτσι, οπότε αφού ξεπεράσαμε τις προηγούμενες δυσκολίες, τις ψηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά, και ο άνθρωπος όλα τα αντέχει και όλα τα προσπερνά και τα ξεπερνά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ομορφύνουμε όσο μπορούμε το βράδυ μας. Τη νυχτερινή στη συγκεκριμένη περίπτωση εξόρμηση είναι μια πρόταση της εκπομπής και βέβαια το τερπνών μετά του ωφελίου. Ξέρεις, κάνεις το μπανάκι σου, βλέπεις τους φίλους σου, τις φίλες σου. Το βράδυ είναι αλλιώς οι συμπεριφορές. Και αν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός, οι μουσικές είτε έρχονται από κοντά είτε από πιο μακριά, μπαίνει σε άλλες ατραπούς και σε άλλους τρόπους σκέψης. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Διότι όταν υπάρχει, ας πούμε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κάρις. Τα βλέπω στα μηνύματα δηλαδή, όχι σήμερα αποκλειστικά, αλλά γενικό. Για σκεφτείτε τώρα βράδυ, θαλασσίτσα, μουσικούλα. Ναι. Δε χαλινεύει λίγο, να. Εμένα μου φύγαν οι ρητίδες. Χαλάρωσα, τάκ, ήρθα.

Και βέβαια ακούσαμε το κατάλληλο τραγουδάκι. Θέλαμε να το αφιερώσουμε και το αφιερώνουμε και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Στην Εθνική Γαλλίας. Έτσι, ζώντα σεν, διασκευασμένο βέβαια. Η Εθνική Γαλλία, θυμίζουμε, έχει ξεκινήσει ακλόνητο φαβόρι, μάλιστα μέχρι και το AI το έδινε με 26,4%. Τρένο. Ξαφνικά, κάμε φορά και τα τρένα.

me. Ωραίο μήνυμα του Φίλιππου από τον Κεζεκίχεν. Και έλεγα νωρίτερα μόνος μου, με έβλεπε εδώ πέρα, λέει, πρέπει να φωνάξουμε τον γιατρό μάλλον. Λέει, μην το ξαναφέρεις το Μπανταζή, λέει. Τη μια Ολυμπιακός, την άλλη ΑΕΚ, τι γίνεται, λέει. Δεν πάμε καλά, λέει. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Θα συμφωνήσω, Φίλιππε, μαζί σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι, δηλαδή, βέβαια υπάρχει και πιο ακραίο. Το έχει ακούσει, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Εγώ το έχω ακούσει, μου το έχουν πει, το έχω διαβάσει, το έχω οσφριστεί ότι λέει, είμαι στο μπάσκετ Παναθηναϊκός, στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Αυτό κι αν είναι. Αυτό χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης. Παρεξηγήθηκαν τώρα. Ή και το ανάποδο, ρε παιδάκι μου. Τώρα είπαμε εγώ. Απλώς είπα μια περίπτωση. Δεν λέω ότι ισχύει, ας πούμε, με αυτή τη σειρά.

Γεια σου Πλούταρχε, Νίκος, καλό μεσημέρι. Φώτη, σε ακούω, σε αγαπάω πόρο. Ωπ, να τα. Μόλις γύρισα από την παραλία λίμου, ακτή ήλιου. Έκανα το έκτο μπάνιο μου. Έχεις αργήσει. Εγώ εδώ που δεν πάω στην παραλία και περίμενα, ας πούμε, να φτάσει η θερμοκρασία. Μου έχουν πει ότι όταν ανέβει από τις 24-25 και πάνω, τότε θα μπεις. Και περίμενα, πράγματι, χθες ήταν γύρω στις 26.30. Ήταν πολύ ζεστή η θάλασσα, Βίβια, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, και πράγματι, και ακόμα και εγώ λοιπόν, που έμπαινα μέχρι τον Αστράγαλο, περίμενα καμιά ώρα, μετά προχωρούσα στη Γάμπα άλλη μια ώρα, ξέρεις. Είχε νυχτώσει, εκεί εγώ περίμενα, εντάξει. Έχω κάνει 12, εσύ 6. Ρε Νίκο, εντάξει, θα μου πεις, πότε δεν είναι αργά. Αν μπορέσει να βάλω και ένα τραγούδι, θα σου βάλω τώρα, το επόμενο. Νικόλα μου, για σένα. Παρόλα θεέ, πάρε την ΠΑΕ, μπας και δούμε άσπρη μέρα. Τώρα προηγείται άλλος. Δημήτρη, καλημέρα. Φιλαράκι Δημήτρη, δεν με ξέρουν. Α, δεν σε ξέρουν, θα σε μάθουν από την καλή. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμηση. Ο Λάμπρος, καλησπέρα, λέει, από το δροσερό Πήλιο. Νικάρα φέτος, είναι η χρονιά μας. Το Πήλιο κι αν είναι διαχρονικό, έτσι. Τώρα μην μπούμε. Μια εκπομπή μόνο του θέλει το Πήλιο και οι γύρω περιοχές. Φώτη, είμαι στους αντίπαξους. Μου θύμισε στην Πάξη τώρα. Την Πέμπτη έχουμε αφιέρωμα. Είμαστε στους αντίπαξους και περιμένω το ματς που θα γίνει εδώ. Τι έχετε τοπικό? Παξί, αντίπαξί, θα γίνει ντέρμπι μεγάλο. Τζιμ, γεια σου Τζιμ. Καλό μεσημέρι Φωτάρα, χαιρετίσματα στο καμάρι του Κάμπου. Χαιρετίσματα έχουν φτάσει ήδη. Ο Γιάννης, εμάς γιατί μας νοιάζει τι ώρα ποστάρει ο Ρονάλντο, Αντετοκούμπο και ο Κωνσταντέλιας? Ρε Γιάννη, πώς δεν σε νοιάζει, βγάζει συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουν οι άλλοι και αγωνίζονται για το τρόπαιο, ο άλλος σου λέει σου βάζει με το ισόρουχο τώρα φωτογραφία. Πρέπει να αποδικοποιείς τι συμβαίνει και τι ακριβώς. Βγαίνουν πολλά συμπεράσματα. Και αν δεν σε νοιάζει, τι να σου πω τώρα. Αγόρασε καμιά εφημερίδα. Καλησπέρα, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Ο Άγγελος, το Δελτίο 12, σε ένα τραγούδι που έλεγε θα σου πω μια ιστορία και μιλούσε για καλοκαίρια. Αν το βρεις και το θυμηθείς, στείλε μου τον τίτλο στο Messenger. Εντάξει, Αγγελάκο, θα το ψάξουμε το θέμα. Θα κάνω έρευνα. Θα βάλω, έχω κάτι παλικάρια εδώ. Στην έρευνα είναι πρώτα. Είναι private investigations. PI, έτσι. Και μήνυμα από τη Λάρισα, από το Χρήστο. Χαιρετίσματα πολλά, λέει, στη Μελάνια. Μελάνια, την είδατε πίσω από το τζάμι, ε? Αυστηρή. Έτσι, ευθυτενής που λέγανε παλιά. Μιλάμε ότι την έχει βέβαια ο Ντόναλτ. Σε αυτό δεν έχω παράπονο. Στο φαίνεστε. Τώρα από εκεί και πέρα. Αγαπημένο και αυτό. Ρικάρντο Κοτσιάντε, είναι από τα παλιά.

Φίλοι του Παναθηναϊκού τώρα στέλνουν μηνύματα διάφορα εδώ πέρα, συμπαράστασης, προχώρα, εσένα θέλουμε και τα λοιπά. Αργούν οι εκλογές ακόμα. Μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω. Ο οποίος λέει ο Κέντρικ, make my day. Από τώρα, τον άλλο μήνα ξεκινάει σιγά σιγά η νέα σεζόν. Άστα τα παιδιά τώρα κάνουν καμία διακοπή τώρα. Βλέπεις, ο Οσμάν μαζεύτηκε γιατί εντάξει, είχε πάει στο γάμο του Σόρτς. Πήγε και Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος, νωρίτερα είχε πάει. Τέλος πάντων, ήρθε χτες, προχτές στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε χθες, γέμισε το γήπεδο, όλα κάπως με τη μαύρη τη φανέλα κάπως, αλλά εντάξει θα το συνηθίσουμε και όλα συνηθίζονται στη ζωή.

Καλημέρα στον Παναγιώτη, ωραία φωτογραφία, ομπρέλες, κόσμο δεν βλέπω. Τι έγινε, δεν έχετε κόσμο, κύριε Παναγιώτη? Εκτός αν δεν έχει βγάλει ξημερώματα τη φωτογραφία. Εδώ σε εμάς κάτω γίνεται το come to see, δεν βρίσκουμε καρέκλα.

Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Και ο Βασίλης λέει, ο κουμπάρος του Χρήστου. Και ο Μπάμπης, ο Παπάζογλου και ο Γιάννης Ωράνιος. Εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Όλα γίνονται, Δημήτρη. Όλα γίνονται, έτσι. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Καλησπέρα Ρούλα, καλησπέρα στο Γιώργο που στέλνει τα μηνύματά του. Πάντως με όλη αυτή την αρνητική συζήτηση που γίνεται για την Οδύσσια, βλέπω να βοηθάει στην προώθηση της ταινίας. Πες το ψέματα. Δεν έχει ανάγκη, έτσι, έχει κάνει άνοιγμα φοβερό. Λέγαμε για το Disclosure Day που ήταν πολύ αναμενόμενο και του Spielberg, έτσι. Το οποίο... Εντάξει, εγώ ήμουν φαν, αλλά τελικά υπήρξε μια μεγάλη απογοήτευση και πως το πραγματεύτηκε το πράγμα, το σενάριο, και πως ολοκληρώθηκε η ταινία, πως τελείωσε και όλα αυτά. Εντάξει, πολύ φασαρία για το τίποτα. Και όντως, εκτός από το ξεκίνημα που έκανε, εντάξει, τα λεφτά της τα έχει βγάλει, δεν τίθεται το θέμα. Ήταν πάρα πολλές οι αίθουσες. Ξαφνικά βλέπεις τη δεύτερη εβδομάδα μείνανε μισές, την τρίτη οι μισές των μισών και ούτω καθεξής. Αισθάνομαι και βλέπω ότι με την Οδύσσια δεν θα συμβεί έτσι. Με την Οδύσσια θα έχουμε κάποια ρεκόρ και βέβαια θα έρθουν από το Φλεβάρι 25, πόσο είναι, 27 τέλος πάντων, όταν δίνονται αποδίδονται τα Όσκαρ. Θα έχουμε 2-3 Όσκαρ για την ταινία, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί. Οπότε μπορεί γιατί. Σαν μεταφορά να απέχει, αλλά πετυχαίνει το ρόλο της και το σκοπό της σαν ταινία, σαν φωτογραφία, σαν μουσική, σαν.

Ο Γιώργος στέλνει. Τώρα, Γιώργο, για να ζηλέψουμε μας τα πες αυτά. Εδώ στην Μύκονο που είμαι με το καράβι, μιας και έχει πάρει και μας έχει σηκώσει ο αέρας, δεν νιώθεις καύσωνα. Άρα, προτείνω να πεις και στο ΣΥΦΙ και τη ΣΥΑ, όχι τη ΣΥΑ. Ξέρεις, εδώ την παρέα εννοεί ο Γιώργαρος. Να έρθετε προς τα δω. Και τα καφεδάκια είναι έτοιμα και τα κορίτσια είναι έτοιμα. Αμα, αυτό να μου πεις. Θα πάρω και τον κοντό όμως, κανονίστε τα μπριζολικά εκεί πέρα.

Τηλέμαχος, καλό μεσημέρι από τη γέφυρα κάτω Ρίο Αντίριο. Πώς έχουν τα διόδια, κύριε Τηλέμαχε, να ξέρουμε. Να κάνω μια πρόσθεση, ένα λεπτό που έχω μια υποχρέωση. Στην παρέα μας και ο Μάνος ο Τρυπιάς είναι κοντά μας με τις κιθάρες του, με τα τραγούδια του, με τα ροκ. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε, ρε Μάνο. Τι να κάνουμε. Τα προγράμματά σου, οι υποχρεώσεις, ξέρεις, πάνω που δεν είμαστε ακριβώς παράλληλα, όπως έλεγε ο Νότης Φακιανάκης, αλλά δεν μας επιτρέπουν να βρεθούμε. Στα Χανιά ο Μάνος στέλνει τους χαιρετισμούς του, να περνάτε όλοι υπέροχα και εκεί κάτω και εμείς εδώ. Καλό μεσημέρι από τον Τηλέμαχο, ο οποίος γράφει μήνυμα. Ο Γιώργος, καλησπέρα από Νότια Κρήτη. Δεν άκουσα καμία άποψη για τη διαιτησία του τελικού, γιατί εμένα μου φάνηκε ότι ο διαιτής έπαιζε 80-20 η Αργεντινή. Έχει ξεκινήσει μια φιλολογία και αυτά τα, ξέρεις, που τα μυσικήσουμε τα ημάτια μας εδώ σαν Έλληνες τώρα. Και αυτοί που έπαιζαν τώρα έχουν σταματήσει, δεν ασχολούνται. Είναι στις παραλίες, κάνουν βουτιές. Εντάξει. Υπήρχε μια. Πώς να το πω. Μια ελαστικότητα απέναντι στις συμπεριφορές του διαιτητών, απέναντι στους παίχτες της Αργεντινής. Εντάξει. Ναι. Αποσιοποιητικά.

Λοιπόν, Νότια Κρήτη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εκεί κι αν είσαστε στις θάλασσες, έτσι, παιδιά, κάτω ιερά πέτρα και βράζει, κοχλάζουμε. Εκεί πρέπει να αποφεύγεις τη μέρα το μπάνιο, από το απογευματάκι και μετά. Καλησπέρα, Άγγελος Πανάθα από Κατερίνη. Δυνατά εδώ, συμπαραστέκονται. Ο Θανάσης λέει, δεν μπαίνει θέση για την ωραία Ελένη, για τον Αχιλλέα. Δεν υπάρχει προώθηση walk agenda για την ταινία. Θανάση μου, από τη μια λέμε τώρα θα πάμε σε άλλα θέματα, λέτε, με πάει ο λαός, είμαι δημοκράτης. Λοιπόν, τι να κάνω. Λέμε καλός ο Τραμπ γιατί απομάκρυνε αυτό που λες εσύ. Αλλά απ' την άλλη έχει 1,200 ας πούμε αναποδιές, κολλήματα, αιμονές. Το τέλειο δεν το βρίσκεις ποτέ. Άρα εγώ τι λέω. Και να τα πούμε και αύριο, αφού όρεξη να έχουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Σαν ύπαρξη, σαν ταινία, έχει κάνει κάποια λάθη. Εδώ λένε ότι το σπαθί του, πώς του λένε, του Οδυσσέα, είναι σιδερένιο, ενώ τότε ήμασταν στην εποχή του Χαλκού. Τώρα, εντάξει, πιάστα αυγό και κούρευτο. Αν προωθεί, αν απορρίπτει και αν μεταφέρει σωστά ή όχι, αυτά η ιστορία θα το δείξει. Αν κάποιος θέλει να μάθει την... τα ομοιρικά έπι, την Οδύσσια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν περιμένει να το μάθει από τον Όλαν. Έτσι, ούτε θα πάει στον κινηματογράφο από το Hollywood να του πει το Hollywood. Το Hollywood εξάλλου δεν λέει αλήθειες. Αλήθειες λέει. Με σχέζεται τώρα και θα βγω έξω, είναι 4 λεπτά μείνανε. Τι, 3. Λοιπόν, ζέστη και έχω ανάψει ήδη τώρα. Δεν έχει και τηλεκοντρόλ το αυτοκίνητο να βάλω το κοντίσιο να δουλεύει κανένα δεκάλεπτο μέχρι να πάω κάτω. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μήνυματα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήσασταν κοντά μας. Πόσο έχει, 15 ευρώ. Κολυμπώντας θα πάω. Το αυτοκίνητο, άστα από την άλλη μεριά. Σάκη, δεν μπορώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Έλλη τη Ζαφυροπούλου, η οποία πάσχησε κοντά μας εδώ επί 2 ώρες. Τη Vivian, την Νικολοπούλου, η οποία δεν έχω λόγια. Τι να πω. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ μαζί θα προχωρήσουμε λίγο μετά από τις 12. Μπάλα κι άλλα, πλάς. 2 ώρες και αύριο. Θεματάκια υπάρχουν. Όρεξη να υπάρχει. Βρείτε καμιά θάλασσα, ρίχτε καμιά βουτιά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ακούτε Era Sport.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο ξεβαμένο.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είμαι Σιβρινή Ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Τρίτη, 21 Ιουλίου σήμερα, να ρίξουμε πρώτα απ' όλα μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Μπήκαμε από χθες ούτως ή άλλως σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, τόσο γιατί χθες Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, του Europa League και του Conference League αντίστοιχα, αλλά και γιατί ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός την Πέμπτη ανοίγουν την αυλαία των φετινών των υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πολωνία τη Δυνάμο Κιέβου, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγαρία την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μικρό μαξιλαράκι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιο. Θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο του Conference League. Έτσι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στρέφουν πια την προσοχή τους στα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν έχουν το μυαλό τους στο ποιες ομάδες θα βρουν στο επόμενο βήμα, αλλά πρώτα απ' όλα να ξεπεράσουν τα συγκεκριμένα εμπόδια. Ο Ολυμπιακός έπαθε και αυτός χθες την αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή θα είναι η Ολλανδική Νάιμέγγεν, πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο Ιρεβάνς στην Ολλανδία. Εδώ το μαξιλάρι του Ολυμπιακού είναι ότι στο χειρότερο σενάριο να μην περάσει τους Ολλανδούς πηγαίνει απευθείας στον ενιαίο ομίλο του Europa League. Στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού τις επόμενες ώρες, αν θέλετε, αναμένεται στην Ολλανδία ο Μανώλης Αλιακάς για να ολοκληρώσει μετακίνησή του σε ερυθρόλευκους. Μεταγραφικά με το πακέ στην ΑΕΚ, καθώς κινείται για την απόκτηση του Kings Kangua από την Hapoel Beersheba, η ΑΕΚ θέλει να κλείσει σήμερα τη μεταγραφή, καθώς ο παίκτης είναι με την ομάδα του Ισραήλ στην Ισλανδία για να αντιμετωπίσει τη Vikingur. Αν παίξει, τότε η ΑΕΚ αναγκαστικά στρέφεται σε άλλες λύσεις. Τον Άριο Ρόκο Γιούρισιτς φαίνεται ότι είναι εκλεκτός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μέσα στην ημέρα, θα ανακοινωθεί και ο 26χρονος Νιγηριανός χαφ Τομ Ντέλε Μπασίρου. Μεταγραφική βόμβα προανήγγειλε ο Λεβαδιακός καθώς ανάρτηση στα social media ανέφερε ότι έρχεται μια σπουδαία μεταγραφή ως δώρο για τα 65 χρόνια του συλλόγου. Θα δούμε.

Δήμος Σύμβουλος στην Ιταλία αναφέρει ότι ο Ηρακλής έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ανδρέα Μπελότη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καλιάρη. Να θυμίσω εγώ εδώ ότι ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη, έχει συνυπάρξει με τον 32χρονο παίχτη στην Τωρίνο. Μάλιστα, ο Μπελότη με την φανέλα της Τωρίνο είχε 113 γκολ σε 251 επίσημες συμμετοχές. Έπαιξε επίσης Ρώμα, Φιωρεντίνα, Κόμο, Μπενφίκα, όπου εκεί ήταν συμπαίκτης μάλιστα ένα διάστημα τον Βαγγέλη Παυλίδη. Όσον αφορά στο διεθνή χώρο, στο πένθος έχει βυθιστεί όχι μόνο το Βρετανικό, αλλά νομίζω και το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο, με την απώλεια χθες του Kevin Keegan, σε ηλικία 75 ετών, ένας από τους πιο χαρισματικούς και εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που έβγαλε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Μεγάλη καριέρα στη Λίβερπουλ, στο Αμβούργο, στη Newcastle, χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Στην Ισπανία ακόμα βέβαια πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Περίπου 2 εκατομμύρια κόσμου βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι υποδοχή αποθεωτική είχαμε και για την αποστολή της Αργεντινής στο Buenos Aires. Όσον αφορά πάντως την Αργεντινή, τα πράγματα δεν είναι καλά, καθώς έχει μπει στο μικροσκόπιο της FIFA η συμπεριφορά των παικτών της, και συμφωνώ εδώ ότι ήταν προκλητική μετά το τέλος του τελικού με την Ισπανία. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στις επόμενες 2 ώρες της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία από σήμερα για το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, την Πέμπτη, απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου. Δύσκολο το εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει ο Δικέφαλος αυτό το πρώτο του ευρωπαϊκό βήμα. Δύσκολα και τα επόμενα που τον περιμένουν, αλλά συγκεντρωθούμε πρώτα απ' όλα σε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα νέο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Με ποια λογική θα πάει ο ΠΑΟΚ σε δύο παιχνίδια με την Δυνάμο? Με τη λύση, ή θα προσπαθήσει να πορευτεί με όσα βρήκε στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος της εισόδου στον όμιλο του Europa League? Λοιπόν, Τάσο Ταμπουλής μαζί μας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός. Θα είναι ένα συνδυασμός αυτών που είπες, το πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Καταρχάς, γιατί δεν μπορεί να έχει πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Σκέψου ότι είναι τέσσερις νεοαποκτηθέντες, ένας εκ των οποίων μάλλον δεν θα είναι έτοιμος για την Πέμπτη. Θα το δούμε αυτό. Ενώ τον Αρίτσε Ελουστόντο, τον Βάσκο Στόπερ. Οι επόμενοι τρεις που απέκτησε ο ΠΑΟΚ δεν έχουν και πάρα πολύ καιρό στην ομάδα. Δηλαδή, κανείς τους δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ούτε ο Χατζηδιάκος, ούτε ο Σάντα Μαρία, ούτε ο Ταχαλή, ο Σουηδός, ο Σομαλός βασικά που έχει γεννηθεί στη Σουηδία. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολλές επιλογές που θα αφορούν την περσινή ομάδα. Αυτό όμως που θα αλλάξει, γι' αυτό λέμε συνδυασμός πραγμάτων, είναι προφανώς η τακτική προσέγγιση και κατά δεύτερο τρόπος που θα δούμε τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο σε φάση άμεσης και φάση επίθεσης. Ήδη πήραμε μια γεύση στην προετοιμασία, δηλαδή θέλω να πω ότι είδαμε μια ομάδα που αφήνει λίγο το πολύ τικιτάκα που λέμε, την πολλή κυκλοφορία της μπάλας με πολλές κοντινές πάσες και κάλυψη χώρων και όλα αυτά, και πάει σε ένα πιο άμεσο παιχνίδι. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι παίκτες που έχει μπορούν να το εξυπηρετήσουν, πρώτον. Δεύτερον, ο βαθμός αφομοίωσης και ο χρόνος αφομοίωσης που χρειάζονται. Και τρίτον, το αν όλο αυτό μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη απώλεια στην συνολικότερη εικόνα της ομάδας, γιατί αυτό που διακυβεύεται τώρα είναι η πρόκριση. Θέλω να πω ότι και να μην παίξει κανείς καλά, αν προκριθεί, έχει καταφέρει
0: όλα το μέλλον. Όλα βέβαια. Μα ούτως ή άλλως, Τάσο, στην περίοδο που βρισκόμαστε, ναι, δεν έχει σημασία το αν θα παίξει καλά ή όχι, αλλά αν θα περάσει στον επόμενο γύρο. Έτσι, δεν υπάρχει.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Έστω και με μισό μηδέν που λέμε καμιά φορά.
1: Ακριβώς. Ένα μείγμα όλων αυτών θα τα δούμε την Πέμπτη. Περιμένουμε ενημέρωση από την προπόνηση, γιατί αυτό που είπα για τον Ελουστόντο, χθες έκανε μέρος της προπόνησης. Αν μπει στην σημερινή προπόνηση, ενδεχομένως δεν είχε στην αποστολή, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι για βασικός μάλλον θα πάει ο Χατζηδιάκος, που είναι καλά και είναι υγιής και έχει κάνει και αυτός προετοιμασία με την Κοπενχάγη. Και από εκεί και πέρα είναι νοκάουτ ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ, κάνουν θεραπεία, δεν προλαβαίνουν. Είναι νοκάουτ ο Ζορετήρε, επίσης κάνει ατομικό πρόγραμμα. Αυτοί οι τρεις παίκτες είναι τον Ελουστόντο, είναι τα προβλήματα που έχει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση.
0: Άρα πάνω κάτω Τάσο θα δούμε περσινή ενδεκάδα με κάποιες προσταφερές.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως να δούμε κάποιες επιλογές που είναι αναγκαστικές. Για παράδειγμα, τώρα ο Μπάμπα γύρισε προχθές, δεν μπορεί να τα παίξει βασικός ξαφνικά, εκτός και αν δεν εμπιστεύεται καθόλου τον Τέιλορ για αριστερά ο προπονητής, και ενώ δεν έχει τελειώσει το θέμα Γιαννούλη που κυνηγάει ο ΠΑΟΚ και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Δεξιά έχει τον Κένι ως βασικό και το Λίρατζ από πίσω. Στα στόπερ το είπαμε, είναι Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος ουσιαστικά οι δύο που προκρίνονται. Είναι εντάξει ο Παυλένκα, είναι εντάξει ο Τσιφτής, έχει γενέθλια σήμερα, να του πούμε χρόνια πολλά, και είναι 27, ο Αντώνης Τσιφτής. Στη μεσαία γραμμή επίσης σε λήψη με η ΤΕ, και επειδή και ο Μπιάνκο έφυγε πια, δεν έχει τελειώσει ο δανεισμός του και δεν προβλέπεται προοπτική απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ, είναι και εκεί πολύ μετρημένα τα κουκιά, με τον Καμαρά, τον Ζαφίρη φυσικά και τον Σάντα Μαρία. Και επιθετικά δεν βλέπω να αλλάζει πολύ πράγματα. Η πολύ καλή τριπλέτα του ΠΑΟΚ είναι γνωστή, έτσι, με Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον αριστερά ή τον Αλή, τον νεοαποκτηθέντα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ ή ο Μύθου, αυτές είναι οι δύο επιλογές για την.
0: Δεν έχει και άλλους αυτές. Στην Γερεμέγεφ δεν υπάρχει άλλος αυτή.
1: Δεν είχε άλλο, όχι. Μάνι, την είπαμε την 11.
0: Ναι, πάνω κάτω την είπαμε.
1: Την ανέφερα, αυτή θα είναι η 11.
0: Την αποκαλύψαμε. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, Τάσο. Αν και δεν ξέρω το ρεπορτάζ σου καλά, αλλά πιστεύω ότι εκεί θα βασιστεί η λύση, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια με τους Ουκρανούς.
1: Ναι. Έρχονται διάφορα νέα τις τελευταίες ώρες από την Πολωνία και αφορούν την Δυναμό, γιατί εκεί είναι η βάση της, στο Λούμπλιν που θα πάει αύριο ο ΠΑΟΚ. Έχει πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών. Πρόχειρα, εγώ διάβασα στα όσα έχουν μεταφερθεί ήδη από τα ελληνικά site που αντλούν πληροφορίες φυσικά από τα αντίστοιχα ουκρανικά, έτσι. Ότι θα έχει μια εντεκάδα πόντων, κάποιοι είναι μακροχρόνιοι, κάποιοι είναι πιο πρόσφατοι. Ο Κωνσταντίν Βιτσαρένκο είναι ο τελευταίος αριστερός μπακ που χτύπησε στο μάτς με την Universitatea Cluj, την ρουμάνικη που απέκλεισε η Δυνάμο Κιέβου. Γενικώς έχει πάρα πολλά προβλήματα. Βέβαια, ο Γιαρμολένκο, ο Πανομαρένκο και δύο-τρεις ακόμη παίκτες που θεωρούνται και πολύ γνωστοί και οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας παίζουν. Όπως παίζει και ο Κετζιόρα, θα τεθεί αντιμέτωπος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, να το πούμε αυτό, γιατί...
0: Κάποια συμφωνία να μην παίξει αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί όταν έγινε η μεταγραφή, η Δυναμό Κιέβου ως νικήτρια ζευγαριού ήταν ήδη στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βάλει έναν όρο όταν τον άφησε ελεύθερο, ότι αν παίξουμε μεταξύ μας, να μην παίξει. Αλλά δεν το έκανε, γιατί εντάξει, θεωρείται μάλλον λίγο υπερβολικό αυτό για τον Κετζιόρα. Και στο κάτω-κάτω και η Δυνάμο γι' αυτό τον πήρε, για να ενισχύσει το κέντρο της άμυνάς της. Και δεν είναι τυχαίο ότι έπαιξε βασικός και στα δύο μάτς με την Κλουζ, έτσι. Ο Κετζιόρα, ο οποίος στο τρίτο μάτς, το δικό τους επίσημο της σεζόν, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, τον οποίο ήταν τελευταία τριετία. 3,5 χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ. Σε μια περιοχή που είναι περίπου 2 ώρες από τη Βαρσοβία, το Λούμπλιν, έχει καινούριο σχετικά γήπεδο στα ετία δεκαετίας 15.000 θέσεων. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει εισιτήρια, θα έχει και κόσμο το πλευρό του. Η αποστολή φεύγει και αύριο, θα πετάξει με πτήση τσάρτερ στο μικρό αεροδρόμιο της περιοχής που δέχεται μόνο τέτοιες πτήσεις, όχι εμπορικές, τις συνηθισμένες υπόλοιπες δηλαδή, μόνο ειδικές πτήσεις, και πάει με στόχο φυσικά να κάνει ένα πρώτο βήμα, καταρχάς να μην ιτηθεί, να αποφύγει...
0: Και να έχει ένα αποτέλεσμα που θα τον κάνει άνετο στην Τούμπα, έτσι.
1: Ναι, αν καταφέρει να φύγει με την νίκη, εντάξει, παίρνει προβάδισμα, εννοείται, δεν το συζητάμε, με μια ισοπαλία το μένει ανοιχτή πρόκριση, αλλά έχεις άλλη ψυχολογική και μετά έχεις το γήπεδό σου. Και απέναντι σε μια ομάδα, Κώστα, να το πούμε αυτό, που την τελευταία δεκαετία έχει αποκλείσει ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη.
0: Ναι.
1: Την Δυναμό Κιέβου. Βέβαια, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, όταν ήταν στα πολύ καλύτερα, ήταν πριν τον πόλεμο. Με τον Άρη έπαιξε πριν 3 χρόνια στην ουδέτερη Ρουμανία, τον απέκλεισε στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι. Γενικά όμως,

0: Είχε χάσει και ένα πέναλτι ο Κούδας, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, είχε αποκλειστεί. Τότε εκείνη η ομάδα ήταν πραγματικά υπερομάδα, ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Τάσο, δύο ερωτήσεις τέλος πάντων. Μας είπες για τον Γιαννούλη. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω. Και το δεύτερο είναι το όνομα του Χωσέλου για την επίθεση που φαίνεται ότι απασχολεί τον ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε και το κεφάλαιο μεταγραφής.
0: Κοίταξε, του Χωσέλου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν έχει διαψευστεί. Εγώ θα σου πω τις πληροφορίες που υπάρχουν ως δεδομένο. Ο Χωσέλου έπαιξε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα τελευταία δύο χρόνια. Παρότι είναι 36 χρονών, τα νούμερά του για τη θέση που παίζει για center forward δηλαδή είναι αρκετά ικανοποιητικά. Έχει και πολλά γκολ και ασίστ όλα αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ίδιο το επίπεδο ποδοσφαίρου εκεί με το ευρωπαϊκό. Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός σε αυτό το θέμα και επίσης ότι ένας 36χρονος πιο δύσκολα αποθεραπεύεται από έναν ενδεχόμενο τραυματισμό, πιο εύκολα θα κουραστεί σε ένα παιχνίδι. Για βασικός δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να βασιστεί πάνω του μια ευρωπαϊκή ομάδα. Θα μου πεις ο Τάισον 39 θα κλείσει τον Ιανουάριο.
1: Και ακόμα μια χαρά βασίζει το ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι θέμα το πώς το αντιλαμβάνεται κανείς. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει πάντως. Αυτή είναι η θέση δική μου.
1: Και
0: του Γιαννούλη είναι ανοιχτό. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση 3,5 εκατομμύρια στην Augsburg, η οποία θέλει λίγο παραπάνω σε χρήματα, 5 δηλαδή. Αυτό που έχει σύμμαχο ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση αυτή είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Αυτό μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα από τις πληροφορίες που έχουμε. Ότι αν είναι να γυρίσει στην Ελλάδα, θέλει να το κάνει
1: για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες. Αν όμως δει ότι η ομάδα, μάλλον δει ότι δεν τη συμφέρει, όσο και να θέλει ο ποδοσφαιριστής, δεν είναι τόσο εύκολο να φύγει. Ωραία. Έτσι δεν είναι.
1: Έγινε, Τάσο. Σε ευχαριστώ, Τάσο.
0: Να κλείσω λέγοντας τον αριθμό το 2834 είναι ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που πουλήθηκαν μόνο την πρώτη μέρα χθες. Είναι ανανεώσεις βέβαια αυτές. Η πρώτη εβδομάδα είναι τώρα, για τους κατόχους που ανανεώνουν την θέση τους. Σχεδόν 3.000 πήγαν την πρώτη μέρα για να ανανεώσουν.
1: Έγινε, Τάσο. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για την προκύψη. Και από τον ΠΑΟΚ πάμε στον Παναθηναϊκό που επίσης την Πέμπτη ξεκινάει τα πρώτα του ευρωπαϊκά βήματα για φέτος απέναντι στην Πάξη. Για να δούμε το πώς ετοιμάζει την ομάδα του Μίστρου. Λοιπόν, ο Άρης Γάτας μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, Κωστά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους λίγους ακροατές. Τι γίνεται?
1: Καλά. Πώς πάνε στο Παναθηναϊκό? Νομίζω ο Φαν Ντρόγκελεν θα είναι στην αποστολή από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός στο πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης σημερινής. Βγάλει ο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, Κώστα, θα είναι την αποστολή κανονικά για το, μεθαυριανό παιχνίδι με την Πάξη. Η μοναδική εκκρεμότητα προκειμένου να δηλωθεί στη λίστα της UEFA είναι η αποστολή του δελτίου της Samsung Sport, κάτι που θα γίνει αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με τους Τούρκους. Και θα είναι μια διαδικασία που θα την περιμένουν στον Παναθηναϊκό μέχρι τελευταία στιγμή για να δηλωθεί, να δηλωθεί ο παίκτης. Εννοείται, γιατί αν δεν έρθει το δελτίο, καταλαβαίνει ότι δεν είναι τυπικά σύνομο για να δηλωθεί. Κάτι τέτοιο θα γίνει αύριο. Άρα λοιπόν μπορεί ο Παναθηναϊκός 24 ώρες πριν το μάτς να το κάνει αυτό. Ο παίκτης θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή για όλα καλά θα είναι στη διάθεση των Ίστρουπ για το παιχνίδι αυτό της Πέμπτης. Κοίταξε τώρα, το βάρος του προγράμματος σήμερα έπεσε στην τακτική προσέγγιση εν ώψη του παιχνιδιού με την Πάξη. Ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του δούλεψαν τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Μετά την προπόνηση, με την προθέρμανση, οι ποδοσφαιριστές πέρασαν σε ασκήσεις τακτικής. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και στις σωστές τοποθετήσεις, στις μεταβιβάσεις και στις συνεργασίες σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Και το πρόγραμμα της προπόνησης ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει αναλυτικά τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.
1: Με τον Ίστρουπ, Άρη, να έχει δηλώσει εδώ και μέρες ότι έχει καταλήξει στους 8 τουλάχιστον από τους 11.
2: Στους
1: 9. Okay.
2: Τους 9 από τους 11.
1: Ποιοι παίζουν, ας μην πάμε στους σίγουρους. Ποιες είναι οι θέσεις, Άρη, που ακόμα μπορεί να έχει ερωτηματικά εδώ να
2: φτιάξει? Κοίταξε τώρα, καταρχήν πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λίστας. Όταν έκανε τη δήλωση αυτή.
1: Δεν είχε κλείσει η λίστα, βέβαια.
2: Δεν είχε γίνει μεταγραφή
1: του Ίστρουπ.
2: Φαν Ντρόγκελεν ακόμη.
1: Άρα
2: λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον στην πρώτη της φάση για τον Παναθηναϊκό για τυπικά. Άρα λοιπόν θα ολοκληρωθεί και τυπικά αύριο το μεσημέρι για τον έχει διάθεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν φαντάζομαι ότι θα παίξει ο Φαν Ντρόγκελεν.
1: Από την αρχή δύσκολο έτσι.
2: Ναι, από την αρχή σε αυτό το παιχνίδι. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να δούμε τον Γκάτρι εκεί με τον Ντε Φράι. Και από εκεί και πέρα

0: αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον τριαντάφυλλο τον Τσάπρα. Έχει μείνει μόνο στο Τσάπρα στη δεξιά πλευρά, βεβαίως μπορεί και ο Κάτερς να καλύψει τη θέση. Να έχουμε ένα δίδυμο δηλαδή De Frey, Τουμπά ή De Frey, Κάτρι, με τον Κάτρι να μπορεί να καλύψει και το δεξιά κορμί της άμυνας, γιατί θα μείνει 6 εβδομάδες εκτός του Καλάμπρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ο Τσάπρας μένει μόνος του σε εκείνη την πλευρά. Τώρα στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά είναι ένας από τους παίκτες αυτούς που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι στο πλάνο. Ο Τσέριν έχει κερδίσει πολλούς πόντους Κώστα σε αυτή την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Πάρα πολλούς. Και το λέω γιατί τον έχει στα υπόψη τον Ίστρουπ όπως και τον Κοντούρη. Άρα λοιπόν είναι δύο παίκτες που και αυτοί θέτουν υποψηφιότητα για να παίξουν. Και από εκεί και πέρα μετά είναι γνωστά μπροστά ο Παναθηναϊκός με Αντίνο, με τα Μπόρδα, με τον Πελίστρη που είναι κανονικά η διάθεση του προπονητή. Και ουσιαστικά μένει ας πούμε το κομμάτι της επιθετικής γραμμής, εκεί όπου ή θα παίξει αυτό 4-2-3-1 ή θα παίξει αυτό το 4-4-2 με το ψευτοενιάριο Λίστρουπ, με τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος φέτος έχει καταφέρει, ξέρεις, και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Δανού προπονητή σε σχέση με την περσινή χρονιά που δεν είχε συμμετοχή καθόλου σχεδόν ο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό. Και μπροστά ο Τετέι έχει ένα πρώτο προβάδισμα αυτή τη στιγμή από τώρα στον Ντάρ, γιατί είναι ένα παιδί που ξεστάξει τώρα, είναι και από την περσινή χρονιά, είναι μπαρουτοκαπνισμένος και από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει κάνει μια καλή προετοιμασία και μέσα σε όλα και ο, μην το ξεχνάμε, ο Ντέσσερς, ο οποίος αυτός μέρα με τη μέρα που περνάει μπαίνει στους ρυθμούς και είναι κοντά στο να χτυπήσει και αυτός κάποια στιγμή την πόρτα της ενδεκάδας.
1: Πάντως τουλάχιστον για αυτά τα δύο μάτσε, τουλάχιστον για αυτό το μάτσε Πέμπτη Σάρι, φαίνεται ότι είναι αυτό που λέμε τιμένα κουκιά, έτσι, δηλαδή δεν έχει πολλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει τις πολλές επιλογές για να μπορείς να πεις ότι θα σκεφτείς πολλά πράγματα διαφορετικά. Ενδυνάμει το ψήφι είναι πολλοί ποδοσφαιριστές. Να είναι στην αποστολή τουλάχιστον να έρθουν από τον πάγκο, αλλά πει και πέρα από το βασικό κορμό. Νομίζω πάνω κάτω έχει δείξει κάποια πράγματα ο Νίστρουπ στα περισσότερα από τα παιχνίδια. Ουσιαστικά είναι για το πρώτο παιχνίδι κόστα της χρονιάς. Τα φιλικά πάνε περίπατο τώρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν καμία σχέση. Δεν τα θυμάται και κανένας. Ούτε την νίκη επί του Άγιαξ, ούτε την νίκη από τη Rapid Vienna. Ήταν λίγο γλυκό πικρή η γεύση
1: στην εικόνα
0: των του Παναθηναϊκού
1: στα φιλικά. Έτσι.
0: Ναι. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός στην αρχή με τα καλά αποτελέσματα αλλά και την καλή εικόνα για το παιχνίδι με την Grasshoppers και το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Υπήρχε μια προσγείωση στο παιχνίδι με τη Rapid. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει πολύ καλό αυτή η προσγείωση, Κώστα. Γιατί φαντάζεσαι τώρα αυτό το αποτέλεσμα από Αθηναϊκός, γιατί είναι καλοκαίρι, έτσι. Και όλα τα αποτελέσματα είναι ρευστά. Το καλοκαίρι να το είχε την πρεμιέρα με την Πάξη.
1: Όχι, εκεί δεν το αντέχεις κιόλας, Άρη.
0: Δεν το αντέχεις. Δημιουργούνται
1: πολλά προβλήματα και πολλά θέματα με το καλημέρα.
0: Νομίζεις δηλαδή ότι τα παιχνίδια αυτά Ιούλιο μήνα έχουν τεράστιες διαφορές, υπό ποια έννοια, πέρα από την έννοια της έντασης, γιατί το επίσημο μάτς έχει μια ένταση διαφορετική. Δεν το συζητάμε. Είναι λίγο αλλοπρόσωλη η εικόνα που μπορεί να βγάλουν οι ομάδες, έτσι, προς το καλό και προς το κακό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή μπορεί να δεις εντυπωσιακά πράγματα, αλλά μπορεί να δεις και μια εικόνα που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το πώς στάσει μετά από δύο μήνες.
1: Και ο Παναθηναϊκός είναι συσσωρικά με την πλάτη στον τοίχο. Δεν έχει περιθώρια για λάθος αυτά τα παιχνίδια.
0: Παίζει τρεις φορές. Αυτή την έννοια, γιατί χτίζεται κιόλας και γιατί για τα παιχνίδια αυτά δεν είναι παιχνίδια τα οποία ξέρεις, φαντάζουν τουλάχιστον υψηλή ένταση ή υψηλού βαθμού δυσκολία.
1: Όχι, αλλά κρίνουν την ευρωπαϊκή του, την ευρωπαϊκή του παρουσία ούτως ή άλλως. Έτσι δεν έχει περιθώριο.
0: Βέβαια, θέλει μια προσοχή.
1: Για κανένα λάθος, βέβαια.
0: Ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Κώστα. Αν κάνεις τη δουλειά, δεν θα σου πει κανένας μπράβο, δεν θα σε αποθεώσει. Αν δεν την κάνεις, είναι καταστροφή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό έχει δώσει ήδη κοντά στα 25 εκατομμύρια πάλι φέτος. Κάνει πολλές μεταγραφές, κάνει μια μεγάλη επένδυση ξανά. Την ίδια ώρα που η ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη, τα συμβόλαιά της δεν ξεπερνά τα 200-300 χιλιάρια των παιχτών. Αν δεν ακούσει, έχει παίχτες 2-3 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις τα χρήματα δεν παίζουν ή τα budget δεν παίζουν ρόλο, παίζουν πολύ μεγάλο. Και στα 10 παιχνίδια που θα γίνουν, η ομάδα που είναι πιο ισχυρή και έχει καλύτερους παίχτες θα κερδίσει τα 9. Αυτό που προσπαθείς να αποφύγεις, ξέρεις, είναι αυτή η δύσκολη στιγμή που μπορεί να σου προκύψει στον δρόμο σου. να μην είσαι καλός, να μην έχεις προσήλωση στο παιχνίδι, η αντίπαλη ομάδα να κάνει ένα φοβερό μάτς, ξέρω εγώ, ή να είναι η βραδιά της. Αυτά προσπαθείς να μετριάσεις, έτσι, έχοντας στο μυαλό σου εκεί. Αλλά ως εικόνα, ως ομάδα, ως ιστορία, ως ρόστερ, ως ανταγούσαν ανώτερος από την ομάδα αυτή που παίζει. Όπως θα είναι και ανώτερος και από την ομάδα που θα προκύψει το ζευγάρι μετά. Έτσι.
1: Το επόμενο, βέβαια. Ωραία.
0: Πάντα εκτρνάβαμε την ΤΣΕΚΑ 1948.
1: Έγινε, Άρη, μου σου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
0: Είναι Κωστά,
1: εδώ είμαστε για ό,τι συμβεί. Να είσαι καλά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε, Hera Sport.

0: Μόνο εδώ είμαστε ξανά. Με Σιβρινίδα Εφημερίδα στην Ερα Σπορ. Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλιζα Φιροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τις 4. Λοιπόν, ακούσαμε το πώς μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τα παιχνίδια της Πέμπτης. Τόσο ο ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός στο Europa League απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, όσο και ο Παναθηναϊκός, δεύτερος προκριματικός στο Conference League απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι, σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές ομάδες που μπαίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του έμαθε τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή θα είναι η Νέη Μέγεν. Το πώς θα πάει μέχρι εκεί και το τι πρόσωπα μπορεί να προσθεθούν στην λίστα, στο ρόστερ και στις επιλογές του Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Θα μας πει περισσότερο πάνω στο Βάζο Γλουμπάμπη. Μου καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι η προετοιμασία του Ολυμπιακού Δήμου συνεχίζεται σήμερα με διπλή προπόνηση και νέο πρόσωπο είναι ο LKB. Μας το είχαμε πει ότι παρά το γεγονός ότι είχε άδεια μέχρι το τέλος του μήνα, την έκοψε, ήθελε να είναι στην ομάδα και θα ήταν την Τρίτη. Πήγε και είναι και αυτός προπονής, όπως έχει μπει και ο Ταρένι και έχουν επιστρέψει από το Σαββατοκύριακο. Συμπομονή κανονικά και ο Ρέθο και ο Μουζακίτη που είχαν θυμάσει κάποια προβλήματα τραυματισμού, περισσότερο για πολιτικού λόγου είχαν μείνει εκτό από τα προηγούμενα φιλικά του Ολυμπιακού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά και το ποιοι μπορεί να είναι νέα πρόσωπα τι επόμενε ημέρε, άρα να, είναι και στην, να προλάβουν να είναι συνδυάσιμοι με τη Λίμπα και να του δηλώσει, αν θέλει, για τα παιχνίδια με την Αϊμέγεν, φαίνεται πιο κοντά αυτό που ξέρουμε τι προηγούμενε μέρε να είναι ο Σάγιακα. Υπάρχουν και δημοσίευμα στην Γερμανία.
0: Λένε ότι πάει, είναι πολύ κοντά, ότι αναμένεται μάλιστα στην Ολλανδία στις επόμενες μέρες.
1: Ναι, εντάξει, διότι αν επιτεθεί η συμφωνία στις επόμενες μέρες, λογικό είναι.
0: Η Γερμανία θα πάει.
1: Ναι, θα πάει κατευθείαν, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν έχουμε ακόμη τον Ολυμπιακό την οριστική συμφωνία, γιατί και με την ομάδα της Μεκφάουλη υπάρχουν παζόρια, δεν είναι τόσο απλό. Και θα πάει και εδώ η μεταγραφή, θα πάει. Γενικά έγινε στο 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για ένα παιδί που ήταν του Ολυμπιακού και τον άφησε κάποια στιγμή να πει, γιατί δεν έβρισκε τότε χώρο στην ομάδα και θα τον πληρώσει για να τον πάρει πίσω. Μία μεταγραφή δεν μπορεί να αυτή. Η δεύτερη, αυτή τουλάχιστον που έχει προγραμματίσει ο Ολυμπιακός, είναι του ΧΑΦ, του κεντρικού ΧΑΦ. Είναι γνωστό το τελευταίο διήμερο ότι έχουν μπει κι άλλοι στην κούρσα. Πέσει όπως ο Εσπόζο, για παράδειγμα, της Εσπανιόλ που ίσως. Γιατί δεν υπάρχει πάντα κινημένο στον Ολυμπιακό. Προσπαθούμε να συλλέγουμε πληροφορίες και από το εξωτερικό. Αλλά ίσως αυτή τη στιγμή να είναι η πρώτη, να δείχνει να είναι η πρώτη επιλογή. Είναι βέβαια και άλλοι παίκτες όπως ο Εουστάκιο της Πόρτο. Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, τον δίνει 5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια δεξαμενή παίκτων που έχει καταλήξει και με τη σύμφωνη γνώμη του Φάνου με τη Λίμπα για να προχωρήσει διαπραγματεύσει για να προχωρήσει αυτή τη μεταγραφή. Τώρα από το πόσο γρήγορα θα την κάνει θα εξαρτηθεί και από το θα είναι, αν θα είναι πραγματικά συνδυάσιμο με τη Λίμπα.
0: Από τις διαπραγματεύσεις και τις επαφές μάλλον. Αυτό, ναι,
1: ναι, ναι, το λέω από το πόσο γρήγορα θα την κάνει. Γιατί Κώστα, ο Ολυμπιακός έχει το φιλικό με την Αντβέρπεν την Παρασκευή και το φιλικό με την Αλκμαρ το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Αυτά είναι τα φιλικά και μετά θα παίξει με την Αϊμέγγεν αρχές Αυγούστου. Οπότε να πάρει παίκτη, να μην έχει πάει προετοιμασία, να μην έχει παίξει φιλικό και να τον βάλει με τη Λίμπα κατευθείαν, λίγο δύσκολο. Άντεξε, εγώ το έκανα στο φιλικό με το Ρόκα που πήγε, ανακοινώθηκε και έπαιξε 15 λεπτά την ίδια μέρα. Αλλά αν σπίξει τον Ιντερπολί και τον ήξερε πολύ καλά. Αλλά το θεωρώ δύσκολο, εάν δεν έχει προλάβει να μπει προετοιμασία και κυρίως να παίξει κάποια παιχνίδια, να τον βάλει κατευθείαν. Όλα, ας να το δούμε. Το τρίτο που περιμένουμε, και βλέπεις ότι τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς θα είχαμε προβλέψει μέχρι στιγμής, είναι η αλλαγή goalkeeper. Η μεταγραφή της Λολάκη προφανώς θα είναι έτοιμη να προχωρήσει να τελειώσει, αλλά δεν θα τελειώσει μέχρι ο Ολυμπιακός να πάρει τον αντικαστά του. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο σε ό,τι αφορά τον Ορτέγκα που είναι ο ποδοστόχτης, αλλά είναι ξεκάθαρο από αυτά που καταλαβαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε στην πράξη, γιατί ένα κομμάτι είναι η πληροφορία και ένα κομμάτι είναι να επιβεβαιώνονται αυτά στην πράξη. Είναι ότι ο Τζολάκης δεν έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Όμως από την άλλη πλευρά είναι επίσης ξεκάθαρο ότι έχει προχωρήσει πολύ με τα αγαπητά, γιατί πολύ απλά δεν έπαιξε καθόλου στα δύο προηγούμενα φιλικά του Ολυμπιακού, ενώ είχε γίνει ήδη η πρόταση της ΧΑΛ.
0: Άρα, οπότε, αν το δούμε να πέσει την Παρασκευή το Σάββατο, τι λέμε, το χαλάει μεταγραφή στη ΧΑΛ. Αν το δούμε.
1: Ή θα πάει πιο πίσω.
0: Ή θα πάει πιο πίσω, έτσι.
1: Γενικώς όταν μιλάμε για μεταγραφές.
0: Το λέω με βάση αυτό που.
1: Ναι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Το Ορτέγκα, τον Ορτέγκα τον έβαλε. Και όντως ο Ορτέγκα δεν είναι τόσο προχωρημένο. Δηλαδή, δεν τα έχει βρει ο Ολυμπιακός με την River Plate ή με κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν φτάσει και το ποσό που θέλει ο Ολυμπιακός μια ομάδα, αντί να πέσει λίγο, δεν γίνεται μεταγραφή. Και όσο δεν θα υπάρχει και παραχώρηση αριστερό μπακ, μην περιμένουμε και να πάρει αριστερό μπακ Ολυμπιακός. Σήμερα υπάρχει και ένα δημοσίευμα για τον Diego Rico στην Ισπανία και μάλιστα τον εμφανίζει να είναι και πολύ κοντά στον Ολυμπιακό 33 ετών. Δεν έχει πληρωθεί κάτι τέτοιο. Έτσι να είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχει πληρωθεί μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Οπότε εξακολουθώ να πιστεύω και να λέω αυτό που ήξερα, δηλαδή και βλέπεις να γίνεται στην πράξη, ότι ο Μεντιλίμπαρ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Πρόβλημα με τους αριστερούς μπακ δεν έχει. Όπως επίσης δεν έχει πρόβλημα να αποκτηθεί και ένας καλύτερος αριστερός μπακ. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν του αρέσει είναι, πρώτον, δεν θέλει να έχει τρία αριστερά μπακ. Οπότε θα πρέπει να φεύγει ένας για να έρχεται ένας, αυτό που λέμε πάντα. Και το δεύτερο είναι να μην υπερβεί πάλι ο Ολυμπιακός στον αριθμό των ξένων.
0: Τους ξένους για να μην έχουμε αυτό που είχε ο Μεντιλίμπαρ πέσει να κόβει παίχτες.
1: Ναι. Και επειδή η θέση του αριστερού μπακ είναι εύκολη που λέμε. Θα κόβει πάντα έναν αριστερό μπακ. Και αυτό δεν το θέλει. Γι' αυτό και να συγκίνει και περισσότερη κουβέντα πέρα από το καλό είναι να αναβαθμίσει τη θέση, να παίρνει ένα ακόμη καλύτερο παίχτη. Προφανέστατα για κάθε ομάδα είναι αυτό καλό. Και γι' αυτό ήταν ένα από του βασικού λόγου που είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία τη συζήτηση. Αλλά περιμένουμε Σάγιακα, περιμένουμε να τελειώσει με του Σάγιακα και τυπικά. Γιατί μεταγραφή έχουμε όταν τελειώνει και τυπικά μια μεταγραφή. Περιμένουμε να δούμε να ξεκαθαρίσει το οποίο και για τον Χαφ. Και από εκεί πέρα τι εκδοδείξει για goalkeeper αριστερό μπακ όσο δεν θα. Παίρνει ο Ολυμπιακός κάποιον παίχτη, δεν θα δίνει κάποιον παίχτη, δεν θα προχωράει κάτι.
0: Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και από τον Ολυμπιακό πηγαίνουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εδώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Kings Kangwa, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Ένωση. Υπάρχει όμως ένα θεματάκι μετά από το ψηλό παιχνίδι της Χάπολη Μπερσεβά στο Ρέκιαβικ, με την Ρέκιαβικ και το δεύτερο προκριματικό γύρο της Champions League. Θα μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιάννης Σαντορινέος, τι γίνεται με τη συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, τώρα είναι οι ώρες στις οποίες περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και την απόφαση ουσιαστικά της Χάπολη Μπερσεβά για τον Kings Kangwa. Όπως ανέφερες και εσύ, είναι σημαντικό εάν η Χάπολη Μπερσεβά χρησιμοποιήσει τον ποδοσφαιριστή απόψε 10 η ώρα στην Ισλανδία με την Βίκινγκουρ του Ρέκιαβικ για τον συγκεκριμένο προκριματικό γύρο του Champions League, για το δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ΑΕΚ τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, έχουν συμφωνήσει. Επίσης, το deal με τη Χάπολη Μπερσεβά είναι κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς δεν είναι οριστικό και δεν είναι οριστικό επειδή οι Ισραηλινοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον παίκτη, είναι ο καλύτερος τους ποδοσφαιριστής, είναι ο MVP το πρωτάθλημα που κατέκτησαν και θέλουν μάλιστα να τον έχουν στη διάθεσή τους και για το επόμενο ματ, δηλαδή και για τα δύο παιχνίδια. Και αυτό συμβαίνει επειδή με πρόκριση τον επόμενο γύρο διασφαλίζουν παρουσία στη League Face. Αλλά όπως λένε και στο Ισραήλ, αν αυτό συμβεί, μπορεί στη συνέχεια η στάση της Χάπολη Μπερσεβά να αλλάξει. Γιατί πλέον το μίνιμουμ των 3,5 εκατομμυρίων, αν πάει στο conference, θα το βρει από εκεί. Και μπορεί να θέλει στη συνέχεια μια διαπραγμάτευση με διαφορετικούς όρους και σε διαφορετική οικονομική βάση. Η ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε κάτι τέτοιο, ούτε μπορεί να αφήσει την ομάδα χωρίς έναν ακόμη χαφ πέρα από τον Κάιρινεν και τον Μαρίν για τα play-off του Champions League που είναι στις 18 με 19 Αυγούστου. Θέλει τον Kings Kangwa. Ο ίδιος έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και απέναντι στον προπονητή του και απέναντι στην διοίκηση της ομάδας ώστε να του επιτρέψουν να μην χάσει την ευκαιρία και να κάνει αυτή την μεταγραφή. Έχει μιλήσει και έχει επικοινωνήσει ξανά με τον πρόεδρο της ομάδας, την Αλώνα Μπαρκάτ, γιατί το έχει αναφέρει. Μια και αυτό που έχει κάνει, έχει διαμηνήσει και προς την Χάπολη Μπερσεβά και προς τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον έχει σύμμαχο, όπως καταλαβαίνουμε, ότι στην περίπτωση που αγωνιστές το και ένα λεπτό σήμερα, δεν θα χάσει το δικαίωμα παρουσίας.
0: Δεν θα προχωρήσει μεταγραφή για
1: Champions League. Τότε η ΑΕΚ θα κινηθεί σε μια άλλη περίπτωση από τις εναλλακτικές επιλογές που έχει ο Χαβιέρι Μπάλτο, ώστε να διασφαλίσει την παρουσία του ΧΑΒ play-off του Champions League, του καινούριου δηλαδή ποδοσφαιριστή δίπλα σε Μαρίν και Κάιρινεν, και δεν αποκλείεται να επανέλθει για την περίπτωση του Kangwa στην πορεία του καλοκαιριού, γιατί όπως έχουμε δει είναι και ένας ποδοσφαιριστής που στην Μπέρσεβα που έκανε την καλύτερη του χρονιά, ειδικά φέτος, δεν χρησιμοποιείται ακριβώς στο οχτάρι στον άξονα, χρησιμοποιείται σε πιο ψηλά μέτρα, είναι σαν ακραίος μεσοεπιθετικός και πιο πολύ προς τα αριστερά. Δηλαδή θυμίζει αρκετά τον μεσοεπιθετικό που ήθελε η ΑΕΚ να φέρει για να καλύψει και το κενό Περέιρα Ζωάο Μάριο. Δηλαδή σε ένα μελλοντικό σενάριο με τον Kangwa στην ΑΕΚ, μπορεί να δούμε μια τριάδα χαφ με τον Kangwa για παράδειγμα αριστερά και να είναι ο Κάιρινεν με τον Μάριν στη μεσαία γραμμή. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, άρα είναι σημαντικό το παιχνίδι το βράδυ, ώστε αν δεν αγωνιστεί ο Kangwa, θα έχουμε καταλάβει πια ότι το deal θα μπορεί να.
0: Όντως, Γιάννη, ναι. Αν δεν παίξει, σημαίνει ότι έρχεται στην ΑΕΚ. Αν παίξει, σημαίνει ότι δεν γίνεται μεταγραφή, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι ξεκάθαρα πάνω από τα πράγματα.
1: Κοίτα, σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί σε μια άλλη περίπτωση. Αν δεν θα γίνει μεταγραφή, δεν μπορούμε
0: να το πούμε σίγουρα με βεβαιότητα.
1: Γιατί μπορεί η ΑΕΚ στη συνέχεια να επανέλθει. Επειδή είναι πολύ κοντά στον deal και επειδή και ο ποδοσφαιριστής είναι μια πολύ καλή περίπτωση και αρέσει και στον Μαρκό Νικόλτς. Αλλά είναι όπως το λες. Αν παίξει, η ΑΕΚ πάει σε άλλη περίπτωση χαφ. Εάν δεν παίξει,
0: προχωράει η μεταγραφή.
1: Θα πάει να τελειώσει τον deal, έτσι.
0: Ωραία, Γιάννη. Υπάρχει κάτι άλλο ή όλα τα φώτα νομίζω είναι στραμμένα εκεί αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Όλα τα φώτα είναι εκεί, αλλά τρέχει και η υπόθεση με τον Ubisoft. Γιατί το έχουμε πει, έχει ενδιαφέρον η Αυστριακή ΛΑΣΚ, είναι η πρωταθλήτρια Αυστρίας. Μετέχει στα play-off του Champions League, άρα έχει διασφαλίσει και ευρωπαϊκή συμμετοχή σε League Phase. Δεν αποκλείται μάλιστα αν η ΑΕΚ βρεθεί στο group των ισχυρών να είναι μια πιθανή αντίπαλος σε αυστριακή ομάδα. Ενδιαφέρεται για το Ubisoft, όχι όμως για.
0: Με δανεικό, Γιάννη, έτσι.
1: Ενδιαφέρεται με την μορφή δανεισμού και να υπάρχει και μια προαιρετική οψιόν, καλύπτοντας βέβαια και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Και εκεί είμαστε πάρα πολύ καλύτερα, πολύ κοντά για να φύγει ο δανεισμός. Και θυμίζουμε επίσης ότι είναι δύο σημαντικά παιχνίδια σήμερα, γιατί η ΑΕΚ θέλει τον αποκλεισμό μιας ομάδας για να περάσει τον κρούπ των ισχυρών. Είναι το Άρχος Λεχ Πόσναν, θέλει τον αποκλεισμό των Πολωνών από τους Δανούς, όπως και η Ελβετική Τούν με την Δύναμο Ζάγκρεπ. Και εδώ μία από τις δύο που είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια, μήπως αποκλειστούν οι Κροάτες. Εκεί είναι η
0: στόχευση της
1: για να μπορέσει να είναι ισχυρή την κλήρωση στις 3 Αυγούστου.
0: Έγινε Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά φίλε, εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Αντωρινές με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, καθώς έχουμε μεταγραφεί Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς τον και σάβηξε.
0: Ναι, όχι εμένα, δεν λες για μένα, Βασίλη.
2: Όχι για σένα.
0: Δεν σε έβγαλα, στην ώρα σου σε πήρα. Δεν σε καθυστέρησα.
2: Όχι, okay. Αναφέρομαι στο Ρόκο Γιούρισιτς, τον 25χρονο Κροάτη. Το λέω 25χρονο γιατί είναι γεννημένο το 2001 και έχει γενέθλια 28 Σεπτέμβρη. Εντάξει, δηλαδή σε δύο μήνες. Ναι. 25χρονος Κροάτης, αριστερός fullback. Με μεταγραφή από την ΟΣΙΕΚ, όπως μάλιστα σημειώνουν τα κροατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Άρης θα καταβάλει το buyout των 200.000 ευρώ στην ΟΣΙΕΚ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τους Κροάτες είναι αυτό. Ο Άρης επιβεβαιώνει τη συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ο Γιούρισιτς, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, για να υπογράψει το συμβόλαιο του και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Ιταλία και να ενσωματωθεί στην ομάδα, η οποία από τα ξημερώματα είναι εκεί, στην Μπρέσια, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει και δύο φιλικά παιχνίδια με την Αταλάντα την Κυριακή, όπου η Αταλάντα θα χρησιμοποιήσει και παίκτες από την ομάδα κάτω των 23 ετών και την Μόντσα στις 30 του μήνα. Για το Γιούρισιτς, αυτό το οποίο μπορώ να σου πω μέσα από κάποια τηλεφωνήματα που έκανα στην Κροατία και συναδέλφους οι οποίοι παρακολουθούν το κροατικό πρωτάθλημα, μου είπαν ότι είναι ένας επιθετικός, ένα επιθετικό fullback, παίκτης με ιδιαίτερη ικανότητα στην επίθεση. Δηλαδή θέλω να πω ότι γενικώς του αρέσει να ανεβαίνει και να παίζει όλη την πτέρυγα. Συνόσια χρειάστηκε να ανταποκριθεί και σε ένα σύστημα 3-5-2 ως αριστερός stopper. Γι' αυτό άνοιξε κανείς μια ματιά στο βιογραφικό του, θα δει ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη θέση. Απ' την όση εκεί θέλει να φύγει, γιατί πέρσι η ομάδα άλλαξε 3 προπονητές, πράγμα το οποίο γενικώς επηρέασε όλη την ομάδα. Αυτό το ήξερε ο Άρης και δεδομένη της ποιότητας του παίκτη, γιατί πάνω σε αυτό στάθηκαν οι Κροάτες, είπανε καλά λόγια δηλαδή για τον Γιούρισιτς. Μπορεί να βέβαια τώρα κολλάει και αν δεν τιμήσει στο σπίτι σου θα πέσει ένα συγκλαπώστη.
0: Λογικό είναι.
2: Εντάξει. Και αυτό μπορεί να κολλάει. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει σε όλες τις εθνικές ομάδες της Κροατίας πλην της Under 23 και της εθνικής ομάδας των ανδρών. Είναι παιδί το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα της Δυνάμο Ζάγκρεπ, το οποίο είχε μια τραυματική εμπειρία στη Ριέκα για ένα διάστημα για το οποίο μου είπε ένας συνάδελφος ότι ήταν πάρα πολύ άτυχος, γιατί ήταν νεαρός και έπεσε πάνω σε δύο πολύ καλά αριστερά μπακ, με συνέπεια να μην πάρει χρόνο συμμετοχής. Χρειάστηκε να πάει στη Μούρα, στη Σλοβενία, για να κάνει το step up στην καριέρα του και στην Αυστριακή και στην Αυστρία. Πρόπερση ήταν στην κορυφαία δεκάδα του κροατικού πρωταθλήματος ως ο καλύτερος αριστερός fullback στην Κροατία και πέρσι έκανε 19 παιχνίδια με την ΟΣΙΕΚ. Η μεγαλύτερη τιμή υπέρταση αξία του ήταν το 1,5 εκατομμύριο το 2025, πριν από περίπου ένα χρόνο δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είναι σε 650.000 η αξία του παίκτη, ο οποίος καλύπτει, επαναλαμβάνει, όλη την πλευρά και δεν θα είναι η μοναδική κίνηση που θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Περιμένουμε ακόμη δύο κινήσεις, οι οποίες θα αφορούν την άμυνα. Δεν αναφέρομαι στον Μπασίδου, ο οποίος
0: έχει έρθει ναι, και ανακοινώνεται μες την ημέρα, νομίζω.
2: Βασίλου. Ναι, ανακοινώνεται μες την ημέρα, αφού διευθετούν τα διαδικαστικά και αύριο ταξιδέψει για την Ιταλία για να ενσωματωθεί στην αποστολή. Όχι, εγώ λέω για ένα στόπερ σίγουρα και για ένα ακόμα πλάγιο μπακ, οι οποίοι θα είναι από την Ιβηρική Χερσόνησο, από την Ισπανία για την ακρίβεια. Υπάρχει και μια περίπτωση παίκτη από την Πορτογαλία, κεντρικού αμυντικού, ο οποίος σαν και δεξιοπόδαρος παίζει αριστερά. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά δεν είναι σε προτεραιότητα για τον Άρη. Έχει εστιάσει στις περιπτώσεις των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν και περιθώρια, εντάξει, για να το κλείσω, γιατί πολύ απλά η άμυνα του Άρη είναι γυμνή και χρειάζεται ενίσχυση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Βασίλης Βλαχόπουλος με το ρεπορτάζ του Άρη. Και από εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και θα είμαστε ξανά μαζί σας σε λίγα λεπτάκια. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο σκέλος πλέον, στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τα μέσα εμείς κάποια τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, τα μεταγραφικά σενάρια σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη, όχι μόνο σενάρια, αλλά και πραγματικότητα, γιατί πολλές από αυτές γίνονται. Θα φύγουμε όμως για λίγο από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ, θα βάλουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορ τον Κώστα Σωτηρίου, καθώς είχαμε μια ακόμη σελίδα στο σενάριο Ολυμπιακός και Walk-up. Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε την ευκαιρία στη δύο εκπομπή που έχουμε σε λίγο, 4-6, να πούμε πολλές λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Ωστόσο, καλά το βάζεις πρώτο στην ατζέντα τη σημερινή, διότι είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας. Το γεγονός ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε την κοινή γνώμη, ας πούμε, τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη κατ' επέκταση, ότι απέρριψε πρόταση 600.000 δολαρίων από την Dubai BC για την αποδέσμευση του Thomas Walk-up και ότι τον περιμένει στην προετοιμασία. Θυμάσαι που τις προηγούμενες μέρες λέγαμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι, και το είπα και χθες στην εκπομπή το απόγευμα, ότι και οι δύο παίκτες, οι διεθνείς, ο Tyler Dorsey αλλά και ο Thomas Walk-up, θα μείνουν στον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά κατά πάσα πιθανότητα. Για τον Dorsey είμαι 100% σίγουρος. Για τον Walk-up ακόμη, όπως είπες, προσθέθηκε ένα έτσι κομμάτι στο puzzle. Είναι ένα serial, σενάριο πριν, αλλά είναι σενάριο ακραίο. Είναι όμως ένα serial, μεταγραφικό καλοκαιρινό, από αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Απλά, όπως είπα και χθες, αν ο Thomas Walk-up δεν είχε το όνομα Thomas, μπορεί και να μην ασχολούμασταν τόσο πολύ μαζί του, και ο Ολυμπιακός και η κοινή γνώμη και οι φιλάθλοι, διότι δεν θα έπιανε θέση Έλληνα στο ρόστερ του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα έψαχνε έναν άλλο παίκτη ξένο στη θέση του. Επειδή όμως τώρα είναι διεθνής και πιάνει θέση Έλληνα στο ρόστερ, αποκτά και μεγαλύτερη βαρύτητα το θέμα, αλλά και ο ίδιος αποκτά μεγαλύτερη αξία στο χρηματιστήριο.
0: Έχει διαπραγματευτικό χαρτί πολύ ισχυρό.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, για να βάζουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά, έχει ενεργοποιήσει εδώ και λίγες μέρες την οψιόν που έχει για την επόμενη χρονιά του συμβολαίου, την τελευταία, και θα μπορούσε κάλλιστα να μην μπει σε καμία συζήτηση με καμία Dubai BC. Επειδή όμως η πρόταση στην Dubai BC προς τον παίκτη είναι εκοφαντική, περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο επί 3 χρόνια ίσον 9 εκατομμύρια, είναι η πρόταση ουσιαστικά που έκανε ο ΠΑΟΚ στον Τζέντι Όσμαν, 3x3x9, είναι λογικό ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ένα παίκτη δικό του που έχει μια τέτοια πρόταση, να μην τον καλέσει να μιλήσουν κτλ. Ή να μην μπει και σε μια λογική να συζητήσει το όποιο ενδιαφέρον της χύψη Ντουμπάι. Επομένως, το κρατάμε λίγο αυτό το θέμα ανοιχτό. Το πιο πιθανό τώρα που μιλάμε είναι ο παίκτης να βρίσκεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Το πιο πιθανό, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά τι θα πούν οι άνθρωποι από το Εμιράτο, από το Ντουμπάι, και τις επόμενες μέρες μπορεί να εμφανιστούμε μια πρόταση 2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το τι διάθεση έχει η διοίκηση της Dubai BC. Η οποία, θυμίζω, για να μπει στην Ευρωλίγκα πέρσι, ξόδεψε 12 εκατομμύρια wild card. Ένα κοφαντικό νούμερο που δεν έχει ξαναγίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και αυτά θα έπρεπε να τα περιμένει η Ευρωλίγκα, ότι θα χτυπάει πόρτες συλλόγων ευρωπαϊκών η Dubai και θα προσφέρει χρήματα. Πρόσεξε μια λεπτομέρεια εδώ, ακόμα και σε παίκτες που δεσμεύονται με συμβόλαιο. Διότι με βάση τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας και της Ένωσης Παικτών, ένας παίκτης έχει δικαίωμα να συζητήσει με μια άλλη ομάδα, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο, τις τελευταίες 60 μέρες του συμβολαίου του. Εδώ μιλάμε ότι ο Walk-up έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει λήξει το συμβόλαιο του. Ναι. Έχει ανανεώσει, έχει ενεργοποιήσει τη ρήτρα ο Ολυμπιακός για την επόμενη σεζόν. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, είναι παράτυπες οι συζητήσεις του Walk-up με την Dubai BC. Όμως, επειδή είμαστε μια ανοιχτή αγορά και υπάρχουν παραθυράκια τώρα μεταξύ μας, οι παίκτες βλέπεις ότι κλείνουν σε ομάδες όχι 60 μέρες πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό τους, αλλά 3 και 4 μήνες πριν. Έχουμε δηλαδή μεταγραφές από Μάρτιο να κλείνουν στην επόμενη ομάδα. Πάρα πολύ συχνά το έχουμε δει αυτό το φαινόμενο. Και δύο πρόχειρα που θυμάμαι εγώ, που αφορούσαν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ήταν του Λούκα Βιλντόσα στον Παναθηναϊκό και του Τίναν Εβανς από τη Ζάλγκυρη στον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια. που είχε γίνει αυτή η συμφωνία πάρα πολύ καιρό πριν, πριν από 60 μέρες πριν από το deadline. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εικόνα. Περιμένουμε να δούμε και αυτό το θέμα. Και ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι αυτό που βγάζουν οι Ισπανοί για τον Μάριο Χέζονια, που ουσιαστικά πλήρωσε μόνος του τη ρήτρα αποδέσμευσης από τη Real Madrid για το NBA όμως, 850.000 δολάρια, με τον ατζέντη του, τον Νίσκο Ρασνάτοβιτς, που είναι πάρα πολύ δυνατός και ξέρουμε τι μπορεί να κάνει στο παγκόσμιο μπάσκετ. Και υπάρχει μια φημολογία με βάση το ισπανικό δημοσίευμα ότι μπορεί να πάει να κάνει συμβόλαιο της πλάκας με ομάδα του NBA ακόμα και δεκαήμερο, με το Σεπτέμβριο να σου έρθει συνάμενος κουνάμενος και να πάει π.χ. στην Dubai BC. Δηλαδή να σου πει ότι εγώ αποδεσμεύτηκα από την Real όπως μου ορίζει ο νόμος και το συμβόλαιο, δίνω τα 850 από την τσέπη μου και το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, είμαι ελεύθερος να υπογράψω σε όποια ομάδα της Ευρωλίγκας θέλω. Και μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι ο Σούπερ Μάριο είναι διατεθειμένος να ξαναδοκιμάσει κάτι το οποίο το έχει ζήσει στην Αμερική. Ναι. Έχει παίξει 5 χρόνια στην Αμερική ο Μάριο Χέζονια. Άρα δεν έχει λόγο, ας πούμε, να ξαναπάει, εφόσον τα λεφτά τα βρίσκει και εδώ. Και μάλιστα ακούγεται από τους Ισπανούς ότι και αυτός παίζει για τον Dubai BC. Κάτι άλλο, μεγάλο θέμα του Τζέντι Όσμαν χθες με τον ΠΑΟΚ, αποθέωση κατά την παρουσίασή του στο παλατάκι της Πηλέας. Είναι ένας φανταστικός παίκτης, δεν φανταστικός χαρακτήρας, ο Τζέντι Όσμαν, και εννοείται ότι αναβαθμίζει πάρα πολύ τον δικέφαλο εν ώψη EuroCup και εν ώψη του όλου project, γιατί για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη δεν είναι μόνο το EuroCup, είναι η Ευρωλίγκα στο πίσω μέρος του μυαλού τους, είτε μέσω κατάκτησης είτε μέσω επέκτασης της διοργάνωσης, αν και στην επέκταση αυτή από του παραχρόνου, δηλαδή όχι από φέτος, από τη σεζόν 27-28.
0: Έχουν και άλλοι, ίσως έχουν και άλλη προτεραιότητα, Κώστα.
1: Από Ρωσία, ναι. Κυρίως, που λογικά θα είναι δύο, ΦΣΚΑ και μάλλον Zenit. Οπότε θα περισσέψουν άλλες δύο ομάδες για να γίνουν 24 και μακάρι να δούμε και Άρη και ΠΑΟΚ, γιατί το αξίζουν έτσι όπως έχουν καταφέρει με τις νέες διοικήσεις και τους παιχταράδες που έχουν φέρει ο Ανδρέα Τρινκέρη και ο Βασίλης Πανούλης. Τους αξίζει να τους δούμε και τους δύο στην Ευρωλίγκα, κάτι το οποίο έχει να συμβεί στο ελληνικό μπάσκετ με 4 ομάδες στη EuroLeague πάνω από 20 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Είχαμε 4 ομάδες κάποτε όταν έγινε το σχίσμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Σουπρολίγκα και Ευρωλίγκα.
0: Ωραία.
1: Με Περιστέρια, αν θυμάσαι, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό κτλ. Και Παναθηναϊκός Σουπρολίγκα.
0: Έγινε, Κωστή μου, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε στις 4, να είσαι καλά.
1: Έγινε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ για να πάμε μέχρι την Τρίπολη για το ρεπορτάζ του Αστέρα. Το πώς συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση. Καθώς χθες είχαμε στην λίστα ακόμα έναν παίχτη, 12η νομίζω προσθήκη, περισσότερο του Βασίλη Κουβάλη. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές. Ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα είναι ο 26χρονος γουίνγκερ από τη Σουηδία, όπου έχει γεννηθεί εκεί στην Ουψάλα και εντάχθηκε στον Αστέρα Άκτορ. Έχει παίξει Σιβασπόρ ΑΕΚ στο Χόλμης. Ήταν βέβαια σε μια ομάδα β' κατηγορίας στην Πορτογαλία, την Τοντέλα. Πιστεύουν ότι μπορεί να ενισχύσει στην επιθετική γραμμή τον Αστέρα Άκτορ. Γι' αυτό αποκτήθηκε για 2 χρόνια λοιπόν ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Όμως ότι μπορεί να ενισχύσει στην επιθετική γραμμή τον Αστέρα Άκτορ. Γι' αυτό αποκτήθηκε για 2 χρόνια λοιπόν ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα.

0: Με μεταγραφή από την ΑΕΚ ο Αστέρας Άκτορ, 20χρονος μέσος λοιπόν, με προοπτική να είναι στην αρχική έτσι, φάση στον Αστέρα Β και βέβαια να παρακολουθείτε για την πρώτη, από την πρώτη ομάδα και τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Απομένουν κατά τη γνώμη μου και από αυτό που ψάχνει ο Αστέρας, για την πρώτη ομάδα πάντα μιλάμε, ένας μέσος μετά και τη φυγή του Χρήστου Παλμύρα, αλλά και ένας κεντρικός αμυντικός που εκεί πολύ έντονα εδώ και καιρό υπάρχει στο προσκήνιο το όνομα του Νικολάου. Ο Νικολάου που ήταν σε ομάδα της Ιταλίας και έχει και περάσει βέβαια και από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν και στον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό τον Αστέρα. Έχει παγώσει κάπως το θέμα, όμως μαθαίνουμε ότι υπάρχει επαφή και μήπως τελικά επιστρέψει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι ο παίκτης κεντρικός αμυντικός που ψάχνει για να ολοκληρώσει την τετράδα των στόπερ ο Αστέρας Άκτορ. Και όπως είπαμε και ένας μέσος για την μεταγραφή που έκανε ο Χρήστος Αλμύρας και υπάρχει εκεί ένα κενό. Θα δώσει και το πρώτο του φιλικό Αστέρας Άκτορ και αυτό θα γίνει την Πέμπτη μεθαύριο και η αντίπαλος θα είναι στην Ολλανδία η Γκένκ. Η Γκένκ λοιπόν όπου θα αντιμετωπίσει ο Αστέρας το πρώτο του φιλικό Πέμπτη 2 η ώρα, ώρα Ελλάδας θα ξεκινήσει η αναμέτρηση, θα ενημερώνουμε τους φίλους του Αστέρα Άκτορ για την εξέλιξη της αναμέτρησης από την Έρα Σπορ εννοείται και θα δούμε πως θα τελειώσει αυτό το πρώτο φιλικό και βέβαια έπονται και άλλα τρία μάτς που θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ στις ημερομηνίες που έχουν οριστεί με την Μπέσχορτ και αυτή είναι ομάδα από το Βέλγιο όπως είναι η και η Γκένκ, τη Σπάρτακ Ρότερνταμ και την Τεχάνκ και οι δύο τελευταίες ομάδες είναι Ολλανδικές όπου θα αντιμετωπίσει στα φιλικά παιχνίδια η ομάδα του Αστέρα. Ο Αστέρας που είχε και διάκριση για τον προπονητή του και μιλάμε για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, όπως βέβαια είχε διάκριση και ο προπονητής της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, που ανέλαβε βέβαια μετά από την Ελλάς Σύρου ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και θα είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει τη Μαύρη Θύελλα στη Super League 1 και μαζί με τον Γιώργο Αντωνόπουλο αναδείχθηκαν καλύτεροι προπονητές σε πρώτο και δεύτερο όμιλο στη Super League 2. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος στον δεύτερο όμιλο, γιατί θυμίζουμε ο Αστέρας Άκτορ έπαιζε στον βόρειο, αν μπορούμε να το πούμε, όμιλο τη Super League 2, όχι με τις ομάδες που ήταν στη Νότια Ελλάδα. Εκεί ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής, είναι και αυτό μια διάκριση και σίγουρα παίζει το ρόλο της, όπως και για τον Αστέρα Β αλλά και για την Α ομάδα ανανέωσε το συμβόλαιό του στον Αστέρα Άκτορ ο Καλατζή και όχι ο Καλατζής γιατί λέγεται Χαράλαμπος Καλατζή. Ο παίκτης ανανέωσε για 2 χρόνια ακόμα έως το 2028. Είναι ένας μέσος που έχει και έτσι ποιότητα στο να προσφέρει και στο επιθετικό κομμάτι. Ναι. Και τον έχουμε δει με τη Β' ομάδα. Πιστεύω και θα του δοθούν και ευκαιρίες ίσως να προπονηθεί να περάσει και στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή. Για την Καλαμάτα τώρα, αν θες και δύο λόγια, δεν έχουμε πολλά. Είπαμε για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα που βρίσκεται στον Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Και εκεί η Καλαμάτα θα παίξει και τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα με ποιους αντιπάλους και περιμένουμε να δούμε τα πρώτα συμπεράσματα σε φιλικούς αγώνες που θα δώσει η Καλαμάτα και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα βγάλει τα συμπεράσματά του γιατί όπως ξέρουμε έπεσε μεγάλο βάρος στην προσαρμογή και στη φυσική κατάσταση στο να επανέλθουν οι ποδοσφαιριστές και να προσαρμοστούν γιατί έχει κάνει 14 μεταγραφές, πάει για τη 15η όπως έχουμε πληροφορίες και ήδη έχει βγει αυτή η πληροφορία και από συναδέλφους στα site. Ο Αργύρης Λιατσικούρας, παίκτης του Ολυμπιακού, 19χρονος, εξαιρετικός, έτσι τον θυμόμαστε στον Ολυμπιακό Β και στην πρώτη ομάδα όπου έπαιξε, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει να παίξει δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Μαύρη Θύελλα. Είναι η τελευταία είδηση για τα μεταγραφικά της Καλαμάτας. Αν γίνει αυτό θα είναι η 15η μεταγραφή και έπεται συνέχεια θα πω εγώ. Θα πάει σε αρκετούς παίκτες ακόμα η Καλαμάτα.
1: Έγινε. Βασίλη, με σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ να σε γιατί προκύψει. Ήταν και ο Βασίλης Κούβαλης λοιπόν με τερεμπροστά στο Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Είμαστε 2 λεπτά πριν το 3.30 ανωτελεία. Σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Ερασπόρ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελική ευθεία πλέον στην μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ελλάσπορ. Γαβρίλα Μόντο σε ρύθμιση των ήχων. Είναι Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ελλάσπορ. Λοιπόν, να μεταφέρω μια είδηση από το στρατόπεδο του Ηρακλή, ο οποίος ξαναβάζει ψηλά τον πύχη όσον αφορά στην μεταγραφική του ενίσχυση. Να θυμίσω ότι πριν από μερικές εβδομάδες στο ρεπορτάζ του Γυραιού είχε εμφανιστεί το όνομα του Λόρεντσο Ινσίνιε, ο οποίος όμως θα συνεχίσει την καριέρα του Σαμπτόρι, δεν προχώρησε αυτή η περίπτωση. Τώρα η Ηρακλή, σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναρτήσεις δημοσιογράφων στην Ιταλία, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ανδρέα Μπελότη. Ο 32χρονος center forward έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρη, με μεγάλη θητεία βέβαια στην Ιταλία, κυρίως φορώντας την φανέλα της Τωρίνο. Εκεί είχε συνερπάξει με τον νυν προπονητή του Ηρακλή, τον Βάλτερ Ματσάρη. Έχει παίξει επίσης στην Παλέρμο, από εκεί πήρε μεταγραφή στην Τωρίνο, είχε 113 γκολ σε 251 συμμετοχές. Πήγε Ρώμα, Φιωρεντίνα, Κόμπο, Μπενφίκα, όπου ήταν συμπαίκτης με τον Βαγγέλη Παυλίδη, ενώ πέρσι έπαιξε στην Κάλιαρη, είχε λίγες συμμετοχές, μόλις 8 με 2 γκολ και έμεινε ελεύθερος. Ήταν επίσης μέλος της εθνικής ομάδας Ιταλίας, με την οποία κατέκτησε το Euro το 2020. Το Euro του 2020, το οποίο έγινε το 2021 λόγω του κορονοϊού στην Αγγλία. Λοιπόν, θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση για τον Ηρακλή, ενώ μεταγραφική βόμβα έχει προαναγγείλει και ο Λεβαδιακός μέσω αναρτήσεων στα social media. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, η βόμβα που έρχεται είναι δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδιακού, αναφέρει το μήνυμα που έστειλε η ΠΑΕ. Τώρα το ποιος παίκτης ήταν αυτός θα το μάθουμε ίσως μέσα στην ημέρα.

0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και στα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων που μπορεί να έχουμε εξελίξεις, είναι βέβαια το μήνυμα του Λεβαδιακού για τη μεταγραφή Βόρβα και το ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Αντρέα Μπελότη. Να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Τουλάχιστον αυτά γράμμα στην Ιταλία, ότι ο Ιταλός φορουμένει ελεύθερος από την Κάλιαρη ενδιαφέρει τον Ηρακλή, καθώς έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Βάλτερ Ματσάρη, τον προπονητή των Θεσσαλονικαίων. Λοιπόν, φεύγουμε τα δικά μας, θα πάμε στον απόϊχο βέβαια που υπάρχει ακόμα από το παγκόσμιο κύπελο που κατακτήθηκε την Κυριακή το βράδυ από την Ισπανία. Νομίζω δεν υπάρχει καμία κουβέντα για το αν η κούπα κατέληξε δίκαια ή άδικα στα χέρια των Ισπανών. Δικαιότατη η κατάκτηση από την Ισπανία, με τόσα παρουσίασαν κυρίως η συγκεκριμένη ομάδα στα τελευταία μάτς, στον προημιτελικό, κυρίως στον ημιτελικό με τη Γαλλία και βέβαια στον τελικό με την Αργεντινή. Είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη. Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να έχει παίξει ημιτελικό και τελικό και να μην έχει απειληθεί σχεδόν καθόλου από τις αντιπάλους της. Η Αργεντινή δεν είχε φάση σε 119 λεπτά αγώνα. Η Γαλλία απείλησε στο τελευταίο τέταρτο, για να έχει διαμορφωθεί το 2-0. Έχει πολύ επόμενη μέρα βέβαια το παγκόσμιο κύπελο και κυρίως με το φάκελο που ανοίγει η FIFA για τη συμπεριφορά των Αργεντινών μετά το τέλος του τελικού. Όντως μικροπρεπής η συμπεριφορά των Αργεντινών, οι οποίοι χειροκρότησαν ως όφυλαν, ούτε καν κοίταξαν τη στιγμή της απονομής στο βάθρο των νικητών. Αντίθετα, οι Ισπανοί είχαν χειροκροτήσει το Μέση όταν πήγαν να πάρει το μετάλλιό του, καθώς είναι το τελευταίο μουντιάλ του μεγάλου αυτού ποδοσφαιριστή. Περισσότερα βέβαια με τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Δεν πέθαμε και τα στήνεθα, η αλήθεια είναι. Εντάξει μας τώρα.
0: Okay, ναι.
1: Δεν είχαμε και τους Αργεντινούς κάτι διαφορετικό.
0: Δεν είχαν επιδείξει την ίδια συμπεριφορά, τουλάχιστον όσο λίγο θυμάμαι, στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας, έτσι, όταν επίσης είχαν χάσει το τελικό από τους Γερμανούς.
1: Ναι, εντάξει, ήταν. Είναι έντονος λαός γενικότερα οι Αργεντίνοι.
0: Okay, ναι, εντάξει.
1: Και νομίζω ότι ήταν και ένα στοιχείο το οποίο τους έφτασε μέχρι εκεί, δηλαδή αυτό το πάθος και αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόταν δεν είχαν ουσιαστικά και τους βόλευε η νέα τάξη που υπήρχε σαν οδηγία από τη FIFA σχετικά με τη μη πρόθεση διαιτητών για κίτρινες κάρτες, γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο είδαμε στο Ριδόν καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δηλαδή τους διαιτητές να είναι λίγο πιο, πώς να το πούμε, να το θέσουμε καλύτερα, να είναι λίγο πιο ανεκτικοί στα μαρκαρίσματα και να μην βγάζουν εύκολα κίτρινες κάρτες. Αυτό βόλεψε και την Αργεντινή, τη βοήθησε να φτάσει και λίγο παραπέρα από όσο θα μπορούσε να φτάσει, αν θες τη δικιά μου τη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι πως έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά δεν ήταν και δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και η δεύτερη καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν διαφωνήσετε πάνω σε αυτό.
0: Κοίταξε, ίσως αγωνιστικά να μην ήταν, γιατί δυσκολεύτηκε πολύ σε κάποια παιχνίδια με μικρότερες ομάδες, αλλά ξέρεις, καμιά φορά δεν παίζει ρόλο ούτε η τακτική, ούτε οι υπολογισμοί στο χορτάρι. Παίξαν ρόλο για την Ισπανία στον τελικό και στον ημιτελικό. Η Αργεντινή νομίζω ότι έφτασε εκεί με το πάθος που έβγαλε Νίκο περισσότερο, και το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα. Τώρα θέλω. Που αρνήθηκε να χάσει αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, refuse to lose. Δηλαδή δεν ήθελε να χάσει και το έδειξε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον ημιτελικό με την Αγγλία, σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 1-0 έλεγε ότι θα το πάρει η Αγγλία, και με δεδομένο ότι προηγήθηκε κιόλας. Στο 1-1, λοιπόν, ήμουν κάποιο και αυτό που είπα, παιδιά, δεν θα πάει στην παράταση. Δηλαδή, έτσι όπως τους βλέπεις αυτούς, να γυαλίζει το μάτι τους, σε αυτά τα λεπτά που μένουν θα βάλουν και το δεύτερο γκολ. Και φαινόταν αυτό έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν τους το, ούτε μπορεί να τους το αναιρέσει, ούτε να το υποβαθμίσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή φτάνεις σε μια κατάκτηση, χωρίς να χρειάζεται να είσαι ο καλύτερος. Και να σου θυμίσω, γιατί είσαι λίγο μικρότερος, το 2004 δεν είχαμε την καλύτερη ομάδα. Η εθνική όμως πήρε. Η εθνική πήρε το τρόπαιο. Δηλαδή, την καλύτερη ομάδα την είχε η Τσεχία. Αν κάποιο έπρεπε να πάρει εκείνο το τρόπαιο, ήταν αυτή. Αλλά δεν το πήρε η Τσεχία, την αποκλείσαμε στον ημιτελικό.
1: Δηλαδή,
0: ποτέ δεν. Σπάνια, να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσει, όσα θυμάμαι, μου διάλεξε εντάχει το φετινό. Τη Βραζιλία, που η Γερμανία όντω ήταν η καλύτερη ομάδα. Ίσως του Κατάρ.
1: Στη Ρωσία η Γαλλία ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, η Γαλλία ήταν η καλύτερη ομάδα. Στο Κατάρ ο τελικός ήταν απόλυτα μοιρασμένος. Και αν δεν είχε γίνει εκείνη η απόκριση στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, δεν το είχε πάρει η Αργεντινή. Θα μιλήσουμε υπό διαφορετικές προϋποθέσεις. τώρα, έτσι, διαφορετικά γεγονότα. Η Ιταλία δεν ήταν το 82 η καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον στο τελικό, ναι, με τη Γερμανία, ήταν, άμα ήταν έτσι, από το έχει πάρει η Βραζιλία πριν καν γίνει το παγκόσμιο κύπελλο. Άρα, ξέρεις, καμιά φορά, Νίκο, δεν το παίρνει πάντα ο καλύτερος ένα τρόπαιο ή ένα πρωτάθλημα, αλλά κυρίως ένα τρόπαιο που έχει πολύ, σε μια τέτοια διοργάνωση που έχει πολύ πιο λίγα παιχνίδια από, από μια μεγάλη διοργάνωση όπως ένα πρωτάθλημα που έχει πόσους αγώνες, έτσι.
1: Κοίταξε, να συμφωνήσω σε αυτό, αλλά σίγουρα νομίζω, Κώστα, ότι δεν το παίρνει η ομάδα η οποία δεν μπορεί να το πάρει. Και η Αργεντινή, η αλήθεια είναι ότι στο τελικό έδειξε ότι δεν μπορούσε να το πάρει. Η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη. Δεν έφτασε στο σημείο η Ισπανία να κάνει τόσο. Νομίζω δεν έχει ξαναυπάρξει σε τελικό μουντιάλ
0: να μην έχει φάσει ο αντίπαλος, βέβαια. Ναι.
1: Να μην έχει γίνει τελική ευκαιρία σε όλη την κανονική διάρκεια από μια ομάδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ανατρέξω πίσω σε όλους τους τελικούς του μουντιάλ, αλλά τέτοια μεγάλη διαφορά δεν θυμάμαι ποτέ.
0: Όχι, δεν έχει ξαναυπάρξει ως τελικούς, θυμάμαι και εγώ από το 82 και μετά που τους έχω δει.
1: Και νομίζω πως θα ότι φάνηκε και καθ' όλη τη διάρκεια στο χορτάρι της διοργάνωσης, ναι, ναι, η διαφορά που είχε η Ισπανία με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Η Αργεντινή με το πάθος κυρίως ήταν μια ομάδα η οποία πάλεψε, προσπάθησε, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο τέλος στο ποδόσφαιρο σε αυτή τουλάχιστον τη διοργάνωση, δεν ξέρω τι συμβαίνει γενικότερα, ναι, και με την κερδίδα.
0: Όχι, σε αυτή τη διοργάνωση το είπα και πριν, ήταν ό,τι πιο δίκαιο μπορούσε να συμβεί, τουλάχιστον με τόσα μας έδειξε η Ισπανία στα τελευταία μέτρα της κούρσας, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή, όσο έχει το Μέση, είχε τα αγγίγματα του Θεού του ποδοσφαίρου και μπορούσε να παίρνει και αυτά τα σπουδαία αποτελέσματα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι για το αύριο για την Αργεντινή είναι πολύ πιο δύσκολο ακόμα και από την απώλεια του παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσει μια ομάδα από την αρχή χωρίς να έχει έναν άνθρωπο που την καθοδήγησε τα τελευταία 15-20 χρόνια, έτσι, δηλαδή χωρίς τον Μέση και στο παγκόσμιο κύπελλο και στο πιθανότητα και στο Κόπα Αμέρικα, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει, θα παίξει στο επόμενο Κόπα Αμέρικα, αλλά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο δεν θα είναι σίγουρα. Άρα η Αργεντινή νομίζω ότι είναι από όλες τις ομάδες που είδαμε να φτάνουν μέχρι τόσο ψηλά, είναι αυτή που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, Νίκο, έτσι, πρέπει να χτιστεί από την αρχή χωρίς το πιο καθοριστικό της παίχτη όλες αυτές τις δεκαετίες.
1: Καλά, σίγουρα, ναι. Νομίζω δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή η Ισπανία, αυτή θα είναι και σίγουρα και στο επόμενο. Όπως όλοι είναι πιτσιρίκια, περισσότεροι μάλλον, έτσι. Είναι μικρή.
1: Είναι ένα σύνολο, το οποίο έτσι κι αλλιώς, ναι, η Ισπανία είναι ένα σύνολο με.
0: Ναι, δεν βασίζονται.
1: Γενικότερα που βγαίνουν ποδοσφαιριστές συνεχόμενα, οι οποίοι μπορεί να μην είναι, ναι, πρωταγωνιστές, μπορεί να μην είναι οι αστέρες οι μεγάλοι, αλλά προχωράνε και δημιουργούν.
0: Οι Γάλλοι το ίδιο,
1: ομάδα,
0: έχουν νεανική ομάδα. Ακόμα και οι Άγγλοι, αν ξέρεις, 2-3 παίχτες έχουν νεανική ομάδα. Η Αργεντινή είναι το θέμα. Πώς θα πορευτεί χωρίς το Μέση από εδώ και στο εξής όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
1: Νομίζω θα υπάρξει μια μεγάλη περίοδο τουλάχιστον στην οποία θα ψάχνει τα πατήματά της η Αργεντινή. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Ένας κύκλος επιτυχιών πλήρης, με το να έχοντας κατακτήσει δύο Κόπα Αμέρικα, ένα Μουντιάλ και φυσικά και σε ένα Μουντιάλ να φτάσει μέχρι τον τελικό.
0: Τρεις τελικοί μαζί με τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Τρεις
1: τελικοί. Το Μουντιάλ, λέω, να φτάσει, ναι, σε έναν ακόμα τελικό στο Μουντιάλ. Από μόνο το αυτό αποτελεί μια τεράστια επιτυχία. Πλέον όλοι μπαίνουν στην επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα αναμένεται να μην είναι ούτε και ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος φαίνεται ότι το Δεκέμβρη θα αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής. Μέχρι στιγμή το μόνο όνομα το οποίο έχει βγει σαν ρεαλιστική πρόταση είναι του Μαρσέλο Γκαγιάρδο, ενώ ο Διακαής Πόθος.
0: Είναι ο Ντιέγκο Σιμεώνε, νομίζω, Νίκο.
1: Είναι ο Ντιέγκο Σιμεώνε, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, χωρίς, δεν το έχω διαβάσει πουθενά, αλλά έτσι όπως το πεις, λέω δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή που να παίζει για τον πάγκο της Αργεντινής ή να τον θέλουν σαν τρελή, έτσι. Είναι ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Λογικό, νομίζω, να θέλουν το συγκεκριμένο για πολλούς λόγους, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να έρθει μια προσωπικότητα η οποία να είναι έντονη, να έχει την κοινή αποδοχή. Είναι πολλά πράγματα τα οποία χρειάζονται. Εντάξει, η Αργεντινή μπαίνει σε μια νέα διαδικασία, ένα νέο κύκλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που μπορεί να φορέσει το 10 από όλους τους Αργεντινούς που υπάρχουν.
0: Μπορεί και να το κρεμάσουν, δεν υπάρχει νέα ανοιχτά τα γήπεδα. Στην οροφή κάποιοι γήπεδα, να αποσύρουν,
1: ναι,
0: τη φανέλα.
1: Ναι, αλλά μου φαίνεται απίθανο να υπάρξει κάποιος.
0: Αυτή
1: μπορέσει
0: τη στιγμή, ναι, από την επόμενη, γιατί στην επόμενη γενιά δεν βλέπω και κάποιον που να υπάρχει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως. Έτσι μπορεί κάποιος να βγει. Να το ξέρουμε αυτό.
1: Θα το δούμε αυτό. Θα το δείξει ο χρόνος. Ναι. Αλλά μια και πιάσαμε τους προπονητές, πάμε και λίγο στην αγαπημένη μας Αγγλία. Όπου εκεί γίνεται ένας μικρός χαμός στον πλανήτη Manchester City. Και αυτό γιατί η Manchester City έχει βρει έναν πανέξυπνο τρόπο για να εκμεταλλευτεί ακόμα τον Γκουαρδιόλα ακόμα και όταν έφυγε από τον
0: Πάτσο. Που έχει φύγει, έτσι, ναι.
1: Για, και εξηγούμε, έχει βγάλει στην, σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Γκουαρδιόλα. Και όταν λέμε προσωπικά αντικείμενα, εννοούμε ρούχα, φυρίχτρες, πίνακες, χειρόγραφα, σημειώσεις, ακόμα και φωτογραφίες του Πεπ Γκουαρδιόλα που έχουν βγει στη δημοπρασία. Και κανονικά ο κόσμος, που η αλήθεια είναι ότι έχει ταυτιστεί ή κάτι παραπάνω με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, είναι ήδη στην αγορά και υπάρχει και τεράστιο ενδιαφέρον, όπως μεταφέρουν και τα μέσα από την Αγγλία, για όλους τους φίλους του Manchester City να αποκτήσουν κάτι από τον σπουδαίο Καταλανό προπονητή. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε τη Manchester City και πάλι γερά στον χάρτη. Και παρά το γεγονός ότι οι Άραβες ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι έμπηκαν νωρίτερα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη Manchester City μεγάλη ομάδα.
0: Ωραία, Νίκο,
1: αυτό.
0: Ξαναφεύγουμε το Μουντιάλ, ξαναμπαίνουμε πια στα μεταγραφικά, στα ευρωπαϊκά,
1: ναι,
0: και επελέγχουμε.
1: Τώρα γίνεται χαμός, αλλά θα σου πω και άλλη μία είδηση και νομίζω ότι είναι καλό και να κλείσουμε με, ναι, αυτό. Με τη δεύτερη εμφάνιση της Μίλαν, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο σλόγγαν, ένα ιδιαίτερο τρόπο να λανσαριστεί, όπου είναι ο Πέπε Ιντζάκη ο κύριος πρωταγωνιστής του βίντεο το οποίο έχουν βγάλει οι Ρωσονέροι, με το βίντεο να έχει τον τίτλο «Από τις στάχτες στην Αθήνα» και με σλόγγαν «Μετά από κάθε Κωνσταντινούπολη υπάρχει πάντα η Αθήνα», και φυσικά αναφέρονται οι Ρωσονέροι στη μεγάλη του ήττα στον τελικό της πόλης απέναντι στην Λίβερπουλ.
0: Που είχαν προηγηθεί 3-0 σε ημίχρονο, έτσι.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ήταν 3-0 μπροστά στο ημίχρονο, αλλά την επόμενη χρονιά στην Αθήνα κατάφερε κοντρός τον ίδιο αντίπαλο η Μίλαν να πάρει το βαρύτιμο τρόπο του Champions League. Και
0: με σκόρερ τον Ιντζάκη.
1: Περάσει, ναι, φυσικά. Και αυτό έχει περάσει στην ομάδα και το έχουν βάλει και στην δεύτερη εμφάνισή τους. Μάλιστα, στη δεύτερη εμφάνιση μέσα από τον Γιακά έχει και τις ελληνικά τις λέξεις «δύναμη ψυχής».
0: Ωραία. Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Να τα ξαναλέμε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και με τον Νίκο Καραγιάννη να μας λέει το συμβαίνει εκτός συνόρων. Φτάσαμε προς το φινάλι της εκπομπής. Να πω εγώ για το φίλο του που ρωτάει ότι όσον αφορά το Kings Kangwar, σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για την ΑΕΚ. Μάλιστα, πριν από λίγο υπήρξε μια ανάρτηση στο X, δηλαδή στο πρώην Twitter, βραζιλιάνου δημοσιογράφου, ότι έχει υπάρξει οριστική συμφωνία για τριετές συμβόλαιο. Από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτό προκύπτει είναι ότι αν ο παίχτης αγωνιστεί απόψε στο παιχνίδι της Χάπελ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ στην Ισλανδία για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, τότε η ΑΕΚ δεν θα προχωρήσει τουλάχιστον τώρα στην μεταγραφή του, θα στραφεί σε άλλες λύσεις για να μπορέσει να έχει διαθέσιμο τον παίκτη για τα δικά της προκριματικά, για τα δικά της play-off, γιατί ο σημερινός δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Λοιπόν, για κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γαβρίλη Ρεμούντος και Βίβια Νικολοπούλου σε ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου σε δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κούκουλας στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με Auto Club. Συνέχεια 24 δευτερόλεπτα. Ευαγγέλη Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.
2: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Παιδιά και οδική ασφάλεια. Το ξέρατε ότι η αγκαλιά σκοτώνει? Το βάρος μας αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα σύγκρουσης. Σε σύγκρουση με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, το βάρος μας γίνεται 20 φορές μεγαλύτερο, ενώ με 50 χιλιόμετρα την ώρα γινόμαστε 40 φορές βαρύτεροι. Ένα παιδί δηλαδή 15 κιλών σε ένα ατύχημα με 50 χιλιόμετρα την ώρα ζυγίζει περίπου 600 κιλά, ενώ ένας ενήλικας 75 κιλών ζυγίζει περίπου 3 τόνους. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον κρατάτε στην αγκαλιά σας ένα παιδί, σε περίπτωση σύγκρουσης αυτό θα φύγει από τα χέρια σας και θα είναι αδύνατο να το συγκρατήσετε. Ακολούθως θα συγκρουστεί με το κάθισμα, το παρπρίζ ή με άλλους επιβάτες με ολέθριες, τις περισσότερες φορές συνέπειες. Η ζώνη ασφαλείας και ο αερόσακος του αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένα για άτομα άνω των 12 ετών ή του 1,5 μέτρου ύψους. Σε διαφορετική περίπτωση η χρήση τους είναι επικίνδυνη. Παιδικό κάθισμα. Τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα δεμένα στο ειδικό κάθισμα αυτοκινήτου, ακόμα και όταν διανύουμε μικρές αποστάσεις. Μέχρι την ηλικία των 12 ετών ή μέχρι να φτάσουν το 1,5 μέτρο ύψος, πρέπει να κάθονται στο ειδικό κάθισμα. Μέχρι τότε, η ζώνη ασφαλείας είναι επικίνδυνη για το σωματότυπό τους. Μάλιστα, μέχρι την ηλικία των 4 ετών πρέπει να κάθονται με φορά ανάποδη της κίνησης του αυτοκινήτου. Επιπλέον, καλό είναι να προτιμούμε τη χρήση του συστήματος ISOFIX έναντι της ζώνης ασφαλείας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι το 70% των καθισμάτων που ασφαλίζονται με ζώνη είναι τοποθετημένα με λάθος τρόπο και άρα αναποτελεσματικά. Η ζώνη του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται περίπου 2 εκατοστά ψηλότερα από τον ώμο του παιδιού, ενώ το κάθισμα δεν πρέπει να μετακινείται δεξιά-αριστερά περισσότερο από 2 εκατοστά. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δεν πρέπει να λύνουμε τις ζώνες ασφαλείας ούτε καν προσωρινά και να μην βγάζουμε για κανένα λόγο το παιδί από το παιδικό κάθισμα. Αν κλαίει, φροντίζουμε να σταματούμε το αυτοκίνητο. Πάντα πρέπει να απενεργοποιούμε τον μπροστινό αερόσακο αν έχουμε τοποθετήσει το παιδικό κάθισμα της ομάδας 0+ βρεφικό κάθισμα δίπλα στον οδηγό. Δεν εκθέτουμε το παιδί μας σε ανέτιο κίνδυνο μεταφοράς, μεταφέροντάς το στο αυτοκίνητο αγκαλιά, σε καλαθούνα ή σε πόρτ μπεμπέ. Παιδί και πεζός. Δεν επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση στα παιδιά κάτω των 8 ετών να είναι μόνα τους στο δρόμο, καθώς χρειάζονται αυστηρή και συνεχή επιτήρηση. Παιδιά μεγαλύτερα των 9 ετών θεωρείται ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν σε γνωστούς δρόμους μικρής κυκλοφορίας ή σε πολυσύχναστους δρόμους με πολύ καλή σήμανση, με την προϋπόθεση βέβαια να ακολουθούν τις σημάνσεις, φανάρια, διαβάσεις κτλ. Παιδιά μεγαλύτερα των 12 ετών, αλλά όχι μικρότερα, θεωρείται ότι έχουν αποκτήσει συμπεριφορά ενηλίκων και άρα μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στους δρόμους. Πάντα όμως από το πεζοδρόμιο, τις διαβάσεις και τα φανάρια. Τα παιδιά διδάσκονται από αυτά που κάνουμε και όχι αυτά που λέμε. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να τηρούν και οι ίδιοι τις συμβουλές τους. Παιδί και οδηγός. Εφόσον το παιδί ξεκινήσει να κινείται στις οδικές αρτηρίες με ποδήλατο ή άλλο μέσο, παραδείγματος χάρη πατίνι, είναι απαραίτητο να έχει βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Προφανώς η χρήση σωστού κράνους είναι επιβεβλημένη, όπως επίσης και η χρήση προστατευτικών αγκώνα και γονάτων, ανακλαστικών λωρίδων στα ρούχα και σωστού φωτισμού στο ποδήλατο. Απαραίτητος επίσης είναι ο συχνός έλεγχος από την πλευρά των γονιών της κατάστασης των ελαστικών και των φρένων. Το ξέρετε ότι κάθε χρόνο σκοτώνονται 2.500 άτομα από τροχαία ατυχήματα, ενώ 4.000 τραυματίζονται βαριά και 30.000 ελαφρά. Το 1/3 αυτών είναι παιδιά. Η χρήση του κράνους και της ζώνης ασφαλείας οδηγούν σε μείωση των τραυματισμών κατά 20%, ενώ η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων σε μείωση κατά 70%. Μην αμελείτε να ασφαλίζετε τα παιδιά σας στο κάθισμά τους. Το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρα, φαρμακείο, τρίγωνο και ανακλαστικό γυλαίκο εύκολα προσβάσιμο. Σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε τα παιδιά να στέκονται σε μέρος τέτοιο ώστε να προστατεύονται από τα διερχόμενα οχήματα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ατλακόλ!
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε Era Sport.
11: Welcome to the big show.

0: Καλησπέρα μας σε όλους, είναι εκπομπή του μπάσκετ, όπως έχουμε αναγγείλει Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 4 με 6 δίωροι, Δευτέρα Παρασκευή 5 με 7 μέχρι νεοτέρας και λόγω καλοκαιρινών αδειών και εβδομάδων.
1: Και λόγω ενδιαφέροντος.
0: Κύριε Βαγγέλη, καλησπέρα, Βαγγέλη Ζορμπάς.
1: Γεια σου Κωστή μου.
0: Στα μικρόφωνα, Γαβλήρ Ρεμούντο στήκος όλα του ήχου, Άγγελος Ζαραϊδόνης Γίγαντας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ευχαριστούμε και τα δύο παιδιά, τους συνεργάτες μας, αλλά και όλο τον κόσμο που μας ακούει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, 54160, εγώ θυμίζω απλά τα διαδικαστικά, sport, κενό και το μήνυμα, ό,τι θέλετε να γράψετε, να μας στείλετε κτλ. Μέσω Viber κάνετε στην αναζήτηση στο κινητό Era Sport χωρίς TAF και μέσω Facebook και Instagram, είναι μεγάλη παρέα, το ξέρετε ότι επικοινωνούμε και διαδικτυακά. Βαγγέλη, χθες, να βάλω εγώ ένα τίτλο.
1: Χθες
0: ήταν η μέρα του Τζέντι Όσμαν. Σήμερα θεωρώ ότι είναι η μέρα του Τόμας Γουόκαπ. Ναι. Μετά την ενημέρωση είχα Ολυμπιακός ότι απέρριψε πρόταση 600.000
1: δολαρίων. Και το περιμένει στην προπόνηση, στην προετοιμασία.
0: Από την
1: Εδώ είναι το κόλπο
0: και
1: όλο.
0: Το περιμένει,
1: ναι,
0: στην προετοιμασία. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι από τη στιγμή που υπάρχει team option, δηλαδή ρήτρα μονομερής από την ομάδα, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι ο Ολυμπιακός και τον Γουόκαπ αλλά και τον Ντόρση τους θέλει και για την επόμενη χρονιά.
1: Όπως επίσης από αυτό που ανακοίνωσε επίσημα, ουσιαστικά επίσημα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Είναι επίσημη ενημέρωση.
1: Η Ντουμπάι δεν δίνει τα 3 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Είναι απλό. Ούτε 2 δεν
0: τα δίνει μόνο στον παίκτη, προφανώς.
1: Αλλά
0: προφανέστατα δεν θέλει να πληρώσει περισσότερα στον Ολυμπιακό, εκτός αν
1: δύσκολη,
0: το Εμμυράτο τρελαθεί, ας πούμε, κάποια στιγμή.
1: Και πει δίνω 2 εκατομμύρια. Να τα βρούμε στα 2.
0: Δίνω 2 εκατομμύρια.
1: Ναι. Δεν είναι εύκολη, άβολη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Άβολη κατάσταση. Ναι. Να έχει ένα παίκτη που θέλει να φύγει, γιατί έχει πολύ περισσότερα
0: χρήματα. Δεν ξέρω αν θέλει να φύγει, θέλει να πληρωθεί.
1: Είναι... Να πάρει παραπάνω.
0: Ναι, ναι, αυτό, αυτό.
1: Μα γι' αυτό να φύγει. Αυτό. Να, δεν έχει κανένα άλλο λόγο να φύγει ο Γουόκαπ. Είναι άβολη.
0: Περνάμε καλά, λέει εδώ, είχε πει στη συνέντευξή του. Είναι άβολη κατάσταση.
1: Ναι, περνάμε καλά με 150 φέτος.
0: Ναι.
1: Εκεί θα είναι καλύτερα με 3.
0: Ναι, είναι άβολη κατάσταση.
1: Με 3 μοίρια. Έτσι δεν είναι.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Απλό είναι.
0: Μισθολογικά. Όμως δεν αποκλείεται. Αύριο μεθαύριο η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα το φωνάξει για να το πει, αδελφέ, έλα εδώ να κάνουμε επέκταση κτλ. Για τα επόμενα χρόνια.
1: Όχι επέκταση και να σου δώσουμε, όχι μόνο
0: προσαρμογή.
1: Πάρε και 1,5, ξέρω.
0: Ναι, και 1,5.
1: Ναι, αλλά άλλο 1,5, ακόμα και 1,5 λόγο τώρα και άλλο 3. Εγώ νομίζω ότι κάπου θα βρεθεί η Χρυσοτομή κάποια στιγμή. Ντουμπάι θα το πάει στο 1,5, 2 θα πει νέο Ολυμπιακός, αν θέλει να τον δώσει ο Μπαρτζόκας.
0: Σωστά.
1: Που δεν νομίζω ότι θέλει να φύγει.
0: Σωστά.
1: Αλλά απ' την άλλη, να έχεις έναν παίκτη με κατεβασμένο κεφάλι κάτω. Γι' αυτό λέω ότι η τακτική του Παναθηναϊκού ήταν συγκεκριμένη. Όποιος θέλει να φύγει, θα φύγει. Αλλά.
0: Με το σημείο του.
1: Με τους όρους μου.
0: Με τους όρους μου.
1: Έτσι έγινε και με τον Όσμαν, έτσι και με τον Τελειόπουλο. Ακριβώς το ίδιο. Αλλά δεν του έκοψε.
0: Είναι Θεσσαλονίκη για να περάσει εξετάσεις.
1: Δεν του έκοψε.
0: Υπογράψει τον Άρη.
1: Το μέλλον, με μια διαφορά βέβαια, ότι αποζημιώθηκε ο Παναθηναϊκός. Πήρε 2 για τον Όσμαν και 1 για τον Τελειόπουλο.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Σωστά. Και μάλιστα από ό,τι ακούγεται, Βαγγέλη, αν βάλουμε και τις αιτήσεις απολαβές του Τζέντι Όσμαν αλλά και του Βασίλη Τολιόπουλου,
1: ο
0: Παναθηναϊκός έχει ένα ποσό
1: 5-5,5
0: εκατομμύρια να διαθέσει μέρος, ναι, ή όλο το ποσό αυτό για ένα ακόμα playmaker.
1: Ναι. Το οποίο θα είναι high class.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Τώρα πια για high class πιάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, αν έμενε ο Όσμαν, ήθελε ένα ψηλό, αμυντικό, δημιουργικό που να μπορεί και να σκοράρει, αλλά δεν χρειάζεται να άναξουμε τις τάξεις της κλάσης Σρέντερ, λέω εγώ, που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο. Τώρα ψάχνει παίκτη από το πάνω ράφι.
0: Ναι.
1: Για να πάρει και χοντρά.
0: Αυτή είναι η είδηση. Επίσης.
1: Είναι πάντως άβολη η κατάσταση.
0: Η δεύτερη
1: δεν
0: σημαντική...
1: είναι εύκολο, ειδικά με το Γουόκαπ ιστορία.
0: Ναι. Σωστό.
1: Έχει να κάνει με το Ντόρσεϊ, μαθαίνεις τίποτα.
0: Ότι μένει.
1: Ότι πηγαίνει καλά, ιστορία όλη θα
0: όχι,
1: το κάνουν.
0: Όχι, εγώ το είπα ξεκάθαρα ότι μένει.
1: Ναι, με 2,5-2,6 κάπου εκεί.
0: Και όχι αμέσως. Και όχι αμέσως.
1: Ναι.
0: Έχει ένα χρόνο ακόμα. Θα του πούν, έλα εδώ Τάιλερ, μας βοήθησες πέρσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι το Final Four. Στους τελικούς ήταν τραυματίας, έπαιξε 10 λεπτά όλα κιόλα. Αλλά επειδή σε γουστάρουμε και βοήθησες τον Ολυμπιακό, θα πάρεις και αυτά τα χρήματα που πιστεύουμε ότι αξίζεις. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι για τον Τάιλερ Ντόρση.
1: Άρα, με τον, δηλαδή, αν μείνουν και οι δύο.
0: Θέλω να σου πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Ο χειρισμός των δύο παικτών είναι διαφορετικός.
1: Μα και ο χειρισμός.
0: Ο Ντόρση δεν είπε τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο. Μα και ο χειρισμός, η κατάσταση από τους παίκτες ήταν διαφορετικός.
0: Αυτό λέω και εγώ για τους παίκτες.
1: Εμένα...
0: Για τους ατζέντιδες τους.
1: Κωστή μου, εδώ μαζί εκπομπή κάναμε, νομίζω. Είχα τρελαθεί. Δεν το πίστευα αυτό για τον Γόκαπ.
0: Αυτό που δήλωσε.
1: Για τον Γόκαπ. Δεν το πίστευα. Τον είχαμε εντελώς άλλο χαρακτήρα, εντελώς άλλο άνθρωπο.
0: Ο Τεντόπουλος, ξέρεις τι μου έπεσε στο τηλέφωνο.
1: Τι σου είπε, λίγο πριν. Αυτά θέλω, αυτά θέλω να μου
0: στο... Όχι σήμερα, τότε. Στο
1: ναι,
0: στούντιο.
1: Ναι. Τότε, μα τότε.
0: Είναι AI η συνέντευξη. Τι λες, του λέω, Αδαμόπουλος είναι AI, ναι, τι είναι ρομπότ.
1: Δεν το πίστευε.
0: Κανονική συνέντευξη του λέγινε. Και είπε αυτό το πράγμα που
1: έκανε. Δεν το πίστευε, ναι. Δεν το πίστευε, ναι.
0: Λοιπόν, η δεύτερη φοβερή είδηση.
1: Αμερικανιά το έχει πιέσει αυτό.
0: Ναι. Ναι. Σύμφωνα, λέει, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού, η Σάνελ Αρένα παραχωρείται στην ΚΑΙ ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια.
1: Ναι. Και το ξέραμε, και αλλά το, τώρα γίνεται. Την Πέμπτη
0: εισάγεται.
1: Την Πέμπτη εισάγεται για προσυζήτηση.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, αναλυτικά η ανακοίνωση. Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, άρθρα 136-140, που κατατέθηκε στη Βουλή και η συζήτησή του ξεκινά μεθαύριο 5η, 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
1: Αυτό.
0: Μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ, η οποία ως τώρα το μίσθωνε της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ. Άκου τώρα, αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό δεν ήξερα κι εγώ. Και γι' αυτό προβλέπεται και μια παροχή νέους σημαντικού ποσού.
0: Με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ,
1: ναι, ναι,
0: παρένθεση ΚΑΕ Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: και του ΣΕΦ ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ναι. Τώρα,
0: η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους. Είναι πολύ μεγάλη η περιβάλλοντες χώροι στα Νολιώσκη και μεγάλη έκταση. Τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για διεθνείς διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η ΚΑΕΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων μέσα στα πρώτα 12 χρόνια. Σιγά το δύσκολο για τον Μάκη Αγγελόπουλο και τους συνεργάτες του. Και θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά και διαφημίσεις. Δηλαδή, σου λέει, αν κάνεις μια συναυλία και φέρεις τον Weekend ή τον Kanye West, το 30% θα πρέπει να πάει στο ΣΕΦ.
1: Kanye West με την Sensory ή χωρίς?
0: Τώρα τελευταία κάνει ζεστ, που λέει το αστείο.
1: Χωρίς την Ιταλίδα.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω τα προσωπικά του.
1: Απλά τα έχω
0: δει.
1: Δεν έχεις δει. Κατακλείζεται κάθε φορά που παρουσιάζεται η κοπελίτσα αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: τα δίνει όλα. Ναι. Η αρχιτέκτονας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως δεν το ήξερα αυτή τη σχέση του ΣΕΦ με το Sanel Arena. Έτσι, νομική σχέση.
0: Ναι,
1: νομική σχέση. Νομική,
0: σωστό,
1: καθαρά.
0: Σωστό. Οπότε είναι
1: και
0: μια πρόσοχη, πολύ
1: στον
0: σημαντική.
1: Στο ΣΕΦ θα πηγαίνουν,
0: ναι, ναι,
1: το 30%, έτσι.
0: Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Και μπράβο για αυτό που γίνεται. Διότι τώρα νομίζω ότι παίρνει σειρά ο Άρης.
1: Ο Άρης είναι
0: και
1: σειρά.
0: Και προφανέστατα αυτό πρέπει να γίνει λογικά αρχές Σεπτεμβρίου κατά την ΔΕΘ.
1: Μας το είχε πει εδώ ο κύριος Βρούτσης,
0: ναι,
1: ο υπουργός. Εδώ μαζί ήμασταν δυο πριν από καιρό. Σημαίνει. Ότι είναι στην τελική ευθεία για να έχει και ο Άρης την έδρα του.
0: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ
1: δικαιωματικά.
0: Έχει το γήπεδο, ΠΑΟΚ.
1: Δικαιωματικά. Δικαιωματικά.
0: Ο ΠΑΟΚ τώρα, έτσι, με μεστακίδι.
1: Ο ΠΑΟΚ τώρα πετάει.
0: Αγοράσει κι άλλα γήπεδα.
1: Αλλού είναι.
0: Δίπλα.
1: Αλλού είναι.
0: Άλλο level.
1: Πάντως, να σου πω κάτι, τα 4 εκατομμύρια 12 χρόνια δεν είναι καμιά. Βέβαια είναι το μίνιμουμ τη επένδυση, αλλά δεν είπα κανένα μεγάλο ποσό. Εδώ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μιλάμε για δεκάδες εκατομμυρίων ότι έχουν επενδύσει.
0: Είναι όμως και καινούργιο το γήπεδο αυτό. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη για πολλά.
1: Ανακαινήσεων πολλών. Ναι, ας πούμε, ούτε ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Όχι.
1: Ήδη αναβαθμισμένο είναι από τη
0: είναι
1: μάνα.
0: Καινούργιο,
1: που λέμε.
0: Γήπεδο, καινούργιο γήπεδο.
1: Από μόνο του.
0: Πολύ ωραίο γήπεδο με πολύ ωραία ηχητική.
1: Ναι. Και κόσμο δεν θυμάμαι. 8-9 χιλιάδες είναι.
0: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί, ναι. Το γήπεδο
1: δεν
0: είναι,
1: δεν, ας πούμε, το 15 του Ολυμπιακού ή το 20 του Παναθηναϊκού.
0: 15 θα πάει το Ολυμπιακού.
1: Θα πάει, ήταν το
0: 10. Από το 10,5 15,5.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Του Παναθηναϊκού είναι 20.
1: Του Ισπηλέας το κλειστό είναι άλλες 8.000. 8, μπράβο.
0: Και το Παλέ
1: 5,5,
0: καλά. 5,5, αλλά θα πάρει κανένα 800 ακόμα.
1: Και λίγο παραπάνω από το
0: παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάει 6,5.
1: 6,5 περίπου.
0: Το Παλέ, ναι, τον Ίγκαλης Χολ.
1: Οπότε, τώρα δεν ξέρουμε, 6.500 πες ας πούμε ότι τα επόμενα δύο χρόνια
0: με
1: μια
0: βάση
1: φορά
0: το δεδικασμένο
1: μπορεί
0: της Μονακό,
1: στην Ευρωλίγκα.
0: Μονακό, ναι.
1: Ναι, αλλά η Μονακό είναι το αγαπημένο παιδί.
0: Τώρα η Μονακό πρέπει να απαντήσει στη Γαλλική
1: τώρα
0: Λίγκα.
1: Τώρα η Μονακό μέχρι 27 του μήνα.
0: 27 του μηνός, δηλαδή
1: σε 5 μέρες.
0: Σε 6 μέρες.
1: Σε 6 μέρες.
0: Πρέπει να απαντήσει αν μπορεί να συμμετάσχει. Λες να πάει καμιά Α2.
1: Θα γελάσουμε.
0: Και να διαλυθεί. Υποδιάλυση είναι.
1: Και το άλλο αγαπημένο
0: σοβαρό
1: παιδί,
0: θέμα.
1: Το παρολίγον αγαπημένο παιδί, η Βιλερμπάν, για λίγο ήταν, και αυτό έχει πρόβλημα.
0: Έχει θεματάκια.
1: Και ο Πάρκερ έχει πρόβλημα.
0: Έχει θεματάκια γιατί ανέβασε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Έκλεισε παίχτες εκατομμυρίων.
1: Έλα μωρέ Κωστή, λίγο επιπούλη η αντιμετώπιση του θέματος εδώ μπάρχε τώρα.
0: Εγώ θα σου πω μια κουβέντα.
1: Έλα τώρα. Γελάντσα σμέντα
0: μετά
1: τώρα.
0: Θα σου πω.
1: Βάλε το χέρι αγοράκι μου, τόσα χρόνια στο NBA σου.
0: Τι πιστεύω έτσι.
1: Έλεος.
0: Μετά την ολοκλήρωση της φοβερής καριέρας του,
1: ναι,
0: ο Τόνι Πάρκερ δεν μου γεμίζει το μάτι. Διοικητικά, προπονητικά και ως κινήσεις που κάνει στην.
1: Προπονητικά δεν έχει. Τώρα θα δείξει.
0: Βιλερμπάν.
1: Τώρα θα δείξει.
0: Όχι, ξέρεις, θέλω να πω. Είχε τον αδελφό του.
1: Όλο πράγματα ερασιτεχνικά.
0: Κάποιες κινήσεις που δεν συνάδουν με το στάτους του στο NBA. Ήξεις, αφήξεις, θα φύγω, θα πάω NBA Europe. Τώρα έκλεισε στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Από 12-14 το κάνω 59.
0: Βρήκα ένα φαν
1: τώρα
0: μεγάλο.
1: Κάνω 24.
0: Δίνω 15 εκατομμύρια στο Φρανσίσκο.
1: Ναι,
0: τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε και τέτοια.
1: Καλώς να έρθει το NBA Europe. Τώρα ξαφνικά το γύρισε στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Ή ξαφίξεις, δηλαδή περίεργα πράγματα.
0: Περίεργο, παιδί.
1: Δεν είναι. Ο ναι, αλλά αυτά δεν είναι ενδεικτικά. Γιατί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και το χέρι ποτέ στη τσέπη.
0: Είναι ευρωμπάσκετ.
1: Το χέρι ποτέ στη τσέπη, πρόσεχε.
0: Το χέρι ποτέ στη τσέπη.
1: Ποτέ στη τσέπη.
0: Είναι λοιπόν, επειδή ξέρεις πόσο ευθύς είμαι ακόμα και με το Superstar και δεν μασάω μία, θα πω μια ιστορία. Το 2005 στο ευρωμπάσκετ που πήραμε το χρυσό, έτυχε ας πούμε. Έτυχε. Πέτυχε. Γιατί πολλές φορές και συνέχεια ήμουν στο ξενοδοχείο των ομάδων για να μιλήσω με τους παίκτες μας και με τους ξένους κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω μπροστά μου Τόνι Πάρκερ που τον αντιμετωπίζεις με ένα δέος γιατί είναι αυτός που ήταν τότε στο NBA.
1: Ναι.
0: Του λέω αδελφέ.
1: Ιστορία μεγάλη στο NBA έχει γράψει.
0: Αδελφέ, επειδή είχε τύχει να ακούσω μια απόπειρα που είχε κάνει για δισκογραφική δουλειά ενός άλμπουμ hip hop και ο άνθρωπος, μιλάμε, δεν ακουγόταν. Του λέω αδελφέ,
1: να
0: συνεχίζεις να μαγεύεις στο μπάσκετ, αλλά το hip hop άστο. Με κοίταξε, σου λέει. Δηλαδή, τώρα αυτός ο δημοσιογράφος, ο Έλληνας, ο πουθενάς, λέει σε μένα τον Τόνι Πάρκερ ότι δεν φτουράω στη μουσική. Και όμως του το είχα πει ευθέως, με κοίταξε με ορθάνυχτα μάτια. Και πραγματικά του είχα κάνει τέτοια καζούρα, ναι, και δεν ξανά βγάλε και άλλο δίσκο, έτσι. Τέρμα.
1: Άκουσε.
0: Τέρμα η μουσική.
1: Εγώ νομίζω τον πήρα από κάτω τον Τόνι Πάρκερ μετά το χωρισμό του με την σύζυγο.
0: Έτσι είναι η ράπερ.
1: Την τεράστια Εύα Λονγκόρια. Τη θυμάσαι?
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Φοβερό κορίτσι. Πανέμορφη γυναίκα.
0: Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Πανέμορφη γυναίκα.
0: Πραγματικά πολύ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τι καταγωγή.
0: Εύα Λονγκόρια.
1: Εύα Λονγκόρια. Ναι.
0: Τρομερή.
1: Και Λονγκόρια, την είπα, Λονγκόρια.
0: Είχε πει ο Ρόμπερτ Χόρι τότε, συμπαίκτης του στο Σαν Αντώνιο Σπέρς, μετά από ένα τίτλο, ότι τώρα πια λέει είναι ο Τόνι Πάρκερ και όχι ο σύζυγος της Εύα Λονγκόρια.
1: Ναι, αλλά νομίζω τον πήρε από κάτω μετά το χωρισμό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, δεν μας πειράζει.
0: Αυτά τα ξέρει ο Τεντόπουλος.
1: Το θέμα.
0: Τα κοσμικά. Τα ψάχνει όλα.
1: Το θέμα είναι πάντως ότι με τη Βιλερμπάν δεν έχει δώσει τα καλύτερα δείγματα γραφής. Για να λέμε την αλήθεια. Ή ξαφίξ, όπως το πες.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, Πέμπτη πάει και ο Τολιόπουλος.
0: Ναι. Τις επόμενες μέρες.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Για εξετάσεις.
1: Εδώ κοίταξε. Όσον αφορά Όσμαν και Τολιόπουλο,

0: Τι είπα, 23.
1: Ευαγγέλη, έσκασα.
0: Και το έχω βάλει.
1: Έχω φουντώσει με σημαίρι και τα λοιπά.
0: 23 το έχω βάλει.
1: Το έβαλα πιο κάτω τώρα. Και ό,τι γίνει.
0: Για πε, να σου πω. Παγώνουμε. Θα παγώνουμε κρέατα σε λίγο εδώ.
1: Ναι, θα παγώσουμε και μπριζόλες.
0: Λοιπόν, μπριζόλες, ναι. Λοιπόν, λέγαμε για το Λιόπουλο και για Όσμαν.
1: Ναι.
0: Διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Κάτσε, περίμενε. Το Λιόπουλο και Όσμαν.
0: Και Όσμαν, και Όσμαν. Το Λιόπουλο και για Όσμαν.
1: Ναι.
0: Διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Κάτσε, περίμενε. Το Λιόπουλο και Όσμαν.
0: Και Όσμαν, έτσι.
1: Εντάξει.

0: Λογική κατά τον ίδιο. Ο Τολιόπουλος δεν θα είναι πρωταγωνιστής και στον Άρη.
1: Θα είναι, πιστεύω. Γιατί να μην είναι.
0: Γιατί θα είναι.
1: Εντάξει, έχει καλούς περιφερειακούς.
0: Πίσω θα είναι από τους νυν υπάρχοντες.
1: Ο Στέφαν Γιώβιτς.
0: Ναι, ο Γιώβιτς είναι.
1: Έχει τον Δημητρίεβιτς.
0: Ο Δημητρίεβιτς είναι δύο, εντάξει.
1: Ασώδιο.
0: Όχι, είναι και ο Ματ Μόργαν. Είπε τρεις ήδη.
1: Είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ.
0: Τρεις. Τέσσερις ο Δολιόπουλος. Αλλά το θέμα, ξέρεις, είναι. Μου έκανε εντύπωση ότι αρνήθηκε τα περισσότερα χρήματα του ΠΑΟΚ. Πήγε στα λιγότερα του Άρη. Λόγω συναισθηματικής. Αλλά δεν είναι ο παίκτης που έχει πίσω του 30-40 εκατομμύρια.
1: Και πάλι όμως τα διπλά από τον Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή,
1: ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο.
0: Και ο Παναθηναϊκός του έκανε.
1: Θα του έδινε κάτι παραπάνω.
0: 750 θα του έφτανε για πλάκα.
1: Κάπου 8
0: εκεί. Έτσι, 8. Mm. Σίγουρα. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι χωρίς να έχει τα εκατομμύρια του Όσμαν πίσω.
1: Νομίζω όμως του Βασίλη προτίμησε... είναι τετραετές. Δηλαδή είναι για 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι, εξασφαλίζεται ένα με πολλά εκατομμύρια ευρώ.
0: 4 εκατομμύρια, 4,5.
1: Και αν, και, ναι,
0: παραπάνω ήταν η προσφορά του ΠΑΟΚ.
1: Παραπάνω,
0: 1,5 ήταν.
1: Παραπάνω.
0: Αυτό δηλαδή χωρίς να έχει τα εκατομμύρια πίσω, προτίμησε να ακολουθήσει την καρδιά του.
1: Προτίμησε Άρη. Ναι.
0: Και το Σπανούλι.
1: Και το Σπανούλι. Ναι, και το Σπανούλι.
0: Μου έκανε εντύπωση. Και από τον Παναθηναϊκό που έφυγε, πάλι εντύπωση μου έκανε.
1: Σωστό.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα.
1: Ο Τολιόπουλος, ο οποίος.
0: Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές.
1: Για
0: και
1: μένα,
0: το ξαναλέω, δεν
1: μένα,
0: έχει τα εκατομμύρια που έχουν άλλοι πίσω.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο Τολιόπουλος έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη.
0: Βέβαια.
1: Έχει παίξει. Πρόσεξε να δεις τώρα τι έχει κάνει ο Τολιόπουλος. Γιατί η καριέρα του Τολιόπουλου είναι ένα όνειρο για κάθε εκολαπτόμενο άσο μπασκετμπολίστα. Μετά τον Ίκαρο Χαλκίδας και τον Κολοσσορόδου πήγε Ολυμπιακό, πήγε στον Άρη, έπαιξε στην ΑΕΚ, έκανε ένα πέρασμα από Ιωνικό Νικαίας, πήγε στον ΠΑΟΚ. Πήγε στον Άρη. Πήγε κάποια στιγμή στη Γαλλία. 2 χρόνια στον Άρη και 1 χρόνο στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει κάνει μια τρομακτική καριέρα.
0: Και με την εθνική,
1: και
0: έτσι.
1: Ακόμη είναι 30 ετών.
0: Ναι, και με την εθνική φοβερούς αγώνες.
1: Και με την εθνική.
0: Φοβερά μάτς.
1: Σε μεγάλη ηλικία καθιερώθηκε και στην εθνική ομάδα.
0: Το τρομακτικό είναι το εξής, ότι πριν από
1: 28,
0: 4 χρόνια τον πήρε με buyout ο Άρης με 40 χιλιάρικα. Και ρώτησε να δεις ο Παναθηναϊκός με ένα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Φοβερό. Από τα 40 χιλιάρικα, πόσο είσαι 1000% πάνω ήταν το buyout αυτό.
1: Σωστό.
0: Φοβερά πράγματα.
1: 960.000 πάνω.
0: Κάτι είναι.
1: Κάτι είναι.
0: Εντάξει.
1: Σωστό. Εντάξει, business είναι.
0: Και εντωμεταξύ, αυτό που μαθαίνει, το Άταμαν τον ήθελε από την πρώτη χρονιά που είχε έρθει. Τότε που είχε νικήσει ο Άρης εδώ, στο ΑΚΑ. Τον Παναθηναϊκό και με 30 πόντους του Τολιόπουλου, κάτι τέτοιο. Και θυμάμαι και τον Καλόγυρο. Θυμάσαι τον Καλόγυρο.
1: Κατά την ατάκα συνεργάτη του Άταμαν. Ναι. Γιατί πάλι θα πούνε, είπαμε για τον Άταμαν κτλ.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Αλλά αυτά όμως εμείς τα λέγαμε και όταν εργαζόταν στον Παναθηναϊκό Άταμαν.
0: Ναι.
1: Δεν απασφαλίσαμε τώρα
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: λέμε πράγματα. Αλλά κατά την ατάκα συνεργάτη του Άταμαν, μας είχε φάει τα αυτιά να πάρουμε τον Τολιόπουλο από τον Άρη.
0: Από την πρώτη χρονιά.
1: Είναι ατάκα.
0: Που τον πήρε πέρσι.
1: Assistant coach Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Και για τον TJ Shorts το ίδιο και για τον Βασίλη Τολιόπουλο το ίδιο. Από τον Άταμαν.
0: Ναι, μετά δεν παίζαν και οι δύο.
1: Αλλά δεν έπαιζε κανείς. Έπαιξαν στο τέλος και τα λοιπά.
0: Αυτά είναι τα τρελά. Αυτά είναι τα τρελά. Δηλαδή, επιλογή σου είναι, φίλε. Υποστήριξε την, αυτό λέγαμε. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει πληροφορία και την πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι από το 1 εκατομμύριο έβαλε και ο Τολιόπουλος ένα ποσό για να φτάσει το εκατομμύριο ναι, ο Άρης ναι. προς τον Παναθηναϊκό. Και επειδή μου στέλνει την πληροφορία άνθρωπος. Εμπιστοσύνης.
0: Άρα...
1: Το λέω και στον αέρα, χωρίς να το ψάξω.
0: Άρα, ακόμα πιο σημαντικό για τον Τολιόπουλο.
1: Πάει
0: δεν
1: πει,
0: έχει, είπαμε, τα εκατομμύρια πολύ... πίσω του Όσμαν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Για να απαντήσω στον αέρα στο φίλο που μου το στέλνει και ναι. είναι φίλος μου προσωπικός,
0: ναι.
1: Που ακούει την εκπομπή. Ελπίζω να μην με εξέθεσες, φίλε μου. Και ναι. να το είπα αυτό στον αέρα. Ότι έχει βάλει από την τσέπη του και ο Τολιόπουλος κάποια χρήματα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν... Αυτές είπαμε είναι αποφάσεις ζωής.
1: Ναι, ναι,
0: και πλέον οικογενειάρχης και με παιδί.
1: Εννοείται. Ναι, ναι. Είναι ενός 1,5 ετών.
0: Το βάλσε πριν 10 μέρες, 15 μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί τότε που είχαν βάλει το τραγούδι Ποτέ Βούδας, Ποτέ Κούδας και οι καλοί συνάδελφοι. Όχι, όχι, συνάδελφοι δεν ήταν. Στο διαδίκτυο ήταν. Το θεωρούσαν προάγγελο θα πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Κάτι το οποίο τώρα.
0: Τον Τεντόπουλο
1: κάτι τότε. Το οποίο τώρα μελετάμε, γιατί τώρα βγήκε πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το παρόν στην προβολή της κινηματογραφικής ταινίας Απόδραση από

0: τα βούρλα. Είναι προφανέστατα η απόδραση στην οποία συμμετείχε και ο πατέρας του, ο Ανδρέας Μπαρτζόκας,
1: ναι,
0: ως κρατούμενος στη φυλακή. Και μάλιστα έβλεπα ένα reel στο Instagram πριν από μια εβδομάδα περίπου, όσο ήμουν στην Άξο. Μεταξύ των κρατουμένων ήταν και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης.
1: Μαζί ήταν.
0: Στα βούρλα.
1: Νομίζω ότι στο ίδιο κελί.
0: Που δεν έχει, δεν έχει
1: ίδιο
0: καμία σχέση
1: κελί με τον
0: με
1: πατέρα.
0: Τα καμένα βούρλα είναι περιοχή του
1: καμία
0: Πειραιά.
1: Καμία σχέση, ναι. Ήταν στο
0: φυλακή.
1: Ίδιο κελί,
0: ναι,
1: μαζί με τον πατέρα του Μπαρτζόκα.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον.
0: Και έχουμε διακοπή. Ωραία, θα διαβάσουμε σε λίγο κάποιες από τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα, ο οποίος είχε πει κατά καιρού σε συνεντεύξεις του ότι τον πατέρα του ουσιαστικά δεν τον χάρηκε, διότι κάθε τρεις και λίγο τον συλλάμβαναν για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος.
9: Φόρα Κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Ακούτε

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Είναι 5 παρά 20 περίπου. Περίπου έτσι. 5 παρά 38. Λοιπόν, ήξερες ότι ο πατέρας του Μπαρτζόκα γεννήθηκε στο κεντρικό Αρτάς? Έχουν καταγωγή από την Άρτα, λέει ο φίλος ο Σάκης. Είδες, τι μαθαίνουμε.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Πευκιώτες πάντως.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Στην Πεύκη. Ναι, ναι. Πεύκη, Πεύκη.
1: Είδες η Πεύκαρα τη βγάζει.
0: Ναι, ναι, Πεύκη.
1: Έχει βγάλει τρεις μεγάλους μπασκετικούς.
0: Να σου πω και ο Μποζίκας.
1: Γιώργο Μπαρτζόκα. Γιώργο Μποζίκα και Κώστα Σωτηρίου.
0: Ο Σωτηρίου είναι και αντιδήμαρχος. Άστο.
1: Λοιπόν,
0: και αντιδήμαρχος.
1: Να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία με τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Ο Μποζίκας δεν έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, έτσι. Αλλά,
1: έπαιξε Α1.
0: Έπαιξε Α1 ήταν. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία λοιπόν του κότς Μπαρτζόκα με την κυρία Μάγδα Φίσα, τη μητέρα του Παύλου Φίσα. Στον δημοτικό κινηματογράφο Μελίνα έγινε αυτή η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της ταινίας Απόδραση από τα Βούρλα. Μίλησε ο κότς Μπαρτζόκας. Και ήταν αρκετά συγκινημένος, διότι όλες αυτές τις ιστορίες τις άκουγε από μικρό παιδί για τον πατέρα του, τον Ανδρέα. Μάλιστα ανέφερε ότι κάποιοι από τους 27 δραπέτες εκτελέστηκαν, κάποιοι έφυγαν στο εξωτερικό. Έπειτα από 4 μήνες, μετά από 2 μέρες, ξαναπήγε εξωτερικό, μάλλον ο πατέρας του, εννοούσε ο coach B. Γενικώς είναι μια ιστορία η οποία τον έχει στιγματίσει ως παιδί και έχει αυτό το βίωμα όλα αυτά τα χρόνια ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι γεννημένος το 65, είναι 61 ετών δηλαδή, και ουσιαστικά τα παιδικά του χρόνια ήταν πάρα πολύ ταραχώδη όταν έβλεπε τον πατέρα του να μπαινοβγαίνει στις φυλακές και τελικά να αποδρά μαζί με τους άλλους συγκρατούμενους του.
0: Για να ξέρουν και αυτοί και που βρίζουν οικογένειες ότι κάθε οικογένεια έχει μια ιστορία πίσω της.
1: Βέβαια.
0: Κάθε οικογένεια. Και η μεν και η δε.
1: Ο Ανδρέας Μπαρτζόκας πέθανε πριν από 10 χρόνια.
0: Έτσι, ναι.
1: Το ανέφερε και ο coach.
0: Και ο Διαμαντίδης, λέω εγώ κάτι που μου θυμίζει, θυμήθηκα τώρα, έχει αυτό στην οικογένειά του.
1: Σωστά.
0: Και την ιστορία, και δεν του αρέσει να του βρίζουν την οικογένεια, ως Πανούλης ή ως Λούκας.
1: Είπαμε.
0: Αλλά και ο Μπαρτζόκας δεν θέλει να του βρίζουν την οικογένεια. Γι' αυτό κάπου να τα θυμίζουμε κι αυτά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν.
1: Μεταγραφικά.
0: Έχει ζώνη ένα, δεν θα κάνει.
1: Ναι, είναι θέμα αυτό.
0: Είναι θέμα, Κωστή, και να σου πω
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν μπορεί να το βγάλει από το μυαλό του Ισπανί ότι πλήρωσε από την τσέπη του 850 χιλιάρικα,
0: ναι,
1: για να πληρώσει τη ρήτρα του NBA out. Και εδώ είναι πονηρό το σημείο αυτό.
0: Πολύ πονηρό.
1: Διότι μπορεί να κάνει ένα δεκαήμερο συμβόλαιο το Σεπτέμβριο.
0: Ακριβώς.
1: Και να έρθει
0: φάτη
1: μπαστούνη στην Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι. Ναι. Ή στην Ελλάδα, λέω εγώ.
1: Ξέρω να ρωτήσω κάτι, Ισπανί.
0: Για Ντουμπάι.
1: Πόσα λεφτά του δίνει? Του δίνει πάνω από 3 εκατομμύρια.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα πάνω από 3 εκατομμύρια. Ναι.
0: Κωστή μου, ο Χεζόνια
1: αυτά,
0: για
1: αυτά
0: μένα
1: να δώσει ρεάλ, δηλαδή.
0: Είναι ένας.
1: Που είναι κολοσσός.
0: Ήταν κολοσσός, νομίζω.
1: Ήταν κολοσσός ρεάλ.
0: Έχει λεφτά, πρέπει να έχει λεφτά, αλλά δεν ξέρω ότι κάτι έχει γίνει εκεί.
1: Καταρχάς είναι.
0: Καταρχήν έχει προπονητή ρεάλ.
1: Περίμενε.
0: Έχει προπονητή.
1: Ναι, Πέτρο Μαρτίνεθ.
0: Α, είναι ο Μαρτίνεθ. Θα πω και με τον Μπέρτσα με την Μπαρσελόνα, που και αυτή έχει.
1: Επειδή είναι στην ομπρέλα του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Είναι πιο. Ο φτωχός συγγενής, ναι, το μπάσκετ.
0: Λοιπόν,
1: Real.
0: Είναι ο Χεζόνια ένα από τους 2-3 καλύτερα φόργορ της Ευρώπης.
1: Η Βασίλισσα, έτσι, με 11 κούπες.
0: Ναι, είναι στους 2-3 καλύτερους φόργορ.
1: Είναι, βέβαια.
0: Έτσι, ποιοι είναι, ο Χεζόνια, Όσμαν, για μένα, και ποιος άλλος, ας πούμε, θα μπορούσε
1: στο 3-4, ας πούμε.
0: 3-3, στο 3.
1: Στο 3,
0: ναι. Αυτοί οι δύο είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρει 3-3,5 από την Ντουμπάι.
1: 2-3 παίκτες είναι, ναι.
0: Όταν δίνουν 3 εκατομμύρια στο WOCAP. Δεν γίνεται να μην
1: καλά,
0: δώσουν.
1: Πέντε.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω.
1: Για πλάκα πέντε.
0: Εντάξει, να δούμε τώρα και η Ντουμπάι που θα πάει. Αλλά εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι είναι μια πολύ ωραία τρίπλα του Ραζνιάτοβιτς αυτή.
1: Ναι.
0: Ώστε να πάει να χρησιμοποιήσει το opt-out που έχει για το NBA μόνο.
1: Ναι.
0: Να κάνει ένα δεκαήμερο, όπως είπες.
1: Σωστό.
0: Και να γυρίσει στην Ευρώπη.
1: Μεταγραφική κίνηση από Βίκο Ιωαννίνων, τον Άνσλεϊ Άλμονορ, πρωταθλητής Φιλανδίας. Ο κύριος με το νούμερο 15 που φορούσε το Κεντάκι. Ένα παιδί το οποίο την περασμένη σεζόν είχε 12 πόντους, 5,6 rebound στην ομάδα της Φιλανδίας, την Βίλπας, όπως είναι το όνομά της, και είναι ένας ψηλός παίκτης που θα ενισχύσει τη front line του Βίκου Ιωαννίνων. Γεννημένος το 2003, ναι, 23 ετών δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, ο Άλμονορ έκανε αίσθηση, όπως γράφει και ανακοίνωση του Βίκου, στο πρωτάθλημα το κολεγιακό των Ηνωμένων Πολιτειών, και ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του NCAA η ομάδα αυτή το 2023, αφού απέκλεισε το φαβορί Περντιού.
0: Ένας φίλος μας
1: θέλει... πολλά για την καριέρα του Άλμονο.
0: Μας θέλει να... και έχει εν μέρει δίκιο δηλαδή.
1: Τι?
0: Μας θέλει το μήνυμα ότι τι λέει τα NBA out είναι μόνο για εγγυημένα συμβόλαια, δεν μπορείς 10 ημέρα. Ναι, αλλά μπορεί όμως ο Χεζόνια να υπογράψει αυτό το συμβόλαιο το μονοετές λέγεται... με μίνιμουμ αμοιβή που λέγεται Exhibit 10.
1: Μπράβο.
0: Exhibit 10.
1: Σωστό.
0: Αυτό μπορεί
1: έχει
0: να υπογράψει.
1: Έχει παραθυράκια, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει παραθυράκια.
1: Έχει παραθυράκια. Έχει...
0: Εδώ γύρισαν παίκτες και παίκτες από το NBA.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, Βεζένκοφ.
1: Εντάξει, έμεινε δόθηκε... όλο το χρόνο όμως. Έμεινε όλο το χρόνο.
0: Έμεινε ένα χρόνο. Μετά Βεζένκοφ. Δόθηκε και καλά ανταλλαγή, ας πούμε, δεν θυμάμαι στους Cleveland που ήταν, που είχε πάει. Και
1: όχι, όχι, το Ρόντο. Το Ρόντο.
0: Σπανούλη το ίδιο.
1: Το Ρόντο.
0: Με το Σπανούλη το ίδιο δεν είχε γίνει.
1: Δόθηκαν τα δικαιώματα στον Αντώνιο, έτσι. Δεν ήθελε. Spurs.
0: Το ίδιο και με το Σπανούλη. Δηλαδή υπάρχουν παραθυράκια, αλλά είναι και αγγιμένα, όντως έχει δίκιο.
1: Ο Γιάντουνεν, από ό,τι λέγεται, πάει στη Ρεάλ. Mm-hmm. Μίκαελ Γιάντουνεν. Διότι υπάρχει αυτός ο τζόγος, γιατί ο Σούπερ Μάριο θα προκαλέσει και ένα ντόμινο. Αν φύγει, όχι αν φύγει, που έφυγε από τη Ρεάλ.
0: Δεν ξέρω τον έχει πειράξει η Ρεάλ τόσο πολύ το Χεζόνια.
1: Το συζητάει καιρό.
0: Πολύ καιρό.
1: Είχε υποθεί για
0: Ολυμπιακό. Πολύ καιρό, πολύ καιρό.
1: Και για Ολυμπιακό είχε υποθεί.
0: Για Ολυμπιακό ήταν διαχειλέον του το φλερτ επίσημο.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει ο Μπαρτζόκας, ο Μπαρτζόκα. Ρώτασε, ρε φίλε, στην Ευρώπη όλοι, ναι, με τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Μοντέρο.
1: Είναι δικαιολογημένο.
0: Μοντέρο.
1: Σε ένα βαθμό. Είναι δικαιολογημένο. Έτσι. Λοιπόν.
0: Έχει,
1: η Ρεάλ έχει Λουαού Καμπαρό και Χάιμε Πραντίγια που τον πήρε από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Και Λουαού Καμπαρό από την Μπασκόνια. Άρα είναι εσωτερικές εκεί μεταγραφές. Μέσα στην Ισπανία.
0: Δεν έχει κάνει κάτι φοβερό μέχρι τώρα.
1: Και ο Γιάντουνεν είχε μια μέτρια χρονιά στη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Με 5,2 πόντους, 3,2 rebound σε 19 λεπτά συμμετοχή στην Ευρωλίγκα.
0: Η Μασίχια συνηθίσει να κάνει μπαμ η Ρεάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποτε έκανε τα μπαμ που κάνει τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ισχύει. Σωστό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό. Λοιπόν, δεν μας κακοφαίνεται ακριβώς.
1: Μια σημαντική λεπτομέρεια,
0: ναι,
1: και θεωρώ ότι είναι και σημαντική είδηση, είναι αυτή που υπόθηκε χθες το βράδυ σε εκπομπή του SDNA, γιατί πάντα αναφέρουμε και την πηγή, εμείς δεν έχουμε ένα πρόβλημα, που, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ, ότι έκανε έναν καθαρισμό στον αγώνα ο Λεσόρ.
0: Ναι.
1: Ο Λεσόρ λοιπόν σε κάποιος τώρα γάμος που ήταν καλεσμένος φάνηκε να φοράει ενάρθηκα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω να πρόσεξες τις φωτογραφίες.
0: Όχι.
1: Προφανέστατα λοιπόν έχει κάνει ένα καθαρισμό στον αγώνα.
0: Και σε και κάποιο αγώνα νομίζω δεν είχε παίξει και πολύ. Από τους τελικούς με τον Ολυμπιακό ήταν.
1: Ναι, είχε.
0: Που είχε βγει και. Το είχαν πει και τα παιδιά που κάνανε την περιοχή του αγώνα.
1: Ότι είχε πρόβλημα στον αγώνα.
0: Ναι, και μετά ξαναμπήκε για λίγο.
1: Έκανε
0: και
1: λοιπόν,
0: δεν θυμάμαι.
1: Έκανε λοιπόν, ναι, τον καθαρισμό πριν από μερικές μέρες. Και αυτό φάνηκε στα social media. Διότι είχε μπαταρισμένο, όπως λέμε, το χέρι του με επίδεσμο και. Που το σταθεροποιούσε, ας πούμε, από το κεφάλι, τον επίδεσμο που βάζουμε στο χέρι όταν υπάρχει κάποια επέμβαση, και τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει προπονήσεις και τα λοιπά, και να ετοιμαστεί και αυτός για την σεζόν του με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως τον έχει και στην Παρτίζαν.
0: Για τα παράθυρα δεν έχει κληθεί στην Εθνική Γαλλία,
1: όχι,
0: νομίζω.
1: Όχι, ναι, αφού έκανε επέμβαση.
0: Αν
1: όσο,
0: είναι,
1: όσο ρουτίνας και αν είναι.
0: Έχει κληθεί, ο Εμπανιάμα θα είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως, ούτε ο Φουρνιέ νομίζω. Ο Φουρνιέ θα είναι. Ο Φουρνιέ θα είναι.
1: Το παράθυρο το επόμενο.
0: Ο Λεσόρ δεν θα είναι.
1: Δύο και, είναι.
0: 28 και κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: 27-28,
1: ναι,
0: είναι η αγώνες.
1: Λεπτάκι.
0: Για την εκεί μας
1: είναι τέλος Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Τέλος Αυγούστου, 27-28.
0: Α, μπράβο.
1: 30 και 31 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, εδώ είναι έχουμε
1: είδηση.
0: Θέμα.
1: Είδηση.
0: Έχουμε θέμα, φίλε, με τον Γιάνναρο.
1: Γιάννη, ναι.
0: Ναι, μεν.
1: Όχι,
0: αλλά
1: μεν.
0: Μου...
1: Το είπε ευθέως.
0: Ναι, αλλά θα μου πληρώσει την ασφάλεια, είπε.
1: Μπορεί να παίξει χωρίς να έχει.
0: Όχι,
1: ασφαλεία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτή είπε η πραγματικότητα.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Είπε λοιπόν ότι αν κληθώ, θα είμαι παρόν στα παράθυρα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί θυμάσαι μετά τη φασαρία που έγινε.
1: Ναι, έγινε μανούρα.
0: Μα έπρεπε να
1: έγινε
0: μανούρα.
1: Έγινε μανούρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Εμένα με πείραξε, το είπα και χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Να γίνει το γάμος τώρα και να χάνει η Εθνική την ίδια μέρα.
1: Σωστό.
0: Ενοχλήθηκα.
1: Τα...
0: Κάτι ρε φίλε, μια
1: για
0: μέρα
1: τα
0: μετά.
1: Τα παιχνίδια αυτά. Για τα
0: εδώ
1: παιχνίδια
0: είπε, θα είμαι παρόν ο Γιάννης όμως.
1: Ναι, αλλά μίλησε και για Ρουμανία και Πορτογαλία που είπε.
0: Για αυτούς
1: ότι
0: δύο αγώνες.
1: Ήταν δύο μάτς.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
1: Που.
0: Θα υποτιμήσαμε.
1: Πρέπει και είναι εύκολο να κερδίσεις. Δηλαδή, τι θέλει να πει. Ναι, κάναμε το λάθος, υποτιμήσαμε.
0: Αυτό είπε.
1: Το είπε ο Γιάννης, αλλά μάλλον.
0: Ναι, αλλά δεν είπε ότι ο Γιάννης.
1: Το λέει σχεδόν ευθέως, όχι. Όσοι έπαιζαν.
0: Μα... Όχι.
1: Και η Ομοσπονδία.
0: Και η Ομοσπονδία.
1: Και,
0: μπράβο.
1: Και ο Σπανούλης είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το παράθυρο. Δεν μπορείς να χάνεις από Πορτογαλία και από Ρουμανία.
0: Σωστά.
1: Όταν είσαι.
0: Δεν φταίει ο Γιάννης που δεν κλήθηκε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί σίγουρα θα υπήρξε μια επικοινωνία. 100%. Δεν είπε όχι.
1: 100%.
0: Προφανώς ή δεν τον πήραν τηλέφωνο. Το θεωρούσαν δεδομένο θα νικήσει την Πορτογαλία.
1: Αυτό είπαν μέσα του. Το Γιάννης το λέει.
0: Πάντως το παλικάρι. Είπε ότι θα είναι, θα δώσει το παρόν αν κληθεί. Και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: 10 από τα 12 τουρνουά, λέει, στα οποία έχω κληθεί, ήμουν παρόν.
1: Βέβαια.
0: Τραυματισμένος ήταν στα άλλα
1: δύο. Το πρώτο μάτς είναι Ουκρανία-Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μάτς.
0: Τυφλίδα, νομίζω.
1: Είναι 28 του Αυγούστου.
0: 28 Αυγούστου, ναι.
1: Δεν έχει βγει ακόμα το πού θα γίνει. Μόνο η ημερομηνία, ούτε η ώρα. Βλέπω εδώ το επίσημο site της FIBA.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγει ακόμα. Και. Είναι και το επόμενο παιχνίδι 31 Αυγούστου με Ισπανία που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα διεξαγωγής. Άρα είναι 28 και 31 με Ουκρανία έξω και με Ισπανία μέσα. Και είπε ο Γιάννης, για να μην το αφήσουμε ανολοκλήρωτο, ότι αν κληθούμε και είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι εκεί.
0: Ναι.
1: Πάμε να κερδίσουμε τα μάτς και να πάμε στο παγκόσμιο.
0: Αρκεί όμως να βρεθεί και το αντίστοιχο ποσό για την ασφαλειά του.
1: Ναι, γιατί λέει ότι,
0: το θέμα.
1: Η Ομοσπονδία της Σερβίας, της Φιλανδίας και άλλων ομοσπονδιών που έρχονται NBAers πληρώνουν την ασφάλεια.
0: Καλά, η ασφάλεια είναι αν τυχόν και τραυματιστεί κάποιος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Όχι,
1: αυτό
0: ακριβώς. Δεν καταβάλλεται. Δεν
1: αν πάω, λέει, εγώ και τραυματιστώ όσο παίζω στη FIBA, να μπορεί η ασφάλεια να καλύψει το συμβόλαιό μου που έχω με τους Bucks ή τώρα με τους Miami Heat.
0: Τι να καλύψει το συμβόλαιο. Πόσο, 60 τόσα είναι.
1: Δεν ξέρω πόσα είναι, δεν θυμάμαι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Οι παίκτες του NBA είναι ασφαλισμένοι όταν παίζουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, μα γι' αυτό είχε γίνει και ιστορία όλη πρόσφατα με τον Γιάννη πάλι. Πάντως το παιδί δήλωσε την επιθυμία του να έρθει.
1: Σωστά.
0: Αυτό έχει σημασία. Και από εκεί και πέρα.
1: Και ότι είναι available. Ότι είναι διαθέσιμο. Αυτό εννοεί.
0: Από εκεί και πέρα, ας κανονίσει, ας πάρει τα μέτρα και η Ομοσπονδία.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορεί να πέσει χωρίς τον Γιάννη.
1: Σωστά. Λοιπόν.
0: Πρόσχεγε, οι αγώνες είναι καθοριστικοί πια.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολος, είναι δύσβατος ο δρόμος για το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Παγκόσμιο δεν είναι. Ευρωπαϊκό. Παγκόσμιο είναι. Παγκόσμιο δεν είναι, Γιάννη.
1: Το παγκόσμιο, στο Κατάρ. Παγκόσμιο.
0: Ναι, το παγκόσμιο.
1: Ο Παναγιώτης κάνει μια ερώτηση, γιατί είναι μεταγραφικής φύσεως. Γιατί λέει αυτό το πάγωμα εντός αγωγικών νέων, εννοεί ειδήσεων, στον Ολυμπιακό τις τελευταίες εβδομάδες. Γιατί έχει πάρει δύο παιχταράδες στην περιφέρεια.
0: Μακιντάι
1: και Μοντέρο. Ένα τεσάρι.
0: Τέσσερα τρίο. Ή δύο. Ένα τρία και
1: να
0: ένα τέσσερα.
1: Ψάχνει τον Άντι Πίτερς.
0: Πάντως εδώ ο Νίκος είναι σίγουρος.
1: Τι.
0: Παιδιά, λέει, ο Χεζόνια θα έρθει στον Ολυμπιακό. Κρατήστε το αυτό. Εντάξει, άμα το ξέρεις.
1: Ναι, okay.
0: Εντάξει, δεν θα είναι κακό να το δούμε κατά τα μέρη μας στον Χεζόνια μεταξύ μας.
1: Όχι, εντάξει, φυσικά και όχι.
0: Αλλά Ντουμπάι πρέπει. Όχι, πρέπει. Έχει το προβάδισμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και πολλά λεφτά, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τεσάρι λοιπόν. Τεσάρι τώρα ποιον ψάχνει ο Μπαρτζόκας, όπως πάντα υπάρχει. Ναι. Όπως και στον Παναθηναϊκό πλέον, έτσι.
1: Τι πράγμα.
0: Υπάρχουν στεγανά. Δεν μαθαίνει.
1: Όχι, εντάξει, τι να μάθει.
0: Τώρα για το Γιαμπουσέλε.
1: Εντάξει.
0: Δεν βγαίνει από την Ελλάδα μόνο, βγαίνει και από αλλού.
1: Όχι.
0: Έβγαιναν οι ειδήσεις, αυτό λέω.
1: Να απαντήσω στο φίλο
0: τον Πάντιο.
1: Τον Παύλο, ότι η περιοχή λέγεται Βούρλα. Είναι μια συνοικία του Πειραιά. Τα Βουρλά είναι μια περιοχή στην επαρχία της Σμύρνης στην Τουρκία.
0: Ναι, γιατί έχουμε και εμείς από εδώ μήνυμα.
1: Ναι. Είναι. Άλλη περιοχή. Εντάξει. Βούρλα είναι στην Ελλάδα. Βουρλά ή Βρίουλα είναι στην Τουρκία. Για να το λύσουμε.
0: Άρα Βουρλά, όχι Βουρλά.
1: Εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι Βούρλα.
0: Βουρλά.
1: Βούρλα.
0: Εδώ. Ναι.
1: Λοιπόν, άλλο παιδιά, άλλο θέμα που σας απασχολεί.
0: Αυτά είναι. Και άρα με Ισπανία, λέει ο φίλος ο ΓΚ69, πιστεύω να το πάνε ο ΑΚΑ και το βράδυ να έχει 20.000.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, φίλε, μακάρι. Αυτό θέλουμε κι εμείς.
1: Να πω μια κουβέντα, επειδή μετρώει τώρα ο φίλος μου δίνει ασίστ.
0: Τρελαίνεται για τον μπάσκετ την εθνική μας.
1: Μου δίνει ασίστ όμως.
0: Για πες.
1: Και άλλες φορές ήταν να γίνει το μάτσο ΑΚΑ, αλλά δεν δόθηκε η άδεια για να παίξει εθνική ομάδα. Από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Δεν το ξέρω αυτό, ναι.
1: Πώς δεν το ξέρεις.
0: Δεν, αλήθεια σου λέω, δεν το ξέρω.
1: Κι όμως.
0: Τότε, πριν πόσο καιρό αυτό?
1: Κάνα δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πάει σαν Ελαρένα ή πάει και παίζει σε άλλες πόλεις.
0: Αλήθεια σου λέω εδώ.
1: Κι όμως. Ναι. Διότι υπάρχει ένα, όχι απλή κόντρα, αλλά πόλεμος με τον Βαγγέλη Λιολιό. Και την
0: Ομοσπονδία. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει τώρα.
1: Μεταξύ τη ΕΟΚ και του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Οπότε το θέμα... ωραίο είναι αυτό που γράφει ο φίλος. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή και να έχουμε 20.000 κόσμο στο ΟΑΚΑ. Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο. Διότι εδώ στην εκπομπή, ό,τι μαθαίνουμε και θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστο, το μεταφέρουμε χωρίς παρεξήγηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ο Παύλος εδώ μας λέει αυτό που λέγεις εσύ, αλλά τελικά δεν ισχύει. Λέει, ζητώ συγγνώμη, λέει, διόρθωση, αλλά η περιοχή είναι Βουρλά. Τόνο στο Α, λέει.
1: Καλή. Όχι, σε αυτόν το φίλο απάντησε.
0: Α, σε αυτόν, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλη είδηση. Να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα πήρε έναν παίκτη, τον Στάνλεϊ Ουμούντε. Ένα παιδί το οποίο είναι 27 ετών. Υπέγραψε 2 χρόνια με το σύλλογο της Καταλωνίας και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι 1,98. Έπαιξε 49 παιχνίδια στην καριέρα του, δεν είναι μεγάλη καριέρα του στο NBA, με Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, ήταν και συμπαίκτης του Γιάννη και San Antonio Spurs, με μια μικρή συγκομιδή 3 πόντων, ας πούμε, και τα λοιπά. Μακάρι το παιδί αυτό να μπορέσει να δείξει ότι αξίζει να παίξει στην Ευρωλίγκα και στην Μπαρτσελόνα. Να σημειώσουμε ότι η Μπαρτσελόνα μέχρι τώρα έχει πάρει Justin Robinson από την Παρί, έχει πάρει Ουμόγια Γκίψον, Στάνλι Ουμούντε τώρα,
0: ναι.
1: Τι άλλο έχει πάρει, Τζος Νίμπο, ψηλό. Έχει κρατήσει Kevin Panther, έχει τον Dario Μπριθουέλα, έχει κρατήσει τον Juan Núñez,
0: δεν
1: έχει κρατήσει τον Joel Parra.
0: Τρομακτική
1: κίνηση. Μεσεγγέλια, τι έγινε, πλήρωσε buyout?
0: Ναι, αυτό διαβάζω.
1: Να φύγει από
0: ναι. Πληρώνει buyout για να φύγει από την Μπάρτσα.
1: Γράφτηκε κάπου για Ολυμπιακό τεσάρι. Πεχταράς είναι.
0: Έχω την εντύπωση κάπου το πήρε το μάτι.
1: Παρά τα χρονάκια του, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ο Τόκο Σενγκέλε είδε τι έκανε με Εθνική Γεωργία.
0: Δεν είναι το θέμα αυτό.
1: Καταρχάς μιλάμε για ψυχάρα.
0: Ξέπου είναι το θέμα.
1: Ψυχάρα.
0: Θα δεχθεί να είναι στη σκιά του Βεζένκο για τον Σενγκέλε. Είναι μεγάλο μέγεθος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι όμως και 35.
0: Είναι 35, ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι βασικός.
0: Βασικός δεν θα είναι.
1: Θα παίζει ένα τέταρτο.
0: Αλλά είναι αυτός ο αμυντικός που θέλει ο αθλητικός αμυντικός που θέλει ο Μπαρτζόκας. Αυτό λέω. Είναι ο αμυντικός.
1: Γιατί να είναι αμυντικός, ήταν ο Πίτερς.
0: Μα γι' αυτό το κενό του Πίτερς θέλει να γεμίσει.
1: Είναι παιχταράς.
0: Θέλει ένα αθλητικό ψηλό.
1: Είναι καλύτερος παίκτης από τον Πίτερς.
0: Καλύτερος είναι.
1: Όχι, δεν είναι καλύτερος σουτέρ.
0: Συνολικά.
1: Είναι καλύτερος παίκτης.
0: Συνολικά. Αλλά είναι ο αμυντικός που θέλει. Αυτό. Και να δέχεται να είναι ησυχία του Πίτερ.
1: Δεν θα είναι βασικός, ρε φίλε μου, του Βεζένκοφ. Θα είναι βασικός, ρε Βαγγέλη μου.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα, παράδειγμα. Μια σκέψη
0: εκεί. Ναι, αυθαίρετη. Δεν έχουν περάσει πολλές ομάδες. Δεν έχει περάσει πολλές ομάδες που δεν είναι βασικό στην Σενγκέλια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι.
1: Σε όλες βασικό.
0: Παντού βασικό.
1: Είναι όμως και 35.
0: Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, ο καλύτερος του χωριού. Και όταν μιλάμε για χωριό, δεν μιλάμε για. Μιλάμε για ένα χωριό 15 εκατομμυρίων ανθρώπων. Mm-hmm. Μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη, έτσι μεταφορικά. Ο καλύτερος του χωριού είναι ο κύριος Μαμούτογλου, ο οποίος για μία ακόμη σεζόν, χωρίς να
0: καθόλου,
1: παίζει.
0: Σηκώνει κούπες.
1: Ανανέωσε με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Όχι. Και σηκώνει κούπες, αλλά και φουσκώνει και το λογαριασμό του.
0: Ναι,
1: με εκατομμύρια.
0: Ναι. Χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πόσο είναι η σαραντάρη, πλησιάζει.
1: Δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλο.
1: Ο Μαμούτογλου, αλλά θα σου το πω.
0: Είναι ο καλύτερος του χωριού, φίλε.
1: Ο καλύτερος του χωριού, πραγματικά.
0: Ο καλύτερος της πόλης.
1: Φοβερή περίπτωση.
0: Μου αρέσει να λέω εγώ την Κωνσταντινούπολη. Πόλη μου αρέσει.
1: Φοβερή πόλη. Καταπληκτική.
0: Πόλη, όχι. Με πει κεφαλαίο.
1: Καταπληκτική πόλη. Δεν υπάρχει.
0: Και ας με λένε όπως θέλουν. Πόλη, εγώ θέλω να δει.
1: Να ξέρω, Βαγγέλη. Σου είπε κανείς τίποτα.
0: Εθνικιστή με λένε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε.
1: Μελίχ Μαμούτογλου.
0: Ναι.
1: Γεννημένος το 90. Είναι στην γενιά των 90 άριδων με Παπα-Νικολάου, Λουκά.
0: 36
1: και τα λοιπά. 36 ετών.
0: Ναι.
1: Έχει κλείσει, είναι στα 37. Και παίζει στη Φενέρμπαχτσε από το 13. 13 χρονάκια. Έχει πάρει 2 Ευρωλίγκες χωρίς να παίζει. 17 και 25.
0: Αλλά έχει θανατερό σουτ όμως,
1: Καλά, βέβαια. Αυτός, αν ήταν σε μια άλλη ομάδα,
0: ναι,
1: θα βάζει 15 πόντους.
0: Ναι, ναι.
1: Για πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό σουτέρ. Έχει πάρει 8 πρωταθλήματα Τουρκίας.
0: Και εθνική Τουρκία.
1: 6 κύπελα.
0: Και εθνική.
1: 4 προεδρικά κύπελα.
0: Πώς τα είπες?
1: Αυτά τα Presidential Cup.
0: Ναι, του Ερντογάν δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αυτά τα κύπελα.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην εθνική ομάδα έχει πάρει το χρυσό το 13 στην Τουρκία. Όχι, αυτό είναι αγώνες, πώς το λένε, είναι αγώνες βαλκανικοί, μεσογειακοί αγώνες, μεσογειακοί ή βαλκανικοί. Ο Μαμούτογλου δεν ήταν και το 10 που πήραν το ασημένιο στην Τουρκία στο μοντομπάσκετ?
0: Αυτό, ναι, ήταν.
1: Κάνει εντύπωση
0: ήταν,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν.
0: Αυτό είπα για με εθνική.
1: Ο Μαμούτογλου. Ένας παίκτης ο οποίος.
0: Δεν παίζει, σηκώνει κούπες και γεμίζει την τσέπη του.
1: Και γεμίζει την τσέπη του. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Έχουμε άλλη μία ώρα. Ξέρεις, η μπασκετική, το 4. Δεν ναι. το έχουν συνηθίσει. Αλλά από τις 5 και μετά θα έχουμε βομβαρδισμό μηνυμάτων. Αυτό είναι δεδομένο και γεγονός. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και η συζήτησή του ξεκινά μεθαύριο στις 10 το πρωί στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιοσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ, με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΑΚΑ και του ΣΕΦ. Η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν να γυμνάζεται σε κανονικούς ρυθμούς, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της μεθαυριανής πρώτης αναμέτρησης με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Ολλανδός Σέντερ Μπακ εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στην αποστολή του Τριφυλιού, ωστόσο δεν έχει δηλωθεί ακόμη στη λίστα της UEFA, καθώς εκκρεμεί η αποστολή του δελτίου του από τη Samsung Sport, κάτι που σύμφωνα με τους Τούρκους αναμένεται να γίνει αύριο. Παίκτης της Κηφισιάς και την επόμενη χρονιά θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Λάμψιας, καθώς η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση της συνεργασίας της με τον 23χρονο δεξιό μπακ. Με 10 νέους παίκτες ξεκίνησε η ομάδα την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Πορτογάλος αμυντικός Ούγκα Σόουζα, που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Για συμφωνία της ΑΕΚ με την Χάπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του Kings Kangua, κάνει λόγο ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Με ανάρτησή του στο ΕΞ αναφέρει ότι η Ένωση ικανοποίησε τις απαιτήσεις των Ισραηλινών και θα βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον 27χρονο χάφ από τη Ζάμπια. Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Πρέσια βρίσκεται και θα παραμείνει για το επόμενο δεκαήμερο ο Άρης για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Κατά την παραμονή του θα δώσει 2 φιλικά παιχνίδια με την Αταλάντα και τη Μόντζα στις 26 και 30 του μήνα αντίστοιχα. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε για να διευθετήσει τα τυπικά της μεταγραφής του ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Ως το τέλος της εβδομάδας εκτιμάται πως θα βρίσκεται στην Ιταλία και ο 25χρονος Κροάτης αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρτσιτς της Όσικικ, με τον οποίο ο Άρης κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας για την επόμενη τρίτια. Στο Ρόζενταλ σήμερα η αποστολή του Όφη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός ομάδας βρέθηκαν ο Ήλια Βούκοτιτς και ο Μάρκο Ρακονιάτς. Στην Καρδίτσα θα συνεχίσει την καριέρα του Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, καθώς ο σύλλογος της Greek Basket League γνωστοποίησε σήμερα την απόκτηση του 27χρονου Power Forward. Την τελευταία διετία ο Καμπουρίδης φορούσε τη φανέλα του Ηρακλή, με τον οποίο έκανε πέρσι ντεμπούτο στην Greek Basket League, ενώ έχει διατελέσει διεθνής με τις εθνικές ομάδες παιδών, εφήβων και νέων ανδρών. Τέλος, ο τένις, άλμα 34 θέσεων εξασφάλισε στον Στέφανο Τσιτσιπά το τρόπαιο στο Xtant, καθώς βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Δε Μαρία Σάκαρ ανέβηκε στο νούμερο 33 ως φιναλής του Open της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα ακούτε, 48 και σήμερα. Έτσι, 11 λεπτά μετά τις 5, πάρα πολλά μηνύματα, Κωστή μου. Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Το μήνυμα που με έκανε να στείλω ένα μήνυμα στην Ευρωλίγκα τώρα στη Βαρκελόνη έχει να κάνει με ένα φίλο που καλά κάνει και ρωτάει ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, λέει, πότε βγαίνει το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, διότι πρέπει να κάνουμε και τα κομμάτια μας. Είμαστε, λέει, και από κομματινοί, οπότε πρέπει να βρούμε κανένα εισιτήριο. Καταρχάς να πω στο φίλο ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπάρχει κλήρωση στην Ευρωλίγκα.
0: Όχι, κλήρωση δεν
1: είναι ένας ορισμός, είναι η ανακοίνωση του προγράμματος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν υπάρχει αρμονία όσον αφορά τους δύο γύρους. Δηλαδή, αν παίζουν, ξέρω εγώ, 7η αγωνιστική Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν σημαίνει ότι την 7η αγωνιστική του δεύτερου γύρου παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο. Υπάρχει μια ασυμμετρία στο πρόγραμμα και τώρα μόλις έστειλε ένα μήνυμα Ευρωλίγκα να μας πούν για τους φίλους που θέλουν να μάθουν πότε βγαίνει το πρόγραμμα της διοργάνωσης.
0: Και μια και μιλήσαμε και για Ολυμπιακό τώρα, δεν θα είναι υποχρεωμένος να ζητήσει και το πρώτο, τους πρώτους 2-3 μήνες να παίζει σε άλλο γήπεδο τώρα με τη Σάνελε Αρένα.
1: Ναι.
0: Θα παίζει κανονικά, όπως το ορίσει η Ευρωλίγκα. Θα παίζει εδώ, Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σάνελε Αρένα.
1: Ναι.
0: Να απαντήσω... Αυτό το θεωρείς κλεισμένο τον deal.
1: Ποιο?
0: Είναι κλεισμένο, έτσι.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Ολυμπιακός να παίζει σε Σάνελε Αρένα και το και την GBL.
1: Δεν ξέρω αν είναι κλεισμένο,
0: έχει
1: αλλά.
0: Κλείσει, έχει κλείσει, νομίζω.
1: Είναι προχωρημένο.
0: Ναι.
1: Είναι προχωρημένο.
0: Και το. Κοίταξε, η έκπληξη είναι θα εγωίζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Στην ίδια έδρα.
1: Να καλωσορίσουμε.
0: Και οι αντιδράσεις και ο Αγγελόπουλος για μένα λανθασμένες είναι. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Είναι επιχείρηση καλός ή κακός και κάθε ΚΑΕ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Αυτό.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο της εκπομπής, τον ακροατή μας, να είναι καλό φιλαράκος. Μας στέλνει μια φωτογραφία από το βουνό σήμερα, Βαγγέλη. Εκεί στη φύση.
0: Δεν βλέπω χαράδρες.
1: Ωραία, ωραία, ωραία είναι. Πολύ,
0: πολύ
1: ωραία.
0: Πολύ όμορφη φύση.
1: Ένας γίγαντας, ο Παναγιώτης. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ο Μπιλ, τι λέει ο Μπιλ, για να δω. Έλα, Μπιλ μου. Υπάρχει περίπτωση να παίξει, λέει, μπάλα, και το λέει λίγο ωραία, αθλητικά για Super Mario ο Παναθηναϊκός? Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να μην έχει ρωτήσει ο Ζότς? Προφανέστατα μιλάει για τον Super Mario, ο οποίος πλήρωσε βάσει δημοσιεύματος το buyout 850.000 προς τη Real Madrid από την τσέπη του, για να αποδεσμευτεί και να διαπραγματευτεί με ομάδα του NBA για αρχή. Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα τέτοιο παίκτη νομίζω ότι θα ενδιέφερε τον κάθε, τον κάθε ένα.
0: Και σε καλή ηλικία είναι, μια χαρά είναι. Λέει ο Κώστας εδώ, συμφωνώ με Κουτλουάη για καταλαβίστικη απόφαση του Όσμα να παίξει EuroCup αντί Ευρωλίγκα. Ο Ίμπο. Μικρότερα κείμενα, Κώστα μου. Ο Ίμπο είπε επίσης πως θα μπορούσε να τα βρει με Παναθηναϊκό για λεφτά. Τώρα δική μου άποψη πως ο Όσμα μετά τη φυγή του Άταμαν και την έλευση του Μπόγκα δεν είναι θάνετα και δεν θα έπαιζε πολύ τον τελευταίο χρόνο του, και σχέθηκε πως καλύτερα υπογραμμισμό στο EuroCup να παίζω, να είμαι αρχηγός και το κυριότερο να πάρω τα τελευταία συμβόλαιά μου.
1: Δεν ξέρεις, Κωστή μου, δεν είμαστε και στο μυαλό του Όσμαν.
0: Δεν
1: είμαστε και στο μυαλό του, ρε φίλε.
0: Πάντως εγώ και εγώ συμφωνώ και με τον Κώστα και με τον Κουτλουάη.
1: Ναι.
0: Λίγο ακαταλαβίστηκε ήταν αυτή η απόφαση. Αλλά κατά εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατά τον ίδιο.
1: Μπορεί να το είδε ως μια επαγγελματική συναλλαγή.
0: Και πολύ άμεσα την απόφαση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πατιούτ ήταν. Τελείωσε. Πρόταση, καλό βράδυ. Μίλησε λίγο με τον Ομπράντοβιτς. Μίλησε με τον Γιαννακόπουλο τον Δημήτρη και τελείωσε η ιστορία. Αυτό ήταν. Δεν το σκέφτηκε και πάρα πολύ, δηλαδή, ο Όσμαν.
1: Να σου πω και κάτι. Όμως υπάρχει και
0: για
1: η άλλη.
0: Για εμάς είναι καταλαβίστηκε. Για
1: άλλη...
0: τον ίδιο δεν είναι.
1: Άκρη του νήματος, το οποίο διαχειριζόταν ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το χειρίστηκε γρήγορα, διότι άμεσα ανέβασε την προσφορά του στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν ήταν καρφί 2 εκατομμύρια. Πήγε κλιμακωτά, αλλά γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πήγε π.χ. 1,5 και μόλις είδε ότι μαμού πάρτα 2.
0: Να τον ήθελε ο Μιστακίτς.
1: Και τότε τελείωσε το θέμα από τον Παναθηναϊκό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Σου λέει αυτοί τον θέλουν πάρα πολύ τον παίχτη, τον παραχωρούμε να παίζει, να είναι ευχαριστημένος, φίλος θα είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εξαιρετικός χαρακτήρας ο Τζέντι Όσμαν. Οπωσδήποτε.
0: Τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, αλλά για τα λεπτά αυτά.
1: Όπως ήταν μια τεράστια έτσι μεταγραφή πέρσι για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ερχόμενος από το NBA, έτσι είναι και μια τεράστια μεταγραφή τώρα που από τον Παναθηναϊκό πάει στον ΠΑΟΚ.
2: Δεν
0: τώρα
2: αλλάζει
0: τώρα είναι
2: το μέγεθος
0: της μεταγραφής. Πήγε στον ΠΑΟΚ.
2: Φυσικά, ναι. Γιατί πάει σε, πάει
0: Νίκο,
2: σε μια
0: μου, πού το ξέρεις, βρε,
2: κατώτερη
0: Νίκο,
2: κατηγορία.
0: Πες μας την πηγή σου. Γράψε, δεν την αναφέρουμε στον αέρα. Έχει ναι. κλείσει, σας είπα, λέει ο Χεζόνια, με τον Μπαρτζόκα ήδη από τον Απρίλιο. Εντάξει, Νίκο μου, έγινε. Άμα το λες.
2: Το κρατάμε.
0: Έγινε.
2: Το κρατάμε, γιατί όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι.
2: Λοιπόν.
0: Λέει ο άλλος ο φίλος, ο καλός ο Ρομπέρτο. Παιδιά, καλησπέρα. Επειδή ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς να κρινιάζουν για τη φυγή του Όσμαν και του Τολιό, μην ξεχνάμε τους παιχταράδες που υπάρχουν. Βλέπε Νάν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Χουάντσο, Γκραντ Ρόγκα, οι οποίοι πλέον θα παίζουν με σύστημα οργανωμένο για Μπουσέλεξα.
2: Και αυτούς που αποκτήθηκαν, είπε υπάρχουν.
0: Πλέον θα παίζουν με σύστημα οργανωμένο λόγω Μπράντοβιτς, κάτι που σπανίως βλέπαμε πιατάμα. Εντάξει, έχει δίκιο.
2: Πολύ σωστό είναι αυτό.
0: Είναι άλλο μπάσκετ θα
2: άλλο μπάσκετ, φέτος. Άλλο μπάσκετ.
0: Και το λέμε άλλη μια φορά, ναι. ακόμα μια φορά, ναι. με έμφαση στην άμυνα. Ναι. Έτσι, και για Μπουσέλε και Μπάντι και Μπόγκα παίζουν άμυνα του θανατά.
2: Θα είναι οργανωμένο το μπάσκετ. Ναι.
0: Έτσι.
2: Θα δούμε καλύτερα ντέρμπι.
0: Και απελευθερωμένο σύμφωνα με αυτά που ευαγγελίζεται ο Μπράντοβιτς.
2: Θα
0: τον
2: δούμε
0: Ναν.
2: Ωραία παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Θα δούμε παιχνίδια τακτικής. Άσε τα υπόλοιπα μάτς. Εγώ εστιάζω στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σεβασμός μεταξύ των δύο προπονητών. Τον γνωρίζουμε τον σεβασμό αυτόν.
0: Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς.
2: Μεταξύ Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς.
0: Μεγάλο σεβασμό.
2: Πάρα
0: και
2: πολύ
0: μεταξύ
2: μεγάλος.
0: Άταμαν υπήρχε. Άταμαν και Μπαρτζόκα υπήρχε.
2: Θα σου πω
0: υπήρχε.
2: Κάτι, μια συμπάθεια.
0: Υπήρχε μια συμπάθεια.
2: Υπήρχε μια συμπάθεια και μια εκτίμηση.
0: Και το βλέπαμε ναι. όταν έβραζε το γήπεδο του στο ΑΚΑ.
2: Σωστά. Αλλά εδώ υπάρχει σεβασμό.
0: Και το Ιεσοσέφ.
2: Εδώ υπάρχει σεβασμό.
0: Εδώ υπάρχει σεβασμό.
2: Και μακάρι όλοι να βάλουν ναι. το λιθαράκι του ώστε να μειωθεί, αλλά θεαματικά θα πρέπει να μειωθεί η τοξικότητα. Στους τελικούς και στα ντέρμπι των δύο ομάδων.
0: Ο φίλος λέει εδώ μπράβο στους Τούρκους. Μιλήσαμε για τον Μαχμούτοβλου πριν. Λέει μπράβο στους Τούρκους που στο πρωτάθλημα έχουν μόνο 5 ξένους. Εμείς οι σοφοί πάμε να τους κάνουμε 7.
2: Ευτυχώς δεν θα περάσει από ό,τι φαίνεται. Οπότε εντάξει.
0: Κάτι μην το λες. Ζητάνε...
2: Δεν θα περάσει φέτος. Δεν περνάει, δεν περνάει.
0: Το ζητάνε πολύ. Έντονα.
2: Και τι να κάνουμε, το ζητάνε.
0: Μπροστά η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και η μικρέ το
2: δεν πρέπει να περάσει κάτι γνώμη. Δεν πρέπει μάλλον. Να περάσει. Και νομίζω δεν θα περάσει κιόλας.
0: Δεν ξέρω,
2: δεν θα περάσει.
0: Ναι.
2: Δεν θα περάσει. Λοιπόν, είπαμε για τους φίλους που τώρα συντονίστηκαν με την Era Sport ότι οι ειδήσεις, οι σημαντικές της ημέρας έχουν να κάνουν με την απόρριψη της πρότασης 600.000 δολαρίων της Dubai BC προς τον Ολυμπιακό για τον Thomas Wokap.
0: Έλα και... τώρα και Ντουμπάι μεταξύ μας μεταξά τώρα.
2: Ναι, τι?
0: Θέλει να δώσει 300 συν 300 δεύτερη δόση για να πάρει τώρα τον.
2: Α, ναι, και σε δύο δόσεις.
0: Κάτσε
2: ναι.
0: ρε φίλε.
2: Σε δύο δόσεις. Τι έγινε, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
2: θέμα...
0: τρία ζητάει ο Ολυμπιακός.
2: Πώς λέγεται.
0: Τον πάρει μισοτιμής δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Λέει, πολύ κακή πρόταση αυτή.
2: Δεν βλέπουν τα ATM στο Ντουμπάι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σιγά με δεν δουλεύουν.
2: Τι
0: είναι απεριόριστο. Τα ATM στο Ντουμπάι, ρε φίλε.
2: Πώς το λέγαμε εδώ, πώς το λέγαμε επί COVID. Πώς λεγότανε, ότι έχουμε
0: την κάρτα, ναι,
2: το όριο. Πώς το λέγαμε, το ξέχασα.
0: Όχι, δεν ήταν επί COVID. Α, και επί, όχι επί COVID. Ναι. Πριν το 15 ήταν αυτό.
2: Ναι, πώς,
0: το λέγαμε,
2: πώς το λέγαμε, ρε. Την λέξη αυτή με τις τράπεζες.
0: Ναι, το... Ναι,
2: Γκάμπρι, πώς το λέγαμε τότε στα ATM που παίρναμε 60 ευρώ, νομίζω, το πολύ. Πριν μερικά χρόνια, καμιά δεκαετία χρόνια πίσω.
0: Πηγαίναμε για ένα πεντάρικο με τις ουρές.
2: Ναι, μωρέ, πώς το λέγαμε.
0: Capital Control.
2: Capital Control, ναι. Capital Control,
0: ναι.
2: Capital Control. Τι έχουμε τραβήξει.
0: Αλλά τώρα και 600.000 και σε δύο δόσεις.
2: Ναι.
0: Είναι σαν να λέει ότι δεν. Εντάξει, δεν καίγομαι και πολύ να τον πάρω.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή και ο ίδιος ο Γόκα πρέπει να είναι ψηλό απογοητευμένος από την πρόταση αυτή.
2: Capital Control, κύριε Μιχάλη.
0: Capital Control.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι δυσκολέ το μυαλό,
0: Κολλάει.
2: Δεν κολλάει στο μυαλό όταν στέλνουμε μηνύματα σε ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα στο εξωτερικό και όχι μόνο. Διότι τώρα μόλις ήρθε απάντηση από Ισπανία ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση του προγράμματος της EuroLeague για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι.
2: Παρότι, Ευαγγέλη, έχουμε φτάσει σχεδόν τέλη Ιουλίου. Η διοργάνωση καλά, αρχίζει
0: μέσα Αυγούστου,
2: μέσα περίπου. Σεπτεμβρίου.
0: 10-15 Αυγούστου,
2: κάπου
0: συνήθως,
2: εκεί,
0: κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Λέει ο Δώρος εδώ, φίλος, χαιρετώ την παρέα. Λέει ο Φρανσίσκο, γιατί δεν κλείνει στον Παναθηναϊκό, τι πρόβλημα υπάρχει? Δώρο μου, το πρόβλημα είναι ότι έχει συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν.
2: Σωστό.
0: Και έχει συμβόλαιο 4,5.
2: Συμβολέαρα.
0: 4,5, 5, δεν ξέρω πώς θα
2: βγει. Συμβολέαρα.
0: Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα.
2: Είναι ένα θέμα. Ένα αγκάθι.
0: Αν δεν μπορέσει να το δώσει η Βιλερμπάν, του το δηλώσει.
2: Πάντως είναι φανταστικός παίκτης. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τον Τσάντσαρ πήρε αντίπαλος του Άρη, η Μπούργκος, Από την τώρα πριν από μερικές ώρες ανακοινώθηκε αυτό και η Λεμάν πήρε τον για να δω ποιον πήρε η Λεμάν, πήρε τον 27χρονο Αμερικανό forward Moses Wood, έρχεται από κατάκτηση γερμανικού πρωταθλήματος με την Alba Βερολίνου. Ο Wood είχε την περασμένη σεζόν 9,3 πόντους, 2,7 rebound σε 18 αγώνες της γερμανικής λίγκας και στο BCL είχε 9,5 πόντους και 3,2 rebound. Όσον αφορά τον κύριο Βλάτκο Τσάντσαρ, ο οποίος μέχρι πρότινος ας πούμε ήταν και ένα από τα σημαντικά ονόματα στο NBA, έπαιξε στους Nuggets 6 χρόνια από το 19 στο 25, είχε σοβαρό τραυματισμό και τα λοιπά, έχει πάρει το πρωτάθλημα με τους Nuggets με τον Jokic το 23. Πέρσι ξεκίνησε με Armani, στα τέλη Οκτωβρίου λύθηκε το συμβόλαιό του λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Έχει ταλαιπωρηθεί, είναι η αλήθεια, ο Βλάτκο Τσάντσαρ, 29 ετών, 2-1, αλλά φυσικά δεν έχει ξεχάσει τον μπάσκετ και θα συνεχίσει στην Σαν Πάμπλο Μπουργκούς. Έλα.
0: Πού πήγε?
2: Στην Ισπανία.
0: Ισπανία, έτσι.
2: Αντίπαλος του Άρη.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης, ο Ναν, ίσως είναι, λέει, ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Εγώ το πιστεύω ότι είναι.
2: Ναι.
0: Έτσι, ο πιο ολοκληρωμένος τουλάχιστον, άσχετα με την περσινή σεζόν και όλα αυτά. Άλλο παπαγγέλιο, όταν έχουμε συζητήσει αυτά. Αλλά όταν παίζει αυτός, οι παίκτες γύρω του γίνονται χειρότεροι. Ίσως λόγω των σχέσεων στα ποδητήρια. Λόγω της ασυλίας από τον Αταμάν. Εύχομαι να το αλλάξει αυτό ζώο.
2: Μην λέμε αυτά για τα πράγματα.
0: Δεν λέμε, παιδιά, δεν είχε κάποιες
2: σχέσεις.
0: Και ούτε ασυλία από τον Αταμάν είχε.
2: Μια σχετική ασυλία είχε.
0: Αγωνιστική.
2: Αγωνιστική.
0: Γιατί γενικότερα.
2: Να σου πω.
0: Στο τέλος είχαμε φτάσει στο σημείο να μην θέλει να τον βλέπει τον Άταμαν ο Ναν.
2: Ισχύει.
0: Γιατί δεν τον απελευθέρωνε. Ισχύει, είναι απλό να τα λέμε όλα.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
2: Πάντως είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, αλλά φέτος δεν ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης.
0: Δεν μπορεί να
2: κάνει. Μάλλον δεν ήταν ο top.
0: Όλους τους αμυντικούς, ειδικά συστήματα προσαρμοσμένα πάνω του χωρίς ένα-δύο screen, κάτι να τον βοηθήσει.
2: Και πρέπει να κάνει και διαχείριση θυμού.
0: Αυτό ναι.
2: 100%.
0: Ναι.
2: Έκανε κακό στον εαυτό του. Και στην ομάδα.
0: Και στον Παναθηναϊκό ήταν κακό. Να το αλλάξει αυτό ο Ζωτς, λέει, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το μπάσκετ. Θυμίζει Ντόνσιτς. Επίσης ο Πλεμέκερ που είχε φέτος ο Άρης, ο Τζόνς, λέει, έμεινε. Δεν το, νομίζω ότι έχει μείνει ο Τζόνς, ο κοντός. Το θυμάσαι τον Άσο. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θανάση, θα το κοιτάξουμε. Λοιπόν. Καταρχήν, κοίτα πόσοι μας έστειλαν το Capital Control με τη μία.
2: Ναι,
0: να μας συμπαρασταθούν.
2: Κολλήσαμε, ναι.
0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Δηλαδή. Καταρχήν, κοίτα πόσοι μας έστειλαν το Capital Control με τη μία.
2: Ναι.
0: Να μας συμπαρασταθούν.
2: Κολλήσαμε, ναι.
0: Να είστε καλά.

0: Μέχρι τότε είχε περίπου 6 πόντους, 5,9, 1,6 rebound σε σύνολο 19 αγώνων. Άρα λοιπόν ο αρχηγός παραμένει στην Παρτίζαν, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς. Ένας από τους πολύ καλούς παίκτες που μου αρέσει γενικά. Ένα τριάρι που άμα τον αφήσει μόνο του μπορεί να σε διαλύσει και να σου βάλει 3 τρίποντα σε 3 φάσεις όπως το έχει κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του.
1: Ο Λευτέρης μπορεί να γίνει και τράμπα, λέει Πετρούσεφ Γουόκαπ. Και φυσικά δεν βγαίνει ο Ολυμπιακός μέχρι τον Οκτώβριο να περιμένει.
0: Το ρώτησε αυτό ένα φίλος, αλλά δεν νομίζω. Έτσι όπως είχαν διαραγεί οι σχέσεις με τον Μπαρτζόκα.
1: Όχι, ήθελε χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Με
0: είπαν κουβέντες.
1: Ναι, αλλά μετά τα βρήκανε. Ναι. Ξαναμιλήσανε και τηλεφωνικά και νομίζω κάπου είχαν βρεθεί κιόλας.
0: Ο Ρασνάτοβιτς με τον Μπαρτζόκα. Όχι ο Πετρούσεφ.
1: Α, δεν έχει μιλήσει ο
0: Νομίζω όχι.
1: Μόνο μάνατζερ του.
0: Νομίζω όχι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι, παιδιά. Τώρα δεν είναι. Σε καμία μεγάλη ομάδα δεν μπορείς να απαιτήσεις και να βρεις το χρόνο συμμετοχής.
0: Τον είχε πει Λουδοβίκο. Λουδοβίκο τον είχε πει ο Ρασνάτοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Λουδοβίκος.
1: Ναι. Όχι, νομίζω η κόντρα συνεχίζει να σοβεί, να υπάρχει ανάμεσα στον Ρασνιάτοβιτς και τον Μπαρτζόκα. Με τον Πετρούσεφ νομίζω.
0: Τα είχαν πει στο Final Four,
1: δεν
0: ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτός ο οποίος δεν τα έχει βρει με τον Ρασνάτοβιτς ακόμα είναι ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς στις ομάδες του παίρνει, από ό,τι ξέρω δηλαδή τουλάχιστον, δεν είμαστε και κολλητοί, παίρνει παίκτες από τον Ρασνάτοβιτς αλλά βάζει άλλο να μιλήσει. Δηλαδή βάζει το GM, το διευθυντή, κάποιον άλλον. Δεν μιλάει απευθείας. Του το φυλάει από το 10, τότε που είχε στείλει. Ο Σπανούλης την είχε πάρει την απόφαση να πάει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό 20 Ιουλίου του 10.
1: Και θεωρούσε ο σωστότερο, το πιο σωστό, το ιδανικό να τον έχει ενημερώσει τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Βέβαια, Σπανούλης με Ομπράντοβιτς έχουν βρει τώρα, μιλάνε.
0: Ναι.
1: Έτσι, Ρασνιάτοβιτς με Ομπράντοβιτς, σπασμένα.
0: Στο Μονακό Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, πρόσφατα.
0: Πρόσφατα.
1: Πέρσι,
0: μετά
1: νομίζω,
0: από 15
1: έτσι.
0: Χρόνια πέρσι.
1: Ναι.
0: 15 χρόνια.
1: Το Ιτούδη θα είχε βρει πολύ νωρίτερα ο Σπανούλης.
0: Πολύ νωρίτερα, ναι.
1: Έτσι, αυτά.
0: Είναι όμως και άλλος χαρακτήρας ο Ιτούδης. Ναι. Από τον Ομπράντοβιτς.
1: Και άλλο ειδικό βάρος, άλλο μέγεθος.
0: Ναι, εντάξει,
1: σίγουρα. Ο Μπράντοβιτς είναι ο δάσκαλος, ο αρχηγός.
0: Σωστά.
1: Είναι ο μεγαλύτερος εν ενεργεία προπονητής στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε.
0: Πολύ
1: δεν
0: σωστά.
1: Υπάρχει δεύτερος. Μακράν.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Να σα καλά, φίλε, για την προτίμηση μου δίνεις. Ο Ντίνος. Εγώ αγαπώ Βαγγέλη, λέει.
0: Εντάξει.
1: Σας ακούω χρόνια, σας γράφω πρώτη φορά. Τα Βουρλά, λέει, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ήταν στην οικία της Σμύρνης. Και εδώ υπάρχουν πολλοί βουρλιώτες. Στο ψυχικό φυλάκι του Πόψ. Να σε καλά, ρε φίλε, από τη Νέα Μάκρη.
0: Ωραίος ο γίγαντας.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε τα παιδιά όλα για τη συμμετοχή. Να θυμίσουμε στους φίλους ότι στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα είναι το SMS που έχει η Ερασπόρ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το Facebook και το Instagram. 24 δευτερόλεπτα θα μας βρείτε και είναι πολύ μεγάλη παρέα, πάνω από 3.000 φίλους που είναι συνδεδεμένοι έτσι διαδικτυακά με την εκπομπή. Και είναι πλέον και το Viber που έχει πάρα πολύ ψωμί και πάρα πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Και
1: δηλαδή,
0: ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε και τα μηνύματα όλα από το Viber.
1: Επειδή μας λένε το παραλείψατε, το αποφύγατε. Δεν αποφεύγουμε.
0: Δεν αποφεύγουμε.
1: Σε οριδόντα μηνύματα.
0: Στο Viber κάποιος μπορεί να μπει στο κινητό του, το smartphone του και να γράψει στην αναζήτηση Eraspor χωρίς TAF. Και μπαίνει στην παρέα και στέλνει το μήνυμά του κανονικότατα.
1: Δηλαδή, να καταλάβω, λέει, ρωτάει ο Τζόρτζ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συμφωνία, λέει, με Φραντζίσκο και το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει συμβόλαιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και όχι ότι κατά πεσαιρετικότητα δεν καλύπτει τα θέλω του Τζόρτζ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει στο κάδρο ακόμα και, και αν λυθεί το συμβόλαιο του Φραντζίσκο. Ο Μπράντοβιτς έχει μιλήσει με
0: έχει
1: πάρα πολλούς παίκτες. Έτσι, μπράβο.
0: Έχει ρωτήσει.
1: Εκεί είμαστε, τίποτα άλλο.
0: Έχει ρωτήσει. Εντάξει.
1: Το βλέμμα είναι στραμμένο και εκεί του Παναθηναϊκού. Αυτό ξέρουμε εμείς.
0: Λοιπόν,
1: κάτι ιδιαίτερο δεν έχει γίνει.
0: Να σημειώσουμε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, ότι έχουν αρχίσει και προγραμματίζουν τα φιλικά τους τουρνουά οι ομάδες και μάλιστα στην Κύπρο θα βρεθούν και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Άρης για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης μαζί με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ 11 και 13 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή Ολυμπιακού Άρη, Ερυθρού Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ θα γίνει το Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης.
1: Το άλλο μεγάλο τουρνουά θα γίνει στην Κρήτη, αν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Με Αρμάνι, Κρήτη, Φενέρ,
0: ναι.
1: Ολυμπιακό. Αυτό είναι σούπερ τουρνουά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστό. Είπαμε για τη Σάνελ Αρένα, 49 χρόνια στην ΑΕΚ. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και πολλά μπράβο στη διοίκηση της ΑΕΚ που έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Και θα πρέπει να το πιστωθεί αυτό η διοίκηση του Μάκη Αγγελόπουλου. Γιατί όταν η ΑΕΚ είχε το ένα μπαν μετά το άλλο, το ρίχναμε αρκετό κράξιμο. Αλλά τώρα πρέπει να λέμε τα σωστά, ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία
1: σωστά.
0: Για την ΚΑΕ ΑΕΚ αυτή η συμφωνία για 49 χρόνια, για περίπου.

0: μισό αιώνα το γήπεδο θα είναι στην κατοχή
1: της. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει ο Αγγελόπουλος, ο Μάξος Αγγελόπουλος στην ΑΕΚ.
0: Πολύ σωστό.
1: Πολιτικές
0: ειδήσεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνιγκτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθειώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πήχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και οδεύουμε προς τις 6. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 4 με 6 και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Την Παρασκευή θα είμαστε 5 με 7.
1: Ναι, ρε φίλε, απάντασε ένα φίλο και στο
0: να
1: Facebook.
0: Απαντήσω, ρε,
1: διαμαρτύρεται ο Τζόρτζ.
0: Τι λέει, μωρέ. Τόσα έχουμε απαντήσει.
1: Θα σου πω.
0: Πού είναι ο Τζόρτζ?
1: Κώστα, σήμερα κατάλαβα και τα μηνύματά μου στο Facebook δεν τα διαβάζει.
0: Πού?
1: Ποιο είναι ο Τζόρτζ? Στην αρχή τη εκπομπή είπε στου φίλου σου στο Instagram, στο οποίο εγώ δεν είμαι ούτε και πολύ ερασπορείτε. Φίλοι, πιστεύω, ορίστε.
0: Πού τώρα, σε αδελφούλη.
1: Νάτο.
0: Ωραία, έστειλε.
1: Ο φίλος, ο Τζόρτζ.
0: Ο Τζόρτζ, πού
1: είναι. Έστειλε κανένα μήνυμα.
0: Α, όχι, ο κύριος Γιώργος, συγγνώμη. Ο κύριος Γιώργος στέλνει στο Facebook, όχι στο Instagram.
1: Στο Facebook, λέει.
0: Facebook, βέβαια.
1: Μα αυτό στο Facebook λέει δεν απαντάς.
0: Α, στο Facebook.
1: Έχεις,
0: ναι, αλλά.
1: Έχει φανατικούς.
0: Του είχα στείλει χαιρετίσματα του κύριου Γιώργου πριν από λίγες μέρες. Του είχα στείλει χαιρετίσματα. Απλά τα μηνύματα του κύριου Γιώργου δεν είναι αμυγός μπασκετικά και γι' αυτό το λόγο δεν διαβάζουμε και όλα τα μηνύματά του. Αυτό. Λοιπόν, ρε σι άγγελε, γεια σου ρε αγγελάρα, γίγαντα άγγελε. Στέλνει το μήνυμά του άγγελος.
1: Λοιπόν, που όσο αφορά το θέμα του walk-up θα κάνει καλύτερες προτάσεις στην Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί και να τα βρουν. Τέλος πάντων, okay, με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε. Δεν το αφήσουν έτσι. Απλά ξεκίνησαν από χαμηλά. Ξέρεις το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Κάτι μου λέει λοιπόν ότι θα γίνει και αυτό. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και τώρα να σου πω κάτι. Με βαριά καρδιά θα είναι και να μείνει. Αυτό. Πες μου ένα προπονητή που θα ήθελε κάποιο παίκτη να τον έχει με βαριά καρδιά στην ομάδα του. Ότι δεν έφυγα.
0: Μου είπες κάτι εκτός αέρα,
1: ναι,
0: και πρόλαβα να το σκαλέσω λίγο.
1: Α, μπράβο,
0: για το
1: Super Cup
0: της Ευρωλίγκας.
1: Λοιπόν, εδώ.
0: Το οποίο είχε προγραμματιστεί
1: να που,
0: για 18-19 στο Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi. Έτσι, μπράβο.
0: Δεν είναι ακόμα
1: αυτό
0: σίγουρο.
1: Όχι,
0: δεν
1: και
0: είναι ακόμα
1: υπάρχουν
0: σίγουρο.
1: Δύο πόλεις υποψήφιες.
0: Mm-hmm.
1: Μία είναι η Βαλένθια, να γίνει στη Βαλένθια το Super Cup.
0: Ναι.
1: Στο πολύ ωραίο αυτό γήπεδο. Εσύ το πήγες από κοντά, το γνώρισες.
0: Πολύ ωραίο. Ναι.
1: Ήταν και οι καλοί σου φίλοι με τα κατσαρολικά δίπλα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι, από πίσω.
1: Στου αγώνε
0: του Παναθηναϊκού. Οι ηλικιωμένε, βέβαια.
1: Ναι. Η οποία μου έχει πει είναι συμπαθέστατη όμως.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έτσι, μια
0: και
1: χαρά.
0: Δύο φίλες.
1: Δύο φίλες. Και δύο με
0: δύο γιαγιάδες. Με δύο κατσαρολικά.
1: Και συστηματικά από πίσω σου, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε, εσύ, κανονικά.
1: Ήξεραν Έλληνες δημοσιογράφους από Έρα Σπόρα, από Αθήνα και τέτοια.
0: Όχι,
1: τυχαία. Λοιπόν, η Βαλένθια. Η Κωνσταντινούπολη μάλλον προβάλλει ως επικρατέστερο φαβορή η Βαλένθια, σε περίπτωση βέβαια που δεν γίνει στο Αμπου Ντάμπι.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπω τα πράγματα δεν είναι και τόσο
0: 18-19 Super Cup
1: ενθαρρυντικά για το
0: 24-25,
1: ναι,
0: έναρξη Ευρωλίγκας, 29-30 Euro Cup, στο οποίο συμμετέχουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Ρε με την τσαρούχα, ρε Κώστα.
0: Πού
1: ρε
0: το,
1: Κώστα.
0: Πού το θυμήθηκαν
1: πάλι
0: τώρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πάλι, άστα τώρα.
1: Μα έστειλε ένα μήνυμα τσαρούχα, δηλαδή.
0: Καλοκαιριάτικα τώρα.
1: Ότι θα είναι πολύ καλύτερο το πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ενισχυμένο.
0: Θα
1: και
0: είναι
1: πάω,
0: καλύτερο, ναι.
1: Το πρωτάθλημά μα, ναι. Και αξίζει καλύτερε διαιτησίε.
0: Θα είχε.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Πάλι με την τσαρούχα, τάκι. Δεν φοβερό πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, ο Ιωάννη, τι λέει ο Ιωάννη, πόντο ο Ιωάννη. Σε μερικές ερωτήσεις, ρε Ιωάννη, να δούμε τι μπορούμε να απαντήσουμε από όλα αυτά. Τι γίνεται με την περίπτωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας όσον αφορά το μετοχικό προφίλ του Προμηθέα κτλ. Αυτό μάλλον είναι ο φίλος. Για το θέμα της εθνικής ομάδας, αν τυχόν δεν αφήσει ο Πρόεδρος τους πρωτοκλασσάτους, ρε εσύ Ιωάννη μου, τι φαντάζεσαι, υπάρχει κανένας πρόεδρος που δεν έχει αφήσει παίκτες να παίξουν? Αυτό ακόμα και αν έχει υπονοηθεί στο παρελθόν,
1: mm-hmm,
0: και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό, δεν έχει υλοποιηθεί στην πράξη. Έχουν παίξει όλοι οι παίκτες, mm-hmm, στην εθνική ομάδα. Οπότε το 3, θα το δούμε για το πρώτο, mm-hmm, που γράφει ο φίλος. Αν γνωρίζουμε κάτι για τον νεαρό παίκτη που επένδυσε σήμερα ο Παναθηναϊκός, Βαρβαρίτης το όνομά του από τον Πλάτωνα,
1: mm-hmm,
0: μου θυμίζει σαν την περίπτωση του Φώτση που τον είχε εξελίξει ο Μπράντοβιτς. Και αν τυχόν θα κάνει κάποια άλλη τέτοια επένδυση με κάποιο άλλο τέτοιο νεαρό παίκτη. Ιωάννη, ωραία τα μηνύματα, πραγματικά, και θα τα ψάξουμε για να δούμε λίγο τι παίζεται. Συνήθως ο Μπράντοβιτς, συνήθως, δεν ασχολείται με τόσο νεαρές ηλικίες, αλλά οι συνεργάτες του πάντα του προτείνουν ένα-δύο νεαρούς που ενδέχεται να αποκτηθούν και να δουλέψουν σε επίπεδο είτε εφηβικής ομάδας είτε αντρικής αύριο μεθαύριο, να τους δοθεί κάποια ευκαιρία.
1: Το άλλο αστέρι.
0: Το σίγουρο για τον Ομπράντοβιτς είναι ότι είναι δίκαιος.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει και το χρόνο να το κάνει.
0: 100%.
1: Έτσι να λέμε τώρα, γιατί είχε ο Άταμαν.
0: 100%.
1: Ή ο Μπαρτζόκας.
0: Όχι,
1: το χρόνο.
0: Όχι, πού να τον βρουν το χρόνο.
1: Εδώ Και ήταν ένα, για το χιλιοστό του χρόνου να το εκμεταλλευτούν για κάτι καλύτερο.
0: Εδώ μειώνεται και ο χρόνος των προπονήσεων από ό,τι ακούστηκε τις τελευταίες μέρες. Στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Με την Ένωση Παικτών κτλ.
1: Είναι.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Εξοντοτικό τώρα. Ναι. Από τα 5 αγώνες. NBA πια θυμίζει και η Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: 80 από 85 αγώνες τον χρόνο.
0: Άκου μια ερώτηση. Ο Kevin Porter Jr. δεν θα μπορούσε να έρθει στον Παναθηναϊκό τώρα που έχουν γεμίσει και με κοντούς οι Bucks, γράφει ο Δημήτρης. Δεν το ξέρουμε, ρε Δημήτρη μας.
1: Ότι...
0: σίγουρα ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι το πιο εύκολο πράγμα τώρα. Kevin Porter, 25 έγινε πέρσι, έτσι.
0: Σωστό.
1: Με συμπαίκτη τον Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης θα κάνει καλό αν πάει ο LeBron στο Μαϊάμι σε σχέση με τον Γιάννη.
0: Ορίστε.
1: Θα κάνει καλό, λέει, αν πάει ο LeBron στο Μαϊάμι σε σχέση με τον Γιάννη.
0: Πολλοί αστέρες μαζεύονται.
1: Ναι.
0: Μαζί. Δεν νομίζω.
1: Ο Ντεμπάγιο, ο LeBron,
0: κατά τη γνώμη, Γιάννης, μου, κατά τη γνώμη μου, ο LeBron James έχει χάσει πολύ σημαντικό κομμάτι από το legacy του,
1: ναι,
0: από τις πολλές αλλαγές ομάδων. Και δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Κατά τη γνώμη μου, ο LeBron James έπρεπε να μείνει στο Los Angeles και να κλείσει την καριέρα του όπως ο Kobe Bryant. Δηλαδή να κάνει μια χρονιά, να, ό,τι πετύχει το Los Angeles, είτε θα πετύχει κάτι είτε όχι, με Doncic ως επόμενη σελίδα, ας πούμε, ηγέτη. Και θα τελείωνε μια χαρά,
1: okay,
0: ο LeBron James.
1: Έλα,
0: τώρα
1: που έχουμε,
0: θέλει να πάει άλλο τώρα, εντάξει.
1: Ολόκληρο Silver, Adam Silver, και λέει LeBron αποφάσισε που θα πας για να προγραμματίσουμε τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Το είπε ή όχι ο Silver.
0: Παίζει και αυτό, ναι.
1: Άρα δεν είναι τυχαίο ο μέγεθος και ο LeBron.
0: Όχι βέβαια,
1: έτσι.
0: Τεράστιο
1: μέγεθος. Για να το λέει ο κομισάριος του NBA και να τον καλεί να αποφασίσει γρήγορα. Εντάξει, κάτι γίνεται και με αυτόν.
0: Ο Θάνος γράφει ή τουλάχιστον υποστηρίζει ότι ο Τολιόπουλος εκτός τη συναισθηματική αξία προτίμησε Άρη, γιατί άλλο να έχει προπονητή το φιλαράκι σου Σπανούλη και άλλο τον αυστηρό και άμεμπτο Τρινκέρι. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.
1: Ο Σπανούλη είναι σκυλή αγαρινό.
0: Αν δεν παίξει ο στον Άρη,
1: την προπονητική.
0: Ο πρώτο που το πει είναι
1: ο Σπανούλη. Δεν υπάρχει προπονητή σε αυτό το επίπεδο.
0: Και δεν νομίζω ότι είναι και, φιλαράκι από ό,τι ξέρω ο Σπανούλη, ναι, με τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω ότι είναι φιλαράκι.
1: Ναι, δεν είναι και εύκολο πράγμα.
0: Έχουν υπάρξει συμπαίκτε. Με τον Σπανούλη έπαιξε πάρα πολύ καλά στην εθνική ομάδα Τολιόπουλο. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης είναι φιλαράκι, ας πούμε, του Τολιόπουλου.
1: Στέργιος, έχετε πέσει τώρα τελευταία, λέει. Ξεχνάτε να κράξετε τον Άταμαν.
0: Δεν έχουμε κανένα λόγο.
1: Δεν έχουμε, φίλε. Άμα μα δίνει την αφορμή για το.
0: Δεν έχουμε κανένα λόγο.
1: Επίσης, αν φύγει ο Walkup, λέει, θα πάρουν.
0: Αλλά αν άρεσε τον φίλο ο Άταμαν προπονητικά, δεν κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα. Τι πρόβλημα έχουμε εμείς.
1: Ο Μπιλ ρωτάει κάτι άλλο. Δεν θυμάσαι καλά, φίλε Μπιλ. Ρε παιδιά, λέει, έχει παίξει ποτέ Κινέζος παίκτη σε ελληνική ομάδα? Φυσικά έχει παίξει. Στον Παναθηναϊκό, θυμάσαι.
0: Ποιος?
1: Τα πρώτα χρόνια.
0: Ποιος, ο?
1: Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Έχει παίξει, λέει, ποτέ Κινέζος παίκτη σε ελληνική ομάδα?
0: Βεβαίως.
1: Θυμάσαι το. Δεν θυμάμαι το Γιάο.
0: Όχι, ρε, όχι ο Γιάο, ρε.
1: Όχι Γιάο, όχι ο Γιάο, Γιάο καλός.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει, αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά συμμετείχε και αυτός, ή μάλλον καλύτερα, άνοιξε το δρόμο για να συμμετέχει ο
0: Σαν Πινκ.
1: Πού το θυμήθηκε, ρε φίλε.
0: Τι παιχτούρα ήταν αυτή. Ο Σαν Πινκ.
1: Το λέω τώρα, απλά.
0: Ήταν στο πλαίσιο business.
1: Business.
0: Του Γιαννακόπουλου με την Κίνα.
1: Για να ανοίξει και στα επιχειρηματικά.
0: Τι είχε φέρει το Σαν Πινκ, Τι παιχτούρα ήταν. Πω, πω, γελάω, αλήθεια σου λέω.
1: Συμμετείχε στο τουρνουά της Κίνας και μετά την έκανε.
0: Όχι,
1: τον έκανα.
0: Τι να κάνει.
1: Σαγωγικά.
0: Έπαιξε μετά από πουθενά, ρε φίλε, αυτός ο Πινκ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έπαιξε κάποια στιγμή, λέει, αλλά ήταν τη σεζόν 13-14 στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε άλλα δύο χρόνια σε μια ομάδα που λέγεται Tianjin Rongang. Έπαιξε δύο χρόνια και στην Κίνα. Και μετά χαιρέτησε. Μάλιστα.
1: Σανκ Πινκ.
0: Σανκ Πινκ,
1: Σανκ Πινκ.
0: Καλύτερα να είναι. Σανκ Πινκ, μάλιστα. Τι διαβάζουμε, τι θυμόμαστε εκεί πέρα.
1: Καλησπέρα, Μωραήτη. Λέει για Ηρακλειδέα, Ηρακλή είναι μάλλον.
0: Ναι.
1: Ο Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ο Μωραήτη τελικά θα παίξει σίγουρα στον Παναθηναϊκό. Εμείς ποιο θα πάρουμε για να τον αντικαταστήσουμε? Μα θα έλεγε ο Νίκος ο Καραγιώρης προχθές αυτά.
0: Ναι.
1: Με τον Γιάννη την Παρασκευή, νομίζω ότι ο Ηρακλή θεωρεί τελειωμένο το Μωραήτη από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και ότι ψάχνεται για κάποιο άλλο, ναι.
0: Ναι.
1: Θα είναι στον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Μωραήτης, ναι.
1: Μα δανεικός ήταν και πέρσι.
0: Ο Δημητράκης που λέω.
1: Ναι, αλλά μια χαρά ήταν περισσότερο.
0: Εγώ είχα μεταδώσει και τον μπαμπά του, τον Κώστα, που ήταν φοβερό σουτέρ.
1: Ναι.
0: Ο Ιωάννης γράφει κάτι το οποίο δεν θα το αποκρύψουμε γιατί είναι σκληρό, έχει ενδιαφέρον και λέει ότι είναι απορίας άξιων το γεγονός ότι οι συμβάσεις παραχώρησης σε ΦΟΑΚΑ δεν είναι αναρτημένες πουθενά δημοσίως. Βρίσκονται μόνο κάποιες σκόρπιες αναφορές που αφορούν στον νόμο 4934 του 22. Mm-hmm. Άραγε ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης του οποίου την περιουσία παραχωρούν δεν πρέπει να ξέρει λεπτομερώς τους όρους τέτοιων συμφωνιών. Αν θέλουμε σωστή ανάπτυξη του αθλήματος, θα πρέπει να έχουμε διασφαλίσει και την απαραίτητη διαφάνεια. Λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω διαβάσει.
1: Όλη τη σύμβαση, ούτε εγώ, ούτε ιδιοκτήτης.
0: Αλλά μπορώ να τη βρω σε ένα λεπτό.
1: Πώς, μωρέ.
0: Μπορώ να τη βρω σε ένα λεπτό.
1: Άμα την κάνεις την προσπάθεια και τα καταφέρεις, θα σε σου κάνει το καπέλο.
0: Σε ένα λεπτό τη βρίσκω.
1: Τη
0: σύμβαση του ΆΚΑ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στα Μαρούση. Διότι και το Μαρούσι συμμετείχε στις συζητήσεις ως ο Δήμος στον οποίο ανήκει το ΆΚΑ. Χωροταξικά, ας πούμε.
1: Ο Σπύρος λέει.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, οι συμβάσεις υπάρχουν, αλλά όπως λέει ο φίλος, μπορεί να μην τις έχει βρει κάπου.
1: Είναι σε δημόσια θέα, ας πούμε.
0: Να είναι σε δημόσια θέα.
1: Λέει ο Σπύρος από τον Βόλο, τον αγαπημένο μου Βόλο. Γενέτειρα του πατέρα μου, λοιπόν. Ούτε αυτός λέει δεν το θυμάται ότι έπαιξε μπάσκετ. Για τον Κινέζο.
0: Έλατε. Ούτε αυτός δεν το θυμάται. Ο Δημήτρης ρωτάει, ρεπορτάζ για Ντόρσεϊ. Έχω πει από χθες ότι μένει στον Ολυμπιακό. Με ένα μικρό ρίσκο, αλλά έτσι πιστεύω και έτσι μαθαίνω.
1: Αλλά δεν υπάρχει κανένα νέο.
0: Να σου δώσω και μια πληροφορία ότι ο μάνατζερ του είναι από την Άξο.
1: Ο
0: Προυσάκης.
1: Α, ναι.
0: Του Ντόρσεϊ. Έλληνας. Έλληνας από ό,τι ξέρω είναι. Για τεσσάρι στον Ολυμπιακό ρωτάει αν παίζει του Σεγγέλια.
1: Εγώ το βρίσκω χλωμό.
0: Το βρίσκω χλωμό.
1: Προσωπικά. Όχι τίποτα άλλο. Δεν θεωρώ ότι είναι εγώ. Έτσι. Εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι είναι στα θέλω του Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
1: Θέλει ένα πιο αθλητικό, πιο νεαρό, πιο δυνατό παίκτη και όχι τόσο να πηγαίνει στο καλάθι και να βάζει την μπάλα μέσα. Αυτό λέω. Θέλει άλλο είδους παίκτη. Να μπορεί να το κάνει και αυτό.
0: Την καλησπέρα στο φιλαράκι μας.
1: Αλλά όχι έμφαση στο σκοράρισμα.
0: Που στέλνει ωραίο μηνυματάκι και μας πειράζει έτσι εδώ λίγο ο φίλος μας. Λοιπόν, να πούμε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον κοινωνικό. Γιατί πάντα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και να βοηθάμε το κοινωνικό παντοπολείο του εκάστοτε Δήμου. Η ΚΑΕ λοιπόν και ο Ωρας Τέχνης Περιστερίου έκαναν μια αξίπαινη κίνηση προσφέροντας αρκετά πράγματα στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου και αυτά τα αγαθά θα καταλήξουν στις άπορες οικογένειες, σε άνεργους, σε ευπαθείς δημότες, συνανθρώπους μας και είναι μια τεράστια, μια μεγάλη δωρεά με βασικά αγαθά κτλ. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, στηρίζουμε
0: και
1: όλοι αυτές τις προσπάθειες.
0: Και μπράβο τους, βέβαια.
1: Είναι σημαντικό.
0: Σωστά.
1: Ο φίλος του Κυπαρασία, ο Δημήτρης, λέει: Ολυμπιακός κάνει το walk-up και ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο και δεν βλέπω να μπορούν να το αντικαταστήσουν. Μήπως το 7-5 ξένοι Έλληνες είναι πρώτον πυλών και είναι πλέον σίγουρο ή όχι. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτή μια από τις αιτίες που ετούνται οι μεγάλοι, αλλά προς το στάτη σε αυτό το αίτημα δεν είναι ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω το στηρίζουν. Η ΑΕΚ είναι. Επίσημα τουλάχιστον. Τώρα τι γίνεται παρασκηνιακά, οι ζυμώσεις.
0: Ναι. Πάντως μια τελευταία ερώτηση που είχα κάνει στον Εσάκη πριν από μερικές εβδομάδες. Είπαν ότι δεν θέλει να τα ακούσει η Ομοσπονδία για να αλλάξει ο αριθμός των ξένων παικτών από 6-7.
1: Δεν είναι και εύκολο να περάσει, αλλά από την άλλη, αν το θέλουν οι ομάδες του Εσάκη, δεν είναι και πολύ εύκολο να το απορρίψεις.
0: Να απαντήσω στο φίλο μου τον Γιώργο, ότι θα του στείλω μήνυμα.
1: Το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει όκομο.
0: Προσωπικό, λίγο αργότερα για αυτό το θέμα, γιατί αν ανοίξουμε ένα θέμα με το συγκεκριμένο πρόσωπο στον αέρα της εκπομπής, το μόνο που θα δημιουργηθεί είναι ίντριγκα και φασαρία. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ανοίξουμε στην εκπομπή, αλλά θα τα πούμε μετά αργότερα και προσωπικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 7 λεπτά πριν από τις 6, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, να κάνουμε μία σούμα, να δούμε αν υπάρχει καμία μεταγραφή στην Ευρωλίγκα. Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε τον γίγαντα Μελίχ Μαμούτογλου, που ανανέωσε για ακόμη ένα χρόνο με τη Φενέρμπακτσε, τη συμφωνία του αρχηγού Βάνια Μαρίνκοβιτς με την Παρτίζαν, την συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τον παίκτη της G League του NBA, τον Στάνλεϊ Ουμούντε, την συμφωνία που πάει να ολοκληρωθεί. Δεν είναι ακόμα done deal, αλλά είναι προς ολοκλήρωση του Μίκαελ Γιάντουνεν με τη Ρεάλ και την προφορική συμφωνία που πάει να γίνει και γραπτός του Αμερικανού guard Trent Frazier με την Virtus.
1: Εδώ, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο σημερινό. Χθες όμως ήταν το δημοσίευμα της Ισπανίας που έλεγε ότι ο Super Mario της Real πλήρωσε από την τσέπη του 850 χιλιάρικα για να αποδεσμευτεί και να κάνει χρήση του NBA out. Mm-hmm. Οπότε να δούμε αν τελικά θα πάει στο NBA ή αν χρησιμοποιεί αυτό το τέχνασμα που προφανέστατα...
1: Για να επιστρέψει στην Ευρώπη.
0: Για να επιστρέψει,
1: μέσω NBA.
0: Για να παραμείνει στην Ευρώπη.
1: Για να παραμείνει μέσω NBA, μπράβο.
0: Ναι, για να παραμείνει μέσω NBA στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι ειδήσεις της ημέρας όσον αφορά τις μεταγραφές. Είναι η παραχώρηση για 49 χρόνια της Άνελ Αρένα στην ΑΕΚ. Είναι αναμφισβήτητα η συγκίνηση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το ντοκιμαντέρ που αφορά την απόδραση μεταξύ άλλων και του πατέρα του συγχωρεμένου του Ανδρέα Μπαρτζόκα από την φυλακή των Βούρλων στον Πειραιά. Γενικώς νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα της ημέρας.
1: Ο Κώστας προδίνει άλλο θέμα, άλλη λύση για το...
0: Ποιο?
1: Για τον...
0: Ρίχτο.
1: Ο Κοκάπ.
0: Τι?
1: Η Ντουμπάι λέει ας δώσει σαν αντάλλαγμα τον Διαγκητέ που πήρε από Μπασκόνη. Θα ήταν καλό deal για μας.
0: Ναι.
1: Ερωτήστε λίγο τον Πασκουάλ τι θέλει. Εντάξει, εμείς μπορούμε να λέμε τα πάντα.
0: Ένα ωραίο μηνυματάκι, έτσι, ωραίο μηνυματάκι. Είναι μια εκτίμηση και μια πρόβλεψη ότι... που κάνει ο Κώστας από Αλεξανδρούπολη, ότι ο Όσμαν, γράφει ο φίλος, μου θυμίζει την κίνηση Πάσπαλιε όταν πήγε στον Ολυμπιακό και τον ανέβασε κατακόρυφα. Ότι δηλαδή πιστεύει ότι η συμφωνία του Τζέντι Όσμαν με τον ΠΑΟΚ θα ανεβάσει κατακόρυφα τον δικέφαλο και μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Μα είναι μια επικοινωνιακή σίγουρα επιτυχία για τον ΠΑΟΚ, αλλά και ουσιαστική αγωνιστική.
0: Απλά η διαφορά είναι, ότι τότε όταν πήγε ο Ζάρκο στον Ολυμπιακό, ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο μεγάλος και ο Ολυμπιακός έγινε κυρίαρχος από την πρώτη χρονιά. Και για 5 χρόνια νομίζω πήρε το πρωτάθλημα.
1: Καλά, δεν είχε και παίκτες αντίστοιχους σαν αυτούς που είχε ο ΠΑΟΚ τώρα, έτσι, δίπλα του ο Πάσπαλη. Ήτανε σαν τη μήγα με στο γάλα. Ναι.
0: Τώρα όμως που ο Όσμαν, για να κάνουμε τη σύγκριση, πήγε στον ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, τα αφεντικά του ελληνικού μπάσκετ είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Συνεπώς είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά τα αφεντικά, τα μπασκετικά παραμένουν με πολλά εκατομμύρια μπάτζετ.
1: Ορίστε ρε φίλε, τι άλλο
0: ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Ο φίλος ο Νίκος, θα το δω, μας έστειλε τη σύμβαση ρε φίλε. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
0: Είδες ότι σου είπες ένα λεπτό.
1: Φοβερό και τρομερό ρεπορτάζ.
0: Είδες που σου είπα ότι γίνεται σε ένα λεπτό.
1: Άρε φίλε, μπράβο, να είστε καλά. Αυτό είναι δηλαδή.
0: Ποια σύμβαση είναι αυτή?
1: Ο Νίκος. Είναι η σύμβαση άρθρο 6. Κάτσε να προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Τι είναι αυτή?
0: Άστο τώρα, μωρέ, το διαβάσουμε μετά με ησυχία.
1: Οργανισμών.
0: Με ησυχία. Λες να είναι εμπλεκόμενος.
1: Για να το θέμα. Βρει.
0: Εγώ σου είπα σε ένα λεπτό το βρίσκω. Εσύ μου είπες όχι.
1: Όχι εγώ, ο Νίκος το βρήκε σε 3 λεπτά, σε 2.
0: Έτσι, σωστό.
1: Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου καλωσφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας Σπύρος Λούις στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνία Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Καλωσφαιρική Ανώνυμη.
0: Είδες.
1: Η σύμβαση του Παναθηναϊκού.
0: Το βρήκε γρήγορα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είχε δίκιο ο άλλος φίλος ότι
1: λοιπόν,
0: δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, έχουμε ρεπορτεράκλες.
0: Έχουμε
1: ρεπορτεράκλες.
0: Μακράν. Λοιπόν, Βαγγέλη, τι θα έλεγες?
1: Και με σχέδια τα πάντα,
0: Τι θα έλεγες σιγά-σιγά να αποχωρήσουμε?
1: Κτηματολόγια, λοιπόν. Ναι.
0: Να αποχωρήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 4 με 6 και μεθαύριο. Την Παρασκευή μόνο είναι 5 με 7 εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Δεν νομίζω ότι αφήσαμε αδιάβαστο μήνυμα, ειδικά στα social media, αλλά και μπορεί κάποιοι στο Viber να έχουν μείνει.
1: Προσπαθήσαμε στο Viber
0: αδιάβαστα, αλλά όχι ότι έχουμε αδιαφορήσει για τα μηνύματά σας, ίσα ίσα που προσπαθούμε να προλαβαίνουμε τα περισσότερα μηνύματα και να τα διαβάζουμε στην εκπομπή. Να είστε όλοι γεροί.
1: Να είστε καλά, εσάς αύριο.
0: Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Hold it.

0: Τα μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport και στην εκπομπή Extra Sport. Και σήμερα λοιπόν θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Με πολλές ειδήσεις αλλά και με πολλούς αθλητές, με μεγάλους πρωταγωνιστές που έχουν έτσι αφήσει και θα αφήσουν το στίγμα τους στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων σήμερα. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με Στίβο θα ξεκινήσουμε, διότι επέστρεψε χθες η ελληνική αποστολή που μετήχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 από το Ριέτι της Ιταλίας. Και τα παιδιά λοιπόν επέστρεψαν με 4 μετάλλια, ένα χρυσό από την Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα, 2 αργυρά από την Αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα και τον Πέτρο Κασαβίτα στην σφυροβολία και ένα χάλκινο από τον Δημήτρη Μουμούρη στο τριπλούν. Θα έλεγα ότι ήταν μια διοργάνωση όπου τα παιδιά με τις παρουσίες τους μας γέμισαν έτσι με αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνικού στίβου και επιβεβαιώνουν την δυναμική της νέας γενιάς. Συνολικά την Ελλάδα εκπροσώπησαν 44 αθλητές και αθλήτριες και έχει επίσης αξία να πούμε ότι μία στις δύο συμμετοχές στο Ριέτι συνδυάστηκε με πρόκριση ή παρουσία στους τελικούς. Συγκεκριμένα, η τελική με πρόκριση έφτασαν για πρώτη φορά τους 20 και τους 22 αν προσθέσουμε και τους απευθείας. Επίσης στους δρόμους είχαμε ακόμη 8 ημιτελικούς και σημειώθηκαν επίσης και ισοφαρίστηκαν ατομικά ρεκόρ σε 20 περιπτώσεις. Από αυτά τα 20 ρεκόρ, τα 6 κατέριψαν την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, ενώ ελάχιστες επίσης ήταν οι περιπτώσεις που παιδιά έμειναν για διάφορους λόγους μακριά από το χρόνο ή τα μέτρα τους. Λοιπόν, πάμε όμως να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές και θα ξεκινήσω καταρχάς να καλωσορίσω εδώ στην παρέα της Era Sport την Αποστολή Αντωνάτου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρονικά μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με χρόνο λοιπόν 11.46 τερμάτισε δεύτερη στα 100 μέτρα, συντρίβοντας για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα το πανελλήνιο ρεκόρ K18, βελτιώνοντας το 11.58 που είχε σημειώσει λίγες ώρες νωρίτερα στον ημιτελικό. Παράλληλα πλησίασε και σε απόσταση αναπνοής και το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ K20 της Κατερίνας Στάνου που είναι 11.43 και κρατά από το 1994. Η Αποστολή Αντωνάτου λοιπόν, η οποία γυμνάζεται με τον Ανδρέα Λιναρδάτο, είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Γεια σου Αποστολία μου.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για τη διάκρισή σου αυτή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις συνειδητοποιήσει τι πέτυχε στο Ριέτι ή ακόμα το ζεις σαν όνειρο?
1: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα το ζω σαν όνειρο, δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και αυτό το μετάλλιο σημαίνει πάρα πολλά για μένα.
0: Τι σημαίνει ακριβώς?
1: Εντάξει, ήταν ένα μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αυτό το μετάλλιο είναι η ανταμοιβή για όλη τη δουλειά μας, εμένα και του προπονητή μου, για τις θυσίες. Το να φορέσω τη γαλανόλευκη σημαία και να εκπροσωπήσω την Ελλάδα ήταν το μεγαλύτερό μου όνειρο από παιδί και συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.
0: Πρώτο λοιπόν ευρωπαϊκό μετάλλιο της καριέρας σου. Ποια ήταν η πρώτη έτσι σκέψη που σου πέρασε από το μυαλό μόλις πέρασες όταν πέρασες δεύτερη τη γραμμή του τερματισμού?
1: Εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευα. Δεν είχα καταλάβει ότι έχω βγει δεύτερη. Δεν ήμουνα καν σίγουρη ότι έχω πάρει μετάλλιο. Περίμενα με πολλή αγωνία να δω τον πίνακα με τα αποτελέσματα και όταν το είδα ένιωσα απίστευτα συναισθήματα που δεν τα έχω ξαναζήσει.
0: Το μετάλλιο αυτό ήταν ένας στόχος που είχες βάλει πριν ταξιδέψεις στην Ιταλία ή ακόμα και εσύ έτσι ευνηδιάστηκες από το πόσο καλά πήγαν τα πράγματα?
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι το ονειρευόμουν πολύ αυτό το μετάλλιο. Πήγα στην Ιταλία πολύ αισιόδοξη και σίγουρη τον εαυτό μου. Μπήκα στο τελικό πολύ αποφασισμένη να δώσω το καλύτερο μου αυτό και πράγματι αυτό έγινε.
0: Και να πούμε ότι μέσα στην ίδια μέρα έκανες και δύο πανελλήνια ρεκόρ της κατηγορίας K18, πρώτα στον ημιτελικό και μετά στον τελικό. Όταν είδες το 11.58 στον ημιτελικό, ένιωσες ότι ερχόταν έτσι κάτι ακόμη καλύτερο στο τελικό?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σαν χρόνο το 11.58 δεν με ικανοποιούσε. Ήξερα ότι μπορώ να τρέξω πολύ πιο γρήγορα, αλλά ούτε με απογοήτευσε γιατί ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου ότι στον τελικό θα βγει ο μεγάλος χρόνος.
0: Άρα λοιπόν ο ημιτελικός λειτουργήσε έτσι περισσότερο σε επίπεδο ψυχολογίας, σου έδωσε
1: στον
0: μεγαλύτερη...
1: Στον ημιτελικό ήθελα να μπω να κερδίσω την κούρσα μου γιατί έτρεχα και με την κοπέλα που είχε την καλύτερη επίδοση από όλες.
0: Ναι.
1: Και σήμαινε πολύ για μένα να την κερδίσω πριν το τελικό. Μπήκαμε πολύ αυτοπεποίθηση, όπως και στο τελικό. Αποφασισμένη και βγήκε.
0: Αποφασισμένη να πατήσεις στο βάθρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να κάνεις, φαντάζομαι, και την καλύτερη κούρσα της μέχρι τώρα καριέρας σου.
1: Ναι, ναι. Έκανα την καλύτερη κούρσα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και αυτό μετράει πολύ. Τι να πω. Απίστευτα συναισθήματα και ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου ότι θα μπω στη μεγαλύτερη κούρσα, δεν θα αφήσω την πίεση να με επηρεάσει και θα δώσω το καλύτερο μου αυτό.
0: Και τα συναισθήματα πάνω σε ένα βάθρο ευρωπαϊκού, ποια ήταν αλήθεια?
1: Εντάξει, στο βάθρο ένιωθα, κυριαρχούσε το αίσθημα της συγκίνησης, έβλεπα όλες τις θυσίες μου να περνάνε μπροστά από τα μάτια μου, ένιωθα, εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι όλα που έχω κάνει αξίζουν. Εντάξει, έκλαιγα σαν μωρό παιδί εκεί πάνω και ελπίζω να ξανανιώσω τέτοια συναισθήματα.
0: Τώρα τα 100 μέτρα είναι ένα αγώνισμα που δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα, τι θυμάσαι περισσότερο από τα δευτερόλεπτα αυτά του αγώνα?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο τελικός ήταν μια ιστορική κούρσα. Η κοπέλα που κέρδισε έκανε ευρωπαϊκό ρεκόρ K18. Την έβλεπα να απομακρύνεται μπροστά και δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Δεν καταλάβαινα αν όντως πάει τόσο γρήγορα ή δεν τα πάω καλά. Αλλά εντάξει, αυτά τα δευτερόλεπτα δεν σκεφτόμουν. Στο τέλος τα σκέφτηκα όλα και πραγματικά νομίζω έκανα την πιο συγκεντρωμένη κούρσα που έχω κάνει έως τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι και εξαιρετικά δύσκολο να σκεφτείς την ώρα της κούρσας πράγματα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δύσκολο δεν είναι, απλά πρέπει να είσαι. Πρέπει να μην γίνει, γιατί αν γίνει θα χάσεις από το αποτέλεσμα που περιμένεις.
0: Άρα να υποθέσω ότι πήγαν όλα καλά, δηλαδή και η εκκίνηση και αργότερα καθώς εξελισσόταν η κούρσα, πήγανε, ναι, θεωρείς ιδανικά.
1: Ναι, πήγαν ιδανικά για εκείνη τη μέρα, πάντα πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν αγώνας κυρίως θέσης. Οπότε από τη στιγμή που βγήκε η δεύτερη θέση δεν κάθισα να κοιτάξω όλα μου τα λάθη. Τα ξέρω και προχωράμε στο μέλλον.
0: Και θα τα δουλέψεις. Και έφτασες, ναι, μόλις 3 εκατοστά του δευτερολέπτου από το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ της Κατερίνας, της Θάνου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην κατηγορία K20. Εδώ τώρα να θυμίσω ότι το Φεβρουάριο είχες σοφαρίσει το ρεκόρ της Κατερίνας στα 60 μέτρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς νιώθεις τώρα όταν το όνομά σου συνδέεται με μια αθλήτρια που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στον ελληνικό στίβο?
1: Ναι, τον Φεβρουάριο το είχα ισοφαρίσει και μετά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα το είχα καταρρύψει κιόλας. Εντάξει, τώρα πράγματι το πλησιάσα πάρα πολύ στην ανώτερη κατηγορία που έχω άλλα 2 χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή να συγκρίνομαι με αυτό το όνομα και πραγματικά ελπίζω να έχω μια παρόμοια πορεία.
0: Φέτος πάντως έχεις ήδη πετύχει 4 πανελλήνια ρεκόρ. Δεν ξέρω αν ο προπονητής σου Ανδρέας Ολιναρδάτος τα είχε προβλέψει όλα αυτά. Τι σου είχε πει?
1: Ναι, έχω πετύχει 4 στα 100 μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι οι προπονήσεις μας πηγαίνουν πολύ καλά, οπότε μπαίνω στους αγώνες με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στη δουλειά μου. Τα περιμέναμε, αλλά δεν τα κυνηγούσαμε. Πιστεύαμε ότι θα βγουν. Mm-hmm.
0: Τώρα εσύ, η αποστολή Αντωνάτου, έχεις αφήσει την Κεφαλονιά. Πλέον ζεις στην Αθήνα, εδώ πηγαίνεις σχολείο. Πρώτη ηλικίου ήρθες εδώ στην Αθήνα για να κυνηγήσεις το όνειρό σου. Ήταν δύσκολη η απόφαση αυτή τότε?
1: Κοιτάξτε, αυτή την απόφαση τότε την είχα κάνει χωρίς να τη σκεφτώ πολύ, γιατί ήμουν σίγουρη ότι θέλω να κυνηγήσω τα όνειρά μου και ήξερα ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση. Από την πρώτη στιγμή ήμουν σίγουρη ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Δύσκολο ήταν στην πορεία. Μου έλειπε το σπίτι μου, μου έλειπαν οι γονείς μου, οι φίλοι μου. Αλλά ήξερα μέσα μου ότι αξίζει.
0: Άρα πλέον και μετά το αποτέλεσμα αυτό νιώθεις δικαιωμένη από την απόφαση αυτή?
1: Ναι, σίγουρα. Δεν θα άλλαζα τίποτα.
0: Ξέρω ότι οι γονείς σου είναι δίπλα σου σε όλη αυτή τη διαδρομή και θέλω να μας πεις πόσο σημαντικό ήταν για σένα να πιστέψουν στο όνειρό σου.
1: Ναι, οι γονείς μου ήταν οι πρώτοι που πίστευαν στο ταλέντο μου και στις δυνατότητές μου. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις μια στήριξη από πίσω σου. Και χωρίς αυτούς και τον αδελφό μου σίγουρα δεν θα ήμουν η αθλήτρια που είμαι σήμερα.
0: Φέτος θα πας στην τρίτη ηλικίου, έτσι, και πλέον έχεις εξασφαλίσει και τιμωριοδότηση για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι κάτι έτσι που σου αφαιρεί έτσι λίγο ένα βάρος από πάνω σου?
1: Ναι, σίγουρα δεν νιώθω το ίδιο βάρος που θα ένιωθα. Για μένα όμως προτεραιότητα έχει προπόνηση και θα είχε και χωρίς την οριοδότηση. Mm-hmm. Πιστεύω όμως πως θα τα καταφέρω. Γενικά ισορροπώ τα μαθήματα με τον αθλητισμό, με τον πρωταθλητισμό και δεν με αγχώνει κάτι, ότι έρθει. Εγώ θα δώσω το καλύτερο μου αυτό και δεν αγχώνομαι.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα ήθελες να σπουδάσεις ή είναι κάτι που θα το δεις μέσα στη χρονιά?
1: Ναι, ξέρω ότι θέλω να μπω στο πανεπιστήμιο των ΤΦΑ.
0: Πάντως είναι αλήθεια ότι δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια να χαρείς ίσως όπως θα ήθελες αυτό το μετάλλιο, γιατί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζονται. Έτσι, non-stop, δεν έχει ακόμα διακοπές.
1: Ναι.
0: Γιατί ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι. K20 στο Oregon. Με τι στόχο θα ταξιδέψει εκεί?
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 θα πάω να ευχαριστήσω μια κούρσα και να δώσω το καλύτερο μου αυτό ξανά. Ο στόχος πάντα είναι να νικάω τον εαυτό μου. Ελπίζω για άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ και αυτό ό,τι καλύτερο φέρει.
0: Και υπάρχει βεβαίως και συνέχεια μετά, έτσι, γιατί σε περιμένει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, mm-hmm. όπου θα αγωνιστείς στη Σκυτάλη αυτή τη φορά, έτσι.
1: Ναι, θα αγωνιστούμε με την Εθνική Ομάδα 4x100 και εκεί όλες οι κοπέλες θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά μπορεί να βγει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Πώς νιώθεις λοιπόν τώρα που θα φορέσεις τη φανέλα της Εθνικής Γυναικών?
1: Εντάξει, απερίγραπτα συναισθήματα. Πρώτη φορά τη φόρεσα φέτος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, ήταν μια τεράστια τιμή για μένα. Και όσο μάλλον τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με όλους τους κορυφαίους Ευρωπαίους αθλητές του στίβου, είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ.
0: Και θα βρεθείς βεβαίως και απέναντι σε πολύ πιο έμπειρες αθλητρίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι μια πραγματικά τεράστια ευκαιρία για εμπειρίες. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό σε αγχώνει λίγο, ότι θα είσαι απέναντι.
1: Ναι. Γενικώς δεν αγχώνομαι, το απολαμβάνω, έχω φύγει λίγο από το άγχος. Εντάξει, εκεί ίσως επειδή είναι και η Σκυτάλη να το σκέφτομαι λίγο παραπάνω, αλλά πάλι πιστεύω πως θα τα πάμε μια χαρά, θα δουλέψουμε, θα κάνουμε αλλαγές και πιστεύω ότι θα βγει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
0: Άρα διακοπές θα έχει μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού, φαντάζομαι, έτσι?
1: Ναι, τέλη Αυγούστου.
0: Νομίζω ότι αξίζει έτσι να ξεκουραστείς και εσύ λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί φέτος ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά κρατάμε βεβαίως και το μετάλλιο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά και όλες αυτές τις εμπειρίες που θα πάρεις από τρεις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Αποστολή Αντωνάτου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Συγχαρητήρια και πάλι για όσα πέτυχε στο Ριέτη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία στο Παγκόσμιο και στο Ευρωπαϊκό Γυναικών και έτσι να συνεχίσεις να μας κάνεις υπερήφανους με τις εμφανίσεις σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος με συνεντεύξεις από τα παιδιά που διακρίθηκαν σε αυτό το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18. Θα μείνουμε όμως στο Στίβου, διότι 25, αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή 25-26 Ιουλίου, θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, με την δράση να επιστρέφει στο Βόλο, περίπου ένα μήνα μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Πρόκειται για το 112ο Πρωτάθλημα Ανδρών και το 90ο Γυναικών, ένα από τα συναρπαστικότερα των τελευταίων ετών, αφού θα δώσουν το παρόν κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Η πόλη της Μαγνησίας, η οποία φιλοξένησε για πρώτη φορά μεγάλη διοργάνωση το 2023 και από τότε αποτελεί σταθερή έδρα των κορυφαίων διοργανώσεων της Ομοσπονδίας, χάρη στη στήριξη του Δήμου Βόλου αλλά και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Να πούμε ότι η φετινή σεζόν έχει πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, καθώς σε λιγότερο από 20 μέρες θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα αποτελέσει μία από τις τελευταίες αγωνιστικές ευκαιρίες όσων διεκδικούν ακόμη την πρόκριση. Λοιπόν, πάμε στην ιστιοπλοεία, καθώς η Ερμιόνη Γκίκα συνεχίζει την συλλογή μεταλλίων στην ιστιοπλοεία, αυτή τη φορά διατηρώντας τα κεκτημένα, καθώς αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κλάση Ήλκα 6 στην κατηγορία νέων. Η ιστιοπλοός του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου πανηγύρισε την κατάταξη του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων που φιλοξενήθηκε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Η 18χρονη λοιπόν ιστιοπλοός μας έδειξε μεγάλη σταθερότητα στις τέσσερις πρώτες μέρες της διοργάνωσης, όπου και απέκτησε μάλιστα μια διαφορά ασφαλείας 20 βαθμών από την δεύτερη της βαθμολογίας. Στις 12 συνολικά ιστιοδρομίες ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 58 συνολικά βαθμούς ποινής. Η δεύτερη Ιταλίδα Μαρίνα Μουρ είχε 79 και η τρίτη Τσέχα Μπεάτα Ντοκοπίλοβα 102. Συνολικά μετήχαν 45 αθλήτριες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Καλαμαριάς.

Βόλεϊ. Τώρα ξεκίνησε η προετοιμασία της η εθνική μας ομάδα των γυναικών εν ώψη της συμμετοχής της στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας 21 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιώργου Μπακοδήμου με τη συνεργασία των Παναγιώτη Τσότρα και της Ευαγγελίας Γκόγκου. Η προετοιμασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο γήπεδα, στον Άγιο Δημήτριο και στην Γλυφάδα, όπου η ομάδα θα συνεχίσει τις προπονήσεις της μέχρι την αναγνώριση. Η προετοιμασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο γήπεδα, στον Άγιο Δημήτριο και στην Γλυφάδα, όπου η ομάδα θα συνεχίσει τις προπονήσεις της μέχρι την

Στην Βόρεια Μακεδονία. Την επόμενη μέρα, 21 Αυγούστου, η Ελλάδα έχει ρεπό. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, Τουρκία-Ελλάδα. Την Κυριακή, 24 Αυγούστου, Ελλάδα-Αλγερία. Και την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, Ελλάδα-Κόσοβο.

Στο χάντμπολ η ομάδα του Ολυμπιακού ενισχύεται κάτω από τα δοκάρια, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας λοιπόν σήμερα γνωστοποίησαν την απόκτηση του Αιγύπτιου Καρί Μεντάουι. Ο 38χρονος λοιπόν διεθνής τερματοφύλακας διαθέτει εμπειρία από το Champions League, ενώ την παρελθούσα σεζόν αγωνίστηκε στη γερμανική Bundesliga για λογαριασμό της Βέτσλαρ.

Στην κολύμβηση είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών με τον Μάξιμο Τόρι να σημειώνει το τρίτο του προσωπικό πανελλήνιο ρεκόρ στην διοργάνωση. Ο Βολιώτης αθλητής του υδάτινου κόσμου, ο οποίος σε ηλικία 13 ετών έχει ήδη ύψος 1,88, κολύμπησε τα 400 μέτρα ελεύθερο σε χρόνο 4,10,37, συντρίβοντας το ρεκόρ της κατηγορίας Παμπέδων Β, το οποίο κρατούσε εδώ και 15 χρόνια, από το 2011 δηλαδή, στα Αλεξάνδρεια, ο Νίκος Κουζής με χρόνο 4,12,24. Επίσης, ο Βασίλης Χάρα πραγματοποίησε την κούρσα της ζωής του στα 100 μέτρα ελεύθερο, σταματώντας το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 49,94. Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά σηματοδοτεί και μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας κολυμβητής αυτής της ηλικιακής κατηγορίας έσπασε το ψυχολογικό και αγωνιστικό φράγμα των 50 δευτερολέπτων. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τρεις σύλλογοι πανηγύρισαν πρωτιές στις βαθμολογίες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αναδείχθηκε πρωταθλητής εφήβων νεανίδων, καθώς κυριάρχησε στη γενική βαθμολογία αλλά και στις επιμέρους. Ο αθλητικός όμιλος Ωκεανός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία Age Group, όπως και στην επιμέρους των αγοριών, ενώ στα κορίτσια στην κορυφή πάτησε ο αθλητικός όμιλος Εγάλεο.

Και στην Κοπηλεσία, στο Ντουίσμπρουκ της Γερμανίας, βρίσκεται από την Κυριακή η εθνική μας ομάδα Κοπηλεσίας, που θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών Γυναικών K23, το οποίο θα ξεκινήσει μεθαύριο, 23 δηλαδή του μηνός, μέχρι 26 Ιουλίου, με τη συμμετοχή 600 αθλητών και αθλητριών από 50 χώρες όλου του πλανήτη. Τη γαλανόλευκη αποστολή αποτελούν 13 αθλητές και αθλήτριες που θα στελεχώσουν 9 πληρώματα, ανάμεσα στα οποία και το διπλό μεικτό, που είναι αγώνισμα που θα γίνει για πρώτη φορά και τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Πάμε να δούμε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης, ο Σκιφ Ελαφρών Βαρών, Νίκος Χολόπουλος, ο Σκιφ, Βάλια Λικομήτρου επίσης του Σκιφ, Πασκαλίνα Μουρατίδου, Γαβριέλα Αλιόλου στο διπλό Σκιφ Ελευθέρων Βαρών, Παναγιώτα Καλαϊτζή, Νεφέλη Ντάρα στο δίκοπο άνευ, ο Αλέξανδρος ο Χατζη Αυγουστίδης με τον Ανδρέα Μπούρκα στον δίκοπο, στην δίκοπο άνευ, ο Κωνσταντίνος ο Γιαννούλης με τον Απόστολο Λυκομήτρο στο διπλό σκύφι, Μιλένα Κοντού είπαμε μαζί με την Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκύφι και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης με τη Μιλένα Κοντού στο διπλό σκύφ μεικτό. Λοιπόν, αυτά και από την Κοπηλεσία. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 τα μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώσεις αύριο στα βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε. Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε το αφιερωμά μας σε αυτή την εξαιρετική παρουσία της ελληνικής ομάδας Στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 που φιλοξενήθηκε στο Ριέτι της Ιταλίας. Μια διοργάνωση που μας γέμισε αισιοδοξία έτσι, για το μέλλον του ελληνικού Στίβου με 4 μετάλλια και πολλές ακόμα σπουδαίες εμφανίσεις. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος την ασημένια πρωταθλήτρια Ευρώπη στα 100 μέτρα, την Αποστολία Αντωνάτου. Σειρά όμως έχει ακόμη ένας αθλητής που ανέβηκε στο βάθρο και μας έκανε όλους περήφανους. Είναι ο Πέτρος Κασαβίτας, ο 17χρονος φυροβόλος του Άσκα Σοκράτης Γκιόλιας, ο οποίος πραγματοποίησε τον αγώνα της ζωής του εκεί στο Ριέτι. Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 75 μέτρα και 24 εκατοστά. Μια επίδοση που ήρθε στην τέταρτη βολή και τον ανέβασε στο δεύτερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου. Ο Πέτρος λοιπόν που προπονείται με τον Κώστα Δρακόπουλο είναι σήμερα κοντά μας και τον καλησπερίζω. Πέτρο Κασαβίτα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή.
0: Να είσαι καλά, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς νιώθεις ως αργυρός πρωταθλητής Ευρώπης πλέον?
1: Το αίσθημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα μια τέτοια διάκριση δίνει κίνητρο και δύναμη για το μέλλον. Ελπίζοντας βέβαια σε ένα καλύτερο αύριο, καθώς στην Αθήνα οι συνθήκες προπόνησης δεν είναι αρκετά καλές. Δεν γνωρίζουμε την επόμενη μέρα, αλλά παρόλα αυτά παραμένω αισιόδοξος ότι θα βρεθεί μια λύση και στο τέλος θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.
0: Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λες, ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες εσύ συνεχίζεις, γιατί προφανώς αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις. Και νομίζω ότι η αρχή έγινε με αυτό το μετάλλιο, οπότε ήταν, αν μη τι άλλο, έτσι ένα πολύ ωραίο ψυχολογικό μπουστάρισμα για τη συνέχεια, έτσι.
1: Σίγουρα,
0: για τις επόμενες διοργανώσεις.
1: Σίγουρα ήταν πολύ, πολύ ενθαρρυντικό. Ήταν ο στόχος της χρονιάς. Στην αρχή, φτάνοντας στην Ιταλία, δεν γνώριζα ούτε εγώ ούτε ο προπονητής μου ανεβαίναμε στο βάθρο και αν θα παίρναμε ένα μετάλλιο. Τελικά ήρθε το δεύτερο μετάλλιο και έτσι αντάμιψε τους κόπους και τον δικό μου κόπο και του προπονητή.
0: Άρα,
1: και όλων όσων με στήριξαν.
0: Άρα για να καταλάβουμε, πηγαίνοντας εσύ στο Ριέτι, πίστευες γενικότερα ότι θα σου έβγαινε μια ούτως ή άλλως καλή επίδοση που είχες ήδη κάνει στην προπόνηση, χωρίς όμως να είσαι σίγουρος ότι θα ανέβαινες βάθρο?
1: Ναι, η αλήθεια είναι πίστευα θα γίνει μια καλή βολή, όλο που τελευταία στην προπόνηση δεν το έβρισκα τόσο. Υπήρχαν κάποια ζητήματα, λάθη τεχνικά, δεν έβρισκα ρυθμό, αλλά στο τέλος όλα εξελίχθηκαν, είχαν καλή τροπή.
0: Η βολή που σου έδωσε το αργυρό μετάλλιο και το ατομικό σου ρεκόρ, γιατί έκανες και ατομικό ρεκόρ, ήρθε στην τέταρτη προσπάθεια, έτσι. Την ώρα που έφυγε η σφύρα λοιπόν από τα χέρια σου, ένιωσες ότι ήταν η βολή που έψαχνες?
1: Ναι, ήταν η βολή που έψαχνα όλο τον αγώνα. Γενικότερα όμως ήταν όλος αγώνας αρκετά καλός. Από την πρώτη βολή ένιωθα ότι ήμουν καλά. Από τον προκριματικό ακόμα, θα μπορούσα να πω.
0: Ναι.
1: Καθώς στον προκριματικό με την πρώτη βολή πέρασα, ήταν κοντά στα 73 μέτρα. Πρώτη επίδοση προκριματικών. Οπότε είχα την αίσθηση ότι θα πήγαινε καλά.
0: Αυτή η βολή του μεταλλίου τι παραπάνω είχε σε σχέση με τις υπόλοιπες?
1: Βρήκα το ρυθμό μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Το ρυθμό που έψαχνα 2 εβδομάδες και στην προπόνηση και στον προκριματικό, τον βρήκα στη συγκεκριμένη βολή.
0: Και όταν είδες λοιπόν στον πίνακα το 75-24, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
1: Εκείνη τη στιγμή ένιωσα εξηλαίωση για τους κόπους μου και έτρεξε κατευθείαν στον προπονητή μου να πανηγυρίσουμε το ρεκόρ.
0: Νιώθεις λοιπόν ότι τώρα με την επίδοση αυτή βρίσκεσαι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της χρονιάς?
1: Ναι, νομίζω ήρθε η κορύφωση. Παραμένω όμως συνταπειλός, δεν θα πω βασικά ταπειλός, θέλω να πω πως έρχονται και μεγαλύτεροι αγώνες, οπότε ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία.
0: Πέτρο Κασαβίτα, πάμε να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Να μας πεις πότε ξεκίνησες εσύ να κάνεις στίβο.
1: Ναι, στίβο ξεκίνησα το 2021, θέλοντας να δοκιμάσω και εγώ αυτό που έκανε κάποτε ο πατέρας μου, τη σφύρα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πρώτα δύο χρόνια δεν ήταν τόσο καλά, δεν έκανα και εγώ σωστές προπονήσεις. Τα υπόλοιπα τρία ξεκίνησα να το παίρνω πιο σοβαρά. Οι κόποι ανταμείφθηκαν, βέβαια με αρκετές θερήσεις, θυσίες από την καθημερινότητα, μειωμένες έξοδοι, πολλά πράγματα που θα μπορούσα να είχα κάνει και δεν έχω κάνει, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν τα μετανιώνω, διότι αυτά, όλες αυτές τις θυσίες μου χάρηκαν το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό.
0: Άρα λοιπόν ξεκίνησες και μέρα-μέρα, βήμα-βήμα, κατάφερες λοιπόν να φτάσεις εδώ που έχεις φτάσει και ακόμα είναι η αρχή ουσιαστικά, έτσι. Είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου. Αυτό το οποίο σίγουρα απέδειξες είναι ότι έχεις ταλέντο και όχι μόνο, είναι και η δουλειά η οποία μας περιγράφεις ότι κάνεις καθημερινά. Οπότε εσύ έχεις καταφέρει παράλληλα να συνδυάσεις και το σχολείο και τις προπονήσεις, που είναι κάτι αρκετά δύσκολο, έτσι. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη για έναν αθλητή και μαθητή ταυτόχρονα. Και θέλω να μας πεις λίγο, έτσι, πώς είναι η καθημερινότητά σου και πώς τα καταφέρνεις. Πρέπει να έχεις έτσι πολύ πρόγραμμα στη ζωή σου. Πώς το κάνεις?
1: Αρχικά θέλει άψογο προγραμματισμό όλο αυτό. Καθώς το πρωί σηκώνομαι περίπου στις 6.30 με 7 η ώρα, γιατί το σχολείο μου βρίσκεται στον Πειραιά. Πηγαίνω σε ένα πρότυπο σχολείο, στο Ζάνιο,
0: ναι,
1: που είναι ιδιαίτερες οι απαιτήσεις, είναι υψηλότερες. Έπειτα φεύγω από το σχολείο, κατευθείαν στο σπίτι, όπου εκεί με περιμένει η γιαγιά μου, και θέλω και να ευχαριστήσω κιόλας πάρα πολύ. Όλη τη χρονιά μου στήριξε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Η γιαγιά με το έτοιμο φαγητό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εννοείται, και με όλες τις βοήθειες που φαντάζεται κανείς.
0: Ναι.
1: Ψυχολογική και βέβαια σωματική.
0: Ναι.
1: Με βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω διάφορες αναποδίες που είχαν έρθει στη χρονιά, οπότε...
0: Χρωστάς πολλά στη γιαγιά.
1: Εννοείται.
0: Της το αφιέρεσες κιόλας.
1: Ναι, το μετάλλιο ανήκει και σε εκείνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πέρα από τη χαρά του μεταλλίου ήρθε και η πρημοδότηση για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις έτσι λίγο πιο άνετα τώρα που μπαίνεις στην απαιτητική χρονιά της Τρίτης Λυγίου?
1: Σίγουρα με κάνει να νιώθω... Ναι, είναι μια περισσότερη ασφάλεια, καθώς έρχεται μια αρκετά απαιτητική χρονιά, όπου με το διάβασμα και με τις προπονήσεις θα είναι αρκετά δύσκολη, καθώς λόγω του αθλητισμού περισσότεροι αθλητές έχουμε κάποια κενά, να το πω έτσι, οπότε θα πρέπει να τρέξω αυτή τη χρονιά λίγο να
0: λίγο
1: τα καλύψω.
0: Λίγο παραπάνω, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ένα μαξιλαράκι, νομίζω, αυτή η πρημοδότηση.
1: Σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Έχεις σκεφτεί ποια κατεύθυνση θα ήθελες να κινηθείς ακαδημαϊκά ή είναι ακόμα νωρίς?
1: Ακαδημαϊκά θέλω να κινηθώ κυρίως στον οικονομικό τομέα, αλλά και η γυμναστική ακαδημία είναι κάτι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο στα μάτια μου. Το σκέφτομαι πάρα πολύ. Μ' αρέσει η προπονητική. Φαντάζομαι τον εαυτό μου ως προπονητή. Αλλά...
0: Είναι δεύτερη επιλογή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι ισάξια με την πρώτη.
0: Α, είναι ισάξια με την πρώτη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θα μπορούσες με ένα πολύ καλό προγραμματισμό να τα κάνεις και τα δύο, νομίζω. Να τελειώσεις και τα δύο πανεπιστήμια.
1: Πιστεύω πως ναι, θα γινόταν, ναι. Αλλά θα είναι ακόμη πιο δύσκολο λόγω των προπονήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, οι προπονήσεις είναι πολύ ωραίες. Ναι. Είναι πάνω από 3 ώρες καθημερινά. Είναι μετά και η κούραση που επέρχεται από τις προπονήσεις. Οπότε ελπίζω όλα αυτά μαζί να μπορέσουν να βγουν και να έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο στο τέλος θα με κάνει περήφανο για τον εαυτό μου.
0: Δύσκολο λοιπόν να καταλαβαίνουμε το πρόγραμμα ενός πρωταθλητή. Δεν είναι απλό. Πρέπει να συνδυάσει πάρα πολλά. Λοιπόν, τώρα τι περιλαμβάνει η συνέχεια της χρονιάς για σένα, Πέτρο?
1: Η συνέχεια της χρονιάς είναι... Υπάρχει άλλος ένας αγώνας στη Βραζιλία, στη Γυμνασιάδα, που θα γίνει στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 3 με 8 Δεκεμβρίου. Ελπίζω και εκεί πέρα σε μια καλή εμφάνιση. Και μακάρι να μπορέσω να τιμήσω τα γαλανόλευκα χρώματα, όπως το έκανα και στην Ιταλία.
0: Εμείς αυτό ευχόμαστε και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο Κασαβίτα, για αυτή την παρουσία σου εδώ στην Ερασπορ. Για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια για όσα πέτυχε στο Ριέτη. Σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα για τη συνέχεια. Καλές επιδόσεις, πολλές επιτυχίες, μακρινές βολές και να απολαμβάνεις έτσι κάθε στιγμή αυτής της όμορφης διαδρομής.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Εσείς, γεια σου.

0: Λοιπόν, και παραμένουμε για λίγο ακόμα στο κλίμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18 στο Ριέτη και στις μεγάλες στιγμές που χάρισαν τα παιδιά του Στίβου εκεί. Ο επόμενος καλεσμένος μας ήταν ακόμη ένας από τους αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο της Ευρώπης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στην παρέα της Era Sport τον Δημήτρη Μουμούρη του Γυμναστικού Συλλόγου Κέρκυρας. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ο Δημήτρης με άλμα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά βρέθηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου της Ευρώπης, χάνοντας μάλιστα το αργυρό στις λεπτομέρειες, ενώ αγωνίστηκε και με έναν μικροτραυματισμό που δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τον αγώνα έτσι όπως θα ήθελε. Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο οποίος προπονείται με τον πατέρα του, τον Βασίλη Μουμούρη, είναι σήμερα εδώ στην Era Sport. Και θέλουμε να μας πεις, Δημήτρη, τα συναισθήματά σου, έτσι, αν είσαι χαρούμενος και αν είσαι ικανοποιημένος γενικότερα και από την απόδοσή σου εκεί στην ιστορία της Ιταλίας.
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν μια φοβερή εμπειρία όλη η διοργάνωση. Από τη μέρα που φύγαμε από το αεροδρόμιο μέχρι που ξαναγύρισαμε εδώ πέρα στην Κέρκυρα ήταν φανταστικά. Και τα παιδιά, ο κόσμος, όλοι τέλειοι. Το μετάλλιο, ναι, όπως είπα, είναι ένα μετάλλιο. Δεν μπορώ να έχω κάποιο παράπονο, εννοείται. Εντάξει, ικανοποιημένος από την επίδοσή μου μόνο δεν είμαι. Διότι είχα σκοπό και ήμουν έτοιμος βασικά να κάνω κάτι μεγαλύτερο. Αλλά αυτό, εντάξει, ένας μικρός τραυματισμός με κράτησε λίγο πίσω και προσπάθησα, ίσως κάνω την τελευταία προσπάθεια για να αποτρέψω τέλος πάντων το χάλκινο μετάλλιο, αλλά δεν έγινε, δεν πειράζει, μια χαρά.
0: Πάντως το 5.49 ήταν αρκετό για να μπορέσει να σε βάλει στον αγώνα αυτό, έτσι, να σε βάλει μέσα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Ναι. Να σε βάλει λοιπόν μέσα στο παιχνίδι των μεταλλίων. Εσύ κατάλαβες λοιπόν ότι μετά το μετάλλιο αυτό ότι είχες βάλει τον αγώνα σε γερές βάσεις για αυτή την διάκριση?
1: Ναι, το είχα καταλάβει την ένα άλμα που θα μπορούσε να μου δώσει να με ανεβάσει το βάθρο. Και μετά στο επόμενο ακριβώς άλμα κιόλας πήγα να κάνω την υπερβολή, να κάνω κάτι μεγαλύτερο, την υπέρβαση, αλλά δεν μπόρεσα, εντάξει.
0: Ήταν αυτός ο τραυματισμός στη φτέρνα, έτσι?
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν κάποιος τραυματισμός ο οποίος προϋπήρχε και απλά εμφανίστηκε εκείνη την ώρα ή τυχαίο?
1: Είχα μια πολύ μικρή ενόχληση από δικά μου λάθη σε άλλα άλματα, σε άλλες φορές, όχι τώρα στο Πανευρωπαϊκό, αλλά όχι κάτι το πολύ σοβαρό και έκανα ένα λάθος πάτημα στον αγώνα μέσα. Πήγα να βγάλω ένα μεγάλο κουτσό και πάτησα λάθος και με πόνεσε έντονα εκείνη τη στιγμή.
0: Άρα θεωρείς ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ενόχληση θα μπορούσες να έχεις κάνει και κάτι ακόμα καλύτερα?
1: Σίγουρα.
0: Τώρα το γεγονός ότι το αργυρό μετάλλιο κρίθηκε ουσιαστικά στην δεύτερη καλύτερη προσπάθεια σε κάνει να σκέφτεσαι το πόσο μικρές είναι τελικά οι διαφορές στο επίπεδο αυτό?
1: Ναι, αυτό ακριβώς σκέφτομαι, ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να τα περιμένεις όλα από όλους τους αθλητές, γιατί νομίζω κιόλας ο συγκεκριμένος αθλητής που βγήκε δεύτερος δεν ήταν καν από τα φαβορί, να το πω έτσι. Δεν ήρθε με μια πολύ καλή επίδοση εδώ πέρα, ήρθε με περίπου 15 μέτρα και έκανε τόσο, οπότε πρέπει ουσιαστικά να τα περιμένεις όλα σε ένα τέτοιο τελικό.
0: Και όταν τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, τι κυριάρχησε μέσα σου? Η χαρά για αυτό το χάλκινο μετάλλιο ή η σκέψη ότι βρέθηκες τόσο κοντά για ακόμη ψηλότερα?
1: Όχι, εντάξει. Μετά τον αγώνα, επειδή ήταν λίγο έντονο όλο αυτό που γινόταν εκείνη την ώρα, σκεφτόμουν πιο πολύ τον τραυματισμό μου, την ενόχληση. Δεν είναι τραυματισμός, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει και περνάει. Την ενόχληση που είχα και ότι αν δεν την είχα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, εντάξει.
0: Mm-hmm. Δημήτρη Μουμούρη, φέτος έχεις φτάσει στα 15 μέτρα και 74 εκατοστά. Είσαι πρωταθλητής Ελλάδας στην K18 και στην K20. Γενικά δείχνεις να κάνεις μια εξαιρετική χρονιά. Νιώθεις λοιπόν ότι βρίσκεσαι όντως στο καλύτερο σημείο της μέχρι τώρα πορείας σου?
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια κιόλας είχα πολλούς τραυματισμούς. Τα προηγούμενα και πέρσι και πρόπερσι και πριν 3 χρόνια είχα πολλούς τραυματισμούς και στους δικέφαλους και στα καλάμια και στα γόνατά μου. Και φέτος ήταν άλλη μια χρονιά με τραυματισμούς στο γόνατό μου. όλο το χειμώνα με είχε ζωρίσει πάρα πολύ και μέχρι την άνοιξη. Και τώρα τους τελευταίους 2-2,5 μήνες είχα ξεκινήσει να κάνω καλή προετοιμασία για να κάνω αγώνες και μεγάλες επιδόσεις. Αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα πόσο σημαντικό είναι για σένα ότι σε αυτή τη διαδρομή έχεις δίπλα σου και τον πατέρα σου και ως προπονητή. Νιώθεις ότι σου δίνει έτσι μια επιπλέον στήριξη αυτό?
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδρομή, στις μικρές ηλικίες, να έχεις κάποιον δικό σου δίπλα σου, διότι είναι εξασφαλισμένο σχεδόν πάντα ότι σε προσέχει και σε αντιμετωπίζει όπως πρέπει, όχι σαν ένα αντικείμενο που θέλει να ωφεληθεί από αυτό.
0: Το μετάλλιο τώρα αυτό σου εξασφαλίζει και πρημοδότηση για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Το κουβέντιαζε και με τους άλλους συναθλητές σου νωρίτερα. Αυτό σου αφαιρεί λίγο από το άγχος της επόμενης χρονιάς που θα είσαι στην τρίτη ηλικίου?
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά δεν το αφαιρεί εντελώς, διότι αν δεν κάνω τίποτα και απλά να έχω ένα ποσοστό που θα με βοηθήσει, δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε αυτό, εντάξει, μου αφαιρεί λίγο άγχος.
0: Ναι, έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να ακολουθήσεις ακαδημαϊκά? Ποια σχολή σε ενδιαφέρει?
1: ΤΕΦΑ θα με ενδιαφέρει εμένα, διότι μου αρέσει γενικά ο αθλητισμός και να ασχοληθώ και στο μέλλον, δηλαδή, σαν προπονητής κτλ.
0: Μάλιστα. Τώρα τι ακολουθεί για σένα αγωνιστικά? Υπάρχουν ακόμη στόχοι που θέλεις να κυνηγήσεις μέχρι το τέλος σεζόν?
1: Ναι, τώρα σε λίγες μέρες θα φύγουμε για το παγκόσμιο K20 στο Oregon στην Αμερική. Αυτό.
0: Εκεί τι θα ήθελες να κάνεις, ποιος είναι ο μεγάλος στόχος?
1: Εκεί δεν ξέρω, πραγματικά θα είναι πιστεύω 10 φορές πιο ανεβασμένη η διοργάνωση από ό,τι ήταν τώρα. Και σε θέμα επιπέδου και σε θέμα οργάνωσης και όλα. Εκεί, τι να πω, δεν ξέρω, θα παλέψω να μπω στον τελικό σε ένα τέτοιο αγώνα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο μέσος όρος.
0: Δημήτρη, πώς φαντάζει τώρα στο μυαλό σου, στα 17 σου, έχεις καταφέρει να πας σε ένα ευρωπαϊκό ήδη, θα πας σε ένα παγκόσμιο και έρχονται και άλλες διοργανώσεις. Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα? Σου έχει δώσει τη δυνατότητα λοιπόν ο αθλητισμός να κάνεις ταξίδια, να γνωρίζεις τον κόσμο και όλα αυτά επειδή κάνεις αθλητισμό?
1: Ναι, εντάξει, εγώ κάνω ουσιαστικά αυτό που αγαπάω και αυτό που μου αρέσει. Και το βλέπω ότι μου έρχεται πίσω αυτό, ότι ανταμείβομαι. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να τα βιώνω όλα αυτά από μια μικρή ηλικία.
0: Εκεί που μένεις, πώς σε καλωσόρισαν στην Κέρκυρα με αυτή τη διάκριση που είχες?
1: Στο αεροδρόμιο μας περίμεναν πολλά κοντινά μας άτομα, όλους τους αθλητές. Και εμένα και τον Χαρίλα τον Βασιλείου και την Δανάη του Βλασσερού και τον Κόκκα τον Αλέξανδρο. Μας περίμεναν εκεί γονείς, φίλοι, οικογένεια, όλοι εκεί πέρα.
0: Ωραίο το κλίμα. Ναι, μάλιστα, λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε να έχεις εξίσου και ακόμα καλύτερη πορεία τα επόμενα χρόνια, στις επόμενες διοργανώσεις σου. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε
1: καλά
0: στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και εδώ θα είμαστε, καλά. Δημήτρης είναι ένα σπορ που αγαπάει όλα τα αθλήματα και όλους τους αθλητές. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Ναι,
0: πάντα επιτυχίες να έχεις.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.

Αυτά λοιπόν τα αργά τα κάποια από τα παιδιά της ομάδας K18 που αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Ριέτι της Ιταλίας και κατάφεραν να πατήσουν στο βάθρο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα άθλημα, πάμε στο πόλο. Το σκουφάκι του Ολυμπιακού θα φοράει για ακόμη μία τριετία ο Ζανής Αλαφραγκής, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο 27χρονος λοιπόν διεθνής αμυντικός, ο οποίος ξεκίνησε από το παλιό Φάληρο και στη συνέχεια έπαιξε στη Βουλιαγμένη, μετακόμισε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε αποτελεί βασική μονάδα του Ολυμπιακού, με τον οποίο μετράει 74 συμμετοχές και 88 γκολ στο πρωτάθλημα. Έχει πανηγυρίσει 3 double, ενώ έχει δώσει το παρόν και σε 2 Final Four του Champions League. Παράλληλα, ο Αλαφραγκής έχει σημαντικές διακρίσεις και με την εθνική ομάδα, με ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ένα αργυρό σε World Cup, ενώ αυτές τις μέρες βρίσκεται με την αποστολή της Γαλανόλευκης στο Σίδνεϊ εν ώψη της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Πάντα στο πόλο, το Ζάγκρεπ θα φιλοξενήσει το επόμενο διάστημα το μέλλον της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης, καθώς η κροατική πρωτεύουσα θα διοργανώσει διαδοχικά τα παγκόσμια πρωταθλήματα K16 αγόρια και κορίτσια. Την αρχή κάνουν οι κορασίδες με 24 ομάδες να αγωνίζονται από 25 έως 31 Ιουλίου με ένα περίεργο σύστημα σε ενιαίο όμιλο, όπου κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 με αντιπάλους παρόμοιας δυναμικότητας και 2 με ισχυρότερους ή ασθενέστερους αντιπάλους. Από την συνολική κατάταξη που θα προκύψει, 8 ομάδες θα προκριθούν στα προημιτελικά που θα αρχίσουν, όπου θα αρχίσουν τα νοκάουτ παιχνίδια. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε την καθοδική του πορεία και έκανε λοιπόν άλμα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 34 μάλιστα θέσεων, και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 του κόσμου με 980 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σε δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών, η ATP. Με την πορεία του μέχρι το τρόπαιο στο Κστάντ επέστρεψε στο top λοιπόν 55 για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Απρίλιο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι έτσι θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει απευθείας στα κυρίως ταμπλό μεγάλων τουρνουά, χωρίς να πρέπει να δώσει προκριματικά. Ο 27χρονος λοιπόν πρωταθλητής μας βγήκε από το top 10 τον Απρίλιο του 25 και έκτοτε είχε μια συνεχή πτωτική πορεία, φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 88 του κόσμου. Να σημειωθεί λοιπόν ότι από το Μάρτιο του 2019 μέχρι το Φλεβάρι του 24 ήταν συνεχώς στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Να πούμε επίσης ότι ο Στέφανος Σακελαρίδης κατέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 148 του κόσμου με 404 βαθμούς, παραμένοντας πάντως για έκτη βδομάδα στην καριέρα του μέσα στα 150 ονόματα του κόσμου. Η Μαρία Σάκαρη από την άλλη ανέβηκε ακόμη 4 σκαλοπάτια αυτή τη βδομάδα. Βρίσκεται πλέον στην θέση 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε η WTA. 30χρονη λοιπόν Ελληνίδα πρωταθλήτρια, 1462 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα από την Λευκορωσία. Λοιπόν, αυτά και από το τένις, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, ακούτε πάντα την Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος πίσω από την κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια, είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Καραγιάννης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και Νίκος Μοσχονά στο μικρόφωνο με θέμα τι άλλο, το διεθνές ποδόσφαιρο. Πριν πάμε στα του ποδοσφαίρου εδώ να τα συζητήσουμε με τον Νίκο, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας, είτε SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με email στο erasport@papaker.gr, είτε στο γκρουπάκι στο Viber. Ο Νίκος το έχει μπροστά του και βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάθεται και το κοιτάει. Νικόλα, είδες τελικό, έτσι?
1: Εννοείται ότι είδα τελικό. Εδώ ο φίλος μας ο Λουνίδας είναι ενθουσιασμένος. Τρομερή διάδα, λέει. Εντάξει, δεν είναι συχνή. Δεν κάνουμε συχνά.
0: Ναι, όχι, δεν είμαστε συχνά παρέα. Ναι, για πες μου πώς φάνηκε.
1: Εντάξει, δεν περίμενα να δω κάτι διαφορετικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Το περίμενες τόσο χάλια?
1: Χάλια, γιατί το λες χάλια?
0: Ξέρω εγώ, είδαμε την πρωταθλήτρια κόσμο να μην κάνει ευκαιρία μέχρι το 117.
1: Εντάξει. Εντάξει, αφού εδώ η Γαλλία δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρία απέναντι στην Ισπανία θεωρητικά. Δηλαδή η Αργεντινή δεν μας έδειξε σε κανένα σημείο του τουρνουά την ομάδα να πούμε ότι αυτή η ομάδα θα πάει και θα το πάρει και θα μπορέσει να κάνει το repeat. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε πάθος, είχε ένταση, επωφελήθηκε πάρα πολύ από το πνεύμα του κανονισμού για την κατάσταση με τις κίτρινες κάρτες. Οποιοςδήποτε δεν το βλέπει αυτό, εντάξει, δεν μπορώ εγώ να του βάλω εγώ γυαλιά για να το δει, αλλά υπήρχε ένα πνεύμα σε όλο το τουρνουά, οι διαιτητές να μην δίνουν εύκολα κίτρινες κάρτες. Αυτό το πράγμα η Αργεντινή το εκμεταλλεύτηκε πλήρως. Έπαιζε σκληρά. Ο Ρομέρο μαζί με τον Λισάντρο Μαρτίνες ήταν πολύ δυναμικοί γενικότερα στα μαρκαρίσματά τους και ο Παρέδες το εκμεταλλεύτηκαν πλήρως με το πάθος, έχοντας και τα αγγίγματα του Θεού Λιονέλ Μέση. Έφτασαν μέχρι εκεί που έφτασαν. Η αλήθεια είναι ότι είχαν και εύκολο μονοπάτι οι Αργεντίνοι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι πέρα από είχε για να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Απέκλεισε το πράσινο ακροτήρι, την Αίγυπτο και την Ελβετία.
0: Ναι, δεν ήταν σίγουρα τα μεγαθύρια. Μετά όμως είχαν την Αγγλία.
1: Όπως μίλαγα το μεσημέρι με τον Κώστα στη ραδιοεφημερίδα, τον Κώστα Κουκουλά, μου λέγε ότι είχε refuse to lose ομάδα. Η Αργεντινή ήταν μια ομάδα refuse to lose. Στον ημιτελικό, άμα θέλετε την άποψή μου, έπαιξε με τη refuse to win, ομάδα που λέγεται Αγγλία. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Έχει αποδεχθεί απλά τη μοίρα της η Αγγλία. Και περίμενε κάποια στιγμή να έρθει. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα που έκανε ο Τούχελ με τους αμυντικούς, με να έχει φτιάξει, να έχει παρατάξει μια ομάδα μόνο με στόπερα από ένα σημείο και ύστερα και να, απλά να περιμένει στη μικρή περιοχή και να χάνει ακόμα και τις κεφαλιές από Μακάλιστερ και από Νίκο Γκονζάλης που ήταν
0: από παίκτες που είναι πολύ ήταν πολύ κοντύτεροι.
1: Τι συζητάμε?
0: Επειδή ανέφερες ότι εσύ θεωρούσες, αν κατάλαβα καλά, ότι η Αργεντινή δεν πήγαινε να κάνει το repeat. Εγώ θεωρούσα ότι ο τελικός, το είχα πει, ήταν Αργεντινή-Γαλλία.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό έβλεπα.
1: Εντάξει, εγώ έβλεπα Γαλλία-Αγγλία, αλλά όχι, εντάξει, προχωράμε. Επ' αυτού.
0: Okay. Γενικά για το Μουντιάλ, τι γεύση σου αφήνεις?
1: Γενικά το Μουντιάλ, ρε Σινίκο, θα σου πω. Δεν είδαμε καμία ομάδα.
0: Στο λέω γιατί είδαμε νέο φόρματ, είδαμε περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια στην Αμερική. Okay, σε μια χώρα.
1: Εντάξει, εγώ θα σου πω ότι το εγχείρημα, άμα με ρωτάς, έπιασε με τις περισσότερες ομάδες. Είδαμε ομάδες οι οποίες δεν τις περιμέναμε να βάζουν ζόρικα, βάζουν δυσκολίες γενικότερα σε μεγαθύρια. Είδαμε ιστορίες όπως αυτή του Βοζίνια, παραδείγματος χάρη, που δεν τη βλέπαμε σε ένα διαφορετικό φορμάτ. Ή του Ράμ με του Κουρασάου, που μπορεί να έχει περάσει τα ψηλά γιατί δεν προχώρησε το Κουρασάου. Αλλά η εμφάνιση η οποία κάνει ο τερματοφύλακας του Κουρασάου, ο Ράμ, με το Εκουαδόρ στη φάση των ομίλων και παίρνουν τον ιστορικό πρώτο τους βαθμό στην ιστορία της διοργάνωσης, η ομάδα του Advocat και όλα αυτά που αποκολούθησαν ήταν από μόνο του συγκινητικά. Κοίταξε τώρα, θα σου πω κάτι. Το Μουντιάλ και κάθε Μουντιάλ θεωρώ ότι πρέπει να γεννά ιστορίες. Και αν μη τι άλλο, αυτό το Μουντιάλ γέννησε ιστορίες. Γέννησε ήρωες, έδειξε ομάδες τις οποίες δεν περιμέναμε. Χορτάσαμε μπάλα, η αλήθεια είναι.
0: Θέαμα δεν νομίζω ότι χορτάσαμε.
1: Εντάξει, η αλήθεια αυτό ήθελα να σου πω, ότι καμία ομάδα από τις θεωρητικά μεγάλες από την αρχή δεν μπήκε να πούμε ότι κυριάρχησε. Δηλαδή, λέγαμε για τη Γαλλία κυρίως λόγω των αστεριών των οποίων είχε, αλλά ποτέ δεν φόρτσαρε. Δηλαδή έμεινε εκεί, για να σε πάω και στα δικά σου τα χωράφια, έμεινε στην Τρίτη. Δεν προχώρησε μετέπειτα.
0: Νομίζω πάντως ότι η Ισπανία ήταν η πιο ολοκληρωμένη ομάδα.
1: Η Ισπανία ήταν η ομάδα.
0: Ήταν η ομάδα.
1: Ήταν η μοναδική ομάδα, αν θες την άποψή μου, σε όλο το τουρνουά. Ήταν ομάδα με όμικρον κεφαλαίο. Και όλα τα γράμματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Ντελαφουέντε ήταν φανταστικό. Φίλε Σόλο, φίλε Ελευθεριάδη, ναι, για το... θα αυτά τα δει μετά ο... Θα τα ακούσετε μετά και από τον στη ραδιοεφημερίδα για την ΑΕΚ.
0: Για την ΑΕΚ ρωτάς, μετά ακολουθεί ο Θάνος Μπλος με τη ραδιοεφημερίδα, οπότε ό,τι θέλετε εκεί.
1: Εκεί θα...
0: Να πούμε ότι χτες είχαμε την επιστροφή τόσο της Ισπανίας, της ομάδας της Ισπανίας στην Μαδρίτη. Μια ανεπανάληπτη γιορτή στήθηκε στους δρόμους της Μαδρίτης, καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να υποδεχτούν την εθνική ομάδα της χώρας. Μία ημέρα μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, ένας πανζουλισμός είδα, είχε στηθεί εξέδρα, ήταν οι παίκτες εκεί, ήταν ο προπονητής ο Ντελαφουέντε, πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Κάνανε και μία διαδρομή με ένα ανοιχτό διόροφο λεωφορείο που έγραφε «Βασιλιάδες του κόσμου», πολύ ωραία πλάνα από τη γιορτή που στήσανε οι Ισπανοί. Μιας και αναφέρθηκα στον προπονητή, στον Λουίς Ντελαφουέντε, υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ομοσπονδία της χώρας έχει αποφασίσει να επεκτείνει το συμβόλαιό του και να παραμείνει στον πάγκο της Εθνικής μέχρι το 2030
1: και μέχρι το 2040,
0: όπως αναφέρει δημοσίευμα της Μάρκα. Ναι, λογικό είναι, νομίζω ότι είναι ένας...
1: ναι, πολύ... πραγματικά δηλαδή ξεχώρισε. Ξέρεις ότι οι προπονητές δεν είναι εύκολο να φανούν στα τουρνουά που έχουν αυτές τις ομάδες. Κυρίως αυτό το οποίο κρατάμε γενικότερα δεν είναι τους προπονητές. Αυτό που κρατάμε είναι οι πρωταγωνιστές, είναι οι ποδοσφαιριστές, αστέρες. Κρατάμε Μπαπέ, Μέση, παλιότερα Νεϊμάρ, Χάμες, οποιονδήποτε τέτοιο ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ σπάνιο σε μια ομάδα ο Σταρ να είναι ο προπονητής και πόσο μάλλον σε μια ομάδα όπως είναι το τουρνουά.
0: Δεν συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό, γιατί ο Τούχελ είδες ότι κατάφερε μετά την ήττα.
1: Ο Τούχελ κατάφερε να τα κάνει όλα γάλια.
0: Ναι, να στρέψει όλα τα φώτα πάνω του. Τέλος πάντων, δεν γίνεται να συζητάμε για Μουντιάλ και να μην έχουμε την άποψη και τη γνώμη του κορυφαίου δημοσιογράφου σε αυτά τα θέματα, του Μάνου Σταραμόπουλου. Μάνο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην Ελλάδα Σπορ.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Καλησπέρα.
2: Πολλού χαιρετισμού στους ακροατές της Ελλάδα Σπορ. Τώρα να πω κάτι για το θέμα του Τούχελ. Καταρχήν τον έχει αποδοκιμάσει ο αγγλικός τύπος και αρκετοί συνάδελφοι, αλλά εμένα έχω μία ένσταση σε αυτό. Για να... Το οποίο συμβαίνει και στην Ελλάδα κατά κόρον, έτσι, μετά από κάποια παιχνίδια που δεν παίζει καλά μια ομάδα, όλοι επιτίθενται στον προπονητή.
0: Είναι ο εύκολος στόχος, μάλλον.
2: Ναι, ναι, εδώ θέλω να προσθέσω κάτι λοιπόν. Ο Τούχελ και ο κάθε. Ο Τούχελ είπε ότι αν του δινόταν η ευκαιρία θα έκανε το ίδιο σκηνικό ξανά. Τι γίνεται λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι κανένας από τους συναδέλφους τους Άγγλους δεν πήγε να τον ρωτήσει γιατί έγιναν αυτές οι κινήσεις. Γιατί. Άμα δεν το ρωτήσεις να σου πει την άποψή του, είναι εύκολο να τον κρίνεις, έτσι. Γίνεται και στην Ελλάδα. Χάνει μια ομάδα, λέμε φταίει ο Μεντιλίμπαρ, φταίει ο Α, φταίει ο Β. Κανένας όμως δεν το ρώτησε για ποιο λόγο. Να του εξηγήσει δηλαδή και τότε ναι, ας τον κρίνεις. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ο Τούχελ, επειδή ο Ράις καταρχήν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ήβηκε. Ο Γκόρτον είχε κουραστεί. Αν το ψάξουμε καλά, δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Μέσους άλλους, μέσους επαναλαμβανών, γιατί η Αγγλία, η Εθνική Αγγλία δεν στηρίζεται σε καλούς ξένους από αυτούς που έχει δηλαδή στην αποστολή, γιατί η Premier League κατά βάση στηρίζεται στους ξένους. Αυτοί είναι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που έχουν οδηγήσει την Premier League να είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Όλες οι ομάδες μία προς μία σε ξένους στηρίζονται. Άρα λοιπόν ο Τούχελ δεν είχε κάτι άλλο να κάνει. Ο Πολ Πάλμερ είχε αποκλειστεί, έτσι, που είναι από τους καλύτερους Άγγλους. Ο Μόργαν Ρόζερς που πέρσι το καλοκαίρι, τη χρονιά μάλλον με την Άστον Βίλα, ήταν από τους κορυφαίους, δεν, ένα μάτς έπαιξε και δύο σέντρες έκανε, δεν έκανε κάτι άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ο Τούχελ αυτό που πέτυχε ήταν ότι καλύτερο έκανε η Αγγλία από το 1966 και μετά. Γιατί πρέπει να πάρουν το παράδειγμα της Ισπανίας, να δώσουν έμφαση στις ακαδημίες. Ιδάλλως η Premier League θα στηρίζεται πάλι στους καλύτερους ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Μάνο, πώς τον είδες τον τελικό?
2: Τελικός, εντάξει, τον περίμενα ότι δεν θα ήταν σαν τον ημιτελικό, που ήταν τα καλύτερα σχεδόν παιχνίδια ή κάποια άλλα, γιατί στον τελικό ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Η Αργεντινή που ήξερε ότι αν πάει στα ίσα να παίξει με την Ισπανία θα χάσει κατά κόρον, οπότε προσπάθησε να κλέψει το παιχνίδι, γιατί είδαμε ότι για μερικά λεπτά, όπως έγραψε και η Όλε, το παιχνίδι θα έφτανε στα πέναλτι. Λίγησε λίγο πριν που δέχτηκε τον γκολ του Φεράν Τόρες. Και αν πήγαινε στα πέναλτι με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, που είναι από τους κορυφαίους τροματοφύλακες και το θέλει η Γιουβέντους, αλλά δεν, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να θέλει να δώσει τόσα λεφτά που ζητάει η διοίκηση των χωριατών, δεν ξέρει κανένας τι θα γινόταν. Ωστόσο, ο διαιτητής ο Βίντσιτς, με τον τρόπο του, προσπάθησε να βοηθήσει τους Αργεντινούς. Πρώτον, το γκολ που πέτυχε η Ισπανία ήταν κανονικό. Δεν υπήρχε ούτε φάουλ ούτε offside. Και τι γίνεται, σφύριξε γρήγορα ούτως ώστε να μην επέμβει το VAR. Και το VAR θα έλεγε δεν υπάρχει θέμα, είναι γκολ εδώ. Επίσης, θα έπρεπε να έχει αποβάλει νωρίτερα τον Έντσο Φερνάντες ή τον Μακάλιστερ για κάποια εντελώς αθλητικά μαρκαρίσματα που είχαν κάνει στα πρώτα 20 λεπτά. Τώρα που είχε πέρα, βέβαια, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, όποιος έβαζε τον γκολ ή αν δεν έμπαινε γκολ, πιθανότατα εγώ το είχα πει ότι μπορεί να πάει παράταση και πέναλτι. Ευτυχώς πάντως για το ποδόσφαιρο που αποδόθηκε δικαιοσύνη. Γιατί αν είχε πάρει τώρα το παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή, για δύο μέρες ασχολούμεθα, αλλά θα λέγαμε το πήρε η Αργεντινή μετά. Και όλοι θα αποθερώνανε τον Μέση. Αλλά δεν είναι έτσι. Ευτυχώς δηλαδή που αποδόθηκε δικαιοσύνη και αυτή η ομάδα με έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει τύχει της, δεν είναι τόσο διάσημος να το πω, ή δεν τον έχουν προβάλει πολύ τα διεθνή μέσα, γιατί για μένα ο Ντελαφουέντα αυτή τη στιγμή μπορεί να το βάλουμε δίπλα στον Ντελμπόσκε, στον Τούχελ, στον Γκουαρντιόλα, σε τόσους σπουδαίους προπονητές. Γιατί αυτό ήταν που κατάφερε και ουσιαστικά είναι ο μέντορας του Σκαλόνι. Έτσι, πριν από 9 χρόνια, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε στείλει στη Βασιλική Ακαδημία της Ισπανίας τον μικρότερο Σκαλόνι να έχει προϊστάμενο τότε σε εισαγωγικά δάσκαλο τον Ντελαφουέντε. Και ο Ντελαφουέντε είδαμε τι πέτυχε, έτσι, και ο οποίος είναι άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων. Κατάφερε εκεί να δημιουργήσει ένα σύνολο. Μια οικογένεια ήταν η Εθνική Ισπανία περισσότερο. Παρά ομάδα, οικογένεια.
1: Ήταν ο στάρ της ομάδας. Ο Ντελαφουέντε. Ήταν ο στάρ. Δηλαδή, άμα μπορέσουμε να πάρουμε.
2: Βεβαίως. Ο Ντελαφουέντε και μετά θα έλεγα ο Ρόντρι. Ο οποίος Ρόντρι μου θύμισε εμένα το φίλο μου τον Αένισο, τον Φραντς Μπεκεμπάουερ με την Αρχοντιά που είχε μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι τώρα θέτει ξανά υποψιότητα για να διεκδικήσει μετά από δύο χρόνια ξανά τη χρυσή μπάλα. Όπου φέτος δεν πρέπει να ξεχνάμε για μία και μοναδική φορά η χρυσή μπάλα δεν θα δοθεί στο θέατρο Σατελέ των Παρισίων όπως τα προηγούμενα χρόνια. Θα πάει στο Λονδίνο επειδή συμπλώνονται 70 χρόνια από τη δημιουργία της χρυσής μπάλας 55-56 που την είχε πάρει ο Σερ Στάνλι Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, και για να τιμήσουν την Αγγλία και το Σερ Στάνλι Μάθιους θα γίνει 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο η απονομή της χρυσής μπάλας. Και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες ο Ρόντρι. Αν βεβαίως είχε πάρει το παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή, τότε σίγουρα το αδιαφιλονίκητο ενδεχομένως φαβορί να ήταν ο Μέση.
1: Δεν ήταν όμως ο Μέση ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν ο καλύτερος του τουρνουά. Δηλαδή θα μπορούσε, εκτός της κατάκτησης, δηλαδή άμα αφήσουμε τον τελικό, και το αποτέλεσμα όπως ήρθε.
2: Κοιτάμε τη συνολική εικόνα.
1: Ναι, άμα αφήσουμε τον τελικό. Ναι. Έξω ο τελικός είναι... και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο Μέση ναι, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ουσιαστικά της διοργάνωσης.
2: Ο Μέση σίγουρα ήταν από τους κορυφαίους, αλλά παίζει ρόλο και ποιος στο τέλος σηκώνει το τρόπαιο. Γιατί αν δούμε τα στατιστικά του Ρόντρι, μην κοιτάμε μόνο τις τρίπλες του Μέση και ορισμένα παιχνίδια που τα, έφερε, που τα γύρισε ο ίδιος, τα ανέτρεψε και όπως και να το κάνουμε, τα φώτα της δημοσιότητας πάντα πέφτουν στους μεσοεπιθετικούς, έτσι. Όχι στους μεσοαμυντικούς όπως είναι ο Ρόντρι. Ο Ρόντρι έχει αυτό το δύσκολο έργο να μην φαίνεται πολύ, έτσι. Οπότε όλος ο τύπος πέφτει πάνω στο Μέση, κάνει ο Μέση αυτό, κάνει... Τώρα για παράδειγμα, οι Γερμανοί, οι οποίοι βαθμολογούν τους ποδοσφαιριστές ανάποδα από εμάς, δηλαδή στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, δίνουμε 10 στον κορυφαίο σε έναν αγώνα, έτσι, όταν βάζουμε βαθμολογία. Οι Γερμανοί το πάνε ανάποδα. Δίνουν το 1 στον κορυφαίο, που σημαίνει παγκόσμια κλάση. Έτσι λοιπόν ο Ρόντρι πήρε το 1 ως παγκόσμια κλάση στον τελικό και γενικά. Ο Μέση πήρε 3,5.
1: 3,5.
2: 3,5.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, συνολικά. Οπότε θεωρώ τώρα ότι αυτή τη στιγμή ο Ρόντρι πρέπει να έχει, να έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόλικα. Οπότε θεωρώ τώρα ότι αυτή τη στιγμή ο Ρόντρι πρέπει να έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόλικα.

0: τον θέλει και η Ρεάλ είναι κρυφός πόθος του Φλωρεντίνο Πέρετ. Οπότε να δούμε τι θα γίνει, έτσι.
1: Εγώ συμφωνώ προσωπικά μέχρι κεραία σε αυτό το οποίο λέτε για τον Ρόντρι. Πάντως, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω για τον Τούχελ. Θεωρώ ότι με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι, πέρασε και ένα μήνυμα στην ομάδα του. Και ένα παρόμοιο παιχνίδι, βέβαια ήταν με διαφορετικές συνθήκες, ήταν κοντρά στο Μεξικό που και πάλι οπισθοχώρησε. Και...
0: Εγώ επαναλαμβάνω κάτι. Θα μπορούσα να τον κρίνω όπως οι περισσότεροι, αν είχα μιλήσει μαζί του και του είχα θέσει κάποιες ερωτήσεις και μου τις είχε απαντήσει. Τώρα, αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση εμείς, ξαφνικά πρέπει να πω τα τελευταία χρόνια δημοσιογράφοι έχουν γίνει και λίγο προπονητές, που το θεωρώ λαθασμένο, έτσι. Αν έχεις μιλήσει με τον προπονητή, γιατί δεν ξέρεις τι έχει πει στον πίνακα πριν από το παιχνίδι ή την παραμονή.
2: Μάνο, και αυτά που ξέρει ο προπονητής δεν τα ξέρει κανένας απ' έξω. Έτσι. Υπάρχουν πράγματα που εμείς τα συζητάμε χωρίς να ξέρουμε πράγματα που συμβαίνουν μέσα στην ομάδα και που σίγουρα ο άνθρωπος που ξέρει το τι γίνεται μέσα στην ομάδα είναι ο προπονητής.
0: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό λέω, αν είχε μιλήσει κάποιος μαζί του, τότε ναι, σίγουρα θα μπορούσε να πει έκανες λάθος εκεί. Παραπέρα.
1: Όχι, αλλά... εγώ δεν λέω απαραίτητο ότι έκανε λάθος. Αυτό το οποίο λέω ήταν ότι έδωσε ένα μήνυμα στην ομάδα του οπισθοχώρησης.
0: Δηλαδή... Έλα, δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτό, θέλω να πω.
2: Και αν, και... είπα... Συγγνώμη, μάλλον. Και αν το έδωσε. Και αν το έδωσε.
0: Έκανε... Αν το έδωσε, σωστό και αυτό.
2: Έκανε τις αλλαγές, γιατί... αλλά γιατί... δεν ξέρουμε αν είπε στην ομάδα καθίστε πίσω. Το υποθέτουμε.
0: Σωστό, γιατί πολλές, φορές και στην Ελλάδα λέμε με το παραμικρό ο προπονητής γύρισε στην ομάδα πίσω. Γιατί είμαστε μπροστά και ακούσαμε τι είπε στους ποδοσφαιριστές.
1: Σίγουρα, αλλά μπορούμε να.
0: Πολλές φορές ποδοσφαιριστές από μόνοι τους μισθοχωρούν. Χωρίς να έχει πει τίποτα ο προπονητής. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε εμείς, έτσι. Ναι. Και θεωρούμε ότι πάντα ο προπονητής είπε αυτό. Μπορεί να μην το έχει πει, μπορεί να το έχει πει, αλλά δεν μίλησε κανένας μαζί του να το ξεκαθαρίσει.
1: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά αν ο ίδιος ο Τούχελ εκείνη τη στιγμή αντί για τρεις αμυντικούς πέρναγε μπροστά και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε. Τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τη μετάβαση γενικότερα. Δεν θα έδινε ένα διαφορετικό μήνυμα στην ομάδα.
0: Ναι, επανέρχομαι σε αυτό που είχα πει πριν. Ποιοι είναι οι Άγγλοι σημαντικοί χαφ που ήταν στην αποστολή και δεν τους έβαλε. Χαφ εννοώ.
1: Αμυντικούς μέσους.
0: Ναι.
1: Είχε έλλειμμα εκεί. Μετά και τον τραυματισμό του Ράις.
0: Αυτό το έλλειμμα είναι γενικό, θέλω να πω. Για την Premier League γενικά ποιοι είναι... Οι παγκόσμιοι κλάσεως ποδοσφαιριστές Άγγλοι είναι ο Χάρι Κέιν, είναι ο Ράις, έτσι. Ο Κολ Πάλμερ ενδεχομένως. Λίγοι είναι οι παγκόσμιες κλάσεις, έτσι, όχι οι διεθνούς κλάσεις. Γι' αυτό και οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, στις αγγλικές ομάδες είναι ξένοι οι κορυφαίοι. Μία-μία να πάρουμε τις ομάδες από τον τροφύλα κάτω, θα ξεκινήσουμε, θα δούμε... Ότι οι περισσότεροι είναι ξένοι, Ισπανοί, Βραζιλιάνοι, Αργεντινοί, Ιταλοί. Λίγοι είναι οι κλασάτοι Άγγλοι, οι γενείς Άγγλοι. Γι' αυτό λέω πρέπει να δούνε το παράδειγμα της Ισπανίας, να πάνε, εγώ λέω αυτό για όλους ισχύει, ακόμα και οι ελληνικές ομάδες, να στείλουν δύο ανθρώπους πώς λειτουργεί η Λαμασία, πώς λειτουργεί η εθνική ομάδα της Ισπανίας, να κάτσει εκεί κάποιος ένα-δύο χρόνια. Να δει κάποια πράγματα και μετά να τα εφαρμόσει σε ελληνικές ομάδες όπου θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέα σπουδαία ταλέντα. Που τώρα λείπει στην Ελλάδα, έτσι. Όταν λέμε για ταλέντα, ποιοι είναι στην Ελλάδα αυτοί που είναι πραγματικά ταλέντα. Ο Κωνσταντέλιας, ο Φορτούνης που βεβαίως δεν είναι 25 χρονών πλέον και οι άλλοι που είναι στο εξωτερικό. Ο Τζόλης, ο Καρέτσας. Ποιοι είναι οι άλλοι, δηλαδή να πάμε πιο παλιά. Υπάρχει ο Κούδας. Ο Καλαδέρο και το Χατζηπαναγή, ο Δωμάτιος Παπαϊωάννου, ο Δελικάρης. Δεν υπάρχουν αυτοί.
2: Μάνο, αναφέρεις την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί στη Βραζιλία ποιος είναι ο Σταρ?
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Τώρα στην επόμενη Αργεντινή, γιατί συζητάμε τόση ώρα για την Αργεντινή, ναι, και την Ισπανία. Χωρίς, ναι, Μέση, αυτή η Αργεντινή πώς θα πάει.
0: Τώρα, τι έχει γίνει με τους Αργεντινούς και τους Βραζιλιάνους?
2: Αν γίνεται, να σε διακόψουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη την άποψή σου, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπάθεια!

0: πόρωση με Ατλά Θέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
1: Η Ατλά Κολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλά Θέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλά Θέρμ. Με την υπογραφή της Ατλά Κολ.
0: Ατλά Κολ!
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Ερασπορ.
6: Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Συζητάγαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα με τον Μάνο Σταλαμόπουλο, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Τον διέκοψα το Μάνο για να μην χάσουμε τον ιρμό της σκέψης του. Μάνο, έλεγες ότι πρέπει να δούμε...
7: Ναι, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Αργεντινή και στη Βραζιλία. Εκεί λοιπόν το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζουν οι ατζέντιδες. Οι ατζέντες λοιπόν πάνε και βρίσκουν παιδιά από τις ακαδημίες της εκάστοτε χώρας ή ταλέντα στις παραλίες που καταφέρουν και πάνε στην οικογένεια και εκεί ουσιαστικά με ένα είδος συμβολέου το οποίο κρατάει ενδεχομένως πάρα πολλά χρόνια με κάποια αύξηση. Τι γίνεται λοιπόν, βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες, η Chelsea για παράδειγμα, η City... Όλες οι μεγάλες σχεδόν ομάδες έχουν επαφές με τους ατζέντιδες που κυριαρχούν εκεί στη Λατινική Αμερική και κλείνουμε λέει ένα παιδί που είναι 15 χρονών. Επειδή δεν μπορούν να το πάρουν λόγω επειδή είναι ανήλικος, παίρνουν και τον πατέρα του και τον πάνε σε ολλανδικές ομάδες που ουσιαστικά ανήκουν σε αυτούς τους ομίλους ή σε νοτιοαφρικανικές ομάδες που ανήκουν επίσης σε ομίλους. Και έχουν χάσει αυτό το μαγικό που είχαν παλιά οι Βραζιλιάνοι και από την πλευρά τους και οι Αργεντινοί. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι και οι εθνικές ομάδες εδώ και χρόνια, εντάξει η Αργεντινή είχε το Μέση οπότε ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δόθηκε μεγάλη μάχη και από την Ισπανία να πείσει τον Μέση να παίξει εθνική ομάδα. Τελικά προτίμησε την Αργεντινή. Οπότε λοιπόν... Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και γι' αυτό βλέπουμε τη Βραζιλία που πρέπει να βρει τρόπο με την ομοσπονδία της, με την κυβέρνηση, δεν ξέρω, να επιστρέψει, να μην μπορούν να φύγουν οι ποδοσφαιριστές μικροί. Να μένουν εκεί και ας φύγουν στα 20 τους χρόνια. Λεφτά θα πάρουν, γιατί και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, η Βραζιλία είναι μια μεγάλη χώρα 200 και πλέον εκατομμυρίων, πρέπει να οργανωθεί περισσότερο. Αλλά πρέπει να μπουν κάποιες κόκκινες γραμμές.
8: Πάντως η Βραζιλία απέχει παρασάγκας από μια ομάδα η οποία είναι η πολυνίκης του θεσμού και αποτελεί φόβητρο. Νομίζω μια οποιαδήποτε ομάδα η οποία έχει σταθερές αρχές στο ποδόσφαιρό της, αυτή τη Βραζιλία έτσι όπως την έχουμε δει μπορεί να την αποκλείσει σε ένα νοκάουτ.
7: Μα δεν ήταν τυχαίο αυτό που έγινε, παρά το γεγονός ότι πήρε προπονητή τον Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος προσπάθησε να φέρει στα μέτρα τα ιταλικά το ποδόσφαιρο, την εθνική ομάδα ουσιαστικά, δηλαδή να πετυχαίνει ένα γκολ και να το ελέγχει μετά, έστω και με καλή άμυνα, αλλά
8: Αυτό το κομμάτι.
7: Δεν έβγαινε συνέχεια αυτό.
8: Αυτή η προσέγγιση έκανε μεγαλύτερο κακό από ό,τι καλό στη Βραζιλία. Πώς το κρίνετε?
7: Το θέμα είναι ο Αντσελότη που είναι εκεί. Αυτό τώρα, έτσι, όταν έφυγε ο Αντσελότη από τη Ρεάλ και πήγε εκεί, αυτό το έχει ψάξει, πιστεύω, καλύτερα το θέμα από εμάς. Γιατί εμείς έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα έτσι από τη Βραζιλία, οπότε δεν μπορεί να έχουμε την ακριβή εικόνα που έχει ο Κάρλο Αντσελότη, που είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο. Να δούμε τι θα γίνει και στο Κόπα Αμέρικα και μετά στο 30, γιατί μέχρι το 30 θα παραμείνει το συμβόλαιο του Αντσελότη. Πρέπει να κάπως να διαφοροποιηθεί το παιχνίδι των Βραζιλιάνων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι περισσότεροι τώρα παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, έτσι, σπάνια βρίσκει κάποιον Βραζιλιάνο να παίζει σε ομάδα της χώρας του. Φλαμέγκο, Φλουμινέση ή οτιδήποτε. Καλύτεροι έχουν έρθει εδώ, έχουν μπει σε διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι δύσκολο τώρα να επιστρέψει στο κλασικό βραζιλιάνικο τρόπο. Θα δούμε τι θα κάνει, γιατί ήταν πολύ νωρίς τώρα για να κρίνουμε τον Αντσελότη, έτσι. Θα τον αφήσουμε να περάσουν αυτά τα χρόνια, να δούμε τι ομάδα θα παρουσιάσει το 30. Το 30, που θα προσθέσω κάτι, έτσι, θα είναι 64 οι ομάδες.
6: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά πριν πάμε σε αυτό, γιατί θέλω και τη γενική εικόνα που είχες. Αναφέρεσαι στην Αργεντινή και στην Βραζιλία. Ήταν ένα μουντιάλ που χαιρετήσαμε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Κριστιάνο, λογικά δεν θα τον ξαναδούμε σε παγκόσμιο. Τώρα, εντάξει,
7: ναι, όχι, όμως θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.
6: Όχι, όχι, όχι. Μέση, λογικά δεν θα τον ξαναδούμε σε παγκόσμιο.
7: Λογικά, ναι.
6: Μόντριτς, δεν θα τον ξαναδούμε.
7: Μόντριτς σε παγκόσμιο κύπελο, όχι. Αλλά όπως είπε σήμερα ο τεχνικός διευθυντής Κροατικής Ομοσπονδίας, θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να παίξει στην εθνική ομάδα.
6: Ναι. Χάμες Ροντρίγκες, ένας παίκτης που και εκείνος ξεκίνησε το 2014, τον είδαμε στο Μουντιάλ και το ψάχναμε ποιος είναι αυτός. Ούτε και αυτός. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο χαιρετάμε μια γενιά παικτών η οποία πρωταγωνιστούσε για χρόνια. Είναι το πρόβλημα στην Αργεντινή και την Βραζιλία ή γενικά πάμε σε μια...
7: Για αυτές τις δύο χώρες είναι αυτό το πιο σοβαρό θέμα κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Από εκεί και πέρα τώρα σίγουρα κάθε δεκαετία εμφανίζει και νέα αστέρια. Θέλω ότι νέα αστέρια θα βγουν πάλι. Δηλαδή, όπως λέγαμε, όταν σταμάτησε ο Ροναλντίνιο, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είδαμε, εμφανίστηκε ο Μέση, εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε πιστεύω μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, εντάξει, πρέπει να φανεί περισσότερο και ο Γιαμάλ, για παράδειγμα, έτσι. Και πιστεύω θα εμφανιστούν και άλλα ταλέντα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή δηλαδή. Αργήσει λίγο, 1-2 χρόνια, αλλά θα βγουν και άλλα ταλέντα.
6: Να. Επειδή πήγες να πεις για το Μουντιάλ του 30, θέλω να μου πεις την άποψή σου γενικά για το Μουντιάλ, αυτό το νέο φορμάτ που είδαμε.
7: Ναι, ήταν, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν απόλυτα πετυχημένο, γιατί καταρχήν δόθηκε η ευκαιρία σε ομάδες ή χώρες όπως είναι το Κουρασάο, που για παράδειγμα το Κουρασάο είναι σαν να λέμε τρεις συνοικίες της Αθήνας, έτσι. 130.000 κατοίκους έχει.
6: Είναι άξος, μάνο είναι άξος. Είναι, η έκταση είναι σαν να έπαιξε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι άξος.
7: Μάλιστα. Ωραία. Περίπου 500.000 που έχει το πράσινο ακροτήρι. Αυτές λοιπόν οι χώρες, έτσι, δεν θα είχαν την ευκαιρία, αν ήταν 32 ομάδες, να δώσουν το παρόν στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, ούτως ώστε να χαρούν οι ποδοσφαιριστές, γιατί όλοι, όπως είδαμε φέτος, και ήταν σωστή αυτή η κίνηση, όλοι οι ποδοσφαιριστές την ώρα του εθνικού ύμνου μπαίνανε μέσα στο γήπεδο. Οπότε τους βλέπαν οι γονείς τους, τους βλέπαν οι οικογένειές τους. Ήταν που έπρεπε να γίνει έτσι. Ότι, εντάξει, τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Η μικρότερη ομοσπονδία, άσχετα και τίποτα να μην έκανε πληρολόγος, 9 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, η πρώτη Ισπανία παίρνει 44 εκατομμύρια, αλλά η Ισπανία, μη τι άλλο, έχει και 20-30 χορηγούς. Οπότε περισσότερο είναι για τις μικρές ομοσπονδίες αυτά. Έπειτα, είχε εκπληκτική πληρότητα, έτσι. Όπως το 1994, το ντεμπούτο της Εθνικής Ελλάδος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, που έγινε πάλι ΣΥΠΑ, υπήρχε πληρότητα τότε και ήταν ρεκόρ προσέλευσης. Έτσι και τώρα καταρρίφθηκε αυτό το ρεκόρ. Έπειτα τα έσοδα της FIFA.
6: 99,73 επειδή αναφέρθηκε και το έχω μπροστά μου, της 100 πληρότητα.
7: Ναι, ακριβώς. Και μιλάμε για γήπεδα που από εδώ και πέρα, τα γήπεδα των 30.000 θεατών, θεωρούνται μικρά, έτσι. Ακόμα και το Champions League τώρα, τα 60.000 που έγινε στο Ferenc Puskas, αποδείχθηκε μικρό. Ήταν 50-60.000 Άγγλοι απ' έξω. Άρα λοιπόν, σκοπός όλων των αθλητικών αρχών είναι από εδώ και πέρα τα γήπεδα να είναι από 70.000 και πλέον. Το Μαρόκο, για παράδειγμα, που κατασκευάζει, έχει φτιάξει ένα γήπεδο, το Χασάν Τάδε, θυμάμαι, 100.000 θέσεων. Κάποια άλλα 50-60.000 θέσεις. Είναι τέτοια η ζήτηση του κόσμου να δώσει το παρόν στο γήπεδο, που είναι αναγκασμένα πλέον. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα το Καρασκάκη που θα αναβαθμιστεί, θα φτάσει 50.000 και πάλι θα είναι λίγο σε κάποια στιγμή, έτσι.
6: Πάμε σε στάδια τύπου ΟΑΚΑ.
7: Ναι, και πιο πιο μεγάλα. Γιατί ο κόσμος θέλει πλέον να πάει ο ίδιος στο γήπεδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, τουλάχιστον η Ελλάδα έχει μειωθεί αρκετά και το θέμα της βίας, έτσι.
6: Ναι.
7: Οπότε θα μπορέσουν και οι οικογένειες να πάνε πιο εύκολα να παρακολουθήσουν την ομάδα τους. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να δούμε σε ένα γήπεδο και θεατές της αντίπαλης ομάδας που ήταν παλιά, γιατί τώρα νομίζουν αρκετοί ότι έτσι είναι η κανονικότητα, ενώ δεν είναι έτσι. Είναι όπως συμβαίνει σε κάθε μέρος του κόσμου.
8: Ξεκίνησε φέτος στη Super League σιγά-σιγά, δειλά-δειλά να βλέπουμε οπαδούς και άλλων ομάδων. Ελπίζουμε να δούμε και σε κάποιο ντέρμπι, να είναι και πιο άνετη η τελική κυπέλου, που μετά από καιρό έτσι είδαμε. Οι δύο τελικοί, η αλήθεια είναι ότι βολέψανε που ήταν ανάμεσα σε Όφη και Ολυμπιακό και Όφη και ΠΑΟΚ.
6: Ήτανε γιορτή.
8: Μακάρι να δούμε να είναι γιορτή και όταν θα είναι δύο ομάδες οι οποίες...
7: Μακάρι. Μακάρι να βλέπουμε 50-50 θεατές ή 60-40 μπασουρτώσεις και να είναι όλοι μια οικογένεια όπως ήταν παλιά και να απλώς να υπάρχει λίγο η πακίτσα στο τέλος του αγώνα αν νίκησε ένας από τους δύο.
6: Ωραία. Μάνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Έλεγα ότι να ολοκληρώσω για αυτό που είπα για τις 64 ομάδες. Ναι. Ο Αλεχάνδρο Ντομίγκεθ, που είναι ο πρόεδρος της CONMEBOL, είναι η αντίστοιχη UEFA της Λατινικής Αμερικής και ισχυρό μέλος της FIFA. Είναι από τους ανθρώπους εκ δεξιών του Γιάννη Φαντίνο, του πρόεδρου. Λοιπόν, σήμερα βγήκε και έγραψε στο Twitter, στο X, εν πάση περιπτώσει, ότι στο παγκόσμιο κύπελο του 30 οι ομάδες θα είναι 64. Και αφού το λέει ο Ντομίγκεθ, που αυτός το είχε εισηγηθεί, μάλλον ο πρώτος που το είχε εισηγηθεί ήταν ο πρώτος ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ρουάις, απλώς αυτός το είχε επικροτήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι στο προσεχές συμβούλιο της FIFA θα εγκριθεί και οριστικά, και έτσι λοιπόν πάμε για 64 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο του 30, όπου θα γίνουν, ήδη έχουν προκριθεί 6 ομάδες, έτσι, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουάη, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουάη από την πλευρά της Λατινικής Αμερικής και Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία από την Ευρώπη. Θα γίνουν λοιπόν κάποια παιχνίδια πρώτα στη Λατινική Αμερική και μετά θα μεταφερθούν τα παιχνίδια στην Ευρώπη.
6: Είναι και στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
7: Ακριβώς. Για μία και μοναδική φορά αυτό το 64 ομάδες, έτσι. Και ευελπιστούμε να είναι παρούσα και η Εθνική Ελλάδος, έτσι.
6: Μακάρι.
8: Αμήν.
7: Μακάρι.
6: Ωραία. Μάνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ.
6: Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος που μας έδωσε την εικόνα που είχε για το Μουντιάλ.
8: Αυτός ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, μας έδωσε την εικόνα γενικότερα για το Μουντιάλ, για
6: και το διεθνές πώς... ποδόσφαιρο.
8: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε δίπλα μας όμως έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πολύ αθλητικό. Δεν είναι μόνο για Μουντιάλ, δεν είναι μόνο για ποδόσφαιρο και δεν είναι και μόνο για ποδόσφαιρο αυτά τα οποία έχει να μας πει. Στο τρίτο μικρόφωνο της Ερασπόρ έχουμε τον Βασίλη Αγρητάκη.
6: Καλώς τον.
9: Γεια σας κύριε. Καλησπέρα σε όσες και όσους είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στην Ερασπόρ. Έρχομαι από το sports.gr με ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό, το οποίο σύντομα θα το δούμε να επισημοποιείται κιόλας, μιας και αναφέρθηκες, Νίκο, νωρίτερα στο ΟΑΚΑ, για άλλο λόγο βέβαια εσύ αναφέρθηκες. Στο ΟΑΚΑ έχουμε μια είδηση που αφορά τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ ως οργανισμό δηλαδή, και αφορά συγκεκριμένα την παραχώρηση του εγκαταλελειμμένου Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου στη διοίκηση του ΟΑΚΑ, μια απόφαση της κυβέρνησης, μια ηλυμένη απόφαση, την οποία θα τη δούμε πιθανότατα ίσως πολύ σύντομα να επικοινωνείται επισήμως. Είναι μια ακόμα απόφαση ως προς την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων Ολυμπιακών εγκαταστάσεων εκεί στο Σχοινιά και όλας κοντά σε σένα, τα γνωρίζεις ίσως και λίγο καλύτερα τα πράγματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι έψαχνα να βρω μια φωτογραφία για το κεντρικό θέμα, γιατί είναι και κεντρικό θέμα τώρα στο aerosports.gr, και δεν υπήρχε φωτογραφία της τελευταίας 15 ετίας από το
6: νομίζω Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση μετά τη χρήση που είχε το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν ξέρω ποια είναι η τύχη της.
9: Καμία απολύτως. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα ποτέ. Μία μικρή εξαίρεση αποτελεί η πρόσφατη επιθυμία, έτσι, που έγινε και πράξη ως ένα βαθμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για μερική ανακαίνιση του κοπηλατοδρομίου, να γίνουν κάποια πράγματα έτσι, να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά αν αναφέρεστε σε διοργανώσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει συμβεί, δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα από το 2004 έως το 2026. Καμία ανακαίνιση, καμία αναβάθμιση πλην αυτής της εξαίρεσης που ανέφερα με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και τώρα θα περάσει η διοίκηση του ΟΑΚΑ με στόχο να αλλάξει αυτή η συνθήκη. Η διοίκηση του ΟΑΚΑ έχει ήδη φέρει εις πέρας διαφορετικές αντίστοιχου τύπου περιπτώσεις με το σπίτι του κλειστού Στίβου, με το σπίτι της Ξηφασκίας στην Παιανία, με ένα κλειστό στα Σπάτα ανεώτευτο, το οποίο το πέρασε για ένα χρόνο υπό τη δική της διαχείριση, και φυσικά με τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο Μαρούσι, οι οποίες ήδη ανακοινίζονται. Είχαμε και χθες την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο χώρο, που δήλωσε και εκείνος ιδιαίτερος ικανοποιημένος από όσα είδε. Παράλληλα, υπάρχει βέβαια και αναβάθμιση του στεγάστρου Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο. Και όσον αφορά το Ολυμπιακό Στάδιο, επειδή θα διεξάγονται και ποδοσφαιρικοί αγώνες εκεί τη σεζόν 26-27 για
8: λέγε
9: για τον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα έχουμε και για εκεί μία είδηση σε λίγη ώρα, Search Sports. Ίσως μία είδηση που δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά επειδή, όπως λένε πάντα οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν μεγάλα έργα, προέχει η ασφάλεια σε όλα τα ζητήματα που αφορούν έργα, εγκαταστάσεις, ανακαινήσεις ή ακόμα και κατασκευές, θα υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στα πλάνα που, και στις σκέψεις που πιθανώς να έχει ο κόσμος. Όχι κάτι σημαντικό, όχι κάτι δηλαδή ραγδαίο, αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Το σημαντικό όμως είναι αυτό για το κοπηλατοδρόμιο, το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το οποίο περνάει πλέον σε μια εποχή αναγέννησης, προσπάθειας.
6: Αυτό ήθελα να σου πω. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που περνάει στη διοίκηση του ΟΑΚΑ, μπαίνει σε μια φάση αναγέννησης και μακάρι να δούμε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις να αξιοποιούνται. Άκουγα το απόγευμα τους συναδέλφους που κάνανε μπάσκετ, που μου ανέφεραν κάτι το οποίο εγώ δεν το ήξερα, ότι η έδρα της ΑΕΚ στο μπάσκετ ανήκει στο
9: ΣΕΦ. Στη διοίκηση του ΣΕΦ.
6: Ναι, δεν το ήξερα εγώ αυτό.
9: Ναι, γιατί όταν, τώρα τυχαίνει να το γνωρίζω για άλλο λόγο αυτό, αλλά όταν ήταν να παραχωρηθεί αρχικά το γήπεδο των Άνω Λιωσίων στην ΚΑΕΑΕΚ, έπρεπε να ανήκει κάπου διοικητικά ώστε να παραχωρηθεί από εκεί στην ΚΑΕΑΕΚ. Η λύση τότε που ας πούμε επικράτησε ήταν να περάσει στη διοίκηση του ΣΕΦ, στο οργανόγραμμα να το πω έτσι, να μπει κάτω από το ΣΕΦ. Και αυτό έχει προκαλέσει και διάφορα άλλα, ένα ντόμινο θεμάτων που έχουν προκύψει. Γενικότερα η κατάσταση με τις εγκαταστάσεις στην Ελλάδα είναι λίγο... Είναι μπερδεμένη.
8: Άμα πάρεις όλα τα σπορ γενικότερα στην Ελλάδα, το κύριο πρόβλημα το οποίο έχουν όλοι είναι οι εγκαταστάσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών τα γήπεδα τα οποία βλέπουμε δεν είναι γήπεδα.
9: Καλά, δεν υπάρχουν καν.
8: Και πάνω σε αυτό... Εντάξει, προσπαθούν γενικότερα να χτιστούν γήπεδα για να φτιάξει, να υπάρχει μια σταθερή έδρα, όπως είδαμε παραδείγματος χάρη την εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία είχε πει ότι, έχει πει ότι θα ξεκινήσει να χτίζει ένα στάδιο 3.000 θέσεων στο προπονητικό στην Παιανία, ούτως ώστε να είναι το σπίτι όλων των εθνικών ομάδων πλην των ανδρών φυσικά, αλλά να υπάρχει ένα σπίτι, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Και η ΑΕΚ έχει μια παρόμοια τέτοια προσέγγιση. Θέλει να χτίσει το γήπεδο στο Σεραφί, να χτίσει γήπεδο στα Σπάτα ουσιαστικά, ούτως ώστε να υπάρχει η ομάδα του ποδοσφαίρου γυναικών και να φύγει από εκείνο το. Ο Θεός να το κάνει γήπεδο στους Αγίους Αναργύρους. Έχεις πάει?
9: Έχω περάσει από έξω.
8: Έχεις κάνει ποτέ την ηρωική κατάσταση του ρεπόρτερ σε αυτό το γήπεδο?
9: Όχι, αλλά έχω ακούσει.
8: Μπορείς να κάνεις tackling κανονικά.
9: Έχω ακούσει μαρτυρίες και από σένα, αλλά κυρίως από τον Λεωνίδα τον Γκαζνέτσι, ότι.
6: Τα χαιρετίσματα μας το Λεωνίδα. Είμαι σίγουρος ότι ακούει.
9: 100%. Ότι ας πούμε τα πόδια του ρεπόρτερ, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, η πλάτη του ρεπόρτερ από τον αγωνιστικό χώρο απέχουν περίπου 30 εκατοστά.
8: Ναι, δηλαδή, μαζεύεις.
9: Πρέπει να είσαι πιο, λογικά είσαι πιο κοντά και από τον ίδιο τον προπονητή, ας πούμε, που κάθεται δεδομένα πάνω στην
8: πλάτη. Μαζεύεις κανονικά. Δηλαδή, άμα κάνεις ξεχαστή και κάνεις κανένα τέτοιο και τεντώσεις το πόδι, μπορεί να κάνεις κανένα τάκλι. Να τραυματίσεις. Δηλαδή, αυτά πρέπει να λυθούν. Είναι τα κύρια προβλήματα τα οποία έχουν σε όλα τα σπορ, και αν δεν λυθούν αυτά, δεν θα υπάρξει και ποτέ ανάπτυξη πάνω στο προϊόν. Βλέπεις ότι να πιάσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, μιας και είμαστε η εκπομπή στον κόσμο μας, αλλά και ο δικός μας ο κόσμος εδώ είναι, για να μπορέσουμε να τα πούμε. Οπότε πιάσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο και δες ότι ξεκινάει να υπάρχει μια ανάπτυξη και όλοι τώρα σιγά σιγά ξεκινάνε να φτιάχνουν γήπεδα.
6: Σωστό.
8: Για να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά.
9: Αλλιώς διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι πολύ.
8: Δεν είναι υπάρχει, πολύ δεν γίνεται αλλιώς.
9: Είναι πάρα πολύ απλό και το βλέπεις από τους ίδιους τους αθλητές. Και επειδή στο ποδόσφαιρο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο υπάρχει μια αλφα οργάνωση, στα υπόλοιπα σπορ πλην του μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και εκεί είναι πρόβλημα. Και όταν συζητάμε για τους Έλληνες αθλητές, μια και λέμε τώρα για το κοπηλαδρόμιο, πόσες επιτυχίες έχει η κοπηλασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
6: Έχει.
9: Στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Τώρα ξέρεις γιατί γελάω? Γιατί θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας για τον Ιδραϊκό.
9: Ναι. Πολύ σωστά.
8: Κατάλαβες.
9: Την ομάδα της Ίδρας, η οποία δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην Ίδρα.
8: Γιατί δεν υπάρχει κολυμβητήριο για να αγωνιστεί. Έτσι.
6: Ξαναλέω αυτό που είπε και ο Βασίλης. Ανέφερες για την κοπηλασία. Ντούσκος.
9: Ναι, ακριβώς. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης.
6: Χρυσός Ολυμπιονίκης. Δηλαδή, τι άλλο να κάνεις.
9: Ίσως ο κορυφαίος Ευρωπαίος κοπηλάρης των τελευταίων 10 ετών και προπονείται σε μια εγκατάσταση η οποία δεν έχει. Από το 2004 μέχρι το 2025 δεν έχει υποστεί την παραμικρή παρέμβαση. Είναι ακριβώς ίδια και προφανώς ακόμα χειρότερη, διότι περνάνε τα χρόνια και όλα γίνονται, ξέρεις, δεν ανακοινίζεται τίποτα, δεν κρατιέται τίποτα.
6: Δεν ξέρω αν ανακοινίζεται, δεν ξέρω εάν συντηρείται, νομίζω ότι
9: δεν συντηρείται, αυτό ήθελα να πω.
6: Ναι, εντάξει, σε αυτό δεν πρέπει να είσαι να το έχεις παρακολουθήσει. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω αν συντηρείται. Ναι. Φαντάζομαι ότι για να κάνει προπόνηση εκεί ο Ντούσκος και κάποια παιδιά που κάνουν. Κάποια συντήρηση γίνεται.
9: Η πρωτοβουλία που πήρε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πριν από λίγους μήνες για να κάνει κάποια πράγματα, στο βαθμό του δυνατού βέβαια πάντα, πάρθηκε επειδή, η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή δεν είχε συμβεί απολύτως τίποτα πέρα από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Εγώ μιλάω για κάτι οργανωμένο, δεν σου μιλάω για ανθρώπινες παρεμβάσεις. Ναι. Το έχουμε δει πολλές φορές και στο Στίβο, κυρίως με τους αθλητές που είναι εκτός. Αττικής, εκτός λεγανοπεδίου.
8: Εδώ στην Ερασπόρ, μην πηγαίνεις μακριά. Στην Ερασπόρ η Αναστασία Ντραγκομύροβα είχε δηλώσει ότι εγώ θέλω το χρυσό μετάλλιο και ας προπονούμε σε ένα χωράφι.
9: Α, μπράβο. Πολλές φορές
8: δηλαδή,
9: λοιπόν.
8: Ξεκινάνε όλοι οι αθλητές, και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο έχουμε. Ξεκινάνε όλοι οι αθλητές με πολύ λιγότερα πράγματα σε σχέση με αυτούς που έχουν να ανταγωνιστούν.
9: Ακριβώς. Όχι απλά πολύ λιγότερα, με τίποτα επί της ουσίας.
6: Αυτό ήθελα να προσθέσω.
9: Και τα κάνουν όλα μόνοι τους. Γι' αυτό σου λέω κιόλας για τη συντήρηση που λες εν προκειμένου, πέρα από ανθρώπινη παρέμβαση, χωρίς να εννοώ αποκλειστικά τους αθλητές, δεν έχει γίνει κάτι οργανωμένο είτε από το Υπουργείο είτε από την κυβέρνηση. Τώρα θα συμβεί αυτό μέσω της διοίκησης του ΆΚΑ που έχει φέρει εις πέρας αρκετές αντίστοιχες αποστολές. Έχει το know-how που λέμε, την τεχνογνωσία. Και φυσικά ευχόμαστε να τα καταφέρει και σε αυτή την περίπτωση, διότι μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι μεγάλες διοργανώσεις, τις οποίες ειδικά στην κοπηλασία πάντα τις βλέπουμε από την ΕΡΤ, βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, έρχονται μία μετά την άλλη, και σε δύο χρόνια έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.
8: Εννοείται. Εννοείται. Και πρέπει να πάμε εκεί και να πάμε έτοιμοι και να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλους τους αθλητές μας τα καλύτερα εφόδια. Διαβάσουμε και τα μηνύματα τα οποία μας στέλνουν οι φίλοι.
6: Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη, να μην τον κρατάμε. Να πούμε ότι το αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα που ανέφερε ο Βασίλης, όπως μας είπε, ότι μπορεί να έχουμε και άλλο θέμα.
9: Θα έχουμε. Εμένα απλά πρέπει να πάω να το γράψω, κατάλαβες.
6: Ναι, μπαίνετε.
8: Οπότε φύγε να γράψει.
6: Μπαίνετε στο Edsports και ό,τι μπορεί να χάσατε την ώρα που τα έλεγε ο Βασίλης, μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά στο edsports.gr.
8: Και γενικότερα, ό,τι μπορεί να χάσετε στην Eurosport, μπορείτε να το διαβάσετε στο Edsports. Τα ρεπορτάζ παραδείγματος χάρη των ποδοσφαιρικών ομάδων.
6: Εγώ, Νικόλα, δεν θα σταματήσω να το λέω. ΕΡΤ2, Σπορ, ΕΡΑ, Σπορ και ΕΡΤ Σπορτς, και είσαστε πλήρως καλυμμένοι αθλητικά. Και αν κάτι χάσατε, ΕΡΤΦΛΙΞ και ΕΡΤ ΕΚΟ, και δεν έχετε χάσει τίποτα απολύτως. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν το συζητάω.
8: Ο φίλος μας ο Χρήστος μιλάει για το πράσινο ακροτήρι, ομάδα ήθους. Ένα φάουλ σε όλο τον αγώνα με την Ισπανία και πάρα πολύ καλή ομάδα και απέναντι στην Αργεντινή. Έτσι. Απίστευτο γκολ το οποίο βάζει ο Καμπράλ. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Εδώ έχουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρει για την τακτική την οποία έκανε ο Τόμας Τούχελ με τα 4 center back. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι περισσότερο δίνει μια κατεύθυνση στην ομάδα του.
6: Okay. Θα συμφωνήσω και με τον ακροατή και μαζί σου, αλλά είπα, παιδιά, ό,τι ξέρει ο προπονητής δεν το ξέρει κανένας. Όπως επίσης αυτό που ανέφερε και ο Μάνος, ήμασταν μπροστά να ξέρουμε τις οδηγίες που έχει δώσει την ομάδα.
8: Σίγουρα, εντάξει.
6: Έχουμε δύο ομάδες στο παρελθόν να γυρνάνε πίσω και ο προπονητής να μην έχει δώσει αυτή την εντολή και μετά να ορίεται. Το έχουμε δει στο παρελθόν.
8: Ναι, εντάξει, επίτρεψέ μου να διαφωνήσω σε αυτό, okay, αλλά δεν έχουμε κάτι. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές τις ομάδες να κάνουν αυτό το οποίο τους λέει ο προπονητής, είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος.
6: Okay.
8: Δηλαδή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, okay, και γενικότερα. Και έχουμε δει και παίχτες να παίρνουν.
6: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
8: Αυτό, για κλείδι, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Εδώ φίλο μου, την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Τάκη, που λέει αυτό το οποίο έλεγε και ο κύριος Σταραμόπουλος σχετικά με τους 11 διεθνείς και τις ομάδες. Ο μόνος Εγγλέζος λέει ήταν ο Χέντερσον, ο οποίος είχε εθνική Αγγλίας. Την καλησπέρα μας στο φίλο από τη Βόνιτσα, το φίλο Φραγκ, ο οποίος λέει ότι είναι και παλιοσυρά της Ερασπόρ.
6: Εκείνο που εγώ προσπαθώ να καταλάβω και το ρώτησα τον Μάνο είναι ότι δεν είναι μόνο η Βραζιλία και η Αργεντινή για μένα. Νομίζω ότι τελείωσε μια γενιά παικτών. Σίγουρα έρχονται άλλοι παίκτες. Δεν ξέρω εάν αυτοί οι παίκτες θα εξελιχθούν σε Μέση, σε Κριστιάνο, σε Μόντριτς, σε τέτοιους παίκτες. Ο Γιαμάλ είναι ένας από αυτούς. Και εκείνο που δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω είναι, έρχονται και αλλάζει το ποδόσφαιρο και δεν ξεχωρίζουν τόσο όσο ξεχώρισε ο Κριστιάνο και ο Ρονάλντο και όλοι αυτοί.
8: Κοίταξε, έχει αλλάξει γενικά το ποδόσφαιρο.
6: Αυτό πιστεύω και εγώ.
8: Δηλαδή υπάρχει τεράστια αλλαγή και βλέπουμε παίχτες οι οποίοι δεν έχουν τουλάχιστον τόσο αυτό το οποίο είχε ο Ρονάλντο και ο Μέση και παλιότεροι ποδοσφαιριστές, αυτή την ηγετική φυσιογνωμία την οποία έχουμε στο γήπεδο. Λίγοι είναι αυτοί. Εγώ το μόνο που μπορώ να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή από τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών είναι ο Χάλαντ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή ο οποίος να έχει τόσο μεγάλη
6: επιρροή.
8: Επιρροή, μπράβο.
6: Επιρροή στην ομάδα του.
8: Να έχει τόσο μεγάλη επιρροή.
6: Συμφωνώ,
8: στην ομάδα
6: είδες του. Το Χάλαντ τον ξέχασα. Έβαλα μόνο τον Γιαμάλ.
8: Και ο φίλος μας ο Νικόλας, πάλι για αυτό για τον Τόμας Τούχελ, έχει διχάσει ολόκληρη την Αγγλία. Δεν θα διχάσει και εμάς εδώ πέρα ο Τόμας Τούχελ?
6: Δεν νομίζω ότι έχει διχάσει την Αγγλία. Έχει διχάσει όσους βλέπουν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω
8: έχει ευχαριστήσει όσους βλέπουν ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε όλοι καλές. Δεν θέλουμε όλοι και την Αγγλία να πηγαίνει πολύ ψηλά.
6: Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ακολούθησε, γιατί πάνω στην αλλαγή δεν πρόλαβα να το αναφέρω. Τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Καραγιάννης.
8: Καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Γαβριήλ Ερμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας και Άγγελος Ζαραϊδόνης, συνεργάτες της εκπομπής, Θάνος Μπλούνας στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που όσα έγιναν στο παγκόσμιο κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, αλλά κατά βάση, κατά κύριο λόγο, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σιγά σιγά αρχίζουμε να τα αφήνουμε πίσω. Άλλωστε έχουμε μπροστά μας και μάλιστα την Πέμπτη τους δύο πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο όμιλο του Europa League. Παίζει εκτός έδρας με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού στην Πολωνία ο αγώνας του ΠΑΟΚ και ο αγώνας του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League και αυτός εκτός έδρας με την Πάξη στην Ουγγαρία.

Και ήδη από σήμερα μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων. Είναι σε εξέλιξη η δεύτερη προκριματική φάση του Champions League. Αραράτ Αρμενίας Shamrock Rovers προηγείται μόλις τώρα στο 52ο λεπτό η ομάδα της Αρμενίας με 1-0. Ιμπέρια από τη Γεωργία με αντίπαλο την Σλόβαν Μπρατισλάβα στο 54, και αυτό το παιχνίδι όπως και το προηγούμενο 2-0 προηγείται η ομάδα της Μπρατισλάβας. Μιάλμπι Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3-0 στο 53 προηγείται η σουηδική ομάδα. Μπακού από το Αζερβαϊτζάν με την Κουόπιο την Φιλανδική 1-0 στο 47ο λεπτό. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια σε εξέλιξη, και ένα πέμπτο είναι της Άρχους με την Λεχ Πόζναν, είναι στο 0-0 μόλις στο 10ο λεπτό. Ενώ για το Conference League, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, υπάρχει ένας αγώνας σε εξέλιξη, είναι στο 11ο λεπτό, Γκέντεμπορκ Λεβάντια 0-0. Τώρα, υπάρχει κινητικότητα όπως πάντα αυτές τις μέρες στις ποδοσφαιρικές ομάδες όσον αφορά τα μεταγραφικά. Υπάρχουν και ειδήσεις που αφορούν το μπάσκετ, θα τα καταγράψουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Και αρχίζουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας για να μάθουμε τι αποφάσισε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή όσον αφορά τα έργα και την εναναμονή νομοθετική ρύθμιση για το Γιώργιος Καραϊσκάκης, για την ανάπλαση για το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Τι γίνεται με τα γραφικά, στα οποία υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα όπως και όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά και πώς κυλάει η προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και καλά έκανες και να ξεκινάς την αναφορά από το γήπεδο, γιατί είναι πάντα το πιο σημαντικό. Καλές οι μεταγραφές, εννοείται, τις θέλει και ο κόσμος, αλλά τα πιο σημαντικά είναι πάντα το να έχεις γήπεδο και να μπορείς να το κάνεις ακόμη καλύτερο. Η Ολομέλεια, λοιπόν, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του πρόεδρου του Ισούδη Κουβέλου, ώστε να παραστεί η ΕΟΕ με αντιπροσωπεία στη συζήτηση για τη Βουλή, στη Βουλή που θα γίνει για να συνενέσει την νομοθετική ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκη. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον στο σχέδιο νόμου αφορά, υπάρχει μάλλον πρόβλεψη για επέκταση της παραχώρησης του σταδίου για χρονικό διάστημα 49 ετών. Γιατί το προηγούμενο, ξέρεις, ήταν μια από τις βασικές μου απορίες.
0: Ήταν επίσης για 49 χρόνια.
1: Ήταν για 49 χρόνια, αλλά ήταν πραγματικά. Όλα αυτά που, γιατί είναι εξαιρετικό πρωίμο στάδιο ακόμη, θα μαθαίνουμε πράγματα. Το που ήθελα εγώ να ρωτήσω στην παρουσίαση του γηπέδου είναι αυτό, τι θα γίνει με την παραχώρηση. Γιατί, ωραία, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα μπει το 29. Αν τα έχω υπολογίσει καλά, το 50, στην καλύτερη των περιπτώσεων το 29, έτσι, 28-29 να πούμε. Σε αυτή την περίπτωση, με την παλιά παραχώρηση, το 53 θα πρέπει να γυρίσει στην ΕΟΕ το γήπεδο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα διάστημα 24 ετών. Δεν έχει λογική να πάει να βάλει 250 εκατομμύρια να φτιάξει ένα καινούριο γήπεδο για να το έχει μόνο για 24 χρόνια. Έτσι δεν είναι. Αλλά το έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι μέσα έχει κατατεθεί και πρόταση για να παραχωρηθεί, δηλαδή να επεκταθεί η παραχώρηση του γήπεδου. Και μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και όσο δεν κάνω λάθος, την έχω βρει της ΕΟΕ, θα υπάρχει και το ανάλογο τίμημα, έτσι, από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα υπάρχει ένα οικονομικό αντίτιμο για τη χρήση του γηπέδου.
0: Πήρε απόφαση από αυτού του θέματος και από αυτού του θέματος η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην Ολομέλειά της σήμερα, ή όχι μόνο
1: αυτό
0: για το θέμα της?
1: Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι, όπως καταλαβαίνω, την ανακοίνωση πάντα, έτσι. Θα υπάρχει ένα οικονομικό αντάλλαγμα ετήσιο για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Αυτό καταλαβαίνω. Η απόφαση είναι να πάει στη Βουλή Αντιπροσωπεία και να πει ότι συμφωνεί, ομόφωνα δηλαδή, συμφωνεί στην παραχώρηση του γηπέδου για άλλα 49 χρόνια στον Ολυμπιακό, και παράλληλα θα εκκληθεί, από όσο γνωρίζουμε, από όσο έχω δει και τα δημοσιεύματα, και ο συντελεστής δόμης, δηλαδή να ανέβει, για να μπορεί να γίνει πιο ψηλό το γήπεδο, να γίνει διόρροφο πλέον το γήπεδο.
0: Εδώ πάντως, εγώ διαβάζω ένα ρεπορτάζ, αναφέρει μόνο για την παρουσία της στη Βουλή για την νομοθετική ρύθμιση, για να ψηφίσει υπέρ, για να τοποθετηθεί υπέρ. Γιατί το θέμα πηγαίνει πρώτα στις επιτροπές της Βουλής, να το εξηγήσουμε αυτό. Εκεί πολλές φορές καλούνται και οι φορείς, οι συναρμόδιοι, τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία εκφράζουν τις θέσεις τους επί του προτινόμενου νομοσχεδίου ή της προτινόμενης ρύθμισης, εν πάση περιπτώσει. Και εν συνεχεία αποφασίζει το αρμόδιο τμήμα της Βουλής και μετά εισάγεται το νομοσχέδιο προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ακριβώς. Είναι σημαντικό, όπως το λες, να δίνουν οι φορείς την έγκρισή τους. Έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα.
0: Είναι σημαντικό, να ξέρεις, επειδή παρακολουθώ όλα τα αθλητικά νομοσχέδια και τις συζητήσεις πολλές φορές και να μην τις δώσουν, να μην δώσουν την έγκριση, η πλειοψηφία προχωράει σε αυτό που θέλει. Αλλά καταλαβαίνω πως το λες και έχεις δίκιο, βεβαίως.
1: Είναι σημαντικό.
0: Αλλιώς θα ήταν προβληματικό, ας πούμε, το θέμα.
1: Είναι αυτό, δηλαδή, να υπάρχουν από όλους, δηλαδή να συμφωνούν ότι είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει. Και να υπάρχει, επαναλαμβάνω, γιατί εντάξει, είναι λογικό, ξέρεις, όλο ο σοδός να γίνεται, θα γίνει 53.000, θα γίνει διόροφο, θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, πολλά λεφτά, 250 εκατομμύρια, αλλά πάντα πρέπει να σκέφτεσαι και τα από πίσω, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό, και δηλαδή το θεωρούσα δεδομένο, αλλά άλλο να το λέω εγώ ή να το υποθέτω εγώ και εσύ, και άλλο να το λέει ο καθένας αρμόδιος, δηλαδή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ότι στην παρουσίαση είχε αναφέρει ότι θα υπάρχει και επέκταση της παραχώρησης. Ναι. Γιατί αυτό είναι και το λογικό. Δεν θα πάει να βάλει κανένα 250 εκατομμύρια για κάτι που σε 24 χρόνια θα μου πει θα γινόταν. Τυπικά δεν είναι. Μπορεί να πει μετά από 24 χρόνια λίγη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Πάρτε το γήπεδο, μια χαρά το έχετε φτιάξει, ωραίο είναι κτλ. Δεν γίνεται στην πράξη, αλλά είναι ένα κομμάτι και αυτό που είναι σημαντικό. να επεκταθεί, δηλαδή.
0: Εντάξει, αλλά προ το παρόν δεν έχει ληφθεί αυτή η απόφαση, αλλά πιθανολογήσω ότι θα ληφθεί, θα το ζητήσει ο Ολυμπιακός και θα γίνει.
1: Και ίδια η
0: δηλαδή απόφαση είναι... τώρα εδώ τη Ολομέλεια είναι με 37-0 από ό,τι διαβάζω, δηλαδή όλε οι ομοσπονδίε που έχουν ναι, ομόφωνη δικαίωμα ψήφου, άρα μέσα αυτέ είναι και η ΕΠΟ, έτσι. Και η ΕΠΟ έχει, ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι και εκπρόσωπος στην ΕΟΕ.
1: Ναι, δηλαδή με το ποδόσφαιρο το ίδιο που θέλει να γίνονται γήπεδα σύγχρονα, γιατί ξέρεις τώρα με το γήπεδο της ΑΕΚ, με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, με το γήπεδο του Ολυμπιακού που θα γίνει ακόμη πιο υψηλά τα στάνταρ.
0: Και του ΠΑΟΚ έπεται.
1: Ναι, του ΠΑΟΚ.
0: Ο Άρης το παλεύει, το Καφτατζόγλιο θα εξυγχρονιστεί κάποια στιγμή.
1: Μπορεί να μπει με μια διαδικασία κάτι να πάρει κι εσύ. Δεν εννοώ μόνο τελικούς conference που πήρε η Ελλάδα και το κατέξυγε και ως Ολυμπιακός
0: σε, ή σε Euro πάει το μυαλό σου
1: σε Euro, σε Μουντιάλ που να πάμε πιθανό μου, αν και τώρα τα Μουντιάλ έχεις δει που άλλα κάνουν 3-4 χώρες.
0: Καλά, και με το Euro έχει γίνει αυτό. Σου θυμίζω ότι είχαμε η πρώτη απόπειρα συνδιοργάνωσης ήταν το 2002 με την Τουρκία, αν θυμάσαι.
1: Ήμουν ακόμη εκείνη την εποχή άλλαζα οριστικά.
0: Άλλαζες,
1: και αμετάκλητα, όχι παράλληλα πλέον, άφηνα το ρεπορτάζ. Μόλις και μεταξύ αναλάβει ο Ρεχάγκελ. Είχα φάει όλα τα με την εθνική ομάδα, όλα τα δύσκολα.
0: Όλες τις πίκρες και τις άγονες γραμμές.
1: Όλα. Ναι. Μου κάνα πλάκα στο γύρο, με παίρνω τηλέφωνο. Έλα, μπε στο τσάρτερ. Θυμάστε τι ήταν το τσάρτερ στην Πορτογαλία. Έμπαινε όλο ο κόσμο και μου λέγανε μπε σε τρόφο. Του λέω, όχι, άσε, δεν ήρθα από την αρχή. Άσε να το πάρουμε και είμαστε μια χαρά.
0: Εγώ
1: στην Ελλάδα.
0: Αλλά είχε γίνει, θέλω να πω, και το 2002 και είχε προχωρήσει, μάλιστα. Είχε υποβληθεί πρόταση υποψηφιότητα Ελλάδα-Τουρκία. Δεν πέρασε, βέβαια. Δεν ψηφίστηκε.
1: Με υποστήριξη εννοείται τη πολιτεία τότε.
0: Και αργότερα, ναι, βέβαια. Μα δεν θυμάσαι και στον αγώνα. Καλά, μπορεί να μην το θυμάσαι ω ρεπότερ του Ολυμπιακού, αλλά στον αγώνα Φενέρ Παναθηναϊκό το 2002, ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν τότε υπουργό εξωτερικών, με τον ομόλογό του τη Τουρκία, έκαναν το γύρο του γηπέδου. Για να διαφημίσουν την υποψηφιότητα. Βέβαια, εκείνη την ώρα έπαιζαν πετροπόλεμο οι οπαδοί των δύο ομάδων. Αλλά αυτό. Και αποδοκίμαζαν παράλληλα. Εντάξει, αυτά είναι τώρα.
1: Μήπως το λέει, μην αφήνεις λεπτομέρειες να χτυπάνε μια ωραία ιστορία.
0: Λοιπόν, και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάλι είχε γίνει συζήτηση για συνδιοργάνωση με χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Δεν θυμάμαι τώρα ποιες ήταν, γι' αυτό τις ονομάζω έτσι.
1: Εντάξει, απλά τώρα βλέπεις ότι.
0: Και αυτό δεν είχε προχωρήσει.
1: Ναι, βλέπεις ας πούμε το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, Ισπανία, Μαρόκο, βλέπεις και διαφορετικές ηπείρους, φεύγει πολύ το ποδόσφαιρο. Οπότε γιατί όχι. Και αυτό το ζαβαντάζ που είχαμε πάντα εμείς
0: με τα γήπεδα.
1: Όχι και μόνο αυτό, και τώρα που περνάνε τα χρόνια και είναι πολύ πιο έντονες οι κλιματολογικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή που έχουμε πάρα πολύ ζέστη, βλέπεις και στην Αμερική με 40 άρια παίζαν, 35 άρια.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, μόνο θα το πάρουν απόφαση να τα κάνουν όλες αυτές οι διοργανώσεις όπως το κάνουν στο Κατάρ αναγκαστικά, να τα κάνουν εκεί Οκτώβριο-Νοέμβριο. Θα είναι σπαστικό για τις ομάδες, για τους συλλόγους που επασπάει. Αλλά θα είναι καλύτερες συνθήκες,
0: Να σου πω κάτι όμως. Να γίνει τώρα ένα Μουντιάλ χειμώνα και να διακόπτεται για 1,5 μήνα και παραπάνω.
1: Έγινε. Δεν, και εγώ,
0: δεν ξέρω.
1: Ωραία, στο κάνω να σπούνε, να τελειώσουν λίγο πιο γρήγορα.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι το ιδεατό, ας πούμε.
1: Να πηγαίνουν Μάιο.
0: Και πάμε τώρα για 64 ομάδες. Κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα. Παρεπιπτόντως με των θεμάτων που συζητάμε.
1: Να δούμε και πόσες και στην Ευρώπη.
0: Τώρα θα βγαίνει κανένα δίμηνο το Μουντιάλ, αν το κάνουμε 64.
1: Όπως όλες και οι παίκτες δεν πρέπει να δει καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Άλλη μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα να επιστρέψουμε.
1: Απλά να πω σε αυτό που λες, ότι επειδή θα γίνει το 12μήνο πλέον κανονικά το ποδόσφαιρο, το πρόβλημα θα το έχουν όσοι παίζουν και πρώτο προβληματικό. Γι' αυτό είναι σημαντικό το καλοκαίρι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μείνει η χώρα ψηλά στη βαθμολογία, να αποφεύγουν. Γιατί για φαντάσου να παίξει και πρώτο προβληματικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει ένα παίξει στο Μουντιάλ. Δεν τον έχει. Ούτε πρώτο ούτε δεύτερο προβληματικό, άμα δεν παίζει. Αυτό το βλέπουμε να γίνεται στην πράξη.
0: Ναι.
1: Παραδείγματο, ο Λυκαμπή σήμερα πήγε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αν έπαιζε μεθαύριο ο Ολυμπιακό, πώ θα πήγε ο Λυκαμπή.
0: Ναι.
1: Σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Και όταν ο ίδιο Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ, ο ίδιο έχει παίξει. Φαντάζομαι να παίξει και πρωτοβουλευτικό. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, λοιπόν, είπα και για τον Λυκαμπή. Είχε μπει από χθε το Ταρέ, μην μπήκε και ο Λυκαμπή. Οπότε έχουν μπει και από τι προηγούμενε μέρε, έχουμε πιθάνο και ο Ρέτσο με το Μουζακίτη. Οπότε μοναδικό απόν είναι ο Σιπιόνι που το έχουμε εξηγήσει. Αυτή την κακός που έχει στο νόμο θα την πάει συντηρητικά και θα δούμε τι θα, αν θα το ξεπεράσει τουλάχιστον μια εβδομάδα και βλέπουμε. Νομίζω λίγο παραπάνω θα πάρει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, στα μεταγραφικά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτά που λέγαμε χθες, συνεχίζουμε να τα λέμε και σήμερα.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά εγώ διαβάζω ότι η λίστα, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά των ονομάτων εμπλουτίζεται. Δηλαδή, ονόματα όπως ο Εουστάκιο ή ο Μπραγκάνσα.
1: Το λέγαμε από χθες. Ναι, και αυτό το είχαμε πει από χθες. Θα σου πω κάτι πριν πάμε στα ΓΑΠ. Αυτό που εξακολουθούμε να περιμένουμε είναι να τελειώσει με τα ΓΑΠ του Σάλιακα. Έτσι.
0: Εκεί τι γίνεται τώρα, υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με την Σανκ Πάουλη.
1: Προφανώς. Και η Σανκ Πάουλη σου λέει: όχι, εδώ πέρα μπήκε ο Ολυμπιακός, λεφτά. Τι χαζή είναι.
0: Τώρα, μάλλον που έχουν μάθει ότι ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά, θέλουν να του μοιάσουν.
1: Και χθες ο Ολυμπιακός, όταν το έλεγα το μεσημέρι, θα πάρει ένα δικό του παιδί που δεν είχε χώρο τότε ή τυχαίνει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Βγαίνουν παίχτες στις ακαδημίες. Αν το μετά λόγω, ο κάθε προπονητής δεν τις εκτιμάει τόσο πολύ. Είναι στο παιδί, παίξανε με σημαντικότερες ελληνικές ομάδες. Πήγε στο εξωτερικό, μια χαρά.
0: Πήγε στη Γερμανία, στην Ζεκτ Πάουλη, μετά τον Παζιάννηνα.
1: Ακριβώς. Πήγε το παιδί, έπαιξε και στάθηκε και πολύ καλός. Και ο Ολυμπιακός θα πληρώσει για να το πάρει. Και τουλάχιστον είναι και παίκτη που μπαίνει στη λίστα των γηγενών. Ναι. Είναι παιδί που είχε προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αλλά δεν γίνεται μόνο. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ξέρεις πως έχουμε δει και στην Ευρώπη και καλά κλαμπ να δίνουν ή Πόρτο, ξέρω εγώ, να παίρνουν πίσω παίκτες που δεν τους εκτίμησαν γιατί ο προπονητής τότε ή ήταν κάποιος άλλος. Ήταν γεμάτο το ρόστερ για πάρα πολλούς λόγους. Αυτό περιμένουμε λοιπόν να τελειώσει.
0: Ναι, εκεί γιατί έχεις εικόνα τι δίνει ο Ολυμπιακός, τι ζητάνε οι Γερμανοί.
1: Αν το έχω καταλάβει, δεν έχουμε πληροφορίες στον Ολυμπιακό. Από τη Γερμανία το εκτιμούν θα πάει γύρω στο 1,5. Γύρω στο 1,5.
0: 1,5 θα συμφωνήσουν δηλαδή, 1,5 ζητάει.
1: Ναι, στο 1,5 να πάει. Ναι. Μεταγραφή. Δηλαδή ήταν γύρω στο 1, λίγο πιο κάτω η πρόταση του Ολυμπιακού, ανέβηκε. Και θα εκτιμούν. Αλλά κάτι θα το δούμε να τελειώσει και θα έχουμε και λεπτομέρειες σίγουρα στην πορεία βιών και λεπτομέρειες περισσότερες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που λες για τους ΧΑΦ που εμπλουτίζεται η λίστα όλη αυτή την περίοδο, αυξάνονται οι παίκτες. Έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει παίκτες στο Εσπόζητο της Εσπανιόλ, υπάρχει παίκτες στο Εστάκιο του Καναδού που ανέφερε και εσύ τη Σπόρτο, ο Μπρακασάν του παίκτη τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα, αλλά περισσότερο ο Εσπόζητο και ο Στάκιο, αλλά Θάνο, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι δεν υπάρχει κι άλλος. Ναι. Στη λίστα.
0: Το όνομα του Καρντόσο που κάπου διάβασα έχει βάση.
1: Του Καρντόσο.
0: Ναι,
1: ξέρω, δεν το έχω.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάτι πιο.
1: Ναι, δεν το έχω υποψηφιστεί.
0: Λιγότερο σοβαρό.
1: Ναι. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός εξετάζει. Επίσης, να πω ότι είναι μια μεταγραφή πολύ σημαντική ούτως ή άλλως για τον Ολυμπιακό και δεν θα είναι και φθηνή. Δηλαδή, δηλαδή τα λεφτά, η Εσπανιόλ θέλει χρήματα για να δώσει τον Εσπόζητο, η Πόρτο Νέμεν τον δίνει τον Εουστάκιο, αλλά τουλάχιστον 5 εκατομμύρια λένε οι Πορτογάλοι. Γενικώς μπορεί να υπάρξει και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σου πούμε σίγουρα. Θυμάσαι που σου έλεγα όμως την Παρασκευή και το Σάββατο, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι. Όλη η κουβέντα για Άμραμπατ, για Μπρόζοβιτ, για
0: ναι, οι οποίοι έχουν φύγει λίγο από τις πρώτες θέσεις της ονοματολογίας.
1: Καταλαβαίνω τι κάνει ο Ολυμπιακός, δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος για το. Τι κάνει, τελικά βγήκε.
0: Εδώ έχει εξαφανιστεί ο Στάνιτς, με τον οποίο έχουμε περάσει το μισό καλοκαίρι.
1: Ο Στάνιτς είπαμε ότι τελείωσε και μάλιστα διέρευσε κιόλας ότι είχε συμφωνηθεί με τα γραφή 9 εκατομμύρια μαζί με τα Μπόνους, θα πήγαινε 10-10 και ο ατζέντη του, φερόμενο ατζέντη, ήταν περισσότερο οικογενειακό φίλο. Της οικογένειας του Στάνιτς που εμφανίστηκε για τις τελικές συζητήσεις, ζήτησε διπλασιασμό στο συμβόλαιο του παίκτη.
0: Διπλασιασμό στις αποδοχές ή στο χρονική διάρκεια?
1: Ναι.
0: Στις αποδοχές.
1: Όχι. Ναι, στις αποδοχές. Δηλαδή, ενώ αρχικά είχαν πει, αν θυμάμαι καλά, 700-800, ζήτησε τα διπλάσια κάθε χρόνο και ζήτησε και ο ίδιος μια πολύ μεγάλη προμήθεια, 600.000. Πολύ μεγάλο στην ξέχωρη κουβέντα και δεν επανήλθε.
0: Τι ωραίες δουλειές είναι αυτές, Μπάμπη. Όταν είχαμε ξεκινήσει, δεν είχε τόσο πολύ αναπτυχθεί το κομμάτι των ατζέντιδων και των μάνατζερ.
1: Ναι, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις όμως βλέπεις όμως άνω στο τέλος ότι χαλάνε και όλες μεταγραφές. Όταν φτάνει, δηλαδή.
0: Μία ανακλήσει.
1: Η Λουντογκόρετς, για παράδειγμα, εκνευρίστηκε από την ιστορία. Δεν θα έπαιρνε 10 εκατομμύρια, δεν και λίγα. Μια χαρά ποσό είναι. Δεν είναι τόσο απλά. Εντάξει, το παιδί όντως μπορεί να έχει άλλη πρόταση, να βρούμε φαύριο, να τα βρει κύριε τον Κόριτ και τα λοιπά. Συμβαίνει, αλλά πρέπει να πω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως εξελίξει τα πράγματα, δεν ξεχνάμε. Τι μεταγραφές πρέπει να πω, δεν ξέρεις μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ αυτό, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γυρίσει. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που είναι ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό είναι να τελειώσει ο Σάλιακα, να πάρει το χαφ Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις για goalkeeper και αριστερό back.

0: του Ολυμπιακού δεν έχει πάρει αντικαταστάτη. Και το πρόβλημα του Ολυμπιακού, εννοείται επίσης, είναι ότι έχει ένα ρίσκο αυτή η ιστορία. Δηλαδή, θα αλλάξει τη γκολκίπερ αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει μια σταθερά από πέρσι. Να πεις ότι υπάρχει ο δεύτερος γκολκίπερ που ήταν και πέρσι, ομάδα και πρόπερσι, μια σιγουριά. Και γι' αυτό είπα που είναι πολύ σημαντικό ότι πήγε πολύ καλά ο Πόποβιτς στο παιχνίδι του, που έπαιξε με τον Άγιαξ. Είναι πολύ σημαντικό να τον έχει ο Ολυμπιακός γρήγορα σε καλή κατάσταση. Εκτός και αν δεν προχωρήσει τα πράγματα και ο Ολυμπιακός, γιατί ξέρουμε ότι όταν είναι τέτοια τα λεφτά, δεν ρισκάρεις να τον βάλεις στον παίχτη, γιατί υπήρχε ένα σενάριο να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, να παίξει στο προκριματικό με την Αϊμέγγεν και μετά να φύγει. Εκεί να το δεχτεί η Χαλ. Πάντως, σημείωση, ο Τζολάκης δεν έπαιξε ούτε με τη Φορτούνα Σιντάρ, ούτε με τον Άγιαξ. Και αυτό γίνεται όταν ένα παίχτη είναι υπό παραχώρηση πια και έχει προχωρήσει η υπόθεσή του. Θα δούμε, Θάνο. Ολυμπιακός.
1: Άρα εκεί, από ό,τι μας λες, δηλαδή, ο Ολυμπιακός περιμένει πρώτα να κλείσει τερματοφύλακα και μετά να αποδεσμεύσει τον Τζολάκη.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι το θέμα με τον Ορτέγκα τώρα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά που μπορούμε να ξέρουμε και μας μεταφέρεις και εσύ, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Είδα και για τον Ορλάντο Χιλ, είδες που εξαφανίστηκε. Τι σου είχα πει την περασμένη εβδομάδα. Άμα βλέπεις να μπαίνει η Μπάγκεν και η United, δεν έχει τίποτα. Τώρα βγαίνει ότι έκανε πρόταση η United. Εντάξει, αν όντω δηλαδή ισχύσει αυτό, τσάμπα το συζητά για να πάει σε έναν goalkeeper. Εντάξει, αυτό είναι μεγαθύρια. Το άλλο που μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη είναι το αριστερού μπακ. Που εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά πρέπει πρώτα να παραχωρηθεί ο Ορτέγκα και μετά να πάρει ο Ολυμπιακός παίκτη. Είχε βγει το πρωί από την Ισπανία για τον Ντιέγκο Ρίκο 33 ετών, αλλά δεν μου είχε επιβεβαιωθεί, να σου πω την αλήθεια. Και μου φαίνεται και λίγο περίεργο, αλλά οκ, όταν δεν ξέρει, πρέπει να το ψάχνει κάτι. Και μάλιστα με τον εμφάνιζαν οι Ισπανοί και πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Για τον Όσο επίσης το έχουμε ξεχάσει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αυτή τη στιγμή τον έχουμε ξεχάσει. Οπότε αυτά είναι τα νόητα για Κασκάφ και ανάλογα με το τι θα γίνει με goalkeeper και με αριστερό back. Αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα στην επικαιρότητα. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Θα είναι έκπληξη οτιδήποτε άλλο γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα. Μπήκε και ο Ελκαμπή, έχει μπει και ο Ταρέμι.
1: Μπήκε και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Ολλανδία η ομάδα και πάμε για τα φιλικά τώρα Παρασκευή και Σαββάτου.
0: Μπράβο, ακριβώς. Παρασκευή Αντβέρπ Βέλγιο και με Αλκμάρ το Σάββατο στην Ολλανδία. Τελευταία φιλικά, εκεί τελικές πρόβες. Να πάρει σιγά σιγά όταν γυρίσει η ομάδα, αμέσως μετά γυρίζει η ομάδα η αποστολή στην Αθήνα. Γιατί έχει το παιχνίδι με την ΑΕΜΑΗ για την αμέσως επόμενη εβδομάδα και θα πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα του με τη Λίμπαρ και να πάρει τις αποφάσεις του με ποιους θα πάει σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα σε αυτά τα δύο μάτς, δεν ξέρω πόσο συνολικά χρόνο θα βάλει σίγουρα Ρόκα να τον ετοιμάσει. Τον πιστεύει πάρα πολύ και είδες γι' αυτό τον έβαλε με το πήγε στην Ολλανδία και ανακοινώθηκε την ίδια μέρα έπαιξε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένδειξη του πόσο τον πιστεύει.
1: Το Ρόκα για ποια θέση τον προορίζει?
0: Εξτρέμ.
1: Αριστερά ή δεξιά?
0: Άσο το αριστερά και δεξιά είναι μια ιστορία. Γιατί αριστερά είναι του αρέσει να παίζει ο Μάρτινς. Αριστερά παίζει και ο Ρόκα. Ναι. Αριστερά παίζει ο Φορτούνης. Δεξιά είναι ο Ροντινέι.
1: Ζώτα Σίλβα.
0: Δεξιά είναι και ο Αντρέ Λουίς. Ο Ζώτα Σίλβα τον έβαλε πίσω το φόρι, εκείνη και ο Τσικίνιο. Τα πάμε τις προάλλες. 7 παίχτες χωρίς να υπολογίζουμε Μασούρα. 7 παίχτες για 3 θέσεις.
1: Και,
0: δηλαδή, και
1: παίχτες πρώτης γραμμής.
0: Και ακούω για άλλον εξτρέμ και λέω παιδιά που θα χωρέσει αν δεν φύγει κάποιος. Και βλέπεις πως έχει λίγο χαμηλώσει το θέμα και του Νταβιντασβίλη και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι νομίζω σε συνάντηση να φύγει κάποιος και από όλους αυτούς αυτός που βλέπω ότι μπορεί να φύγει με πρόταση ποιος είναι ο Άντρε Λουίς που όμως έχει παγώσει και το δικό του θέμα. Ποιος θα φύγει, ο Φορτούνης, ο Ροντινέι, ο Τσικίνιο που ανανέωσε, ο Ζώτας Σίλβα που αποκτήθηκε τώρα, ο Ρόκα που αποκτήθηκε τώρα, ο Μάρτινς που ανανέωσε το συμβόλαιό του, ο Τσικίνιο που ανανέωσε το συμβόλαιό του, δεν τα βλέπω όλα αυτά πολύ εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον
0: και το
1: πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Και δεν μπορεί να το πεις και τίποτα του με τη Λίμπαρ, γιατί είπαμε δεν θέλει μεγάλο ρόστερ. Θέλει 7 είναι για 3 θέσεις. Πόσες πια να έχει ένας προπονητής?
1: Καλό το ερώτημα. Θα απαντηθεί εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ τον Παύλο Βαζόγλου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ακούτε Air

0: 32 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ για να μάθουμε τι γίνεται με την περίπτωση του Κάγκουα, αν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή ή υπάρχουν κάποια εμπόδια που δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη, αν είναι οριστικό ότι ο Λιούμπισιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΛΑΣΚ, τι γίνεται με τον παίχτη που θα κληθεί να καλύψει το κενό του Πινέδα και πώς, τι θα γίνει με την προετοιμασία της ΑΕΚ τις επόμενες ημέρες αφού θα ολοκληρωθούν οι μέρες που έδωσε ρεπό ο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές του. Όλα αυτά από τον Γιάννη Σαντορινέο. Σε ακούμε, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Περίμενα να βάλουμε τα ερωτήματα ένα προς ένα. Καταρχήν, η Χάπολ Μπερσεβά θα αγωνιστεί με τη Βίκινγκου στις 10 η ώρα και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Και εκεί τι θα γίνει με τον...
1: Ναι, όλα δείχνουν ότι ο Kings Kangua θα αγωνιστεί. Δηλαδή, αν προκύψει κάποια ανατροπή μόνο δεν θα παίξει. Σε αυτή την περίπτωση, ούτως ή άλλως, η ΑΕΚ θα κινηθεί σε άλλη επιλογή μέσου. Ποδοσφαιριστή δηλαδή που θα πλαισιώσει Κάιρνεν και Μαρίν, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε ένα παίκτη που να είναι διαθέσιμος για τα play-off του Champions League. Αλλά την επιλογή Κάγκουα ενδέχεται να μην την εγκαταλείψει, αλλά να επανέλθει, επειδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει και στον Μάρκο Νίκολιτς και όπως έχουμε πει είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να καλύψει και το κενό που έχει δημιουργηθεί από την αποχώρηση Περέιρα Ζωάο Μάριο. Δηλαδή στην Μπερσεβά με ανάποδο πόδι γιατί είναι δεξιοπόδαρος, έπαιζε σε πιο ψηλά μέτρα, πιο επιθετικά, βάζει εντάσεις, βάζει τρεξίματα από τα αριστερά. Οπότε ακόμη και αν αγωνιστεί σήμερα δεν θα σβήσει η υπόθεση για την ΑΕΚ.
0: Για αυτή τη μεταγραφική περίοδο, Γιάννη, ή για αργότερα, για τον Ιανουάριο.
1: Για τώρα μιλάμε.
0: Ναι. Η τυχόν συμμετοχή του παίχτη με την ομάδα του στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, τι σημαίνει σε περίπτωση που η ΑΕΚ τον αποκτήσει μετά από 20 μέρες, για παράδειγμα.
1: Δεν σημαίνει κάτι, θα τον έχει διαθέσιμο στις ελεγχώριες υποχρεώσεις και στο League Face το Ευρωπαϊκό. Δεν θα τον έχει διαθέσιμο για τα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Για τους δύο αγώνες που θα γίνουν για τα play-off του Champions League.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, εφόσον ο παίκτης αγωνιστεί, γιατί αυτό φαίνεται, θεωρείται, είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Είναι ο σημαντικότερος παίκτης της Χάπολ Μπερσεβά. Είναι ο δικός της Πινέδα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ο Kings Kangua. Και θέλουν την πρόκριση για να διασφαλίσουν League Face. Εφόσον λοιπόν αγωνιστεί, επειδή θέλουν να τον κρατήσουν και για τα δύο μάτς. Άρα πάμε και για την άλλη εβδομάδα. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως τρέχει άλλες υποθέσεις, γιατί θέλει να βρει τον δικό της διάδοχο στη θέση του Πινέδα, μέσος δηλαδή που θα πλαισιώσει τους υπάρχοντες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι μια περίπτωση εξαιρετική όπως έχει προκριθεί από την ομάδα της ΑΕΚ, ενδέχεται να επανέλθει σε 10 μέρες δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, χωρίς όμως την πίεση του χρόνου, και να τρέξει τη συμφωνία, γιατί πράγματι και ο Κάγκουα έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια μιλώντας και προς τον προπονητή και προς τη διοίκηση της ομάδας για να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Ο Κάγκουα θέλει να έρθει στην ΑΕΚ από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λες. Η διαφορά ή η διαφωνία, εν πάση περιπτώσει, λόγω της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή ακόμη, είναι στο οικονομικό με την ομάδα του, την Χάπολ Μπερσεβά.
1: Ας το πω με ειλικρίνεια όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Όλα είναι εντάξει. Το ζήτημα είναι, δεν υπάρχει τυπικά συμφωνία, το ζήτημα είναι ότι θα παίξει ο παίκτης στην Ευρώπη.
0: Οπότε θέλει να τον κρατήσουν για αυτά τα δύο παιχνίδια, ας πούμε.
1: Ναι, και αυτό το πάει πίσω, γιατί μετά δεν ξέρεις αν διασφαλίσει τη League Face ή Χάπολ Μπερσεβά, αν αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ όμως θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, έτσι.
0: Πάντα.
1: Αλλά σίγουρα η προτεραιότητα θα είναι ο Χαπ που θα μπορεί να έρθει και να είναι διαθέσιμος για τα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Άρα λες ότι η ΑΕΚ θα περιμένει τον Κάγκουα αυτή τη στιγμή. Αυτό καταλαβαίνω. Και δεν θα κινηθεί για να βρει έναν άλλο παίχτη σε αυτή τη θέση με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Εφόσον αγωνιστεί ο Κάγκουα σήμερα,
0: ναι,
1: η ΑΕΚ κινείται ούτως ή άλλως έχει δρομολογηθεί για άλλον παίκτη στη μεσαία γραμμή, δεν εγκαταλείπει την περίπτωση Κάγκουα και μπορεί να αποκτήσει και τον Κάγκουα.
0: Άρα να πάρει δύο στην ίδια θέση, ας πούμε.
1: Δεν είναι η ίδια θέση. Ο Κάγκο μπορεί να δώσει λύση και στον άξονα, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, καλύπτει και τον μεσοπιθετικό που λέγαμε ότι θα πάρει η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Στο κενό που άφησαν Ζωάο Μάριο και Περέιρα. Δηλαδή είναι ένας αριστερός εσωτερικός μέσος. Έτσι αγωνιζόταν στην Μπερσεβά σε πιο ψηλά μέτρα, πιο επιθετικά, βάζει εντάσεις, βάζει τρεξίματα. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που ο Κάγκο αγωνιστεί και δεν είναι διαθέσιμος για τα play-off του Champions League, δεν μπορεί η ΑΕΚ εκεί να πάει με Κάιρινεν και Μαρίν μόνο, θα πάρει τον μέσο που χρειάζεται ο Νίκολς για να καλυφθεί το κενό του Πινέδα. Και στη συνέχεια θα επαναξιολογηθεί αυτή η κατάσταση και ενδέχεται να κινηθεί για να κλείσει και τη μεταγραφή του Κάνγκο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ας περιμένουμε 10 η ώρα, το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί, αλλά για τους τυπικούς λόγους λέω, να περιμένουμε να δούμε.
0: Και θα το ξέρουμε ίσως και πιο νωρίς, σίγουρα όταν ανακοινωθούν οι δεκάδες.
1: Αλλά και αλλαγή να πει για ένα λεπτό είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, για Robert Ubisic, οι ανακοινώσεις απομένουν για να πάει δανεικό στην πρωταθλήτρια Αυστρίας, την LASK, με οψιών αγοράς που είναι κοντά στα χρήματα που δαπάνησε η ομάδα της ΑΕΚ, λίγο πάνω από 3 εκατομμύρια ΑΕΚ είχε δαπανήσει 3.600. Και η αυστριακή ομάδα θα καλύψει το συμβόλαιο του παίκτη. Η οψιόν είναι προαιρετική, είναι η καλύτερη λύση. Θα προτιμούσε προφανώς η ΑΕΚ να έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή τώρα με μεταγραφή. Αλλά και ο Ubisic θέλει να πάει και θα έχει μια ευκαιρία να ανακάμψει την καριέρα του με μια ομάδα που θα έχει και ευρωπαϊκές συμμετοχές. Για την προετοιμασία που έλεγες 23 Ιουλίου.
0: Πριν πάμε στην προετοιμασία, πάλι διαβάζω για ενδιαφέρον των Rangers για τον Ben Rice. Έχουν βάσει αυτά τα δημοσίευματα?
1: Κοίταξε, Θανό, έχει ενδιαφέρον στον νησί ο Ben Rice. Πράγματι, δηλαδή και οι Rangers παρακολουθεί την κατάσταση και είχαν αναφερθεί και ομάδες από την Championship κατηγορία της Αγγλίας, όπως η Middlesbrough, όπως η Norwich, όπως η Blackburn. Πρόταση δεν έχει έρθει. Mm-hmm. Για την ακρίβεια, δηλαδή, θα πρέπει να έρθει μια πρόταση η οποία να καλύπτει την επιθυμία της ΑΕΚ.
0: Ναι. Η οποία, δηλαδή, με πόσα χρήματα θα ήταν ικανοποιημένη η ΑΕΚ?
1: Κοίταξε, 2,3 τον είχε αγοράσει η ΑΕΚ τον Ben Rice. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρώτα απ' όλα θέλει να καλύψει.
0: Τουλάχιστον αυτό το ποσό.
1: Έτσι, τουλάχιστον αυτό το ποσό σε κάθε περίπτωση. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχει σε εκτίμηση ο Ben Rice, στο κλιμάκιο δηλαδή τη ΑΕΚ που αποφασίζει, μπορεί να θέλει και μια καλύτερη πρόταση. Αυτό θα φάνει. Αλλά ξεκινάμε από εκεί, ότι από τη στιγμή που δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα, προφανώς η ΑΕΚ θα θέλει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα. Θα το δούμε αν έρθει μια πρόταση και μπούμε, ξέρεις, σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης.
0: Πιο βάσιμη, ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει πρόταση, γι' αυτό και δεν εκόμαστε σε αυτό, πως δεν ισχύει και το δημοσίευμα που αναφέρθηκε από το Africa Foot για τον Ναντίρ που έχει μείνει ελεύθερος από την Μαρσέγ, ο 22χρονος ο Μαροκινός. Δεν φαίνεται να ενδιαφέρει την παρούσα φάση στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τα γραφικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για την προετοιμασία που έλεγες 23 Ιουλίου.
0: Ναι. Είναι σε ρεπό τώρα, έτσι, τετραήμερο νομίζω.
1: Όλοι είναι σε ρεπό, ναι. Άδεια, για την ακρίβεια είναι άδεια, τετραήμερη άδεια. Η αποστολή μαζεύεται και αποχωρεί 5-23 Ιουλίου για να επιστρέψει στο Απλντον της Ολλανδίας για το δεύτερο και πιο σημαντικό κύκλο της προετοιμασίας, γιατί εκεί πια η στόχευση θα είναι οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, δηλαδή το Super Cup 12 Αυγούστου,
0: ναι,
1: τα play-off του Champions League και φυσικά η κίνηση του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Με έναν κύκλο τριών αγώνων, τις 26 Ιουλίου με τις Βόλες, τις 29 Ιουλίου και κλεισμένο των θυρών θα είναι το match με τη Samsung Sport.
0: Αυτό Γιάννη, ξέρεις γιατί? Εγώ έχω μια σκέψη, ας πούμε, ότι επειδή θα είναι Έλληνες και Τούρκοι σε ουδέτερο έδαφος, μάλλον για λόγους ασφαλείας.
1: Είναι από την Ολλανδική αστυνομία αυτά. Σκέψω ότι μία από τις ομάδες που εξέταζε η ΑΕΚ να δώσει φιλικό ήταν με την Ουτρέχτη, το οποίο τελικά ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας της αστυνομίας.
0: Ναι, και αυτό μάλιστα.
1: Υπάρχουν και λόγοι που προφανώς προκρίνονται υπό αυτό το πρίσμα.
0: Και πάμε στο τρίτο φιλικό.
1: Έχουμε την περιοδία του πρωταθλήματος που...
0: Το τρίτο φιλικό, πες, γιατί δεν ακούστηκε καλά, μιλήσα πάνω σου.
1: Η Βελγική Σεντρουίντερ.
0: Πότε είναι αυτό?
1: 2 Αυγούστου θα επιστρέψει η ΑΕΚ στην Αθήνα.
0: Κυριακή, ναι. 2 Αυγούστου, αυτό δεν θα γίνει στην Ολλανδία, θα γίνει εδώ στην Αθήνα?
1: Όλα στην Ολλανδία θα γίνουν.
0: Στην Ολλανδία λοιπόν και μετά επιστρέφει, μετά από αυτό το φιλικό.
1: Ναι. Όπως έγινε και στο πρώτο κύκλο προετοιμασίας. Και το τελευταίο φιλικό δηλαδή με την Κρόνιγκεν έγινε το πότε, 3 η ώρα, ώρα Ελλάδας και μετά επέστρεψε η αποστολή στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Και μετά και δεν έχει φιλικό, πάει κατευθείαν στο Παγκρίτιο για να παίξει με τον Όφη στο τελικό του Super Cup.
1: Ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάτι άλλο στη συνέχεια. Προετοιμασία και επίσημες υποχρεώσεις. Και η περιοδία του πρωταθλήματος σήμερα, αυτή την ώρα δηλαδή, είναι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
0: Κρήτης, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντοριναίο. Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον Παναθηναϊκό. Παίζει την Παρασκευή με την Πάξη στην Ουγγαρία, σε 24 ώρα δηλαδή. Αρχίζουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Αύριο είναι προγραμματισμένη γύρω στις 7 η συνέντευξη του προπονητή του. Και Θα μιλήσουμε και για την προετοιμασία της ομάδας και για τη σκέψη του προπονητή, αν έχουν βγει προς τα έξω κάποια πράγματα, αλλά και το τι γίνεται στα μεταγραφικά. Διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον Γεωργιανό δεξιό μπακ, τον Γκοτσολεϊσβίλη. Στέλιο Σωτηρόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ακριβώς όπως θα είπες, την Πέμπτη λοιπόν, την Πέμπτη, το πρώτο μάτς της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, για το conference και crash test, έτσι, γιατί τα δύο μάτς για την Πάξη και το πρώτο K-Revance είναι τα πρώτα μεγάλα εμπόδια που πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός στο φετινό μαραθώνιο, γιατί μου φαίνεται ότι είναι φάνο παραπάνω από 3.000 μέτρα στύπλη που λέγαμε παλιότερα, με εμπόδια, με λίμνες. Είναι τεράστιες μαραθώνιους και το πρώτο εμπόδιο είναι η Ουγγρική Πάξη, το οποίο πιστεύω ότι θα αποδειχθεί χαμηλό για τον Παναθηναϊκό, το νέο Παναθηναϊκό φυσικά, του Τζέικουπ Νίστρουπ. Τώρα να σου πω για τα σχέδια, δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα.
0: Λοιπόν, το αν θα δηλωθεί ο Φαν ντερ Ρόγκελεν.
2: Ναι, γιατί σήμερα έγινε γνωστό ότι αύριο Τετάρτη ελπίζουμε οι Τούρκοι να έχουν στείλει επιτέλους στη Samsung Sport το δελτίο του παίκτη. Είπαν στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό που λέγαμε αύριο. Παλιά μπλε κάρτα είναι το δελτίο του παίκτη.
2: Ακριβώς, ναι, μπλε κάρτα. Δεν ήταν ποτέ μπλε από ένα σημείο.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, μπλε κάρτα.
0: Είχε μείνει έτσι, τώρα τελευταία έχει αποσυρθεί από την ορολογία.
2: Είναι έβηχο όμως, ωραίο, μπλε κάρτα. Μια χαρά. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα γίνει. Περιμένουμε, πιστεύουμε ότι αύριο Τετάρτη θα δεήσουν οι Τούρκοι να στείλουν το δελτίο του παίκτη. Οπότε και να συμπεριληφθεί κανονικά στα πλάνα του, πιθανόν και στη βασική ενδεκάδα.
0: Μπορεί, έως πότε είναι η διορία για δήλωσή του στη λίστα?
2: Αν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, θα σας πω τώρα. Ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα σήμερα ή αύριο?
2: Εφόσον θα έρθει αύριο και λέει ο Παναθηναϊκός ότι εφόσον θα έρθει αύριο θα δηλωθεί και αύριο, άρα
0: μάλιστα,
2: Παναθηναϊκός είναι Τετάρτη.
0: Εντάξει.
2: Αλλιώς θα ήταν χαμένη υπόθεση εξ αρχής.
0: Ναι. Σημαντικό αυτό, γιατί υποθέτω και από αυτά που μας λες από τα συμφραζόμενα ότι ο Νίστρουπ τον προορίζει για βασικό, εφόσον τον έχει στη διάθεσή του. Και παρότι είναι λίγες μέρες, ναι. 2-3 μέρες που έχει ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.
2: Εγώ θα είναι αυτό πιστεύω να σου πω την αλήθεια, γιατί είδαμε ότι η αμυντική γραμμή, η κεντρική αμυντική με τη Rapid ήταν άλλου για αλλού, έτσι. Ναι. Με την έννοια το ότι δεν μπορούσαν να συνεργαστούν ο Ντεφράι και ο Τουμπά. Είμαι σίγουρος ότι θα προτιμήσει για τους λόγους που έχουμε αναφέρει να συνθέσει ένα ολλανδικό δίδυμο. Ναι. Τώρα βέβαια αυτό άπτεται στον ίδιο τον δανοτεχνικό. Mm-hmm. Και πριν σας πάλι το λόγο να σου πω ότι δεν υφίσταται η περίπτωση του Γιώργη Γκοτσολεϊσβίλη τη Σαχτάρ Ντονέτσκ που έπαιζε δανεικό στο Αμβούργο. Mm-hmm. Γιατί, όπως ενημέρωσε ήδη από πολύ νωρίς το πρωί ο Παναθηναϊκός, σε συγκεκριμένη περίπτωση είχε απασχολήσει τους πράσινους πριν πάει ο Τριαντάφυλλο Τσάπρας στο Κοροπή. Πρόσεξε όμως τώρα, λέει η ενημέρωση είναι ότι για τη θέση του δεξιού μπακ δεν υφίσταται στο μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού περαιτέρω ενίσχυση. Βέβαια, θα δούμε πότε θα γυρίσει, έτσι, ο Καλάμπρια. Γιατί είχαμε πει πριν μια εβδομάδα που τραυματίστηκε ότι είναι για 6 εβδομάδες. Φυσικά ευχόμαστε να γυρίσει όχι στις 6 νωρίτερα το παλικάρι ο Ιταλός, ακραίος αμυντικός, αλλά και στον Παναθηναϊκό, έτσι πάντα να το ξέρουμε αυτό, όπως και σε όλες τις ομάδες, τις σοβαρές φροντίζουν για να έχουν. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το δεξιό μπακ.
0: Το ότι δεν προβλέπεται προς το παρόν περαιτέρω ενίσχυση, το λέει ο Παναθηναϊκός, είναι διαρροή του Παναθηναϊκού αυτό?
2: Δεν υπάρχει φράση προς το παρόν. Η φράση του Παναθηναϊκού δεν υφίσταται στο μεταγραφικό μας πλάνο του Παναθηναϊκού, δηλαδή περαιτέρω ενίσχυση.
0: Περαιτέρω ενίσχυση για τη συγκεκριμένη θέση του δεξιού μπακ ή γενικότερα.
2: Ακριβώς.
0: Δεξιού μπακ, έτσι να το διευκρινίζουμε για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις.
2: Σωστά. Να δούμε όμως τι θα γίνει και με τον Καλάμπρια. Έτσι, φυσικά όλοι ευελπιστούμε και ευχόμαστε το παλικάρι να γυρίσει, ξαναλέω, σώος και αυλαδής και αρτιμελής, μέσα στις 6 και νωρίτερα εβδομάδες που προβλέπεται από θεραπεία. Ναι. Αλλά ξαναλέω για ακόμα μια φορά, στον Παναθηναϊκό δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, τίποτα απολύτως. Mm-hmm. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τον Καλάμπρια και με τον Γκοτσολεϊσβίλη. Είχε απασχολήσει έτσι, αλλά μετά ήρθε ο Τσάπρας και ατόνισε η περίπτωση. Ας την έχουμε όμως ίσως κάπως στην άκρη του μυαλού μας. Ναι. Όπως και με τον Μάγκας, έτσι, τον Πορτογάλο αριστερό ακραίο αμυντικό.
0: Αυτός εξαφανίστηκε από την επικαιρότητα.
2: Ναι, γιατί ο Κρίστιανσεν ήρθε στο Κοροπή. Ναι. Αλλά το έχουμε πει και αυτό πριν εβδομάδες, το έχουμε συζητήσει δυο μας άπειρες φορές, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι. Αν και εφόσον ο Κρίστιανσεν δεν, τότε από τον Ιανουάριο ίσως απασχολήσει
0: μπορεί
2: πάλι
0: να επιστρέψει η περίπτωση αυτή.
2: Βέβαια.
0: Του Μάγκα.
2: Ναι. Πριν μου πεις κάτι άλλο, γιατί και εγώ το θυμάμαι, ξέρεις, γρήγορα ένα-ένα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ότι ο Γένσεν δεν ψήνεται ούτε και σήμερα να έρθει στο Παναθηναϊκό.
0: Γιατί τι έγινε σήμερα, έκανε κάποια δήλωση?
2: Όχι, δεν έκανε κάποια δήλωση, αλλά σιγά σιγά αρχίζει ο Παναθηναϊκός να εγκαταλείπει εντελώς την περίπτωση. Πάντα βέβαια υπάρχει ένα παραθυράκι ανατροπής. Αλλά φαίνεται ότι ο Δανός μέσος της Μπρέτφορντ δεν θέλει να συνεχίσει στην Premier League. Στον Παναθηναϊκό αρχίζουν σιγά σιγά και το εγκαταλείπουν. Πάντα το σχέδιο αυτό απόκτησής του, του Δανού μέσου, δημιουργικού μέσου για όλους όσοι δεν ξέρουν. Αλλά παρόλα αυτά πάντα παραμένει ένα παραθυράκι, ας το πούμε έτσι, ανοιχτό, μήπως και υπάρξει κάποια ανατροπή. Mm-hmm. Στην παρούσα φάση πάντως δεν φαίνεται να ψήνεται. Δηλαδή ισχύει ό,τι ίσχυε.
0: Ούτε άλλες περιπτώσεις έχουν βγει. Πάντα υπάρχουν, αλλά λέω αν έχουν βγει προς τα έξω, όχι, αν μπορούμε να πούμε κάποια άλλα ονόματα τα οποία κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, ενδιαφέρεται για αυτούς τους παίκτες.
2: Για ο Παναθηναϊκός και καλά κάνει δηλαδή για αυτό το πράγμα.
0: Γενικά και για όλες τις ομάδες τα περισσότερα τα μαθαίνουμε από ξένα δημοσιεύματα πλέον.
2: Κοιτάξτε. Σωστά, σωστά. Και από αναρτήσεις, όπως καλά κάνεις και μου το θυμίσεις αυτό, για την περίπτωση του Γκοτσολεϊσβίλη, του Γεωργιανού, δεξιού ακραίου αμυντικού, το μάθαμε από το Ρούντι Γκαλέτη. Δεν θυμάμαι την εθνικότητα τώρα, του παλικαριού, από ανάρτησή του. Λοιπόν, μάλιστα με την ένδειξη exclusive, αποκλειστικό. Κοίταξε, σου ξαναλέω για τον συγκεκριμένο Γεωργιανό. Υπάρχει καπνός, υπήρξε, αλλά δεν υπάρχει φωτιά. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να το δούμε τώρα. Εντάξει. Θα γίνει ανάλογα με τον Καλάβρια, ξαναλέω.
0: Τώρα, αποστολή δεν έχει βγάλει ο Νίστρουπ. Θα βγάζει αποστολές, θα βγάλει αύριο, θα είναι στην κατηγορία των προπονητών που δεν βγάζουν για να θολώνουν τα νερά και να μην ξέρουν οι αντίπαλοι ποιοι είναι μέσα και ποιοι είναι έξω.
2: Δεν το ξέρω ακόμα. Ναι. Γιατί δεν
0: θα το δούμε. Αυτό είναι μεθαύριο το πρώτο παιχνίδι. Οπότε κοντός ψαλμός αλληλούια, θα το μάθουμε.
2: Δεν ξέρουμε τα χούλια του.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί και ο Μπενίτες ξεκίνησε να βγάζει και μετά έβγαζε και δεν έβγαζε.
0: Ανάλογα, Ανάλογα τον αντίπαλο, το παιχνίδι.
2: Είχε γίνει κάποια στιγμή μυστικοπαθής ο Μπενίτες. Δεν είναι κακό αυτό, έτσι. Ούτε και ο Νίκολης έβγαζε. Να το θυμηθώ τώρα. Μια από
0: και ο Αλμέιδα δεν έβγαζε. Από αυτό νομίζω είχε ξεκινήσει. Μετά το πήρε για κάποια παιχνίδια και ο Λουτσέσκου. Νομίζω το πήρε και ο Μεντιλίμπαρ.
2: Και ο Μεντιλίμπαρ, πολύ σωστά. Θα δούμε ανάλογα τα φεγγάρια, έτσι, θα το δούμε. Να δούμε και τα χούλια ξαναδεί τον ίσου. Δεν το ξέρουμε καθόλου τον ίσου.
0: Ναι,
2: τον
0: είδαμε
2: στην παρουσίαση. Θα δούμε όμως μονάχα, θα δούμε πώς θα είναι στις συνεντεύξεις τύπου.
0: Αύριο είναι 7 ή 6.30 η ώρα Ελλάδας. Το έχεις πρόχειρο?
2: Δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή.
0: Ή 7 ή 6.30 είναι, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αύριο 8 η ώρα στη ραδιοεφημερίδα και νωρίτερα βέβαια προηγούμενες εκπομπές θα ακούσουμε τι έχει να μας πει. Άρα γίνεται σήμερα η τελευταία προπόνηση. Έχει ολοκληρωθεί, δεν ξέρω, γίνεται αυτή την ώρα και αύριο αναχωρεί η ομάδα. Για πες μας.
2: Δεν υπάρχει ανακοίνωση για την προπόνηση. Περιμένουμε. Λοιπόν, κοίταξε, προπόνηση έγινε σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς, και υπάρχει όπως και κάθε μέρα, υπάρχει και ενημέρωση για την προπόνηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της σημερινής δηλαδή προπόνησης, στο πλήρες πρόγραμμα της οποίας εντάχθηκε και ο Φαν Ντρόγκελεν Θάνο. Και μάλιστα η ενημέρωση ήταν για το πρωί, βέβαια πρωινή προπόνηση, ότι ενδείξεις, λέει ο Παναθηναϊκός, συνηγορούν ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάξη. Και μετά υπήρξε η ενημέρωση για την εκκρεμότητα, ότι περιμένουν το δελτίο του από την Τουρκία, του Ολλανδού. Το βάρος του προγράμματος, λέει ο Παναθηναϊκός, δόθηκε στην τακτική προσέγγιση εν όψη και ουγγρικής ομάδας. Ο Νίστρου που δούλεψε σε μεγάλο βαθμό τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, μετά την προθέρμανση οι παίκτες πέρασαν σε ασκήσεις τακτικής, δίνοντας έμφαση ιδιαίτερη στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, σωστές τοποθετήσεις, μεταβάσεις, συνεργασίες κτλ. Και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό staff να δουλεύει τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα. Και έχουμε και δύο συμβόλαια, να σου το πω αυτό, Θάνο, στον Λαζαρίδη και στον Μισαηλίδη. Πρόκειται για 16χρονα, 16χρονος είναι ο Λαζαρίδης, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή ότι δίνεται συνεχόμενο βάρος από τον Τάκη Φίσα στις Ακαδημίες και τον Θεοδωρή Ελευθεριάδη, τον υπεύθυνο των Ακαδημιών. Μάλιστα υπογράψαν και συμβόλαια, έτσι. Γίνεται τεράστια προσπάθεια στις Ακαδημίες, το έχω ξαναπεί, του Παναθηναϊκού να επανέλθουν στα επίπεδα των προηγούμενων δεκαετιών, που ξέραμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός είχε τις καλύτερες Ακαδημίες. Μετά τόνισε αυτό και τώρα γίνεται πάλι τεράστια προσπάθεια από το κλαμπ ώστε να επανέλθουν πάλι οι Ακαδημίες στο σημείο, ώστε να τροφοδοτούν την πρώτη ομάδα, Θάνο. Αλλά τώρα όλα τα φώτα κόντρα στην Μπάξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. Τάσος Σταμπουλής μαζί μας. Και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη σε ουδέτερη έδρα στην Πολωνία. Εκεί αγωνίζεται η Δυναμό Κιέβου λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει στην χώρα της με την Ρωσία. Καλά τα νέα για τον Αλέσιο Λύση, η παρουσία του Ελουστόντο. Θα μάθουμε πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται στα μεταγραφικά, πώς πάνε τα διαρκείας, αλλά και για την παρουσίαση της νέας φανέλας της ομάδας, Τάσο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Τάνο, κυρίες και κύριοι. Όντως υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα επιμέρους θέματα για τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς, να πούμε για τα διαρκείας ότι περιμένουμε ενημέρωση για τη δεύτερη μέρα. Mm-hmm. Χθες πάντως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ το κλείσιμο της πρώτης μέρας και είναι 2.843, άρα μιλάμε για σχεδόν 3.000 διαρκείας μόνο το πρώτο 24ωρο. Πρόκειται βέβαια για ανανέωση, mm-hmm. Γιατί μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται ισχύουν οι ανανεώσεις. Μετά, αν κάποιος δεν έχει ανανεώσει τη θέση του, αυτή μένει διατίθεση ελεύθερα σε όποιον την θέλει. Πολύ καλό νούμερο, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρσι ήταν στις 2.000 πρώτη μέρα. Άρα έχουμε μια αύξηση 50% τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη μέρα διάθεσής τους. Φυσικά θυμίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μπόνους φέτος στην αγορά των διαρκείας, με εκπτώσεις στην μπουτίκ και σε προϊόντα χορηγών, με καλύτερη πιθανότητα αγοράς στο μέλλον όταν γίνει νέα τούμπα. Εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες κατηγορίες αρκετά ελκυστικές ώστε να προσελκύσουν και περισσότερο κόσμο να αγοράσει τις διαρκείες. Έτσι και αλλιώς τα διαρκείας του ΠΑΟΚ είναι τα πιο φτηνά στο Big Four από τις υπόλοιπες ομάδες, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, και είναι και για πρώτη φορά από φέτος η κάρτα του ερασιτέχνη, δηλαδή όπως συνέβη και στις ομάδες της Αθήνας έτσι και στον ΠΑΟΚ, για να πάρεις διαρκείας πρέπει να πάρεις και κάρτα του ερασιτέχνη 30 ευρώ και όπως ανακοίνωσε σήμερα ο νέος πρόεδρος του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με αυτήν την κάρτα όποιος την έχει και θα την έχει όποιος έχει διαρκείας στο ποδόσφαιρο, δηλαδή έτσι και αλλιώς, μπορεί να βλέπει όλους τους εντός έδρας αγώνες σε όλα τα αθλήματα του συλλόγου. Εκτός φυσικά από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλιο που έχουν ξεχωριστή τιμολόγηση και άλλα εισιτήρια. Mm-hmm. Τώρα, αυτά όσον αφορά τα διαρκείας. Για το αγωνιστικό κομμάτι, όντως η επιστροφή σε full ρυθμούς προπόνησης του Αρίτζε Λουστόντο είναι ένα πολύ καλό νέο. Υπό την έννοια ότι διαθέσιμοι είναι μόνο ο Μιχαλίδης και ο Χατζηδιάκος, εκτός από τον Ισπανό. Μπήκε στην αποστολή που ανακοινώθηκε. Το αν είναι βασικό ή όχι θα φανεί, γιατί έχει περισσότερες μέρες από τον Χατζηδιάκο στην ομάδα, αλλά έχει χάσει αρκετές μέρες λόγω του τραυματισμού του στο πρώτο φιλικό με την Τβέντε. Ενώ ο Χατζηδιάκος αντιθέτως έχει κάνει προετοιμασία με την Κοπενχάγη, έχει παίξει και σε κάποια φιλικά. Ενδεχομένως να προτιμηθεί ο Χατζηδιάκος, αλλά το ότι είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση και ο Ελουστόντο είναι πολύ καλό νέο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εκτός αγώνα της Πέμπτης είναι οι τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε. Αυτοί οι τρεις είναι εκτός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Με τον ΠΑΟΚ να κάνει σήμερα την τελευταία προπόνηση στη Θεσσαλονίκη. Φεύγει με πτήση τσάρτερ για το Λούμπλιν αύριο το πρωί. Και στις 6 και 4 το π.χ. 7 και 4 ώρα Ελλάδος θα γίνει συνέντευξη τύπου του Λύση και ενός ποδοσφαιριστή. Στις 7 το π.χ. 8 ώρα Ελλάδος, την ώρα του αγώνα δηλαδή, στην Πολωνία θα γίνει τελευταία προπόνηση στο γήπεδο του Λούμπλιν. Είπαμε και χθες είναι ένα σχετικά νέο γήπεδο 15.500 θέσεων και σε αυτό θα προπονηθεί οι παραμονές του Πάτσο Πάου για να εξοικειωθούν και λίγο με τον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα,
3: τα μεταγραφικά τώρα. Υπάρχει αναφορά στην Αφρική για ενδιαφέρον του Πάου για τον Ντέρεκ Λουκάσεν. Πρόκειται για τον Γκανέζο στόπερ της ΠΑΦΟΥ που έμεινε ελεύθερος. Έπαιξε και στο Μουντιάλ με την Γκάνα ο Λουκάσεν. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν τέταρτο στόπερ, Θάνο.
0: Ναι.
3: Εκτός από Μιχαηλίδη, δηλαδή Λουστόντο και Χατζηδιάκο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχει. Και ο Λουκάσεν όντως είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι πιο μειώδης, πιο δυνατός, πιο δυναμικός. Έχει άλλα χαρακτηριστικά από τους τρεις παίκτες που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ενδιαφέρεται Διαφέρονται και άλλες ομάδες, αλλά έχουν τον ΠΑΟΚ μέσα στις υποψήφιες ομάδες να τον αποκτήσουν. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες αν πρόκειται για κάτι σοβαρό όπως προκύπτει, και από τη στιγμή που είναι ελεύθερος και στο συμβόλαιο με την ΠΑΦΟ είναι και πιο ελκυστική περίπτωση, με την έννοια δεν έχει να δώσει να διαπραγματευτεί με καμία ομάδα όποιος θα τον αποκτήσει, ναι, ούτε να δώσει χρήματα.
0: Για άλλες θέσεις, γιατί νομίζω ότι λείπει και θέλει μάλλον ενίσχυση στην γραμμή των φόρ ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ψάχνει center φόρ. Νομίζω ότι είναι φανερό, ενώ από τις εξελίξεις όλων αυτές τις ημέρες, είναι φανερό ότι δεν βιάζεται ο ΠΑΟΚ, και το λέω με ποια έννοια, ότι έχει δύο center φόρ οι οποίοι τη χρονιά που πέρασε τα πήγαν πολύ καλά στην παραγωγικότητά τους, και εννοώ το Γερεμέγεφ και τον Μύθου, έναν έμπειρο και έναν νεαρό, ταλαντούχο επιθετικό. Θέλω να πω ότι με μία πρώτη προσέγγιση στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι τουλάχιστον στα δύο πρώτα μάτς με την Δυναμό μπορούν να τα απεξέλθουν οι δυο τους. Δεν είναι εντελώς γυμνός, θα το πω έτσι, ο ΠΑΟΚ στη θέση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Γερεμέγεφ σε σχέση με τις συμμετοχές του ήταν ο πιο αποτελεσματικός center forward του δεύτερου γύρου τη Super League. Ο Μίτς είχε πολύ καλή σεζόν με 5 γκολ και μάλιστα κάποια ήταν καθοριστικά σε ντέρμπι. Σκόραρε σχεδόν όλα τα ντέρμπι ο Μύθου, αλλά εννοείται ότι θέλει και έναν τρίτο, ας το πούμε έτσι, η βασική κεντρική επιλογή από τη στιγμή που έφυγε.
0: Τρίτο, αλλά πρώτο στην ιεραρχία.
3: Ναι, ναι. Γι' αυτό και λέω ότι δεν θέλει να βιαστεί ο ΠΑΟΚ να μην κάνει το λάθος στην περίπτωση αυτή, γιατί πέρσι με το Γιακουμάκη στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν πήγε καλά η επιλογή. Τέλειωσε με 15 γκολ, τα οποία βέβαια έβαλε μέχρι περίπου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, γιατί μετά είχε το θέμα του τραυματισμού του, αλλά συνολικά η παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Έναν τέτοιο παίκτη ψάχνει ο ΠΑΟΚ, που θα είναι η βασική κεντρική επιλογή, και θα το πλαισιώνουν ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου. Εννοείται ότι ψάχνει ένα δεξί μπακ για backup του Κένι, ίσως έναν αμυντικό χάφο, όχι ίσως, σίγουρα ένα αμυντικό χάφο ακόμα, και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα η αγορά του Πιάνκο, του Αλεσάντρο Πιάνκο από την Μόντενα. Έδωσε 1 εκατομμύριο στη Φιωρεντίνα και τον απέκτησε, παρότι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει κάποια στιγμή προσφορά μεγαλύτερα, αλλά δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό ενδεχομένως, γιατί κράτησε το 50% των δικαιωμάτων του η Φιωρεντίνα. Εν πάση περιπτώσει, ο Πιάνκο αποτελεί επίσημα παρελκόν. Άρα ο ΠΑΟΚ μένει ουσιαστικά με Ζαφίρι, Καμαρά και με ΙΤΕ και το Θημιάνι, οι τέσσερις που μπορούν να παίξουν στις θέσεις 6-8. Επομένως, σίγουρα θέλει έναν ακόμη παίκτη αφού αποχώρησε και ο Μπιάνκο. Άρα ψάχνει δεξί back center four και αμυντικό half οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Σταμπουλή, και πριν πάμε στα διαφημιστικά, γιατί πλησιάζουμε στις 9, μία είδηση που αφορά την ΑΕΚ σε συνέχεια όσων λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Γιάννη Σαντοριναίο, αφορά τον Kings Kagwa. Λέγαμε ότι πολλά θα κριθούν από το αν αγωνιστεί ή όχι στο απόψινό παιχνίδι στις 10 για τον δεύτερο προγραμματικό του Champions League ανάμεσα στην Μπερσεβά και την Βίκιγκουρ. Ο 27χρονος μέσος βρίσκεται κανονικά στο αρχικό σχήμα της ομάδας από το Ισραήλ. Αυτό το γεγονός τον καθιστά μη διαθέσιμο για την ΑΕΚ για τα play-off του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Άρα ο Ριμπάλντα θα στραφεί στην επιλογή άλλου χαφ για να τον έχει στα play-off ο Νίκολιτς στη δύναμη του.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στους αγώνες της δεύτερης φάσης των προκριματικών του της δεύτερης προκριματικής φάσης του Champions League έχουμε 4 τελικά αποτελέσματα. Αραράτ Σάμροκ Ρόβερς 2-0, νίκη για την ομάδα της Αρμενίας. Ιμπέρια 1999, ομάδα από τη Γεωργία, Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2. Μιάλμπι Λίνκολν Ρεντ Ιπς 3-0. Σαμπάμπακου Κουόπιο 1-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα Άρχους Λέγκ Πόζναν 0-2. Και έχουν ξεκινήσει δύο παιχνίδια, βρίσκονται στο 7ο λεπτό. Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0 και Φενέρ Μπαχτσέ Γκρόνικ Ζάμπρε από την Πολωνία αυτή η ομάδα 0-0. Στο Conference League, στο 41ο λεπτό, Γκέντεμπορκ Λεβάντια από την Εστονία αυτή η ομάδα. Η Λεβάντια προηγείται με 2-0 εκτός έδρας της Γκέντεμπορκ. Και στο 37ο λεπτό, Φλωριάνα από την Μάλτα Ντρίτα από το Κόσοβο 0-0. Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ο Κάγκουα, ο παίκτης που θέλει η ΑΕΚ από την Χαπόελ Μπερσεβά, θα πάρει κανονικά μέρος, είναι στην ενδεκάδα για τον αγώνα κόντρα στην Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, και αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα στραφεί σε άλλον ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή για τα χαφ, για να τον έχει όσο το δυνατόν συντομότερα στην διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολιτς. Και εμείς μένουμε στην Θεσσαλονίκη, θα μιλήσουμε για Άρη αυτή τη φορά και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ με τον Βασίλη Βλαχόπουλο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε από το ποδόσφαιρο.
1: Την περιμέναμε και όλη μια μεταγραφή.
0: Επανέλαβε λίγο γιατί έκανε διακοπή και δεν ακούστηκε καλά.
1: Την περιμέναμε πολύ καιρό τη μεταγραφή.
0: Του Μπασίρου.
1: Και γενικώς του Ρόκο Γιούρισιτς. Ο Άρης έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τον 25χρονο Κροάτι αριστερό fullback. Συμφωνία η οποία επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ Άρης. Γράφηκε σήμερα το πρωί στα κροατικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα σημείωσαν οι Κροάτες ότι η συμφωνία του Άρη με την ΟΣΙΕΚ, η οποία έχει τα δικαιώματά του, είναι έναντι 200.000 ευρώ. Ο Άρης επιβεβαιώνει ότι υπάρχει συμφωνία και με την ΟΣΙΚ και με τον Ρόκο Τζούρισιτς, και ο οποίος αναμένεται μάλιστα στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να αναχωρήσει για την Ιταλία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των κίτρων, οι οποίοι από τα ξημερώματα είναι στη γειτονική χώρα και μάλιστα έκαναν και την πρώτη τους προπόνηση. Ρόκο Τζούρισιτς καθαρός fullback στην αριστερή πλευρά. Έχει παίξει και στόπερ με τριάδα στην άμυνα τη διάρκεια της περσινής προβληματικής σεζόν για την ΟΣΙΕΚ, η οποία άλλαξε τρεις προπονητές. Παίκτης ο οποίος διακρίνεται για την ταχύτητά του, τοποθετήσει ψηλά, σε full press τακτική ταιριάζει περισσότερο. Μειονέκτημα το γεγονός ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, γιατί πολλές φορές το σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στα μετόπισθεν. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την τακτική που ακολουθεί η κάθε ομάδα, εντάξει. Mm-hmm. 1,73 ύψος, παίκτης ο οποίος πέρασε από τις μικρές εθνικές ομάδες εθνικής Κροατίας, μέχρι την Άντερ 21 έπαιξε, Άντερ 23 και αντρική ομάδα δεν έχει παίξει. Ανδρώθηκε, είπαμε, στη Δυνάμο Ζάγκρεπ, στη συνέχεια πήγε στη Ριέκα, όπως με εξήγησε ένας συνάδελφος από την Κροατία, ο οποίος κάνει και τις περιγραφές μάλιστα για την κροατική τηλεόραση. Ήταν άτυπος στη Ριέκα, γιατί πολύ απλά έπεσε, ήταν σε νεαρή ηλικία και μπροστά του υπήρχαν καλύτεροι παίκτες. Αυτό τον οδήγησε στη μεταγραφή στη Σλοβενία και στην Αυστρία για να επιστρέψει στην ΟΣΙΕΚ, όπου πρόπερση συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος, έχοντας 3 γκολ και 1 ασίστ με τη φανέλα της ΟΣΙΕΚ. Πέρυσι έπαιξε 19 παιχνίδια. Σε μια χρονιά, επαναλαμβάνω, η οποία ήταν πολύ προβληματική για την κροατική ομάδα από τη στιγμή που άλλαξαν τρεις προπονητές. Αυτή είναι μία λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτιμώ ότι δεν μπορώ να ξέρω αν θα είναι η βασική ή όχι. Εκτιμώ όμως ότι δεν είναι η βασική επιλογή, αλλά ότι ο Άρης διαπραγματεύεται και με έναν ακόμη παίκτη για αυτή την πλευρά, καθώς περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και με έναν στόπερ ο οποίος πέρσι ήταν στην Ισπανία. Ο Άρης, ο οποίος έχει βάλει στο στόχαστρο τελειώνοντας την περίπτωση του Τζούρισιτς, θέλει δύο στόπερ και ένα ακόμα δεξί μπακ, ούτως ώστε fullback από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί άμα κρίνονται το Φατιγκά, τα χαρακτηριστικά του Άρης πάει καθαρά σε fullback, ούτως ώστε να γεμίσει την άμυνα. Αυτό είπε άλλωστε και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, αλλά και χθες το βράδυ στην εκδήλωση παρουσίασης των τριών νέων εμφανίσεων της ομάδας, όπου μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας, κυρίως στην άμυνα. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι δεν χρειάζεται αριστερός ακραίος επιθετικός, όπως και δεκάρι. Τουλάχιστον για το δεκάρι ξέρουμε, ας πούμε, τι θέλει ο Άρης. Το έχουμε ξαναπεί για τον Μανού Γκαρθία. Είναι μια υπόθεση την οποία την άνοιξε ο ίδιος ο Ισπανός όταν τον περασμένο Δεκέμβριο ήρθε στη Θεσσαλονίκη και εξήγησε στους ανθρώπους του Άρη ότι δεν περνάει και τόσο καλά στην Αμερική και θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η ανακοίνωση για τον Μπασίρου, εγώ με αυτόν ξεκίνησα. Αυτό νομίζω
1: ότι είναι στην αρχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τον Μπασίρου, εγώ ξεκίνησα με τη μεταγραφή γιατί τον Μπασίρου είναι γνωστό ούτως ή άλλως. Έχουν ρυθμιστεί όλες οι λεπτομέρειες. Ο Μπασίρου θα ανακοινωθεί αύριο και ταυτοχρόνως θα αναχωρήσει για την Ιταλία για να βρεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Υπενθυμίζω ότι ο Άρης θα παίξει με την Αταλάντα την Κυριακή. Η οποία Αταλάντα θα είναι ένα κράμα μερικών έμπειρων παικτών και παικτών κυρίως από την Άντερ 23 της Ιταλικής ομάδας και με τη Μόντσα στις 30 του μήνα.
0: Τώρα η αποστολή αναχώρησε σήμερα για την Ιταλία,
1: Ναι, τα ξημερώματα, ναι. Mm-hmm. Τα ξημερώματα για την Ιταλία. Χθες ήταν η εκδήλωση για την παρουσίαση των τριών νέων εμφανίσεων.
0: Βρέθηκαν εκεί, μίλησε... Φαμπιάνο. Ναι, ναι, για πες μας.
1: Βρέθηκαν ο Φαμπιάνο, βρέθηκε ο Ράτσιτς, ο Καντεβέρε, ο Μάικιτς και ο Διούδης. Και τα ξημερώματα πήγαν στην Ιταλία. Ναι.
0: Και ο Γρηγορίου, βγαίνει κάτι από αυτά που είπε ο προπονητής του Άρη?
1: Όχι, για την ενίσχυση μίλησε και γενικώς περιμένει τους παίκτες. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Γρηγορίου περιμένει για να μπορέσει να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές πάνω στους οποίους θα στηριχθεί στη διάρκεια της χρονιάς. Ήδη έκλεισε τώρα ο ένας και αναφέρομαι κυρίως στην άμυνα, γιατί εκεί είναι το βασικό ζήτημα. Και εγώ διατηρώ τις αμφιβολίες μου, το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές, για το κατά πόσο θα έχει ο Άρης 3-1 center forward την επόμενη χρονιά. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ο Καντεβέρε, υπάρχει ο Κουαμέ, υπάρχει ο Μωρόν και ο Αλφαρέλα, ο οποίος είναι βέβαια περιφερειακός επιθετικός. Με τον Αλφαρέλα είχαν γίνει επαφές ώστε να λυθεί το συμβόλαιό του. Δεν βρέθηκε χρυσή τιμή ή χρυστό μίστο οικονομικό και έτσι παρέμεινε. Αλλά και να έχει ο Άρης 3 center forward τα οποία προανέφερα, μου φαίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή εκτιμώ ότι κάποια στιγμή θα, αν δεν το έχει κάνει ήδη, θα επιδιώξει να αποδεσμευτεί από ένα μεγάλο συμβόλαιο. Ο Μωρόν έχει 1,1 το χρόνο περίπου. Ο Καντεβέρε είναι κοντά στα 900. Ο Κουαμέ είναι κοντά στα 600 με 700. Μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να το κάνω μια σούμα για τη θέση του Center Forward. Δεν είναι και λίγα λεφτά εδώ που τα λέμε, είναι αρκετά.
0: Ναι. Δηλαδή να φύγει ένας από τους τέσσερις. Και δεν να μην πάρει κάποιον άλλον στη θέση
1: τον
0: του.
1: Τον Αλφάρε, μα έχει αυτή τη στιγμή 3 center forward. Έχει τον Καντεβέρ, τον Γουαμέ και τον Μωρόν. Και έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Και οι τρεις έχουν μεγάλα συμβόλαια. Του Μωρόν το θέμα το έχω πει κατ' επανάληψη και είναι γνωστό εξάλλου ότι ο Άρης δεν θα είναι αρνητικό σε περίπτωση που δεχτεί μια πρόταση.
0: Δεν ακούγεται τίποτα για τον Μωρόν όμως φέτος. Μετά από δύο καλοκαίρια, στα οποία ειδικά το προηγούμενο που ήταν στην κορυφή της επικαιρότητας όσον αφορά τον Άρη και το ενδεχόμενο της πώλησής του, φέτος άπνοια μέχρι στιγμής τουλάχιστον και με βάση όσα μπορούμε να ξέρουμε.
1: Ναι, και αν θέλει κάποιος να αγοράσει σπίτι σήμερα, δεν θα αγοράσει σήμερα γιατί οι τιμές είναι στα ύψη. Περιμένει να πέσουν τιμές και θα αγοράσει μετά.
0: Εκτός αν έχει ανάγκη.
1: Εκτός αν έχει ανάγκη. Αλλά μπορεί
0: είναι
1: να κάνει
0: στο ενίκιο για παράδειγμα και του λένε ότι πρέπει να τα αφήσει γιατί.
1: Όχι, θέλω να σου πω δηλαδή ότι πρόπερση με τη χρονιά που είχε κάνει ο Μωρόν η αξία ήταν στα 6 εκατομμύρια. Πέρυσι, πρόπερση μετά ήταν η αξία του πάλι στα 5 εκατομμύρια. Μετά τη φετινή χρονιά η αξία του δεν είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Έχει πέσει.
1: Έχει πέσει. Βάλε και την ηλικία, άλλο πριν από 2 χρόνια και άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει, δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη στιγμή μάλιστα που μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδειξε ξεκάθαρα στο ποιες χώρες θα μπορούσε να πάει. Δηλαδή, αν ο Μωρόν ήθελε να πάει στην Αραβία ή γενικώς αν ήθελε να πάει, ξέρω εγώ, στη Μέση Ανατολή, στο Κατάρ, εκτιμώ ότι θα πήγαινε. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν προτεραιότητα ποτέ να πάει σε αυτές τις χώρες ο Μωρόν. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ένας από τους λόγους που παρέμεινε στον Άρη. Και τώρα η τιμή δεν είναι και ίδια. άλλη τιμή πριν από δύο χρόνια,
0: ναι,
1: πρώτο σκόρ πρωταθλήματος, και άλλη τιμή μετά την περσινή χρονιά και τα τέσσερα γκολ που έβαλε ο Ισπανός.
0: Να έχει πέσει. Τώρα, ο Άρης σε ποιες άλλες θέσεις θα κοιτάξει να ενισχυθεί?
1: Είπαμε δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ, ένα ακραίο επιθετικό αριστερό και ένα δεκάρι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ανέφερα νωρίτερα τον του Μανού Γκαρθία. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα του Μανού Γκαρθία το άνοιξε ο ίδιος ο Ισπανός. Δεν λέω ότι ο Άρης δεν θέλει, προφανώς και θέλει ο Άρης και θα ήθελε πάρα πολύ να τον πάρει πίσω, γιατί από πλευράς ποιότητας νομίζω ότι καλύτερο ότι έχει να παρουσιάσει ο Άρης τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Ο Μανού Γκαρθία, μην ξεχνάμε ότι αγοράστηκε από την Κάνσας. Και αγοράστηκε με ένα ποσό μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ στα 6 εκατομμύρια. Αν σε ρωτήσει κάποιος πόσα λεφτά έδωσε η Κάνσας, δηλαδή από το πακέτο των 6 εκατομμυρίων, πόσα αντιστοιχούν στο Μανού Γκαρθία και πόσα στο Σουλεϊμάνοφ. Θα έλεγε 5 εκατομμύρια στον ένα και 1 εκατομμύριο στον άλλον. Εντάξει. Δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, να φύγει. Ο Άρης επιδιώκει, το προσπαθεί και συμμαχό τον παίχτη. Αλήθεια είναι. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να περιμένουμε για αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και στον μπασκετικό Άρη. Εκεί βρισκόμαστε, ναι, εν αναμονή του Τολιόπουλου, της ολοκλήρωσης της μεταγραφής και της ανακοίνωσής της.
1: Πολλά είναι σε κρεμότητα. Δεν είναι μόνο του Τολιόπουλου. Ο Τολιόπουλος άρχισε την Πέμπτη το βράδυ. Είναι στα Δωδεκάνησα διακοπές με την οικογένειά του. Πέμπτη βράδυ θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση. Υπενθυμίζω, αγορά 1 εκατομμυρίου από τον Παναθηναϊκό και υπογραφή τετραετού συμβολέου έναντι 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Είναι πολύ ξεκάθαρη και τελειωμένη αυτή η υπόθεση. Και πλέον το ενδιαφέρον θα έλεγα ότι μεταφέρεται σε δύο άλλες υποθέσεις, του Μήτρου Λόγκ και του Άμι Νούα. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω για τον Μήτρου Λόγκ είναι ότι μετά την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, το ενδεχόμενο δανεισμού του παίκτη σε πρώτη φάση φαντάζει πάρα πολύ πιθανό, γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολύ στη θέση 2, με Τολιόπουλο, με Μόργαν, ο Μοκόκα θα παίζει και στο 2 και στο 3, με Ντιμητρίγεβιτς που παίζει στο 1, αλλά θέλω να πω ότι είναι αρκετοί οι παίκτες, είναι αρκετοί οι παίκτες με ποια έννοια ότι δεν είναι και πολύ ο χρόνος συμμετοχής. Ξέρω ότι ο Άρης κοιτάζει την αγορά, ο ατζέντης του παίκτη κοιτάζει την αγορά και περιμένουμε την οριστική εξέλιξη του θέματος. Στον Αμί Νούα, από τη στιγμή που έγιναν όσα έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών, πρέπει να κοιτάξουμε το τι, ποια είναι τα δεδομένα σήμερα. Τα δεδομένα σήμερα λοιπόν λένε ότι ο Αμί Νούα έχει ένα κλειστό συμβόλαιο. Και ο Άρης έχει στη θέση του το Ρόμπινσον Ερντ, έχει το Λιντέλ, ο Χαραλαμπόπουλος παίζει μέσα στο 3 αλλά μπορεί να ανέβει στο 4. Θεωρώ ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα είναι στον Άρη της επόμενης χρονιάς, νάτος ένας ακόμα για το 4-5. Είναι γνωστό επίσης ότι η ΑΕΚ περιμένει μήπως και αποδεσμευτεί ο παίκτης, αλλά δεν νομίζω ότι ο Άρης τον αποδεσμεύσει τον Νούα για λογαριασμό ελληνικής ομάδας. Και αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις. Δηλαδή, η πλευρά του Γάλλου Φόργουρτ με τον Άρη. Ο Άρης είναι υπέρ αυτή τη στιγμή του σεναρίου δανεισμού του παίκτη, από τη στιγμή που δεν παρουσιάζει η ομάδα της Ευρωλίγκα για να καταβάλει το buyout και να τον αποκτήσει. Είναι λοιπόν υπέρ του σεναρίου δανεισμού του παίκτη για ένα χρόνο και για να λύσει και ένα ζήτημα, εντάξει, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα συμβόλαιο 500.000 ευρώ, δεν είναι και λίγα τα λεφτά.
0: Καθόλου. Μάλιστα. Και έγινε και γνωστό το πρόγραμμα του Τουρνουά που θα πάρει μέρος ο Άρης στην Κύπρο, τον Νεόφυτο Χανδριώτη.
1: Ναι, το Αστέρα ήταν, υπήρξε μια αναπροσαρμογή, γιατί στην αρχή ήταν να παίξει ο Άρης πρώτα με τον Ερυθρό Αστέρα, μετά με τη Μακάμπη. Τελικώς πρώτα με τη Μακάμπη 11 Σεπτέμβρη και 13 με τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, ο Άρης θέλει να δώσει κάποια δυνατά φιλικά. Κακά τα ψέματα, από εκεί θα καταλάβεις και τις αδυναμίες της ομάδας. Δηλαδή, βλέποντας αυτή τη στιγμή το ρόστερ, μπορείς να μπορέσει να κρίνεις, γιατί για μένα τα συμπεράσματα βγαίνουν μόνο μέσα από την εικόνα, όχι μέσα από τους αριθμούς. Δεν ξέρεις πώς θα ταιριάξουν τα στοιχεία κάποιων παικτών. Μπορεί να πάρεις τους καλύτερους παίκτες, αλλά μην ταιριάξουν μεταξύ τους. Αλλά βλέποντας το ρόστερ του Άρη αυτή τη στιγμή, έχω την εντύπωση ότι δεν θα ήταν κακό να έχει και έναν ακόμη παίκτη στο 3. Με έφεση στο μακρινό σουτ. Mm-hmm. Δηλαδή, κλασικό σουτέρ, καλός είναι ο Μόργαν, για τον Τολιόπουλο το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν κακό και ένα τριάρι, αλλά έτσι με βασικό στοιχείο την ικανότητα στο μακρινό σουτ. Θα βοηθούσε πολύ τον Άρη, πιστεύω αυτό, με βάση και το ότι κανένας από τους σέντερ του, ή το Μπιτς ή το Αντιτοκούμπο, δεν είναι ο παίκτης που θα έχει απειλή από μακρινή απόσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Εμείς μένουμε στο μπάσκετ. Είναι ο Νίκος Μπιντέλας μαζί μας για να μιλήσουμε κυρίως για ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε, λέω Νίκο, από την ΑΕΚ, επειδή νωρίτερα σήμερα ο Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, έκανε γνωστό κάτι που επισημοποίησε, μάλλον κάτι που γνωρίζαμε όλο αυτό το διάστημα ότι θα συμβεί, δηλαδή την νομοθετική ρύθμιση ώστε να περάσει η Σανέλ Αρένα, το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων, όπως λέγεται, χωρίς την εμπορική του ονομασία, στην ΚΑΕ ΑΕΚ για 49 χρόνια, με τους ίδιους όρους που αφορούν στις αντίστοιχες περιπτώσεις των ΚΑΕ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, όπως τονίζει ο ίδιος ο Γιάννης Βρούτσης σε δήλωσή του.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική είδηση αυτή για την ΚΑΕ ΑΕΚ, που θα πάρει στα χέρια της το κλειστό στα Άνω Λιώσια, το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσιών, το ΚΑΛΟ όπως ονομάζεται. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε και μια υπόθεση που πολύ σημαντική για την ΑΕΚ, που προχωράει πολύ γρήγορα, καθώς έγινε γνωστό, όπως είπες και εσύ σήμερα, από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ότι μέσα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκαν και διατάξεις της αρμοδιότητας του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Και η συζήτηση ξεκινά μεθαύριο, 5η 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Και μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων είναι η παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ, το δικαίωμα της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ. Και είναι μια κίνηση που γίνεται με όρους αντίστοιχους εκείνων που ήδη έχουν εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης του γηπέδου στα Ανολιώσια. Και η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια. Και θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων.
0: Εδώ να πούμε κάτι, Νίκο, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Να πούμε για το ΣΕΦ.
0: Ναι, γιατί ξενίζει, και εγώ μάλιστα όταν το έμαθα για πρώτη φορά, το ρώτησα, δηλαδή, γιατί εμπλέκεται, πώς εμπλέκεται το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων της Ανέλ Αρένα. Δηλαδή, πρέπει εδώ να πούμε, να το διευκρινίσουμε και για όσους δεν το γνωρίζουν να το μάθουν, ότι το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, εκεί που παίζει μπάσκετ η ΑΕΚ, ανήκει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το ναι, οποίο ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο.
0: Μάλλον όχι ανήκει. Ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τώρα έχει περάσει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, από το 2020 συμβαίνει αυτό, γιατί έχει υπογραφεί τότε υπογράφηκε ένα σχετικό μνημόνιο ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Και από τότε το κλειστό στα Άνω Λιώσια υπάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουν ουσιαστικά, δηλαδή, τα δύο γήπεδα έχουν την ίδια διοίκηση.
0: Την ίδια διοίκηση. Τώρα, βέβαια, που το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω πώς θα.
2: Ναι, είναι
0: γίνει.
2: Και αυτό ένα θέμα.
0: Είναι ένα θέμα, βέβαια, θα το ρωτήσουμε και αύριο θα το απαντήσουμε. Ναι. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
2: Βέβαια, περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει, Θάνο, και με το θέμα της μετακόμισης του Ολυμπιακού στα Άνω Λιώσια, γιατί. Και ο Ολυμπιακός που έχει σαν έδρα το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πρόκειται να μετακομίσει στη Σανέλ Αρένα, στα Άνω Λιώσια, για μερικούς μήνες μέχρι να είναι έτοιμη η ανακατασκευή του φαλιρικού σταδίου. Επομένως, περιμένουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα. Και να πούμε εδώ ότι και η ΑΕΚ υπέγραψε σήμερα και μια πολύ σημαντική χορηγική συμφωνία τριετούς διάρκειας με τον ίδιο χορηγό, έτσι, που εμφανίζεται και στη φανέλα του Ολυμπιακού από φέτος για τα επόμενα 6 χρόνια.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την ΑΕΚ και την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα για 49 χρόνια. Κοίταξε, με τους όρους που μας είπες.
2: Μόνο Θάνο να πούμε ότι πρόκειται να κάνει σημαντικές επενδύσεις η ΑΕΚ, πέρα από το γεγονός το ότι το προβλέπει αυτό η σχετική ρύθμιση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, που όπως είπαμε η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει επενδύσεις ύψους 4 εκατομμυρίων στα πρώτα 12 χρόνια. Έχει μεγαλεπίβολα σχέδια η ΚΑΕ ΑΕΚ και το έχει τονίσει άλλωστε πρόσφατα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος, ότι σύντομα θα ξεκινήσει να φτιάχνεται ένα ξενοδοχείο εκεί μέσα στον χώρο του κλεισού των Άνω Λιωσίων. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε πολύ σημαντικά πράγματα να γίνουν για την έξω κομμάτι του γηπέδου το επόμενο διάστημα πλέον που θα περάσει στα χέρια της στο κλεισό στο Άνω Λιώσια.
0: Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό. Έχει φουντώσει το θέμα του walk-up από χθες με την φερόμενη απεύθυνση του καλαθοσφαιριστή του Ολυμπιακού στην Ένωση των Καλαθοσφαιριστών και την αντίδραση που υπήρξε σήμερα από τον Ολυμπιακό σχετικά με την πρόταση της Ντουμπάη.
2: Ναι, ακριβώς. Έχει γίνει γνωστό ότι η Ντουμπάη κατέθεσε μία πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup, μία πρόταση η οποία είναι συνολικά 600.000 ευρώ, αλλά αυτό το ποσό χωρίζεται σε δύο ετήσιες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα δηλαδή η πρόταση του Ντουμπάη στον Ολυμπιακό ήταν να δώσει 300.000 ευρώ τώρα και άλλες 300.000 ευρώ το επόμενο καλοκαίρι για να αποκτήσει τον Thomas Walkup, ο οποίος έχει συμβόλαιο για τον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν. Και το συμβόλαιό του δεν προβλέπει κάποιο ποσό ως ρήτρα αποχώρησης, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο ποσό που να ορίζεται ως buyout για να φύγει ο Thomas Walkup από τον Ολυμπιακό. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να ζητάει 3 εκατομμύρια ευρώ από οποιοδήποτε ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Thomas Walkup ήταν και αυτό που οδήγησε τον Τεξανό στο να απευθυνθεί στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, την ΕΛΠΑ, προκειμένου να μάθει, ήταν και αυτό που οδήγησε τον Τεξανό να απευθυνθεί στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, την ΕΛΠΑ, προκειμένου να μάθει τι ακριβώς

0: αποφασίζει τι θα γίνει από τη στιγμή που δεν προβλέπεται κάποιο ποσό ως buyout στο συμβόλαιο που υπέγραψε ο παίκτης πριν από 3 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Στην επέκταση που έκανε τότε με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Άρα ο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει για να αφήσει τον παίκτη να πάει στη Ντουμπάι προφανώς, γιατί είναι επιθυμία του WOCAP να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι. Η πλευρά του παίκτη ισχυρίζεται εδώ και καιρό και νομίζω είναι αλήθεια ότι έχει συμβόλαιο που του προσφέρει η Ντουμπάι ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι για 2 ή για 3 χρόνια, γι' αυτό το λέμε το 3 εκατομμύρια ετησίως. Δεν ξέρουμε αν θα είναι 6-9 εκατομμύρια, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στο
1: πάντως,
0: ρεπορτάζ.
1: Πάντως τα χρήματα που λέει, ότι προσφέρει, που λέει ο Ολυμπιακός ότι προσφέρει η Ντουμπάι δεν είναι πολλά, δεν είναι υπερβολικά.
0: Όχι. Καταρχάς μιλάμε για μια πρόταση αυτή που λέει η πλευρά του WOCAP ότι έχει από την Ντουμπάι για ένα ποσό που είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τις αποδοχές του παίκτη στον Ολυμπιακό, που περίπου είναι 1,2 εκατομμύρια. Από τα 1,2 εκατομμύρια πάμε στα 3 εκατομμύρια που του δίνει η Ντουμπάι. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαναλογία σε σχέση με το ποσό που προσφέρει η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό, και είναι κάτι το οποίο μας κάνει εντύπωση από τη στιγμή που προσφέρει σχεδόν τριπλάσιες αποδοχές στον παίκτη να δίνει ένα τόσο μικρό buyout και μάλιστα σε 2 δόσεις. Από τη στιγμή που μάλιστα, που, ναι, okay, μπορεί κάποιοι θάνο να συγκρίνουν και με την περίπτωση του Τολιόπουλου τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πάει στον Άρη με 800.000 να δίνει ο Άρης και άλλες 400 ο ίδιος ο παίκτης, δηλαδή να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα buyout ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά ας μην εμπλέκουμε αυτή την υπόθεση. Ας δούμε όμως τι έχει συμβεί στο παρελθόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ντουμπάι, γιατί υπάρχει προϊστορία από τη στιγμή που πέρυσι το καλοκαίρι ο Πετρούσεφ πήγε από τον Ολυμπιακό στην Ντουμπάι, και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήταν δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Ερυθρό Αστέρα, και η Ντουμπάι τον απέκτησε πριν από περίπου έναν χρόνο, δίνοντας στον Ολυμπιακό 1 εκατομμύριο και χωρίς να γίνουν κάποιες διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά ήρθαν οι Άραβες και κάλυψαν τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για τον Σέρβο. Τώρα η Ντουμπάι έναν χρόνο μετά δίνει ένα πολύ μικρότερο ποσό, και μάλιστα σε δόσεις, για τον παίκτη ο οποίος είναι βασικός playmaker του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια, και πλέον μιλάμε για την ομάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Άρα αυτό είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση, και φυσικά ο Ολυμπιακός αρνήθηκε ασυζητητή αυτή την πρόταση της Ντουμπάι, και μάλιστα διαμηνύει πως περιμένει τον παίκτη στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας, η οποία θα είναι περίπου σε έναν μήνα. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός, αυτό αναφέρει η διαρροή της Sky Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις μέχρι τότε.
1: Τι εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει?
0: Φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο πλέον και με την κίνηση που έκανε ο WOCAP να πάει στην Ένωση Παικτών της EuroLeague ότι το γυαλί έχει ραγίσει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός ωστόσο δεν βιάζεται, γιατί έχει δεμένο με συμβόλαιο τον παίκτη, ο οποίος σίγουρα αυτό θα πρέπει να ανησυχεί για το τι θα γίνει με το μέλλον του. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός διαμηνεί πως περιμένει τον παίκτη στην έναρξη προετοιμασίας δεν σημαίνει και ότι ο WOCAP θα μείνει στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ή ότι δεν θα υπάρχουν άλλες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Νομίζω θα έχει πολύ ψωμί η υπόθεση και το διάστημα που θα ακολουθήσει. Απλώς ίσως να υπάρχουν κάποιες ελπίδες να συνεχιστεί η συνεργασία τους, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός παραμείνει σταθερός στις απόψεις του να ζητάει ένα πολύ μεγάλο buyout και να μην υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την Ντουμπάι, για παράδειγμα, να καλύψει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, και από τη στιγμή που θα πλησιάζει ένα σεζόν να καθίσουν ο Ολυμπιακός και ο WOCAP να τα βρουν και να πούν ότι από τη στιγμή που φτάσαμε εδώ σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε μαζί για τη σεζόν που έρχεται, και μετά να φύγει ο παίκτης ως ελεύθερος ή στην τελική να διαπραγματευτούν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Αλλά νομίζω ότι παραμένουν πάρα πολλές πιθανότητες να φύγει ο παίκτης από τον Ολυμπιακό και θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα για να δούμε το αν η Ντουμπάι ή κάποια άλλη ομάδα θα ανεβάσει την πρότασή της προς τον Ολυμπιακό, και έτσι θα προχωρήσει αυτό το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Μάλιστα. Τώρα βγήκε και το πρόγραμμα, το είπαμε και νωρίτερα μιλώντας για τον Άρη, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Νεόφυτο Σχανδριώτη, στο τουρνουά που θα γίνει στην Κύπρο.
0: Ναι, είναι το τουρνουά που συμμετέχει και ο Άρης, και οι δύο ελληνικές ομάδες θα παίξουν με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ αντίστοιχα. Δεν θα συναντηθούν μεταξύ τους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός συμμετέχει σε ένα τουρνουά στην Κρήτη μια εβδομάδα νωρίτερα.
1: Εδώ να πούμε ότι είναι 8 παρατέταρτο, συγγνώμη, στις 9, ναι, στις 11 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, ναι, ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, και την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 6 Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Ναι, σήμερα υπήρχε και η παρουσίαση του τουρνουά στην Κρήτη, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα πάρει ξανά μέρος, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Ένα τουρνουά το οποίο θα γίνει στις αρχές Σεπτέμβρη, 4 και 6 του μηνός, μία εβδομάδα πριν το τουρνουά στην Κύπρο, που θα είναι ο Ολυμπιακός και

0: ο Άρης. Το πρόγραμμα εκεί το ξέρουμε ήδη, ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε και θα στον τελικό ή στον μικρό τελικό θα βρει είτε Αρμάνι Μιλάνο είτε Ερυθρό Αστέρα που συνθέτουν το άλλο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης του τουρνουά. Και έτσι θα νομίζω μπορούμε να περάσουμε και στον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί υπάρχει και ένα τουρνουά
1: στη Ρόδο.
0: Που φαίνεται ότι θα γίνει στη Ρόδο, δεν υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο, αλλά η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα τουρνουά με άρωμα EuroLeague στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου με Παναθηναϊκό αλλά και ΑΕΚ. Mm-hmm. Και το λέω ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη την πλήρη σύνθεση. Γνωρίζουμε ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ακούγεται ότι θα είναι πιθανότατα η Ανατολού Εφές από την Τουρκία και η Παρτίζαν. Αλλά αυτό δεν είναι επίσημο ακόμα. Είναι ανοιχτό ακόμη το θέμα ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες αυτού του τουρνουά και περιμένουμε να επισημοποιηθεί το επόμενο διάστημα, γιατί η Ρόδος θέλει να φιλοξενήσει ξανά ένα σημαντικό τουρνουά, όπως είχε κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν, όπου ο Παναθηναϊκός είχε παίξει εκεί με την Φενέρμπαχτσε και την Μακάμπι Τελαβίβ. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό υπάρχει και το θέμα με τον Ματίας Λεσόρ που έγινε γνωστό σήμερα, όπου μάθαμε ότι ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έκανε έναν καθαρισμό στον αγκώνα του και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο διέρευσε μέσω των social media, γιατί κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του Γάλλου εκεί όπου κάνει τις διακοπές του και να φοράει έναν άρθικα στον αγκώνα του, να έχει δεμένο λίγο το χέρι του και αυτό μας έκανε εντύπωση. Όπως μάθαμε, όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πραγματοποίησε επέμβαση για να αποκαταστήσει ένα μικρό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, αλλά όπως γνωρίζουμε ο καθαρισμός δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Έχει υποβληθεί εδώ και περίπου 10 μέρες σε αυτή την επέμβαση ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού. Σε λίγες ημέρες θα είναι απόλυτα έτοιμος, αλλά δεν τίθεται κανένα θέμα το να χάσει την αρχή της προετοιμασίας του τριφυλιού που θα είναι σε περίπου έναν μήνα. Θα είναι μέχρι τότε στο 100% έτοιμος εδώ και καιρό ο Ματίας Λεσόρ και θα έχει ήδη ξεκινήσει από νωρίτερα τις ατομικές προπονήσεις προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος όταν θα τεθεί στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Φεύγουμε από το μπάσκετ, επιστρέφουμε στις ομάδες της Στοίχημαν Super League, ομάδες πέραν των Big Five, των επωνομαζόμενων, με τις οποίες ασχοληθήκαμε πιο πριν. Πάμε πρώτα στην Τρίπολη. Βασίλης Κούβαλης, για να μάθουμε τι γίνεται στον Αστέρα. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τέταρτη μέρα που προπονείται στην Ολλανδία ο Αστέρας Άκτορ. Οι μεταγραφικές κινήσεις έχουν γίνει, είναι 14 οι ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί, με τελευταίο τον Σουηδό βέβαια με υπηκότητα σουηδική, είναι Αφρικανός, ο Μπένζαμιν Κιμπιόκα, ένας winger που παίζει δεξιά και αριστερά, 26 ετών και στις δύο πλευρές αλλά και πίσω από τον επιθετικό. Προσδοκεί και προσδοκάει ο Αστέρας ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να του δώσει λύση είτε σαν βασικός είτε σαν εναλλακτική. Και βέβαια απομένουν δύο ακόμα μεταγραφικές κινήσεις για την θέση του κεντρικού αμυντικού, έναν στόπερ δηλαδή, αλλά και για τη θέση του μέσου αφού ο Χρήστος Αλμύρας αποχώρησε μεταγραφή στην Ζουγκάρντεν, ομάδα της Σουηδίας και με καλά χρηματικό αντάλλαγμα, καλό χρηματικό αντάλλαγμα για τον Αστέρα Άκτορ, για τον 20χρονο μέσο. Υπάρχουν όμως και παίκτες που αποκτούνται για τη β' ομάδα, για τον Αστέρα, και μιλάμε για τον Χριστόφορο Κολυμάση, τον παίκτη που απέκτησε από την ΑΕΚ Β' 20χρονος. Ήταν έτσι στο στόχαστρο εδώ και καιρό για τον Αστέρα Β', τον απέκτησε τελικά, αλλά υπάρχει και η ανανέωση του συμβολαίου του Καλατζή. Υπάρχει ανανέωση συμβολαίου του Καλατζή που ήταν και στην πρώτη ομάδα σε κάποιες αποστολές, χρησιμοποιήθηκε και από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, κυρίως είναι για τη Β' ομάδα. Και βέβαια ο Δημήτρης Μεταξάς, ο 23χρονος που είχε περάσει από τις υποδομές του Αστέρα Άκτορ, έπαιξε στο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου, αποκτήθηκε για τον Αστέρα Β'. Το ξανατονίζουμε αυτό, γιατί δεν είναι όλοι παίκτες για την πρώτη ομάδα. Όμως όποιος δείχνει και χρειάζεται κάποια προσθήκη η πρώτη ομάδα από τη Β, νομίζω ότι αυτό είναι στο κριτήριο του προπονητή του Γιώργου Αντωνόπουλου, που εδώ να τονίσουμε και να αναφέρουμε ότι αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής στον δεύτερο όμιλο της Super League 2. Πήρε αυτή την τιμητική διάκριση, αφού ο Αστέρας έπαιζε στον βόρειο όμιλο, τον πρώτο, ενώ στον δεύτερο όμιλο, τον νότιο, εκεί είναι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με την Ελλάς Σύρου, που είναι και προπονητής της Μαύρης Θύελλας, έτσι, της Καλαμάτας. Και να πούμε ότι ο Αστέρας την Πέμπτη δίνει και το πρώτο του φιλικό. Πρώτο φιλικό με την Γκένκ στην Ολλανδία, 2 η ώρα Ελλάδος. Θα υπάρξει ενημέρωση από την Έρα Σπόρα από εμάς. Και τα επόμενα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία είναι με μία ακόμη βελγική ομάδα, την Μπέσχορτ, πέρα από την Γκένκ, και με δύο Ολλανδικές, Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τεχάνκ.
1: Το ρόστερ, στο οποίο μέσα μεταγραφές, έτσι να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνει και ο Κότσιρας και ο Κουρμπέλης.
2: Βέβαια, βέβαια. Αυτοί έχουν υπογράψει, είναι στην προετοιμασία κανονικά και ο Κιμπιόκα είναι στην αποστολή και είναι στην Ολλανδία και προπονείται. Κότσιρας και Κουρμπέλης είναι οι μεγάλες επιστροφές για τον Αστέρα Άκτορ. Είχαμε πει ότι όσο περνούσε ο καιρός για τον Δημήτρη Κουρμπέλη ήταν καλά τα πράγματα για τον Αστέρα Άκτορ, αφού δεν είχε πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτό εννοούμε. Τελικά και ο ίδιος αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα που από 15 χρονών στις ακαδημίες ξεκίνησε, από το Κορακοβούνι Αρκαδίας, ήρθε στην Τρίπολη στον Αστέρα και έφτασε μέχρι την Εθνική, που είναι και ενεργεία διεθνής παίκτης ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο Γιάννης Κότσιρας λίγο πιο μεγάλος βέβαια ξεκίνησε και πήγε στην Super League 1 στον Αστέρα Άκτορ αρχικά, μετά στον Παναθηναϊκό και τώρα έχουμε και την επιστροφή και για τον Γιάννη Κότσιρα. Είναι 12 μεταγραφές που έχουν γίνει. Είπαμε θα υπάρξουν άλλες δύο τουλάχιστον, θα πάει 14.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχει κλείσει το ρόστερ ή αν θα έρθουν και άλλοι παίχτες.
2: Όχι, Φάνο, είπαμε ότι χρειάζεται σίγουρα ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Νικολάου αυτός. Ακούγεται πολύ έντονα εδώ και καιρό και είναι στην αναμονή μάλλον και στη συζήτηση με τον Νικολάου Αστέρας Άκτορ. Ή θα πάρει κάποιον άλλον κεντρικό αμυντικό έμπειρο, θέλει έμπειρο κεντρικό αμυντικό για να ολοκληρώσει την τετράδα του. Και βέβαια θέλει και ένα μέσο, όπως είπαμε, γιατί έφυγε ο Χρήστος Αλμύρας, που μπορεί να είναι ένας 20χρονος, αλλά πέρυσι στα play-out έβγαλε μάτια κυριολεκτικά. Ήταν φοβερός μαζί με τον Έντερ Γκοντζάλεφ, ήταν το δίδυμο που οδήγησε και η τετράδα, να το πω έτσι, η πεντάδα, αν θέλετε, με Μακέντα, Μπαρτόλο, Έντερ Γκοντζάλεφ, Αλμύρας και ο τερματοφύλακας ο Νίκος Παπαδόπουλος, χωρίς να αδικούμε τους υπόλοιπους βέβαια, έβαλαν μεγάλο για την παραμονή του Αστέρα Άκτορ στα play-out. Άρα ο Αλμύρας πρέπει να αντικατασταθεί. Αν δεν ανεβάσει κάποιον από τη β' ομάδα που πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο νέος Αλμύρας, να το πω έτσι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, πρέπει να αποκτηθεί ένας μέσος για να καλυφθεί το κενό και ένας κεντρικός αμυντικός, δύο ακόμα σίγουρα, αν βρεθεί και κάποια άλλη έξτρα έτσι, κίνηση, λύση που θα χρειαστεί, γιατί βλέποντας και από τα φιλικά, μας το είχε πει ο προπονητής αυτό, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, εμείς θα δούμε και τα φιλικά και τις προπονήσεις και ό,τι χρειαστεί θα το προσθέσουμε, αν χρειαστεί κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν λες και λίγες βέβαια τις 12
1: μεταγραφές. Όχι, θα έχει δουλειά ο Αντωνόπουλος τώρα με 12 νέους παίχτες και άλλους δύο
2: που μας λες. Και ένα κορμό όμως που υπάρχει ήδη, γιατί ανανέωσε ο Μακέντα, ανανέωσε ο Μπαρτόλο, ανανέωσε ο Καλτσάς, ο Παπαδόπουλος ο Νίκος, άρα μην είναι έτσι ο κορμός της ομάδας. Και νομίζω ότι, όπως το είπες, δεν είναι εύκολο το έργο του προπονητή και πρέπει να γίνει πολλή δουλειά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Μένουμε στην Στοίχημαν Super League, μένουμε στην Πελοπόννησο. Θα πάμε λίγο νοτιότερα από την Τρίπολη, στην Καλαμάτα, για να συναντήσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλέα για να μάθουμε τι γίνεται εκεί, στην μία εκ των δύο νεοφώτιστων ομάδων της Στοίχημαν Super League. Σταύρο.
3: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θανό. Ναι, η ΠΑΕ Καλαμάτα ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της θερινής προετοιμασίας από τα Χάνια Πηλίου. Ήδη βρίσκεται στη Βουλγαρία, στο γειτονικό έτσι, με τη Βόρεια Ελλάδα Μπάνσκο, όπου εκεί λοιπόν υπήρξε μια ξεκούραση, όπου εκεί ξεκινά το βασικό στάδιο, το δεύτερο στάδιο, που περιλαμβάνει και κάποια φιλικά. Δεν έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί αυτά τα φιλικά που θα γίνουν στη Βουλγαρία. 4-5 θα δούμε. Και βέβαια η ομάδα θα μείνει εκεί μέχρι και τις 2 Αυγούστου και θα επιστρέψει μετά στη βάση της. Το ξέρουμε τώρα αυτό, Θάνο, ότι η ΠΑΕ έχει ενημερώσει ότι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη θα διεξαχθεί στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λόγω και των εργασιών που διεξάγονται στο δημοτικό στάδιο της ανατολικής πλευράς της πόλης.
1: Στις εργασίες που γίνονται στο γήπεδο των... Τις παραλίες στην Καλαμάτα. Έχει βγει χρονοδιάγραμμα. Κάτι πήρε το μάτι μου σήμερα.
3: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα βάσει της εργολαβικής σύμβασης. Ο εργολάβος αισιοδοξεί ότι και οι άνθρωποι της ΠΑΕ ότι μπορούν αυτά να επισπευθούν σε σχέση με τα όσα αναγράφονται στη σύμβαση. Υπάρχουν βέβαια εκκρεμότητες, γιατί έχουμε και μια άλλη εργολαβία μέσα από τη διαδικασία του Δήμου Καλαμάτας. Και βέβαια πρέπει να λυθούν και κάποια άλλα θέματα που δεν έχουν σχέση μόνο με τα έργα στην αθλητική εγκατάσταση, έχουν σχέση και με την πυρασφάλεια, την πυροπροστασία, τα θέματα πάρκινγκ και άλλα πράγματα περιφερειακά για την αδειοδότηση.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι η Καλαμάτα θα ζητήσει να παίξει τουλάχιστον τις δύο πρώτες αγωνιστικές εκτός έδρας, ότι ξεκινάει εντός έδρας. Ναι, μεν θα παίξει στην Τρίπολη, έχει εξασφαλίσει γήπεδο δηλαδή, αλλά.
3: Λοιπόν, η ΠΑΕ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, λέει ότι είχε υποβάλει αίτημα χορήγησης κλειδαρίθμου ώστε ο πρώτος εντός έδρας αγώνας να γίνει στην Τρίπολη και οι επόμενοι δύο εκτός έδρας.
1: Όπως και έγινε τελικά.
3: Το Δέλτα Σίγμα της Λίγκας το έθεσε ο αντιπρόεδρος Τάσος Μπούρας.
1: Και έγινε δεκτό.
3: Έγινε αποδεκτό. Και έτσι λοιπόν αυτό αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ, γιατί υπήρξε και μία ανάρτηση σε τοπικό site όπου έλεγε κάποια άλλα πράγματα που τα διέψευσε η ΠΑΕ.
1: Μάλιστα.
3: Όλα αυτά την περασμένη εβδομάδα. Να τονίσω εδώ ότι ο μεγαλομέτοχος και η διοίκηση ευχαρίστησαν την ΠΑΕ Αστέρας, Actor, για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του γηπέδου. Είπα ότι τα έργα συνεχίζονται με γοργό ρυθμό. Εκδόθηκαν και τα διαρκείας, τα εισιτήρια διαρκείας, αφορούν βέβαια την παραλία, έτσι, το δημοτικό στάδιο της παραλίας. Διάφορες τιμές στις θύρες. Μάλιστα δίνεται και δώρο μια φανέλα επαιτειακή με κάθε εισιτήριο διαρκείας. Έχουν τυπωθεί 1967 φανέλες τέτοιες, συλλεκτικά κομμάτια, γιατί το 1967 ιδρύθηκε η ομάδα. Και έχουν λοιπόν εκδοθεί και τέτοιες συλλεκτικές φανέλες για αυτούς που παίρνουν τα εισιτήρια διαρκείας. Πάντως για την στην τελευταία μας ανταπόκριση δεν είχαμε πει μια μεταγραφή, ο Τζοβάνι Μπολιβάρ από την Αλμπαθέτε, και αυτός έχει υπογράψει με έναν δανεισμό για ένα έτος με οψιόν αγοράς. Σεντερφόρ είναι, 8 γκολ είχε σε 20 αγώνες, 24 ετών από τη Βενεζουέλα. Από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι προκύπτει και ένα ενδιαφέρον για τον νεαρό αμυντικό χαφ του Ολυμπιακού, τον Αργύρι Λιατσικούρα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμα του δανεισμού. Το πρόγραμμα είναι αυτό. Δηλαδή στην Τρίπολη το παιχνίδι Καλαμάτα Άρης. Μετά υπάρχουν παιχνίδια με τον Πανετολικό.
1: Δύο εκτός έδρας.
3: Δύο εκτός έδρας, ναι. Πανετολικό και Ατρόμητο. Με το Βόλο θα ήθελε πολύ η Καλαμάτα να γίνει το παιχνίδι αυτό στο δικό
1: της γήπεδο.
3: Θα
1: έχει προλάβει όμως.
3: Είναι, ναι, Καλαμάτα Βόλος, 12 και 13 Σεπτεμβρίου νομίζω είναι αυτή η αγωνιστική. Θα ήθελε η Καλαμάτα να είναι στην παραλία. Εάν δεν είναι, θα ήθελε να είναι με τον Παναθηναϊκό στις 19-20 του μήνα. Μετά έχει ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια σίγουρα κατά πάσα πιθανότητα το παιχνίδι Καλαμάτα Όφη θα γίνει στην Καλαμάτα. Είναι αυτό βέβαια αργότερα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το έμψυχο δυναμικό το ρόστερ, να περιμένουμε δηλαδή ακόμα κάποιες μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θες κάτι να με ρωτήσεις.
1: Υπήρξε ενδιαφέρον της Καλαμάτας για αυτόν τον νεαρό, τον Χριστόφορο Κολυμάτση, που τελικά θα πάει στον Αστέρα, στη δεύτερη ομάδα.
3: Υπήρξαν
1: του Αστέρα.
3: Υπήρξαν κάποιες αναρτήσεις εκεί και από ένα τοπικό site πιο συγκεκριμένα ότι υπήρξε μια δέσμευση ότι θα μεταφερθεί ο νεαρός στην Καλαμάτα. Τελικά προέκυψε ότι αυτό δεν προχώρησε. Ίσως ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν αρνητικός σύμφωνα πάντα με αυτή την ανάρτηση. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Τρίπολη και στελεχώνει την δεύτερη ομάδα του Αστέρα. Και βέβαια θα δούμε τι μπορεί ακόμη να προκύψει, γιατί θέλει και νέους η Καλαμάτα, Έλληνες, για πολλούς και διάφορους λόγους, για τις υποχρεώσεις του κυπέλου και όχι μόνο. Δεν έχει κλείσει ακόμα το έμψυχο δυναμικό. Να δούμε και στα φιλικά πώς θα πάει αυτό το κομμάτι των παικτών που έχουν ήδη προσθεθεί στην ομάδα. Και βέβαια μετά να περιμένουμε ίσως και κάποιες ακόμα κινήσεις λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή ακόμα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλά. Εμείς μένουμε στην Στοίχημαν Super League. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες. Θα μας ενημερώσει ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Σε ακούμε, Άγγελε.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Λεβαδιακός, ας ξεκινήσουμε μάλλον από το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, ο οποίος είναι έτοιμος να υπογράψει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του. Μιλάμε για τον Ρουμάνο διεθνή Αντριάν Σουτ, ο οποίος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Αλαΐν. Να πούμε ότι αγωνίζεται ως εξάρι, ενώ είχε πολύ καλό παρελθόν και με τη Στεάουα Βουκουρεστίου, όπου πρώην προπονητής της Στεάουα είναι ο τωρινός φιλοβαδιακού Ηλίας Χαραλάμπους. Όπως αναφέρεται, η ελληνική ομάδα αναμένεται να καλύψει μεγάλο μέρος του συμβολέου του 27χρονου ποδοσφαιριστή, ενώ στη συμφωνία ενδέχεται να συμπεριληφθεί και με οψιόν αγοράς. Οπότε μιλάμε για ένα συμβόλαιο πάνω από το εκατομμύριο, πράγμα για το οποίο το budget του Λεβαδιακού, για τον budget του Λεβαδιακού είναι κάτι σπουδαίο.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όπως έχει δημιουργήσει αίσθηση και η απόκτηση του εν λόγω προπονητή από την Στεάουα Βουκουρεστίου.
4: Ακριβώς, πολύ σωστά. Μάλιστα κιόλα σε αυτή την υπόθεση με το Ρουμάνο Διεθνή, πριν από μερικές ώρες στα social media της ομάδας, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία AI προφανώς, με τον ιδιοκτήτη του Λεβαδιακού Γιάννη Κομπότη να κρατάει στα χέρια του μια βόμβα, προαναγγείλοντας κάτι δυνατό για τα 65 χρόνια της ομάδας. Οπότε είναι πολύ πιθανόν ο Ρουμάνος να ήταν η έκπληξη που ετοίμαζε η ομάδα της Λεβαδιάς. Να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το Λεβαδιακό, αλλά όπως όλα δείχνουν, οι Βιωτοί είναι έτοιμοι να κάνουν μια σπουδαία μεταγραφή. Τώρα ας περάσουμε και για το ρεπορτάζ του Όφη. Η αποστολή της ομάδας ταξιδεύει για το Ρόζελαντ της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί ο Χρήστος Κόντης θα χτίσει την ομάδα για τη νέα σεζόν, έχοντας υποχρεώσει σε Ελλάδα και Ευρώπη πλέον, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου κέρδισε και το εισιτήριο για Ευρώπη.
1: Για το Europa League, για τα play-off.
4: Ακριβώς. Οι κριτικοί θα παραμείνουν στο Ρόζελαντ έως στις 5 Αυγούστου, δίνοντας και 4 δυνατά φιλικά. Κάποτε να πούμε ότι ο βασικός στόχος των κριτικών είναι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία να βρεθεί και κάποιος φορ, με το κλαμπ να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Κένναν Κόντρου.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι το πρώτο φιλικό του Όφη θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, 25 Ιουλίου, με αντίπαλο την Go Ahead Eagles.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Παράλληλα, βλέπουμε να υπάρχει και μια κινητικότητα στις τάξεις των κυπελούχων για την απόκτηση και εξτρέμ κιόλας. Ας φύγουμε και από το ρεπορτάζ του Όφη.
1: Και να θυμίσουμε 12 Αυγούστου ο τελικός του Super Cup στο Παγκρίτιο, Όφη ΑΕΚ.
4: Ακριβώς.
1: ΑΕΚ Όφη, γιατί η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, το πούμε έτσι.
4: Ναι. Ας πάμε και στο ρεπορτάζ του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος, μετά την απόκτηση του Χόρντουρ Μάγνουσον, θέλει να προχωρήσει και σε ακόμα μία μεταγραφή. Συγκεκριμένο πρώην παίκτη της Λαμίας, Κρίστοφερ Νούνιες, είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας για την ομάδα του Περιστερίου. Ο 28χρονος Χαφ ήταν από τους παίκτες που είχαν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στα 3,5 χρόνια που έπαιξε στη Λαμία, καταγράφοντας 116 παιχνίδια με 5 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Από πλευράς Ατρομήτου δεν προκύπτει κάτι άλλο στα μεταγραφικά. Αναμένονται
1: εξελίξεις. Ο Νούνιες είναι στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.
4: Τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις και για άλλες θέσεις που χρειάζεται ο Ατρόμητος. Ας πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, όπου εκεί βλέπουμε τους Θεσσαλονικείς να προσπαθούν να φέρουν παίκτες από το πάνω ράφι. Συγκεκριμένο, ο Ηρακλής έχει κάνει κίνηση για την απόκτηση του Αντρέα Μπελότη, ο οποίος πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρη. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το ενδιαφέρον που δείχνει ο Ηρακλής φαίνεται πως έχει ο προπονητής της ομάδας, Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος συνεργάστηκε με τον 32χρονο επιθετικό στην Τωρίνο. Και με αυτόν τον τρόπο το γνωρίζει πολύ καλά.
1: Ναι.
4: Μιλάμε για
1: ένα είναι και θέμα για τον Μπελότη, λέω τώρα, και το ενδιαφέρον του Ηρακλή. Διαβάζω ότι η Κάλιαρη τον έκοψε στις ιατρικές εξετάσεις. Τον 32χρονο φόρο.
4: Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Κάλιαρη τον έκοψε στα ιατρικά, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός που είχε τον άφησε πίσω. Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής, να θυμίσουμε, υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για το μεγαλύτερο διάστημα της περασμένης σεζόν. Ενώ όταν επέστρεψε, δεν πήρε και πολύ χρόνο συμμετοχής. Έπαιξε σε πολύ λίγα παιχνίδια και για λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για θέμα ικανοτήτων του ποδοσφαιριστή, αλλά μιλάμε για το πόσο έτοιμος θα μπορέσει να είναι.
1: Και για την κατάστασή του μετά τη ρήξη του χιαστού. Γιατί τώρα, ακριβώς, όταν μια ομάδα σε κόβει περνώντας ιατρικές εξετάσεις, ανάβει κόκκινο φως για παράδειγμα, απαγορευτικό δηλαδή, ίσως δεν είναι και το καλύτερο δείγμα, αλλά να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ηρακλής.
4: Μένει μόνο στον αγωνιστικό χώρο να τα δούμε.
1: Ναι.
4: Ας περάσουμε τώρα και στο τελευταίο ρεπορτάζ, είναι το ρεπορτάζ για την Κηφισιά. Η αποστολή της αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας, χθες δηλαδή, από την Αθήνα, έχοντας μαζί της και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ενώ κανονικά ταξίδευε στο αρχηγός της ομάδας, Ούγκο Σόουζα. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός είχε συμφωνήσει να παραμείνει στο σύλλογο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν και πλέον έχει τηθεί ξανά στη διάθεση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τώρα στην Ολλανδία αναμένεται να ενσωματωθούν απευθείας και η Τζέρεμι Αντωνίσε και η Μόιζες Ραμίρες, οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρες λόγω Μουντιάλ, δηλαδή λόγω συμμετοχής στον παγκόσμιο κύπελο, οπότε πήραν κάποιες μέρες παραπάνω άδεια. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Χευσίας θα δώσει 4 φιλικά σε Ολλανδία και Βέλγιο. Η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου, ενώ λίγες μέρες αργότερα θα πάει και στην Κύπρο να παίξει φιλικό απέναντι στην ΑΠΟΕΛ στις 8 Αυγούστου. Κάτι άλλο δεν προκύπτει από τα ρεπορτάζ της Κηφισιάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και θα κλείσουμε κάνοντας μια βόλτα στον κόσμο με πλοηγό το Δημήτρη Λιαργκόβα. Δημήτρη, ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από την επίρρεια του Μουντιάλ και έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με δεύτερο προκριματικό Champions League. Μεθαύριο παίζουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, Europa League και Conference League, χωρίς ανάσα. Πού να γίνουν και 64 οι ομάδες, όπως θέλει ο Ινφαντίνο.
5: Ακριβώς, Θάνο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους, σε όλη την όμορφη παρέα της Ερασπορ. Να αναφέρουμε βέβαια ότι επίσημο αίτημα για διεξαγωγή του επόμενου Μουντιάλ με 64 ομάδες έκανε η Συνομοσπονδία των Χωρών της Λατινικής Αμερικής, έτσι, βοηθώντας τον Ινφαντίνο στα σχέδια του.
1: Η ΚΟΝΚΑΚΑΦ δεν είναι αυτή?
5: Ακριβώς, ναι.
1: Η αντίστοιχη UEFA, τέλος πάντων, για όσους δεν το καταλαβαίνουν, δεν το ξέρουν.
5: Σωστά ακριβώς. Οπότε να δούμε κατά πόσο αυτό σίγουρα είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του
1: Ινφαντίνο. Είναι η εισήγηση.
5: Ναι, ακριβώς.
1: Η πρόταση.
5: Υπάρχει έτσι θετική σκέψη ως προς αυτό. Η Ισπανία είναι η νέα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, με την εθνική μας ομάδα να βρίσκεται στο νούμερο 46, έτσι, για όσους αναρωτιόνται. Ειδήσεις υπάρχουν αρκετές, οπότε για να προλάβουμε να τις αναφέρουμε όλες, ναι, θα το τρέξουμε παραμένοντας και πάντα σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε υπογράφει νέο συμβόλιο με τη Ρόχα, παραμένοντας στον πάγκο της παγκόσμιας πλέον πρωταθλήτριας Ισπανίας μέχρι το 2030. Συνεπώς θα την καθοδηγήσει και στο επόμενο Euro αλλά και στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Mm-hmm. Προπονητής που κερδίζει δεν αλλάζει.
5: Έτσι, σωστά. Και ο συγκεκριμένος μάλιστα σε 3 χρόνια κάθε χρόνο όλο και κάτι παίρνει. Mm-hmm. Το Euro, το Nations League, το παγκόσμιο, πραγματικά κάθε χρόνο βοηθάει τη Ρόχα να σηκώσει τρόπαιο. Χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχτηκαν την εθνική Αργεντινή στην επιστροφή της στο Buenos Aires, η οποία Αργεντινή έκανε τα περισσότερα φάουλ του Μουντιάλ 2026. Στον τελικό ήταν η ομάδα που υποχρέωσε τον διαιτητή να σφυρίξει εις βάρος της φάουλ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στα 104 παιχνίδια που διεξήχθησαν στο τουρνουά. Βέβαια, το ρεκόρ, για να πούμε ότι η Αργεντινή υπέπεσε σε 25 φάουλ, έτσι. Το ρεκόρ βέβαια παραμένει δικό της μάλιστα και είναι από τον τελικό του 1978, όταν η Αλμπισελέστε είχε επιβληθεί της Ολλανδίας 3-1 και στο παιχνίδι εκείνο είχε υποπέσει σε 49 φάουλ, νομίζω απλησίαστος αριθμός, ενώ το συνολικά το παγκόσμιο κύπελο 2026 είναι το Μουντιάλ με τον λιγότερο μέσο όρο φάουλ στην ιστορία. Υψηλότερο είναι εκείνο της Ιταλίας του 1990. Ο Ντάνι Όλμο περιχαρείς για την κατάκτηση του τροπαίου τόνισε ότι είμαστε παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Σχεδόν 7 εκατομμύρια φίλαθλοι βρέθηκαν στα γήπεδα στα 104 παιχνίδια, 6.900 για την ακρίβεια, με την πληρότητα να αγγίζει το 100%, 99,73% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FIFA. Mm-hmm. Η οποία FIFA τα έκανε μαντάρα όσον αφορά την αναφορά που έδωσε για την αποβολή ή μη του Παρέδες, καθώς ο Αργεντινός μέσος τελικά δεν δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Παρ' όλα αυτά η υπηρεσία η οποία συλλέγει τα στατιστικά για την FIFA στα παιχνίδια, για κάποιο λόγο στην τελική της αναφορά υπήρχε μέσα ότι ο Παρέδες είδε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή αφού έληξε το μάτς. Στη συνέχεια όμως με επίσημη ανακοίνωση ξεκαθάρισε ότι υπήρχε λάθος, ο Παρέδες δεν δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Παρ' όλα αυτά η υπόθεση έχει ανατεθεί σε αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος έχει ανοίξει υπόθεση και διερευνά, έτσι, έρευνα για το τι πραγματικά συνέβη προκειμένου
1: να ελεγχθεί πειθαρχικά. Πειθαρχικός έλεγχος, ναι.
5: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της La Liga, ο Τέμπας, παραχώρησε συνέντευξη στην Ιταλική Γκαζέτα dello Sport, τονίζοντας ότι το σύστημα της FIFA είναι σάπιο. Έκανε επίθεση ευθύ επίθεση στον Ινφαντίνο ασκώντας δρυμία κριτική. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Νομίζω πρώτη φορά στα χρόνια που είναι ο Ινφαντίνο πρόεδρος στην FIFA δέχεται τόσο έντονη κριτική και τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, δικαιολογημένη.
5: Συμφωνώ. Πραγματικά δεν είναι λίγες φορές που έχει δώσει έτσι αφορμή. Παρ' όλα αυτά, για την ώρα δεν τίθεται θέμα έτσι αντικατάστασης. Τουλάχιστον δεν έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε που να διεκδικήσει από αυτόν την θέση. Βέβαια, ο Τσεφέριν, ο πρόεδρος του ΣΟΕΦΑ, έλαμψε δια της απουσίας του στον τελικό. Έτσι,
1: διαχώρησε τη θέση του μετά το σκάνδαλο Μπάλομπαν και την ανακοίνωση που έβγαλε. Ουσιαστικά έδειξε ότι οι δύο συνομοσπονδίες, η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή, είναι στα μαχαίρια.
5: Ακριβώς. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, παραχώρησε επίσης συνέντευξη όπου, όπως είπε, αναρωτιέμαι αν ήρθε η ώρα να κάνω στην άκρη, παραχώροντας τη θέση του έτσι σε άλλους παίκτες. Όσον αφορά
1: για ποιον είπες?
5: Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω, διαβάζοντας τώρα και την είδηση, τη λέω η Ρίστο Εμπαρόδο, ότι ο Μόντριτς συνεχίζει για έναν ακόμη χρόνο στην Μίλαν, αφού μίλησε με τον Αμορίν. Τι θα γίνει με τον νέο προπονητή της Πορτογαλίας, τι είπε για τον Ρονάλντο και αν θα συνεχίσει ο Μέση στην Αργεντινή?
5: Όπως όλα δείχνουν, ότι ο Μέση δύσκολα θα συνεχίσει. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα, αλλά τουλάχιστον αυτές είναι οι ενδείξεις για την ώρα. Νομίζω ότι ο Χεσούς δεν θα πήγαινε στην Πορτογαλία αν δεν ήταν επιλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο δεν τον βλέπω να σταματά άμεσα από τους Ήβυρες. Πολύ σωστό, όπως ανέφερες, Ρωσονέρο παραμένει ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος συνεχίζει στη Μίλαν, ενώ η Ντόρτμουντ, αποστολή της Ντόρτμουντ μετέβει στο Βέλγιο προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία για τη μεταγραφή του Καρέτσα. Τον θέλουν πραγματικά οι Γερμανοί τον Έλλην Άσο, και προκειμένου να τον αποκτήσουν μπήκαν στη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
5: Να ταξιδέψουν στο Βέλγιο για να διαπραγματευτούν απευθείας με την ομάδα του. Όσον αφορά τα προκριματικά του Champions League,
1: ναι,
5: να πούμε
1: και να κλείσουμε
5: ότι
1: με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
5: Δεύτερος προκριματικός γύρος του Champions League, Αραράτ Σάμροκ Ρόβερς 2-0, Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Μιάλμπι Λίνκολν Ρεντ Ιπς 3-0, Σαμπά Μπακού Κουόπιο 1-0 και Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4.
1: Τα τελικά μέχρι στιγμής, έτσι.
5: Τα τελικά ακριβώς, και στο ημίχρονο έχουμε Τούν Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-0 και Φενέρμπαχτσε Κόρνικ 1-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Ιλιαργκόβα, και κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 9 η βραδινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σε πολύ λίγο η τελευταία σελίδα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλό, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες, καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Είναι 10 και 5 η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Eraspor, είστε συντονισμένοι στο πρωτοαθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Σε μια ημέρα με αρκετά υψηλές τις θερμοκρασίες, έχει δροσίσει όσο μπορεί να έχει δροσίσει, γιατί οι θερμοκρασίες ακόμα και τώρα το βράδυ είναι πάνω από τους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Άλλη μια μέρα, κάντε υπομονή, μετά έρχεται κρύο ντουζ, κυρίες και κύριοι. Με 10 βαθμούς πτώση και από την Παρασκευή καταιγίδες, θα περάσει μπουρίνι. Έτσι κι αλλιώς πολλοί από σας ήδη κάνετε τις θερινές σας διακοπές, ξεκουράζεστε. Κάποιοι μετρούν αντίστροφα για να φύγουν, όπως και εγώ, όπως και ο Μπάλτας και Σταυρούλια, και εσύ δεν έχεις φύγει ακόμα. Παναγιώτη Σταυρούλιας, κυρίες και κύριοι, πίσω από την κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα θα σας οδηγήσει μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν μεσάνυχτα. Με αρκετές ειδησούλες από την επικαιρότητα, με ανασκόπηση για τα όσα είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε την Κυριακή το βράδυ στο Νιου Τζέρσι, στη Νέα Υόρκη, με την νίκη της Ισπανίας και την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τελείωσε το Μουντιάλ, ξεκινούν τα επίσημα για τις ελληνικές ομάδες. Πρώτα απ' όλα μπαίνουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στην μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου σε Europa League και Conference League αντίστοιχα. Την Πέμπτη στην Πολωνία, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, στις 8 η ώρα, η Eraspor θα είναι εκεί. Την ίδια μέρα, Πέμπτη δηλαδή, στις 9 η ώρα το βράδυ, στην Ουγγαρία, στο ΠΑΚ, στην πόλη ΠΑΚ. ΠΑΚ, η Παναθηναϊκός, η Eraspor θα είναι και εκεί φυσικά. Μετά τις 10.30 θα κάνουμε μια ανασκόπηση για όσα είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο από τις 11 Ιουνίου που ξεκίνησε η διοργάνωση μέχρι και τις 19 Ιουλίου την Κυριακή με τον τελικό που ολοκληρώθηκε, έπεσε η αυλαία. Θα μιλήσουμε με τον Θάλη Θοδωρίδη.

Πάντως νομίζω κατά γενική ομολογία η καλύτερη ομάδα κατέκτησε την κούπα. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, περίπου 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Erasport@papakier.gr είναι η διεύθυνση του email μας, του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας, όπως περιμένουμε και στο Messenger για όσους με έχετε φίλο στο Facebook.

Ήδη στη ημέρα έχει να κάνει με τον μπάσκετ και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ απέκτησε και αυτή το δικό της σπίτι μέχρι το 2075 στην ΚΑΕ ΑΕΚ σαν Ελαρίνα. Έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει έργα ανακαίνισης. Θα γίνουν για ακόμα περισσότερο από τον Αγγελόπουλο, από τον μεγάλο μέτοχο, από τον πρόεδρο.

σημαντική εξέλιξη και για τον Ολυμπιακό, τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, μιας και αναφερόμαστε στο γήπεδο την Σανέλ Αρίνα και την ΑΕΚ. Είχαμε σήμερα από την Ολυμπιακή Επιτροπή το ομόφωνο ναι για την νομοθετική ρύθμιση για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, έτσι όπως το παρουσίασε πριν από λίγες μέρες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σήμερα λοιπόν στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με ψήφους 37 υπέρ σε σύνολο 37 μελών η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξουσιοδότησε τον πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο να παραστεί στη Βουλή και να συνενέσει στην νομοθετική ρύθμιση που αφορά το Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Η σχετική διάταξη αναμένεται να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο μέσα στις επόμενες μέρες και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα υπερψηφιστεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Και βάσει του χρονοδιαγράμματος, αν κυλήσουν όλα ομαλά, δηλαδή ψηφιστεί η ρύθμιση από την Βουλή, τα έργα στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2029. Και γενικά, όπως καταλαβαίνετε, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι αναβαθμισμένο. Η ΑΕΚ έχει αποκτήσει την Οπαπαρίνα, την Αγία Σοφιά, ένα σύγχρονο γήπεδο, ένα νέο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός από την σεζόν 2027-2028 μπαίνει και αυτό στο νέο του σπίτι, στον Βοτανικό, επίσης ένα γήπεδο τελευταίας γενιάς, σε εισαγωγικά. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τη νέα Τούμπα, ο Ολυμπιακός αναβαθμίζει το Γιώργος Καραϊσκάκης, προσθέτει και θέσεις θεατών πάνω από 50.000. Θα έχει χωρητικότητα το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Καλλιόπη Σταυρούλια, η κόρη του Παναγιώτη. Καλό βράδυ, Ερασπορ Στέλνε. Γεια σου, Καλλιόπη. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Το πρώτο μήνυμα που έφτασε στο Viber, παιδιά. Η κόρη του Παναγιώτη Σταυρούλια. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή. Μας κρατάτε συντροφιά. Μαθαίνουμε τα νέα. Να είσαι καλά, Φραγκ. Ολού, γεια σου Γιαννάρα Πεχταρά μου. Ροπό τώρα 30 βαθμούς γράφει. Σκέψου, γίνεται και παραθαλάσσια. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη βραδιά η απόψινή.

Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, επισημάνσεις, ερωτήσεις, σχολιασμούς της επικαιρότητας βεβαίως. Περιμένουμε να γίνετε παίχτες σε αυτή την αλληλεπίδραση της Ερασπορ με όλους εσάς.

Πάμε να δούμε την αποστολή του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψει στην Πολωνία για την πρώτη αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Η αποστολή λοιπόν του Δικεφάλου του Βορρά αποτελείται από τους Παυλόνικα, Τσιφτσί, Γκουγκεσασβίλη, Κένι, Χατζηδιάκο, Αρίτς, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμες, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφίρη, Καμαρά, Κωνσταντέλια, Πέλκα, Τάισον, Άλλη, Ζιβκοβιτς, Χατζίδη, Μύθου και Γερεμέγεφ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. 11 και 16 λεπτά η ώρα και επιστρέφουμε και πάλι εδώ με ελληνική μουσική. Θα πάμε έτσι, Παναγιώτη, με ελληνική μουσική μέχρι τα μεσάνυχτα. Μείνετε εσείς εδώ, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρωτάθλητου ραδιοφώνου της χώρας.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον Κωστάκη από την Καλαμάτα που στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα Γιάννη, μας κρατάτε καλή παρέα. Φιλάκια στην Αθανασία, στέλνει και τα φιλάκια του. Στην Αθανασία, για σου Κωστάκη, την καλησπέρα μας και στην πανέμορφη Καλαμάτα. Είπαμε για το θέμα του Ολυμπιακού με το γήπεδο που από ό,τι φαίνεται οδεύει σε καλό δρόμο, το νέο γήπεδο, την ανακατασκευή ουσιαστικά του Καραϊσκάκη που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είπαμε για την Σανελ Αρίνα, η οποία μέχρι το 2075 θα νίκει στην ΚΑΕ ΑΕΚ.

Είχαμε σήμερα και την κλήρωση στην Volley League των γυναικών. Την πρώτη αγωνιστική ξεκινάει στις 17 Οκτώβρη. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Πρώτη αγωνιστική, έχουμε δύο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 17 του Οκτώβρη, επαναλαμβάνω. Και ο Αθλητικός Όμιλος Θήρας, η Σαντορίνη, υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα, το ντέρμπι των αιωνίων, είναι την 9η αγωνιστική, 5 Δεκεμβρίου του 2026, στο κλειστό του Ρέντι Μελένα Μερκούρι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φυσικά είναι αρκετά δυνατός και ο Πανιώνιος φέτος. Η γυναική ομάδα του Πανιώνιου έχει ενισχυθεί όπως και πέρσι.

Και όπως ανακοινώθηκε σήμερα, θα έχουμε και το Super Cup, τον τελικό του Super Cup. Παναθηναϊκός Πανιώνιος, ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Πανιώνιο 10 Οκτωβρίου, μία εβδομάδα δηλαδή πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος στην βολή δίκτων γυναικών.

Να και η Ελένη μας στέλνει καλό ξημέρωμα από τα όμορφα Γιάννενα, 34 βαθμούς τώρα που βράζουν για τα Γιάννενα, τέτοια ώρα 34 βαθμούς Κελσίου. Ο Νίκ λέει η μουσική σε παραπέμπει σε πισίνα με κοκτέιλ Σαντορίνη. Εδώ Σταυρούλιας παιδιά θα σας κάνει να φαντάζεστε ό,τι θέλετε. Πισίνες θέλετε, Σαντορίνη θέλετε, ό,τι θέλετε θα σας τα φέρνει όλα στη φαντασία σας.

Λοιπόν, είπαμε ότι μετά τις 10.30, μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων για ένα τραγουδάκι που θα ακούσουμε, θα πάμε να μιλήσουμε με τον Θάλη Θοδωρίδη, να κάνουμε μια ανάλυση για τα όσα είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελο που ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Ο Θάλης που σχολίασε σε όλη τη διάρκεια το Παγκόσμιο Κύπελο, σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, εδώ για λογαριασμό της Ερασπορ, όλα τα παιχνίδια και όλες τις εξελίξεις, θα μας κάνει μια ανασκόπηση για το τι είδαμε και αν τελικά είχαμε την δίκαιη, αν ήταν δίκαιη η κατάκτηση της Ισπανίας, ενώ θα μας δώσει και κάποια τεχνικά στοιχεία που δεν μπορούμε να τα δούμε περισσότεροι, έτσι. Άλλη δουλειά του προπονητή, άλλου του δημοσιογράφου, άλλη του φιλάθλου.

Να και ο Νίκος, καλησπέρα, υπέροχη ακρόαση από Καλαμάτα και άλλη Καλαμάτα. Ορίστε, η Καλαμάτα ακούει Ερασπόρ. Ερώτηση, πότε παίζει ο Ολυμπιακός τον πρόταση από Καλαμάτα και άλλη Καλαμάτα. Ορίστε, η Καλαμάτα ακούει Ερασπόρ. Ερώτηση, πότε παίζει ο Ολυμπιακός

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, οι μέγιστες τιμές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας. Στην Αττική η θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 35. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Ωραίο νησιώτικο τραγουδάκι, δική μας η Έλενα Φώτη ήταν με τον Χάρη Γαλάνη μαζί σε ένα ωραίο καλοκαιρινό χορευτικό νησιώτικο τραγούδι σε στίχους της Έρης Ρεβελή. Παναγιώτης Σταυρούγιας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, όλη αυτή η παρέα μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Μηνύματα που παίρνουμε αφορμή έτσι να κάνουμε και κουβεντούλα, να σχολιάσουμε πραγματάκια, να δούμε τι βλέπετε για τη νέα σεζόν.

0: Καλησπέρα, η κατάκτηση ήταν δίκαιη, η Αργεντινή στο τελικό δεν ήταν δίκαιη, δεν έπρεπε να βρίσκεται στο τελικό, εντάξει δεν νομίζω, τραβηγμένη και αυτή η άποψη, δίκαιη έφτασε στο τελικό η Αργεντινή, δίκαιη κατέκτησε την κούπα η Ισπανία, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και το απέδειξε σε όλη τη διάρκεια και φυσικά στον τελικό εκεί που εξαφάνισε την Αργεντινή και την ανάγκασε στο να μην κάνει τελική προσπάθεια. Σε 90 λεπτά αγώνα η Αργεντινή ξύπνησε και πάλι όταν δέχτηκε το κόλλο στην παράταση και εκεί προς το τέλος προσπάθησε να δημιουργήσει καταστάσεις στην άμυνα της Ισπανίας, έτσι. Αλλά νομίζω δικαιότατα ήρθε αυτή η κατάκτηση από την Ισπανία. Εμείς πάμε να καλωσορίσουμε τον άνθρωπο που μας κράτησε συντροφιά από το ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τον τελικό της Κυριακής. Πάμε να κάνουμε μια ανασκόπηση για αυτά που είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος την Κυριακή το βράδυ στο Νιου Τζέρσι, στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα κύριε Θοδωρίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές της Ερασπορ.
0: Θάλης Θοδωρίδης, προπονητής ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι σε πολλά πέσατε μέσα από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος, έτσι.
1: Εντάξει, πέσα μέσα όχι σε προβλέψεις, όσο σε διαπιστώσεις. Γιατί εντάξει, η πρόβλεψη είναι κάτι πολύ. Έχει πολύ μεγάλο ρίσκο μέσα, αλλά νομίζω ότι βάσει της εικόνας των ομάδων που είδαμε, ειδικά μετά τη φάση των ομίλων, ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ειδικά προς το τέλος και όσον αφορά την τετράδα του Μουντιάλ.
0: Και δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς το ότι η Ισπανία δικαιότατα έφτασε στην κορυφή του κόσμου σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Όντως, ακριβώς είναι. Ήταν μια ομάδα σταθερή από το πρώτο παιχνίδι, παρότι δεν ήταν νικηφόρο, μέχρι τα τελευταία, με πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά. Το δείχνει το ένα γκολ παθητικό. Με μια εξαιρετική επιθετική λειτουργία, με ένα σχήμα μίξης νεανικότητας και εμπειρίας από κάποιους παίχτες, νομίζω απόλυτα δίκαια έφτασε στο τελικό και το κατέκτησε κιόλας.
0: Υπάρχει μια παραφιλολογία, δηλαδή μιλώντας και εγώ με φίλους που παρακολουθούν, που ξέρουν ποδόσφαιρο, μου λένε ότι αν είχε περάσει η Αγγλία από τον ημιτελικό την Αργεντινή, θα βλέπαμε ένα τελείως διαφορετικό τελικό. Έχετε αυτή την άποψη ή θα μείνετε στο με το αν δεν κάνουμε τίποτα?
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι η Αγγλία, εφόσον πέραγε η Αγγλία στον τελικό, σίγουρα θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες έχουν παίξει πολύ περισσότερες φορές από ότι με την Αργεντινή. Παίχτες οι οποίοι γνωρίζονται πολύ καλύτερα, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς αγωνίζονται στα ίδια πρωταθλήματα. Αλλά και η Αγγλία από τη φύση είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι η εικόνα της ήταν και αρκετά καλή και παραπάνω από αυτό το οποίο αναμενόταν. Νομίζω ότι η Αργεντινή έφτασε εκεί που έφτασε χάρη στην ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι εξαιρετικός, αλλά και στα εργαλεία, στους εργάτες που ήταν γύρω του. Νομίζω ότι η Αγγλία δεν ξέρω αν κατάφερε να ανταποκριθεί στο δύσκολο παιχνίδι αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο το παιχνίδι της Ισπανίας απέναντι τους.
0: Θεωρώ τουλάχιστον και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μας ότι ουσιαστικά το παιχνίδι, ο ημιτελικός της Αγγλίας με την Αργεντινή, επιλέγουν έναν αυτοκαταστροφικό τρόπο τακτικής. Τον επιλέγει ξεκάθαρα ο Τούχελ, έτσι, από τη στιγμή που προηγείται η Αγγλία.
1: Ξέρετε κάτι, δεν θα συμφωνήσουμε αυτό που λέτε. Το λένε πολύ βέβαια. Κανείς προπονητής δεν κλείνει την ομάδα του μέσα, ειδικά με τέτοιο τρόπο όπως έγινε στο παιχνίδι.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης των ποδοσφαιριστών των ίδιων χωρίς να πάρουν
1: εντολή? Έτσι ακριβώς. Πολλές φορές βέβαια όταν γίνεται μια αλλαγή ενός παίχτη και τακτική αλλαγή, δηλαδή όπως έκανε ο Τούχερ που έβαλε τρίτο στόπερ, έπαιξε με πεντάδα πίσω, ενδεχομένως να περνάει στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών ότι θα πρέπει να αμυνθούμε περισσότερο και γυρίζουν πίσω. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι η Αγγλία πέρασε έφτασε να παίζει στην ουσία με μία γραμμή άμυνας και γι' αυτό και δέχτηκε και τα γκολ. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο το βάρος και δεν ξέρω αν πιστεύαν ότι μπορούσαν να περάσουν τον τελικό, γιατί περάσανε και πάρα πολλά χρόνια από το μακρινό 66 που το κατακτήσανε κιόλας στην Αγγλία, στο Λονδίνο νομίζω.
0: Στο
1: Γουέμπλι. Νομίζω ότι αυτό το βάρος δεν μπόρεσε να το αντέξουν οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας και γι' αυτό και χάσαν το παιχνίδι.
0: Τι σας έκανε εντύπωση έτσι από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου, τι κρατάτε τακτικά από κάποιες ομάδες και τι πετάτε στα σκουπίδια από κάποια άλλα που έχετε δει?
1: Με προβλημάτισε πάρα πολύ, πολύ κακή εμφάνιση της Βραζιλίας. Ενδεχομένως, παρότι οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν υψηλής ποιότητας όπως ήταν τα άλλα χρόνια, αλλά η παρουσία του Ανσελότη μας είχε γεμίσει με ελπίδες, γιατί όλοι φαντάζομαι αγαπάμε το ωραίο ποδοσφαιρό που έπαιζε η Βραζιλία παλιότερα. Με απογοήτευσε η Γερμανία. Ενδεχομένως θα ήταν περισσότερες και οι απαιτήσεις κιόλας και του κόσμου, αλλά βλέπουμε ότι η έλλειψη πολύ ποιοτικών παιχτών από αυτές τις ομάδες δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα. Η Ουρουγουάη θεωρούσε ότι μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα και αυτή δεν το κατάφερε. Η παρουσία των αφρικανικών χωρών ήταν εξαιρετική, δηλαδή φάνηκε ότι περάσανε σχεδόν 9 στις 10 νομίζω στην αντιφάση των ομίλων και ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και σίγουρα και ομάδες οι οποίες ήταν πρωτοεμφανιζόμενες, όπως ήταν το Πράσινο Ακροτήρι που έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ευαισθητοποιείται σε παίκτες οι οποίοι είναι όλοι σε ακαδημίες ευρωπαϊκές. Όντως δείξανε αυτό το Μουντιάλ ότι όλες οι ομάδες ήταν πάρα πολύ καλά τακτικά, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Περισσότερες φορές ήταν όλοι περισσότεροι 11 παίκτες πίσω από την μπάλα και οργανωμένα. Και κάτι το οποίο το καταφέρανε και οι αφρικανικές ομάδες, οι οποίες, ξέρετε, τακτικά υστερούσαν λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.
0: Θεωρείτε τώρα που ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελλο ότι αυτή η Φούριας Ρόχας, αυτή η ομάδα της Ισπανίας έχει μπροστά της και άλλες κορυφές, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι σε νεαρή ηλικία, παίζουν ένα ποδόσφαιρο σαν βεντάλια, όλοι αμήνονται, όλοι επιτίθεται και είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις αυτό, έτσι?
1: Ναι, κοιτάξτε, παρότι αυτή η Ισπανία δεν είναι καλύτερη της Ισπανίας του 10,
0: ναι.
1: Γιατί δηλαδή οι παίκτες που υπήρχαν στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής ήταν εξαιρετικής ποιότητας και πολύ ανώτερης ποιότητας από αυτούς τώρα. Είδαμε όμως μια εξαιρετική σταθερότητα, ενδεχομένως και προπονητής ο οποίος δουλεύει πολλά χρόνια με αυτούς τους παίκτες, γιατί τους έχει τους περισσότερους από τις από τα μικρότερα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ μέλλον. Όπως μέλλον έχει βεβαίως και η Γαλλία, έτσι, γιατί εντάξει, να μην ξεχνάμε, όντως και αυτή δεν στάθηκε στις απαιτήσεις που ήταν το Μουντιάλ, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, αλλά είναι μια χώρα η οποία πραγματικά ρέει το ταλέντο, βγαίνουν πίσω πάρα πολλοί παίχτες και με την αλλαγή του προπονητή, από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Ζιντάν, ο οποίος έχει και αυτό στο δικό του, το δικό του ρεύμα, νομίζω ότι θα είναι ομάδες οι οποίες θα δούμε τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει βέβαια να δούμε και με μεγάλη περιέργεια και μεγάλη αφοσίωση το πώς θα παρουσιαστούν η Ιταλία, η Γερμανία που αλλάζουν οι προπονητές, ενδεχομένως και η Βραζιλία, το τι πρέπει να κάνει, η Αργεντινή, γιατί αποσύρονται πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
0: Θα μιλάμε πλέον για Αργεντινή προ-Μέση και μετά Μέση.
1: Έτσι,
0: θα υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή εκεί.
1: Αλλά όπως γίνεται και γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουν περάσει εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές από όλες τις χώρες, Μαραντόνα, ο Κρόιφ, παίκτες υψηλού επίπεδου, πάντα θα βγαίνουν καινούργιοι παίκτες.
0: Άρα είστε της θεωρίας ουδής αντικατάστατος, έτσι?
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι, να μην αντικαταστήσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο τα πρώτα χρόνια, αλλά θα χρειαστούμε κάποια χρόνια να δούμε την καινούργια χρονιά ποδοσφαιριστών.
0: Για κάντε μας έτσι και ένα σχόλιο για να κλείσουμε και με αυτό. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μια ομάδα που έχει αρκετό ταλέντο. Ήρθε η ώρα, πιστεύετε, να επιστρέψουμε στις μεγάλες διοργανώσεις?
1: Ναι,
0: είδατε,
1: ναι,
0: ότι αλλάζουν γενικά και οι κανόνες, δηλαδή που θα πάμε το 2030, όπως φαίνεται και είναι ξεκάθαρα από τις δηλώσεις που γίνονται από όλους τους αξιωματούχους, με 64 ομάδες. ήρθε η ώρα αυτή η εθνική ομάδα όχι μόνο να επιστρέψει με συμμετοχή, αλλά και να μπορέσει να διακριθεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ και έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Το 2014 είναι πολλά, όντως.
1: Πολλά χρόνια είναι, ναι. Και γιατί δεν ξεχνάμε ότι είμαστε και μια πρωτοαθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Δηλαδή, καταφέραμε κάτι που ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν το καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Η Αγγλία δεν έχει πάρει ευρωπαϊκή.
1: Πολύ σωστά. Νομίζω ότι υπάρχει αστήρευτο ταλέντο, πολύ ποιότητα από τους ποδοσφαιριστές, αγωνίζονται σε πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, κάνουν μεταγραφές εξαιρετικές σε πολύ μεγάλες ομάδες πλέον. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή το βάρος του αν αντέχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και πρέπει να μάθουν να αντέχουν στην πίεση για προκρίσεις σε μεγάλα τουρνά όπως είναι τα Euro και τα Mundial.
0: Ωραία. Κύριε Θοδωρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας από το ξεκίνημα του Μουντιάλ μέχρι και σήμερα, και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι για θέματα ποδοσφαίρου. Δεν σταματάμε εδώ είναι ξεκάθαρο αυτό. Περιμένουμε πάντα την άποψή σας και την γνώμη σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή που μου κάνατε και μου φιλοξενήσατε στο σταθμό σας αυτό το 40 ημέρο.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Εσείς να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Εδώ είμαστε για συνεχίζουμε Ρασπορτ. Τελευταία σελίδα, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτης Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Αντωνούλης, ο φίλος μας. Γιάννη, σε ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσες και ασχολήθηκες με το πρόβλημα στο Viber που σου είπε ο Μιχάλης από τη Σπάρτη χθες βράδυ. Αποκαταστάθηκε και όλα καλά. Σε ευχαριστώ και πάλι. Άξια πρωταθλήτρια Ισπανία και στο επόμενο Μουντιάλ που θα είναι και 64 χώρες. Από 48 θα είμαστε κι εμείς. Μακάρι να είμαστε. Μακάρι να είμαστε και στο Euro, όχι μόνο στο Μουντιάλ, έτσι, γιατί μεσολαβεί το Euro, Κωστή.

Για να δούμε και τα SMS, να δω τι έχετε στείλει και εκεί, γιατί μας αργούνε να ανοίξουν. Φυσικά και το email, αλλά και τα αυτά που έχετε στείλει στο Messenger. Τι έγινε, έχουμε πρόβλημα στα SMS? Προσπάθεια.

Καλησπέρα, Γιάννη. Ακούμε και σήμερα τελευταία σελίδα. Ακούμε συνέχεια το φιλαράκι μας. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, τη μάνατζερ της Κηφισιάς. Γεια σου, Δημήτρη. Ο ΠΑΟΚ εκτός από Eraspor, πού τον δείχνει? Λέει λογικά τα κανάλια της Νόβα, θα στο βρω αμέσως. Πού δείχνει τον ΠΑΟΚ? Η λογική, λέει η Νόβα, που έχει και τα δικαιώματα του δικεφάλου του Βορρά. Αλλά θα το βρούμε αμέσως. Οπότε έχουμε εδώ το Ρουφιάνο, το διαδίκτυο. Κι όμως από το Open και τα δύο μάτς, και την Πέμπτη, τώρα 23 του μήνα, το παιχνίδι που θα γίνει στην Λούμπλιν Αρένα στην Πολωνία, αλλά και τον επαναληπτικό στο γήπεδο της Τούμπας, και τα δύο μάτς θα τα δείξει το Open. Οπότε από ελεύθερο κανάλι θα μπορέσουμε να δούμε τις αναμετρήσεις και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Στον Παναθηναϊκό, στην αναμέτρηση με την Πάξη, τα παιχνίδια θα τα δείξει ο Sky.

Λοιπόν, έχουμε κάποιο προβληματάκι εκεί με τα SMS. Κάτι δεν ανοίγουν. Θα προσπαθήσω στις 11 στην διακοπή που θα κάνουμε για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων να το αποκαταστήσουμε και αυτό.

Αλλά και μια είδηση που έρχεται από τον Παναθηναϊκό, χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα. Θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη στις 30 Ιουλίου, έτσι. Το 30 Αυγούστου έχει κάνει λάθος το άρθρο. Ο Παναθηναϊκός έχει διαθέσει όλο το κάτω διάζωμα, έχουν πωληθεί όλα τα εισιτήρια διαρκείας, ενώ αν υπάρξει ανάγκη ενδέχεται να ανοίξει και το πάνω διάζωμα για τις ανάγκες του κόσμου. Όσον αφορά λοιπόν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα έχουν συνέπειες κάποιους περιορισμούς στην προσβασιμότητα, αλλά όχι στην χωρητικότητα του στάδιου. Έχουν αποκατασταθεί δηλαδή τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εξέδρες, έχει φτιαχτεί το στέγαστρο Καλατράβα. Στην προσβασιμότητα δηλαδή κατά την είσοδο των φιλάθλων, στον περιβάλλοντα χώρο ουσιαστικά γίνονται κάποια έργα, έτσι τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, δεν έχω πάει ο ίδιος το τελευταίο διάστημα να δω τι ακριβώς γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά είναι διαθέσιμες όλες οι θέσεις πλέον. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Δεν υπάρχουν γεράνοι όπως και πέρσι.

Είπαμε μια πολύ ζεστή μέρα και αύριο. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ΕΜΗ λοιπόν εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση προβλέποντας υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ η υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμα και στους 43 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία, παιδιά, εκεί στον κάμπο, προετοιμαστείτε. Αλλά είπαμε, από Πέμπτη ζακέτα στα βρούλια. Και Παρασκευή πάρε ομπρέλα, μην βγεις έτσι, ε. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, κυρίες και κύριοι, για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 11 ακριβώς. Εμείς παραδίδουμε το μικρόφωνο, όπως καταλαβαίνετε, σε καλά χέρια. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Η παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε στη Βουλή και η συζήτησή του ξεκινά μεθαύριο στις 10 το πρωί στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια, ενώ θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που θα προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων χώρων, εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Με τον Ερικ Φαντρόγγελεν να γυμνάζεται σε κανονικούς ρυθμούς, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της μεθαυριανής πρώτης αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στην Ουγγαρία με την Πάξη. Ο Ολλανδός στόπερ εκτιμάται πως θα βρίσκεται στην αποστολή του Τριφυλλιού, ωστόσο δεν έχει δηλωθεί ακόμα στη λίστα της UEFA, καθώς εκκρεμεί η αποστολή του δελτίου του από την ομάδα της Σαμψούντας. Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε σήμερα τη νέα του εμφάνιση με το επαιτειακό σήμα των 100 χρόνων να την κοσμεί και πρωταγωνιστές παρουσιαστές τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ζαφίρη, Χατζηδιάκο, Πέλκα, Μύθου και Χατσίδη. Η ΑΕΚ απέσυρε την πρότασή της για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από την Ζάμπια Kings Kangua, καθώς η Χάπολ Μπερσεβά τον έβαλε βασικό στη σημερινή της αναμέτρηση με την Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι πρωταθλητές πλέον στρέφονται άμεσα σε άλλες περιπτώσεις που έχει ήδη δουλέψει ο Χαβιέρ Ιμπάλτα. Στην Πρέσια βρίσκεται και θα παραμείνει για το επόμενο δεκαήμερο ο Άρης για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Κατά την παραμονή του θα δώσει δύο φιλικά με την Αταλάντα και τη Μόντσα στις 26 και 30 του μήνα. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε για να διευθετήσει τα τυπικά της μεταγραφής του ο Ντέλε Μπασίρου, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ιταλία και ο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούριτσιτς της Οσιγέκ, με τον οποίο ο Άρης συμφώνησε για τριετή συνεργασία. Στο Ρόζενταλ σήμερα η αποστολή του Όφη για το βασικό στάδιο της δικής της προετοιμασίας χωρίς τον Ήλια Βούκοτιτς και τον Μάρκο Ρακονιάτς, οι οποίοι τέθηκαν εκτός ομάδας. Αύριο στις 18:30 στη Βέρεια και για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League των γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Χάποελ Καταμών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στο μπάσκετ τώρα ο Ολυμπιακός απέρριψε ασυζητητή πρόταση 600.000 της Dubai BC για να αποδεσμεύσει τον Thomas Wopcup, επισημένοντας πως περιμένει κανονικά τον Naturalizé Διεθνή Guard στην έναρξη της προετοιμασίας του. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα βρεθούν στη Ρόδο για ένα δυνατό τουρνουά προετοιμασίας στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου με την συμμετοχή πιθανότατα και της Ανατολού Εφές, που θα προσδώσει άρωμα EuroLeague στην διοργάνωση. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε σήμερα την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με την Superbet έως το 2029. Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη Βασίλης Τολιόπουλος. Τέλος, ο 27χρονος power forward Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, ο οποίος την τελευταία διετία φορούσε τη φανελά του Ηρακλή, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καρδίτσα. Και στα νέα από το εξωτερικό, Τούν Δίναμο Ζάγκρεπ 1-1 και Άρχους Λεχ Πόσνα 1-4 στα πρώτα ραντεβού των τεσσάρων ομάδων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται και την έκβαση των αγώνων των δύο ζευγαριών, καθώς αν η Δίναμο ή η Λεχ αποκλειστούν, η Ένωση περνά αυτομάτως στον γκρουπ των ισχυρών. Λάρνε Ερυθρός Αστέρας 0-1 στο ημίχρονο σε ένα ακόμα ζευγάρι, από το οποίο η ΑΕΚ θέλει αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα για να ανέβει στους ισχυρούς. Δανεικός από την ΑΕΚ στην Αυστριακή ΛΑΣΚ υπογράφει ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Τέλος, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Πάο Κουμπαρσί εμπλουτίζουν από την Κυριακή το κλειστό κλαμπ των 19 ρίδων που έχουν αναδειχθεί πρωταθλητές κόσμου. Ο Γιαμάλ ήταν προχθές 19 χρόνων και 6 ημερών, ο Κουμπαρσί 19 χρόνων και 178 ημερών, ενώ μεταξύ των άλλων συνολικά 8 παικτών έως 19 ετών συμπεριλαμβάνονται ο Ρουγανός Ρούμπεν Μωράν και οι Βραζιλιάνοι Ζωσέ Αλταφίνη και Κουτίνιο. Φυσικά στην κορυφή της σχετικής λίστας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Πελέ, ο οποίος στο Μουντιάλ του 1958 ήταν μόλις 17 ετών και 249 ημερών, Δεύτερο στη λίστα ο Ρονάλντο, σε ηλικία 17 ετών και 298 ημερών. Και τρίτος ο Ιταλός Giuseppe Bergomi, ο οποίος όταν στέφθηκε πρωταθλητής ήταν 18 ετών και 174 ημερών στο Παγκόσμιο του 1982 που έγινε στην Ισπανία. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ερασπορ, τελευταία σελίδα. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας πάντα στην κονσόλα του ήχου. Ο Παναγιώτης Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Πάστε εδώ το 15 Αύγουστο. Να περάσω για γλυκά τώρα που σας είδα και τους δύο. Μετά τις 15. Όταν κρατήσει και ο Σταυρούλιας και ο Μπάλτας.

Να και ο Φάνης από την Κοζάνη, ο φίλος μας. Καλησπέρα Γιάννη Αγιάννη και ακροατές. Να στείλω χαιρετίσματα στο Λάζαρο Τσιόλκα, που έχουν λέει μεγάλη θερμοκρασία στο Αγρίνιο, και τον Αργυρούδη, φτελιά δράμας, που ακούνε Ρασπόρ. Χαιρετίσματα σε όλους. Ο Δημήτρης λέει να πάει η Εθνική να κάνει τι στο Μουντιάλ. Εδώ να μου πεις πήγε το Κουρακάο, οπότε γιατί όχι να εισπράξει να φύγει. Αν γίνουν 64 ομάδες θα πάμε, λέει ο Δημήτρης. Καλά, μην το βλέπεις απαραίτητα. Τελευταία μας παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Παρά λίγο να περάσουμε και στα πρώιμη τελικά, στα πέναλτι που αποκλειστήκαμε από την Κωνσταρίκα. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Γιάννη, περιγραφή του αγώνα με την υπάρξη. Εκτός θα έχουμε τον Χρήστο κοντό από την ώρα. Ναι, ο Χρήσταρας θα είναι αύριο, φεύγει για Πάξη, για Πολωνία.

αποκαταστήσαμε το πρόβλημα και με τα SMS. Είτε τρώτε, λέει, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι, όλα τα κάνετε για τη δόξα σας. Γνωμικό Τζίμις, για σου ρε Τζίμι, με τα γνωμικά. Να και Ευγενία από τη ζεστή Πάτρα, σας ακούω πάντα, είστε η καλύτερη παρέα. Χαιρετίσματα σε όλους, γεια σου Ευγενία, καλησπέρα και στην Πάτρα. Η Καλαμάτα σε ποιο γήπεδο θα έχει έδρα, ξέρεις δηλαδή? Την πρώτη αγωνιστική, τις πρώτες αγωνιστικές θα παίξει στην Τρίπολη Καλαμάτα. Μετά θα δούμε. Λογικά γίνονται έργα αποκατάστασης στο γήπεδο της παραλίας. Για σένα δεν άνοιξα μόνο την καρδιά μου, ανοίξανε και οι τσέπες μου και φύγαν τα λεφτά μου. Μαντινάδα αφιερωμένη στην Ολίβια. Ο Τζίμις πάλι. Εγνωμικό και μαντινάδα. Καλό βράδυ Γιάννα ρε Μαφίας από Φιλιππιάδα. 33 βαθμούς έχει τώρα. Το μεσημέρι 41. Μαφία, μη βγαίνεις από το σπίτι. Αν βγεις, να έχεις ελαφριά ρούχα και νερό μπόλικο.

Μας θύμισε η ΕΡΤ, λέει, μπρος τιμήν της λόγω της επετείου της τραγουδαίας της Κύπρου. Με τη μηχανή του χρόνου, τα έργα και τις ημέρες της Χούντας. Καλό είναι όμως οι θύνοντες της να ρίξουν μια ματιά και το τι γίνεται σήμερα γύρω τους. Και ξαναστέλνω, φίλος, ο 493. Η Καλαμάτα που θα έχει έδρα, τα είπαμε, παιδιά, τα είπαμε. Τις πρώτες αγωνιστικές θα παίξει στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα έργα στο γήπεδο της παραλίας, στην Καλαμάτα.

Τέλος από την Παρτιζάν Βελιγραδίου ο Πουκουσεύσκαγα. Με τον Σέρβο Φόργορτ που έμεινε ελεύθερος και εξετάζει τις επιλογές του, μεταξύ μάλιστα των επιλογών του είναι και ελληνικές ομάδες που από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει πρόταση.

πάμε και στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος βρέθηκε στο Κερατσίνι και στην προβολή της ταινίας Απόδραση από τα Βούρλα, που πραγματεύεται την απόδραση των 27 πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές των Βουρλών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο πατέρας του προπονητή των Ερυθρών Λευκών, Ανδρέας Μπαρτζόκας. Μετά το τέλος της προβολής, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής αυτής στιγμής, μίλησε για τη σύνδεση της οικογένειάς του με το γεγονός και εξήγησε τους λόγους που θέλησε να δώσει το παρόν στην εκδήλωση. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο και τον Δήμαρχο για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι λίγο που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο που δεν έχω συνηθίσει να είμαι, συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέλιο που αποτύπωσε αυτή την ιστορική απόδραση, που θεωρείται μια από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήθελα να έρθω για να ποτίσω ένα φόρο τιμής και στον πατέρα μου που έχει πεθάνει 10 χρόνια τώρα, αλλά και στους συντρόφους μου. Όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις και συγκινούμε που το λέω. Μάλιστα είχα ευκαιρία να τους ξαναδώ να μιλάνε. Είχα δει το ντοκιματέρ και παλαιότερα, έχω ζήσει την ιστορία αυτή και μέσα από τις διηγήσεις και των ανθρώπων αυτών και του πατέρα μου. Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια. Σκεφτείτε τι μπορεί να έδαινε αυτούς τους ανθρώπους όταν, ας πούμε, εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μια αθλητική νίκη, μια εκδρομή, μια εμπειρία. Σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί, τι στρες, τι άγχος. Τι διακυβευόταν πίσω από την απόδραση. Καταρχήν, διακυβευόταν για αυτούς το πιο σημαντικό, η απόρριψη από το ίδιο τους το κόμμα, γιατί ήταν αντίθετοι να αποδράσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Δηλαδή, αν δεν είχαν αποδράσει, πιθανόν να είχαν εκτελεστεί. Κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν, κάποιοι όταν απέδρασαν μετά από λίγες μέρες τους κατέδωσαν. Έπειτα από 4 μήνες αυτής της προσπάθειας, μετά από 2 μέρες ξαναπήγε στο εξωτερικό. Κάποιοι εκτελέστηκαν, κάποιοι κατάφεραν και διέφυγαν στο εξωτερικό, έζησαν και αποτύπωσαν αυτή την ιστορία, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκα σε μια συγκινητική στιγμή σε αυτό το ντοκιματέρ του Στέλιου Κούλογλου.

Καλησπέρα και από τη δροσερή Δράμα. 21 βαθμοί, ορίστε ρε, στη Δράμα θα πάμε ρε Σταύρο. Για 21 βαθμούς τώρα. Ο Σάκης ο φίλος μας, γεια σου Σάκη.

Αποστόλης ο Καραφλός τι λέει? Ρε παιδιά, στη Ταϊλάνδη και σε άλλες χώρες που έχουν κλιματιστικά συνέχεια, ξέρετε το μυστικό, δεν έχουν, έλα ρε, λιγάρε. Καλά, στην Ουγγαρία παίζεται, λέει, στην Πολωνία. Θα στείλετε το κοντό στην Πολωνία, είπαμε, στην Ουγγαρία. Αποστόλης Αίγιος, στην Πολωνία παίζω πάω. Μας ξέφυγε, ρε παιδιά, εντάξει. Η πιο σωστή ενέργεια, λέει, της Αργεντινής στον τελικό ήταν ο παίχτης που δεν έδωσε το χέρι του στον βάψο μαλλιά στον τράπλη. Πώς το λες, Αίγιο? Να και το Ηράκλειο Κρήτης, δεν θα έλειπε. Η Λεβεντογένεια, ο Λευτέρης στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Εδώ έχουμε 31 βαθμούς. Ψηλά η θερμοκρασία και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη είναι κοντά στην Αφρική και το χειμώνα ήπιος είναι ο καιρός, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις.

Πάμε σε μια είδηση που έρχεται από την Τουρκία και έχει να κάνει με την αναμέτρηση για τα προκριματικά του Champions League, Fenerbahçe Gornik Sarpsborg. Εκεί είχαμε σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της Gornik Sarpsborg, της πολωνικής ομάδας, που συγκρούστηκε με την αστυνομία πριν τη σέντρα της αναμέτρησης. Το 2000 ήταν στην Κωνσταντινούπολη Πολωνοί φιλάθλοι της Gornik. Οι Τούρκοι αστυνομικοί προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις, ενώ στα βίντεο που κυκλοφορούν φαίνεται να επιχειρούν να πάρουν και πανό από τους Πολωνούς οπαδούς. Όλα αυτά έγιναν στις εξέδρες, έτσι, πολύ σοβαρά επεισόδια, με την αστυνομία στο πέταλο που φιλοξενούνταν οι οπαδοί της πολωνικής, επαναλαμβάνω, Gornik Sarpsborg, να συγκρούονται με την αστυνομία. Αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Και μιας και αναφέραμε αυτό το παιχνίδι που πριν την σέντρα είχαμε αυτά τα επεισόδια, να σας δώσουμε και τελικά από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Καραράτα Αρμενία, Shamrock Rovers 2-0. Μιάλμπι Λίνκον Ρέντε Ήψε 3-0. Σαμπάχ Κουόπιο 1-0. Ιμπέρια 1999 Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2. Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4. Στο Europa Göteborg Κλεβάντια Ταλίν 1-2. Φλωριάνα Τρίτα 1-1. Champions League Τούρν Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1. Φενέρ Gornik Sarpsborg 1-0. Στουρμ Γκρατς Χάρτς 4-0. Στο Europa Άτερντ Μπίσεν Γιώρι Έτο 2-0. Σε εξέλιξη στο Champions League, Κλάτσβικ Κάουνος Αλγκύρης 84 λεπτό είναι στο 0-0. Στο 68 Βίκιν Κουρρέκιαβικ Χαποέλ Μπερσεβά 1-1. Λάρνε Ερυθρός Αστέρας 0-2, επίσης στο 67. Αυτά είναι τα παιχνίδια και για να δούμε από την Χαποέλ. Ξεκίνησε ο Κούγκα, ένας παίκτης που προοριζόνταν για την Πινέδα, όπως καταλαβαίνετε είπε ο Ριμπάλτα, αν αγωνιστεί τότε δεν ενδιαφέρει την ένωση, δεν θα έχει δικαίωμα για να αγωνιστεί στα play-off του Champions League με την ΑΕΚ, έτσι.

0: όχι μόνο αγωνιστική, αλλά έχει πετύχει και γκολ, παιδιά. Καλγουά έχει πετύχει γκολ. Οπότε φαίνεται να απομακρύνεται. Έχει δεχτεί και μια κίτρινη κάρτα στο 41. Στο 51 ισοφάρισε για την Χάπουελ Μπερσεβά ο Κάνγκουα Κίνγκς, ο ποδοσφαιριστής που προοριζόταν για την Πινέδα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί το ενδιαφέρον πλέον από την Ένωση. Πάμε με τραγουδάκι έτσι μέχρι τις και μισή και την σύνδεση με το Earth News Radio για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε στη συνέχεια για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τελευταία σελίδα. Φυλακή,
1: όλα μια πλήξη, μια ανία, αγάπη που γίνε πληγή, σύννεφο που φέρε βροχή. Πληγή

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα. Στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο οι μέγιστες τιμές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Η υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας. Στην Αττική η θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 35. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και της απόψινης εκπομπής, τελευταία σελίδα. Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Παναγιώτης Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Ερασπορ papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του Viber. Ο τρόπος είναι γνωστός. Στην αναζήτηση του Viber ψάχνετε την Ερασπορ και γίνεστε κι εσείς μέλη της πολύ μεγάλης παρέας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger, περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας.

έχει να κάνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Να πούμε ότι ο Ρικ Φαν Τρόκελεν, ο νέο αποκτήθης από την τουρκική Σαμσουσπόρ, κεντρικός αμυντικός του Τριφυλλιού, έβγαλε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης. Και η μοναδική εκκρεμότητα προκειμένου να είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Πέμπτης στην Ουγγαρία είναι να δηλωθεί στη λίστα της UEFA. Αφού πρώτα στείλει το δελτίο του η τουρκική Σαμσουσπόρ, κάτι που θα γίνει αύριο Τετάρτη όπως αναφέρουν από την Τουρκία. Έτσι αλλιώς ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα 24 ώρες πριν από την αναμέτρηση να κάνει αλλαγή στην λίστα που έχει καταθέσει ήδη από την Παρασκευή το βράδυ. Θα περιμένουμε φυσικά και την αποστολή του Τριφυλλιού. Ήδη λίγο νωρίτερα ακούσατε την αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια του Champions League, τα προκριματικά, δεύτερο προκριματικό στη Σλόβαν Μπρατισλάβα, επικράτησε 0-0 τη Σιμπέρια στην Γεωργία και μάλιστα ο Σπόρα ήταν ο παίχτης που άνοιξε το σκορ, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Ξεκίνησε και η προετοιμασία του Ατρομήτου, εκεί όπου υπάρχουν αρκετοί παίχτες από την Ακαδημία. Ο Ατρόμητος το τονίζει αυτό, ότι 5 παίχτες από την Ακαδημία της ομάδας του Περιστερίου συμμετέχουν στην προετοιμασία.

Τσαντίλα, Ραπατζίδη, Καραμάνι, Μουντέ, Χότζα, Μπάτο και Κοπανίδη που βγήκαν από τις Ακαδημίες του Ατρομήτου και έπαιξε την πρώτη ομάδα. Φέτος στην προετοιμασία μετέχουν ο Αργύρης Μαρνέζος, ο Αναστάσιος Κότσης, ο Παναγιώτης Κατσάρας, ο Βετούρης Φρέρης και ο Πέτρος Τσαγδής. Επενδύει στις ακαδημίες ο Ατρόμητος και το δείχνει, έτσι. Άλλωστε περισσότερες ομάδες πλέον έχουν κάνει στροφή στις ακαδημίες, έχουν καταλάβει ότι εκεί είναι το μέλλον. Και εκεί είναι και τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, αν επενδύσεις στην ακαδημία σου, επενδύσεις σοβαρά, τότε μπορεί να σου βγάλει ποδοσφαιριστές που θα παίξουν στο υψηλό επίπεδο. Όχι όλοι όσοι συμμετέχουν στις ακαδημίες, και αυτό είναι λογικό. Αλλά μπορεί να σου βγει μια φουρνιά που να ποδοσφαιριστές να κάνουν μεγάλες μεταγραφές και να μπουν πάρα πολλά εκατομμύρια στα ταμεία των συλλόγων.

Πάμε να δούμε τώρα και τα όσα έγιναν μετά τη λέξη του τελικού της Κυριακής και τα έκτροπα που δημιούργησε ο Παρέδες, ο οποίος τελικά δεν αποβλήθηκε μετά την λέξη του αγώνα της Αργεντινής με την Ισπανία, παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα για τη συμπεριφορά του. Well, now really, when we go back then to falling in love. Στην αρχή υπήρχε η εντύπωση ότι ο Παρέδες είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα για τα όσα έγιναν μετά την λέξη του αγώνα, ωστόσο σύμφωνα με το BBC η πληροφορία αυτή δεν ήταν πραγματική. Όπως διευκρινίστηκε συνέχεια, η σύγχυση προκλήθηκε από λανθασμένη καταχώρηση στο σύστημα ενημέρωσης της FIFA που χρησιμοποιείται για τους σχολιαστές των αγώνων. Η Διεθνής Ομοσπονδία προχώρησε τη διόρθωση του σφάλματος και επιβεβαίωσε ότι ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Σλάβκο Βίνσιτς, δεν επέβαλε καμία πειθαρχική ποινή στον Αργεντινό μέσω των Λεάντρο Παρέδες. Αλλά όπως σας λέγαμε και χθες τα μεσάνυχτα, το θέμα και η συμπεριφορά του Παρέδες δεν τελειώνει εκεί. Έχει ανοίξει φάκελο η FIFA. Και όχι μόνο ο Παρέδες, και άλλοι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που συμμετείχαν στα επεισόδια που αποκολούθησαν. Και έτσι δεν αποκλείεται να έρθουν οι ποινές μετά, αφού εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό, αφού πάρουν και τις αναφορές από τους διαιτητές της αναμέτρησης. Και η λογική λέει αυτό, ότι ο Παρέδες καλά δεν τη γλιτώνει σίγουρα, αλλά υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι στο μικροσκόπιο, όπως ακούσατε.

Καλησπέρα Γιάννη, λέει ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης που μας έστειλε το μήνυμα στο Messenger, ο αγαπημένος μας Γάβρος της Θεσσαλονίκης. Γάβρος εισαγωγικά, έτσι. Ο Σαρελάκος λέει που βρίσκεται, στο Λουτράκι, στο καζίνο. Παιδιά, δεν πάει ο Σαρελάκος σε καζίνο, να το ξέρετε αυτό. Σε κάποια παραλία όμως είναι σίγουρα. Μην πειράζεται, λέει το Παρέδες, είναι παίκτης της Boca Juniors. Καλός παίκτης και οικογενειάρχης. Η συμπεριφορά του Βασίλη δεν ήταν καθόλου καλή για οικογενειάρχη. Μένουμε στον διεθνή χώρο και πάμε στην Μπάγερν του Μονάχου, εκεί που ο Χάρι Κέιν θα παραμείνει στους Βαβαρούς μέχρι το 2029. Ολοκληρώθηκαν οι επαφές του Άγγλου επιθετικού με την διοίκηση της Μπάγερν, και όταν επιστρέψει, που θα κάνει και κάποιες διακοπούλες έτσι να ξεκουραστεί μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου, θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, σε επέκταση ουσιαστικά της συνεργασίας με την γερμανική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029. Μάλιστα, σύμφωνα με την Sport Bild, οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία της επέκτασης αλλά και του ποσού του συμβολέου, με τον Άγγλο striker να λαμβάνει αυξημένες αιτήσεις αποδοχές που θα φτάνουν τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσουμε εμείς ότι το καλοκαίρι του 23 πήγε στην Γερμανία, στην πρώτη του χρονιά έβαλε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 συμμετοχές, ενώ στη δεύτερη χρονιά, την περασμένη, ανέβασε κι άλλο το κοντέρ, πάτησε κι άλλο γκάζι. Καθώς πέτυχε 61 γκολ και είχε 7 assist σε 61 αγώνες. Αγώνας και γκολ, κυρίες και κύριοι, Χάρι Κέιν. Το τελευταίο διάστημα είχε γραφεί, ακούγαμε πολλά, ότι ο Χάρι Κέιν σκέφτεται να επιστρέψει στην Αγγλία και στην Πρέμιερ. Από ό,τι αναφερόταν, υπήρξε ενδιαφέρον και από την Μπαρτσελόνα, η οποία ουσιαστικά ψάχνει τον παίκτη που θα διαδεχθεί τον Λεβαντόφσκι.

Αλλά ο Χάρι Κέιν προτίμησε να μείνει στην Bundesliga και στην Bayer με επέκταση, όπως είπαμε, μέχρι το 2029. Και για σένα, Κουκουτσίλη, που λες ότι ο Σαρελάκος είναι στο Λουτράκι, ο Σαρελάκος είναι εδώ και σε λίγο θα είναι μαζί σας. Γιατί σας είπα, ο Σαρελάκος δεν πάει σε καζίνο. Θα τον δείτε σε κοσμικά κέντρα, θα τον δείτε καλοκαίρι σε πολλές παραλίες, αλλά σε καζίνο δεν πάει ο Σαρελάκος. Σωσίας είναι σταυρό για αυτός που είδε ο Κουκουτσίλης. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να πάμε στον επίλογο και της απόψινης εκπομπής.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου, που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

διαφορά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου

Έτσι, με μεγάλο Βασίλη, καλά. Πάμε σιγά σιγά μπρος στο τέλος και της απόψινης εκπομπής. Την καλησπέρα μας και στον Νικόλα από τον Άλυμο. Μας περιμένει, λέει, αύριο 7 το πρωί. Νωρίς, ρε Νικόλα. Στην παραλία του ήλιου στον Άλυμο, μαζί με τον πατέρα του θα είναι. Γεια σου, Νικόλα μου, να σε καλά, να περνάτε καλά. Καλά μπάνια, εύχομαι. Εκτός από αυτό, λέμε το κοντό, τα άλλα τα είχα στείλει το πρωί και είχαν τέτοια θέματα και είχαν σχολιαστεί. Τώρα, για πού θα στείλετε το κοντό, το είπα, λέει. Άνθρωποι είστε, μετά από 16-17 χρόνια έχετε μπερδευτεί, αποστόλης από Αιγαίο.

0: Για να δούμε και το Messenger πριν σας αποχαιρετήσουμε, να δούμε τι έχετε στείλει και εκεί. Ορίστε, ο Κουκουτσίλες λέει στο καζίνο στο Λουτράκι ο Σαρελάκος έπαιζε ρουλέτα, λέει 1000 ευρώ, 7 κόκκινο. Τα βλέπεις, 7 κόκκινο. Επισημείτη λέει. Να και ο Γιώργος ο Διαμαντής, ο φίλος μας από την Κέρκυρα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Άκουσα ολόκληρη την ωραία εκπομπή σου. Να σε καλά, Γιώργο μου. Την καλησπέρα μας και στην Κέρκυρα, την πανέμορφη που τώρα έχει και αρκετό κόσμο. Είπαμε, ο Κάνγκο έβαλε γκολ σήμερα για την Χαποέλ Μπερσεβά. Αγωνίστηκε κανονικά. Υπήρχε το ενδεχόμενο και υπάρχει ακόμα να αποσύρει το ενδιαφέρον η Ένωση αν αγωνιζόταν, που αγωνίστηκε τελικά στα προκριματικά. Και αυτό γιατί δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League που θα αγωνιστεί η Ένωση εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου. Όπως τα play-off του Europa League θα αγωνιστεί και όφη, κυρίες και κύριοι. Τρεις είναι οι εξασφαλισμένες θέσεις τους ομίλους για την Ελλάδα φέτος: ΑΕΚ, Ολυμπιακός και όφη. Οι άλλες δύο πρέπει να παλέψουν. Έτσι ωραία κλείνουμε. Παναγιώτη Σταυρούλιας, κυρίες και κύριοι, ήταν στην κονσόλα του ηχού. Τι είναι, ρηταρά. Ποιο? Ας τα νησί, Κατερίνε. Σ' αγαπάει όπως εγώ, ε? Πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου, ρε Σαρελάκο, τώρα που θα φύγεις με σύνταξη, τι θα κάνουμε? Θα κρεμάσουμε, λέει, τη φανέλα του στην οροφή, όπως του Διαμαντίδη στο Άκα.
1: Μια σκέψη έχω στο μυαλό.
0: Παναγιώτης Μάλτας ήταν στην κονσόλα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτό το δίωρο. Να σε ευχαριστήσουμε που μείνατε και αυτό το βράδυ εδώ στην συντροφιά μας. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος στις 12 ακριβώς με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και ακολουθεί Μπαλαντέρ Λευτέρης Σαρελάκος σε μια Άκιο Μαλισιώβας. Δίδυμο και Μάλι και Μάλι και Σαρελάκος. Ο Μαλισιώβας έχει ακόμα πολλές παρουσίες εδώ. Ο Σαρελάκος, παιδιά, πρέπει να τον απολαύσετε, γιατί είναι μία από τις τελευταίες του παρουσίες. Μετράμε αντίστροφα για την συνταξιοδότηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Την Πέμπτη το πρωί ξεκινά στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για την παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων. Το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρέωση της ΚΑΕ να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια, ενώ θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που θα προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων χώρων, εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφήμισης. Με τον Ρικ Φαντρόγκελεν να γυμνάζεται σε κανονικούς ρυθμούς, συνεχίστηκε χθες η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής πρώτης αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στην Ουγγαρία με την Πάξη. Ο Ολλανδός στόπερ εκτιμάται πως θα βρίσκεται στην αποστολή του τριφυλιού, ωστόσο δεν θα έχει δηλωθεί ακόμα στη λίστα της UEFA, καθώς εκκρεμεί η αποστολή του δελτίου του από την ομάδα της Σαμψούντας. Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε χθες τη νέα του εμφάνιση με το επαιτειακό σήμα των 100 χρόνων την Κοσμή και πρωταγωνιστές παρουσιαστές τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ζαφύρη, Χατζηδιάκο, Πέλκα, Μύθου και Χατσίδη με Ελουστόντο, Άλλη, Χατζηδιάκο και Σαντα Μαρία η αποστολή του δικεφάλου του Βορρά για την αναμέτρηση της Πέμπτης στα προκριματικά του Europa League με την Δύναμο Κιέβου στο ουδέτερο Λιούμπλιν της Πολωνίας. Η ΑΕΚ απέσυρε την πρότασή της για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από την Ζάμπια Kings Kagwa, καθώς η Χάπολ Μπερσεβά τον έβαλε βασικό στη χθεσινή της αναμέτρηση με την Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι πρωταθλητές πλέον στρέφονται άμεσα σε άλλες περιπτώσεις που έχει ήδη δουλέψει ο Χαβιέ Ριμπάλτα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους με τον Αγίου Μπελκαμπή να κάνει χθες την πρώτη του προπόνηση με τους συμπαίκτες του. Θυμίζουμε πως στην ερυθρόλευκη προετοιμασία μπήκε τη Δευτέρα και ο Ταρέμι. Την πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο Άρης στην Πρέσια, όπου θα παραμείνει για το επόμενο δεκαήμερο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Κατά την παραμονή του θα δώσει δύο φιλικά με την Αταλάντα και τη Μόντσα στις 26 και 30 του μήνα. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε για να διευθετήσει τα τυπικά της μεταγραφής του ο Ντέλε Μπασίρου, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ιταλία και ο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούριτσιτς της ΟΣΙΓΕΚ, με τον οποίο ο Άρης συμφώνησε για τριετή συνεργασία. Κόντρα στη Λαλουβιέρ στις 7 το απόγευμα το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους της Κηφισιάς, ενώ στις 6.30 στη Βέρεια και για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League των γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ, ΧΑΠΟΕΛ Καταμών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στο μπάσκετ τώρα ο Ολυμπιακός απέρριψε ασυζητητή πρόταση 600.000 ευρώ της Dubai BC για να αποδεσμεύσει τον Thomas Walkup, επισημένοντας πως περιμένει κανονικά τον Naturalize Διεθνή Guard στην έναρξη της προετοιμασίας του. Παναθηναίκος και ΑΕΚ θα βρεθούν στη Ρόδο για ένα δυνατό τουρνουά προετοιμασίας στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή πιθανότατα και της ΕΦΕΣ Ανατολού. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε χθες την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με εταιρεία στοιχηματισμού έως το 2029, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη Βασίλη Στολιόπουλος, τέλος ο 27χρονος power forward Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, ο οποίος την τελευταία διετία φορούσε τη φανέλα του Ηρακλή, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καρδίτσα. Και σε νέα από το εξωτερικό, τον Δύναμο Ζάγκρεπ 1-1, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4, Λάρν Ερυθρός Αστέρας 0-4 και Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2 στα πρώτα ραντεβού των 8 ομάδων στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται για την έκβαση των αγώνων των τεσσάρων ζευγαριών, καθώς αν μία εκ των Δυνάμο, Σλόβαν, Λεχ ή Ερυθρού Αστέρα αποκλειστούν, η Ένωση περνά αυτομάτως τον γκρουπ των ισχυρών. Η Manchester City έβγαλε σε δημοπρασία όλα τα αντικείμενα από το γραφείο του Pep Guardiola με τη διάρκεια της έως την Κυριακή. Δανεικός από την ΑΕΚ στην Αυστριακή ΛΑΣΚ, υπογράφει ο Robert Ljubicic. Τέλος, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Πάο Κουμπαρσί εμπλουτίζουν από την Κυριακή το κλειστό κλαμπ των 19 ρηδών που έχουν αναδειχθεί πρωταθλητές κόσμου. Ο Γιαμάλ ήταν προχθές 19 χρονών και 6 ημερών, ο Κουμπαρσί 19 χρονών και 178 ημερών, ενώ μεταξύ των άλλων συνολικά 8 παικτών έως 19 ετών συμπεριλαμβάνονται ο Ρουγανός Ρούμπεν Μωράν και οι Βραζιλιάνοι Ζωσέ Αλταφίνη και Κουτίνιο. Φυσικά στην κορυφή της σχετικής λίστας δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Πελέ, ο οποίος στο Μουντιάλ του 1958 ήταν μόλις 17 ετών και 249 ημερών. Δεύτερο στη λίστα Ρονάλντο, ηλικία 17 ετών και 298 ημερών. Και τρίτος ο Ιταλός Τζουζέπε Μπέργκομι, ο οποίος όταν στέφτηκε πρωταθλητής ήταν 18 ετών και 174 ημερών στο Παγκόσμιο του 1982 που έγινε στην Ισπανία. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι Μπαλαντέρ της Έρα Σπορ. Δημήτρης Μαλισιώβας και Λευτέρης Αρελάκος.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Έτσι ακριβώς, έτσι όπως τα λέγανε στις μαντάς. Είναι μαρτύριο και βασανίζεσαι, έτσι όταν είσαι μόνος στη ζωή. Δεν συνηθίζεται η μοναξιά. Είναι άγριο πράγμα και άσχημο πράγμα η μοναξιά. Και εγώ στο στούντιο όταν είμαι μόνος μου είναι άσχημο πράγμα. Γι' αυτό ακούσατε την πόρτα μπαμπού.
1: Τι θα σε πει μόνο σου.
0: Περιμένω. Τι θα σε περιμένω, Δημητράκη, κάτσε. Σχολιάζω. Δεν συνηθίζεται η μοναξιά, λέει ο Ανέστης.
1: Ποιος?
0: Αυτός.
1: Βλάχος.
0: Ο Ανέστης, ναι.
1: Βλάχος.
0: Βλάχος. Ο Ανέστης Μαντάζε. Το νούμερο 2 στη Θεσσαλονίκη.
1: Εννοείται Μαντάζε. Επίση Χρυσοκοίδη Μαντάζε.
0: Βέβαια. Έτσι, όλα τα καλά παιδιά. Όλα τα καλά παιδιά.
1: Οχ.
0: Γεια σα. Αγχωμένο ακούω. Λέμε για τι μοναξίε, λέμε για το λαό. Λέμε για την Ερασπόρ, λέμε για τα αθλητικά, λέμε για τη στέρηση που πάθαμε τώρα που δεν έχει Μουντιάλ. Περιμένουμε να αρχίσουν τα ευρωπαϊκά κύπελα, τα πάντα όλα περιμένουμε. Κάγκουα έπαιξε, αγόρι μου.
1: Σκόραρε.
0: Άρα, ΑΕΚ, ΙΟΚ.
1: Όπως δεν είναι και η έγκυρη, έχει άλλες τρεις λύσεις ο Ριμπάλτα.
0: Καλό.
1: Λες και ο Ριμπάλτα, ενημερώνει κανέναν.
0: Ναι. Για μια ακόμη φορά όμως,
1: ναι.
0: Μαθεύτηκε το όνομα πάλι από ξένον.
1: Το μυστικό, όταν το ξέρουν δύο, δεν υπάρχει μυστικό. Γι' αυτό λέω, το έλεγα ενός φίλου μου, πες μου την είδηση ρε φίλε μου, αφού δεν τη μάθαμε παλού.
0: Ναι.
1: Δώσ' την είδηση.
0: Πόσο καιρό έχει Έλληνας δημοσιογράφος να βγάλει
1: μεταγραφή? Ναι. Νομίζω χρόνια.
0: Χρόνια, ε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Παλιά υπήρχε όμως. Οι μάγκες ρεπόρτερς των προηγούμενων ετών.
1: Φταίνε και οι Έλληνες όμως. Παίχτες. Φταίνε οι Έλληνες
0: παίχτες.
1: Πολύ. Δεν δίνουν, δεν μοιράζουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι λάθος αυτό. Να μαθαίνουμε πάντα από τους ξένους τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μου θυμίζει άλλη χώρα. Δεν είναι σωστό.
0: Είναι πλέον της μόδας. Απλά αυτοί δεν ξέρω, αυτοί Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, Αντώνη Τσιανοκάρη.
1: Μάνατζερ
0: πρέπει να είναι αυτοί. Το παίζουν δημοσιογράφοι. Γιατί τους λένε όλοι οι δημοσιογράφοι?
1: Συνεργάζονται με τους μάνατζερ τους μεγάλους. Δεν είναι τώρα δημοσιογράφος αυτός. Και σίγουρα είναι μέσα στο σύστημα. Γιατί πώς αλλιώς θα τα μάθεις αυτά, άμα δεν είσαι μέσα?
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Δηλαδή γίνεται η κλήρωση του πρωταθλήματος. Βλέπεις τα μερικά πρόσωπα. Αν δεν ξέρεις τι έγινε πριν 30 χρόνια, 40 χρόνια, δεν μπορείς να εξηγήσεις γιατί κάθε αυτός με αυτόν κτλ. Πρέπει να ξέρεις την ιστορία. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ποιος ήταν δηλαδή? Τώρα έχει κάνει εταιρεία. Ζήτησε από τον κόσμο να ακολουθήσουν στα social media. Γιατί όταν ακολουθείς κάποιον ή κάποια, δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όφελος για αυτόν. Όταν κλικάρεις κάτι, όταν βλέπεις κάτι, υπάρχει όφελος, οικονομικό αντάλλαγμα. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί λέει ακολουθήστε με? Όχι, λέει ακολουθήστε με. Όταν ακολουθείς εσύ, αμέσως ο αλγόριθμος δουλεύει και έχει όφελος οικονομικό η κάθε τούνη.
0: Το βάζει το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με την τούνη.
1: Τι προτιμάς, Φαμπρίτσιο ή Τούνη?
0: Φαμπρίτσιο. Να μαθαίνουμε νέα. Την Τούνη μου, ωραία, τώρα. Μπα σε παρακαλώ.
1: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι όλα μετατρέπονται σε χρήμα.
0: Ναι.
1: Αλλά οι μεταγραφές είναι κάτι το οποίο είναι μείον για την ελληνική δημοσιογραφία. Διότι είτε η ομάδα θα το δώσει, είτε ο μάνατζερ. Το ξέρουν ήδη, είναι ένας μάνατζερ από εδώ. Δύο από εκεί, δύο ομάδες, ήδη είναι τέσσερα πρόσωπα.
0: Ναι. Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο ΨΑΤ ή η ΣΥΕΑ πρέπει να τιμήσει τον πρώτο Έλληνα δημοσιογράφο,
1: πρώτο,
0: ο οποίος θα βγάλει μεταγραφή, ξένη. Δηλαδή, να πει ο Αντώνης Αντωνακόπουλος, ναι, που είναι ρεπόρτερ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ναι, ΠΑΟ, ναι, και των υπόλοιπων συγγενών.
1: Ναι.
0: Αποκλειστικό. Η ομάδα αυτή παίρνει τον έτσι από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ναι, από την Μπόχομ.
1: Εάν,
0: από
1: δεν το δώσει, άκου.
0: Εάν όταν γίνει αυτό, πιστεύω ότι πρέπει ο ΨΑΤ, ναι, να τον τιμήσει.
1: Κοίταξε, παρατηρούμε ότι οι ομάδες έχουν επιλέξει 2-3 πρόσωπα, mm-hmm, οι μεγάλες, και εκεί δίδουν την είδηση. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Άρης έχουν επιλέξει 2-3 πρόσωπα ή ένα πρόσωπο και εκεί δίνουν την είδηση. Και γίνεται μια συμφωνία και λέει, εγώ θα το γράψω 12 και 12.
0: Ναι.
1: Εσύ
0: 12 και 14.
1: 12 και 13. Αλλά την παίρνω μαζί, αλλά πρώτα τη γράψω εγώ.
0: Ναι. Αυτό γίνεται με κλήρωση, ποιος θα το γράψει 12 και 12.
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δύσκολο πλέον, άμα δεν είσαι μέσα στο σύστημα, βγάλεις είδηση. Με τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι ξεκινήσαμε. Η άλλη είδηση της ημέρας είναι ότι λόγω θεομηνίας αναβλήθηκε η συναυλία του Θοδωρή Φέρη στη Δράμα. Εμείς δεν μιλάμε 42 βαθμούς και κάψωνα.
1: Δράμα.
0: Και στην Δράμα έριξε καταιγίδα.
1: Στην αυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, δίπλα στο χωριό του Βάιο Καραγιάννη, έγινε φοβερά, τρομερά.
0: Δεν είχε βροχή.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εδώ στη Δράμα έριξε κανονική πολύ βροχή και όπως με ενημέρωσε τώρα ο Θοδωρής Φέρης.
1: Γι' αυτό ο Δράμας πήρε προπονητή τον Εμπεγκλέρα.
0: Και γι' αυτό έβρεξε. Σάκη Πετρόπουλε πήρε τον Εμπεγκλέρα προπονητή και ρίχνει του λούμι τώρα στη Δράμα. 29 Ιουλίου λοιπόν. Ναι, πότε 29 Ιουλίου. Τετάρτη. 29 Ιουλίου η συναυλία θα επαναληφθεί στο ίδιο στο γήπεδο της Δόξας με το ίδιο εισιτήριο.
1: Ο διοργανωτής ποιος είναι, η Δόξα?
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Α, απλώς κάνει αυτό συναυλία, κάνει μια tour,
0: ναι,
1: και το κάνει στο γήπεδο της Δόξας που είναι.
0: Ναι, ναι, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Νομίζω η Δόξα δεν έχει. Νομίζω δεν έχει, όχι. Τρία βουβάλια από Κερκίνη, μεταγραφή σε φάρμα στην Ιταλία. Περιμένω βραβείο. Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, να τιμήσετε πρώτα το Σωτήρη τον Γεωργούτσο.
1: Έτσι, βραβείο.
0: Που σας δίνει αποκλειστικά όλες τις μεταγραφές του Παρσεραϊκού. Και φέρε και το τέταρτο βουβάλι εδώ να το φάμε με τον Μαλισιώβα.
1: Ερώτηση. Σήμερα η σύγκρουση των πλοίων.
0: Τι ήταν αυτό σήμερα. Τι ήταν αυτό. Τι κάνανε οι δύο καπετάνιοι.
1: Κάπου ήταν ο ένας. Και ο άλλος κάπου ήταν.
0: Κάπου ήταν, ναι. Είχανε
1: για την καμπίνα.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δούλευε το κινητό.
0: Δεν δούλευε το κινητό.
1: Ήταν ένα εμπορικό και ένα.
0: Επιβατικό.
1: Επιβατικό. Να. Και κατάφεραν.
0: Κατάφεραν να συγκρουστούν.
1: Πού, σε ποιο λιμάνι?
0: Στη Σούδα.
1: Στη
0: Σούδα.
1: Στη Σούδα κάτω.
0: Από μακριά φαινόντουσαν.
1: Ναι, ότι θα γίνει δουλειά.
0: Πρόσεξε. Αυτός που έλεγε, που τράβαγε το βίντεο,
1: ναι,
0: ακούγονταν να λέει. Ρε λες. Το άκουγε. Έβλεπε τα καράβια. Να πηγαίνουν έτσι. Εγώ το Τιτανικό μου θύμισε.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που κάνει την πρόσκρουση με το Παγόβουνο. Ναι. Ρε λες, λέει.
1: Λες.
0: Δεν γίνονται αυτά. Ρε μπιπ, λέει. Τι έγινε εδώ, ρε. Ατάραχοι και οι δύο καπετανέοι. Καπετάνια, υπάρχει και ένα τραγούδι. Ξύπνα, καπετάνια, συγκρουόμαστε.
1: Εντάξει, γίνονται πολλά στον κόσμο, γίνονται και στην Ελλάδα. Νομίζω η είδηση τη ημέρα μετά το Μοντιάλ που αφορά παίκτες από το Μοντιάλ, ποια είναι?
0: Παίχτη από το Μουντιάλ.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς απόλαυσα το χθεσινό πανηγύρι στην Ισπανία.
0: Ωραίο ήταν, ναι.
1: Γιατί μου άρεσε ότι για κάθε παίκτη υπήρχε μουσική υπόκρουση, το τραγούδι που του αρέσει του καθενός.
0: Ναι. Αποκαλύφθηκε αυτό το ότι φοράγανε κάποιες σημαίες διαφορετικές. Τι ήταν, δηλαδή?
1: Όχι, ήταν, ναι, ήταν.
0: Τι ήταν?
1: Άλλη σημαία έχει η Εξτρεμαδούρα που είναι ο πόρο.
0: Των ομάδων.
1: Όχι, η Εξτρεμαδούρα είναι περιοχή αυτόνομη.
0: Α.
1: Άλλη σημαίες...
0: Δηλαδή μπορεί να ήταν της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας,
1: ναι,
0: της Κρήτης.
1: Ναι, η Γαλλικία πάνω.
0: Από όλα. Α, έχει, τέτοιες είχαν.
1: Καταλωνία έχει.
0: Καταλωνία το ξέρω. Βασκονία έχει, το έχει, αλλά υπάρχει κι άλλες.
1: Ανδαλουσία έχει, πράσινη.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο αυτό, μου αρέσει.
0: Στη Θεσσαλία τι έχετε?
1: Νομίζω... Όχι πράσινο.
0: Μουσταρδί μου πάνε.
1: Έχει πάρα πολλά... προϊόντα.
0: Να, η Νάνση είναι. Η Νάνση, να τη πούμε χρόνια πολλά, 100 χρονή, λέει μουσταρδί. Ποιος? Είναι η φανέλα της.
1: Μουσταρδί.
0: Στην καρδίτσα.
1: Η είναι, πιστεύω, η πλαστική που έκανε ο Βινίσιος.
0: Α, ναι, ρε, το διάβασα. Πού δεν βγήκε το μυαλό μου? Το μυαλό μου σε μεταγραφές πήγε.
1: Λοιπόν.
0: Και πήγε το μυαλό μου στην παικτούρα των Ρότζερς που με 120 εκατομμύρια τον πήρε η Τσέλσι.
1: Πότε πρόλαβε αυτός και έγινε παικτούρα και 120?
0: Επειδή πήγε στην Τσέλσι γι' αυτό.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό. Πολύ γρήγορα. Θα το δούμε τι.
0: Θα το δούμε.
1: Βινίσιος. Καταρχάς, μπράβο στο Βινίσιος. Γιατί βγήκε φωτογραφία με τον πλαστικό
0: χειρουργό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, του πάει του Βινίσιου, δηλαδή αυτό που έκανε, τι έκανε, επειδή είχε λεπτό σαγόνι, το μεγάλωσε και άλλαξε αμέσως. Αλλά γιατί στη Βραζιλία έχουν τους καλύτερους χειρουργούς?
0: Στη Βραζιλία.
1: Ξέρεις αυτό, άμα θες να κάνεις πλαστική, θες να αλλάξεις φυλό, πρέπει να πάει. Όχι στην Καζαμπλάνκα.
0: Στην Καζαμπλάνκα.
1: Βραζιλία, πάει.
0: Δεν είναι της μόδας τώρα, Καζαμπλάνκα.
1: Ναι, ναι, Βραζιλία.
0: Βραζιλία, ε.
1: Ακούς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια δραματική ιστορία με τον περίφημο Ιβο Πιτανγκή, ο οποίος πέθανε το 16, αφού μετέφερε τη δάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου, πέθανε την επόμενη μέρα. Αυτός θεωρείται ο μέτρα των Βραζιλιάνων χειρουργών. Γιατί βοήθησε πάρα πολλούς.
0: Ακούσε σταυρούλια.
1: Έκανε πλαστικές. Υπήρχε μια τραγωδία το 1960 κάπου εκεί. Κάηκαν πολλοί άνθρωποι και τους βοήθησε. Και μετά θεωρείται ο μπαμπάς, ο αρχηγός της ανόρθωσης των γλουτών.
0: Πω!
1: Το γυναίκες,
0: το γλουτών. Ναι, ξέρω.
1: Τα καπούλια.
0: Ναι. Λοιπόν, τα καπούλια, ε.
1: Τα καπούλια. για το Ακαπούλκο.
0: Τι τράβο.
1: Με ενδιάδικες...
0: Γιατί έχουμε είδηση, τάσες Καζίας, έστειλε μήνυμα.
1: Με ενδιάδικες ρίζες, είπε Πιτακή. Ο Καζίας έχει κάνει καμία πλαστική.
0: Το βλέπεις, δεν έχει κάνει.
1: Το βλέπω τέλειο, τέλειο.
0: Το πρόσωπο είναι φρασκαδούρικο.
1: Ναι.
0: Έστειλε μήνυμα Τάσος Καζίας και λέει ναι. Όλοι οι σεραίοι δημοσιογράφοι θα φύγετε για Καλαμάτα. Ο Γιωργούτσος άρχισε τις σέρες. Κύριε Αναστασιάδη.
1: Μόλις παντρευτεί.
0: Ποιος παντρευτεί,
1: ο Γιωργούτσος.
0: Θα το πάει σε... ναι, η πρώτη παντρευτεί. Του αγάπη ήταν από τις σέρες. Αλλά τον τρέλανε λέει στον Ακανέ και την κουμπάνησε και έφυγε.
1: Λοιπόν. Ωραίο Σοφίνη, μ' άρεσε αυτό γιατί δεν το κρύβουν. Είδες, κάνει την πλαστική.
0: Ναι,
1: όχι στην Ελλάδα, το κρύβουν όλοι.
0: Και στις αίρες έχουμε πλαστικούς για γλωτούς, λέει ο Βασιλάκης. Έχει πλαστικούς για γλωτούς στις αίρες. Βασιλάκη, βγες στον αέρα.
1: Μόνο για βουβάλια. Τρίτη σήμερα. Σε τρίτη δύο μέρες έχουμε ματσάκια.
0: Και είχαμε και σήμερα ματσάκια, ε.
1: Θέλω να δούμε λίγο τα αλλά αποτελέσματα.
0: Βλέπω τα αποτελέσματα για την ΑΕΚ προς το παρόν, γιατί διάβασα μια αναφορά ότι θέλει κάποιες ομάδες να αποκλειστούν. Δεν γίνεται όμως. Βλέπω ότι θα περάσουν σχεδόν όλες. Για να, να πάει στους ισχυρούς, στην κλήρωση των play-off, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα, πάμε να τα σχολιάσουμε μαζί. Αραράτ Σάμροκ 2-0.
1: Έχασε Σάμροκ Ρόβερς.
0: Παρότι είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα.
1: Είχα το 2012 ΠΑΟΚ Σάμροκ στην Τούμπα.
0: Στο πρώτο γύρο είχε χάσει από τη Μαλέτα. Βαλέτα Μάλτας 2-0. Ναι. Άρα γιατί να μην χάσει από την Αραράτ. Μιάλμπι Λίνκολν 3-0.
1: Ναι. Χαλάρα. Η πρωταθλήτρια.
0: Σουηδία. Σιγάρε, πρόεδρε.
1: Η πρωταθλήτρια.
0: Καζία, μήνυμα. Ναι, όντως Λευτέρη, να φύγουν λέει Αναστασιάδης και Σία και να γυρίσει ο Γιωργούτσος στις Έρεσνταρ.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάμε τρίτο μάτσο.
0: Τρίτο μάτς. Σούλη Σαμπάχ Κουόπιο 1-0.
1: Αυτή συγγνώμη, ξέρεις ποια ομάδα είναι.
0: Αρμένικη δεν είναι. Η Σαμπάχ,
1: Αζερβαϊτζάν.
0: Αζερβαϊτζάν.
1: Ποια είναι η ομάδα αυτή όμως. Αυτή που γκρέμισε την Καραμπάχ.
0: Και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ποιο είναι η προπονητή.
0: Παντοβίτς.
1: Που πέρασε από την Ελλάδα.
0: Παντοβίτς.
1: Στο Νόφι.
0: Ο Γιαλάκιας, ο
1: Νταμπράουσκας,
0: ο καθηγητής.
1: Πήγε λοιπόν και γκρέμισε την Καραμπάχ. Νίκησε.
0: Ναι, 1-0 την Κόπιο.
1: Σαμπάχ.
0: Σαμπάχ Κόπιο. Έχει το όνομα. Υπήρχε ηθοποιός για όσους δεν ξέρουν.
1: Σούλη Σαμπάχ.
0: Σούλη Σαμπάχ.
1: Πάμε.
0: 1-0. Ιμπέρια 1999.
1: Ό,τι
0: να είναι. Τυφλίδα. Σλόβαν Μπρατισλάβα 0-2.
1: Εντάξει.
0: Ένα ακόμα αποτέλεσμα που δεν. Με γκολ το πρώτο του Σπόρα.
1: Νορμάλ.
0: Δεν εξυπηρετεί την ΑΕΚ.
1: Ποιο Σπόρα.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Επέστρεψε εκεί. Από εκεί ξεκίνησε την πορεία του.
0: Ναι, και γύρισε
1: στην. Είχε νικήσει τον Πάο 1-0. Με γκολ του Σπόρα.
0: Η Σλοβάν.
1: Βέβαια, και παίξει τους με... Ναι. Βέβαια, λοιπόν. Πάμε.
0: Λοιπόν, 2-0. Το πρώτο τέλειος. Έτσι άσχημο για την ΑΕΚ αποτέλεσμα είναι μια από τις ομάδες Σλοβάν Μπρατισλάβας που θα ήθελε να αποκλειστεί η ΑΕΚ για να μπει στους ισχυρούς.
1: Μέτρια Σλοβάν.
0: Θα περάσει όμως, αυτό σου λέω, ρε παιδί.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, Φάλκεμπεργκ Χέλσιμπουργκ, αρέσει. Σουηδία Β. Φάλκεμπεργκ Χέλσιμπουργκ, 2-3.
1: Χέλσιμπουργκ Σουηδία.
0: Ναι. Η μεγαλύτερη μπάνκα. Αυτό ήταν σουηδικό πρωτάθλημα. Η μεγαλύτερη μπάνκα που έδωσα και πέρασε αέρας. Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4.
1: Στην Άρχους παίζει ο Γιόνσον τη ΑΕΚ.
0: Ο Γιόνσον πήγε, ναι. Ναι. Η Λεχ Πόζναν, η οποία αν κληρωθεί με Ολυμπιακό η ΑΕΚ θα έχει θέματα.
1: Σοβαρούς.
0: Η ελληνική ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4. Και αυτή η υποψήφια για την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Γκέτεμπορι που λέγανε οι μορφωμένοι. Λεβάντια Ταλίν 1-2.
1: Δεν υπάρχει Γκέτεμπορι.
0: Δεν υπάρχει Γκέτεμπορι. Πώς βγήκε πέρυσι τέταρτη.
1: Πάει αυτό.
0: Άρα δεν είναι όμως σίγουρο ότι θα αποκλειστεί.
1: Όχι, η Λεβάντια είναι φαβορή φέτος για την Εστονία. Σκοράρει συνεχώς. Over, over.
0: Έγινε over. 1-2 έλεξε.
1: 1-2 over.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω είναι ομάδα.
0: Αλλά όχι, σου λέω δεν είναι σίγουρο ότι θα αποκλειστεί η Γκέτεμπορι.
1: 100%.
0: Θα αποκλειστεί λε. Τέλο πάντων. Φλωριάνα Μάλτας, Τρίτα, Κόσοβο.
1: 0-0.
0: 1-1.
1: Εντάξει, μοιρασμένο.
0: Θα περάσει το Κόσοβο. Η ξαδέρφη της Τούνη, Φλωριάνα Μάλτας, Τρίτα, Κόσοβο.
1: 0-0.
0: 1-1.
1: Εντάξει, μοιρασμένο.
0: Θα περάσει το Κόσοβο.

0: Πόσοι παίκτες Έλληνες έχουν παίξει στην Κόρνικ τα τελευταία 10 χρόνια?
1: Να πω.
0: Δύο, τρεις, τέσσερις και πάνω.
1: Ή κανένας. Θα το βρει ο λαός. Η Φενέρ που πήρε το center back της Manchester City, τον Ακέ.
0: Πήρε τον Ακέ.
1: Το Greenwood τα αριστερά και center forward το Μουρίκι.
0: Το Μουρίκι έχει και το Χαφ, το Γκεντουζί.
1: Το Ταλίσκα. Και άλλο ένα καλό έχει.
0: Και νίκησε
1: 1-0 μόνη στην Κόρνικ. Δύσκολο το μάτι στη Ρεβάνς.
0: Θα το βολέψει.
1: Μπίσεν Λουξεμβούργου, Γκιόρι Έτο. Α, όχι, αυτό είναι conference. 2-6.
0: Η πρωτάθλητρια Ουγγαρίας, η οποία την είχε αποκλείσει από πάνω η Βίκι Γκουρκ.
1: Ναι.
0: Και την έστειλε στο. Αυτό είναι η Europa, δεν είναι?
1: Europa ή conference.
0: Αυτό τώρα που διάβασε, μου φαίνεται η Europa.
1: Europa είναι, ναι.
0: Έτσι, πάμε.
1: Και ένα αποτέλεσμα που είναι εντυπωσιακό και η Στουρμ Γκρατς είναι μια ομάδα που δεν θα θέλανε ελληνικές. Στουρμ Γκρατς Χάρτς 4-0.
0: Με Κιζηρίδη, ναι.
1: 4 γκολ έφαγε.
0: Είδες το σοκ του τίτλου που έχασαν με τα κόλπα που
1: έκαναν οι διαιτητές. Και κάποιες αλλαγές που έκαναν, κάποιες πωλήσεις παικτών.
0: Κόμφερες.
1: Έχει και άλλα Champions League. Βίκι Κουρ, Χάποελ Μπερσέβα, Κάγκουα.
0: Είδες η Βίκη Κουρμπάλη, την νίκησε
1: 2-1
0: με Κάγκουα.
1: Με γκολ στο 86. Ο Κάγκουα ισοφάρισε που ήταν να πάει στην ΑΕΚ ή είναι να πάει. Δεν θα πάει τώρα, έτσι λένε.
0: Τώρα υποτίθεται δεν μπορεί να παίξει μέχρι.
1: Γιατί δεν μπορεί να παίξει.
0: Να πάει στη Face. Μέχρι να πάει,
1: να πάει στη League Face δεν μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ.
0: Δεν μπορεί.
1: 2-1. Λάρνε Ερυθρό Αστέρα 0-4. Και αυτό ει βάρο τη ΑΕΚ. Και αυτή. Ήταν για να αποκλειστεί.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Αυτό σου λέω γιατί είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά. 0-4.
0: Άλλο.
1: Αυτά δεν έχει άλλα.
0: Πάμε, conference.
1: Αυτά δεν είχε. Μόνο το Ιγκέτεμπορκ και η conference.
0: Α, ναι.
1: Τα άλλα Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι
0: δύσκολο να παίζει μπάλα τώρα. Και θα το δούμε και την Πέμπτη το βράδυ. Πόσο δύσκολο είναι και για τις ελληνικές ομάδες. Ανέτοιμες.
1: Mm-hmm.
0: Ευτυχώς οι αντίπαλοι είναι μέτριοι. Και η καλά υπάρξει είναι πολύ μέτρια. Η Δυναμό έτσι έχει μείνει μόνο το όνομα. Παίζει σε ουδέτερο έδαφος στην Πολωνία. Υλικό δεν έχει. Αλλά δεν βλέπω στον ΠΑΟΚ εκεί, δεν βλέπω πολλά γκολ. Βαριά μέχρι δύο.
1: Τι
0: Παναθηναϊκό μπορεί να δω παραπάνω από δύο γκολ.
1: Ένα δύο, ένα τρία, ναι, πώς το βλέπεις. Ναι. Με τους δύο Ολλανδούς θα φάει γκολ
0: ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει ποιότητα δηλαδή.
1: Με τους δύο Ολλανδούς στόπερ θα φάει γκολ πίσω.
0: Να δούμε και αυτοί πώς παίζουν.
1: Δεν τους ξέρουμε καθόλου.
0: Καθόλου, κανείς δεν τους έχει δει.
1: Έβαλε 5 γκολ τώρα σε μια ομάδα, σε ένα φιλικό. Ότι δεν θυμάμαι την Ντουνάιτσκα.
0: Και την άλλη μέρα έφαγε άλλα 5. Έπαιζε με τις δύο Αυστριακές, την Αούστρια και τη Ραπίν. Ό,τι είχε πει ο Παναθηναϊκός με τη μία.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά τώρα είναι να γίνει δουλειά, απλώς να περάσουν τίποτα άλλο, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Άρα οι δύο αυτοί δεν κινούνται, έχουν σταματήσει να κινούνται με τα γραφικά. Κινούνται ο Ολυμπιακός και ποιο άλλο κινείται. Πήρε παίκτη του Άρης μετά από καιρό. Ένα
1: αριστεροπάκ,
0: ένα Κροάτι. Άλλες ομάδες δεν κινούνται.
1: Η μπόμπα του. Για να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Η μπόμπα του Λεβαδιακού για τα γενέθλιά του.
0: Ποιος τον ξέρει αυτό?
1: Το Ρουμάνο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός.
0: Μόνο οι Ρουμάνοι το ξέρουν.
1: Βασικός, η Εθνική Ρουμανία όμως είναι.
0: Τι βασικός, με 7 συμμετοχές
1: έχει. Α, μόνο. Ναι. Τι μπόμπα είναι αυτή, μπόμπα είναι αυτή. Άμα είναι αυτό.
0: Υποτίθεται παίκτη με 1 εκατομμύριο συμβόλαιο, αλλά το έχει το 1 εκατομμύριο συμβόλαιο που ήταν στην ομάδα του Ιβίτς του Βλάνταν, γιατί πήγε στα ΙΑΕ.
1: Μήπως είναι ο Κάγκουα?
0: Δεν είναι για 1 εκατομμύριο, είναι για 500 συμβόλαιο, αλλά το 1 εκατομμύριο το πήρε και ολοκλήρωσε τη χρονιά με ντάμπλ στην Αλαΐν. Προφανώς, εφόσον ο Χαραλάμπους ήταν στη Ρουμανία τόσα χρόνια, θα κάνει έξυπνες πωλήσεις και αγορές μάλλον. Έχει πάρει δηλαδή, αν είναι αυτό, είναι δεύτερος Ρουμάνος που παίρνει. Πήρε και μπακ. Πήρε
1: μπακ
0: και
1: Ρουμάνο.
0: Ναι. Δεν ακούγεται ο Λεβαδιακός. Πάντως ο Λεβαδιακός έχει μεγάλες απώλειες, μεγάλες απώλειες σε σχέση με πέρυσι.
1: Αλλά και μέρες.
0: Έφυγαν, άκου, έφυγε ο Μπάλτζη. Έφυγε ο Πεντρόζο. Έφυγε ο Όσμπορτ. Τώρα μιλάμε για τρεις παιχταράς. Ο Παλάσιος έχει φύγει. Θα δούμε τι θα έκανε, θα γυρίσει.
1: Αφού ο Παλάσιος,
0: όλοι αυτοί.
1: Αφήγε.
0: Έφυγε ο Τσοκάη που ήταν ραχοκοκαλιά μαζί με τον Κωστή. Έφυγε ο Μάγνουσον. Έφυγε ο Τσάπρας. Φίλε, έχουν φύγει 6 βασικοί.
1: Για να ξαναγίνει η ομάδα δυναμή της, πρέπει να περάσει πολύς χρόνος.
0: 6 βασικοί, καλοί παίκτες.
1: Και παίζει με τον ΠΑΟΚ πρωτοαγωνιστική.
0: Καλά αυτή το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ο Λεβαδιακός αργεί. Καταρχάς αργεί, δεν ξέρω γιατί αργεί. Αφού λεφτά έχει.

0: ίσως πιστεύουν ότι έχουν κληθεί οι ομάδες που θα πέσουν, γι' αυτό και δεν καίγονται.
1: Φαβορί, είπαμε, πάντα είναι όποιος ανεβαίνει.
0: Και οι δύο.
1: Λόγω του ονόματος του Ήρα, λίγο δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Ε?
0: Και παίρνει και παίχτες καλούς.
1: Αλλά καταρχάς που θα παίζει. Είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο.
0: Ναι, θα παίζει. Γίνανε έργα. Ναι, ναι.
1: Σίγουρο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε σήμερα πόσο μηνάς, 21. Όχ, 21 Ιουλίου.
0: Τι έγινε.
1: Πόσα μήνα πέρασαν από την Κύπρο.
0: Χθες δεν ήταν 20.
1: Ναι. Εμείς είμαστε μεταξύ 12 και...
0: Ναι.
1: Δύσκολες ημέρες αυτές.
0: Το 22 μπήκαμε εμείς.
1: Ναι, δύσκολες ημέρες αυτές. Που λες, σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο.
0: Έτσι έλεγε ο Πετρουλάκης.
1: Ναι, τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Να το δυσκολεύει να πάει στους ισχυρούς, τι περιμένεις στις ρεβάνς, λέει.
1: Κάτσε ρε φίλε μου, κάτσε, πώς θα πάει αμέσως στους ισχυρούς.
0: Εντάξει, θέλουν αμέσως και στους ισχυρούς, είναι δυνατόν.
1: Μα είναι ακόμα και...
0: Ακόμα δεν πήγα στο Champions League.
1: Ναι, θέλει και ισχυρούς.
0: Θέλει και ισχυρούς.
1: Κάτσε ρε.
0: Τι είναι αυτή η ρεπόρτα στη Ζάγκρεπ.
1: Ούτε ο Λιόπουλος δεν τα λέει αυτά.
0: Έτσι. Η άλλος θέλει αποκλεισμό. Δυναμό Ζάγκρεπ. Όχι.
1: Έλα,
0: Σλόβα Μπρατισλάβας. Όχι. Ερυθρό Αστέρα. Όχι. Λεχ Πόζναν. Όχι. Τραγουδάκι.

0: Τραγουδάρα, Δημήτρης Μητροπάνος. Έχει πει τραγουδάρα ο άνθρωπος.
1: Από το Καπά Καρδίτσας.
0: Ο θρυλικό. Καρδίτσας από το Τρικαλά είναι.
1: Καπά Καρδίτσας.
0: Τόσα χρόνια μεγάλωσε,
1: μεγάλωσε στα Τρικαλά.
0: Α, μεγάλωσε.
1: Καπά Καρδίτσας. Καπά με δύο πι.
0: Καπά, λέει το χωριό.
1: Καπά. Είναι. Δεν ξέρω αν είναι τουρκική ονομασία. Τέλος πάντων. Από Ραφίνα, πώς πας.
0: Στη Ραφίνα, πώς πας.
1: Όχι. Αν κατέχεις.
0: Λίγα πράγματα.
1: Ήταν μια παρέα σήμερα στην ταβέρνα τον Γιώργο και μου λένε ότι έχει καλό ψάρι. Τώρα δεν ξέρω πώς τώρα.
0: Άμα είναι στη, κάτω στην παραλία θα έχει. Και άμα δεν είναι τουριστικό μαγαζί θα έχει ακόμα.
1: Μα αφού είναι όλα στο Σεραφείο, είναι όλα μπροστά στο καράβι που φεύγει, φίλε.
0: Αυτά τουριστικά είναι όμως. Είναι καλά. Ξέρω δεν έχω πάει ποτέ.
1: Κοίταξε, μου έχουν πει ότι έχει φάει και ο Μελισανίδης εκεί.
0: Άμα έχει φάει ο Μελισανίδης. Τότε που έβαιρνε τα πρωταθλήματα ή τότε που δεν τα έπαιρνε. Παίζει ρόλο αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Θα φάμε στο ξυλόκαστρο. Σαρδέλες αμπελόφιλο. Δεν τρελαίνομαι.
1: Κάτσε ρε πολύ. Μιλάμε για ψάρια. Δεν μιλάμε τώρα για γάμα εθνική και δέλτα. Ακού σαρδέλα. Αυτά είναι γάμα.
0: Σαρδέλα αμπελόφιλο. Έχει φάει ποτέ.
1: Σαρδέλα να κλείξει ξυλόκαστρο. Γάμα εθνική.
0: Μιλάμε για χάρη παπα.
1: Ποιο είναι το ψάρι που σου αρέσει.
0: Η τσιπούρα.
1: Εντάξει. Το καλύτερό σου.
0: Βέβαια.
1: Η και τσιπούρα, εμένα είναι το καλύτερό μου. Το, αλλά.
0: Το θέμα είναι πιο ακριβό. Η τσιπούρα ή η καψούρα.
1: Η καψούρα πάντα.
0: Έτσι. Λοιπόν, επειδή ο.
1: Τι είπε.
0: Έχει σπουδάσει ψυχολογία ο Παναγιώτης ο Σταυρουλιάς.
1: Τι ψυχολογία.
0: Ψυχολογία, ρε παιδί μου, στο Άκρικτον. Τι Άκρικτον που είναι γάμα εθνική.
1: Γενικά.
0: Γενικά. Λέει. Και είναι προς όλους το λέω αυτό. Ναι, ότι ναι. Μετά το ψάρι, όταν φας ψάρι.
1: Ναι. Λαχτάρα.
0: Όχι. Τι. Δεν πρέπει να πιεις νερό.
1: Ναι.
0: Γιατί κολυμπάει το ψάρι μέσα.
1: Ακούς Πασχάλη, πρόσεξε καλά.
0: Έτσι.
1: Μετά το ψάρι νερό. Λοιπόν.
0: Να μην πιει ποτέ νερό γιατί κολυμπάει το ψάρι μέσα. Τα μότα σου θα τα πεις. Ναι, ζητάει η Αθανασία και η Δέσποινα. Λοιπόν, τα μότα σου.
1: Καταρχάς. Πεθαίνω για γλώσσα.
0: Το, αν μου λέγες δεύτερο ψάρι, η γλώσσα θα σου
1: γλώσσα. Γλώσσα. Αλλά η γλώσσα είναι μόνο στο τηγάνι.
0: Τηγάνι, ναι, αλλιώς, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά η γλώσσα καλή είναι.
0: Τι ξέρεις τι βίτσιο έχω.
1: Τι.
0: Από μικρός δηλαδή.
1: Να βάζεις τυρί πάνω.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Χόρτα.
1: Ναι.
0: Με αθερίνα. Μπορώ να φάω σαν γαριδάκια. Να την τρώω έτσι με τα χέρια.
1: Με αθερίνα, ναι. Χόρτα με αθερίνα. Το ψάρι το καταπίνεις.
0: Στην αφιλοχία, ο πεθερός μου, συγχωρημένος και η γυναίκα μου, λέγανε. Αυτή εμείς την αθερίνα τη βάζουμε για δόλωμα, λέει.
1: Σωστό.
0: Και εσύ ζητάς, λέει, να φας αθερίνα. Του λέω.
1: Είναι γόνος, ρε φίλε.
0: Πεθερέ, του λέω, δώσε μου ένα βάζο. Όχι πιάτο, βάζω με αθερίνα ναι. Μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με χόρτα και κρασί και πάμε την ψυχή.
1: Αυτή. Οπότε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.
0: Τα μότο.
1: Η ζωή λοιπόν είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα εψιλον γιώτα.
0: Ένα. Δεύτερο.
1: Και αυτή η κυρία.
0: Α τι κυρίε, ρε, προχωρά. Κάποια δημοσιογράφος είναι.
1: Άναξε πλάνο, κυρία.
0: Έτσι. Στο Όπερ, παιδιά, ποια είναι η κυρία ρε, ο Βαρισιώμας.
1: Το Όπερ θα τα δώσει τον αγώνα
0: του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ. Mm. Πρόσεξε τώρα.
0: Και ο Σκάι του Παναθηναϊκού.
1: Και το Σκάι του Παναθηναϊκού.
0: Συμπτωματικές συμπτώσεις.
1: Τα κανάλια των Προέδρων.
0: Έτσι.
1: Και το Ολυμπιακό το Μέγκα.
0: Φαντάζεσαι να βγαίνει το μετά το Μέγκα. Το Παναθηναϊκό τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε.
1: Ωραία στην Ελλάδα. Έχουμε κανάλι, έχουμε ομάδα, έχουμε μίντια καταπληκτικά.
0: Περνάμε όμορφα.
1: Δημοκρατικά.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, εννοείται. Για πες. Το μέγα. Όχι, πώς το είπες. Το ψά. Τι λέμε. Ό,τι να είναι λέμε.
1: Η αλήθεια υπάρχει.
0: Το ψέμα
1: πρέπει να το κατασκευάζει.
0: Σωστό.
1: Και το τρίτο. Η τέχνη μακρά ακόμα. Ο βίος βραχής. Δηλαδή δουλειά υπάρχει. Πολύ μπόλικη.
0: Ο βίος
1: όμως είναι σύντομος.
0: Να πω και τα δικά μου.
1: Πάμε.
0: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ωραία πάει.
0: Και όταν σε πιάσει όρεξη για δουλειά, ξάπλωσε μέχρι να σου περάσει. Τραγουδάκι.

0: Ο Νωρίς ο Θερής μου λέει, Δημητράκη, έχει δίκιο. Ο Θερίνας, ποιος είναι ο Θερίνας? Ο Θοδωρής ο Περής. Ο Περής. Έχεις δίκιο, μου λέει Λευτέρη. Με έπιασε όρεξη για δουλειά. Πάω να ξαπλώσω.
1: Λοιπόν.
0: Η Λίτσα λέει, είμαι στο Αυλωνάρι και πάω, λέει, με μπετονιέρα να πάρω να ψαρέψω ο Θερίνας.
1: Από τη Βουλγαρία πήγες στο Αυλωνάρι.
0: Τι είναι αυτή.
1: Εσύ ρε Λίτσα.
0: Τι ρε Λίτσα είναι αυτά. Βουλγαρία Αυλωνάρι. Αντί να πάει στη Μύκονο.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης λέει, κάνει ένα σχόλιο για το θέμα των ειδήσεων, πώς τοποθετούνται οι ειδήσεις κτλ. Θανάση μου, δεν το άκουσα. Είναι ένα θέμα το οποίο ο Άρης, εντάξει, το ξέρει.
0: Μπορεί να είναι τυχαίο μόνο τώρα. Εντάξει.
1: Μπορεί να έχει βάση αυτό που λες.
0: Αλλά.
1: Εντάξει. Τίποτα στη ζωή δεν είναι τέλειο. Αλλά νομίζω ότι όλα ακούγονται. Ναι. Ο καθηγητής από το Αγρίνιο, πάμε δυνατά με μια πρόταση, λέει, για προσφορά στην ομάδα και την πόλη του Αγρινίου να μετονομαστεί από τώρα το γήπεδο του Πανατολικού σε γήπεδο Φώτη Κοστούλα.
0: Αυτό είναι στα σχέδια.
1: Γιατί?
0: Αυτός το διαμόρφωσε, το ανασκεύασε. Κάποια στιγμή θα φύγει ο πρόεδρος. Θα φύγει. Βέβαια, βλέπω φέτος στα χαλαρά και στα χαμηλά ο Πανετολικός. Από ό,τι μου είπανε, ούτε προετοιμασία κέντρο δεν πήγε. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Το έκανε στο.
0: Στο Μιλέον.
1: Στο Μιλέον. Πήγε στην Νομάνι, Κύπρο. Νομάνι, τώρα, Νοχάνι.
0: Νομάνι, Νοχάνι.
1: Δεν κουνιέται φίλο στον Πανετολικό. Λοιπόν. Ο Λάμπρος από την ΚΟ.
0: Γεια σου, Αθανατικός.
1: Μιας και μιλήσατε για μυστικά, ο καλύτερος ορισμός που είχα ακούσει ήταν από τον Tom Hanks σε μια ταινία. Μυστικό είναι όταν το ξέρουν δύο άτομα και ο ένας είναι έξι πόδια κάτω από το χώμα. Ακριβώς.
0: Εκεί στα Εξάρχεια, στην Κότα λένε αυτά, στα Εξάρχεια.
1: Tom Hanks στην Αντίπαρο, εξοχικό σπίτι.
0: Κολλητός με το Δημακό.
1: Στην Αντίπαρο.
0: Βέβαια.
1: Ωραίος. Θόδωρος Παρασκευόπουλος.
0: Νότος, φίλος του Βαλισιώβα.
1: Θα βρει τη λύση, ο Λύση.
0: Σωστό.
1: Η Δυναμό θα κάνει κηδεία στην Παοκάρα εκεί.
0: Στο Λούμπλιν.
1: Πού η Δυναμό δεν σκοράρει και αυτή. Τι γίνεται στην Ουκρανία, ακόμα πόλεμο έχουν.
0: Σε κάποιο μέρος.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Στο άλλο μέρος έχουν τουρισμό, πάνε, παίζουν ποδόσφαιρο, άρχοντες.
1: Τι να πω ρε φίλε.
0: Ό,τι να είναι.
1: Μαρία Γιάννης.
0: Οι άλλοι τι λένε, παιδιά.
1: Μπακασέτα για Λεβαδιακό, Μαρία από ερχομένο.
0: Και εγώ το μυαλό μου πήγε στον Μπακασέτα, ρε φιλαράκι. Η μπόμπα του Κομπότη, λέω, ότι Μπακασέτα θα είναι. Και μετά ξενέρωσε με αυτό το ρουμάνο που λέει.
1: Μπακασέτα θα πάει στο Λεβαδιακό.
0: Λέει, γιατί? Το μυαλό μου πήγε.
1: Και το συμβόλαιο να το μοιραστούν στα δύο.
0: Ναι.
1: Μα Κομπότη.
0: 33-34 είναι ο Μπακασέτα τώρα.
1: Ναι, αλλά ο Λεβαδιακό ζητεί να παίξει γρήγορα.
0: Α, είναι και αυτό, ε. Ο Χαραλάμπους όμως μπορεί να να παίζει αργά.
1: Πρέπει να την κάνει για Αραβική Χερσόνησο. Για ΙΑΕ.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έλα ρε φίλε, πήγε να πάρει τα λεφτά σου εκεί.
0: Όχι.
1: Αλέξανδρος Αλεξίου. Για τον Όφη που έχει καλό εισιτήριο, Ευρώπα δεν ακούγεται τίποτα. Ναι. Όφη τι κάνει.
0: Έχει κάνει κανένα δύο τις καλές μεταγραφές. Καλές. Τέλος πάντων. Το Μπουχαλάκι.
1: Έλα.
0: Και κάτι άλλους.
1: Μπουχαλάκι τι.
0: Έμεινε ο
1: Φούντας. Τι κοιτάκα.
0: Αργός.
1: Τι κοιτάκα.
0: Μπουκαλάκης.
1: Ένα παιχνίδι που έχουμε πίεση να έχουμε κυκλοφορία της μπάλας.
0: Μπουχαλάκης και Μπακασέτας παίζαν μαζί στην Εθνική, φίλε μου.
1: Ναι, παίζαν. Ναι, ο Μπακασέτας τότε ήταν και νεότερος.
0: Και νεότερος, ακριβώς.
1: Λοιπόν, Χρήστο, να ο Χρήστος ο φίλος σου.
0: Ναι, Παουτζής, που είναι και Ολυμπιακός.
1: Δεν έκανε κανένα σχόλιο. Με εντυπωσιάζει. Μόνο και τι
0: καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχει τρελαθεί με τα τραγούδια.
1: Πες μας για Οσμάν. Πες μας για Οσμάν. Γιατί είχε τόσο λίγο κόσμο στο παλατάκι. Δεν έπρεπε να γεμίσει.
0: Πόσο κόσμο είχε.
1: Ο πρόεδρος έδωσε 10 εκατομμύρια και δεν πήγαν 7.000.
0: 12 έδωσε. 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δεν είναι. Επί 3.
1: 3,5. 10 σε αυτόν και 2 στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και δεν γέμισε, δεν πήγαν 7.000. Πού να ξέρω να δει ο Πάο Κοσμάν. Κάτι έγινε.
0: Ο Πάοκ δεν είναι συνηθισμένο σε τέτοια ονόματα.
1: Εσύ Χρήστο πήγες.
0: Πού να πάει ο Χρήστος, δεν ξέρω. Ο Χρήστος πήγε όταν ήρθε ο Γόκαμπ στον Ολυμπιακό.
1: Πω, πω, φοβερό μήνυμα. Γιατί δεν τραγούδησε η Επιθόθη στο τελικό του Μουντιάλ.
0: Η ξενέρα τη Σακύρα τραγούδησε.
1: Και η Σακύρα με κουράζει το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο.
0: Πήγε
1: στην Εξέδρα.
0: Πάντα.
1: Και τα παιδιά τη.
0: Εννοείται.
1: Και όταν τραγουδούσε η Σακύρα, κοιτούσε το ταβάνι, τον ουρανό, Πικέ.
0: Διάβασα κάτι στατιστικά.
1: Ναι.
0: που με κούφαναν.
1: Για πες.
0: Ότι όλοι οι Ιωνοί έλεγαν, αλλά τα διάβασαμε μετά το τελικό, ότι θα το πάρει η Ισπανία. Δηλαδή τα στατιστικά, τα στατιστικά που έχουμε ήδη αναφέρει, ότι το 8-10-12 πήρε 3 σερί.
1: Ναι.
0: Το... δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Ότι η Σακύρα, κάτι με τη Σακύρα, είχε τραγουδήσει.
1: Το 10.
0: Το 10.
1: Μα έτσι ο Πικέ έτσι εκεί την γνώρισε. Την είδε.
0: Είχε τραγουδήσει η Σακύρα. Τι άλλο.
1: Και υπήρχε και ένα άλλο.
0: Μπορώ να τα φέρω αύριο. Θα τα φέρω αύριο. Έχει 8. 8 σημάδια.
1: Ήταν σημάδια για να το πάρει. Πάλι.
0: Και ένα επίσης λέει, αυτό θυμάμαι, μου έκανε εντύπωση, ότι το 2010 την τρίτη θέση στην Eurovision την είχε πάρει η Ρουμανία όπως και φέτος. Κουφό.
1: Ρουμανία τρίτη.
0: Ναι. Κουφό.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Μη στεναχωριέστε για ό,τι λύνεται. Μη στεναχωριέστε για ό,τι δεν λύνεται. Άρα καθόλου στεναχώρια. Πατήρ Ιάκωβος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι δεν λύνεται, πατέρα, κόβεται.
0: Κόβεται από τη ρίζα.
1: Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
0: Να.
1: Και τώρα μισό λεπτό. Βάλε ένα ειδικό εφέ, γιατί έστειλε μήνυμα και ο Σαντωνούλης. Βάλε ένα εφέ, σε παρακαλώ.
0: Μια τάκα βάλε του Βέγκου. Θα την πέχρα τη βρει.
1: Θα διαβάζω τα μία τάκα. Έχει το ποτέ της για το Μουντιάλ. Μ' αρέσει.
0: Ναι, του Βέγκου, του Βέγκου. Αντωνούλης και Καραφλός όμως. Αυτό το δίδυμο.
1: Καραφλός δεν είναι πάγιο. Δεν την γλιτώνουμε.
0: Ναι.
1: Πού το έβαλε τίποτα.
2: Άσε το
3: διάλειμμα. Να πάτε, κύριε.
2: Μα δεν το έλεγα για εσάς.
3: Τότε να μην πάτε. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει σαν σουβλί.
0: Το Αντωνούλη το βάλες αυτό.
1: Όχι, αλλά πρέπει να βάλεις για το αλέφατο να βάλεις.
0: Και το αλέφατο σε παρακαλώ. Βάλε, φιλαράκι.
4: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
0: Ήθελα να κάνω μια συνέντευξη με τον Αντωνούλη στον αέρα.
1: Να έρθει εδώ.
0: Να έρθει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: θα έρθει με τον Χρήστο.
1: Καλή εκπομπή. Άξια πρωτάθλητρια Ισπανία. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας που αγωνίζονται την Πέμπτη στα Ευρώπας που λένε και μορφωμένοι. Και στο τέλος ένα quiz. Από αυτά που σας αρέσουν, ποια ομάδα του Big Four έφαγε 5 γκολ, 5-0 σκορ σε φιλικό από τον Εργοτέλη και τώρα παίζει στο τοπικό που γιόρταζε τότε τα 80 χρόνια ίδρυσής του?
5: Α, μας βάζει δύσκολο, μισό λεπτό.
0: Εύκολο είναι αυτό, ρε.
5: Για σένα, μισό.
0: Το είχα δει το μάτς αυτό. Στο γήπεδο ήμουν αυτό το μάτς.
1: Και αποδείχθηκε η φίλη του Ολυμπιακού, σας το Μαρτίνι, φόρο πετάξει τις φανέλες, φύγετε από εδώ. Έφαγε 5 γκολ Ολυμπιακός. Πότε έγινε αυτό?
0: Το Σεπτέμβρη του 8, του 5, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Σε φιλικό?
0: Σε φιλικό, 5-0.
1: Πού έγινε?
0: Στο Παγκρίτιο.
1: Κανονική ομάδα?
0: Και light, και light και κανονική.
1: Και light και κανονική.
0: Ναι. Ήταν τότε ένα Σεπτέμβρης που είχε διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.
1: Υπόψη λέει Δημήτρη, την εκπομπή
0: σου. Ακούω τι θυμήθηκε τώρα.
1: Την εκπομπή σου ακούει η κυρία Βίκη. Όχι, κυρία Βίκη δεν με ακούει. Κυρία Βίκη με ακούει μόνο όταν ταξιδεύει, μην μπέρδευεσαι.
0: Σωστό. Ούτε αγόρισια, ε.
1: Κυρία Βίκη, δουλεύει σκληρά, δεν ακούει εκπομπή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, στο αυτοκίνητο ακούει πάντα όταν ταξιδεύει. Ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε στον Αποστόλη. Λοιπόν, για να μαθαίνετε εσείς τα γερόντια, η γλώσσα θέλει. Ο τηγάνι με βούτυρο. Και άλλο ψάρι, ο βακαλάος. Ο βακαλάος θεωρείται ψάρι για τα μικρά παιδιά, επειδή δεν έχει. Πώς τα.
0: Έχει οδείο.
1: Δεν έχει τέτοια, βρε.
0: Κόκαλα.
1: Δεν έχει κόκαλα. Ναι. Είναι το ψάρι για τα παιδιά.
0: Ωραία. Μπακαλιάρος.
1: Και το μπακαλιαράκι.
0: Φοβερό. Μπακαλιαράκι, τηγανιτό.
1: Και ποια είναι τα ξαδέρφια του μπακαλιάρου?
0: Ο Γαλαίος.
1: Ο.
0: Ποιος?
1: Όχι τα ξαδέρφια. Πώς λέμε, ας πούμε, ο ξάδερφος του. Έλα, κόλλησε κεφάλι μου. Υπάρχουν, ξέρεις, στις κατηγορίες της οικογένειας των ψαριών και σε κάθε περιοχή έχουν διαφορετικό όνομα. Λοιπόν, ο Γαλλίας μοιάζει. Λοιπόν.
0: Σε λίγο θα ακούσουμε τραγουδάκι. Το ήξερες, έχουμε πει ότι της μόδας τώρα είναι ότι ο κάθε, όχι ο κάθε, αρκετοί δημοσιογράφοι, ναι, ναι, βάση περιπτώσει, φτιάχνουν και ένα στούντιο και κάνουν συνέχεια συνεντεύξεις, κυρίως με βετεράνους, αλλά όχι μόνο με βετεράνους, στο YouTube και λένε ιστορίες για τη ζωή τους.
1: Είναι σωστό.
0: Το ήξερες ότι είδα μια συγκινητική συνέντευξη του Κόντι, ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο επειδή έφαγε, έπαθε έφραγμα.
1: Έφευε.
0: Ναι. Στον Αποέλ.
1: Στην Κύπρο, ναι, ναι.
0: Στον Αποέλ.
1: Και έτσι τον πήρε βοηθό ο Ιβάν.
0: Και έτσι τον πήρε βοηθό ο Ιβάν, ακριβώς.
1: Και μετά ο Ιβάν και έφυγε μετά από τον Ιβάν. Οπότε.
0: Πολύ συγκινητικό. Και το πρώτο παιχνίδι λέει, που παρακολούθησε από τηλεόραση λίγες μέρες μετά το εμφράγμα, το είδε στην τηλεόραση και του είχαν οι φανατικοί ή όλο το γήπεδο, θυμάμαι. Ναι. Του Αποέλ, ναι. Το νούμερο, νομίζω το 64 φοράει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ σχετικό.
1: Λοιπόν, ο Φίλης μας λέει ότι στην Κόρινγκ Ζάμπρζε έπαιξαν, νομίζω, λέει, Γιακουμάκης, Μιστακίδης, Τσιριγότης και άλλοι δύο.
0: Και άλλοι δύο, στην Κόρινγκ. Μπράβο.
1: Ο Γιακουμάκης εκεί κάτι έκανε και μετά πήγε στην Ολλανδία, που πέτυχε τα πολλά γκολ, βγήκε σχεδόν πρώτο σκόρερ και μετά.
0: Για Γιακουμάκης του ΠΑΟΚ, λες,
1: ναι, που πήγε στη, μετά πήγε στην. Πες την. Σέλτικ, όχι Rangers. Στη Σέλτικ πήγε. Γιακουμάκης.
0: Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, ε.
1: Το Ζάμπρζε. Και τώρα πήγε να τα πάρει χοντρά στην Αλ Αΐν.
0: Δυνατός.
1: Λοιπόν.
0: Καρχαρία έχει φάει, λέει ο Βασίλης.
1: Πώς?
0: Καρχαρία.
1: Ο Γελάκο φάει ψάρι, τα ψάρια ξέρει των ωκεανών και αυτά είναι, δεν τρώγονται. Είναι...
0: Γλυκά πολύ έτσι.
1: Όχι,
0: γλυφά.
1: Είναι άνοστα.
0: Άνοστα.
1: Έχω φάει στην.
0: Συμφωνεί με αυτό που λέει
1: ψάρια,
0: η Νάνση, ότι οι υπέστροφες είναι άνοστες. Γιατί είναι γλυφές.
1: Οι υπέστροφες, ναι, γι' αυτό και τις βάζουμε σάλτσα.
0: Με σάλτσα.
1: Για να γλυκάνει.
0: Κάρι, σάλτσα.
1: Ναι, ναι, για να γλυκάνει λίγο το ψάρι, να φτιάξει. Δεν, υπέστροφα δεν είναι.
0: Να. Πάμε τραγουδάκι. Μια
1: ψάρια χωρίς κόκαλα, λέει ο κύριος Κρουριώτης.
0: Καλό.
1: Α, να το. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τα προσφυγάκια.
0: Α, ναι, ρε, τα προσφυγάκια, μπράβο.
1: Τα πίνε,
0: ναι,
1: για τους φτωχούς.
0: Ναι.
1: Γιατί ο μπακαλιάρος είναι 25 ευρώ το κιλό.
0: Έτσι. Είναι για τους.
1: Ναι.
0: High society.
1: Έτσι. Ενώ η πέστροφα δεν έχει ξαδερφάκι.
0: Ναι.
1: Ξαδερφάκι έχει ο Σαργός. Πες μου κανένα ξαδερφάκι του Σαργού. Όχι αμέσως, πάρε το χρόνο σου.
0: Το παρμπούνι.
1: Όχι, ο Δημήτρης. Ξαδερφάκι του Σαργού. Σε κάποιες περιοχές τα λένε, έχουν διαφορετικές ονομασίες. Εδώ λέγεται έτσι, εκεί λέγεται κυβέτσι. Να, ο Γαραπλός που μπαίνει στο Αίγιο, που είναι παραλιακό, θα ξέρει.
0: Σαργός είναι.
1: Σαργός, ωραίο. Ο νόστιμος.
0: Ωραίος, νόστιμος. Ναι, ναι, ναι.
1: Νόστιμος. Εγώ προτιμώ τον Σαργό. Και ο Σαργός δεν βγαίνει σε εκθεοτροφείο. Εκθεοτροφείο βγαίνει η τσιπούρα, το λαβράκι που για μένα είναι το πιο νόστιμο, αλλά είναι το πιο βρώμικο ψάρι, τρώει ό,τι να είναι. Αλλά είναι το πιο νόστιμο. Το φαγκρί, τρία. Δεν ξέρω να βγαίνει και τέταρτο.
0: Το φαγκρί στο κάρβουνο είναι το καλύτερο.
1: Ναι, δεν ξέρω να βγαίνει.
0: Στήρας,
1: βγαίνει σε εκθεοτροφείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέταρτο ψάρι. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, τέταρτο ψάρι που μπορεί να είναι σε εκθεοκαλλιέργεια. Για πείτε μας, γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Ο Κουτσίλης λέει η στήρα του αρέσει. Γκουγκουτσίλη. Το μητάκι λέει το καλύτερο ψάρι. Το μητάκι.
1: Μπράβο, είναι μια εκ των ονομασιών.
0: Σάκης Κλέτας.
1: Μια εκ των ονομασιών, αλλά Σαργό. Έχει και άλλο, υπάρχει και άλλη ονομασία.
0: Ναι. Και να σου πω, για να πάμε σε διαφημίσεις, τραγουδάκι και να βάλουμε και άλλες 2-3 ατάκες.
1: Ναι.
0: Το πρώτο ξαδερφάκι του κεμπάπ.
1: Το πρώτο σπινάτερο. Όχι.
0: Το σουτζουκάκι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Την Πέμπτη το πρωί ξεκινά στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για την παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕΑΕΚ του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων. Το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρέωση της ΚΑΕ να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια, ενώ θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που θα προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων χώρων, εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Με τον Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν να γυμνάζεται σε κανονικούς ρυθμούς, συνεχίστηκε χθες η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής πρώτης αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με την Πάξη στην Ουγγαρία. Ο Ολλανδός στόπερ εκτιμάται πως θα βρίσκεται στην αποστολή του Τριφυλλιού, ωστόσο δεν έχει δηλωθεί ακόμα στη λίστα της UEFA, καθώς εκκρεμεί η αποστολή του δελτίου του από την ομάδα της Σαμψούντας. Ο ΠΑΟΚ τώρα παρουσίασε χθες τη νέα του εμφάνιση με το επαιτειακό σήμα των 100 χρόνων να την κοσμεί και πρωταγωνιστές παρουσιαστές τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ζαφύρη, Χατζηδιάκο, Πέλκα, Μύθου και Χατσίδη. Με Ελουστόντο, Άλλη, Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία η αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά για την αναμέτρηση της Πέμπτης στα προκριματικά του Europa League με την Δύναμο Κιέβου στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η ΑΕΚ απέσυρε την πρότασή της για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από την Ζάμπια Kings Kangua, καθώς η Χάπολ Μπερσεβά τον έβαλε βασικό στη χθεσινή της αναμέτρηση με την Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι πρωταθλητές πλέον στρέφονται άμεσα σε άλλες περιπτώσεις που έχει ήδη δουλέψει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους με τον Αγίου Μπελκαμπή να κάνει χθες την πρώτη του προπόνηση με τους συμπαίκτες του. Θυμίζουμε πως στην ερυθρόλευκη προετοιμασία μπήκε τη Δευτέρα και ο Ταρέμι. Την πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο Άρης στην Πρέσια, όπου θα παραμείνει για το επόμενο δεκαήμερο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Κατά την παραμονή του θα δώσει δύο φιλικά με την Αταλάντα και τη Μόντσα στις 26 και 30 του μήνα. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε για να διευθετήσει τα τυπικά της μεταγραφής του ο Ντέλε Μπασίρου, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ιταλία και ο 25χρονος Κροάτης αριστερός αμυντικός Ρόκο Γιούρισιτς της Όσιγεκ, με τον οποίο ο Άρης συμφώνησε για τριετή συνεργασία. Κόντρα στη Λαλουβιέρ στις 7 το απόγευμα το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την Κηφισιά, ενώ στις 6.30 στη Βέρεια και για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League των γυναικών παίζουν ΠΑΟΚ Χάπολ Καταμών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός απέρριψε συζητητή πρόταση 600.000 ευρώ της Dubai BC για να αποδεσμεύσει τον Thomas Walkup, επισημένοντας πως περιμένει κανονικά τον Naturalize Διεθνή Guard στην έναρξη της προετοιμασίας του. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα βρεθούν στη Ρόδο για ένα δυνατό τουρνουά προετοιμασίας στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου με την συμμετοχή πιθανότατα και της ΕΦΕΣ Ανατολού. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε χθες την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με εταιρεία στοιχηματισμού έως το 2029, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Βασίλη Στολιόπουλος. Τέλος, ο 27χρονος power forward Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, ο οποίος την τελευταία διετία φορούσε τη φανέλα του Ηρακλή, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καρδίτσα. Και σε νέα από το εξωτερικό, Τούν, Δύναμο Ζάγκρεπ 1-1, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4, Λάρν Ερυθρός Αστέρας 0-4 και Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2 στα πρώτα ραντεβού των 8 ομάδων στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται για την έκβαση των αγώνων των τεσσάρων ζευγαριών, καθώς αν μία εκ των Δύναμο, Σλόβαν, Λεχ ή Ερυθρό Αστέρα αποκλειστούν, η Ένωση περνά αυτομάτως στον γκρουπ των ισχυρών. Η Manchester City έβγαλε σε δημοπρασία όλα τα αντικείμενα από το γραφείο του Pep Guardiola με την διάρκεια της έως την Κυριακή. Δανεικός από την ΑΕΚ στην Αυστριακή ΛΑΣΚ υπογράφει ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Τέλος, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο ΠΑΟΚ Κουμπαρσί εμπλουτίζουν από την Κυριακή το κλειστό κλαμπ των 19 ριδών που έχουν αναδειχθεί πρωταθλητές κόσμου. Ο Γιαμάλ ήταν προχθές 19 χρόνων και 6 ημερών, ο Κουμπαρσί 19 χρόνων και 178 ημερών, ενώ μεταξύ των άλλων συνολικά 8 παικτών έως 19 ετών συμπεριλαμβάνονται ο Ρουανός Ρούμπεν Μωράν και οι Βραζιλιάνοι Ζωσέ Αλταφίνη και Κουτίνιο. Φυσικά στην κορυφή της σχετικής λίστας δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Πελέ, ο οποίος στο Μουντιάλ του 1958 ήταν μόλις 17 ετών και 249 ημερών. Δεύτερο στη λίστα ο Ρονάλντο, σε ηλικία 17 ετών και 298 ημερών, και τρίτος ο Ιταλός Τζιουζέπε Μπέργκομι, ο οποίος όταν στέφτηκε πρωταθλητής ήταν 18 ετών και 174 ημερών στο Παγκόσμιο του 1982 που έγινε στην Ισπανία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Λευτέρης Αρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε Μπαλαντέρ, 1 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω και εγώ και ο Δημήτρης, το φίλο μου τον Λεωνίδα, το Maryland, το φιλαράκι μας το καλό. Ο παδό της ΑΕΚ έβγαινε σαν ακροατής εδώ στην Era Sport. Ναι. Περνάει ένα, έχει ένα δύσκολο θέμα. Καλό κουράγιο με τη σύζυγο. Δύναμη σου, εύχομαι.
1: Οι ευχές μαζί σου.
0: Σκληρή μάχη είναι. Πάλι χρειάζεται καλή ψυχολογία. Και ευχές μας μαζί σου, όπως το λέει και ο Δημήτρης.
1: Και όλα μπορούν να γίνουν.
0: Και όλα θα γίνουν.
1: Όλα ακριβώς, ακριβώς. Με πίστη και τύχη.
0: Με πίστη, τύχη και καλή ψυχολογία. Ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Λοιπόν, πάμε. Οι καλύτερες και πιο νόσιμες πέστρωμες είναι του ορχομενού.
0: Βέβαια. Στα βουνά είναι καλύτερες πέστρωμες.
1: Πού να φάτε τις καπνιστές. Όχι, καπνιστή. Εγώ μετά τη ρέγκα, στη ρέγκα πεθαίνω. Ρέγκα.
0: Ρέγκα όμως με το πυρούνι, υνόπνευμα και μπαμπάκι. Έτσι θα την ψήνεις. Την έχεις ψήσει ποτέ?
1: Όχι. Την καπνιστή την. Α, όχι, να την ψήσω εγώ. Την παίρνω έτοιμη, ρε φίλε. Έτοιμη, ρε φίλε.
0: Όποιος δεν έχει.
1: Αφήσω και τη ρέγκα.
0: Όποιος δεν έχει φάει φασολάδα με λίτσες και καπνιστή ρέγκα, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, δεν παίζει.
1: Καταρχάς θα πούμε ότι έχουμε μια είδηση.
0: Για πες.
1: Ότι έχουμε ένα έγκλημα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Ένα γνωστό ποινικολόγο. Το οποίο το βλέπαμε σε πάρα πολλές εκπομπές. Και δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτά οι φόνοι και αυτοί δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δηλαδή ο κόσμος έχει τρελαθεί. Και το φοβερό σήμερα, η άλλη είδηση φοβερή, στη Μύκονο. Ποια είναι η φοβερή είδηση σήμερα?
0: Ο Τσίρος Καπνιστός.
1: Γυμνός. 1,90 τουρίστας.
0: Τουρίστας.
1: Γυμνός.
0: Γυμνός.
1: Ερωτοτροπούσε.
0: Ναι.
1: Με το άγαλμα. Το συνέλαβαν με το ζόρι. Πήγε μπροστά στο άγαλμα και ερωτοτροπούσε. Μιλούσε στο άγαλμα.
0: Πρέπει να μιλούσε, αλλά γιατί να είναι γυμνός?
1: Ναι, φτιαχνόταν.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: 40 χρονών γαϊδούρι, νταγκλαράς. Δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν πιστεύω να ήταν ο Χρήστος.
1: Ποιος
0: ήταν? Γεια σας, Στάρα.
1: Λοιπόν, πάμε στα ψάρια.
0: Στα ψάρια, Βαλισιώβα, διάβασε τα μηνύματα.
1: Ωραία, πάμε στα ψάρια. Λοιπόν, οι καλύτερες. Εγώ δεν ήξερα ότι ο ερχόμενος έχει πέστροφες.
0: Βέβαια, ρε.
1: Από πού και σπου?
0: Πάμε στα βουνά, είναι πέστροφε. Τι είναι, στις λίμνες.
1: Ορχομενός είσαι στο βουνό, δεν με τρελάνε, ρε.
0: Πού είναι?
1: Ορχομενός.
0: Δεν έχει βουνό, ορχομενός.
1: Όχι.
0: Ο Παρνασσός έχει βουνό μόνο.
1: Άκου. Η καλύτερη πέστροφα γίνεται κάτω από το, τα Καλάβρητα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Λέγεται Μέγα Σπήλαιο.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Εκεί υπάρχει ένα φοβερό ποτάμι. Κομμάτι. Με το ποτάμι που διαρρεί.
0: Το έχω πάει, έχω πάει.
1: Έτσι, εκεί λοιπόν είναι φοβερή πέστροφα.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην Άουσα.
0: Και στην Άουσα πέστροφα.
1: Και στην Άουσα πάνω.
0: Στην και στην Καβάλα έχει πέστροφα. Έχει. Έχω φάει στην Καβάλα πέστροφα, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ δεν ήξερα στον ερχομενό. Εγώ ξέρω από τον ερχομενό είναι ο Γκογκό Τσάμπα. Δεν ξέρω ότι έχει και πέστροφε. Έτσι.
0: Ο Χρήστο ήταν όντω και η Δέσποινα, λέει, τον είδε στι ειδήσει. Ο Χρήστο ήταν με το άγαλμα.
1: Ναι.
0: Στην Μύκονο.
1: Λοιπόν, Λευτέρης Μπακατσούκας.
0: Μπακατσούκας.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη και Λεσά. Υπάρχει το Κεφαλόπουλο σε εχθειοκαλλιέργειες. Κεφαλόπουλο.
0: Βέβαια. Και Λευτέρα ή εχθειοκαλλιέργεια.
1: Δεν έχω πάρει ποτέ.
0: Μ' άρεσε πολύ ο κεφαλό. Μ' άρεσε.
1: Δεν είναι ποταμίσιο ψάρι.
0: Στιφό είναι.
1: Ναι.
0: Στιφό δεν είναι.
1: Δεν είναι, ρε.
0: Μ' άρεσε πολύ.
1: Όχι, κύριε Μπακατσούκα.
0: Τσιπούρα και φαγκρίδα.
1: Γιατί παίζουν στην Ευρώπη, λέει ο κύριο Ζούρογλου, ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν. Μήπως ξέρετε, ρε παιδιά. Γιατί είναι προέκταση τη Ευρώπη, δε φίλε. Γιατί του έβαλε η UEFA μέσα για να έχει ψήφου. Ναι. Είναι η Κεντρική Ασία. Πού να παίξουν? Αυτοί θα έπρεπε να παίξουν στην Ασία, κανονικά.
0: Ενώ το Ουσμπεκιστάν δήλωσε ότι θέλει να παίξει στην Ασία.
1: Ίσως θα μπορούσε να παίξει. Το Ουσμπεκιστάν είναι τέλος.
0: Το Καζακστάν όμως, που είναι κοντά στο Ουσμπεκιστάν, κάπως έτσι
1: από
0: είναι.
1: Πάνω,
0: πάνω
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Είπε όχι, λέει. Europe.
1: Παρότι υπάρχει διαφορά ώρα, ξέρεις,
0: Ναι.
1: Γιατί είναι.
0: Δύο ώρες μπροστά είναι το Καζακστάν από εμάς.
1: Μπράβο, έχουν θέμα. Οι Καζάκοι. Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη Μακ. Ποιος είναι ο Μιχάλης Μακ?
0: Μιχάλης.
1: Παίξεις του ΠΑΟΚ ο Μακ.
0: Big Mac.
1: Big Mac. Λοιπόν. Καλησπέρα, κύριε. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Έχω μια απορία. Γιατί ο Τζολάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και να πάει στην Καλαμάτα της Αγγλίας? Σωστό.
0: Στη Χάλ.
1: Απάντησε. Εντάξει, δεν έχει κλείσει. Ενώ ο Γιακύροβιτς, ο προπονητής της Χάλη, είχε πει δημοσίως στο BBC ότι κατά 95% έχει κλείσει.
0: 95, όχι 99.
1: Ο Ολυμπιακός λέει ότι δεν. Γιατί?
0: Πώς ξέρω.
1: Και πραγματικά, γιατί φεύγει να πάει η Καλαμάτα της Αγγλίας?
0: Είναι Premier League,
1: είναι
0: και θα πάρει
1: νούμερο
0: φράγκα.
1: Ένα σε όλο τον πλανήτη, όλα τα βλέμματα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: είναι Premier League. Χάλ.
1: Θα παίξει βασικός όμως.
0: Πρόσεξε, με αυτό τον προπονητή, εγώ δεν νομίζω να παίξει βασικός, γιατί είναι Κροάτης, δεν είναι?
1: Βόσνιος.
0: Βόσνιος.
1: Το ίδιο.
0: Ο βασικός τερματοφυλάκας που τον ανέβασε είναι Κροάτης. Είναι το νούμερο 2 στην αποστολή.
1: Είναι βήμα, λέει, για την καριέρα του ή πισωγύρισμα. Νομίζω ότι δεν είναι πισωγύρισμα σίγουρα. Πάει Premier League.
0: Premier League πάει, ρε φιλέ. Και από τη Χάλ μπορεί να πάει στην Νότιχαμ, από τη Νότιχαμ μπορεί να πάει στην Άρσεναλ. Μπορεί να πάει παντού. Ο Τζιόλης το ίδιο.
1: Όσο είναι στην Χάλ Ευρώπη θα βλέπει από το καναπέ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρόσεξε ότι δεν παίζει στην Ευρώπη. Σωστά τα λέει εδώ ο κύριος. Ότι η Χάλ Ευρώπη δεν έχει.
0: Σωστό αυτό.
1: Αυτό είναι μείον στην αξία του.
0: Μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης το κατάφερε με την Νότιχαμ.
1: Διάβαζε ότι η αποχώρηση ήταν καθαρά δική του απόφαση και όχι τη ομάδα. Το μόνο κίνδυνο που βλέπω εγώ είναι τα φράγκα.
0: 20 εκατομμύρια πήρε, παιδιά. Ο Ολυμπιακός παίρνει 20 εκατομμύρια.
1: Μισό.
0: Σιγά μην τον δώσει.
1: Αυτό όμως λέει κάτι σοφό, ότι ήταν δική του απόφαση να φύγει. Ξέρεις γιατί? Γιατί έγινε γρήγορα βασικός εδώ. Να θυμίσουμε ότι βασικός έγινε ο Τζολάκης όταν ο Ολυμπιακός είχε χάσει με μια βαριά ήττα από τη Μακάμπη εδώ μέσα και πήγε να παίξει τον επαναληπτικό στην Μπάτσκα Τόπολα, που δεν πίστευε κανείς ότι μπορεί να το γυρίσει, και εκεί έφαγε τον Πασκαλάκη. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Πασκαλάκη που σήμερα έπαιρνε καφέ με τον Γιώργο Τζαβέλα. Και αντί να βάλει τον Πασκαλάκη, τοποθέτησε πρώτη φορά τον Τζολάκη και κάνει και ο Ολυμπιακός το 1-6.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό, το έχω ξαναπεί. Μέτρησε περισσότερο τα τρία γκολ που έφυγε από τον Παναθηναϊκό δύο μέρες μετά.
1: Για τον Πασκαλάκη, λες.
0: Για τον Πασκαλάκη. Λέω, Πέμπτη Κυριακή ήταν αυτό.
1: Τον έβαλε εκεί, βασικό, και από τότε έγινε.
0: Από τότε πήρε τη θέση ο Τζολάκης.
1: Λοιπόν, ο Πασκαλάκης που μεταξύ ετοιμάζεται, είναι έτοιμος.
0: Για πού πάει?
1: Θα δούμε. Οπότε.
0: Για εξωτερικό.
1: Πάμε τώρα. Και ο Σκοτούλας. Η γλώσσα δεν νομίζει να είναι ελληνικό ψάρι.
0: Όντως.
1: Έρχεται εισαγωγή από τον Ντόβερ Αγγλίας. Όχι, ρε φίλε.
0: Στον Ντόβερ τρώνε γλώσσες τηγανητές.
1: Όχι, ρε. Εκεί είναι, φύγεται τσίπς μόνο δε. Και είναι άνοστο, ναι. Τίποτα.
0: Είναι μπακαλιάρος.
1: Μπακαλιαράκι, είναι άνοστο.
0: Έχω φάει εγώ.
1: Ναι, άνοστο. Ναι. Μόνο με πεινά.
0: Πριν από μάτσα στον Βίλα Τσέλσι.
1: Η γλώσσα είναι ελληνικό, φίλο μου, και είναι και δύσκολο. Η γλώσσα δεν είναι όλο το διάστημα.
0: Ο Αβραγικός είναι γεμάτος γλώσσες.
1: Όχι, έχει τα αυτά, τα χέλια. Α, χέλι δεν έχω φάει ποτέ.
0: Πήγε στον Παρασκευά. Εγώ έχω φάει τον Παρασκευά χέλι. Το διαιτητή. Το γίγαντα, το φίλο μου στην Καβάλα.
1: Μια και μιλήσατε για ψάρι, και λοιπόν, είναι ότι απαγορεύεται το ψάρι με δίχτυα από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη. Σωστό.
0: Καλό.
1: Άρα τρώτε από παραγάδι ή εισαγωγή τρόφιμα. Βασιλιά το ψάρι είναι ο Ξηφίας.
0: Κοίτα, ηλεκ, πώ να μου στείλε.
1: Ναι, μισό λεπτό. Ο Ξηφίας είναι ωραίο. Ωραίο ο Ξηφίας.
0: Ναι, ναι.
1: Συναγρίδα κορυφαία. Μπράβο,
0: Συναγρίδα
1: κορυφαία. Συμφωνώ.
0: Ψητός.
1: Ο Σαργός πολύ καλό ψάρι. Ναι, ο Σαργός είναι από τα φτηνά ψάρια τα πιο νόστιμα. Είπε μυτάκια, άλλη ονομασία.
0: Προσφυγάκια.
1: Όχι, αυτό είναι άλλη ονομασία του Σαργού.
0: Α, όχι, δεν
1: σε άλλη περιοχή. Γιάννενα, τώρα καταιγίδα. Τι γίνεται?
0: Βλέπεις.
1: Αφού ήταν στην τράπα.
0: Μετά πήγε στα Γιάννενα. Τώρα
1: γάμα, ποια είναι τις ομάδες, για... ποια είναι τις ομάδες γάμα εθνικής.
0: Γάμα εθνικής.
1: Προσοχή, προσοχή.
0: Μας έστειλε ο Γρηγόρης φωτογραφία από το Άρχους. Οι οπαδοί της Λεχπόζης να πανηγυρίζουν. Με τη μεγάλη την Κεντεσάρα.
1: Πώ να ονομάζει, Παδού.
0: Ναι, κοίτα το γίνεται. Ένα πέταλο γεμάτο.
1: Η καλύτερη πέστροφα είναι στον Ασπροπόταμο. Ο Ασπροπόταμος είναι στα Τρίκαλα πάνω από την Καλαμπάκα. Mm. Συμφωνώ, και εκεί είναι φοβερό το μέρος που είναι ο Ασπροπόταμος. Ο ποταμός αυτός μαζί με τη φύση πάνω από την Καλαμπάκα. Όντως συμφωνώ, κύριε Παπα-Νικολάου. Ο κύριος Γαλερίδης. Μέλανας ποταμός ορχομένο. Έχει μέλανα ποταμό ορχομενός.
0: Ορχομενός.
1: Ποτάμια, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ο Πετρετσίκης μας στέλνει μήνυμα και λέει: ήθελα να κοιμηθώ, αλλά με φτιάξατε με αυτά που λέτε.
1: Ποιος ο?
0: Πετρετσίκης. Ο
1: Άκης.
0: Ο Άκης Πετρετσίκης.
1: Ο κύριος Κουλουριώτης.
0: Άκη, δύο η ώρα κλείνουμε. Μέχρι τότε θα μιλάμε για ψάρια.
1: Στη δεκαετία του 70 στον κινηματογράφο Ηλίσια στον Πειραιά, ρέκα ψημένη με εφημερίδα έδινε και έπαιρνε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Το 70.
0: Στο 70.
1: Ωρε πίνα.
0: Εγώ το θυμάμαι στο σπίτι.
1: Ωρε πίνα.
0: Ρέγκα, σου λέω, με το γκαζάκι, φασολάδα, και με το μπαμπάκι στο πυρούνι.
1: Στο πυρούνι, ναι, σε
0: και βάζε ενόπνευμα.
1: Ενόπνευμα, ναι. Η γυναίκα μου η Μαρία λέει: και στα Γιάννη υπάρχουν πέστροφες. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα, λέει ο Πάνος.
0: Και στα Γιάννη, ναι, μπορεί.
1: Αφού έχουμε τόσα ποτάμια.
0: Λίμνη.
1: Όχι λίμνη, φίλε. Πέστροφα στη λίμνη, ρε φίλε. Στο ποτάμι.
0: Και στο ποτάμι. Στη λίμνη δεν είναι.
1: Εντάξει, τα ψάρια τη λίμνη είναι άλλα δύσκολα ψάρια αυτά. Ναι. Αποστόλη, εκεί είναι πάνω από τα Καλάβρητα με τι πέτρε και λέγεται Πλανητέρο. Μπορεί, ναι, ενδεχομένω. Το πιο άξιο ψάρι είναι η γοργόνα. Ούτε να το φας, Ούτε να...
0: Κακαρέλο, ουγένες, τσίρο, τα ξέρεις αυτά?
1: Ξαδέρφια του Μπακαλάου είναι τα προσφυγάκια. Σωστό, Αποστόλη, ναι. Ξαδέρφια του Μπακαλάου είναι τα προσφυγάκια. Για πες. Κακαρέλο. Και ξαδέρφια του... Έλα.
0: Πιανού.
1: Πω, που κόλλησε το κεφάλι μου. Το ένα ακριβό και το όλο φθηνό. Και είναι πολύ ωραία.
0: Ξαδέρφια του Παστίτσιου.
1: Πες τώρα, παιδί μου. Όχι το χταποδί, το άλλο.
0: Για ποιο λες το, δεν σε πιάνω.
1: Ούτε εσύ, ούτε η άλλη που είναι η σουπιά. Το άλλο. Το ωραίο.
0: Αστρακοειδές. Αστρακοειδές. Καλαμάρι.
1: Ναι, καλαμάρι. Το ξαδερφάκι του καλαμαριού.
0: Ο γόνος. Το θράψαλο.
1: Το θράψαλο, γιατί είναι το πιο φθηνό.
0: Το θράψαλο, βέβαια.
1: Ενώ είναι πιο ακριβό το καλαμάρι. Φοβερό και το καλαμάρι, ε.
0: Του σαργού είναι ουγένες.
1: Το πες, ουγενά.
0: Ουγενά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, έτσι. Τα λέει ο Σάκαρος αυτά. Τα τρώει.
1: Ποιος ο?
0: Ο Σάκης Κλέτας.
1: Εντάξει.
0: Τρώει ψαρεύου, λέει.
1: Μπράβο, η ουγενά. Κακαρέλος. Ουγενά, μητάκια και σαργός είναι τα ίδια, αλλά έχουν διαφορετικές ονομασίες ανά περιοχή. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία και το Γιάννη. Και εγώ, τσαμπά. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Έχουμε τις πηγές των τριών χαρίτων και αυτό είναι θεϊκές. Και φυσικά είχαμε τη διάσημη ΑΕΟ. Άνε την αθλητική ένωση ορχομένου και την κοκό τσαμπά είναι πιο διάσημη.
0: Τσαμπά και ΑΕΟ.
1: ΑΕΟ. Αλλά ο ορχομένο μπάλα δεν.
0: Το 1970 τον θυμάμαι, στην πίτα εθνική του ορχομένου.
1: Αυτό και την Αμφιάλη.
0: Η οποία επέστρεψε φέτος στη Γάμα
1: και την οδηγήτρια.
0: Τώρα που είπε Αμφιάλη, πώς έγινε το μαγικό.
1: Τι.
0: Για να έχει λίγο ενδιαφέρον φαίνεται ο όμιλος και.
1: Άλλαξαν.
0: Η Μαγούλα με τη Δόξα Βίρονα. Πώς ήταν.
1: Στην Αττική είναι και οι δύο.
0: Ναι, αλλά σου είπα, η Μαγούλα πάει για μεγάλα ψάρια φέτος.
1: Βάλα μέσω. Γιατί η Μαγούλα, ποιο πήρε προπονητή?
0: Προπονητή δεν πήρε, τον Παρασκευαίδη έχει, αλλά πήρε παίκτη από τον Όφη.
1: Ποιο Παρασκευαίδη, τον δυναμικό στόπερ χωρίς μαλλιά?
0: Αυτό.
1: Έλα, ναι, ρε φίλε.
0: Πήρε το Μεγιάδο.
1: Ποιο Μεγιάδο? Το Όφη είναι 45 χρονών.
0: Πάει για τη Μαγούλα, καλώς.
1: Βαγγέλη Ζάγος, τα ψάρια είναι να τα φας μετά το φαγητό.
0: Καλό. Ή πριν το φαγητό. Πριν το φαγητό.
1: Πω, δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό από ψάρι, παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Ο Βασίλης Κουκουτσίρης. Καλά παίζει ο ΠΑΟΚ. Ευρώπη. Και ναι, λευκή πετσέτα. Ψάρια. Πίπο. Κανένα ψάρι. Έχετε φάει, βγαίνει στη Ρωσία και στην Αλβανία. Μόνο στις Λίμνες πιο τέλειο ψάρι δεν υπάρχει. Κόκκινο ψάρι.
0: Κόκκινο,
1: υπάρχει
0: το μπαρμπούνι.
1: Ένα ψάρι που βγαίνει στην Αλβανία και βγαίνει στην Οχρίδα, στη Λίμνη που χωρίζει, που ενώνει μάλλον δύο χώρες.
0: Δύο χώρες.
1: Και είναι σαν το. Όχι σαν τη Τζιπούρα. Δεν θυμάμαι. Ωραίο είναι, λένε. Το έχει στα Μελίσια ένα διάσημο μαγαζί, δεν χρειάζεται από το όνομά του.
0: Ο Κουκουτσίλης, αύριο θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Έμαθα ότι έρχεται ο Μπελότη. Ο Αντρέα Μπελότη με εισήγηση ματσάρι για τον Ηρακλή.
1: Έρχεται γιατί είναι να κτιστούν κάτι οικοδομές.
0: Για να δουλέψει η πληροφορία.
1: Ναι. Δεν τη βρίσκει. Μπελότη. Άκου, πραγματικά.
0: Ο Μπελότη μπορεί να παίξει στον Ηρακλή.
1: Πήρε και μεταγραφή στην Πρέμιερ Λίγκ αυτός. Δεν τη βρίσκει, σου λέω.
0: Δηλαδή στην Ηρακλή δεν βάλει 5 κιλά.
1: Είναι 15 κιλά.
0: Άλλο αυτό.
1: Θανάσης Πανάγος. Πολύ ωραία απέστροφα. Έχει ένα χωριό κοντά στο Πετρίτσι. Άνω Πορόια, Σέρες.
0: Σέρες, ε.
1: Ναι, ωραίο. Ωραίο το Άνω Πετρίτσι. Κουλουριό του Γιώργου. Να πείτε κάτι για τον Αργοναύτη. Αργοναύτη. Πάει και αυτή κάποτε μια ομάδα.
0: Η πρώτη ομάδα
1: Βελικάρι.
0: Του. Βελικάρι.
1: Τσιτσινάκης, υπήρχε ποδοσφαιριστής Τσιτσινάκης. Μπορεί, ενδεχομένως. Να, ο Θανών. Πριν μια ώρα έγινε δολοφονία στο κέντρο της Αθήνας για τον γνωστό ποινικολόγο. Έχασε τη ζωή του ο Γεωργίου. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Α, ναι, σωστός ο Σιντερίδης. Έχουμε και τις ζακέτες. Η yes. ζακέτα είναι ξαδέρφη της γλώσσας.
0: Ζακέτα,
1: ναι.
0: Πώς το ακούω, το
1: ναι, ναι, ζακέτα, το έχω ξανακούσει και έχω φάει.
0: Βαλάρε.
1: Όχι του Μπακαλιάρο. Νομίζω ότι η γλώσσα είναι η ζακέτα.
0: Ωραίος.
1: Πέστροφες Λούρου. Ναι, ναι, ναι, Λούρος.
0: Πέστροφες Λούρου, βέβαια, βέβαια.
1: Έχεις
0: βέβαια,
1: πάει βέβαια. Στον Άραχθο.
0: Πώς δεν έχω πάει.
1: Στο που είναι παγωμένος.
0: Και στην Αναλάκη έχω μπει μέσα
1: και όλες.
0: Έχω μπει, έχω μπει.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια.
1: Φοβερό. Λοιπόν, και στο Πόγραδετς στη Λίμνη. Α, έχει και το Πόγραδετς στη Λίμνη, δεν το ξέρα. Θέλαμε πάει εκεί ο σοφός, ο Τέλης Μπατάκης στο Πόγραδετς. Κάποια στιγμή θα πάμε και από εκεί. Λοιπόν, για πάμε λίγο
0: στο Πόγραδες που είναι.
1: Ποιο?
0: Ο Πόγραδες, Σερβία δεν είναι.
1: Στην Αλβανία.
0: Αλβανία είναι.
1: Πάνω από την Κοριτσά.
0: Η μάχη του Πόγραδες.
1: Πιο μέσα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Στα Εξαμήλια, έχει πάει, λέει η Νάνση.
1: Είναι Κορυθός.
0: Αλβανίας.
1: Εξαμήλια. Εξαμήλια, ξέρω στην Κόρυθο.
0: Στην Κόρυθο, είναι, υπάρχει και στη. Και είναι τουριστικό πολύ.
1: Σου είπα ότι πήγα στην Κοριτσά και έπαθα πλάκα.
0: Τόσο ωραία είναι.
1: Καταρχάς με εντυπωσίασε η φοβερή εκκλησία, γιατί ο Δήμαρχος είναι Έλληνας εκεί.
0: Αφού είναι νότος εκεί.
1: Η εκκλησία μου φαίνεται εκείνη των Αγίων, των Αγίων Αποστόλων.
0: Όλοι, τέλος πάντων.
1: Τρομερή εκκλησία, πολύ μεγάλη στο κέντρο. Τρομερή ανάπτυξη
0: εκεί. Έχει πολλούς Έλληνες που λέγονται εκεί, δεν είναι Κοριτσά, Τεπελένη, Αργυρόκαστρο.
1: Ναι, ναι, ναι, Κοριτσά, πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Πιο πολλές ήταν οι Μερσεντές από τους κατοίκους.
0: Τι λέει εκεί.
1: Φίλε. Φίλε Μερσεντές, δηλαδή.
0: Πολύ πράγμα, ε.
1: Ναι, ναι, σου.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, σου λέω.
0: Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Πολλά λέμε.

0: Ο φίλος ο Γιώργος ο Ατάκας λέει: ο καλύτερο ψάρι είναι ο Λούτσος.
1: Αυτό το ψάρι.
0: Άρεσε και στη Μενεγάκη ο Λούτσος.
1: Δεν έλεγε ποτέ όμως αυτό το ψάρι. Στο... Η φυγιστατέα ή είναι πλάκα.
0: Έχει φάγει.
1: Υπάρχει ψάρι Λούτσος.
0: Ναι, ρε. Υπάρχει.
1: Βγαίνει στη Λούτσα.
0: Μπορεί και στην Κερατέα από εκεί, ξέρω εγώ.
1: Που άρεσε στη Μενεγάκη.
0: Να το πάρει στη Μενεγάκη.
1: Ναι, γίνει viral.
0: Τι γίνει viral τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Λούτσο. Το καλύτερο ψάρι είναι το ψαρονέφρημα, αλήθεια, να το τρώω. Εγώ το τρώω πάντως, εννοείται. Δημήτρης, ο Γελαδάρης της Σοητής. Γεια και χαρά, παιδιά. Ο πρώτος αγώνας το 2000. Α, και αυτό που λέγαμε για την Ισπανία. Ο πρώτος αγώνας το 2010 ήταν και πάλι Μεξικό, Νότια Αφρική. Όπως και φέτος.
1: Ένα αρκτήριο.
0: Ναι.
1: Αύριο, ένα σημαδιακό.
0: Αύριο θα σου πω 8.
1: Ωραία.
0: 8 θα σου πω. Το ψάρι λέγεται Κοράν, λέει.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πώς
1: ο Αποστόλης που τα φάρσα, αλλά το ψάρι αυτό που είναι στην Οχρίδα, αλλά με ποιο μοιάζει εδώ ελληνικό, λέγεται Κοράν. Λέγεται Κοράν στα αλβανικά. Εδώ είναι κάπως άλλος, μη στο λέμε, δεν θυμάμαι, γνωστό ψάρι.
0: Καλό βράδυ από Πελασγία. Μητροπάνω βάλαμε, αδερφέ Κώστα, να σε καλά. Ο Μπακασέτα Σαλάνια θα πάει Αστέρα Τρίπολης, λέει.
1: Μπορεί.
0: Και να πω, ο Σιμών, γιατί δεν φεύγει, κύριε Μανισιό, από την Αθλέτικο Μπιλμπάου ποτέ? Όλα στον άνθρωπο είναι.
1: Γιατί είναι Βάσκος Γουστάρι. Εν τω μεταξύ, φίλε, πήρε τη θέση του κατόχου του πρωταθλήματος Arsenal Premier του Ράγια. Που ήταν πολύ καλός.
0: Βέβαια. Ο Μανώλης ο Βρέτζος, ο φίλος μου από την Κρήτη που είναι Ολυμπιακός, λέει: ήμουνα στο ματς, λέει, το Σεπτέμβριο του 2010. Είχε παίξει φιλικό παιχνίδι στο Παντρίτιο με τον Ολυμπιακό Εργοτέλης και ο Θρύλος έχασε 5-0 με προπονητή του Τιμπούρ και Τσπάγια.
1: Όχι,
0: τελευταία χρονιά του Κόκαλη.
1: Ο Τιμπούρ δεν ήταν το 8 εδώ. Όχι το 8.
0: Το 10 ήταν.
1: Όταν έδιωξε το Λίνεν, πήρε το και Τσπάγια. Το 9 έδειξε το. Ανέλαβε ο Μαρινάκης το 9.
0: Ο Λίνεν πήγε τη χρονιά. Όχι το 9. 10-11 ο Μαρινάκης. Μέχρι και 10.
1: 9-10.
0: Μέχρι και 10 που πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, το 10, το double, ήταν
1: πάμε
0: ο Κόκαλης.
1: Καλοκαίρι του 10.
0: Καλοκαίρι του 10 φεύγει.
1: Έρχεται ο Μαρινάκης.
0: Και έρχεται ο Μαρινάκης.
1: Και είχε το Λίνεν προπονητή.
0: Ναι. Επιλογή του Κόκαλη.
1: Α, του είχε μείνει.
0: Του είχε μείνει, ναι.
1: Και τι ατάκα το είχε πει όταν έχασε στο Ισραήλ?
0: Να γυρίσει με τα πόδια το Ισραήλ, με καράβι.
1: Με Ζαϊρή Ολυμπιακός. Ναι. Θυμάμαι καλά.
0: Μέτρια ομάδα τότε. Και μετά την ενίσχυσε. Το 10 δηλαδή, τελευταία χρονιά του Κόκαλη.
1: Άρα εκείνο το καλοκαίρι έχασε 5-0.
0: Από τον Εργοτέλη που γιόρταζε τα 60 χρόνια. Όχι εκείνο το καλοκαίρι.
1: Το άλλο.
0: Το προηγούμενο. Τη χρονιά την καταστροφική του Ολυμπιακού. Καλοκαίρι του 10 σου λέει.
1: Ο Κεσπάγια, ποια αλλαγή έκανε παίκτη και τον άλλαξε θέση?
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Που αργότερα έφυγε, πήρε μεταγραφή στη Γερμανία.
0: Δεν μου έρχεται, για πες.
1: Τα φιλικά, θυμάσαι που έβαζε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, εξάρι.
0: Ναι. Τον έκανε στόπερ.
1: Στόπερ ήταν.
0: Στόπερ ήταν και τον έβαλε εξάρι. Ναι, ναι.
1: Και τον είδε ο Μάγκατ και τον πήρε Σάλκε.
0: Και πότε έφυγε ο Κεσπάγια τον Ολυμπιακό?
1: Όταν είπε ότι οι δημοσιογράφοι με ένα πίτα γύρω τα λέτε ό,τι θέλετε.
0: Έτσι είπε, δεν νομίζω. Ένα μάτσο που το μετέδιδα, Ολυμπιακός Καβάλα 0-0 δεύτερη αγωνιστική.
1: Ολυμπιακός. Α, εντός.
0: Εντός.
1: 0-0.
0: Έφυγε αήττος. Αήττος από την Ευρώπη, αήττος στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα, αλλά ήταν πολύ αμυντικογενής. Και...
1: Ποιος τον έφαγε ο Μαρινάκης?
0: Κόκαλης. Ναι. Μετά και πήρε το Ζήκο.
1: Καλός προπονητής ο... από τουρίστας.
0: Το Ζήκο.
1: Τουρίστας.
0: Έκανε κάτι καλέ νίκες.
1: Προπονητικά τουρίστας.
0: Αλλά έφυγε και αυτός νύχτα.
1: Δεν θυμάμαι το πλήρες όνομα του Ζήκου. Μ' άρεσε.
0: Κοίμπρα, Αντώνιο Κοίμπρα.
1: Αντώνιο Κοίμπρα και τα λοιπά. Νομίζω ήταν προπονητικά δεν.
0: Ο Λίνεν λέει: ο Κουκουτσίλης έχει δίκιο. Του πιστώνουμε ότι έφερε το Μιραλάς και το Χολέμπας. Οι καλύτερες του μεταγραφές ήταν αυτές τότε.
1: Χολέμπας από το Ασάφεμπουργκ.
0: Και από τα Τρίκαλα. Ή από την Καρδίτσα. Από τα Τρίκαλα.
1: Ο πατέρας του Τρικανούς, αλλά τον είχε παρατήσει.

0: ούτε τον έβλεπε. Λοιπόν, το καλύτερο ψάρι είναι ο γάβρος, ο Ολυμπιακός ολέ. Αλλά ο γάβρος είναι ωραίος όχι μόνο τηγανιτός και στο φούρνο με λαδορίγανη.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, ωραίο. Πελαγία, ναι, τάπας. Οι πιο νόσιμες πέστροφες είναι στο μοναδικό ποταμό με γυναικείο όνομα στην Έδα, με αγάπη, Λίνα.
1: Γεια σου, Λίνα μου.
0: Λοιπόν, Λίνα, πρόσεξε τώρα. Μπορείς να μας πεις
1: η
0: τρία
1: Νέδα
0: ποτάμια.
1: Είναι στην Καλαμάτα.
0: Τρία ποτάμια με γυναικείο όνομα που είναι μοναδικά, δεν υπάρχουν άλλα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Τρία ποτάμια στην Ελλάδα με γυναικείο όνομα. Το ένα το είπες, είναι η Νέδα στα σύνορα Μεσσηνίας, Ηλίας.
1: Μπράβο.
0: Με καταράκτες. Που θέλω να πάω και δεν έχω πάει.
1: Και εγώ δεν έχω πάει.
0: Έτσι. Λίνα, αυτή είναι η Νέδα, συμφωνώ. Βρες μας και τα άλλα ποτάμια στην Ελλάδα, κύριε Σαρλάκο, με γυναικείο όνομα. Δηλαδή με θηλυκό όνομα γυναικείο. Θηλυκό. Γιατί όλα τα ποτάμια είναι αρσενικά. Το ένα είναι κοντά στην Αθήνα και το άλλο είναι στη Μακεδονία. Δεν υπάρχουν άλλα. Μόνο τρεις ποταμοί που έχουμε 200 ποτάμια έχουν θηλυκό όνομα.
1: Άλλα δύο ψάχνουμε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ένα είναι ο Κομπότης. Στην πόλη του Κομπότη. Το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Η Έρκινα.
1: Εντάξει, όχι.
0: Ναι, έχω εγώ μια τρέλα μετά για τη γεωγραφία γι' αυτό. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία, Λίνα. Στην Έδα θέλω να πάω, έχει πάει.
1: Όχι.
0: Και να κολυμπήσω, έχει κολυμπήσει.
1: Δεν πρέπει να είναι κάτω από, το... από τη Ζαχάρο εκεί.
0: Είναι πιο κάτω.
1: Λίγο πιο κάτω από τη Ζαχάρο. Πιο ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο χώρο πάει, γιατί έχει όλη
1: την ωραία. Έχει ο δρόμο ναι. Και τότε είχα πάει.
0: Έχει και την ιστορία.
1: Ναι, εκεί ναι. Λέγεται, δηλαδή πας από το λιμάνι, ρε παιδί μου,
0: okay.
1: Και βγαίνει ένα μεγάλο δρόμο σαν τη Μεσογείο που φτάνει στην πλατεία.
0: Ναι.
1: Λέγεται δρόμο οδός Ολυμπιακού Πυραιός. Λόγω τιμής. Ναι. Το έχω δει.
0: Τι άλλο θα κάνετε, ρε φίλοι. Πάμε. Αποστόλης, το μητάκι το έχουμε και εμείς συγγενείς με την Ελεύθερη Τσιπούρα. Πιο ακριβό. Κοίταξε, το μητάκι. Το χρώμα του πάει προς την τσιπούρα, η οποία καλή τσιπούρα η ελεύθερη είναι λίγο πιο λευκή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πιο λευκή. Είδες, κάθε περιοχή έχει τα δικά της, σύμφωνο. Ποιος μπελώτη και ποιος είναι σύνιε. Ακόμα χρωστάει στον Πέπε Σινιόρι.
1: Έτσι λέει.
0: Όλο ο Ηρακλής με τους Ιταλούς,
1: Να, όχι, ξαναχτύπησε ο Πέπο... Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, here we go. Λούκα Μόντριτς has agreed to sign new one-year deal at Milan. Ακόμα εκεί θα παίζει μπάλα ο Μόντριτς στη Μίλαν.
0: Υπάρχει ποτάμι, υπάρχει ψάρι λίτσα.
1: Από το Αυλονάρι. Εκεί στο Αυλονάρι είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Νάτος ο Καβάκης. Ο κύριος Καβάκης
1: το λέγε. Κοίτα κόσμο, η Δυναμό Ζάγκρεπ στο Τούν.
0: Είναι χωριό το Τούν, ρε. 30.000 χωριό είναι.
1: Όχι, ρε, δεν είναι. Στη Βέρνη πέσουν. Στην Λίγου Μπόις
0: δεν παίξανε στο... δεν επιτρέπεται. Ναι κύριε Καβάκη, συμφωνώ, αυτό είναι το ποτάμι με το θηλυκό όνομα.
1: Το βρήκε.
0: Ναι. Να το κύριε ναι, και να ενημερώνεσαι. Ο τόνος είναι στην Παραλίγουσα, όχι στην Προπαραλίγουσα.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει και σε αυτό το
1: όχι.
0: Φοβερό τοπίο. Εκεί έκανε προετοιμασία την ομάδα μπάσκετ. Πολλά χρόνια.
1: Στο Βέρμιο πάνω.
0: Που λέγανε στον Άγιο Νικόλαο.
1: Στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εκεί
1: ναι, ναι.
0: Μέσα.
1: Πολλές ομάδες και Ολυμπιακός έχει κάνει και Παναθηναϊκός.
0: Ρέει αυτό το ποτάμι και είναι μια φοβερή περιοχή στη, έξω από την πόλη της Νάουσας. Ένα φοβερό και ένα φυσικό χώρο μέσα στα Έλατα, μέσα στα Πεύκα. Φοβερό, φοβερό εκεί ο Άγιος Νικόλαος. Και εκεί ρέει το ποτάμι με το θηλυκό όνομα που λέγεται Αραπίτσα.
1: Όντως λέει ο Σάκης υπάρχει λίτσα ψάρι και είναι από το Αυλονάρι.
0: Ναι, ισχύει. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Τεό, τι βλέπετε για Καλαμάτα, πού θα έχει έδρα, έχουμε μπλέξει με την Καλαμάτα. Πάμε.
1: Τι να πούμε.
0: Τρίπολη ή μόνο για ένα.
1: Προς το παρόν, ένα.
0: Τρίπολη, Ολυμπιακός, τρίτο.
1: Καριλάου.
0: Πιο πέρα πάτε. Πιο πέρα, ναι, παιδιά.
1: Και στο Στάλιγκραντ λέει.
0: Τι έγινε με την προετοιμασία της Καλαμάτα.
1: Στο Μπάνσκο είναι.
0: Στη Βουλγαρία. Δεν ακούγεται τίποτα.
1: Τίποτα. Ούτε φιλικά, ούτε τίποτα.
0: Ένα τραγουδάκι της Αμάντα Λίντλ όσο και για το Βέγκο Ρος το έλεγε ο Έμνησος ότι όλα είναι ατμός. Αμάντα.
1: Αμάντα Λίρ.
0: Ναι. Πού τι θυμήθηκε την Αμάντα. Πες μου τώρα, τι φιλικά έχουμε, έχουμε κανένα φιλικό Ολυμπιακό κτλ.
1: Παρασκευή Σάββατο, παίζει στην Ολλανδία, άλλα δύο.
0: Ποιος?
1: Με αυτούς συγγενείς, Αντβέρπη μία και...
0: Α, Παρασκευή Σάββατο, ναι. Πάλι 2-11. Τι τα κάνει αυτά έτσι, για να χωρέσουν οι παίκτες όλοι.
1: Ναι, μπορεί να παίξουν σε δύο μέρες οι ίδιοι.
0: Πάει ο...
1: Περιμένουμε τα γραφές.
0: Πάει αυτά τα στον μπάκα, όχι λέει, δεν... Ο Ρίκο, πώς το λέω.
1: Ο Ρίκο, όχι.
0: Ο Ρίκο. Ο άλλος όσο, ούτε κι αυτός.
1: Ούτε όσο.
0: Συγγνώμη, έφυγε κανείς από τα μπακ, τα δύο, ο Ορτέγκα και ο άλλος ο ψηλός.
1: Όχι. Ο Ορτέγκα λέει μπορεί να γυρίσει σε Αργεντινή.
0: Ο Σάλιακας τι έγινε.
1: Ο Σάλιακας ετοιμάζεται.
0: Γιατί τόσο καιρό.
1: Κάπου κολλάει μετά.
0: Μήπως όχι, στο στατμπάι. Κυνηγάν άλλον και έχουν στατμπάι το Μανολί.
1: Πρώτη επιλογή λένε ο Σάλιακας.
0: Sorry. Πρώτη επιλογή να είναι πίσω από το Μαφαίο.
1: Και εγώ τώρα... πιστεύω πως τον είδα το Μαφαίο, μπορεί να τον φάει ο Σάλιακας.
0: Ο Μανώλη δεν είναι τώρα για πάκο.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, Ολυμπιακό πες, 31.
0: Και αυτό
1: είναι.
0: Με τον Πάοκ θέλει να πάρει το Γιαννούλη. Έχει τον Τέιλορ 800.000 ευρώ. Επέστρεψε ο Μπαμπά. Πώς θα πάρει και τον Γιαννούλη.
1: Τρία μπακ.
0: Δεν γίνεται.
1: Τι να πω.
0: Άρα θα διώξει τον Τέιλορ. Γιατί ο Μπαμπά είναι 32-33, εντάξει. Και ο Γιαννούλης, αλλά αν ο Γιαννούλης έρθει στον ΠΑΟΚ θα είναι μια βελτίωση εκεί. Θα είναι δυνατός από εκεί.
1: Αν πάρει το Γιαννούλη.
0: Άμα κατεβάσω και
1: αλλά
0: το
1: αργή
0: Μάτος,
1: όμως,
0: άμα κατεβάσω και το Μάτος δεξιά.
1: Και ο Βιερίνη αριστερά. Όλα μέσα είναι. Και Λίτσα υπάρχει και Τούνα υπάρχει ψάρι.
0: Τούνα. Είναι ονομασία τοπική αυτή η Τούνα. Αλλά ποιο ψάρι είναι.
1: Θα μας το πει η Λίτσα. Που τη λένε και Τούνα στο επίθετο.
0: Ναι, ποια ψάρι να είναι αυτό.
1: Θα μας το πει. Γεωγραφία νυχτιάτικα μαγειρική, μας έχετε τρελάνει, μας φτιάξατε τη διάθεση. Ζηλιάνα, Κατερίνη, Αραπίτσα, Νάουσα. Καλό βράδυ, Γίγαντα, λέει. Κοζάνη και Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε Γιάννη. Όλοι οι Κοζάνη είναι κόκκινοι, λέει.
0: Κοζάνη, πάω.
1: Όχι, ρε, έλα
0: τώρα.
1: Αυτά αλλάξαν.
0: Δεν ξαναπεί αυτό. Κοζάνη.
1: Τώρα λέει.
0: Είναι μαζεμένοι σε ένα ταξί τώρα.
1: Τώρα είναι λέει με την απογραφή την τελευταία που έγινε το 2021.
0: Ναι.
1: Καμιά δεκαριά υπαγουτζίδες μόνο. Ορίστε.
0: Το θέμα είναι τι έγινε με την NASA.
1: Αύριο
0: κρίσιμη ημέρα.
1: Αύριο σου έχω ευχάριστες ειδήσεις. Μπαίνουν υπογραφές.
0: Θα πάρω προβατά.
1: Προβατά στην Άξερ, προβατά στην Κέρκυρα, προβατά την κορμάρα του. Άλλο θα πάρεις. Αύριο κλείνει η NASA, νέο πρόεδρο, νέο deal. Αύριο.
0: Άμα, τι λέει αυτός εδώ. Ποιος? Τι λέει εδώ η κυρία Λίνα. Έχει φάει λέει ψάρι Λίτσα στο καλό νερό.
1: Στο χωριό του
0: του Μπάλτα.
1: Ναι. Τρομερό λέει.
0: Είναι και το χωριό Τίνος παράγοντα που δίκησε μια μεγάλη ομοσπονδία ομαδικού αθλήματος 40 χρόνια.
1: Διαθεσόπουλος.
0: Και ζει, δεν έχει φύγει από τη ζωή.
1: Διαθεσόπουλος.
0: Όχι. Κοντά είσαι.
1: Βασιλακόπουλος.
0: Κοντά είσαι.
1: Κολυμπάδης.
0: Όχι. Έλα έμεινε ένας.
1: Ένας ποιος είναι.
0: Ο... Μπελιγράτης.
1: Μπελιγράτης. Του βόλεϊ, του βόλεϊ, του βόλεϊ.
0: Καλό νερό.
1: Τούνα είναι ο τόνος, λέει.
0: Α,
1: στα και... ιταλικά όμως είναι τούνα ο τόνος.
0: Σωστό.
1: Με σου βάλει κι άλλο ψάρι. Τούνα λένε το ξηφία στα μέρη μας στην Επίδαυρο, λέει ο Σάκης.
0: Εγώ λίτσα ψάρι δεν ξέρω.
1: Λίτσα τούνα, υπάρχει ψάρι.
0: Ναι, όχι. Okay. Μπράβο, λένε. Εγώ πραγματικά πρώτη φορά το ακούω. Αυτό μου αρέσει. Σε κάτι περιοχή στην Ελλάδα υπάρχουν διαφορετικές ονομασίες. Και μπορεί τα ψάρια να είναι ίδια, αλλά πάντα η Ελλάδα έχει ωραία ψάρια και είναι νόστιμα τα ψάρια.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Καλαμάτα θα έχει και ομάδα βόλεϊ στη μεγάλη κατηγορία. Και ναι. Θα έχει και ομάδα ποδοσφαίρου στη μεγάλη κατηγορία. Με μπάσκετ τίποτα.
1: Λίγα πράγματα.
0: Λακωνία τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Μόνο Πάτρα εκεί.
0: Αργολίδα τίποτα. Κορινθία τίποτα. Αχαΐα γάμα εθνική ομάδα.
1: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ?
0: Ναι, το ποδόσφαιρο.
1: Η Παναχαϊκή που πήρε το Βασιλόγιαννη σήμερα και πήρε το Σούλη, πάρει μεταγραφές, πάει για να βγει.
0: Ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αφού τον είχε πάρει από την Πάτρα νεαρό Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός, ναι.
0: Έτσι. Α, και ποιος παίρνει τον Νούνιες τον Κωνσταρικανό, ο Ατρόμητος. Που είχε έρθει η Λαμία, ο κοντός, ο Χαφ.
1: Ο κοντός, ο Χαφ.
0: Ναι, έρχεται στον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος σιγά σιγά.
1: Εντάξει. Θα διαβάσει επιτέλους κανένα μήνυμα στο Viber ή θα τρως ψάρια, Δημήτρης και Χρήστος.
0: Πού είναι,
1: τον έβοσμο.
0: Έχει στείλει.
1: Έχει στείλει, λέει, 7 στους μηνύματα σου έχει στείλει.
0: Τέσσερα είναι τα back με τον Γκόμες. Α, και τον Γκόμες. Το Τζόναθαν Γκόμες.
1: Ποια ομάδα?
0: Ο ΠΑΟΚ. Ένα τύπο με μακρύ μαλλί και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε. Πώς μάζεψαν τέσσερα μπακ.
1: Τέσσερα μπακ, απίστευτο. Και θέλουν κι άλλο, λέει.
0: Λοιπόν. Του να λένε τον τόνο.
1: Να, είδες.
0: Είδες.
1: Να σου πω.
0: Πολύ καλή λακέρδα. Είχαμε ψαρέψει πολλά ψάρια στο Αγκυροβόλιο στη Μαυριτανία.
1: Δυνατό.
0: Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Κουλουριώτη. Χαιρετισμούς από τη δροσερή, ναι, Φλόρινα.
1: Ωραία.
0: Επιτέλους ανέβηκε η ομάδα από την πόλη στη Γάμα Εθνική. Ευχές για μια ελπιδοφόρα φορέα στο Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινα. Πες μου τρεις παίκτες από τη Φλόρινα που διέγραψαν ωραία πορεία στην Α Εθνική. Τρεις.
1: Παίκτες κιόλας. Φλωρινιώτης ο Γιάννης. Ο πρώτος.
0: Τέσσερις παίκτες που διέγραψαν σπουδαία πορεία. Έγιναν γνωστοί δηλαδή.
1: Δεν σου πω κανέναν.
0: Α πούμε έναν. Δράμπης.
1: Του Άρη Κώστας, ναι. Δράμπης. Αφλωρινιώτης ήταν.
0: Ναι.
1: Άλλος.
0: Σολάκης.
1: Ηλίας.
0: Ναι.
1: Καστοριά λέει ότι είναι.
0: Όχι.
1: Φλωρινά. Δύο.
0: Ένα.
1: Νομίζω.
0: Αηδηνίου πρέπει να
1: είναι. Αηδηνίου.
0: Και ένα ακόμη δεν το θυμάμαι. Δεν είναι και πολύ.
1: Και ο Λαραμπή από τη Φλόρινα.
0: Δεν ξέρω, και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.
1: Ρώτα τον.
0: Ο Παντελής. Ο Λαραμπή, πού είναι αυτή η ψυχή?
1: Ο Λαραμπή, ο Γνήσιος. Ο...
0: Πήγε στον Ολυμπιακό, επέστρεψε.
1: Επέστρεψε.
0: Γιατί πήγε στην Αμερική?
1: Πήγε στην Αμερική να δει το Μουντιάλ. Τι πήγε να κάνει? Ο Ελκαμπή, έτσι λες.
0: Α, ναι, λοιπόν. Ο Αποστόλης λέει: ο Χριλίτσα, καλό το ψάρι, λένε και τη γυναίκα μου, έτσι.
1: Έτσι.
0: Μη σου επιτεθεί, λέει, μην την πιάσει όσο είναι ζωντανή.
1: Ποια?
0: Η Λίτσα.
1: Και τη Λίτσα τα βλονάρια με την πιάσει.
0: Βραστή η Λίτσα. Πού η Λίτσα, τι ψάρι είναι αυτό, ρε φίλε? Είναι μακρόστενο, είναι.
1: Ξέρεις εσύ, Παγιώτη.
0: Είναι χοντρό, λεπτό, μικρό.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Έχει
1: πει,
0: φάτσα σαν το Φάγκρι. Τι φάτσα έχει?
1: Τι να σου πω. Τη Λίτσα τώρα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος η Λακωνία κάποτε είχε καλή ομάδα τη Σπάρτη. Που είχε νικήσει ένα 0 τον ΠΑΟΚ στο κύπελο.
1: Με το γίγαντα, πώς το λέγανε,
0: Βασιλάρο.
1: Βασιλάρο.
0: Η Λακωνία δεν έχει τώρα και παράδοση στο ποδόσφαιρο. Έχει καταρχάς το έδαφος της. Είναι δύσκολο, δεν έχει κάμπο. Έχει όλο άγρια βουνά και δύσκολα βουνά.
1: Και ο Γιώργος από το Κρανίδι λέει: Λίτσα μου αρέσει και εμένα.
0: Είναι εκεί ο φίλος μου Ατάκας στο Κρανίδι.
1: Πού το ξέρει εσύ τον Ατάκα? Γι' αυτό σου λέω.
0: Α, ναι, τον κύριο Ατάκα.
1: Έτσι.
0: Τρομερός.
1: Η Μαρία από το Ξυλόγαστρο μας στέλνει την αγάπη της, να είναι καλά.
0: Ο Μελισσάς είναι από τη Φλόρινα, ο τροματοφυλακάς.
1: Μπράβο.
0: Ο ή Φέρις... ο Μελισσάς. Είχαμε δύο.
1: Ο Μελισσάς είναι στόπερ.
0: Στόπερ, ο Πασχάλης Μελισσάς. Πασχάλ,
1: έτσι. Και ο Μελισσάς είναι τροματοφυλακάς.
0: Τη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Για ποιο μας λες, κύριε φίλε, όμως εδώ, γιατί δεν έχει τόνο.
1: Ο Φέρις τραγουδάει στο κτήμα Τσαφατίνου, λέει στους Μολάους Λακωνίας. Να
0: πάμε. Η έδρα Τσουκαλάκη.
1: 1η Αυγούστου.
0: Μαζί με το Γήθιο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Mm.
1: Λογική μην ψάχνεις τον ερωτευμένο, λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Τι είναι αυτό πάλι?
1: Αεκτζίδικο. Λογική μην ψάχνεις τον ερωτευμένο. Αεκ, λέει.
0: Για ποιο θέμα τώρα αναφέρεται? Για τον Καγκουά.
1: Ναι. Ο οποίος έπαιξε σήμερα και δεν έρχεται. Η Σέλτικ εξετάζει τον Μπενεράις. Λογικό. Γιατί...
0: Εντάξει, τώρα μεταγραφές είναι καλοκαίρι, παιδιά, χαλαροί να είστε μέχρι ομάδες να οργανωθούν. Θα ξοδέψω δύο μήνες.
1: Ο Κουτσίλης λέει: ρωτήστε τον Κυριάκο το Φίλι, αν ο Φίλις που παίζει στον Ολυμπιακό και έχει κερδίσει την καρδιά του με τη Λίμπα,
0: ποιος
1: είναι ανυψιός.
0: Ποιος ο Φίλις?
1: Ανυψιός του Κυριάκου πρέπει να είναι.
0: Ναι, ποιος, τι είναι, χαφ.
1: Χαφ.
0: Πού τον έχω δει ποτέ?
1: Τον είδα στα φιλικά.
0: Καλός.
1: Αγκρέσιβ.
0: Δυναμικός. Σαν τον αυτό που λέγαμε τον Πνευμονίδη. Και να το δώσει δανεικό πάλι.
1: Τι να κάνει.
0: Να παίξει βασικό.
1: Τι να σου πει.
0: Τι για τα φιλικά.
1: Σε νευρελική θέση.
0: Ο κ. Χαρταλιάς λέει για τον Πύργο.
1: Ποιος
0: ο Πύργος είναι πρωτάρης. Θα κοιτάξει αυτό
1: στην παρτίδα. Καλές μεταγραφές. Καλό τροματοφύλακα. Το Μάκαρο, το Γιάννη Κόμπλου.
0: Θέλουμε να δέσουν. Άμα παίρνει 15 παίκτες.
1: Έχει βγει εθνική ομάδα. Καινούργια ομάδα είναι. Θα πάρει και καινούργιους παίκτες.
0: Θέλει δουλειά.
1: Πήρε τώρα το Σαραμαντά. Από ό,τι θυμάμαι.
0: Αφού λεφτά έχουν, τα πάρουν.
1: Πήρε σήμερα αυτό τον. έπαιζε στην Καλαμαριά και στον Παναριακό ένα χαφ μαύρο, το Σιντουρά.
0: Πω, που ήταν ο τελευταίος ξένος που έπεσε η αναγέννηση το 18. Ο το οχτάρι, ο ψηλός.
1: Ναι, ναι.
0: Πού είναι αυτή η ψυχή?
1: Νομίζω αυτός είναι που πήγε στον πύργο
0: ο
1: σήμερα.
0: Ο Σιντουρά κάποτε ήταν καλούτσικος παίκτης. Πέρασαν 8 χρόνια, φαντάζομαι το 18, όταν έριξε ο Άρης την αναγέννηση Καρδίτσας.
1: Με γκολ του.
0: Και με γκολ, περίμενε. Που μετά πήγε στα Τρικαλά και έκανε, έγινε το λάθος η Άσα, τον πήρε η αναγέννηση. Για να ανέβει από τη Γάμα στη Βήτα. Το επίθετό του αποτελείται από λίγα γράμματα. 5 γράμματα, 6.
1: Ναι, πώς τον λέγανε. Όχι λολός. Όχι.
0: Δεκάρι, καλός.
1: Δεκάρι, ναι. Σβόλος.
0: Για να σωθεί η Σπάρτη. Η οποία Σπάρτη διέλυσε.
1: Μετά.
0: Και απλώς έπεισε αναγέννηση.
1: Να η Λίτσα.
0: Α,
1: το ψάρι.
0: Αυτή είναι η Λίτσα, ε. Έχει σαν την.
1: Και μετά θα σου δείξω τη Λίτσα το αυλωνάρι.
0: Σαν την πέστα.
1: Να μου πεις ποια πιο όμορφη.
0: Μαρκό, ρωτάει ο φίλος εδώ, η Μαρκό. Μαρκό βάζει πλώρη να διεκδικήσει.
1: Όντως.
0: Ε,
1: βέβαια.
0: Έχει χρηματοδότη.
1: Εγώ βλέπω Πανσεραϊκό, Νίκη Βόλου.
0: 2.
1: Πανιόνιο.
0: Ναι,
1: Μαρκό και αναγέννηση Καρδίτσας. Και μετά Λάρισα.
0: Και ΑΕΛ.
1: 6 ομάδες, αυτές θα
0: διεκδικήσω.
1: Αλλαλιάς. Κάτι βραζιλιάρικα παίζω αυτή την ώρα. Θέλω να τα παίξω, λέει, κάρτες προγνωστικά κάνω.
0: Ναι.
1: Για σένα το λέει.
0: Ποιο.
1: Έχει τώρα αυτή την ώρα βραζιλιάρικα παιχνίδια, λέει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ξεκινάει σε λίγο. Ιντεπετιέντε Πετρολέρο Ρεάλ Ποτόσι. Πόσες κάρτες θα έχει?
0: Τι είναι?
1: Κόπα Σουντ Αμερικάνα.
0: Το Σουντ Αμερικάνα είναι σαν το εδώ, σαν το Κόφερας. Μέτρης ομάδα δηλαδή.
1: Εντάξει. Κάρτες θα έχει, λέει.
0: Άντερ 9,5 κόρνερ.
1: Άντερ 9,5 κόρνερ. Βιλανόβα Φορταλέζα.
0: Φορταλέζα.
1: Μπίτα Βραζιλία. Ντέρμπι.
0: Αγαπώ Φορταλέζα. Όχι, Φορταλέζα είναι Αλφα.
1: Όχι, Μπίτα.
0: Φορταλέζα ήμασταν το 14 από την Εθνική.
1: Έπεσε.
0: Ωραία πολύ. Έπεσε. Mm. Θυμάσαι που ήταν να την αγοράσει ο Σαββίδης.
1: Ο Λιβάν.
0: Ναι, ναι, η Φορταλέζα. Mm. Που με ποιο παίζει?
1: Με τη Βιλανόβα. Βιλαμπάρος, Βιλανόβα τότε που λένε.
0: Βιλαμπάκος.
1: Βιλαμπάκος.
0: Στην Ισπανία. θα χάσει η Φορταλέζα.
1: Κάρτες θα έχει, λέει ο Κουκουτσίλης. Αυτό τον
0: Βραζιλιάνοι, όχι.
1: Όχι.
0: Μετά το θέμα ότι έκανε την πλαστική επέμβαση ο Βινίσιος, θα είναι ήρεμοι σήμερα όλοι οι Βραζιλιάνοι.
1: Το Μουντιάλ του 78 ήταν δυνατό, λέει, καθαρό, ο Θόδωρος Ντάουλης.
0: Πού έγινε το 78?
1: Στην Αργεντινή.
0: Με το Βιντέλα, έλα. Δεν έφαγε 6 γκολ το Περού, με τον Κιρόγα.
1: Τον Κιρόγα. Σε ποια ομάδα έπαιζε στη Γερμανία ο συγχωρεμένος ο Κέβιν?
0: Ο
1: Κέβιν Κίγκαν.
0: Είπα, τα έβγαλα χθες ο κύριο Μπαταρία, τα είπε όλα.
1: Μπαταρίας, ποιος είναι ο Μπαταρία? Υπάρχει ο άνθρωπος Μπαταρίας, λέγεται.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Τα είπαμε, Αμβούργο, φίλε. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι πώς έφυγε ένας τόσο σπουδαίος παίκτης σαν τον Κίγκαν να πάει να αγωνιστεί σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν ήταν ανώτερο. Πήγε στο Αμβούργο και απέτυχε την πρώτη χρονιά.
1: Μετά πήγε τελικό πρωταθλητριών και έχασε από την Νότιγχαμ.
0: Όντως.
1: Κλείνουμε.
0: Ο μισόλεπτο, τι θέλει αυτός εδώ? Αυτός εδώ τι θέλει? τρομερό.
1: Άρε Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε κύριε Παρασκευόπουλο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε κύριε Σταυρούλια. Ευχαριστούμε κύριε Χαρδαλιά, κύριε Φίλη.
1: Έχεις φάει λεσακέφαλο.
0: Κοτούλα. Κύριε... Εν τω μεταξύ.
1: Ο Ντερούλης τι έγινε, πήγε έμνο.
0: Σήμερα που κολυμπούσα, είδες ότι παρατήρησε ότι κανείς δεν μιλάει τώρα για τους λαγοκέφαλους. Ήταν στην αρχή, έπαιξαν όλοι.
1: Ήταν τις μέρες.
0: Τίποτα, έπεσε.
1: Του μήνα.
0: Με.
1: Mm.
0: Τι ημέρα είναι αύριο?
1: Τετάρτη. Έχεις λαϊκή?
0: Στα Μελίσσα, όντως, την Τετάρτη έχει λαϊκή.
1: Σούπα,
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Όχι, Τετάρτη η Κηφισιά.
1: Κηφισιά λαϊκή.
0: Έμαθα
1: ότι πάει ο Χρήστος ο Πρίτσας, κανονικά.
0: Όχι, είναι στην Πάρο και είχε πάρτι σήμερα.
1: Πάρτι,
0: ναι,
1: γενέθλια.
0: Το μεγάλο ξενοδοχείο που διαθέτει.
1: Έχει και ξενοδοχείο.
0: Εκεί ήταν παρέα τρεις πρώην διεθνείς.
1: Βασινάς. Κυριάκος.
0: Όχι. Κυριάκος τρέχει γιατί να βρει παίκτες.
1: Ισχύει ότι ψάχνει προπονητή η ΑΕΛ.
0: Πότε πρόλαβε.
1: Γιατί λέει αυτό που συμφωνήθηκε
0: ναι.
1: Για το Σοκράτη κάπου έχει κολλήσει.
0: Θα ρωτήσω και θα μάθω αύριο. Όχι, ο Βασίλης λέει ότι ο Βοηδωμάτης έχει την καλύτερη πέστροφα. Ναι. Όλα τα ποτάμια, ρε Βασίλη, έχουν ωραίες πέστροφες.
1: Έτσι. Ρώτα το Μαρισιώβα, ποιο ψάρι είναι φουλ στην ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πώς το λένε, μπακαλιάρο, ρε.
1: Σαρδέλα λέει. Σαρδέλα.
0: Σωστό.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Άμα είναι αμπελόφιλο που συντρώσει το ξυλόκαστρο, σάκι, δηλαδή τυλιγμένη με αμπελόφιλο.
0: Η σαρδέλα,
1: ρίζει, σαρδέλα με ντοματούλα.
0: Σαρδέλα ψημένη, αλλά, ψητή, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτή.
1: Ναι. Χωρίς κόκαλο.
0: Την κόβουν και.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Και τη μαρινάρουν με το αμπελόφιλο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ένα ξυλόκαστρο να φας.
0: Παίζει αυτό στο ξυλόκαστρο.
1: Champions
0: μετά τη μεταγραφή του Γάλλου ποδοσφαιριστή που θα δοκιμαστεί.
1: Εννοείται. Όχι, από την κατανάλωση σαρδέλας αμπελόφιλο αποκτήθηκε Γάλλος σεντερφόρ. Γεια σου, ρε Κωστάκη, Καλαμάτα. Κλείσαμε.
0: Καλά πήγε.
1: Έχεις όρεξη. Πάμε.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Τραγουδάκι, υγεία να έχουμε, να τα πούμε και πάλι αύριο. 12 με 2. Μην λείψει κανείς.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν